0: Πάνιθ καραβάνε, ναι, μετά τις
1: 9. Έφυγε με το που το κοιτάξεις, κόλλησε.
0: Big Wins for FM 94,6. Σας έχω πει, έχω ενεργειακές, μαντικές ικανότητες. Πάνιθ καραβάνε, έχω μαντικές ενεργειακές ικανότητες. Η Μαρία είναι φίλη μου, έχει όλη την ευμένεια και την καλή μου την ενέργεια. Ο Χίμαν. Ο Χίμαν ξανθός έτσι πετάει λέιζερ. Μαρία Σαφυράτου.
2: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Πάνος Σπάνιθ Καραβάν Ρίλος. Ή από εδώ.
3: Του θα από εκεί.
0: Και γυρίσαμε στη δεύτερη ώρα και θα πάνε μέχρι τις 10. Πάντα σκέφτομαι Καστίγιο που έλεγε Καφτατζόκλιο δεν είναι καμιά έδρα. Μόνο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει έδρα εδώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10 μετά την φωνάρα της Σοφίας Θοδωράκη και το δελτίο και τις διαφημίσεις. Άφησα έξω καφέ νερό, έρχομαι.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στον Στέφανο από το Αγρίνιο. Σχετικά με τον Πίλιο και τον Τετέ, λέω Πίλιος το έκανε μαγιά, χειρονομίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, οι ίδιοι ξέρουνε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλή εβδομάδα. Πονεμένος Ιωνικός. Καλά, Γιώργο, θα τα μεταφέρω στον Τζούβι, γιατί αυτά είναι δικά σας. Κάτι συγγενείς, φίλοι εδώ πέρα δεν
0: είναι.
2: Πείτε μια καλημέρα και στον Νικόλα από Ηράκλειο που σας ακούει κάθε βράδυ σε επανάληψη, αφού τώρα είναι στο σχολείο 13 ετών. Και τι ώρα μας ακούει σε επανάληψη?
0: 2 με 4.
1: 2 με 4 το βράδυ.
2: Οκ.
3: Πατέρα, άκουσα τα παιδιά.
2: Λίγο αυτό, ναι.
3: Άκουσα λίγο τα παιδιά.
2: Μας ακούει on demand, μου, εντάξει και εσείς. Καλημέρα από Κέρκυρα, γιος Κώστα. Μπέλια εδώ.
0: Του Μπελιά, του Μπελιά. Γεια σου, παιχταρά μου.
2: Καλημέρα στην Ειρήνη. Εγώ τα έχω πλύνει και όλα στα χαλιά, αλλά επειδή δεν τα έχω τυλίξει παρά λίγο να τα ξαναστρώσω χθες.
0: Πολύ καλά. Πρόλαβες και τα στέγνωσες.
2: Καλημέρα στον Μιχάλη. Καλημέρα, λέει, με μια σκέψη. Η μεγαλύτερη παγκόσμια διασπορά ψευδών πληροφοριών της γενιάς μας, 35-45, λέει, χωρίς social τότε, είναι ότι ο Μέρλιν Μάνσον, λέει, αφαίρεσε τα πλευρά του για να μπορεί, τέλος πάντων,
0: αυτό...
2: να τη λύγεται μόνος του.
3: Με τα τέτοια γραμμάτια, ναι, ρε, αθλούμε.
2: Υπήρχε αυτή.
0: Έχουμε ακούσει διάφορες
2: δράσεις. Καλά, καλά.
1: Και ο άλλος πέθανε να τον άκουσε τη φωνή του, να εκτόνισε.
0: Θυμόταν ο Μπάρι Γουάιτ και ξύπνησε.
2: Ότι κάποιος ήταν σε κόμμα και του βάλανε πιξλάξη και σηκώθηκε.
0: Ναι, να το κλείσει. Ότι θα πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου επειδή κάνουμε γήπεδο. Έχω ακούσει διάφορα. Δεν έπρεπε να γελάσεις με αυτό. Θυμήσου που δουλεύεις εσύ, ξανθιά κακιά γυναίκα. Έπρεπε να είσαι μαζί μου, μπράβο, και θα το πάρετε. Και αυτό.
2: Μα το έχω πει, ότι
0: σου
2: χρειάζεται
0: μεγάλο γέλιο.
2: Από το προηγούμενο, μωρέ, είχα αργή επιστροφή.
0: Δεν είσαι ο Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη, πρώτον, και δεύτερον, γέλασες μέσα από την ψυχούλα σου. Γιατί θα κάνετε δυναστεία οι Αγγλίδες, ξέρω τι θα γίνει.
2: Μα δεν θα το πάρετε φέτος. Του χρόνου θα έρθετε στο γήπεδό σας, το 27. Αρχές Σεπτέμβριο του 27.
0: Ναι,
2: το 26-27 δεν πάει, θα είσαι στο γήπεδο.
0: Θα είναι άλλη ομάδα.
2: Πάει
0: και αυτό.
2: Εντάξει.
1: Το οποίο τραγούδι μπήκαμε μετά το διάλειμμα ήταν η Doors και το Spanish Caravan.
2: Ναι.
0: Spanish Caravan.
2: Spanish Caravan. Η τραγουδάρα βάλατε Έλενα από Καρδίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Όταν πάρουμε το 8ο, δεν λέει αν πάρουμε το 8ο, λέει όταν πάρουμε το 8ο, θα πρέπει να αλλάξω το ψευδόνυμό μου και να το κάνω. Και πώς να το κάνω, λέει ο Εργίν ούτε καν. Πιστεύω ότι πρέπει να το κρατήσεις.
0: Ναι. Το Εργίν ούτε καν, ωραίο είναι, μωρέ.
2: Είναι κράτα, καλό, το είναι διαχρονικό. Εντάξει. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτία.
3: Κορτίνιο, ρε, κορτίνιο.
2: Όντως, λέει, απίστευτο. Πήγαμε χθες γήπεδο και την επόμενη φορά που θα πάμε στο γήπεδο, ναι, γιατί δεν θα έχει άλλα παιχνίδια στο Παγκρίτη Όφιο, ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε θα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι 20 Αυγούστου. Είδες τι καλό που ακούγεται. Και ο Παναθηναϊκός την επόμενη φορά που θα παίξει ευρωπαϊκό πότε θα είναι? 20 Ιουνίου. Δεν το πάω καλά, συγγνώμη.
0: Εγώ δεν μιλάω, δεν σε προστατεύω άλλο. Πες τα μόνη σου.
1: Τέλος η ασυλία.
2: Τέλος το screen, τέλος.
1: Καλημέρες, καλή εβδομάδα από Δομνίστα.
0: Δομνίστα.
1: Βρετανία.
0: Δομνίστα, Βρετανία.
1: Περαστικά στον Μπατζανάκη και παθεχιαστούς και θα ράξει 2 εβδομάδες στο σπίτι.
0: Όχι, και δεν πες τώρα.
2: Και χάνει τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Και ατομικό πρόγραμμα, Μπατζανάκη.
2: Αξάκαν.
0: Έχω δει ρήξη.
2: Και χάνει και το Μουντιάλ.
0: Έχω δει ρήξη συνδέσμου σε τραπέζι οικογενειακό. Σε ζεμπέκικο.
2: Ρήξη συνδέσμων εντό οικογενειακών συνδέσμων.
0: Όχι οικογενειακών, ούτε στείλε το link. Σε ζεμπέκικο. Α, κάνει ο άλλο. Ήταν ζεστό το πόδι από το αλκοόλ.
2: Ναι, και δεν καταλάβαινε, ναι. Και μετά τούμπανο,
0: Άστο.
2: Τούμπανο.
0: Άστο, σε ζεμπεκιά. Ήθελε και κάθισμα χαμηλό, δεν μπόρεσε να σηκωθεί ποτέ. Τέλος πάντων. Έχει ο καιρός γυρίσματα, δεν πειράζει.
2: Βεβαίως.
0: Δεν το θυμάμαι τόσο μετά την Εξάρα. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει κάποιος.

0: καλή εβδομάδα, καλημέρα το Περιστεράκι. Σήμερα με πυρετό και παιδικά non-stop. Φέτος τα κολλήσαμε όλα. Εντάξει. Είχε πολλά.
1: Έχει πολλά.
0: Και ακόμα έχει.
1: Σκέψου, δεν έχουν βγει τα κουνούπια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Φοβερό.

0: είπε στον Εργκίν ούτε καν ότι τώρα λέει που θα πάρουμε το 8 μπορεί να το κάνει Εργκίν τώρα καν.
1: Ναι, ναι.
0: Ή Εργκίν sorry man, Εργκίν εν τέλει καν.
1: Πάμε διάλειμμα με κομματάρα.
0: Και πολύ μιλήσαμε.
2: Εντάξει, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πληρωνόμαστε με φθόγκους.

0: το πράγμα λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Φυρίζει θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Για...
3: τι είπα.
1: Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
3: Παναγία.
4: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
5: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
6: Το λόγια... Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
7: Μα τι λέω,
6: το λόγια... Το γιώτα...
8: Άντε καλό ρίζικο.
9: Ένας τέλος έχει φίλοι με μήνυματα.
10: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
1: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
11: Τρίπορνο.
12: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
13: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
11: Τους είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
1: Να μην σου πω καλύτερα.
12: Offside, offside.
14: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
11: Ποιο offside.
12: Offside, είναι ο επόπτης.
11: Το είπαμε μωρέ το offside, το είπαμε. Το είπαμε.
14: Λοιπόν,
11: τι άλλο να πούμε.
14: Μη μου συγχύζετε το μάγιο, παιδιά.
11: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
12: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
11: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
12: Είναι δυνατόν!
11: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
1: Και συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη. Γεια σου Κώστα.
15: Γεια σου Πανόλη.
16: Ένα σούρτη τηλεφώνημα.
1: Γεια σου Γιάννη, συγγνώμη. Έχω μπροστά μου τον Νικόλα Κόβλα ακόμα, γι' αυτό.
17: Τι κάνετε.
1: Εγώ φεύγω, εγώ φεύγω.
11: Άντε γεια.
15: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
11: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
1: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
11: Παίζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Παίζε μπάλα.

0: του ήχου.
1: Το είπα σωστά.
0: Τέλο, πότε θα το μάθεις.
1: Τι είπα εγώ,
0: μάθεις, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
1: Τι είπα.
0: Παουλότολο.
1: Ενώ σαν τι είναι.
0: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
2: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
3: Στέφανο Παλουότολότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες εσύ.
4: Κατεβαίνει Γιάννη Αλαφούζο.
1: Ναι.
4: Αρχηγός αυτό είχε από τα πέλη στη Φυσούνα.
1: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
4: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
5: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
4: Ναι.
6: Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα σα, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσά και στου ακροατέ σα.
6: Θα έκανε λίγο το πι, αλλά μπα φωτό στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
7: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
8: Προσοχή, προσοχή.
6: Θα βγούμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, διάλειμμα, φίλε.
1: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε.

0: Ρόζι Όσμπορν, καλημέρε. Την κομματάρε βάρα, Μόριο Ρώσιο. Σχετικά με, με τη EuroLeague, όλοι λέμε λέει πάλι για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τελικό και δεν υπολογίζουμε τους υπόλοιπους όπως πέρσι. Εντάξει, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι ένα τσικ καλύτεροι από πέρσι. Νομίζω. Εγώ, η άσχετη από μπάσκετ που βλέπω τα τελευταία τρία λεπτά.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Γνωρίζουμε αν στα σχολεία επιτρέπονται τα σαμπό με κάλτσα. Αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται πουθενά αυτή πλην μάστιγα, των νοσοκομείων.
1: Αυτή η μάστιγα.
0: Εντάξει, πλην των ιατρίων. Εννοείς οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι γενικά τα παιδιά, σαμπό.
1: Ναι, ναι. Είναι άνετο κάλτσα άσπρη εντωμεταξύ, γίνεται κόλλο.
0: Και μετά γίνεται, ναι. Και να ξέρετε, η άσπρη κάλτσα δεν ξαναγίνεται άσπρη.
1: Ναι.
0: Η άσπρη κάλτσα είναι άσπρη όταν τη φοράς πρώτη φορά. Μετά,
1: μετά αρχίζουν τα λάθη.
0: Μετά δεν έχεις άσπρες κάλτσες. Η διαφήμιση της Κοσμοτέλη θα μπορούσε να είναι σποτάκι με βάιο τσουσικά και μαραφιανά. Να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά την άκουσα σήμερα. Νόμιζα ότι ήταν από Fight Club. Αλήθεια σας λέω. Και αυτό είναι, το λέω για καλό για την Κοσμοτέ. Αυτό είναι επιτυχία. Μπράβο, μπράβο. Η απάντηση στη Μαρία είναι ένα διπλό του Παναθηναϊκού μέσα στην Αγία Σοφία. Γιατί τι είπα, μωρέ.
1: Είναι η απάντηση.
0: Τι είπα, για το, είπα κάτι για τον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα. Μα δεν με άκουγε στην αρχή που είπα ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταλάβαινε ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες. Ή νόμιζε τέλο πάντων ότι και η ΑΕΚ έπαιζε με 10 παίχτες. Κάποια στιγμή, αν με ρωτά, τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Εντάξει.

0: Εργίν Οκτώνταν.
1: Ναι.
0: Περνάει, αν με ρωτάς.
1: Περνάει. Μπράβο, το καλύτερο από όσα ακούστηκαν, νομίζω.
0: Εργίν Οκτώνταν. Ωραίο. Super sold out shows. Ο Max Αμίνη το Σάββατο λέει δύσκολη πίστα Τσούβι και 9 εκατομμύρια followers. Εντάξει, μεγάλη. Τι, δηλαδή, εσύ τι συγκρίνεις τώρα? Μιλάμε για ένα stand-up comedian που είναι παγκοσμίως γνωστός, ας πούμε. Δηλαδή, ότι πάει να ανταγωνιστεί τώρα ο Τσούβι. Έλα, Τσούβι, δύσκολη πίστα.
1: Σε έχει βάλει κάτω Max Αμίνη και σε πλεκάει.
0: Max Αμίνη λέει 9 εκατομμύρια followers, λέει 2 sold out. Καλά, στο Christmas Theater εντωμεταξύ, έτσι, sorry, δηλαδή, οκ.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, μπράβο στο Max Αμίνη και μπράβο και στις followers. Τι να κάνω τώρα.
0: Ότι και καλά δύσκολη πίστα, δεν μπορείς να την ανταγωνιστείς εσύ. Το Max Αμίνη, δηλαδή...
2: Εντάξει, ο Max Αμίνη κάνει στα αγγλικά σε κόσμο... Απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Είναι λογικό.
0: Λοιπόν.
2: Να πούμε καλημέρα, Γκόγκο, σφορολογία.
0: Καλημέρα, Γκόγκο.
2: Καλώς το που έχω στείλει λάθος χαρτιά και του έχω ανεβάσει την πίεση.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τα έχω κάνει όλα λάθος.
0: Μπράβο, μπράβο. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που λες.
2: Αφού τώρα με ανέλαβε. Εν τω μεταξύ, τώρα με ανέλαβε ο Γκόγκο και μου λέει θα τα κάνουμε έτσι. Εγώ τα έκανα αλλιώς και του ανέβασα την πίεση πρωί-πρωί. Γι' αυτό ήμουν έξω και μιλούσα. Και μετά έχω να πάω για επιπλήξεις. Από τα γραφεία. Δεν λαδώ, ρε καράγκιος.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ ήταν τραυματίας. Έπαθε ένα ημιτενοντόδι. Υπέστη τραυματισμό στον ημιτενοντόδι μη του αριστερού του ποδιού.
2: Ημιτενοντόδι.
0: Και αποφάσισε τι να κάνει.
2: Ράπερ.
0: Να πάει στην Ιταλία. Εντάξει, αφού ήταν τραυματίας.
2: Να φάει μια κάτσιο πέπε.
0: Πήγε στο Κάλιαρι. Πήγε στο Κάλιαρι με τη σύντροφό του, με την Έστερ Εσπόζητο. Με την οποία λέει φημολογείται ότι βρίσκεται σε σχέση. Εν τω μεταξύ βγήκαν, δηλαδή εμφανίστηκαν μαζί στην Ιταλία. Να τρώνε μαζί. Ναι, μάλλον. Μάλλον
2: τι πρέπει να
0: κάνουν.
2: Μάλλον. Πήγανε επαγγελματικό ταξίδι και μένουν μαζί το βράδυ.
0: Αυτό, ναι. Και ερωτήθηκε ο Αρμπελόα μετά το παιχνίδι με την. Με ποιον έπαιζε, με την Ισπανιόλ, νομίζω. Ναι, με την Ισπανιόλ. Ότι έλειπε και τα λοιπά. Και του λέει, Αρμπελόα, παιδιά, είναι τραυματίας. Μπορεί να κάνει στον ελεύθερό του χρόνο ό,τι θέλει.
2: Ναι.
0: Ελεύθερο παιδί είναι. Λεφτά έχει, γιατί παίζει με την Μπαρτσελόνα στο επόμενο μάτς.
2: Ωραίο.
0: Αλλά όλος ο σχεδιασμός, λέει, για τους τραυματισμένους παίκτες εποπτεύεται και διαχειρίζεται από τις ιατρικές υπηρεσίες Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτοί είναι που ελέγχουν πότε πρέπει να πάνε στο.
2: Δεν θα μας πεις εσύ, κύριε, τι θα κάνουμε.
0: Στο πολιτικό κέντρο και πότε όχι. Κάθε παίκτης στον ελεύθερο του χρόνο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θεωρεί κατάλληλο. Δεν ασχολούμαι με αυτό.
2: Εντάξει.
0: Για καλά του είπε, δεν στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες. Είσαι ο Εμπαπέ.
2: Ναι.
0: Είσαι τραυματίας.
2: Ναι.
0: Έχεις ένα ελεύθερο Σαββατοκύριακο. Επιτέλους.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Δεν θα πας στο Κάλιαρι να φας
2: πού θα πάω.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή.
2: Κάλιαρι θα πάω.
0: Έτσι.
2: Για όνομα. Πού θα. Είμαι τραυματίας, δεν μπορώ να περπατήσω. Θα πάω στο Κάλιαρι.
0: Ναι.
2: Θα φύγω από εδώ, θα μπω στο αεροπλάνο και θα εξαφανιστώ. Με τη σχέση μου.
0: Με τη σχέση σου.
2: Μπράβο.

0: Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε για ένα καφεδάκι. Θέλω έναν φρέντο, θέλω έναν εσπρέσο αυθεντικό. Σκέρα μα έχουμε φρέντο εδώ στην Μαδρίτη. Όχι.
1: Θα σιγά, πάω στο Κάλιαρι. Καμία σχέση.
0: Είναι, θέλω, ξέρω εγώ, γίδα ποσιάτη στα Κοζάνης. Ορίστε, έχουμε φέρει. Θα πάω εκεί στο Μαντρί. Θα μπω μέσα.
1: Λέει κάποιος, καλημέρα λέει, επειδή τον έχουμε ξεχάσει, η United έχει τρεις σερί νίκες και έχει μετά Sunderland και Forest.
2: Τι, η Sunderland είναι εύκολη πίστα.
1: Όχι, αυτό λέει. Να. Γιατί δεν έχει ξαναφτάσει τις τρεις και τις τέσσερις νίκες η United.
2: Τις τέσσερις νομίζω.
1: Τις τέσσερις ήταν που άλλους ήταν με, με την ξυριστική αναχείρας και μετά λέει άστι κάτω, δεν πειράζει.

0: Κέις Ντέβις πήγε η Ιορδανία, έτσι. Πετάχτηκε για ταξιδάκι.
1: Καλά έκανε.
0: Μα έχει τα μίλια κερδισμένα. Είναι από την Turkish Airlines. Είναι MVP. Έχει μίλια. Σου λέει ο πατέρας μου, έχει 20 ευρώ μέσα. Θα τα φάω. Πήρα τον παππού, πήρα τη γιαγιά. Θα κλείσουν.
1: Αν έχεις 20 ευρώ σε μια κάρτα που δεν τη χρησιμοποιείς.
0: Πρέπει να φαγωθούν.
1: Πρέπει να φαγωθούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν τα υπολογίζεις κιόλας, λες, δεν ξόδεψε τίποτα.
0: Η Ιορδανία πήγε, ο Τάσος Δούσης μας. Πήγε η Ιορδανία. Κοίγατασε με μαλλί κυραλέκου, έτσι. Και είναι έτοιμος. Ανανεώθηκε, γέμισε μπαταρίες και είναι έτοιμος για το μάτς της Τετάρτης. Τον έφαγα αυτόν Μαρία με τον ακούρευτο που πήγε και έσπασε το πόδι του. Πού πήγε.
1: Έσπασε το πόδι του.
0: Είδε Ολυμπιακό Βαλένθια. Ολυμπιακό Μονακό νομίζω. Και έσπασε το πόδι του.
1: Περίμενε, ποιον λέει.
0: Αυτό ο viral οπαδός της United.
1: Πήγε και είδε Ολυμπιακό Βαλένθια.
0: Κάποιο μάτς πήγε να δει άσχετο και έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και λέω τον μάτιασα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτσε να το βρω τώρα.

0: Ήρθε Βαλένθια Παναθηναϊκός και έσπασε το πόδι του. Έπεσε και έσπασε το πόδι του.
1: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου, ρε.
0: Σου είπα, αυτόν θα τον κουρέψουν οι ίδιοι.
1: Όλη η γκαντεμιά του κόσμου. Θα πάει καλή εγχείρηση τώρα στο πόδι και θα ξυπνήσει κουρεμένο. Κάναμε λάθος, λέει. Έπρεπε να ξυρίσουμε το πόδι.
0: Για λογοτομή. Έχει έρθει μήμα Go-Go's Power Ranger. Υπέροχο.
1: Φανταστικό.
0: Το σκέφτηκα το λογιστή με κόκκινη στολή. Αλλά να μιλάει σοβαρά έτσι ντυμένος με κοιλιά. Τι κάνετε, ρε φίλε. Βαλένθια Παναθηναϊκός πήγε και είδε καλέ. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν το θυμόμουν.
2: Κάποιο για το θέμα με τις κάλτσες, Μαρία, λέει: δεν θέλω να κάνω διαφημίσει, αλλά αν πάρετε λευκατικό το οποίο το όνομα παραπέμπει στην ανακάλυψη του Αρχιμίδη, οι κάλτσες παραμένουν άσπρες. Φοράω σε προπόνηση γυμναστήριο και είναι όντως άσπρες.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να έχω ειδική μεταχείριση στις λευκές κάλτσες.
2: Άμα θες να
1: έχω
2: φοράς,
1: πολλά
2: όμως...
1: πράγματα να ασχοληθώ στο σπίτι.
0: Αλλά σου έχω πολλά μαζεμένα.
1: Και γι' αυτό ξέρετε τι κάνω. Παίρνω μόνο μαύρες κάλτσες στα παιδιά. Αυτό. Γκρι μαύρες, γκρι μπλε μαύρες.
0: Εγώ. Άμα με δεις με άσπρη κάλτσα και μαύρο παπούτσι και λες και είμαι ο Τζέιμς Μπράουν. 1, 2, 3, 4.
1: Καιρό. Μαύρες, γκρι, πράσινες σκούρες, τέτοιες.
2: Δεν έχουν αρχίσει τα σχεδιάκια στις κάλτσες στα παιδιά για τέτοια.
0: Ο Κουμεντάκης φοράει Πάκμαν.
1: Η Διοχαντίδη φοράει κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ακόμα.
1: Ακόμα. Όχι, θα πάει να κάνει δοκιμαστικά την παράλληλη εβδομάδα. Κατάλαβα γιατί.
0: Να πάει, να πάει.
1: Η ΑΕΚ χρειάζεται ενισχύση.
0: Μιλάει με δύο χάντε. Πρέπει να είναι δανός. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση να γυρίσουμε. Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Cosmote TV που κάνει αυτά τα όνειρα πραγματικότητα. Ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις. Και τώρα να σου πω κάτι. Πρωί-πρωί δεν είναι ωραία να πηγαίνεις στο φούρνο και ζεστό το ψωμάκι να παίρνεις τη γωνίτσα. Λοιπόν, όποιος ξέρει τι σημαίνει να κόβεις κομματάκια από τη φρατζόλα που είναι ζεστή, ξέρει και πού θα τη βρει. Γι' αυτό αγαπάμε το φούρνο των Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις τα πιο ξεχωριστά ψωμάκια, αρτοσκευάσματα, γλυκά και όλα φρεσκοψημένα. Εν τω μεταξύ, πας το μεσημέρι και έχουν ψησί, αλλά γιατί έχουν εξαφανιστεί τα πρωινά.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Μαρία, γενικά η εκπομπή είναι ταξιδιάρικη.
1: Ναι, πολύ.
0: Λέγαμε για τα ταξίδια, λέγαμε για το Χέις Ντέιβις.
1: Για ταξίδια.
0: Ναι, καλά, για την Κρήτη. Θα σε πάω τώρα Ινδία. Θα σε πάω στη μαγική για κάποιους Ινδία, για σένα όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, ο Τζι του Μούντα. Ο Τζι.
2: Ο ποιος τι.
0: Ο Τζι
1: τώρα
0: του
1: γιατί,
0: Μούντα
1: γιατί καλά
0: είναι
1: δεν
0: μέλος της φυλής στο κρατήδιο Ντίσα στην Ανατολική Ινδία.
1: Ωραία.
0: Αυτό έγινε πριν μια εβδομάδα. Θα σου πω, έχασε δυστυχώς την αδελφή του. Πέθανε η αδελφή του και ήθελε να πάρει 180 ευρώ που είχε στο λογαριασμό της.
1: Μεγάλος καημός, μεγάλο πένθος.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πήγε το πιστοποιητικό θανάτου και είπε είναι η αδερφή μου
1: ναι.
0: Και λέει δεν πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή σας. Και την ξέθαψε και την πήρε στον νόμο.
1: Έλα ρε, άσε με.
0: Την ξέθαψε, την πήγε στον νόμο και την πέταξε εκεί μπροστά. Την πέταξε εκεί μπροστά στο γκισέ.
1: Δεν πιστεύανε ότι είναι η αδερφή τη, δεν πιστεύανε ότι είναι πεθαμένη.
0: Και τα δύο. Και αφού την ξέθαψε την αδερφή του, χειρότερα από μένα με τον κόκο. Και αφού την ξέθαψε και την πήγε εκεί να κάνει ανάλυση, τι είπαν, δεν καταλάβατε. Δεν επιτρέπεται να πάρετε τα χρήματα.
1: Και τώρα θα πληρώσει και πρόστιμο.
0: Τώρα θα πληρώσει και να την ξαναθάψει.
2: Σύλληση είναι.
1: Δεν επιτρέπεται να πάρει τα χρήματα από την πεθαμένη αδερφή του.
0: Ναι.
1: Και ποιο θα τα πάρει τα χρήματα.
0: Κανένας.
1: Τι κανένας.
0: Γιατί δεν είχε.
1: Θα τα φάει το κράτος.
0: Θα τα φάει το κράτος. Παντού. Εξοργισμένος λοιπόν από την άρνηση και το πρόσχημα.
1: Δεν αντιθάβω, να αντιθάψετε εσείς.
0: Και την πιστοποιητικού θανάτου επέστρεψε. Αυτή εδώ ποια είναι. Ποια είναι, την κουβαλά έκανε και υπάρχουν βίντεο.
1: Πείτε μου, ποια είναι αυτή. Μίλα, μωρή. Μην κάνεις την ψόφια.
0: Δεν μπορεί σήμερα, δεν μπορεί. Έχει τα λαιμά της. Λοιπόν, καταλάβατε. Νευρίασε αυτός. Γιατί είπαν, δεν καταλάβατε κύριε. Δεν επιτρέπεται. Να πάρετε. Έχει παρεξήγηση. Δεν χρειάζεται να την ξεθάσετε.
1: Έχει κλείσει το ταμείο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ελάτε πάλι αύριο.
0: Βάλτε αριθμό πρωτοκόλλου να κουνιέται και να φεύγουν τα κόκαλα. Okay.
1: Να ξέρεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Καλά, τραγικό. Όλο αυτό. Ότι μόνο άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Ότι έχουμε φτιάξει έτσι την κοινωνία που οι άνθρωποι κάνουν τέτοια πράγματα που τα ζώα δεν θα τα κάνανε ποτέ. Και θεωρούμαστε ότι είμαστε το πιο πολιτισμένο όν και το πιο εξελιγμένο. Κλάι, δηλαδή.
0: Δηλαδή.
1: Όχι. Όπως έχει πει ο Ζερβές, πάρα πολύ σοφό, λέει πες ότι εξαφανίζεται το ανθρώπινο είδος σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Σε 100 χρόνια από τώρα θα έχει γίνει η φύση, θα έχει αναπτυχθεί, θα έχει γίνει ένας παράδεισος. Εξαφανίζονται οι μέλισσες τώρα.
0: Τελειώσαμε.
1: Πεθάναμε όλοι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε όλοι. Όλα. Τελείωσε. Μία έρημος θα γίνει.
0: Let it be, ήταν αλήθεια.
1: Let it be, κανονικά. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο σημαντικός οργανισμός πάνω σε αυτή τη γη.
0: Όχι,
1: νομίζουμε εμείς ότι είμαστε.
0: Όχι, δεν είμαστε.
1: Όχι, δεν είμαστε.
0: Αλλά σε όλες τις χώρες ο ΕΦΚΑ είναι χάλια. Είδες
1: ναι.
0: Τι τραβάει.
1: Ναι.
2: Τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ.
0: Ο ΕΦΚΑ φταίει.
1: Όποιος δεν ξέρει. Όποιος ξέρει, μάλλον συγγνώμη. Όποιος ξέρει, δεν τρώει ποτέ ζεστό ψωμί γιατί είναι νευροτοξικό. Εμβόλια να κάνετε εσείς που ξέρετε, να ζείτε καλά και να ακολουθείτε την επιστήμη.
0: Θα το πω στη γιαγιά μου. 100 χρονών όλοι στο χωριό μου τρώνε ζεστό ψωμί και μπομπότα. Έλα, ασχετάκο.
1: Let it be.
0: Λοιπόν,
1: let it be.
0: Αυτό που λες ήταν φοβερό που έκανα αυτό. Θα σου πω εγώ ποια είναι εδώ πέρα.
1: Ας να ξεθάβει. Τι κάνεις εκεί.
0: Χειρότερα από τον
1: Ιάπωνα.
0: Χειρότερα από τον Ιάπωνα που νευρίασε με τον αφεντικό του, έκοψε τα δύο και τα πέταξε στο γραφείο. Θα πάρει τα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Αλλά το έκανε ρεαλιστικά. Το έκανε. Και τον κοίταγε ο Γιώργο.
1: Και το έλεγε ο άλλος, το λέμε. Το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Το
0: το χρώμα το πέτυχες. Το ανέκδοτο. Τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Είμαστε μία ώρα στην Αττική Οδό με κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.
2: Έχει τροχαίο στις γέφυρες.
0: Όταν πεθάνω θα με ξεθάψει η ΔΕΗ, η εφορία, 3-4 τράπεζες, 3 σπιτονοικοκίνητες και δεν ξέρω πόσοι ακόμα. Ήρθε ένα μήνυμα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε μεγάλο τελικό. Mm-hmm. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΜΕΤΣ. ΕΡΤ 2 Sports, sportfm.gr, bwin, sportfm εννοείται.
1: Όλα
0: ενημέρωση.
1: Μας.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, ο τρίτος τελικός της Novibet Volley League. Έχουμε match ball. Εντάξει, mm-hmm. Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. 1-1 είναι στη σειρά τα παιχνίδια, προφανώς. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε, ο νικητής θα είναι και ο εστεμένος.
1: Τι ώρα να είσαι εστεμένος.
0: Και με κορδέλα,
1: ναι, κορδέλα και ξυρισμένος, κρέμες, εστεμένος.
0: Τρελό weekend στην Μπέρνης. Οπ, τάσο, ναι. τάσο.
1: Στείλτε link για την αδερφή του, για ένα φίλο ρωτάω.
0: Σοφτέκομαι. Καλημέρα στο Στέργιο.
1: Γεια σου, Στέργιο.
0: Τσούβι λέει, έλα. Το κοινό σου περιμένει απάντηση στην επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ζωσιμάρ.
1: Κάτι έκανα και σάρις μάλλον.
0: Το ποδόσφαιρο λέει σήμερα δεν είναι χειρότερο από το ποδόσφαιρο παλιά.
1: Χειρότερο.
0: Βεζιρίδες στη θέση του Βεζίρι.
1: Ο καθένας
0: έχει την άποψή του.
1: Δεν είναι, είναι, μιλάει με τα 6 goals.
0: Ναι,
1: είναι επίθεση σε μένα,
0: καλά,
1: προσωπική.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα κονταροχτυπηθώ στην κλειφάδα με τον Κέσαρη.
0: Εντάξει.
1: Αλλά. Εγώ έχω τις παίκτες μαζί μου, τις παλιούς. Έτσι θα έρθουμε. Τροπή σου! Αλλά με κοιλιές και τέτοια, ε.
0: Βγάζετε τις μούρες σας στα social media. Τις φωτογραφίες σας.
1: Άντε.
0: Άντε. Ταινίζεστε.
1: Σας μάρανε το like.
0: Πετρίδαρος πρωί-πρωί. Τώρα, Ευρωπαίοι.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Κάνεις βάρδιες εδώ. Δεν τρέπονται λίγο να σε βάζουν σε βάρδιες. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ένα στάρ τώρα, μια έκπτωτο.
0: Και άρρωστος. Άρρωστος Παναθηναϊκός εννοείς.
1: Όχι, όχι, άρρωστος. Κανονικά φταρνίζει. Είναι και πολύ αργά.
0: Μπράβο, έλα να μας κολλήσεις.
1: Για χαρά είναι. Κανόνισε να μας κολλήσεις να μην πάμε Final Four εξαιτία σου.
2: Πήγαινε, μιλά του.
1: Για χαρά είσαι.

0: Εν τω μεταξύ το είδα και αυτό. Στη Φόρμουλα 1, σε live μετάδοση, πήγε η Βάνα Κνόλ. Είναι αυτή η οπαδός Κροατίας που τα πέταγε όλα έξω.
1: Οκ, ναι.
0: Και είχε live με τον αθλητή και τη δημοσιογράφο καμεραμάν και τους άφησε και την ακολουθούσε. Μιλάγαν οι άλλοι voice over. Έφυγε από το πλάνο. Μαρία, έφυγε από το πλάνο. Δεν καταλαβαίνεις ξεφτύλα. Και αλήθεια. Έφυγε, τους ξέχασε τους. Γιατί έχουν μια εκπομπή για τη Φόρμουλα 1 και περπατούσαν live και τους ξέχασε. Αυτός. Τους ξέχασε. The cameraman knew what he was doing. Μιλάνε και τρεις έξω από εκεί που θα γίνει η Φόρμουλα 1. Περνάει η Κνόλ, τους αφήνει τελείως εκτός πλάνου.
1: Η κάμερα ακολούθησε το βλέμμα του καμερά.
0: Όλο.
1: Εν τω μεταξύ, εντάξει, τύπησα. Είναι
0: θεάρα.
1: Φοράει ένα μπουστάκι, φοράει ένα σορτσάκι τζιν και μπότες από κάτω. Και τι να ακολουθήσει του άλλου τρει.
0: Τίποτα.
1: Οι άλλοι τρει ήταν κανονικά ντυμένοι.
0: Τι να του κάνω εγώ αυτού.
1: Άσου, δεν πειράζει. Ακούμε τη φωνή.
0: Voice over. Εγώ θα δίνω και πλάνο από πίσω. Ω!
1: Τετακέ!
0: Έλα, Γιώργη! Κάτω κανονικά. Έπρεπε να κάνω καμερά μα. Σε πέταλο για τα καρφιά, έπρεπε να το κάνω. Εσύ ρε παιδί μου Κνόλ. Έχω ρίξει Κνόλ στο φαγητό, θα τα μπερδεύει μετά.

0: Επίσης, μην μας στέλνετε μηνύματα για τον Τζακωμό του Αρναούτογλου με το Λάζαρο
1: Χριστόγλου. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι σε άλλο σταθμό. Είναι σε άλλο σταθμό.
1: Δεν έχω ακούσει.
0: Το είδα. Το είδα, αφού μας πήρξαν από το πρωί. Δεν θα σχολιάσουμε εμείς τον Αρναούτογλου και τον Χριστοδουλόπουλο. Εγώ έχω πει για τον Χριστοδουλόπουλο και τον Λάζαρο. Τον
1: αν δεν βάλεις ονόματα, δεν σκέφτεσαι γρήγορα να ούτω λουμάκι Χριστοδουλόπουλο.
0: Ναι, ναι, και έχουν τσακωθεί.
1: Τι να το πω εγώ.
0: Πάντα ναι.
1: Είπες, φεύγω από την εκπομπή σου.
0: Χριστοδουλόπουλο έχω αγαπήσει, δεν ξεαγαπώ Χριστοδουλόπουλο μετά από αυτό το γυριστό γκολ στον ημιτελικό με τηλεφωνία. Τέλος.
1: Βάρσα.
0: Τελείωσε. Αυτό.
1: Εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι.
0: Θα τσακωθούν, και τι θα κάνω, να μπούμε εμείς στη μέση.
1: Τώρα το Βαγγέλη έκανε στο ίδιο σταθμό και στην ίδια εφημερίδα πολλά χρόνια. Θέλω να πω ότι έχω δει την Γκνόλ εγώ 10 φορές τώρα εδώ το πλάνο. Τι τέλειο σκηνοθέτησε. Αυτό δεν είναι, είναι πάνω από 50 χρόνων σκηνοθέτη. Δεν είναι πιτσιρικά. Πιτσιρικά όταν. Κάτι 55. Πω, τι και hot και dog. Και hot και dog.
0: Το ότι όλο το τριήμερο, λέει, ο καιρός ήταν χειμωνιάτικος και σήμερα που γυρίσαμε για δουλειά είναι καλοκαίρι, πώς σας φαίνεται? Σχολιάστε το λίγο, Γιώργος Πανιωνάκιας. Έχει και τον πόνο του.
1: Και Πανιωνάκιας,
0: και
1: του χάλασε και το τριήμερο.
0: Ναι. Μα το ξέραμε, ρε παιδιά, την περασμένη εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πάμε τώρα ένα διάλειμμα και το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο.

0: διάβαση.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις διάβαση.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με ρόκα, σταφί.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο εκλεκτό.
1: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο εκλεκτό.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρώω.
4: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσου μήνε έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιο.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρε δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρε. Αλλά τι έτρωγα.
6: Βρε μπά και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
0: Έφασε.
4: Αλλά τι τρώσει, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει δεν πρέπει κάποιο σαλατικό να φά. Α πούμε. Κατευθείαν στο κρέα.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλίκο. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τι γιορτέ για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτιν παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
0: Τι μπουκέ μετράζε.
10: Ατλαντικού.
7: Α, καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
3: κανονικά.
9: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι μπριζόλα. Δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
11: Κιοφτέδες έχει.
7: Κιοφτεδάκια.
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει σου λέω γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
10: Άρα αυτό μας αρέσει αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: όλο αυτό το ξεθάψιμο, λέει κάποιος, έγινε για 180 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, λέει, θα ήμασταν σαν το Silent Hill με τα ζόμπι, θα κυκλοφορούσαμε όλοι αγκαλιά με, με κάποιον ξάδελφο, ο Ζαναξαγόρας.
1: Είναι ο αγαπημένος.
0: Το άφησα για το τέλος.
1: Είναι αγαπημένος.
0: Έγινε ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του ρε.
1: Και ο Ζαναξαγόρας.
0: Ο Ζαναξαγόρας, ναι. είναι το αγαπημένο μου δίδυμο. Τελείωσε.
1: Ζαναξαγόρας.
0: Λοιπόν, εχθές στο παιχνίδι της Manchester United με τη Liverpool, είχαμε ένα δυσάρεστο επεισόδιο. Δεν ένιωσε καλό ο Άλεξ Φέργιουσον. Αυτό που έχει δει ο άνθρωπος. Λογικό. Λογικό. Πήγε στο νοσοκομείο. Κατευθείαν τον πήγαν. Ένιωσε λίγη αδιαθεσία.
2: Αλλά είναι καλά.
0: Αλλά τελικά εντάξει, πήρε εξιτήριο, είναι καλά. Είχε πάθει εγκεφαλικό κάποια στιγμή, δεν είχε πάθει. Κάτι είχε πάθει.
1: Επειδή είναι κάτι σοβαρό αυτό που λες, δεν ξέρω.
0: Ναι. Ω, εντάξει, το 18 βέβαια. Είχε πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Ναι. Είναι 84.
1: Είναι μια χαρά.
0: Και είναι εντάξει, καλά είναι.
1: Είναι μια χαρά. Ένιωσε αδειοθεσία και τον πήγαν στο νοσοκομείο.
0: Πήγαν στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ.
1: Δεν είχε τι μάλλον να του πει. Δεν τίποτα, μην ανησυχεί. Νευρόπονος
0: είναι. Βλέπει και αυτό τη βλέπει, εντάξει.
1: Καλά,
0: καλά τα πήγε.
1: Μην παίρνεις φόρα γιατί
0: Champions League Manchester United.
1: Και ξεκίνησες και εσύ φέτος να αρχίζεις να βλέπεις πράγματα. Άμα διαρκέσει καμιά δεκαετία αυτό, θα σας παίρνουν και εσάς στο νοσοκομείο από την εξέδρα, τη Λίβερπουλ. Άμα και του χρόνου και του παραχρόνου και 4-5 χρόνια σε πάει έτσι. Δεν αργεί να έρθει η υπέρταση. Δεν αργεί να έρθει. Ναι. Ο Εργίν Πίτερ Παν στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Κατοχυρώνει τον πριό πεσούση.

0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει που δεν λέτε όλα τα μηνύματα, έστω και τα λίγο αρνητικά, αλλά ευπρεπή, χωρίς ύβρις. Δυστυχώς, πάντα υπάρχει η αλαζονία αυτού που βρίσκεται επίσης από το μικρόφωνο. Ο Γιώργος Πάο. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ένας είναι ο Θεός, ο Παναθηναϊκός.
1: Τώρα, γιατί θεωρείτε αλαζονία ότι δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα στον αέρα?
0: Δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Εντάξει. Γι' αυτό προλαβαίνουμε, δηλαδή. Οκ, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το κάνει η κόρη μου και δεν ξέρω αν το πήρε εγώ από την κόρη μου ή η κόρη μου από μένα.
0: Η κόρη από σένα.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι
0: το
1: σίγουρη.
0: Το κάνεις πολλά χρόνια.
2: Είναι, ναι.
0: Αλλά πρώτη φορά σε μιμήθηκα έτσι.
1: Το
0: κάνεις πολλά
1: κάτι
0: χρόνια.
1: Την ευρία ο αδερφός και κάνει.
0: Ναι, από σένα.
1: Παιδί.
0: Δικό σου.
1: Ένα δάκρυγγι.

0: Κάτσε να σου πω κάτι. Παίρνω πίσω αυτό που λέω για την Γκνόλ. Τώρα που τη βλέπω, αν η Σοφία Θεοδωράκη έρθει έτσι για το δελτίο, θα έχει τρεις ηχολήπτες. Έτσι με το σορτσάκι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
2: Τη μοιάζει κιόλας.
0: Τη μοιάζει. Τη μοιάζει, μια χαρά ψηλή. Θα περάσει μπροστά με μπότες. Όλα είναι brand, Μαρία. Όλα είναι ένας τρόπος, ένα concept. Μπότες, σορτσάκι, μπουστάκι, Σοφία Θεοδωράκη. Και να περπατήσει έτσι εδώ μέσα και να δεις. Θα έρθει ο Σωτηρακόπουλος 8 και 20 το πρωί. Τι κάνετε, ήρθα να προετοιμάσω την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Θα δεις τι θα γίνει. Δεν κατάλαβα. Όχι, παίρνω πίσω αυτό που είπα. Σιγά τη θεά. Όχι, έχει δίκιο.
2: Είπε τέτοιο πράγμα, δεν το πρόσεξε.
0: Το είπα εγώ.
2: Τι λες, δεν
0: σέβασε.
2: Μου πει εμένα το σαγόνι.
0: Ναι, εγώ είπα θεά. Τώρα το αλλάζω, λέω. Σιγά τη θεά. Έχουμε και δικές μας. Ντόπιες εδώ, ρε.
2: Καλά, έχουμε τα δικά μας. Τα εκτιμάτε.
0: Ο αδερφός είναι φαντάρος.
2: Τα εκτιμάτε. Εγώ διαβάζω τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, τις οποίες δεν τις διάβασα χθες. Και του λέει του χρόνου θα παλέψουμε για τον τίτλο. Υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Άρα σημαίνει ότι κάποια κουβέντα έχει γίνει. Για να ξανοίγεται, να πλώνεται τόσο πολύ σαν το νερό, ας πούμε. Και να λέει του χρόνου υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο.
1: Βλέπεις πως σε κοιτάζει.
2: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ήρθε πρωί-πρωί και μου λέει: τα μάθες, ο σλότ θα μείνει άλλα 2 χρόνια.
0: Ρουφάρτη. Καλά μου κάνεις. Δηλαδή, αν ο Μπενίτεθ είπε: του χρόνου πάμε για προτάσμα και μετά θέλουμε 10 με 12 μεταγραφές. Πώς είσαι σίγουρος ότι οι 12 μεταγραφές θα κουμπώσουν όλοι μαζί και θα πάμε για το πρωτάθλημα, δεν ξέρω.
2: Δεν θα είναι και οι 12. Οι 6 θα είναι βασικοί. Άλλοι 6
0: είναι
2: θα είναι
0: λίγοι, οι 6 βασικοί, οι 11 παίζουμε.
2: Γιατί οι άλλοι θα είναι για το κύπελο.
0: Ναι, 11 παίζουμε. Δηλαδή, άμα πάρουμε 6 βασικοί.
1: Είστε που λέτε, πού είναι αυτοί που δεν περνάνε, θα πρέπει να περνάνε έξω από την πόρτα του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, πήγε για Ρεμέγεφ, πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Το ίδιο λέει.
0: Το ίδιο λέει. Αυτό ήρθε να μας πει. Έπρεπε να πληρωθεί τόσο για να μας το πει. Αλάτια! Τέλος πάντων. Δώσε μου και εμένα τόσα λεφτά και να πάω. Να, για τον Πανούτσο Καβάλα. Θέλει ο άλλος.
2: Ωραίο. Καλό. Να περάσει.
0: Καλημέρα στον Τζούι, το Ρίλιο και στη Σαρλίζ Θέρων της εκπομπής.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
2: Στον Πετρίδη.
0: Στον Πετρίδη. Το acting του Πετρίδη δεν παίζεται. Εδώ μεταξύ τον χαιρέτησα και όντως είναι άρρωστος. Δεν μπορεί ούτε να κάτσει, δεν
2: καλά,
0: μπορεί,
2: καλά,
0: δεν έχει δυνάμεις.
2: Καλά, καλά, θα σου πω εγώ την Τετάρτη πρωί πώς θα είναι.
0: Και αυτό λοιπόν, Παναθηναϊκός, το Final Four, ο Παναθηναϊκός με 3-0 σκουπίζει τη
2: Βαλένθια. Ανερό και Μπαλμπόα θα είναι.
0: Δεν το πίστευα, τον ιδόρισαν, τον πολέμησαν, αλλά με ρήματα, αυτό πάει με ρήματα. Δεν το πίστευσαν, τον ιδόρισαν, τον πολέμησαν, τους τα ανέτρεψε όλα, η αρμάδα του Αταμάν είναι στο Final Four και αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Η οποία πιθανόν χωρίς τον Ταβάρες να έχει μειονέκτημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ψηλά οι γροθιές του Αταμάν, Νάκιος Λούκας Κουτσένιο ο αρχηγός εδώ, πολύ συγκινητικό.
2: Παίρνω πρωτοβουλία για φίλο και ας κράξει.
0: Ο Λεσόρ που έχει παλέψει, ο Λεσόρ.
2: Σάββατο ξημέρωμα.
0: Σάββατο ξημέρωμα.
2: Πάρκαρε αμάξι κοπέλας που δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει, αν ακούει φίλη είναι ελεύθερο. Ναι, το πιο πιθανό είναι η τύψη να ακούει Sport FM, τι να σου πω.
1: Βασικότατο.
2: Ναι, ένα είναι αυτό. Σίγουρα, έχει στείλει και μήνυμα.
0: Εν τω μεταξύ, πώς είναι η ζωή. Πάρκαρες, εσύ πίστεψε ότι κάτι θα γίνει και αυτή ανέβηκε στον τοξικό της γκόμενο πάνω που δεν τη βοήθησε.
2: Και κοιμότανε.
0: Ναι. Τι έγινε, ρε Μανάλ, ποιος το πάρκαρε. Τι κάνα βλάκα σου τίποτα. Όχι, ρε αγάπη, με βοήθησα. Εντάξει. Αυτό.
2: Και γύρισε πλευρό.
0: Μην κάνει κανένα αστείο και μπλέξει εκεί. Δεν είναι ωραίο να μπει να παρκάρει το όχημα μια κοπέλα και να έχει 1 κιλό κοκαίνη για να συλληφθεί.
2: Τώρα γιατί. Θέλει να μπει στη EuroLeague.
0: Πήγα να τη παρκάρω. Εντάξει.
1: Περάσε μέσα τώρα, κύριε.
0: Και να κάνει αυτή. Πέτρο, τι είναι αυτά που λες. Πώς σε λένε, Πέτρο, ξέρεις. Τι είναι αυτά που λες. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Δεν το. Αυτός είπα ότι κάει.
2: Και όλα τα δαχτυλικά αποτυπώματα πάνω του.
0: Ναι, αφού έχει τιμόνια τέτοια, έπιασε εδώ. Πιάσε λίγο για την τσάντα αυτή, του είπα. Δεν το. Δεν τρέπεσαι. Και να τρέχει στα δικαστήρια.
2: Σουβέλα, ναι ρε, πλάκα κάνεις. Δεν καλύπτεις το χουλιγκανισμό σου με αστεία. Όχι ρε.
1: Όχι ρε.
2: Το χουλιγκανισμό το τσούβι. Ή ακούω δευτεριάτικα Παναγία μου. Δηλαδή να λέγατε για το δικό μου το χουλιγκανισμό θα το περνούσα καλύτερα.
1: Είναι γνωστός άγνωστος πάντως.
2: Ναι ρε.
0: Ναι ρε, εγώ κάνω. Πάω. Γι' αυτό πάω στις γιορτές του Πειραιά.
2: Είναι άγνωστος γνωστός.
0: Κάνω παρουσιάσεις στον Πειραιά επειδή είμαι χούλιγκαν. Θα με δεχόντουσαν άμα ήμουνα. Μαρία, κάποτε ήσουν Αμαζόνα, τώρα είσαι Αλαζόνα.

0: αυτό σου ζηλέψευσε! Μαντακό!
1: Καλημέρα από Γιάννα Δον Κυρφώτης.
2: Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα. Ο Δον Κυρφώτης, Σαντσό Κυρφώτης. Δον Κυρφώτης, Σαντσό.
3: Όντως, πυγμάχη έγινε αυτό.
2: Τι έγινε?
3: Ήταν στο καφενείο, λέει, έβλεπε Ολυμπιακό στο 3-1, σηκώνεται παππούς, φωνάζει σε ένα καφενείο γεμάτο Ολυμπιακούς, πάρτε τέλος πάντων.
2: Τα τέτοια μου.
3: Και όχι, πέταξε κάτι, τα αποκλείεται.
2: Όχι.
3: Έλα.
2: Να μην
3: έλα. Και το Δράκο, βάλε μέσα και το Δράκο.
4: Ευχαριστώ πολύ, το μπάσκετ κάνει περήφανο.
2: Νομίζω ότι...
4: Μια, του έριξε ένα καπάκι.
3: Έχεις 10 λεπτά.
2: Μαρία Ζαφυράτ.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Πάνος Ρήλος, ή από εδώ.
5: Του σαραμπάκι.
2: Έρχεται. Τσούτσι Κατσόχος, πρεσάρισμα δίωρο και δυνατό στον Big Wins Sport FM 94,6. Έρχεται βέβαια πριν από το δίδυμο το δυνατό η Σοφία Θοδωράκη με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Κάποια πραγματάκια να πούμε, Μαρία, πριν φύγουμε.
3: Ναι. 9 Μαΐου έρχονται οι Μετάλλικα ζωντανά στο ΆΚΑ, το ξέρετε όλοι εσείς. Πόσα εισιτήρια έχουν πουληθεί?
2: Τι, 1200.
3: Όχι, πόσα έχουν πουληθεί, ρε παιδί μου, πόσοι θα είναι εκεί, 50.000, 60, 70, 120.
2: Κάπου εκεί,
3: κάπου 70 χιλιάρικα. Άνθρωποι περιμένουν να πάνε στο ΆΚΑ το Σάββατο. Παιδιά, περάστε και από το booth της Κοσμοτέ Τελεκόμ στο ΆΚΑ. Γιατί μπορεί να γνωρίσετε από κοντά το συγκρότημα ή να πάτε εκεί στα παρασκήνια να δείτε πώς είναι.
2: Κάνει opening ο Ηλιόπουλο. Καλά, κάτσε, θα πάρει το πρωτάλλο.
3: Αγαπάμε!
2: Γιατί? Nothing else matters!
3: Δεν γίνεται.
2: Καλά.
3: Δεν ξέρεις. Πώς ξέρεις εσύ?
2: Εγώ πώς ξέρεις? Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην BWIN είναι αλλιώς. Στην BWIN παίζεις με extra large αποδόσεις Build a Bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία
3: Αλέξανδρο.
2: Τα λέμε πάλι αύριο.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Εμείς τα είπαμε με σαφήνεια. Για ακούστε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
0: Καιρός είναι να μας τα πείτε και στις 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ήτανε σαφέστατος.
2: 30 χρόνια Sport FM.
0: Θα κολλήσουμε και δίπλα ένα 30 χρόνια Sport FM.
2: Του χασιμού ο εφευρέτης.
0: Και θα πεανίζει.
2: Ροκάς ρε μάλι και ρεμπέτης.
0: Είπα ότι τα είπε ο Καπάτος με σαφήνεια τα πράγματα και έπρεπε να το θυμηθούμε. Ναι, νομίζω ότι για να το ακούσει και ο Σταύρος, γιατί εκείνη την ώρα έτρωγε. Για βάλτε το πάλι. Για πάμε.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά από, όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείω. Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Σαφέστατος.
0: Αυτά τα ακούτε, αυτό είπα και εγώ. Σαφέστατος.
3: Θέλω να σας το πω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Για πες τα.
3: Εκτός από ότι γνωρίζει και για το ρεπορτάζ το μπασκετικό της ΑΕΚ,
0: ναι.
3: Ήθελα να πει, έχει δώσει παράδειγμα. Μισό. Έχει δώσει παράδειγμα και το.
0: Μπορείς να το ξαναπείς, άμα θες.
3: Έχει δώσει και το αποκλειστικό του Σλούκα κτλ. Και σου λέει ότι ξέρει και βγάζει ειδήσεις και για άλλες ομάδες, είτε στο μπασκετικό ρεπορτάζ είτε στο ποδοσφαιρικό. Αυτό δεν ήθελε.
0: Μα το στοίχημα δεν είναι αυτό. Το στοίχημα δεν είναι αυτό. Αν μπορεί να το ξαναπεί, το στοίχημα.
3: Φίλε, μια φορά γίνονται καλά.
4: Το είπα πριν, στον αέρα.
0: Ναι,
4: δεν μπορώ με τίποτα.
3: Φίλε, μια φορά γίνονται καλά.
4: Να ήταν και κεφαλικό και να μην το πει.
3: Αλλά νομίζω ότι ήταν σαφής.
0: Οκ.
3: Λίγο υπεραναλυτικό.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα δικά σα σχόλια και τα πιο.
3: Και εμεί δεν έχουμε κάνει παπάντζε τώρα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το συζητάω γι' αυτό. Αλλά μια και διανύουμε την περίοδο 30 χρόνια Sport FM, αυτό είναι ο Sport FM.
3: Υπάρχει μια φοβερή συνεννόηση,
0: ναι,
3: που δεν έγινε ποτέ. Δική μου συνεννόηση. Δική μου,
0: ναι,
3: με Κωνσταντίνο Χατζηδημητρίου, τι ώρα παίζει ένα μάτς στην Ιταλία.
0: Α, ναι, το έχουμε.
3: Αυτό, φίλε, ήταν έπος.
0: Το έπος είναι το Λάουνταρ.
3: Καλά, ναι, άλλα.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Όλα αυτά ετοιμάζονται, να ξέρετε.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Θέλω να καταγγείλω,
1: ναι,
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου,
1: ναι,
0: και σε ένα κατά δεύτερο λόγο,
1: ναι,
0: και κυρίως τώρα από το λέω, όχι πρώτα την Κωνσταντίνα, αλλά τον Νίκο Ράλη,
1: ναι,
0: κάθε Κυριακή βράδυ που η Τότεναμ είχε ένα τυχές αποτέλεσμα, δηλαδή σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Σε βγάζαμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Χθες που κάναμε τεράστια διπλούρα παραμονής, παίρνω μόνος μου που δεν το συνηθίσω και τρώω και πόρτα. Όχι, για άλλο λόγο πήρα, αλλά έφαγα πόρτα τέλος πάντων.
1: Ήτανε δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Η παραμονή εννοείς.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Θα πέσω στην ανάγκη, πέσω τώρα στην ανάγκη.
1: Αλλού.
0: Του Γιάννη Καταφέρη, του Μιχάλη Τσόγου και του Χρήστο Ρομπόλη. Το επόμενο παιχνίδι, όχι, είναι West Ham Arsenal.
1: Α, West Ham Arsenal, ε.
0: Και εγώ εντός με τη Λίντς.
1: Δηλαδή είσαι ή εσύ
0: ή West Ham. West Ham.
1: Όλοι οι άλλοι το έχουν αποφύγει.
0: Η Νότια, αλλά πολύ λίγες πιθανότητες πλέον. Έχει ξεμακρύνει λίγο και έχει παιχνίδι λιγότερο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι παίζει West Ham Arsenal και την επόμενη μέρα Tottenham Leeds. Που ειδικά εάν έχει χάσει η West Ham, η Leeds θα είναι και μαθηματικά εξασφαλισμένη, οπότε θα είναι και ψηλά διάφορη.
1: Μάλιστα. Πάτα δούμουλα.
0: Και λέω και εγώ τώρα.
1: Αλλά δεν έχει αδιάφορο.
0: Εννοώ, ρε παιδί, δεν ακαίγεται. Τώρα δεν είπα ότι θα κάτσει να χάσει. Και λέω τώρα το εξής. Ή θα χάσει τον τίτλο η Arsenal, ή αν θέλει να συνεχίσει να το διεκδικεί, θα σώσει ουσιαστικά ή θα βοηθήσει να σωθεί τότε. Είδες πώς τα φέρνει η μοίρα.
1: Εντάξει, οκ. Πάμε.
0: Καλησπέρα και περαστικά στον Νικόλα στο μηχανουργείο από τον πρόεδρο.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα είδαμε το την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο μάλλον, γιατί και το Σάββατο εκεί μέσα είναι στις Σέρες. Έχουμε, έχει σηκωθεί κουβέντουλα.
1: Ναι, έχει. Εντάξει, το ντέρμπι του το Αθηναϊκό δεν κάτσε στο Χ, παρόλο που η ΑΕΚ είχε μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει. Δεν ήταν όμως καλή.
0: Όντως, δεν αξιοποίησε ουσιαστικά το αρνητικό πλεονέκτημα που είχε.
1: Στο ντέρμπι του Βορρά ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά το πρώτο ημίχρονο και μετά για έναν ανεξήγητο λόγο τον οποίο το γνωρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Το γνωρίζουν.
1: Εννοείται. Το γνωρίζουν διότι όταν κάνεις 17-18 τελικές και βάζεις ένα γκολ και σου κάνουν 4 και τρως 3, το γνωρίζουν πολύ καλά.
2: Μη ρωτάς για τους άλλους να σου πουν τι θα πεις.
0: Διόρθωσε με κάνω λάθος, διότι έχει δει και από κοντά πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και φέτος. Νομίζω ότι το πρώτο μήχρονο του Ολυμπιακού ήταν από τα καλύτερα του μέσα στη σεζόν.
1: Ήταν καλό τώρα
0: στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Έχει κάνει καλύτερα ευρωπαϊκά.
0: Γι' αυτό λέω, δεν μιλάω για ευρωπαϊκά.
1: Αλλά σαν στήσιμο, σαν νοοτροπία, σαν λογική, το πρώτο του ημίχρονο ήταν καλό. Από εκεί και πέρα όμως, μετά το 2-1, ο Ολυμπιακός χάθηκε εντελώς. Δηλαδή, παρόλο που και τότε είχε την μπάλα, αλλά ήταν
0: αδιάφορος,
1: φλίαρος.
2: Γυρνόμες στους δρόμους με τα μάτια κλειστά.
0: Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι διαφημίσεις. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
2: Έχει

2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Έχουμε και μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Αύριο ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται εδώ την Βαλένθια.

0: Ο Τσιτσιπάς παίζει αυτή τη βδομάδα ή δεν παίζει?
1: Φίλε, μιας και το ανοίγεις το ζήτημα,
0: ναι.
1: Μετά μην μου πεις ότι σε έχω παίξει και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Έχουμε δύσκολη κλήρωση.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί, φίλε, γιατί έχουμε δύσκολη?
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη κλήρωση για το χιλιάρι, παρακαλώ, της Ρώμης.
0: Για το χιλιάρι της Ρώμης, ναι. Πού πέσαμε?
1: Πέσαμε αρχικά κόντρα στον Τόμας Μάγας, νούμερο 41 στον κόσμο.
0: Αφού έχουμε φτάσει στο 80, ρε φίλε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πετύχει κάτι καλύτερο.
0: Τι καλύτερο?
1: Τέχος.
0: Το 44 του Άντουαν, το 2.
1: Στο δεύτερο γύρο όμως, κάτσε, γιατί αυτό βγαίνει όλο η, ναι, όλη η διαδρομή. All the way που λένε και στο χωριό μου.
0: Για πες.
1: Θα βρει, εάν προχωρήσει και αυτός τον πρώτο γύρο και αυτό που θα σου πω τώρα,
0: έχω μια,
1: τον αγαπημένο του Μετβέντεφ. Ποιος είναι ο Μετβέντεφ, θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Που μαλώνει συνέχεια στα κοκόρια, που σπάνε ρακέτες, ναι, που βρίζονται κτλ.
0: Να γίνει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. να δουλέψει και ο Μπουφές, ρε.
1: Ναι, οπότε, για το σλό, ξεκινάει πολύ με τη μία στα βάθια. Στο πληγωμένο εγώ μου. Μεθαύριο ξεκινάνε οι αγώνες. Αρχίζουν μάλλον οι αγώνες, για να το πω πιο σωστά. Σήμερα έχει ένα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Volley League, ο τρίτος τελικός, 1-1 είναι η σειρά. Έχει Chelsea Nottingham στις 5 για την Premier. Έχει Handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία στις 4.30. Στις γυναίκες, όπου ακούμε Νέα Ιωνία, καταλαβαίνετε, και είναι και ντέρμπι μεγάλο αυτό. Έχει τώρα μετά και στα εξωτερικά Κρεμονέζε Λάτσιο στις 7.30 και Hearts Rangers επίσης στις 7.30 και έχει και ένα Αλμερία Μιράντες δεύτερη κατηγορία Ισπανία στις 9.30. Ρώμα Φιωρεντίνα, καλό όμως αυτό, στις 10.15. Everton Manchester City στις 10 και Σεβίλη Σοσιεδάδ την ίδια ώρα.
0: Ορίστε.
1: Γέμισες. Τσακ, τσακ, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάτι γίνεται.
0: Κλειστή τηλεόραση.
1: Γιατί, μωρέ?
0: Δεν έχω.
1: Ναι, δηλαδή δεν παίζει ότι πας και κλείσει την τηλεόραση.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Τι είναι. Καθίσω στις συντήσεις να δω, να πάρω τη τζούρα μου με Γεωργιάδη.
1: Καλά τώρα, να
0: Μητσοτάκη.
1: Κλείσε τον κύριο.
0: Βορύδη.
1: Κλείσε τον κύριο.
0: Στους τύπους και μετά θα την κλείσω την τηλεόραση και θα.
1: Μετά κλείσε και την Πακολόπορτα. Μη θες να πας φόρα για να φύγεις.

0: Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Messenia Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως είναι Ίδρυς Πιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσης, Ρενταφυλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Το Messenia Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messeniachallenge.com. Έχουμε, λέει, κανένα προγνωστικό να ρίξουμε με τον Νικόλα, λέει ο πρόεδρος. Για τι πράγμα, παιδί, έχει πέντε μάτσα, έχει τι προγνωστικό θα
1: ρίξει. Χόκκι επί πάγου, θες.
0: Κάτσε, να σου δω. Τι μπορούμε να. Το Ρώμα Φιωρεντίνα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, παίξε Chelsea και City. 1,70 για 1,50. Μακριά από τη Σεβίλη.
1: Μπορεί να σου πέσει ο καφές, μπορεί να παίξει αυτό.
0: Και μια Ρώμα. Πάρε μια τριαδούλα. Βάλε και κανένα γκολάκι παραπάνω. Αν θέλει να ανεβάσει λίγο απόδοση, πάρε μια τριαδούλα. Τι να σε κάνω.
1: Άμα σου χυθεί και ο καφές, μπορεί να παίξει.
0: Εκάνω σου χυθεί ο καφές, πες ό,τι θες.
1: Okay.
0: Αλλά να χυθεί, όχι να το έχει προκαλέσει.
1: Όχι, να χυθεί, ρε. Και μάλιστα πριν πιει την πρώτη γουλιά.
0: Αυτό που είναι και καυτός, είναι το χειρότερο.
1: Αυτό είναι εντάξει, είναι τραγωδία.
0: Βέβαια συνήθως εκεί πέφτει, γιατί είναι οριακά. Δηλαδή αν καταφέρεις.
1: Όχι, να σου δύο γουλιές ολόκληρος, ρε. Τα πέσει μια γουλιά και τι έγινε. Α σου σαβουρντήσει, γιατί πρέπει να τα μαζέψει κιόλα.
0: Εσύ, άμα σου πέσει μια γουλιά, έχει επιτελέσει το σκοπό σου. Δηλαδή έχει γίνει.
1: Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να πιει ούτε γουλιά.
0: Ναι, να πέσει λίγο, λέω. Και θα πάρεις τα λεφτά και θα πιείς το καφεδάκι σε χάλια.

0: Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Κλάιμπερτ και την υγεία του. Ακούγονται πολλά και ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση και θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Και αυτό λέει μάλιστα. Θέλω λέει απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί πολλά μπορεί να χαθούν στην μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσω τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Μπορώ ακόμα να συνεχίζω τη ζωή μου και τις δραστηριότητες μου στο μπάσκετ. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για να κάνω μία επανεκκίνηση και να προετοιμαστώ ώστε να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους έχουν επικοινωνήσει μαζί μου. Είναι ένα θεματάκι που τον ταλαιπωρεί και απλά έχουν γραφτεί δεξιά και αριστερά πολλά. Περίπου για 4 εβδομάδες θα μείνει εκτός.
1: Θα ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πάμε σε... Όχι, δεν έχουμε ειδήσεις, έχουμε όμως διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πάντα χαζί εδώ στο 210-95-79-283-4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λέγομαι Αντώνης, έχω μιλήσει δύο φορές με τον κύριο Σταύρο. Γεια σας κύριε Μπάμπη, είπατε όταν είχα πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε παλιότερα, είχα μιλήσει δύο φορές περί μπάσκετ, περισσότερο Ολυμπιακός είμαι. Μάλιστα η μία στιγμή ήταν τότε που στις αρχές δεν ξεκίνησε καλά ο Ολυμπιακός και έχανε και μάλιστα ο κόσμος είχε τρελαθεί. Και τη δεύτερη φορά ήταν όταν είχε βρέξει το ΣΕΦ που βγαίνανε διάφοροι δημοσιογράφοι και λέγανε τα διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν μπαίνει κάποιος σε έναν εργασιακό χώρο, είτε με βία είτε με κάτι άλλο, δεν πρέπει να τιμωρείται. Αυτή τη στιγμή ο Χ. Γιανακόπουλος, ο Χ. Μπάμπης, ο Χ. Αντώνης έχει απαγόρευση να μπει μέσα. Τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε. Η χειρονομία του κύριου Ναν στο τέλος του αγώνα πρέπει να τιμωρηθεί ή όχι? Γιατί δεν έχω ακούσει σχόλιο και αν θα πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί όλοι έχουν μείνει μόνο στην είσοδο έτσι όπως έχει γίνει μέσα στο όχι αγωνιστικό χώρο, παρεμβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Ναν πρέπει να τιμωρηθεί από την Ευρωλίγκα ή όχι? Γιατί για μένα
0: το αφήσουμε στον Ναν, στον Μάνι, στον οποιοδήποτε κάνει κάποια άσημη χειρονομία ή οτιδήποτε, και έχουν τιμωρηθεί παίκτες. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το περιστατικό που αναφέρεται είναι, έχει πέσει στην αντίληψη των διαιτητών, στην αυτή και τα λοιπά, γιατί ξέρεις καμιά φορά δεν τα βλέπουν κιόλας.
1: Ναι,
0: και μπορεί να γίνει. Αλλά εάν και εφόσον αθλητής κάνει άσεμνη χειρονομία, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό είναι καθαρό. Για μένα είναι.
2: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Για όλους και είτε υβριστικά, μακάρι να περάσει κάποια στιγμή νόμος, όπως έχει ψιλοκάνει η Ευρωλίγκα που μεταφράζει τα συνθήματα, έβρισε στοιχή μητέρα, αδερφή, κόρη, οποιοδήποτε έχει πρόστιμο. Το κάνεις 2-3 φορές, άλλη τιμωρία.
0: Μάλιστα.
1: Okay, κάτε με. Έτσι πράγμα γίνει να βελτιωθεί η κατάσταση. Όμως η Ευρωλίγκα έχει έρθει σε μια στιγμή που είναι λίγο με το καρότο και λίγο με το μαστίγιο. Κάποιοι τη βρίζουν εδώ και χρόνια, 2-3 χρόνια, Euroliga Mafia, Euroliga Mafia. Αλλά κατ' εμέ, μετά το προχθεσινό αυτό που έγινε, η Ευρωλίγκα για τον Ολυμπιακό δυστυχώς τέλειωσε. Γιατί θα πάμε σε άλλη κατάσταση έτσι και πάμε στο Final Four. Δυστυχώς ευχαριστήθηκα τον Ολυμπιακό μέχρι τις 30 του Απρίλη. Από την 1η Μαΐου για μένα τέλειωσε. Γιατί θα φοβάμαι ότι θα πέσει σε ένα πολύ άσχημο επικοινωνιακό παιχνίδι, το οποίο στο τέλος θα του κοστίσει.
0: Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να είστε καλά.
1: Ευελπιστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Γεια σας.
3: Βασίλης λέγομαι. Θα να σταθώ λιγάκι στον προπονητή μας. Ο Ορτέγκα, τι θέση παίζει στον Ολυμπιακό? Μου κάνει εντύπωση.
0: Μπακ αριστερό.
3: Τι μπακ αριστερό? Εδώ μιλάμε, έχει στον Ζίβκοβιτς τον καλύτερο ακραίο κυνηγό που έχει περάσει από την Ελλάδα, τον καλύτερο, μακρά. Και τον έχει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Στο δεύτερο γκολ μπάμπι είναι ο Ρέτσος, ο Έσε και ο Ιταλός. Τον έχουν κάνει τρεις φάκα. Φοβόντα το μαρκάρουν, πώς κάνουν εμπέρα. Τι ως πάνω. Τι δουλειά έχεις κύριο Ορτέγκα να τρέξεις κι εσύ για τέταρτος? Την κάνει μία Κωνσταντέλας. Βλέπει την κίνηση, πάρ τον γκολ. Στο τρίτο γκολ είναι στο κέντρο του γηπέδου. Καλά κύριε προπονητή, αυτά δεν τα βλέπεις? Θα πεις, έλα εδώ αγόρι μου. Πού πηγαίνεις? Αυτό αλυσίδα, χειροπέδες και όπου πηγαίνει ο Ζίβκοβιτς κι εσύ. Μιλάμε για τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρω να συμφωνεί ότι είναι ο καλύτερος ακραίος κυνηγός που πέρασε από την Ελλάδα.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Δηλαδή, είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι καλύτερος. Δηλαδή ο Τζόρτζεβιτς τι ήταν?
3: Όχι, δεν μιλάμε για το... Τώρα που παίζει ο... Δεν μιλάμε για Τζόλι και για Γιανακόπουλο, προς Θεού. Λέμε τώρα αυτούς που παίζουν τώρα. Μακλέν ο καλύτερος είναι. Και τον αφήνει σε ελεύθερο 90 λεπτά. Ο πιο κοντινός του παίκτης ήταν στα 15-20 μέτρα. Στο τρίτο γκολ ήταν Αρμένης ο Ορτέγια στο κέντρο. Ξαναχωρέθηκα γιατί. Γιατί εχθές κάπως ήταν το καλύτερο παιχνίδι του δεύτερου γύρου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να είστε καλά. Αυτά ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας.
4: Συγγνώμη. Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
4: Ωραία. Παραγγείλεις, λέγουμε Παναγιώτη Βεμενίδη.
0: Ωραία.
4: Πήρα για τον πιο προηγούμενο κύριο που τον είδα λίγο ευαίσθητο με τον κύριο Γιανακόπουλο. Ο κύριος Μπαρτζόκας που ανέβηκε στα κάγκελα. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος αυτός να μας πει για την τιμωρία του κύριου Μπαρτζόκα.
0: Συνήθως ο καθένας λέει τα δικά
2: του. Λέει τον απέναντι.
0: Λέει τον απέναντι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
4: Ο κύριος αυτός που θέλει τον Να να τιμωρηθεί, πήρε και τηλέφωνο για τον κύριο Φουρνιέ που μας έκανε χειρονομία στο ΆΚΑ.
2: Το ίδιο θα σου πούμε.
4: Γιατί εγώ ήμουν με την
0: κόρη. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ καθένας θα πάρει και θα λέει τα δικά του.
4: Συγγνώμη. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πρέπει να τον απαγορεύσουμε να πάρει δηλαδή τι θέλετε. Πώς?
4: Να μην σταματήσει μόνο εμένα να ρωτάω που είμαι Παναθηναϊκός.
2: Δεν σε σταματήσαμε. Αυτό λέμε ότι.
0: Δεν σε σταμάτησα. Σε σταμάτησα, δεν τα έπεσε αυτά που ήθελες.
4: Ναι, μα δεν έχω τελειώσει.
0: Ναι, άντε, τελείωσε.
4: Ο καθένας θα παίρνει.
0: Ναι, δεν θα παίρνει.
4: Για να καταλάβουμε που θέλω να το
0: φτάσω. Και μόλις κλείσεις εσύ, ο άλλος θα πάρει για τα άλλα.
2: Πάμε.
4: Όχι. Εγώ δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση με τον κύριο.
2: Καλά,
4: για να ακόμη να τιμωρηθεί. Και ο Φουρνιέ να τιμωρηθεί και ο Να να τιμωρηθεί.
2: Ό,τι λέγαμε και εμείς λοιπόν.
0: Ό,τι λέγαμε και εμείς.
4: Όχι τους Ολυμπιακούς να τιμωρηθεί αν κρεμάει πανό Φιλόπουλε χρόνια πολλά.
2: Οποιοςδήποτε ρε παιδί μου, πάμε. Μην πάμε περίπτωση. Πάμε.
4: Ο κύριος τώρα αυτός πριν 10 μέρες 15 που ο Παναθηναϊκός ενέταν ότι δεν είναι καλά. Που αν ξέρεις λίγο μπάσκετ καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ επικίνδυνος, αλλά τέλος πάντων. Δεν έβγαινε να πει ότι η Γιουρολίγκα θα κάνει κολοτούμπες και. Και ότι όλα καλά πήγαν για το θρύλο. Τώρα που ο Παναθηναϊκός είναι καλά και θα διεκδικήσει στα ίσια αυτό που θα διεκδικήσει, βρίσκουμε μια δικαιολογία ότι ο Παναθηναϊκός αν το σηκώσει, θα το σηκώσει γιατί το σπρώχνει η Γιουρολίγκα Μάφια. Μάλλον δεν βλέπει παιχνίδια του Ολυμπιακού, μάλλον δεν βλέπει τη διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός για να μπορεί να κρίνει ότι η Γιουρολίγκα Μάφια είναι κατά του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για τον τόνο μου. Απλά φτάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, φτάνει αυτό το πράγμα.
0: Γενικώς φτάνει. Δεν έχουμε με τι να γκρινιάξουμε και θα γκρινιάζουμε.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Να γκρινιάζουμε. Εγώ λέω να γκρινιάζουμε και έτσι και γιουβέτσι.
4: Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Λίνο.
2: Να σου πω κάτι. Με το που ξεκινάς είμαι σίγουρος. Λες Παναθηναϊκός.
0: Να πεις είσαι φίλος του Λίνου να σου κόψω το τηλέφωνο.
2: Με το που ξεκινάς και λες Παναθηναϊκός Μενίδη, λέω να δεις που θα είναι φίλος του Λίνου. Αλλά επειδή σ' άκουσα να μπεις φορτσάτος, λέω μην νομίζω ότι θέλω να πετάξω την μπάλα στα μνήματα. Λέω ας μην αναφερθώ.
4: Εντάξει. Όλα
2: κομπλέ, παιδιά. Γεια σου. Ωραίες φιλίες κάνεις. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι,
2: καλησπέρα, Χάρη. Γεια σου,
4: Χάρη. Ήθελα να με βοηθήσετε λίγο την αποταπίνηση του ρόλου του προπονητή, εδώ προπονητή.
2: Δεν σε ακούμε καλά όμως, σταθεροποιήσου κάπου.
0: Δεν σε ακούμε.
4: Είμαι στον δρόμο, δεν ακούγομαι καλά.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
4: Δεν πειράζει, εντάξει, επειδή οδηγώ δεν μπορώ να αλλάξω τώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρτε λίγο αργότερα, σταματήστε. Και ναι. Πάρε να μιλήσουμε και με ασφάλεια.
0: Για να μας πάρει τηλέφωνο. Καλώς και εσύ.
2: Να παίρνει τηλέφωνο καλύτερο.
0: Όχι, να σταματήσει.
2: Αυτό είπα. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Δημήτρης λέγομαι, από Μαρούς παίρνω. Αεξής είμαι.
2: Καλώς.
5: Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, παιδιά.
2: Για ρωτήστε.
5: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα Final Four εδώ?
2: Φυσικά.
0: Πανέτοιμοι.
5: Δύο πράγματα.
0: Το Final Four δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό. Εμείς είμαστε έτοιμοι.
5: Εγώ αναρωτιέμαι, μια ελληνική
0: αστυνομία. Πάντως επειδή έχουμε ξανακάνει, εντάξει, κρατήστε μικρό καλάθι.
2: Και να πω και κάτι.
5: Ναι, αλλά δεν ήταν και οι δύο, νομίζω.
2: Ωραία. Ναι, να πω και κάτι όμως. Αντί να το λέμε όχι καμάρε, αλλά τέλος πάντων, ως αυτονόητο, πρέπει να λέμε να προβληματιζόμαστε και να ντρεπόμαστε που φτάνουμε στο σημείο να λέμε εσύ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε τις δύο καλύτερες. Έχουμε αυτή τη στιγμή τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.
5: Και έχουμε και δύο προβληματικές διοικήσεις, πιλάδους. Το βλέπετε και εσείς από τα τηλεφωνήματα. Να σας ρωτήσω, αν φτάσουν και οι δύο στο τελικό, είναι κανένας έτοιμος να διαχειριστεί μια ήττα?
2: Είναι αυτό ένα ζητούμενο.
5: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι κανένας, έτσι όπως ακούτε, και τον κόσμο.
2: Νομίζω ότι
0: δεν είναι, υπάρχει
5: το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος,
0: υπάρχει μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το διαπιστώσουμε όταν και εφόσον γίνουν οι τελικοί. Πριν γίνουν οι τελικοί, καλό είναι να μην στρίβουμε, πώς το λένε, στις πληγές, στα μαχαίρια κτλ. Μπορεί να πάνε όλα καλά και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα το δούμε αυτό και τα λοιπά, άσχετα με το αποτέλεσμα, διότι η γκρίνια έξω από το γήπεδο και στις ομάδες και τα λοιπά, είναι μια γκρίνια την οποία είτε πάνε στο τελικό είτε δεν πάνε στο τελικό, δεν την αποφεύγουμε. Θα δούμε όμως αν όλα τα πράγματα. Ναι, μεν, αλλά δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και τους έχουμε αφορήσει και τους δύο πριν παν καν. Καταρχήν έχει πάει κανένας στον τελικό.
2: Στο Final Four.
0: Στο Final Four. Κάτσε να πάνε πρώτα.
2: Να θυμίσω ότι και πέρσι τα είχαμε για σίγουρο το μεγάλο τελικό κτλ.
0: Περίμενε να πάνε πρώτα. Οι μόνοι που είναι σε τελικούς αυτή τη στιγμή είναι η ΑΕΚ.
2: Final Four.
0: Στο Final Four, ναι.
5: Αν δεν δω και θα κάνει και η ομάδα.
0: Εντάξει.
2: Δύσκολα, μακάρι.
0: Να σε καλά. Πάμε. Μην αρχίζουμε την κρίνια πριν.
2: Παιδί μου, εγώ σου λέω, ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει.
0: Μπορεί να πάει ένας, μπορεί να πάνε δύο, μπορεί να πάνε και οι τέσσερις.
2: Το γεγονός ότι ανησυχούμε και το θεωρούμε και πολύ φυσιολογικό ότι δεν ξέρει πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Αντί να προβληματιστούμε και να λέμε, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να διοργανώσουμε κάτι. Αυτό ας το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας και να το επεξεργαστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
6: Είμαι ο Βασίλης από την Νέα Φιλαδέλφια, Αγγλής και εγώ.
0: Γεια σου Βασίλη.
6: Ευχαριστούμε και για τις ενημερώσεις που παρέχετε, για τη συζήτηση, για όλα. Εγώ ήθελα να μιλήσω στα γρήγορα και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ, αλλά πολύ γρήγορα μην τρώω το χρόνο. Όσον αφορά το μπάσκετ, μπράβο στις ελληνικές ομάδες και στις τρεις. Θα είναι ευχής έργων να πάρουν και το Champions League και, και την Ευρωλίγκα.
0: Να θυμίσω ότι ήταν στον τελικό και ο ΠΑΟΚ.
6: Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο με την Ευρώπη, που τώρα βγάζουμε και μάλιστα σε μεγαλύτερους προκριματικούς γύρους, λόγω της πορείας και του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και των άλλων ομάδων στην Ευρώπη. Απλώς θέλω λίγο να επισημάνουμε το εξής, ότι πρόεδροι όπως ο Γιαννακόπουλος, που είναι αξιοσέβαστος για τα χρήματα που έχει επενδύσει, αλλά και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι και αυτός αξιοσέβαστος, γύρουν πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη συμπεριφορά τους. Τι εννοώ με αυτό, ότι φανατίζουν τους φιλάθλους χωρίς λόγο. Δηλαδή ο Γιαννακόπουλος με την συμπεριφορά του, που είναι απαράδεκτη κατά τη δική μου άποψη, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εταιριών μεγάλων, πρέπει να συμπεριφέρεται πιο υπεύθυνα. Συμφωνώ ότι μπορεί να έχει τα παραπονά του, αλλά καλό θα είναι να τα εκφράζει με άλλον τρόπο.
0: Μάλιστα.
6: Όπως επίσης βέβαια και ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος βρίζει συνέχεια και μάλιστα και τα θεία και τα οποία βέβαια δεν είναι σωστό αυτό να το κάνει συνέχεια, έτσι. Όχι γιατί είμαστε θρησκόληπτοι οτιδήποτε, αλλά προσβάλλει λίγο και τη σημαία που έχει πάνω το σταυρό, και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς τώρα δημοσίως σε κάθε φάση να βρίζεις τα θεία. Εντάξει, θα σου ξεφύγει κάτι, άνθρωπος είσαι, κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτό θέλω να επισημάνω λίγο, τη συμπεριφορά των δημοσίων προσώπων και κυρίως των προέδρων και των προπονητών, να μην φανατίζουν τον κόσμο. Αυτό. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, όλα καλά.
0: Δεν έχετε τύχει στην εξέδρα, στις μεταξύ μας κουβέντες που βρίζουμε, σαν, πώς το λένε, σαν ταλικές.
2: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε το ίδιο.
0: Όχι, δεν είμαστε το ίδιο.
2: Εγώ θα πω το εξής.
6: Εγώ είπα, διευκρίνησα
2: τα δημόσια
6: πρόσωπα.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Σαφώς, καλό θα είναι όλοι να προσπαθούν να συγκρατούν την οργή τους, τα νεύρα τους, τις συμπεριφορές τους κτλ. Αυτό όμως που θα ήθελα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά που παράγει ακόμα περισσότερη τοξικότητα, είναι όλοι εμείς που κρίνουμε και κουνάμε το δάχτυλο να μην το κάνουμε κατά το δοκούν. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όχι όποτε είναι αντίπαλος
0: να κοιταθούμε ακριβώς.
2: Φυσικά ο καθένας κρίνεται για αυτό που έχει κάνει, αλλά ή κρίνουμε και καθόμαστε απέναντι σε συμπεριφορές που δεν είναι οι πρέπουσες ή όχι. Όχι αν αυτή τη φορά είναι δικός μας, είναι offside, αλλά πετούσε ένα περιστέρι από τα αριστερά και δεν εμπόδιζε, ή δεν είναι και εμποδίζει.
0: Και για τους μεν είναι μάγκας και για τους
2: ακριβώς
0: είναι δάγκας.
2: Και αυτό λέω, δεν πάει πάνω σε εσάς αυτό. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο με αφορμή αυτά που είπατε.
6: Ναι, να καλά. Εγώ λέω για όλους. Okay. Για όλους. Δεν λέω ακόμα και για... Δεν χρωματίζω. Επειδή οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι, που κατά τα άλλα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, ο κύριος Γιαννακόπουλος με το μανατζάρισμα που κάνει στις εταιρείες του, φυσικά μετά που με αυτά που έχει ξοδέψει, ο κύριος Μπαρτζόκας που είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής, εγώ συμφωνώ, αλλά λίγο τη συμπεριφορά, γιατί οι φιλαθλοί
7: ερεθίζονται.
8: Ναι, ναι, ενώ αλλιώς πρόβατα είναι.
9: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
7: Όχι, δεν είναι θέμα προβάτων.
9: Εντάξει, τώρα,
8: να είστε
9: καλά.
7: Δεν είναι έτσι, γιατί και εσείς οι δημοσιογράφοι πρέπει λίγο να φιλτρεύετε.
9: Να είμαστε και εμείς στη μέση.
8: Αυτό δεν κάνουμε. Εμείς το κάνουμε για όλους. Οι φίλαθλοι οι οπαδοί το κάνουν μόνο για τους απέναντι. Αυτή είναι η διαφορά. Να είστε καλά, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με γράμμες.

0: Κράτα το τραγούδι.
1: Πάμε, πάμε παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ναι, ο Νίκος.
2: Γεια σας. Α, ωραία, ωραία, ωραία, ο Νίκος. Θα ήθελα πριν κάνα 4-20 λεπτά, ήταν ένας ακροατής που είπε για τον Αν. Θα ήθελα απλά να πω ότι οποιοδήποτε δει το βίντεο, δεν φαίνεται κάποια άσεμνη χειρονομία. Φαίνεται χειρονομίες διάφορες. Αν το πάρεις καρέ-καρέ, τότε οποιοδήποτε μπορεί να το σταματήσει εκεί που θέλει και να πει ότι ήταν μια άσημνη χειρονομία. Έτυχε επειδή μου το είπε η σύζυγός μου, γιατί έχω τρία παιδιά και κάνουν, και αυτά ασχολούνται με τον αθλητισμό και μου λέει, Νίκο, δεν ήταν σωστό. Και λέω, έχεις δίκιο, και το ξανακοίταγα και το ξανακοίταγα. Παιδιά, το είδα πάνω από 15 φορές το βίντεο. Εάν δεν το σταματήσεις καρέ-καρέ, δεν φαίνεται τίποτα. Ίσως και γι' αυτό ούτε τον τιμωρούν, ούτε μπορούν να πουν κάτι. Αν η ζωή μας είναι να το πάρω, να το σταματήσω στο δευτερόλεπτο και να βγάλω...
1: Μα τώρα εσείς κάνατε ολόκληρη ιστορία, το πήρατε, το πήγατε καρέ-καρέ, το κάνατε, το φτιάξατε και το δείκατε για να δείτε αν είναι έτσι ή έτσι. Τώρα τι να σας πω, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι να σας πω.
2: Μα πώς, γιατί... Πώς, γιατί τι να μου πείτε, δηλαδή όταν ο άλλος λέει γιατί έκανε αυτή την κίνηση την έκανε.
0: Ωραία, εσάς...
2: Αν δείτε ολόκληρο το βίντεο βλέπετε να κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σου λέω εγώ.
2: Απορία μου.
1: Ναι,
2: απορία.
1: Σου λέω εγώ.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Άρα ο καθένας έχετε απόλυτο δίκιο, το κοιτάει με την...
1: Εγώ με ένα ναι τελειώνω, εσύ κάθισες και κάνεις καρέ καρέ για να το δεις όλο. Με ένα ναι ή με ένα... Με ένα ναι ή με ένα όχι, καθαρίζεις. Αλλά άμα το πάρω στο αυτό, το πάω στον επεξεργαστή, το πάω στο αυτό και τα λοιπά, μπορώ να φτιάξω ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και εσείς.
1: Ευχαριστώ.

Γεια κύριε Μπάμπη και κύριε Σταύρο. Τι κάνετε αυτοκίνητό μου? Από πού το παραλαμβάνω? Συνεχίζει εδώ τα μηνύματα κάποιος ή κάποια που νιώθει πάρα πολύ τυχερός ή τυχερή και θεωρεί ότι θα το κερδίσει αυτό το Cherry Tingo 4 το υβριδικό που δίνουμε για τα 30 μας χρόνια. Μπαίνετε στο Instagram του Sport FM, δηλώνετε συμμετοχή και μπαίνετε στην κλήρωση για να γίνει δικό σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η Wingsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Big Win Sport FM 94 και 6. Δεν το ξέρω ρε φίλε και δεν επιβεβαιώνεται από κάποιο μεγάλο site. Μου γράφει ένας φίλος ότι ένας πύραυλος του Ιράν έχει πλήξει αμερικάνικο πολεμικό πλοίο, στρατιωτικό δηλαδή, του ναυτικού. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Το γράφουν κάποιοι αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο από κάποιο μεγάλο site. Το γράφει τον Γκαζέτα, μόνο τον Γκαζέτα το έχει γράψει.

0: Αν με ρωτάς τη γνώμη μου, σίγουρα πιστεύω ότι θα ξαναρχίσουν οι πολεμικές προστριβές, οι επιθέσεις δηλαδή, και από τους Αμερικάνους αλλά και από τους Ιρανούς. Δεν νομίζω ότι βρίσκεται λύση, και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει τις οικονομίες όλου του κόσμου, καταλαβαίνεις ότι ο μόνος που πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο είμαστε εμείς. Και όταν λέω εμείς, δεν λέω μόνο την Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Ήδη φίλοι μου από τη Γερμανία μου λένε ότι πληρώνουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ. Βροχή, στο σύρμα, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ λίγο στο θέμα αυτό που παίρνουν ακροατές και λένε για τον Αν, διάφορα ιστορίες. Προφανώς, αν θέλεις να πεις ότι εγώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Απλά πρέπει λογικά σκεπτόμενοι κάνει μια χειρονομία η οποία είναι... έχει ένα βαθύτερο νόημα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η οποία θα μπορούσε να την επιφέρει μια τιμωρία ορθά.
0: Ναι.
1: Έπειτα βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν κάποιες αγωνιστικές ο μάτς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αποφασίσαν να τιμωρήσουν τον ψηλό του Ολυμπιακού για μια χειρονομία η οποία ψάξαμε αυτό που έλεγε ένας ακροατής Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: ότι ήταν, ας πούμε, ένα, να το πω συγγνώμη, ένα κολοδάχτυλο του... θυμίστε μου, του παίκτη, του Ολυμπιακού, του
0: Jones,
1: που για μένα ο άνθρωπος, επειδή μου και στο γήπεδο, δηλαδή όχι κολοδάχτυλο δεν έκανε, πραγματικά έκανε το W που στην Αμερική συνηθίζεται πάρα πολύ να κάνουμε τέτοια κίνηση για την νίκη. Και εξαντλήσαμε εκεί πέρα να τιμωρηθεί για τρεις αγωνιστικές.
0: Η οπτική των ανθρώπων διαφέρει συνήθως, και το ένας το παίρνει έτσι. Καλό είναι οι αθλητές να μην κάνουν χειρονομίες.
1: Ακριβώς. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι όταν αποφασίζεις να τιμωρήσεις τον άνθρωπο αυτόν έτσι, και πριν κάποιους μήνες ο Φουρνιέ δεν τιμωρήθηκε έτσι για μια πολύ άσημη χειρονομία, όπως και οι άλλοι αθλητές, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν και σε ποια ομάδα και αν παίζουν, συγγνώμη, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν το βλέπουμε, γιατί εγώ υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να σας πω ότι ο Νάν έκανε κάτι σωστό. Δηλαδή πρέπει να είσαι γι' αυτό. Πρέπει να είσαι κολλημένος. Πρέπει να είσαι Παναθηναϊκός για να το πεις. Και εγώ
0: Όλο αυτό πάντως, είτε αφορά τον κόσμο είτε αφορά τους ίδιους τους αθλητές, μόνο κακό κάνουν στις
1: ομάδες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ναι, και ότι κάνει απόλυτα κακό. Και απλά πρέπει όλοι κάποια στιγμή να μπούμε σε μια διαδικασία, και οι παράγοντες και
0: οι
1: φούντες του αθλήματος, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να βάζουν κάποια όρια. Γιατί ναι μεν ο κόσμος δεν είναι καλά και ψάχνει να πιαστεί από το οτιδήποτε και να ξεσπάσει στο οτιδήποτε, και να μπαίνουν όρια και τιμωρίες σε όλους, αλλά να είναι αυτές, δηλαδή να μην υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά, να είναι για όλους ενιαίο και το ίδιο. Δηλαδή και ο Νάν θα μπορούσε να τιμωρηθεί, και ο κ. Γιανακόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί, και ο κ. Αγγελόπουλος μπορεί να τιμωρηθεί,
0: και έχουν τιμωρηθεί, αλλά φαίνεται ότι όλο το κλίμα δεν...
1: Υπάρχει ελαστικότητα, ναι, όμως, ναι, καταλαβαίνετε.
2: Δεν υπάρχει ελαστικότητα. Είναι... Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Από κάποιους, και αρκετούς μάλιστα, υπάρχει ιεροποίηση. Όποιος κάνει τη χοντράδα, βγαίνουν οι δικοί μας και λέμε wow.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φωνή.
2: Με ποσταρίματα, με πλακάτ, με μπλουζάκια, με καπέλα, με αφίσες και με δεν ξέρω και εγώ με τι.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς αυτή είναι η αρρώστια που προκαλείται στον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι άνθρωποι που έχουν τη δύναμη, οι παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο, και οι δημοσιογράφοι, γιατί έχετε βήμα, όχι εσείς συγκεκριμένα, γενικά, θα μπορούσαν όλες αυτές τις καταστάσεις να τις όχι να τις εκθιάσουν, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε είναι κίτρινη, είτε είναι πορτοκαλί. Θα μπορούσαν όλες αυτές οι...
0: Πάντως εγώ δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο, για να τα λέμε όλα.
1: Όχι, συμφωνώ απλά δημοσιογράφο.
0: Δεν έχω ακούσει δημοσιογράφο ο οποίος να λέει μπράβο στο Φουρνιέ, καλά έκανε, μπράβο στο Ναν, καλά έκανε. Δεν έχω ακούσει.
1: Με την ευρύτερη έννοια, χωρίς, ναι, να θέλω να το τσουβαλιάσω, άνθρωποι οι οποίοι βλέπετε ότι πλέον και στο YouTube να βγει και να κάνει μια κουβέντα, λοιπόν,
2: δημοσιογράφος. Εσείς τους θεωρείτε δημοσιογράφους.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
2: Και αυτή είναι ακριβώς η διαφορά των δημοσιογράφων.
0: Δεν
2: με κάποιον που έχουν δημόσιο λόγο.
0: Και δεν είναι συντεχνία αυτό.
1: Συμφωνώ. Εγώ σας είπα, δεν θέλω να του βαλιάσω και ήταν λάθος.
2: Διότι οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα. Ακούστε με λίγο. Οποιοδήποτε φτιάχνει μια σελίδα στα social media. Πράσινη φωτιά, κόκκινη λέλαπα, κίτρινη πυρκαγιά. Χωρίς να έχει κάνει ρεπορτάζ, χωρίς να έχει μιλήσει με κανέναν, χωρίς. Λέει τις απόψεις του φυσικά ανώνυμα τις περισσότερες φορές. Και λέμε, γράφεται στο διαδίκτυο, γράφεται
0: αυτό. Δεν είναι κακό να λέει την άποψή του κάποιος.
2: Φυσικά, άλλο τον άλλο. Έτσι,
0: δεν είναι κακό
1: είναι
0: να λέει.
1: Είναι κακό να φανατίζει.
0: Οι περισσότεροι διαβάζουν τις ειδήσεις από κάποιους ή από site ή από το ραδιόφωνο ή από το αυτό κτλ. Μετά βγαίνουν και τις κάνουν δικές τους. Ότι εγώ σας τα λέω αυτά και εγώ τα λέω έτσι και εγώ τα λέω γιουβέτσι. Ρε φίλε, πού έχεις κάνει ρεπορτάζ και το λες?
1: Ακριβώς, πουθενά. Απλά αυτοί οι άνθρωποι επειδή έχουν λόγο και ναι, δεν μπορούν να είναι δημοσιογράφοι, να λέγονται δημοσιογράφοι. Απλά ο κόσμος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει δυστυχώς αυτά τα πράγματα. Και εγώ μπορεί να έχω πέσει στην ίδια παγίδα πολλές φορές. Μπορεί και τώρα, ωριακά, έτσι όπως σας το είπα. Καταλαβαίνω τη διαφορά. Απλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να βάλουν ένα καλύτερο φίλτρο. Στο τι λένε, στο τι... ακόμα, εγώ θα σας μιλήσω και για, ας πούμε, και για ανθρώπους που έχουν λόγο σαν ρεπόρτερ ομάδων. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές δηλώσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να πιαστεί από αυτή τη δήλωση και να κάνει, να πει κάτι παραπάνω, να γίνει το σούσουρο, να γίνει το... Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Απλά
0: το καταλαβαίνω.
1: Όλοι να βάλουν εκεί ένα έχεις, φίλτρο, είτε
0: εκεί,
1: είναι διηγούντες.
0: Εκεί έχεις τη διακριτική ευχέρεια. Εκεί έχεις τη διακριτική ευκαιρία. Ας μιλήσουμε, ξέρω εγώ, ότι είπε κάτι ο κύριος Νικολακόπουλος, ας πούμε.
1: Σωστά, ναι.
0: Και δεν μου αρέσει. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να πας παρακάτω. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξανακούσεις. Έχεις τη διακριτική ευκαιρία να μην τον ξαναδιαβάσεις. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
1: Και αυτό,
0: κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν τον εγουστάρω το Σταύρο Χοροδοθήμιο. Δεν τον διαβάζω, ρε φίλε. Δεν τον παρακολουθώ. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Από τη στιγμή που έχω μέσα μου, από τη στιγμή που μέσα μου έχω καταλήξει ότι μου λέει μπουρδες, δεν τον παρακολουθώ, δηλαδή. Τι θα κάνουμε.
1: Εγώ πάντως σε αυτό συμφωνώ εν μέρη. Διαφωνώ στο κομμάτι ότι πρέπει να διαβάσεις και το Σταύρο το Χονδροθύμιο, παρόλο που δεν τον πιστεύεις ή δεν τον ακούς, για να μπορείς να φιλτράρεις ότι αυτό που σου λέει δεν είναι σωστό. Χωρίς όμως να μπαίνει σε διαδικασία να πεις ότι ο Σταύρος ο Χονδροθύμιος γράφει μπούρδες. Γράφει μπούρδες για μένα, τις φιλτράρω, κρατάω ή πετάω και μέχρι εκεί, και εκεί τελειώνει. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε σαν άνθρωποι και γι' αυτό πάντα αυτά τα πράγματα θα βγαίνουν μπροστά. Ότι ο ένας πανηγυρίζει που ο Νάν έπιανε τα τέτοια του και χαιρέταγε τον κόσμο, ο άλλος πανηγυρίζει που ο Φουρνιέ έκανε αυτή την κίνηση στον κόσμο και δεν καταδικάστηκε ούτε σωστά, αν με ρωτάτε, από τους ανθρώπους που τρέχουν τον μπάσκετ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τις συμπεριφορές αν, θα έπρεπε να τιμωρούνται παραδειγματικά και από τις ίδιες τις ομάδες.
0: Αν τιμωρούσαν πραγματικά όλους αυτούς, νομίζω ότι δεν θα είχαν παίχτες να παίξουν. Θα παίζανε με την ΚΑΠΑ 19.
1: Κάποια στιγμή θα βάζαν μυαλό.
0: Μετά από κάποιο διάστημα πιθανόν.
1: Ακριβώς. Άρα, επειδή μας αρέσει το μαστίγιο από ό,τι φαίνεται, μάλλον πρέπει να γίνεται αυτό για να βάζουμε μια λόγη. Είτε για να δουλέψουμε, είτε για να παραπονεθούμε.
0: Εδώ έχουμε αρχίσει από σήμερα, αδελφέ μου. Έχουμε αρχίσει από σήμερα μια ιστορία για ένα υποτιθέμενο Final Four που θα πάνε οι δύο ομάδες, που θα γίνει της κακομοίρας και έχουμε αρχίσει από τώρα. Και αρχίζουμε να τρωγόμαστε και να κάνουμε αυτό.
2: Όχι,
0: κανένας δεν έχει εξασφαλίσει καταρχήν τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Ακριβώς, εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Αυτή τη στιγμή είναι κοντά, ναι, οκ, έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά συμμετοχή στο Final Four ακόμα δεν έχουμε.
2: Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Να σου το πω εγώ διαφορετικά. Αντί να λέμε τι ωραία που θα το διοργανώσουμε εδώ, λέμε όλοι, όχ, θα γίνει χαμός.
1: Μα είμαστε ήδη προκατηλημένοι προφανώς.
2: Μα εμείς τον προκαλούμε τον χαμό και εμείς λέμε ότι θα γίνει χαμός.
1: Όλοι χαίρονται. Κανονικά θα πρέπει να είναι μια διοργάνωση η οποία θα την κάνουμε εδώ. Εάν έχουμε το ευτυχές σενάριο να έχουμε δύο ομάδες εκεί, δηλαδή το 50% των ομάδων είναι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι...
2: Μετά να σου πω και το άλλο.
1: Ούτε
2: γιατί
1: Τούρκοι θα έχουν, ούτε Γάλλοι θα έχουν, ούτε κανένα, ούτε Ισπανία ακόμα.
2: Σούπα. Είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Λέμε εδώ θα γίνει. Και αντί να λέμε τι ωραία θα το ζήσουμε επιτέλους, αφού είμαστε ανίκανοι σε δικές μας οργανώσεις να είναι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, θα το ζήσουμε μια φορά. τρέμει το φιλοκάρδιο ολονών.
1: Που τρέμει το φιλοκάρδιο μας, γιατί έχουμε γίνει...
2: Θέμει το φιλοκάρδιο.
1: Στο Βερολίνο γίναμε.
0: Και εγώ σας υπογράφω, και εγώ σας υπογράφω σε όσα χαρτιά θέλετε.
2: Ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Ότι δεν θα σκάσει κουνούπι.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Άσερε, στο Μόναχο δεν ήμουν.
2: Και στο Βερολίνο.
0: Και στο Βερολίνο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Με τις δύο ομάδες εκεί. Ούτε διανοήθηκε κανένας. Ούτε διανοήθηκε.
1: Μισό, αφού γίνανε επεισόδια στο Βερολίνο.
0: Πότε γίνανε έξω από το γήπεδο.
2: Εγώ λοιπόν λέω το εξής.
0: Και τώρα δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια έξω από το γήπεδο. Ποιος τους κρατάει τώρα δηλαδή.
2: Εγώ λοιπόν θέλω να το πω ένα βήμα παραπέρα. Γίνοντας χήμιες, να το πω έτσι κομψά, ελπίζω όχι τίποτα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω να παίρνουμε το Final Four, γιατί κάθε φορά αυτοί είναι Ούγγανοι. Μετά τι θα λέμε, δεν μας το δίνουν και γίνεται όλο στη Γαλλία, στην Αγγλία, αυτό
1: τέτοιο, ναι. Τα λεφτά, ναι. Κλασικές περιπτώσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Από τότε δεν ρίχνουμε το φταίξιμο πάνω μας. Το φταίξιμο είναι κάποιου άλλου.
2: Φυσικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
0: Το διαβάζω στο site του Big Wheel Sport FM ότι ο γιος του Ρομπίνιο έκανε μια τρίπλα στον Νέιμαρ.
2: Και έφαγε σφαλιά από τον Νέιμαρ. Θέλω να τη δω όμως, τη σφαλιά μπορεί να είναι, όχι με νευρά, ναι. Τον παγάσω πρώτος.
0: Ναι.
3: Τους χάρτες ξεδιπλώσαμε του Μάη μια Τετάρτη. Γιατί είναι δεμ, ανοίξαμε φτερά.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
3: Βρήκανε μια φλέβα. Τους χάρτες μας διπλώσαμε μια Κυριακή πρωί. Τα λόγια σου λιώσαμε.

0: από πολυγλωσία και από πολυφωνία.
1: Και καλός, και καλός λέω εγώ, γενικώς, καλός λέω. Όταν όταν δεν διαστρεβλώνεις τη δουλειά του αλουνού, όταν δεν κάνεις αυτό, καλώς υπάρχει το YouTube για να μπορεί να έχουμε και μια άλλη άποψη και μια άλλη γνώμη και μια κτλ. Όταν κάνεις όμως τον ειδικό ενώ δεν είσαι, τότε υπάρχει θέμα.
0: Το πρόβλημα, Μπάμπη, είναι αυτό. Ότι πάρα πολλοί βγαίνουν ως ειδικοί και μιλάνε χρησιμοποιώντας την ομάδα. Το Παναθηναϊκό παράδειγμα λέμε τώρα.
1: Να.
0: Μέχρι και οι Σλοβαίνοι έχουν, μπορεί να είναι Σλοβαίνοι, έχουν site, το οποίο βέβαια τώρα διακόπηκε, που λέγανε ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό, για μεταγραφές κλπ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Έχουμε τους
1: Έλληνες. Αυτά τα πράγματα, αδελφέ μου, σβήνουν και τελειώνουν όταν ο κόσμος σταματήσει να τα παρακολουθεί. Έχω δει εκατοντάδες κανάλια στο YouTube που έχουν 10 γραμμένους, 50 γραμμένους, 20 γραμμένους,
0: ναι,
1: και καμία δραστηριότητα μετά από κάποιο διάστημα κτλ. Ναι. Διότι δεν υπάρχει όφελος κανένα. Εν τέλει σε ένα κανάλι του YouTube που δεν έχει κόσμο, που δεν έχει ακρόαση, που δεν έχει δηλαδή...
0: Σύμφωνα.
1: Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει κάποιον ότι τον δουλεύει, τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει να τον βλέπει, σταματάει να τον ακούει, οπότε δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι από εκεί πέρα ότι έχουμε τους έγκριτους δημοσιογράφους των ομάδων, οι οποίοι ενημερώνουν όσο μπορούν αντικειμενικά για τα τεκτενόμενα στους συλλόγους. Είναι δύσκολα γιατί δεν διαραίουν εύκολα πληροφορίες και καλώς. Διότι από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτά τα οποία ισχύουν τώρα και όχι αυτά τα οποία θα ισχύσουν μετά από καιρό. Γι' αυτό λοιπόν η πληθώρα αυτή των φημών και οτιδήποτε άλλο υπάρχει πολλές φορές για μένα βέβαια κάνει κακό στην ομάδα. Και θα σας πω γιατί. Έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία προπονητολογία για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτερ φεύγει, ο Μπενίτερ δεν είναι καλός, ο Μπενίτερ κάνει πειράματα, ο Μπενίτερ κάνει αυτό και εκείνο. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός με τόσους τίτλους που έχει έρθει στην Ελλάδα να μην επηρεάζεται από αυτά όσο μπορεί να επηρεάζεται, έτσι. Να μην επηρεάζεται από αυτές τις φήμες κλπ. Οι οποίες διαρρέουν από κάποιους μέσα από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν δηλαδή από τους δημοσιογράφους, κάποιοι τους τα λένε ότι υπάρχει περιραίωσα ατμόσφαιρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και αναμεταδίδεται. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να κάνει τίποτα. Κάνει πειράματα, ναι. Εφόσον την ομάδα δεν την ξέρει, τώρα την μαθαίνει επί πραγματικών γεγονότων και με τους παίκτες που έχει. Δεν μπορεί λοιπόν να έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε όλοι και να κάνει προπονητισμό. Δεν γίνεται, δεν είμαστε ανυπόμονοι, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι καλό. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω και να απομονώσω ένα...
1: Σε καμία ομάδα δεν κάνει καλό η συνεχής αφισβήτηση ενός προπονητή και η συνεχής αλλαγή του προπονητή. Δεν έχω δει ομάδα που έχει νοικοκυρευτεί και έχει κάνει πράγματα με τις συνεχείς αλλαγές του προπονητή.
0: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κατάφερε και πέτυχε ένα προπονητή τον Μετιλίμπαρ, ο οποίος και αυτός πέρασε διαπήρως και συνήθως.
1: Που και αυτός πριν από τον Μετιλίμπαρ είχε κάνει 3 αλλαγές, 4, πόσες είχε κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, ο άνθρωπος έπρεπε να μάθει την ομάδα τους πέντες που τους φέρνουν, δεν ξέρω αν τους επιλέγει αυτός ή άλλοι και τους φέρνουν μπροστά του. Έπρεπε λοιπόν να φτιάξει ένα σύνολο. Τα κατάφερε, πέτυχε πάρα πολλά πράγματα, εξαιρετικός. Ο προπονητής έφερε και το conference στην Ελλάδα πρώτη φορά, μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Και παράλληλα λοιπόν θέλω να πω ότι εν τούτης δεν ακούγεται τίποτα απολύτως. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό πέσαν όλοι να φάνε τον Μπενίτεθ γιατί είπε ότι ήταν επιτυχία το ότι καταφέραμε και βγήκαμε τέταρτη. Ναι ρε παιδιά, επιτυχία ήταν. Το θέλει παιδί όχι διότι επικαλούμε την άποψη του καλού.
1: Καλά, επιτυχία δεν το λες κιόλας τώρα για να μην τρελαθούμε. Τώρα για τον
0: Παναθηναϊκό
1: μιλάμε. Μα δεν πάει έτσι με τα χάλια που είχε βγαίνει τέταρτος και είναι επιτυχία. Με τα χάλια λέω, με τα χάλια. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Σίγουρα κάτω από άλλες συνθήκες δεν λέει, αλλά με τις συνθήκες της παρούσης όμως, με να είναι στο μείον 9 από

0: τον Λεβαδιακό. Δεν είναι και ωραίο πράγμα. Οπότε λοιπόν είναι φυσικό από εκεί πέρα να λέει ο άνθρωπος ότι κατάφερα και έδωσε στους τέσσερις. Δεν είναι λίγο πράγμα.
1: Και δεν τρώγεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ρε φίλε.
0: Δεν τρώγεται.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή το να λέω ότι προσπαθώ να μείνω τέταρτος δεν λέει κάτι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα θέλει να σου δώσει μια μπουνιά στη μούρη, δηλαδή. Μισό λεπτό κιόλας δηλαδή. Ναι, αυτό είναι η γνώμη μου, έτσι. Και μάλιστα, το έχω συζητήσει μάλιστα με πολλούς Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην λέει Παναθηναϊκός και να λέω επιτυχία που είμαι τέταρτος.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουμε μείνει στην εικόνα του Παναθηναϊκού των μεγάλων επιτυχιών.
2: Όχι, δεν είναι. Είναι το άσπρο μαύρο αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο οι πολλές μεγάλες επιτυχίες ή εκτός play-off.
0: Γιατί λοιπόν ο Αλαφούζος με αλλαγές προπονητών, με το ένα, με το άλλο δεν κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα με έναν προπονητή και το Μουρίνιο να έφερνε, θα αποτύχαν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρα λοιπόν, εάν
2: βάλετε μια τελεία όμως, γιατί έχουμε πολύ κόσμο, βάλετε μια τελεία.
0: Ναι.
2: Ολοκληρώστε.
0: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα πρέπει να μονιάσουν όλοι στον Παναθηναϊκό, να γίνουν όλοι μια οικογένεια, να δουν τα λάθη τους, να τα βελτιώσουν για να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το...
1: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Ναι, ακούτε.
1: Βεβαίως.
3: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Κώστα.
3: Να σας πω, ο Μπενίτε, για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, είπε επιτυχία, όπως είπε, ήταν 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή αγκομαχούσε ο Παναθηναϊκός για να βγει τέταρτος. Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος, όχι ότι είναι επιτυχία ότι βγήκε τέταρτος. Ότι ήταν δηλαδή 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό και έφτασε εκεί. Που έλεγαν όλοι θα τον περάσει το Λεβαδιακό, δεν θα τον περάσει. Αυτό εννοεί ο κύριος που μίλησε. Δεν είπε ότι είναι επιτυχία που βγήκε τέταρτος. Αλλά τι πρέπει να πει, ότι πρέπει να πάρουν πρωτάθλημα, αφού ήταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδιακό. Τι να πει ο άνθρωπος, τι να πει ο Μπενίτε. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Για το που μιλήσαμε προηγουμένως. Για τις χειρονομίες του Ναν, του Φουρνιέ και αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν δικαιολογώ τους αθλητές, γιατί εγώ είμαι 72 χρονών, δούλευα στα ξενοδοχεία, έχω σερβίρει όλες τις ομάδες, ελληνικές και ξένες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, έχω μιλήσει με αθλητές με αυτά. Έχω μάθει να σέβομαι τους αθλητές, αλλά, αυτό που γίνεται στα γήπεδα, δηλαδή να βρίζουνε μανάδες, να βρίζουνε τον αθλητή, το ένα το άλλο, να λέμε και αυτά τα πράγματα, να μην λέμε μόνο ότι φταίει ο αθλητής. Δηλαδή, ο Ναν, για να πιάσει τα δωτή ότι έπιασε, τι βρίσιμο έφαγε. Ο Φουρνιέ το ίδιο. Ο Ποντέσε του πετάξανε καρέκλα. Δηλαδή, κάτσε ο αθλητής, άνθρωπος είναι κι αυτός. Να βρίζουν μανάδες και προπονητών και παικτών. Δηλαδή, εγώ παλιά είχα άνθρωπο εδώ πέρα και πήγαινα στο Περιστέρι που μένω δίπλα, στον μπάστε, και να βλέπω γυναίκα μορφωμένη μπροστά σε 8 χρονών παιδί και να λέει η Κικίλια μπιπ η μάνα σου, ας πούμε. Δηλαδή εγώ εξεπλάγει να ακούω, ας πούμε, το καμπούρι που ήταν στο Περιστέρι. Το βρίζανε τα χειρότερα λόγια.
2: Μην σύρουν σε όλους εκείνοι, δεν έχει να κάνει με πρόσωπο. Το θέμα είναι άλλο. Ναι. Πρέπει να τιμωρούνται και αυτοί που βρίζουν και αυτοί που απαντούν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια δράση, δεν πρέπει να αιτιολογούμε και την αντίδραση.
3: Ναι, επειδή πάω μια φορά με το Περιστέρι, πήγα με τους φιλάδρους του Περιστερίου, επειδή είχα τον άνθρωπό μου που δουλεύει και πήγα στο... Και ήρθανε και επειδή φωνάζανε Περιστέρι, τώρα ήμουν μέσα στους Περιστεριώτες, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Και ήρθανε και το... επειδή φώναζε Περιστέρι και τον πλακώσανε στο ξύλο. Και το λέει ο αστυνομικός, γιατί λέει τον Εβαράς, λέει γιατί έβρισε τον Ολυμπιακό μας. Και γυρνάει ειρωνικά και λέει, μη βρεις τον Ολυμπιακό, λέει ο αστυφύλακας, δεν πήρε θέση.
2: Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε το test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Και αυτό το πραγματικά πολύ πολύ πολύ ωραίο SUV είναι αυτό που μπορείτε να διεκδικήσετε μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία να σας περιμένει έτσι ώστε να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.

0: Ο Βασίλης από την Ικαρία λέει: εγώ που θέλω να μιλήσω για τον καυγά Κωνσταντίνου Συνετόπουλου, να πάρω τηλέφωνο ή να μην πάρω.
1: Να πάρεις, αλλά πρέπει να ζει και τον άλλον που θα πάρει την άλλη πλευρά.
0: Ναι.

0: Και έρχεται η απάντηση στον Μπάμπη Χριστόγλου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα καιρό ήσουν αφθάδης.
1: Ήμουνα.
0: Και προκλητικός απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Άνοδος 5 θέσεων.
1: Ελά, ρε.
0: Ναι, ένα πρωταθλητή.
1: Από το 88 πήγε στο 83 δηλαδή.
0: Πήγε στο 75.
1: Μα,
0: είναι άνοδος 5 θέσεων.
1: Μια χαρά.

0: σας ρωτάει, είστε, έχει social εκπομπή, να σας κάνω αντί, είστε τίποτα Ράγιο Βαγεκάνο. Πώς κολλάνε αυτά τα δύο, δεν το έχω
1: καταλάβει. Αντισηματική Ράγιο, ρε, εσύ.
0: Ναι, ρε.
1: Προφανώς
0: ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εκπομπή δεν έχει.
0: Έχουμε ένα μπαμ και κάτω χρόνια.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Καμιά... Είναι του μπαμπ είναι η σελίδα εκεί, δεν είναι.
0: Ναι, είναι.
1: Δεν συμμετέχω. Μπαμ.
0: Δεν συμμετέχει ο Σταύρος, γιατί δεν τον αφήνουν οι ακροάτες.
1: Όχι, εσύ προϋπήρχε, δεν είναι ότι είσαμε τη φτιάχνα μαζί. Οπότε είναι αυτά που κάνει ο Μπάμπης έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει...
1: Και το site του και τα βιντεάκια του τα ωραία κτλ.
0: Έχει, mm-hmm. Ο Σταύρος έχει όμως social δικά του, ρε παιδιά.
1: Με στο όνομα Γιάννης Παπαγιάννης.
2: Κι εγώ τύφλα με στο άξος.
1: Εγώ λέει ψάχνω, ξέρει κύριε Σταύρο, θα μαγειρέψουμε την κλήρωση. Έλα και εσύ εδώ θα μαζευτούμε καμιά 200 κοινοματή τουλάχιστον που θέλουμε να μαγειρέψουμε. Να μαγειρέψουμε, να προσφέρουμε στον κόσμο. Τι να μαγειρέψουμε, ρε, συνέλθετε, ρε.

0: Μαρσελίνο αποχωρεί από τη Villarreal. Πήγε η δεύτερη φορά, την έβγαλε Champions League ξανά και αποχαιρετά.
1: Υπάρχει μία τάση στους προπονητές στην Ισπανία να την κάνουν σιγά σιγά. Δηλαδή και ο Βαλβέρντε φεύγει και ο Μαρσελίνο και άλλοι ακούγονται. Και ακούγεται πολύ και ο Σιμεώνε για Ιταλία.
0: Αυτό θα έρθουν ακόμα κάθε καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν φεύγει ποτέ είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Οπότε λοιπόν ο Μαρσελίνο που για δεύτερη διαδοχή αγωνιστική περίοδο έβγαλε την Villarreal στο Champions League. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Villarreal. Δεν τα βρήκε με την διοίκηση και ολοκληρώνεται η συνεργασία τους.

Όπως αναφέρουν τα μέσα στην Ισπανία, οι λόγοι του διαζυγίου φαίνεται πως είναι η ώρα που προσπάθησαν να βάλουν στις διαπραγματεύσεις. Καθώς όχι μόνο η διάρκεια του συμβολέου ήταν ένα ζητούμενο, αλλά και η φιλοσοφία στις μεταγραφές. Γιατί σου λέει, εντάξει, πάμε ένα βήμα παρακάτω.

0: Γενικά πάντως ο προπονητής που σέβεται τον εαυτό του θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο στις μεταγραφές. Δεν μπορεί να το αφήνει αυτό το πράγμα στο.
1: Ή τέλος πάντων να είναι συμφωνημένο. Διότι από ό,τι διαβάζω εδώ, είχαν πει ότι το πλάνο το μεταγραφικό και πώς θα κινηθούν για τη νέα σεζόν θα το συζητούσαν προς το τέλος τη σεζόν. Mm-hmm. Και λέει, πήγε ο Μαρσελίνο και λέει ότι θέλουμε, έχω ένα πλάνο κτλ. Στήριξη να μεταγραφώ κτλ. Έτσι λέει το κλαμπ ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τα τμήματα υποδομής και όχι με ακριβές μεταγραφές κτλ.
0: Θέλουμε λεφτά, αυτό είναι το.
1: Θέλουμε λεφτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, ξεκάθαρη. Και καλό είναι ότι αν προσπαθείς τώρα να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δουλειά δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή που είναι στα δύο αντίθετα άκρα, καλό είναι να χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών που συνεργάζονται.

0: επίσης ότι υπάρχει λήξη συναγερμού στην ΑΕΚ, καθώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση του Στρακόσια. Όπως επιβεβαιώθηκε το χτύπημα που τον ταλαιπώρησε στο 85ο λεπτό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν επιπόλαιο. Οπότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Πυλιαγμένη.
3: Γεια
2: σας, ρε παιδιά.
3: Γεια σας.
2: Δύο-τρία πράγματα θέλω να πω για το παιχνίδι χθες του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καταρχάς, πρώτου πω αυτό, πρώτου πω στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, για μένα οι δηλώσεις του Μπενίτεθ είναι καθαρά δηλώσεις ότι είμαι εδώ εγώ και θέλω να συνεχίσω και τέτοια, με ένα και μοναδικό σκοπό, να πέσει η αποζημίωση. Δηλαδή όλες οι δηλώσεις του, γιατί δεν είναι χαζός, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει ότι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα μιλάει για το τελείωμά του από τη τεχνική ηγεσία και τέτοια. Απλά παίρνω ένα μήνυμα ότι να, εγώ εδώ είμαι διαθέσιμος, τώρα άμα δεν με θέλετε, τι να σας πω, θα προπώ στα δέοντα.
0: Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, δηλαδή με την περιραίωση ατμόσφαιρα και τα λοιπά, τι θα ήταν σόφρον να κάνει κατά τη δική σας άποψη?
2: Η δική μου άποψη είναι ότι έχω καταθέσει εγώ εδώ και δύο χρόνια, όταν διώξανε τον Γιωβάνοβιτς.
0: Συγγνώμη που δεν θυμόμαστε τι έχετε πει.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, μην πάμε τι πιστεύω. Τώρα σε αυτό. Θεωρείτε δηλαδή τώρα, ότι τι μπορούσε
2: να
0: πει.
2: Όχι. Καταρχάς, θα πρέπει να μιλήσει μου στον ελληνικό, έτσι. Για να σου μιλάω και εγώ στον ελληνικό. Δεν έχω πρόβλημα. Έτσι. Έχουμε ξαναμιλήσει τόσες φορές. Τώρα τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός? Να κάτσει κάτω όλοι οι σύμβουλοι, οι περιβόητοι αυτούς που έχει προσλάβει, τεχνικοί σύμβουλοι και ποδοσφαιρικοί σύμβουλοι, και να αποφασίσουν επιτέλους τι μπάλα θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Και με βάση το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει, να βρει έναν αντίστοιχο προπονητή. Όχι τώρα βρήκαμε τον Μπενίτεθ και μόνο για να κλείσουμε το στόμα του κόσμου επειδή έχει αγρίψει ο κόσμος γιατί τόσα χρόνια πάμε κατά διαόλου, ή βρήκαμε τον Βιτόρια ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει οι κινήσεις τους να έχουν μια ποδοσφαιρική λογική και μια ποδοσφαιρική αλληλουχία. Και επιτέλους να προσπαθήσουν, δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, να το πετύχεις, να βρουν έναν άνθρωπο που όντως να συγκεντρώνει τα πιο πολλά στοιχεία από αυτά που θεωρούν αυτοί ότι πρέπει να έχει ένας προπονητής για να αποχωρήσει η ομάδα μπροστά. Και τέλος, να καταλάβουν ότι οι αλλαγές προπονητών το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν την τσέπη του εκάστοτε προπονητή. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Ναι, εσείς που είπατε για τη γενικότερη κατάσταση. Εσείς λοιπόν ψάξατε πριν.
1: Πάντως θυμίζω ότι για να πάρουν τον Μπενίτεθ βάλανε κάτω μια λογική και λέει θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει τρέξει και να έχει πάρει πρωτάθλημα και να εντάξουμε τη φιλοσοφία μας σε αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Έτσι τον πήρανε τον Μπενίτεθ. Δεν τον πήρανε επειδή δεν ήξερε τι να κάνει στην Ισπανία και τον έφεραν εδώ.
2: Όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή το Δεκέμβριο το πήρε τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
2: Με τον Μπενίτεθ δηλαδή τότε υπολόγιζε ότι θα βάλει το πρωτάθλημα.
1: Όχι, με τον Μπενίτεθ υπολόγιζε ότι θα έρθει ένας προπονητής τώρα, ο οποίος έχει τρέξει το δρόμο για πρωτάθλημα και μπορεί στο επόμενο διάστημα να στρώσει κάτι και στον αμέσως επόμενο χρόνο
0: να μάθει την ομάδα, να δει τι λείπει, τι δεν λείπει, πώς λειτουργούν
1: αυτά τα πράγματα. Αυτό το σκεπτικό πήραν τον Μπενίτεθ, δεν τον πήρανε με κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν διαφωνώ.
0: Η ερώτησή μου.
2: Η ερώτησή
0: μου λοιπόν είναι η εξής. Είπατε ότι ο Μπενίτεθ με τις χθεσινές του δηλώσεις

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
1: Μιχάλης Τσόχος.
0: Αλλά αυτό.
2: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
0: Είναι λίγο πιο ανεκτικό.
3: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1619 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
4: Αγοράζω όσο κι όσο.
3: Τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
5: Λεβεδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
0: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
5: Έτσι, ναι.
0: 1900, κιόλας δε.
1: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
3: Τι είπε?
1: Κόζει!
3: Ε?
1: Σώζει τον Ολυμπιακό!
5: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
0: Τι λέει ρε φίλε!
5: Και πλασταριστά.
3: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
6: Αχώ, Νικόλα.
3: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
7: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
3: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντιθ 0-0 το βράζει. Βράζει
7: Κριστίνα.
3: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει το γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Όποπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 5 Μαΐου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στη τεχνική, μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπούμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν στο πρωινό της Τρίτης. Σήμερα Τρίτη, όπου μπαίνουμε στη δράση, καθώς υπάρχουν οι ημιτελικοί του Champions League αυτή την εβδομάδα και του Europa League Conference. Η αρχή γίνεται απόψε με το ζευγάρι της Arsenal απέναντι στην Ατλέτικο και το μάτς αυτό είναι στις 10. Και σήμερα έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού πρώτα απ' όλα στο Περγυπάτο με τη Μονακό και έχουμε και το Χαποέλ Ρεάλ για να συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ του Final Four της Ευρωλίγκας. Για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι απόψε θα τελειώσει τη σειρά βλέποντας τα πρώτα δύο παιχνίδια αλλά και συνυπολογίζοντας ότι χθες βγήκε ότι λείπουν από τη Μονακό ο Ντιάλο με τον Ντάις για το συγκεκριμένο παιχνίδι, άρα νομίζω θα πάει με περίπου με 7 παίχτες. Συνεπώς ο Ολυμπιακός σήμερα ξεμπερδεύει και κλείνει θέση για το Final Four. Να δούμε τι θα γίνει στο Χαποέλ Ρεάλ. Και αύριο είναι η σειρά του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί τη Βαλένθια, όπως και του ζευγαριού Ζαλγκίρης Φενέρμπαχτσε. Μέχρι στιγμής και οι 4 σειρές είναι στο 2-0, οι 3 κανονικά με το πλεονέκτημα έδρας και το 0-2 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια. Να έχει διαμορφωθεί κάπως έτσι το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε εμείς τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Καλημέρα ομορφόπαιδα τον FM και καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη τρέλα. Ο μοντέρο της καρδιάς σας, ο Τζόρνταν. Καλημέρα Πανάθα από το δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή, στέλνει ο Αργύρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Όλοι είπαν το πρώτο γκολ που άκουγε ήταν ο Σέτ. Αυτοί οι διαιτές λέει έχουν και δίπλωμα, αναρωτιέται ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, μπράβο στην ομάδα για τη μεγάλη ανατροπή χθες στο Βόλεϊ. Νίκη στο παρατάκι για να μπει άλλο ένα πρωτάθλημα στη συλλογή Λοθάνος. Ναι, είχαμε τον τρίτο τελικό εχθές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ. Το Σάββατο είναι ο επόμενος τελικός, ο τέταρτος. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, θα γίνει πέμπτο μάτς στην Αθήνα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο ΜΕΤΣ. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος με τους καλύτερους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος. Ο Φώτης σε θέλει, λέει καλημέρα μαζί, πάνω αυτοί δύο. Ο Φώτης σε θέλει, λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, και σε όλη την παρέα από 4-18 σταθμό Εθνική Άμυνα Σχολεία Χολαργού. Γεια σου, Φωταρά. Καλημέρα, Βαγγέλη, μεγάλη γιορτή σήμερα της Αγίας Ειρήνης. Να είμαστε καλά όλοι. Ο Τάκης από το δρόμο. Αγίας Ειρήνης. Δηλαδή γιορτάζουν οι Ειρηνούλες, να φανταστώ έτσι. Πες, δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς. Εντάξει, δεν το ξέρα.
1: Όχι, ρε, ούτε το παίξουμε.
0: Χρόνια πολλά στα κορίτσια, λοιπόν. Φαρμακευτικό φυτό που τρομάζει πολύ. Φοβότανο. Δεν φίλε, πραγματικά, πού τα σκέφτησα. Τα βλέπεις που τα σκέφτησα. Γιατί αν τα σκέφτησες είναι θέμα. Καλημέρα στα μορφόπεδα, λέω Παναγιώτης από Σεπόνια. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους τους Ολυμπιακούς Περιστέρη. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει και ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, στέλνει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή Πανάθα. Μόνο λέει ο Θοδωρής ταξιτζής από μαγευτικό αεροδρόμιο, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, Γιάννης από Αίγιος, ακούω κάθε μέρα, τηλέφωνο δεν έχω πάρει, υγεία. Για να είσαι καλά, οι περισσότεροι αυτό κάνετε, το ξέρω. Καλημέρα από Χανιά, λέει ο Γιάννης ΑΕΚ, μόνο αν πάμε με στόχο, μόνο νίκες θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Ακούς Μάρκο, τον Νίκολιτς, λέω και ποιο Μάρκο λέει. Μάρκο, ακούς, ξυπνήσες Μάρκο, από τον ύπνο εννοώ, γιατί δεν το λέω περίεργα. Εντάξει, λέει, και χωρίς νίκες μπορεί να πάρει, για νίκες θα πάει η ΑΕΚ, αλλά παιδιά, Το θέμα είναι να βλέπεις και τον ανταγωνισμό σε τι κατάσταση είναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η διαφορά της ΑΕΚ, είναι και το πώς είναι η εικόνα των ομάδων αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ είναι η πιο αξιόπιστη ομάδα μέχρι τώρα. Αυτό είναι το θέμα και δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης. Λέει: αν δεν το πιστεύει ο κόσμος ΑΕΚ ότι μπορεί να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, πώς θα το πιστέψουν οι παίχτες. Πάμε ΑΕΚΑΡΑ για τρεις νίκες μόνο Ηράκλειο Γιώργος. Καλημέρα σας, Δημήτρη από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σας εύχομαι υγεία και πολύ δύναμη για κάνετε εκπομπάρες. Γεια σου, Δημητρό. Και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή λέει: καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Παοκτζού. Το Ειρηνάκι μας. Χρόνια πολλά, Ειρήνη. Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη την Παοκτζού. Χρόνια πολλά σε όλα τα κορίτσια που έχουν σήμερα γιορτή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους και χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Λέει και ο Σπυράν από το Μαρούσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπυράν. Λοιπόν, είχαμε μία έκπληξη χθες στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Έκανε γκέλα η City. Έκανε γκέλα η City και θέλω να σας δω εσάς όλους που ειρωνεύεστε την Arsenal που θα πάτε να κρυφτείτε.
1: Πρέπει να σου πω.
0: Λες να κάνει αυτήν την γκέλα, ήταν τρομερό.
1: Ο Φερ, έλεγε. Ο Φερ.
0: Τι έλεγε.
1: Ότι αν η City περάσει σήμερα. Το χάνουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε όμως.
0: Η Chelsea τι έγινε, έκτισε ρίητα.
1: Τι κάναμε, χάσαμε πάλι.
0: Ναι.
1: Άλλοι μόνο τα παιδιά.
0: Έκτισε ρίητα για την Chelsea. 3-1 από την Νότια στο Stafford Bridge κιόλα. Συγχαρητήρια.
1: Μην πέσουμε κιόλα.
0: Συγχαρήκια. Είστε.
1: Α, ναι, μαζί το λέγαμε για τη Chelsea. Ναι.
0: Άρα η Forest ξεμπέρδεψε. Αφού πήγε 42, ξεμπέρδεψε. Τώρα φαντάζομαι δηλαδή ότι η West Ham που είναι κάτω από τη γραμμή έχει 36 και τότε να έχει 37.
1: Άχι.
0: Η Forest είναι στο συν 5 στο 42.
1: Πάει.
0: Αυτοί ξεμπερδεύουν. Δηλαδή
1: έχει
0: τρία μάτσε τώρα. Τρία μάτσε έχει ακόμα. Η μάχη θα γίνει με τότε να είμαι και West Ham.
1: Άχιστα.
0: Εκεί θα γίνει η μάχη. Εντάξει. Να γίνει το σωστό να μείνει τότε να.
1: Πω, από εκτός Ευρώπης είμαστε. Φοβερό πρόβλημα.
0: Τι Ευρώπη τώρα, εδώ φέτος υπάρχει πρόβλημα, ρε. Υπάρχει πρόβλημα, ρε. Λοιπόν, καλημέρα, διπλή γιορτή σήμερα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Βίκη από Γάλλο, μόνο ΑΕΚ. Να τη Βίκη από Γάλλο, μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βίκη.
1: Ωραίοτατα.
0: Ωραίοτατα, μόνο εδώ αυτά. Τα μαθαίνετε πρώτοι.
1: Εντάξει, το Καρχαρίνι είναι παλιό, ρε παιδιά. Είπαμε.
0: Και ο Μάνος, ο φίλος μας, λέει: καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χρόνια πολλά στα Ρενάκια. Σήμερα, βέβαια, 5 Μαΐου γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ. Χτες και σήμερα, πανικό στη Νέα Μάκρη. Μάνος, ΑΕΚΟ, κριτικός ενίκια. Γεια σου, ρε Μάνο, Λεβέντη. Να σε καλά και εσύ, φίλε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε.
1: Και έχω γραμμούλες, γέλατε.
0: Πάμε. Θεωρώ λέει ότι είναι άδικο λέει για το Μαρέσκα εικόνα αυτού του συνοθηλεύματος της Τσέλσι, ο Παναγιώτης
1: έπεσε σε
0: πόλια.
1: Βέβαια. Και ηλίθιος για αυτούς που τον διώξανε.
0: Τζόρνταν λέει στην 7η σερίτα της Τσέλσι να κουρευτεί ο Ρήλος, παρακαλώ. Γιατί είπε τίποτα. Έδωσε καμιά τέτοια υπόσχεση. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Θέλω και κούρεμαστε.
0: Και αν θα το έκανε αυτό, θα το έκανε για την Άγια, δεν το έκανε για την Τσέλσι.
1: Ναι.
0: Με από την πείρα μου στο λέω. Καλημέρα, Βαγγέλη, σήμερα της Αγίας Ειρήνης γίνεται πολιούχος Σαντορίνης επίσημα. Ναι. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μαρκέτο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή γραμμούλα, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα. Όπα,
1: το
0: ραδιόφωνο κλείσε, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα.
2: Ο Γιώργος από Αστόπουλο, τι κάνουμε.
0: Αλλάξαμε καμία συσκευή.
2: Ελπίζω να με ακούς καλά τώρα.
0: Αλλάξαμε συσκευή.
1: Πολύ καθαρά.
0: Αλλάξε συσκευή.
2: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Όταν είμαστε πρώτο δουλεύει, έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Όταν σας πιάνουμε περίπου μάνδρα μαγούλα, και είναι πρόβλημα της περιοχής, δεν είναι ούτε το τηλέφωνο. Γιατί πήγα πάλι στον Γερμανό να μου το Σάββατο, το τσεκάρα δεν έχει θέμα.
0: Βάζει το σκύλο.
2: Τώρα πιάνω πολύ καλά. Μπορώ να τηλέφωνο σας ακούω καλύτερα και από το ραδιό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι της περιοχής.
2: Πάντως τώρα με ακούτε χαρά.
0: Δεν
1: σε ακούγαμε.
0: Σε ακούγαμε λίγο, αλλά τώρα πάλι άρχισε τις κόνξες. Για πάμε να δούμε.
2: Τώρα πάμε καλά, έτσι. Σταμάτησε γιατί οδηγούσα κιόλας.
0: Για ξεκινά, λοιπόν, πάμε.
2: Πήγα για τον μπάσκετ να πάρω. Το παιχνίδι το αυριανό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, παρόλο που είμαστε 2-0. Γιατί από τα τέσσερα ζευγάρια, όπως έχετε δει, τα πιο αμφίροπα παιχνίδια είναι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Το ότι τα κερδίσαμε στον πόντο και τα δύο. Δεν λέει τίποτα.
0: Είναι και, μα όμως ήταν και τα δύο τέτοιο break, αδερφέ, αλλά ήταν όλα άσχημα.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να πάρει στον πόντο και μέσα στο άκα και να γίνει. Εντάξει.
0: Ναι, ναι,
2: δεν κέρδισε ένα παιχνίδι εύκολα να πεις ότι σου ήρθε εύκολα στην έδρα σου.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ διαφορετικά όμως να είσαι 0-2 και να είσαι 2-2.
2: Σίγουρα, είμαι περίεργος να δω και η Βαλένθια τώρα με τον κόσμο πώς αντιδράσει στην πίεση. Βέβαια, αυτοί έχουν ένα καλό, τώρα δεν έχουν άγχος.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα κακό όμως ότι έχουν αδειάσει τελείως και είναι απογοητευμένοι και έκαναν και μια ήττα.
2: Μην το λες αυτό, γιατί είναι 20 χρονών παιδιά και έχουν τη δίψα. Αυτό το έχουν αδειάσει είναι σχετικό.
0: Δεν είδες πως στην Ισπανία
2: τι
0: πάθανε.
2: Και ξέρεις τι, φοβάμαι, ξέρω εγώ, είναι επικίνδυνο το παιχνίδι. Ξέρεις, φοβάμαι μην γίνει ό,τι στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ. Δεν είδα, είδα τους Ισπανούς στο δεύτερο
0: στο
2: παιχνίδι.
0: Ήταν κάποια τυράλ...
2: πράγματα.
0: Στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ. Ναι, όταν έγινε εκείνο στο Παρτιζάν με τη Ρεάλ, ποιος πέρασε.
2: Δηλαδή, αν κάπου στραβώσει, δηλαδή βλέπω και τη διαιτησία που τον Παναθηναϊκό τον πηγαίνει πολύ κόντρα. Δηλαδή, δύο παιχνίδια τώρα με τη Βαλένθια και ο Νάν χτύπησε τρεις βολές όλες και όλες. Με ένα φάουλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο που ήταν εξόφαλμο βέβαια. Μα δεν το δίναν και αυτό. Δεν δώσαν τον διαθετικό που τον κατέβασε ο άλλος, τον γκρέμισε 5 μέτρα να μου. Φοβάμαι δηλαδή η αντίδραση του κόσμου, μην παρασυρθεί ο κόσμος. Το φοβάμαι πάντως εγώ το παιχνίδι το αυριανό για πολλούς λόγους να πούμε και όχι μόνο μπασκετικούς να πούμε. Δεν ξέρεις τι μπορεί, τι μπορεί να γίνει και είναι μια ομάδα η οποία έβγαλε και μια, δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι είδα μια λύση απέναντί μας. Ακούτε?
0: Ναι. Ας ακούω ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεις ανησυχείς πάρα πολύ. Οκ, okay. Δεν θα σου πω εγώ ότι θα είναι παιχνίδι Παναθηναϊκός πολλά με λίγα αυτό, αλλά νομίζω ότι η ανησυχία η μεγαλύτερη ήταν πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά. Και τώρα υπάρχει σεβασμό στον αντίπαλο και ανησυχία, αλλά το πρόβλημα τώρα δεν το έχει εσύ, το έχει άλλο. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή τώρα είναι όλα είναι με την πλευρά του Παναθηναϊκού τώρα, ρε παιδί μου. Είναι το πλεονέκτημα, είναι η έδρα.
2: Δεν αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.
0: Αυτό το είδες μέσα εκεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, είδα όμως και μια διαιτησία πάρα πολύ προκλητική. Δηλαδή, όχι τρελά σφυρίγματα εις βάρος σου.
0: Στο δεύτερο μάτς.
2: Κοίταξε να δεις, και στα δύο παιχνίδια μας φυρίξαν δύο αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή.
0: Στο δεύτερο μας ήταν πιο κακή διαιτησία. Στο πρώτο μας δεν ήταν κακή.
2: Στο δεύτερο ήταν πιο κακή,
0: γιατί στο δεύτερο 15 λεπτά, τελευταία περίοδο και παράταση, η Βαλένθια
2: δεν έδωσε τίποτα.
0: Δεν έδωσε ούτε ένα φάουλ,
2: ούτε ένα φάουλ, ναι, συμφωνώ.
0: Αλλά εκεί ήταν όμως και γνωστή, και μην ξέρετε αυτή η τύπη.
2: Και στο πρώτο παιχνίδι, εκεί στο ξεμαρκάρισμα του Γκραντ, γιατί βγήκαν και από τη φίλη και είπαν ότι εκεί είναι φάουλ του Γκραντ πάνω στον Μοντέρο, να ξέρουν ότι εκεί, ότι άμα σφυρίξουν διαιτητές φάουλ σαν 2-3 τελευταία δευτερόλεπτα στο απέξω, είναι υποχρεωτικό να το δώσουν διαθλητικό. Εντάξει, άμα δίναν αυτό το σύρμα, σαν να λέγαν κερδίστε εσείς. Πιστεύω ότι ντράπηκε και η ντροπή εκεί πέρα και δεν το δώσαν. Γιατί αν αυτό το μαρκάρισμα γινόταν στο 20 λεπτό, στο 25, θα το είχαν δώσει. Αλλά όταν γίνεται φάουλ στην επαναφορά σε τελευταία δευτερόλεπτα, στο ξεμαρκάρισμα, ό,τι φάουλ και να γίνει, πρέπει να δοθεί αντιαθλητικό.
0: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό δεν το δώσανε, φαντάζομαι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, γιατί εκεί θα ήταν σαν να λένε να κερδίσει Βαλένθια. Δεν ήταν πολύ προκλητικό σύρμα. Λοιπόν, αυτά, εντάξει, έχω το φόβο. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Για τα κεφαλαία γελάς.
1: Ναι, για το καλημέρα.
0: Το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Δεν απέχει από την πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά λέω όλα που το ξέρει. Άρχισαν τώρα, αύριο θα χάσουμε την Βαλένθια, πιστεύω κι εγώ. Τι ομάδα είσαι, για πες μου.
1: Άμα λέει θα χάσουμε, Παναθηναϊκός θα είναι.
0: Λέει το μαυρίσι πάει. Το σύστημα μαύρισμα είναι αυτό. Άσε με τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Κάποιοι το έχουν γόρει αυτό, να ξέρει.
0: Ναι. Στο Παρτιζάν.
3: Καλημέρα.
0: Αυτό πώ εμφανίστηκε τώρα.
1: Είπα,
0: πότε πέρασε τη γραμμή. Εγώ νόμιζα να διαβάζω μηνύματα. Και εγώ να στο βάζω ένα καλημέρα. Τι έγινε. Πώ εμφανίστηκε αυτό. Πώ δεν εμφανίστηκε. Τι έγινε, φίλε. Καλά είσαι.
3: Έτσι. Δόξα το Θεό.
0: Καλά
3: είσαι. Εμφανίστηκα από το. Όπως ο Μόρκο, ο Νίκολιτς, εκεί που δεν το περιμένανε όμως, εκεί που δεν λέγανε τι είναι αυτός ο ΣΕΦ, ο ΣΕΦ μας έριξε πολλά. Και υπάρχουν, και όμως υπάρχουν άτομα ρε παιδιά, ότι ακόμα δηλαδή τον αφιζητούν. Δηλαδή είμαστε απίστευτοι. Και το Νίκολιτς. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα τον αφιζητούν.
0: Νομίζω ότι αυτοί που τον αφιζητούν είναι λίγοι. Είναι λίγοι και εγώ αφορώ γιατί ασχολείσαι με αυτούς όμως. Αφού είναι λίγοι αυτοί.
3: Όχι, όχι, δεν ασχολούμαι. Απλά επειδή πάει για γούρι, γι' αυτό το έχω ξαναπεί πάλι, θα ξαναβγεί και το έχω ξαναπεί. Λεωνίδα μου, θέλω να συνεχίσεις έτσι.
1: Γιατί μας πηγαίνει καλά.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός.
3: Μα γι' αυτό το λέω, μη σε ταρακουνάει κανένας.
0: Μπορεί να το κάνει για γούρι κι αυτός, παιδιά.
3: Μα γι' αυτό συνέχισε το, συνέχισε το, αγόρι μου. Λοιπόν... Εντάξει, όλα καλά. Είναι αυτό που είχες πει κάποτε, Βαγγέλη.
0: Τι απ' όλα λέω.
3: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, αγόρι μου.
0: Τι είχε πει ο στόμας μου, για πες.
3: Θα πεις, ότι καλό είναι οι αγώνες να γίνονται την ίδια ώρα. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει τι έχει γίνει στο προηγούμενο, παίζει και γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο που ξέρανε το αποτέλεσμα. Και σου λέει καλά είμαστε, άσο μην πάθουμε τίποτα και ένας βαθμός καλός είναι. Ναι. Όπως είπε και ο Ρώτα, το 5 έγινε 6. Καταλάβατε.
0: Μια χαρά το καταλάβαμε, ναι.
3: Πιστεύω, πιστεύω ότι σου χαλάει λίγο το μυαλό αυτό το πράγμα. Να ξέρεις και να...
0: Νομίζω ότι από την επόμενη αγωνιστική πάνε στο σε αυτό, πάνε στο μαζί. Από την τέταρτη αγωνιστική.
3: Πάνε όλοι μαζί, ναι,
0: ναι, ναι, γίνονται ταυτόχρονα τα παιχνίδια στα τελευταία τρεις τις τελευταίες τις αγωνιστικές, ναι.
3: Μου φαίνεται είναι 7.30, είναι ωραία, είναι καλή ώρα. Ε, 21 αγώνες, έτσι. Και συνεχίζουμε.
0: Προχτές δεν μου λες. Δεν πιστεύω να έχει κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο επειδή έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Γιατί διαβάζω, βλέπω στα social, βλέπω διάφορα πράγματα.
1: Αλήθεια,
0: και ποσταρίσματα και τέτοια. Ότι λέει ο Παναθηναϊκός, λέει με την ΑΕΚ, σκύλιασε. Να κάνουμε υπενθύμηση εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη βαθμή αυτή που έκοψε φέτος από την ΑΕΚ. Mm-hmm. Ενώ την ίδια στιγμή έχει κόψει 5 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και 5 από τον ΠΑΟΚ. Καλημέρα, καλημέρα και χαιρετίσματα στέλνω και την αγάπη μου. Έτσι. Έχει δηλαδή από τον ΠΑΟΚ τον έχει νικήσει στην Αθήνα, έχει πάρει χει στην Τούμπα. Τον Ολυμπιακό τον έχει στο Καραϊσκάκι νικήσει, το έχει πάρει στη Λεωφόρο. 5 βαθμούς έχει κόψει από του άλλου δύο.
1: Είχαμε να τα κάναμε γκολ, ρε φίλε. Αλήθεια. Παναθηναϊκό σύντομο.
0: Όχι, όχι, λέω γιατί, γιατί αυτό δηλαδή κάπω του πειράζει που παίζουν Παναθηναϊκό κανονικό τέτοια παιχνίδια. Θα θέλανε ένα λεβαδιακό μάλλον. Αν θέλανε κάποιο λεβαδιακό, οκ.
3: Βαγγέλη, να σου θυμίσω ότι τι είπε και ο Νίκολης στη συνέντευξη.
0: Λέει τα καλύτερα λόγια του Νίκολης. Δεν σου λέω, δεν μιλάω για τον Νίκολης.
3: Ο Παναθηναϊκός λέει δεν είναι κάδρο, δεν είναι δηλαδή έτσι ας πούμε ένα κάδρο, όπως το είπε, απλά.
0: Οι άλλοι πάντα, φίλε, όταν οι ουδέτεροι πάντα μιλάνε με τα καλύτερα, έχουν την πιο καθαρή άποψη, λοιπόν, πάντα αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Λοιπόν, μεταξύ μας και από εδώ και θα καθίσει ο Παναθηναϊκός να μας τον δώσει για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός και όλες αυτές τις υποθέσεις νομοσίας, παιδιά, εντάξει, είμαστε απίστευτοι.
0: Mm.
3: Το σκέφτεται το μυαλό μας και μετά σάλεγαν.
0: Άμα τα πεις όλα, υπάρχει αυτή η τακτική στο χώρο μας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε όλα τα σενάρια. Όταν τα πεις όλα, σε κάποια θα πέσεις μέσα. Αυτό είναι δηλαδή. Λένε τόσο πολλά κάποιοι που σε κάποια θα πέσουν μέσα. Ναι, οκ, ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος.
3: Όπως εχθές σε μια εκπομπή αθλητική, και βγαίνανε και κάνε παράπονα ότι πως 6 άτομα την πέσανε σε έναν του Ολυμπιακού. Λέω, μα είναι δυνατόν, δηλαδή με αυτά που έλεγε να μην την πέσουν όλοι οι άλλοι. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε μάτια, μόνο εσύ έχεις. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά θέλω για να το κλείσω, επειδή εντάξει παιδί μου, έφαγα πολύ bullying και πολύ αυτό, δεν με νοιάζει όμως.
0: Ποιος σου πειράξει,
3: εδώ είμαστε. Εγώ δεν είμαι. Όχι, μα θέλω να πω και στον Νίκο, εγώ αλαζόνας δεν είμαι. Εμένα, άμα με έχει κάνει λίγο αλαζόνα, να πούμε, θα με έχει κάνει η ομάδα μου. Αλλά όμως έχω και ένα δίκιο. Έχω όμως και ένα αυτό, ρε παιδί μου, ότι έχω να χάσω 21 αγώνες.
0: Εντάξει, φίλε, να χαίρεσαι για την επιτυχία της ομάδας, αλλά καλό είναι να μην είναι η αλαζονία. Δεν είναι καλός σύμβουλος η αλαζονία, ούτε η έπαρση, δεν χρειάζονται αυτά. Δεν χρειάζονται αυτά. Όχι, λέω γενικά, δεν το πάω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Γιατί το βλέπω πολύ μπροστά μου, ας πούμε. Γι' αυτό.
3: Εγώ ήμουν τέταρτος, μετά έγινα τρίτος και με έχει πει μια αγωνιστική, πάντα τρίτο με είχανε. Εκεί την πατήσανε. Αυτό, και εκεί το κλείνω.
0: Έγινε.
3: Α.
0: Τι άλλο.
3: Μήπως αυτό το Μάρκο πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, γενικά ένα όνομα που είναι για το ποδόσφαιρο. Μάρκο Λιβάγια. Μάρκο... καλημέρα.
0: Γεια σου.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είμαστε στα 25 μετά τις 6. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αρκετό χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο που πολλές φορές κάποιοι γκρινιάζονται ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να βγούμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω με την κέλα τη City θα πάρει Arsenal τελικά το πρωτάθλημα, λέει ο Παχωτατζής. Ναι, άσε το πάρει, μωρέ, 21 χρόνια έχουν οι άνθρωποι να το πάρουν, 22.
1: Και City, εντάξει. Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, μωρέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες στέλνει και ο Δημητρός πρώητα για τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω, λέει, Βαγγέλη, αυτοί που τα γράφουν αυτά δεν έχουν ούτε κουκουνάρι, λέει, δεν έχουν κλωτσίσει για αυτά που λένε. Για τον Παναθηναϊκό σου γράφω, μου λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Αυτός ο Νάιτζελ, λέει, πρέπει να έχει πολλά μίλια ακόμα, λέει, μέχρι να τελειώσει τη σεζόν από την Turkish Airlines. Ναι, γιατί αυτός έχει ανάγκη τα μίλια, τα κερδισμένα για να ταξιδέψει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι φοβερός τύπος, έτσι. Γενικά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείσε το τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Αλλά δεν πήρες για να μιλήσουμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πήρες για να κάνεις πλάκα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλώς τον να.
4: Παναγιώτης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
5: ΑΕΚ είμαι.
0: Ναι.
5: Καταρχάς για πριν που μιλάγεις με τον φίλο τον ΑΕΚΙ.
0: Ναι.
5: Νομίζω πως δεν... Αυτό που είπες είναι για τους λιγότερους από τους αγκτζίδες. Δηλαδή δεν νομίζω αυτό που να το λένε οι αγκτζίδες καλά. Δεν το θέλει κανείς αυτό δηλαδή, να παίζει ο αντίπαλος για να δώσει παιχνίδι, ας πούμε, να έχει μειωμένη απόδοση. Αυτό δεν το θέλει κανείς.
0: Το είδα και το λέω, γι' αυτό σου λέω. Δεν είπα ότι το λέτε εσείς εδώ στην εκπομπή, το είδα και το λέω πάντως.
5: Ναι, εντάξει, αυτό δεν χαρακτηρίζει όμως όλους τους αγκτζίδες.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι χαρακτηρίζει όλους τους αγκτζίδες. Πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη, είμαι ένας άνθρωπος που δεν τσουβαλιάζω ποτέ. Σαν άνθρωπος γενικά κατηγορίες ανθρώπων. Δηλαδή το αν εγώ θα σπαστώ με έναν Ολυμπιακό, αν τσακωθώ με οτιδήποτε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
5: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ας πούμε, απλά το πες έτσι, σου
0: εντυπωσιακό. Βλέπω από κάποιους, είπα. Βλέπω από κάποιους, βλέπω αυτό. Αυτό είπα. Βλέπω από κάποιους. Φυσικά δεν μιλάω για όλους.
5: Κοίτα να δεις, εννοεί το Παναθηναϊκός. Και τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερο με την ΑΕΚ από ότι με τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κρύβει τίποτα από πίσω.
0: Προχτές ο Παναθηναϊκός, να ξέρεις όμως, και στο λέω εγώ που βλέπω όλα τα παιχνίδια, ότι μέσα στη τραβομάρα του, το είπα και χθες το πρωί, βγήκε τυχερός, γιατί έπαιξε πολύ πιο νορμάλ σαν ομάδα με αυτή την τετράδα στην άμυνα.
5: Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή και εγώ εν μέρη αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Δανιήλ, που ήταν στον Παναθηναϊκό, εντάξει, όχι ότι στην υπερβολή το λέω, ότι αυτό λίγο βόλεψε τον Παναθηναϊκό, γιατί πιστεύω ότι και στο πρώτο κοσάρτο φάνηκε ότι όταν έπαιξε πιο ανοιχτό ο Παναθηναϊκός, όταν ήταν με 11 και προσπάθησε να παίξει ανοιχτά, εκεί είχε τα προβλήματα και πρόκειψε η κόκκινη που το κλωσε την μπάλα η ΑΕΚ, δηλαδή τη σύμφερε εισαγωγικά αυτό την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι όταν κλείστηκε ο Παναθηναϊκός με τους 10 παίχτες,
0: και είχε αντιμετωπίσει καλά τη Γιάννη τα δύο παιχνίδια. Τα δύο
5: παιχνίδια. Δεν ξέρω για δικαιολογία, έτσι. Με 10 παίχτες έπαιζε και μπράβο στον Παναθηναϊκό. Το ξεπαλικαρίσια. Εγώ τον παρέχω τον Παναθηναϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι και το πλάνο του Νικολίτς ήταν να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό του 3-4-2-1. Όταν αλλάζει όλο ο σχηματισμό, αλλάζει όλο το σχέδιο και του αντιπάλου. Δηλαδή πραγματικά σε μπερδεύει αυτό. Γιατί αλλιώ κινείσαι και συμπεριφέρει, άλλη εντολή είχε ο Ζήνη να κινείται ανάμεσα στα τρία στόπερ του Παναθηναϊκού. Αλλιώ έγιναν μετά οι συσχετισμοί. Και επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και εσύ φαντάζομαι τα συμφωνείς μαζί μου και ο Παναγιώτης, ότι θεωρώ ότι ο Πάλμερ Μπράουν και ο Ίγκασον είναι δύο στόπερ που θα παίζαν σε οποιαδήποτε από τις ελληνικές ομάδες. Είναι δύο κανονικοί παίχτες.
5: Αυτό το πράγμα που έχει έρθει στόπερ ο Παναθηναϊκός και μόνο οι δύο-τρεις είναι κανονικοί, είναι τρομερό όντως.
0: Εντάξει, έχει τους δύο τους καλούς, έχει και τον Πιτσερικά, τον Κάτρι 3, αυτή είναι η καλή.
5: Αυτό μου αρέσει και εμένα, και είναι κρίμα που δεν βάζω.
0: Αλλά παίζει όλη τη χρονιά τώρα από το Γενάρη και μετά, πρέπει να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός, γι' αυτό παίζει ο Παναθηναϊκός 30, για να παίζει ο Ερνάντεθ βασικός.
5: Καλά με τον Ερνάντεθ, είχαμε καλά από την Ανατολή. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
5: Στα δικά σου. Έχει πάρει και τον Μπα και τον άλλον και ο Γιώργη πάει πολύ μέτριος φέτος. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή.
0: Θα γίνει ξεκαρτάρι μόνο.
5: Όσο για την άγια να τελειώνω να
0: μιλήσω για
5: άλλη. Αυτό που είπε. Έχει χάσει όλους τους αγκτζίδες, δηλαδή την αλλαγή του Ζήνη.
0: Ναι.
5: Και λέω εγώ, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όπως φαινόταν το παιχνίδι, φαινόταν ότι ο Ζήνη είναι χρήσιμος. Αλλά θα ήταν χρήσιμος, όπως λες, αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τρία στόπερ που παίζει πιο άνοιχτα τα στόπερ.
0: Ναι.
5: Και δημιούργησε πρόβλημα. Δηλαδή για μένα.
0: Ίσως είδα αυτό και τον έκανε.
5: Ενώ και εγώ είπα, τι τον βγάζει ο Ζήνη τώρα, μετά από λίγο σκέφτηκα όμως ότι είναι χρήσιμος όλο ο Παναθηναϊκός πίσω. Δεν είχε τους χώρους ο Ζήνη να ελυθεί να πάρει. Γι' αυτό ήθελε τον Γιώβιτς για κλειστούς χώρους να το κάνει ένα γκολ. Δηλαδή έχει λογική αυτό που κάνει νομίζω.
0: Μάλλον αυτό σκέφτηκε και αυτός, ότι είδε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ότι δεν ήταν χρησιμός, γι' αυτό κάπως έτσι το έκανε. Αν και βέβαια θα συμφωνήσω και σε αυτό μαζί σου, ότι η εικόνα ήταν να μην βγάλει το Ζήνη. Η εικόνα για πάλι.
5: Ναι, ναι, είναι δηλαδή τώρα αυτό προγραμμός και ψωρέμα. Ήθελε να πάει ρυθμό και ο Γιώβιτς. Ήταν δύσκολη απόφαση αυτή δηλαδή.
0: Και η ΑΕΚ στα play-off, ενώ πάει εξαιρετικά, δεν έχει φάει γκολ ακόμα, και αυτό είναι το μυστικό. Έχει δύο νίκες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που τις έσπασε βαθμούς. Mm-hmm. Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις στα play-off στα τρία παιχνίδια καθόλου.
1: Αλήθεια.
5: Ναι.
0: Δεν έχει πάρει γκολ από τα φόρτις. Θες να μείνεις, να συνεχίσεις και μετά το δελτίο, ή έχεις τελειώσει?
5: Όχι, εντάξει, αυτό ήθελα να είστε καλά.
0: Έγινε Παναγιώτη, καλά με γεια.
6: Στον Περσικό κόλπο, μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Αξιωματούχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα των Ηνωμένων Πολιτειών να παρέμβουν στα στενά του ορμούς θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του ορμού, επισημαίνει ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Σπυρακάκης. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί έως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρασγερόπουλου που έπλεε στον Ατλαντικό ωκεανό και παραμένει ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Ένας 33χρονος Γερμανός με ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρό είναι ο οδηγός του αυτοκίνητου που έπεσε χθες το απόγευμα σε πεζού σε κεντρικό πεζόδρομο της Λειψίας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: αθλητικό.
1: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς.
2: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκε μου.
4: Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
5: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Τι,
5: ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
6: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
2: Και το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
7: Είμαι στον αγέρα.
2: Στον αγέρα.
7: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κάνει μια ενέργεια, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δίνει πάλι, παίρνει. Και την κάνει σε κόνελ.
2: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια κόνελ.

0: καταναγκασμός.
1: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μασώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ορίστε.
2: Έτσι.
0: Απέξτε το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
0: Τι κάνει.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε.
4: Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
5: Δεν την κακομπάναμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 36 λεπτά μετά τις 6. Big Win Sport FM 94,6. Μια χαρά τα λέω. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Σήμερα κλείνουμε τα 50 χρόνια. Έχω τα γενέθλιά μου, λέω Θοδωρή από Κεσαριανή.
1: Πολύχρονο, Θοδωρή.
0: Πολύχρονο, φίλε, υγεία και όλα τα καλά. Αν χάσει άρσα αυτό το πρωτάθλημα, θα είναι αυτοκτονία, λέω Λευτέρη από Ερέτρια. Και δεν λέει ψέματα. Αφού εδώ στην παρέα τα λέμε όμορφα, λέει, γιατί να ασχοληθούμε με τα social. Χαρούμενο που δεν έχω. Ο Παναθηναϊκός παίζει στα ίσα. Μακάρι να, για μα να τελειώσει το επόμενο μάτς. Καλημέρα, λέω Αναστάσεις από Σεντροπέ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Και συνεχίζουμε ένα-δύο μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νωρίς την Τετάρτη στο γήπεδο έχει εκπληξούλες, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Λέει και πάνω, λύσε μου, σου παρακαλώ, μια πορεία. Τους ξένους ρέφερι τους φέρνουμε για καλύτερα. Για να αποφύγουμε τους Έλληνες, δηλαδή, να παίζουν οι ξένοι αμερόληπτα. Πραγματικά δεν έχω καταλαβεί. Καλημέρα. Δημήτρης Μάινς, Γερμανία. Ναι, αυτός είναι ο σκοπός, Δημήτρη. Καλημέρα στην παρέα. Χρόνια πολλά στην Αετίνα μας, την Ειρήνη, λέει Αρετή. Χρόνια πολλά στο κορίτσι. Γεια σου, Αρετή μου. Καλημέρα σου, Ορνάρη. Είναι μάλλον δεν με συμπαθείτε, λέει. Ορνάρη, τι με λέει, μάλλον δεν με συμπαθείτε. Είσαι ο Κώστας Κόσνερ, Ρατζάκη, πρώτα απ' όλα. Και δεν έχω κανένα θέμα με κανέναν άνθρωπο. Εγώ όλο τη βλέπω μες στο γήπεδο. Καλημέρα, όμορφη μου παρέα, Ανατολή στο Πορτοράφτη. Γεια σου, Γιαννάρα, με τις φωτογραφίες σου, ωραίες. Καλημέρα. Πάνω μετράς μέρες για Μεταλλικά, ρωτάει ο Γιώργος.
1: Εννοείται, τι ρωτάτε.
0: Πόσες μέρες είναι, δεν μετράς. Τέσσερις και απόψε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην παρέα. Κάθε ήττα ισπανικής ομάδας, οποιοδήποτε άθλημα, είναι μια νίκη υπέρ του αγωνίζεστε, λέω εγώ τρελάρας. Γιατί ρε.
1: Εντάξει τώρα. Εντάξει,
0: το κάνουμε λίσα. Το κάνουμε λίσα. Εντάξει. Και στην τελική κάτι κάνουν καλά για να είναι πετυχημένοι σε όλα τα σπορ. Κάτι κάνουν καλά. Μην είμαστε κομπλεξικοί. Έτσι. 2-10-95-79-283-4-5 ένα μήνυμα από το μη αντικειμενικό και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στη συμπαθία μου. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Ενημερώνω. Με βλέπει ο προϊστάμενος μου να γελάω. Λέει με τα σαρδάμ και λέει πάει αυτό, σάλεψε. Ναι, του λέω. Πάγωσαν τα μυαλά μου. Πάμε να τελειώσουμε τη σειρά λογικά σήμερα. Λέει ο Γιάννης. Θα τελειώσει, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γιάννης από Βουλγαρία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ τι κάνεις.
2: Α, εδώ πάμε για δουλειά.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, αύριο, Τετάρτη, 3-0.
0: Αύριο. Αύριο το Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, ναι. Οκ.
2: Ναι, 3-0, σκούπα. Και παράσει και πάμε να φύγουμε για τελικό. Για Final Four με σκούπα.
0: Δεν χρειάζεται να πάει να φύγει, πουθενά εκεί θα γίνει. Δεν έχει ταξίδι, δεν χρειάζεται να παραφύγει πουθενά, εκεί θα γίνει. Και μένει. Και μένει για τελικό, ναι.
2: Εντάξει, το Παναθηναϊκό στον Πάρτι δεν φοβόμουν. Παρόλο που έκανε κάτι κοιλιές, εγώ το πίστευα από την αρχή ότι θα φτάσει στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εκεί τι θα γίνει μετά στο Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, τώρα τι θα γίνει.
2: Με αυτά. Κύριε, μας αφήσουν να παίξεις μπάσκετ, θα το πάρεις.
0: Ας τελειώσουν οι σειρές, να βγουν οι ομάδες του Final Four και μετά θα ασχοληθεί με την Real που θα αντιμετωπίσει πιθανότητα, αν δεν αλλάξει κάτι φοβερά σε αυτή τη σειρά, με τη Χάποελ. Μετά τη Βαλένθια θα ασχοληθεί με τη Real. Και μετά με το τελικό.
2: Γιατί βλέπω τελικό. Δεν έπαξε. Αχ,
0: γιατί δεν θες τον Ολυμπιακό στο τελικό.
1: Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Με ειλικρίνεια σου απάντησα. Θες να πάρεις, να το κάνω αλλιώς, να σε φτιάξω λίγο. Θες να πάρεις ρεβάνς από τη Φενέρ πέρυσι που σου απέκλεισε και δεν πήγες στο τελικό. Γι' αυτό.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Να.
2: Το θέμα μου το πήρε.
0: Ναι.
2: Για το ποδόσφαιρο τώρα δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα γιατί πολύ μπέρδεμα υπόθεση. Οι ίδιοι δεν έχεις να πας για κάτι και βάζεις όλους τους ίδιους.
0: Μαρτύριο
2: δεν
0: είναι.
2: Δεν βάζεις παιδιά. Ναι.
0: Μαρτύριο είναι, να τελειώσει το φετινό είναι μαρτύριο για τον Παναθηναϊκό.
2: Όσο καλός ήταν σαν προπονητής σε σαν όνομα, τόσο χάλια έχει πάει φέτος.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις, έχει ο άνθρωπος τα ελαφρυντικά, ότι δεν έκανε προετοιμασία. Έχει τα ελαφρυντικά που ότι δεν επέλεξε σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και δεν είναι ούτε να είσαι κάποιος hater του Μπενιτέθ κτλ. Είναι ότι πέραν του ανασταλτικού και λίγο τη φυσική κατάσταση, 8 μήνες τώρα όπως είναι στον Παναθηναϊκό, τίποτα άλλο δεν έχει βελτιώσει. Πέρα από αυτά τα δύο κομμάτια, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, στη φυσική κατάσταση δούλεψε καλύτερα η ομάδα με τους συνεργάτες του Μπενίτεθ. Και στην άμυνα μαζεύτηκε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα να έχει 6-7 ντέρμπι και να έχει βάλει ένα γκολ σε ντέρμπι, να έχει παίξει 3 μάτς στα playoff και να μην μπορεί να βάλει γκολ μπροστά, και όλα έχουν εξήγηση. Όλα έχουν εξήγηση. Έχει τον καλύτερο φορ που είναι θεωρητικό κανονικό και τον έχεις να αναλώνεται να τρέχει δεξιά-αριστερά για να τα βάζει με τα θηρία, ας πούμε, χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, όλοι πίσω και γιώμα μπροστά. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλάνο. Από τότε που δεφορμαρίστηκε λίγο τα μπόρδα και βγήκε ο Ζαρορή έξω με τραυματισμό, γιατί αυτοί οι δύο βοήθησαν τον Τετέι με ατομικές, όλοι με ατομικές, ξέρεις, ας πούμε, ενέργειες. Όχι ότι υπήρχε κάποιο σχέδιο επιθετικά. Επιθετικά δεν υπάρχει σχέδιο. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Δεν είναι μόνο επιθετικό. Είχε επιθετικό για δεύτερο τρίτο, είχε. Αντί του Πάντοβιτς είχε και Μέγεφ. Πήγε στον Πάκου και 8 γκολ.
0: Ωραία, φίλε, να σου το πω άλλο. Τώρα που η Άκη λειτουργεί σωστά σαν ομάδα, αν είχε το γιο τον Τετέι, θα έκανε παπάδες μπροστά. Παράδειγμα. Εσύ δεν τον εκμεταλλεύεσαι τον Τετέι. Τον έχει δηλαδή να τρέχει, να τα βάζει, να μαρκάρει, να πιέζει του αμυντικού. Και ουσιαστικά σε 90 λεπτά μάτς να μην παίρνει ούτε μια φορά την μπάλα σωστά όπως πρέπει να την πάρει ένα φόρ για να τελειώσει μια φάση. Και όταν του δίνεται ευκαιρία να έχει μια υποσχόμενη ευκαιρία, να έχει κουραστεί τόσο πολύ με αυτά τα γύρω-γύρω που κάνει, που δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με αυτά ο φόρ, είπαμε να είναι καλός.
2: Έχει πολύ ξύλο.
0: Φυσικά, αυτό είναι εξυπακούεται. Έτσι. Τώρα, τι θα γίνει.
2: Δεν ξέρω.
0: Τι θα γίνει, θα δούμε.
2: Πώς θα είναι ένα δόνι, θα σου πω την αλήθεια. Αυτή την ομάδα που έχει ένα δόνι.
0: Θα δούμε τι θα γίνει, φίλε. Α, περιμένουμε, τελειώνει το πρωτάθλημα.
2: Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, που ξέρει την ελληνική νοοτροπία. Όποιος και να έρθει πια, εκτός από αυτού που έχουν δουλέψει στην Ελλάδα, δεν θα βγάλουν, δεν θα βγει κάτι. Και εγώ δεν λέω ότι φταίει η διοίκηση ή το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ο άνθρωπος βάζει λεφτά, προσπαθεί, κάνει, δείχνει, οκ, είμαι εκεί. Δεν έχει το ευκαιριακό να βγει να κράξει όπως κάνουν οι άλλοι και καλά κάνει, γιατί κρατάει τόνι. Οκ, αλλά κάτι
0: μπορεί
2: να γίνει όμως.
0: Όλο το ζήτημα για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι η επιλογή του προπονητή για τη νέα σεζόν. Αυτό όλο το ζήτημα είναι αυτό. Δηλαδή, τι επιλογή θα κάνει και πώς θα του βγει η επιλογή για τον πάγκο. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Όλο το ζήτημα είναι εκεί. Αυτό είναι για μένα.
2: Μα κάνει να πάρει ένα άνθρωπο καλός, να φτιάξει την ομάδα προπονητικά, να δούμε καμιά σημεία.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλημέρα και με την νίκη αύριο.
0: Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα εκεί στην Ξενιτιά.
1: Πάμε
0: παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Εγώ.
0: Εσύ αυτός, ναι.
3: Βγάλεις από Νέα Μάκρη και τσεδερά και τσεδερά. Πήρα και χτες, τώρα και σήμερα. Αφού η γραμμή, τι να κάνω.
0: Καλά κάνεις. Back to back.
3: Λοιπόν, καταρχήν χρόνια πολλά στις Ρένες, στις Ειρήνες και στους Ρένους, έτσι γιατί έχει και Ρένους.
0: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παράδειγμα, ναι. Είναι και πολύ ωραίος τύπος.
3: Αλλά να πούμε και χρόνια πολλά στην πραγματική λέξη Ειρήνη, έτσι.
0: Με την κυριολεκτική έννοια της, ναι.
3: Με την κυριολεκτική έννοια, παιδιά. Με την κυριολεκτική έννοια, γιατί αυτό που ζούμε...
0: Μπράβο, Μιχάλη, μ' αρέσει το πώς σκέφτεσαι.
3: Για να τα βάλω όλα, ρε φίλε, θέλω να τα βάζω όλα. Και 17 Μαΐου είναι η πορεία Ρήνης από το Μαραδόνα στην Αθήνα. Του Γρηγόρη Λαμπράκη. Λοιπόν, πάνω αυτό, έτσι, είναι χρηστικά. Δεύτερον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούω, επειδή ακούω πολλά σχόλια για την διοίκηση, από δημοσιογράφους, εντάξει, δουλειά τους είναι. Εγώ θα σας πω κάτι και κρατήστε το. Το Γιάννη τον Καραλή τον ξέρετε, τον είναι, έτσι.
0: Πώς τον ξέρουμε, το Γιάννη, φίλος μας.
3: Ωραία. Ο Γιάννης λοιπόν είναι ο μοναδικός από αυτούς που ξέρω, αν υπάρχει κι άλλος να μας πούν, από τους δημοσιογράφους που έβγαλε τη σχολή διαιτησίας. Τον είχα εγώ μαθητής, νεψανά εδώ όταν κάναμε σχολή διαιτησίας, ήρθε και παρακολούθησε όλα τα μαθήματα, κανονικά, και σε πληροφορώ, το εκτίμησα πολύ αυτό που έκανε. Γιατί κατάλαβε ακριβώς τη φιλοσοφία της διαιτησίας. Το πώς γίνεται χρηστικά, έτσι, το πώς λειτουργεί, αυτό είναι θέμα αλωνών. Είναι εξωγηπεδικό. Για μένα το πώς λειτουργεί δομικά η διαιτησία. Έτσι όπως την έχω ζήσει. Απλώς να ξέρουν οι φίλοι ότι δεν υπάρχει κανονισμός στη διαιτησία και θα το πω τώρα για τις αναλύσεις που κάνουν, που δεν έχει μια φιλοσοφική αντίληψη. Ένα σκεπτικό. Δηλαδή για τη φάση χτες, ας πούμε, του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Το νόημα ποιο είναι σε αυτό, που θεωρούν offside, αν κάποιος παίκτης βρίσκεται στο οπτικό πεδίο ή παρεμποδίζει.
0: Yeah.
3: Έτσι, είναι αυτό το σκεπτικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, δεν εμποδίζει κανένας παίκτης του ΠΑΟΚ τον Τζολάκη. Θα το τελειώνουμε. Όπως δεν εμποδίζει και το παίκτης τον πρώτο με την ΑΕΚ, για μένα, έτσι, είχα βγει και το είχα πει και τότε. Και μ' αρέσει να τα λέω έτσι όπως είναι. Αν ήταν 5,5 μέτρα 6 από το 300 το offside ήταν 6,5. Δεν το ήταν αυτό το πρόβλημα που μπήκε το γκολ. Έτσι για να τελειώνουμε. Εγώ το λέω για να υπάρχει ένα σκεπτικό και μια αντίληψη όταν ερμηνεύει κάποιος μια φάση. Ο παδί μας όλοι, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το κουσούρι μου είναι αυτό που βλέπω να το λέω. Εντάξει, για να το τελειώνουμε σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θα πω και κάτι άλλο. Ας μην βγαίνουν, Ολυμπιακοί δεν γίναμε μόνο για τους τίτλους. Ολυμπιακοί γίναμε με τον Λοσάντα, τον Κρητικόπουλο, έτσι τον Κελεσίδη. Με αυτούς τους παίχτες γίναμε Ολυμπιακοί. Δεν πειράζει, δεν είναι και σέσφατο και δεν είναι πάντα το ζητούμενο το πρωτάθλημα. Ωραία, το Μεντιλίμπα θέλουμε και τον Μπαρτζόκα θέλουμε και ας μην πάρει και Γιουρολίκα, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε ένα ήθος προπονητή στην ομάδα να είναι με τους παίχτες, με τους φιλάθλους, να είναι και λίγο οπαδός με την ευρεία έννοια. Έτσι δεν είναι ο Μεντιλίμπα οπαδός, αλλά να δένεται με τον κόσμο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Καλά να περάσετε. Καλή εκπομπή, ωραίες μέρες μας κάνει. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Γεια, να είστε καλά και εσύ. Φιλαράκο, εσύ που μου λες ότι που θα έπαιζε ο ΔΕΤΕΙ στην ΑΕΚ, ο άνθρωπος είναι Παλαιστής, ας περιμένουμε λίγο να το ξανασυζητήσουμε σε κάνα δύο χρόνια για το ποιος ήταν ο ΔΕΤΕΙ. Για τον αδικείς πολύ. Ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού τον κάνει να φαίνεται έτσι.
1: Και ΑΕΚ τον κοίταξε τον ΔΕΤΕΙ.
0: Όχι μόνο τον κοίταξε, τον ήθελε πολύ. Mm-hmm. Αλλά σου λέω ότι η εξέλιξη αυτού του παιδιού θα δείξει. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παίζει ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι κανονικό σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι και το εξήγησα νομίζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Εμείς παρακαλούμε.
4: Α, γεια σας παιδιά. Καλημέρα. Είναι η σειρά μου.
0: Καλώς το να.
4: Είμαι ένα 20 λεπτό. Πάνω συγχαρητήρια. Είσαι πρωταθλητής. Μπράβο. Και το πήρατε με το σπαθί σας.
1: Δεν παίζω εγώ.
0: Μπράβο Πάνο. Ωραία κίνηση έκανες από έξω δεξιά χτες.
4: Αυτή η νυφίτσα ο Νίκολιτς είναι νυφίτσα κανονική. Νυφίτσα. Με το καλό τρόπο το λέω. Με το πολύ.
0: Έχει λίγο βλέμμα νυφίτσας έχει λέει, ναι.
4: Δεν έχει.
0: Ναι.
4: Τα κατάφερε φέτος. Τώρα εντάξει, μαθηματικά τώρα δύο νίκες και έτσι και αυτό και υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, όσο οι αριθμοί βγαίνουν, πάντα υπάρχει.
4: Εντάξει, είναι η ελπίδα
0: πέφτει. Εγώ νομίζω περισσότερο ο φόβος των Αγγλίδων έχει να κάνει με αυτό που έχει συμβεί πριν δύο χρόνια. Mm-hmm. Επειδή τότε το χάσανε μέσα από τα χέρια τους. Γι' αυτό είναι και πολύ επιφυλακτική τώρα γι' αυτό.
4: Καλά είναι, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές.
0: Μα και εγώ αυτό λέω ότι 80-90 δικό τους είναι, ναι.
4: Το θέμα είναι τι θα κάνουν του χρόνου στο Champions League. Εκεί είναι τα.
0: Αν θα μπει στα στη League Face, λες δηλαδή.
4: Αν θα μπει, ναι. Καταρχάς πρέπει να μπει.
0: Αυτό λέω. Γιατί πες τι θα κάνουν στο Champions League, λέω ότι αν θα μπει στη League Face είναι το πρώτο ερώτημα.
4: Champions League δεν είναι. Ξεκινώντας από προκαταρκτικά.
0: Ναι.
4: Champions League είναι.
0: Playoff.
4: Τα playoff και τέτοια. Αλλά χρειαζόμαστε βαθμούς σαν Ελλάδα. Δηλαδή να πάει σαν τον Άρη και να χάνει συνέχεια ή να παίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, μπορεί να παίξει τελικά στο Europa, ρε φίλε, αν δεν παίξει το Champions League.
4: Ναι, χρειαζόμαστε, εντάξει, αλλά βγήκε πρωταθλητής, ας το αξιοποιήσει, ρε παιδί.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν παίζαμε και πολύ Champions League. Θα σου θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε Champions League μετά από 6 χρόνια. Είχαμε να δούμε ελληνική ομάδα στο Champions League πόσα χρόνια, άστο.
4: Επιθυμία μου είναι να πάει καλά, έτσι.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι δεν είναι αυτονόητο γιατί ο Ολυμπιακός που έχει τις πιο πολλές συμμετοχές και αυτός είχε να παίξει από το 19 και παίξε πέρσι.
4: Ναι. Συμφωνώ.
0: Δεν είναι εύκολο το τσαπέζι.
4: Εσύ, Βαγγίλη, πες μου κάτι σε παρακαλώ.
0: Αν μπορώ.
4: Αν μπορείς. Εγώ δεν έχω σπουδάσει προπονητική. Προσπαθώ τελευταία ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο για ξεκούραση, λίγο για χαλάρωμα. Ο Μπενίτεθ προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή άμεσο ποδόσφαιρο, πετάμε την μπάλα μπροστά και κάνουμε φάση και γκολ εκεί που είναι όλοι. Ή προσπαθεί να παίξει. Και ότι έχει βάλει τον Ντετέι να το παίζει Ελαραμπή.
0: Όχι Ελαραμπή, Ελκαμπή.
4: Ελκαμπή, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, Ελκαμπή. Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός κινείται πιο ψηλά μες στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό. Αν το δεις σαν ομάδα. Κινείται πιο ψηλά. Πιέζει πιο ψηλά.
4: Διαφορά, δηλαδή στα πόσα μέτρα
0: ο Παναθηναϊκός, έχει τον καψαρό τον Ντετέι μπροστά από το κέντρο να τρέχει δεξιά-αριστερά σαν τον Μαύρο. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι στυνόμαστε πίσω από το κέντρο. Κρατάμε θέσεις, παίζουμε και με τρεις εκεί στα στόπερ.
4: Μάλιστα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και άμα μπήκε κανένα γκολ, κάτι έγινε.
4: Ότι ο Ολυμπιακός πιέζει όλος ψηλά.
0: Ναι.
4: Όλος μαζί σαν γκρουπ με σφιχτές τις γραμμές.
0: Mm-hmm.
4: Και τον Ελκαμπή να.
0: Και υπάρχει διαφορά και ο σχηματισμός. Τρεφή λέει: είναι άλλο να παίζει με τετράδα πίσω, άλλο να παίζει με πεντάδα πίσω.
4: Ποιος παίζει με πεντάδα.
0: Αφού όχι 3-4-2-1, τι είναι το 3-4-2-1. Τα μπακ τι θα παίξουν, πιο πολύ πίσω θα είναι. Πεντάδα είναι αυτό. Όταν παίζει με τρεις πίσω στα στόπερ, βάλει και τα δύο μπακ του σε κρέος.
4: Ουσιαστικά είναι 3-5-2-5-3-2.
0: Όταν αμήνεσαι 5-3-2 είναι.
4: Ακριβώς, γίνεται 5-3-2. Το παλιό 5-3-2 το κάνουμε τώρα 3-4.
0: Ναι, τώρα ξέρεις, ναι, το κάνουμε, το ψηρίζουμε τώρα.
4: Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Συστήματα να πουλάμε. Πάντως η αποτυχία στο ποδόσφαιρο, γενικώς στον πρωταθλητισμό, η επιτυχία κάποιου είναι η αποτυχία κάποιου άλλου, έτσι δεν είναι?
0: Κάπως έτσι πάει.
4: Αλλά δεν μπορείς να πεις αποτυχία επειδή δεν πήρες. Δηλαδή τον Αρτέτα έπρεπε να τον καθαρίσουν τα πρώτα 3 χρόνια. Τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο.
0: Δεν νομίζω ότι πήρε τα Αρτέτα 3 χρόνια, ρε. 3 χρόνια του πήρε να κάνει ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά έχει κάνει ήδη διαγωνιστική την Arsenal.
4: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Οι άλλοι έχουν να το πάρουν από το 4.
4: Ναι, αλλά δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Αυτό σου λέω. Έχουν να το πάρουν από το 2004. Είναι και, τι, και που παίζει κιόλα στην Premier League.
4: Ο Παναθηναϊκός πότε το πήρε τελευταία φορά?
0: Το 10.
4: Μπράβο.
0: Ναι. Έχει και αυτός πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, ναι. Αλλά το, θέμα είναι να βλέπεις όμως κάτι. Δηλαδή, παράδειγμα, φαίνεται από τα πρώτα παιχνίδια με έναν προπονητή. Ας πούμε, για τον ένα μήνα που έκατσε ο Κόντι στον Παναθηναϊκό, έβλεπες τι ήθελε να κάνει. Έβλεπες ένα ποδόσφαιρο που το οποίο ήταν πιο κοντά στη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, να κυκλοφορούμε περισσότερο την μπάλα, να χτίζουμε τον build-up. Μια πιο επιθετική, ας πούμε, φιλοσοφία σε σχέση με τον Μπένιτεθ.
4: Εγώ
0: αυτό που λέω είναι ότι για να παίξει το ποδόσφαιρο που παίζει ο Μπενίτεθ δεν χρειάζεται να πληρώσει τον Μπενίτεθ. Δεν θέλω να πω ονόματα. Μπορώ να σου πω 5-6 ονόματα Ελλήνων προπονητών που είναι κάθε χρόνο σε μικρομεσαίες ομάδες, οι οποίοι ποιο είναι ο στόχος τους? 90 λεπτά πίσω, μόλις βρεθεί κάποιος στο ξέφωτο, παίξε άμεσα, να μπει ένα γκολ να πάρουμε αποτέλεσμα. Όχι, δεν έχεις απαίτηση από έναν άνθρωπο που πληρώνει 3,5 εκατομμύρια. Έχεις απαίτηση να δεις και πράγματα, να δεις ποδόσφαιρο, να δεις κάποιες δικές του, ας πούμε. Πώς να σου το πω, να βάλει μια πινελιά δικιά του μες στην ομάδα.
4: Πινελιά ως προπονητής.
0: Εγώ ξεκίνησα λέγοντας, αν θυμάσαι, δύο πράγματα. Ότι έχει βελτιώσει τη φυσική κατάσταση, έχει βελτιώσει το ανασταλτικό κομμάτι. Είναι όμως αυτά πολλά για έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 3,5 εκατομμύρια και για έναν άνθρωπο που του κάνει 10 μεταγραφές το Γενάρη με 10 εκατομμύρια.
4: Α, όταν ξαναμιλήσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, πριν από ένα μήνα που σου είπα έπρεπε να κρατήσει τον Κόντι.
0: Ναι.
4: Γιατί έδειχνε όλα αυτά τα θετικά. Η ομάδα έγινε ανταγωνιστική. Με τον Κόντι η ομάδα ήταν υποφόρμα.
0: Μα πρώτα απ' όλα, αν δεις τον Όφη στα πρώτα του παιχνίδια και τον δεις τον Όφη τώρα τι παιχνίδι παίζει, καταλαβαίνεις πολύ εύκολα πόσο έχει βάλει το χέρι ο προπονητής στην ομάδα. Και το έκανε σε λιγότερο καιρό από ό,τι έκανε ο Μπένιτεθ στον Παναθηναϊκό, έτσι.
4: Ακριβώς.
0: Θα πει κάποιος καλά, είναι Όφη. Ναι, οκ, είναι Όφη. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι Όφη, είναι ποδόσφαιρο.
4: Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλο λάθος που έδιωξε τον Κόντι αφού τον βρήκε και του κάτσε.
0: Και πρώτος αυτός θα το πληρώσει.
4: Και μου είπες εσύ ότι είναι μεγάλο όνομα ο Παναθηναϊκός και δεν μπορεί να το φέρει. Το κύπελάκι όμως το πήρε. Με τον Όφη.
0: Δεν σου είπα ότι αυτό δεν ήταν η γνώμη. Εγώ αγαπητέ, η άποψή μου, αν θυμάσαι καλά τις εκπομπές, έλεγα να βγει χρονιά με τον Κόντι. Αρχικά. Έτσι. Μετά έγινε η επιλογή από τη διοίκηση. Για αυτόν τον προπονητή.
4: Έτσι ξεκίνησε, δεν σε άκουσα τότε.
0: Ναι. Το φθινόπωρο τότε έλεγα ότι να βγει χρονιά με τον Κόντι.
4: Βέβαια, αυτό ήταν το πιο σωστό. Και ας αποφάσιζε τέλος της χρονιάς, γιατί αν έβγαινε με τον Κόντι δεύτερος ή τρίτος, τον κούναγε κάποιος. Θα είχε να τον κουνήσει, θα είχε λόγο να τον κουνήσει.
0: Αυτό δεν το μάθουμε ποτέ.
4: Δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Μάλιστα.
4: Και να πούμε κάτι για τον Ολυμπιακό πριν κλείσω, παιδιά, κάτω τα χέρια από τον Μιτιλίμπαρο.
0: Δεν το συζητάς, έτσι.
4: Ήταν μια κακή χρονιά φέτος. Δεν του κάτσαν οι μεταγραφές, δεν του κάτσαν οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκε ότι θα του βγούνε. Κάτω τα χέρια από τον Μιτιλίμπαρο. Δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να πάρει δεκαετή συμβόλαιο. Ας χάνουμε 10 χρόνια το πρωτάθλημα.
0: Έγινε.
4: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά, γεια. Να είσαι
1: καλά,
0: γεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Αλέξης Πειραιά, Αγγζής, τι κάνετε?
0: Γεια σου Αλέξη, καλά.
5: Ευχαριστώ για την εκπομπή, είστε πάρα πολύ καλοί, σας ακούω, είστε πριν ξεκινήσω για τη δουλειά, είστε πάρα πολύ ωραίοι.
0: Να είσαι καλά, ρε Μαγκά.
5: Και συγκεκριμένα ο Πάνος, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Πάνος είναι κορυφαίος. Είναι και ΑΕΚ.
1: Κορυφαίος.
0: Είναι και ΑΕΚ. Συνυπολογίζεται γι' αυτό, Αλέξη, φαντάζομαι.
5: Ορίστε.
0: Συνυπολογίζεται και το γεγονός του ΑΕΚ, έτσι.
5: Προφανώς. Είναι ο κύριος λόγος, για να είμαι ειλικρινή.
1: Είδες.
0: Μπάσκετ δεν ακούσει εκπομπή για μένα για τον Πάνο. Πες το, δεν πειράζει. Δεν τραβάω ζουριά.
5: Όχι.
0: Απλά να ρωτιέμαι τις μέρες που δεν ο Πάνος τι κάνεις.
1: Αυτό.
5: Αλλάζει κανάλι, αλλάζει σταθμό.
1: Όχι, ρε.
0: Κλείστο να κλείστο. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε.
5: Γιατί έχει υπάρξει μια παρεξήγηση. Κανένας έγκλης δεν φοβάται για το πρωτάθλημα. Γιατί είπες προηγουμένως ότι οι διαιτητές φοβόμαστε, κανένα δεν.
0: Εγώ από αυτά που διαβάζω το λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
5: Προσέξτε να δείτε.
0: Εγώ τα λέω από αυτά που διαβάζω. Συνέχισε.
5: Ναι, πρόσεξε. Υπάρχει δύο διαφορετικοί κόσμοι. Τουλάχιστον για την ΑΕΚ που ξέρω, γιατί πηγαίνω στο γήπεδο παντού. Και αύριο φεύγω για Βαρκελόνη για το Final Four. Δηλαδή δεν χάνω παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτοί που γράφουν στα Facebook και αυτοί που πάνε στα γήπεδα.
0: Αυτό είναι γνωστό, ναι.
5: Και νομίζω ότι υπάρχουν και σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
5: Που γράφουν στο Facebook μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
5: Αλλά κανένα στο στολό, κανένα στο γήπεδο που πηγαίνει δεν φοβάται ότι θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Όχι τώρα. Πολύ καιρό. Και ο λόγος που δεν φοβόμαστε είναι ότι η ομάδα δείχνει μια σταθερότητα, είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και αντικειμενικά είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες δύο που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε βάθος χρόνου. Δεν ξέρω αν κάποιος ένα μήνα έπαιξε μπάλα, κάποιος έπαιξε μια εβδομάδα μπάλα, αλλά σε βάθος όλη τη σεζόν η ΑΕΚ έχει παίξει πραγματικά σοβαρό ποδόσφαιρο. Και όταν λέω σοβαρό ποδόσφαιρο, έχει δείξει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, έχει παίξει, είναι πιστή στο σχέδιο με το οποίο παίζει και τα άθλημα παιχνίδια της πραγματικά είναι ελάχιστα μετά τον Οκτώβρη. Που υπάρχει μια δικαιολογία ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία κτλ. Για να βγει στην Ευρώπη. Όλοι αυτά δείχνουν ότι ήταν πάντα, αν εξαιρέσει το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί η διαιτησία δεν σφίριξε καλά την ΑΕΚ φέτος, και αυτό είναι εύκολο κάποιος να το δει, είτε από τα στατιστικά που κάποιες φορές λένε την αλήθεια, λόγω χάρη όταν είχαμε πάρει 70 κίτρινες με Έλληνες διαιτητές και τώρα στα play-off έχουμε τις λιγότερες κίτρινες κάρτες από όλους, είναι ένα αξιοσημείο το στατιστικό.
0: Αν ήθελα να σου κάνω ζημιά όμως θα στην κάνω και στα play-off, κύριο ξέρεις.
5: Προφανώς μπορεί να έρθει τελευταία αγωνιστική ένας Μάκελι και να γίνει ότι δεν έχει ξαναγίνει και να δώσει ένα απέναντι στο 98.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι αν ήταν να σου κάνουν ζημιά, ούτε τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Γιαζίτση θα κυρώνανε.
5: Εχθές
0: με τον Ντετέι μπορεί να το δίνανε το πέναλτι. Δηλαδή, αν ήθελα να σου κάνουν ζημιά, θα την κάνανε. Το ξέρεις καλά.
5: Καλά, αυτό προφανώς. Αν κάποιος θέλει να σου κάνει ζημιά, ειδικά αν είναι διαιτητής, μπορεί να την κάνει πάρα πολύ.
0: Αυτό ακριβώς.
5: Άρα πάρα πολύ εύκολα συμφωνούμε. Παρόλο που και τα δύο, και οι δύο φάσεις που ανέφερες, στο τέλος της ημέρας σωστά σφυριχτήκαν.
0: Δεν θέλω να ανοίξουμε την κουβέντα για τις φάσεις. Εγώ απλά σου είπα ένα παράδειγμα ότι αν ήθελα να σου κάνουν πόλεμο, να μην σε αφήσουν να το πάρεις, θα σου το είχαν κάνει. Αυτό λέω.
5: Ναι, δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, αλλά πίστεψα με κανένα θέλει.
0: Τώρα κοίταξε, έτσι πως πάνε τα play-off, δεν υπάρχει τέτοια τάση. Δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή βλέπω καλές διαιτησίες στα play-off. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να χαλάσει κάτι.
5: Ναι, και στο τέλος της ημέρας η ΑΕΚ αυτό που χρειάζεται είναι δύο ισοπαλίες για να πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Αν έρθει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Ή μία ισοπαλία με τον νικητή του ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, αν υπάρξει.
0: Ναι.
5: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μετά κανένας από τους δύο θα μπορεί να το φτάσει. Οπότε λίγο ψυχραιμία. Νομίζω την Κυριακή ότι θα έχουμε τελειώσει. Αλλά και την Κυριακή να μην έχουμε τελειώσει. Συνήθως η ΑΕΚ παίρνει τα πρωταθλήματα από το 79 και μετά. Την προτελευταία αγωνιστική.
0: Ο Κέτσε άκουσα μια μέρα έλεγε στο ραδιόφωνο ότι ποτέ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.
5: Ναι, ισχύει. Οπότε, άλλωστε και στο γήπεδο που θα κάνουμε, που παίζουμε προτελευταία αγωνιστική, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, έχουμε πάρει άλλα δύο πρωταθλήματα. Οπότε, μας ταιριάζει και σημειολογικά.
0: Προτελευταία αγωνιστική, που πας Καραϊσκάκι, πας. Όχι Καραϊσκάκι.
5: Τούμπα. Ναι, το έχουμε πάρει τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Οπότε είναι ένα γήπεδο που μας ταιριάζει για αυτές τις.
0: Τώρα τι να σας πω, μπερδεύετε. Οι Ολυμπιακοί μου μας λένε ταιριάζει η Φιλαδέλφια, οι Αγγλίδες λένε ταιριάζει το Καραϊσκάκι. Τώρα σας πω.
5: Ολυμπιακό, για πώς του ταιριάζει η Φιλαδέλφια.
0: Αφού ξέρεις τώρα, ποιος είναι ο λόγος.
5: Ποιος στο conference.
0: Ναι.
1: Στο conference. Δεν είναι λίγο. Σε κέρδισε μέσα στο πρωτάθλημα.
0: Και εντάξει, και δεν είναι λίγο το conference, παιδιά.
5: Όχι, καθόλου λίγο δεν είναι το conference, αλλά το conference.
0: Μπας περιπτώσει όλα καλά, Αλέξη.
5: Δεν, εγώ, αν με αφήσει λίγο, αλλά το conference δεν έχει καμία σχέση με

0: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ, για χαρά.
2: Σου, Αλέξ.
0: Ενδιαφέρουσα περίπτωση.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν διαβάζω μηνύματα, έχει πάει 7-1. Πάμε να κάνουμε το break μας. Εσείς μένετε συντονισμένοι, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε τηλεφωνική σας τροφιά. Time out και ερχόμαστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Top FM 102,4.

0: έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό τη 3η 5 του Μάη του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται μέρο δεύτερο με TJ Πανορίλο στα τέξη, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστέ εσά που είστε καθημερινά συντονισμένοι εδώ και καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτή εδώ τη εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη Νικιάκ. Γεια σου, Βασιλάρα. Πάνω το γνωρίζει βέβαια ότι την ώρα λέει που θα ακού το Έντερ Σάρμαν Λί θα είναι η ομάδα τελικό στην Πανταλώνα. Το ξέρει πάνω αυτό.
1: Το Σάββατο θα γίνει ο τελικό.
0: Δεν ξέρω, έτσι μου γράφει ο Γιάννης.
1: Την Κυριακή.
0: Προφανώ θα το έχει τσεκάρει.
1: Όχι.
0: Καλημέρα σε όλου. Μόνο ΑΕΚ 2 και σήμερα για Final Four πάμε να το σηκώσουμε. Λεωτάκη. Ο Ισάκ λέει: Καλημέρα, Μάγκε. Δεν είμαι αλαζόνα, αλλά είμαι αλαζόνα λόγω τη ομάδα μου και μάλιστα έχω και δίκιο. Έτσι για να ξέρετε ότι δεν είμαι αλαζόνα. Λέω. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε για 3-0 σήμερα στο μπάσκετ. Βαγγέλη, η πολιτεία δεν βοηθάει τι μετακινήσει οπαδών. Πρέπει επιτέλου να δοθεί λύση. Απαγόρευση μετακίνηση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ενώ οι οπαδοί τα είχαν βρει. Ωραία εκπομπή χθες, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ, φίλε Ραλή. Να σε καλά. Καλημέρα, παιδιά. Λέμε κάθε φορά, λέει, για ανύπαρτο επιθετικό πλάνο και ανάπτυξη του Παναθηναϊκού. Αρκετό καιρό μπαίνετε Θαλόνσο, Περέιρα, Τερίμ, Κόντι. Μήπω θέλει και κάτι άλλο. Λέει ο Θανάση. Δεν παίζαν όλοι οι ποδόσφαιρο, ρε Θανάση. Βαγγέλη, πάνω ξανά καλημέρα. Ισχύει ότι πίστηκε ο Μπράντοβιτς για το μεγάλο comeback μετά από έντονες συζητήσεις τον τελευταίο μήνα. Δημήτρη, για να το ξέρω 100% θα το επιβεβαιώνω στον αέρα. Μια σούπα πάντως ειλικρινά έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο του Ολυμπιακού να μείνω με τη Λίμπαρ και να χάνουν 20 χρόνια το πρωτάθλημα, λέει ο Αλέξανδρος. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε για ποιο λόγο δεν αρχίζουν την ίδια ώρα τα playoff. Δεν θα ήταν πιο δίκαιο, λέει ο Γιάννης. Από αυτή την αγωνιστική θα ξεκινάνε μαζί, Γιάννη. Βαγγέλη, ωραίο θέμα για συζήτηση άνοιξης. Κάποια στιγμή θα καθίσω να ψάξω, λέει, από τότε που έγινε το νόγιμο της ΑΕΚ, πώς πάνε τα αποτελέσματα μεταξύ ΑΕΚ Ολυμπιακού. Έχω πάντως την εντύπωση ότι έχουμε πετύχει περισσότερες νίκες από ό,τι ΑΕΚ ως γηπεδούχος. Επανέρχομαι τριμήτερος αύριο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, αδέρφια, καλή εκπομπή με υγεία, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις. Και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει και από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές ως μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε την εμπειρία από κοντά στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλά, Βασιλάκη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, λέμε, Δημοσί.
2: Καλά και εγώ. Ήθελα να πω για την άκρη στο μπάσκετ για το Final Four.
0: Ναι.
2: Να το σηκώσει και να πάρει το Final Four.
0: Ναι.
2: Αυτό μας νοιάζει.
0: Mm-hmm.
2: Τέλος, όσο για το ποδόσφαιρο, δεν συμφωνώ με τους αγκζίδες που λέει το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Γιατί έχει και άλλα παιχνίδια να παιχτούν και τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια και τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι.
1: Τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι τον έπαιξε.
0: Τον έπαιξε στη Φιλαδέλφεια, τον έχει. Τον ΠΑΟΚ έχει έξω. Τον ΠΑΟΚ έχει έξω. Μόνο τον ΠΑΟΚ έχει έξω και έχει μέσα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
2: Αυτό. Τα παιχνίδια δεν έχουν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Θέλω, επειδή είμαι προσωμένος, το λέω ότι το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει.
0: Έγινε, Βασιλάκη.
2: Είπα, χαιρετούμε σε όλο τον κόσμο και να είναι καλά, υγεία να έχουν.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Ρελό, δίκιο έχει ο φίλος. 7 του μήνα του, την Πέμπτη είναι η τελική.
1: Την Πέμπτη, ναι, νόμιζα ότι θα
0: πάω. Το Σάββατο είναι ο τελικός. Όχι, θα στα φτιάξουν να δει το τελικό. Αν θε να πα μετάλλικα, που θε να πα.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην πάω μετάλλικα. Ξεχάστε το.
0: Εντάξει. Α, το μάθει για του άλλου, όμω είναι. Α, την ομάδα για του άλλου. Εγώ βλέπω ότι γυρίζει στην πλάτη στο σωματείο. Εγώ αυτό βλέπω. Βρήκα τώρα, μην τα ασχοληθώ. Βρήκα να ασχοληθώ την δεύτερη ώρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, γιατί είσαι τόσο άγριος, τι έπαθες?
3: Καλημέρα, περιμένω ώρα, εντάξει.
0: Α, εντάξει.
3: Ηλίας Παναθηναϊκός.
0: Και Λάγιακο.
3: Λοιπόν, κάποτε λέγαμε ποδόσφαιρο μπασκετάκι, τώρα θα το κάνουμε αλλιώς, ποδοσφαιράκι μπάσκετ.
0: Καλά, για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ δεν είναι πολλά χρόνια που έχει αλλάξει, που δεν είναι μπασκετάκι.
3: Δεν το λέγανε κάποιοι, το λέγανε. Πρόσφατα.
0: Δεν ξέρανε πώς το λέγανε αυτό.
3: Λοιπόν, πάμε με το ποδοσφαιράκι πρώτα. Παναθηναϊκός, 5-6 μεταγραφές, τίποτα άλλο. Και ένα προπονητή με χαμηλό προφίλ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έχει καλό υλικό.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Το Ολυμπιακό να μείνει με τη Λίμπαρ. Για τις κινήσεις θα είναι μια χαρά. Θα αφήσουν αυτά τώρα, έκανε τον κύκλο και τέτοια. Οι υπόλοιποι θα μείνουν όπως είναι, με Νίκολης και Λουτσέσκου. Πάει μπάλα. Πάμε στο μπάσκετ. Λοιπόν, τελικός Παναθηναϊκός στο Φενέρμπαχτσέ. Το παίρνει ο Παναθηναϊκός, κλειδώσαμε. Α1 πρωτάθλημα Ολυμπιακός, καλό καλοκαίρι. Πάμε για διακοπές. Αγγέλη, πες.
0: Τι να σου πω, τα βγάλεις όλα.
3: Για να μην σε κουράσεις.
0: Ετοιμάζομαι για διακοπές.
3: Και μετά πάμε για να δούμε τι θα γίνει με τους προπονητές.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν μπορεί να μείνει ο Μπαρτζόκας. Εσύ μόνο θα μείνει ό,τι και να συμβεί. Ακόμα και να τα χάσει και τα δύο. Ο Αταμάν αν δεν πάρει την Ευρωλίγα, νομίζω ότι...
0: Ο Αταμάν νομίζω ότι ακόμα και στο ιδεατό σενάριο, το πιο πιθανό να αποχωρήσει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τους...
3: Αν δηλαδή, πάρει την Ευρωλίγα και ναι. Το πρωτάθλημα δηλαδή θα αποχωρήσει.
0: Νομίζω ότι κάψα για την Ευρωλίγα έχει ο Παναθηναϊκός κυρίως. Για το πρωτάθλημα δεν έχει καμία τρομερή κάψα, σίγουρα και το θέλει. Αλλά νομίζω
3: ότι... Λέω ότι παίρνει και τα δύο, τι θα του πεις φύγε.
0: Δεν θα του πεις φύγε. Νομίζω ότι θα είναι και δική του επιθυμία.
3: Έχεις κάποια αίσθηση τέτοια...
0: Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι θέλει να γυρίσει την Κωνσταντινούπολη στην ΕΦΕΣ. Υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι και ο ίδιος θέλει να κλείσει τον κύκλο τόσο καλύτερα γίνεται και να γυρίσει εκεί. Το έχω ακούσει.
3: Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό.
0: Όπως επίσης υπάρχει φημολογία, αυτό που έστειλε πριν ο φίλος, θα το άκουσε στο μήνυμα που διάβαζα πριν σε βγάλω, ότι ο Παναθηναϊκός προσεγγίζει λίγο την περίπτωση του Ζέλικου.
3: Ζέλικο. Αυτό θα σε ρωτώ, δηλαδή πιστεύεις ότι θα γίνει καμπάκ Ζέλικο.
0: Από τη στιγμή το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει κουβέντα εδώ και μήνες και δεν το έχει κλείσει. Αν αφού δεν το έχει κλείσει, υπάρχει και πιθανότητα, ναι.
3: Καλά, η σκέψη για Ζέλικο πάντα υπάρχει στο τραπέζι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά δεν το έχει κλείσει. Άλλες χρονιές, αν θα θυμάσαι, το έκλεινε. Το σβήνε κατευθείαν ο ίδιος. Δεν άφηνε ενδεχόμενο. Έλεγε ότι αγαπάω την ομάδα κτλ.
3: Ήταν και άλλα τα δεδομένα παλιότερα.
0: Κοίταξε, είναι άλλα τα δεδομένα επειδή το ξέρουμε και από τη ζωή ότι ο χρόνος είναι γιατρός πολλές φορές. Έχουν περάσει πλέον και 15-16 χρόνια από τότε που έγιναν όλα αυτά όταν έφυγε. Έχει κάνει και αυτό τον κύκλο του, πήγε και σε άλλο περιβάλλον, δοκίμασε. Τώρα πλέον μοιάζει το πράγμα να είναι σε ένα καλό σημείο. Γιατί και ο ίδιος εδώ ζει πλέον. Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι δεν αλλάζει. Έτσι. Άρα νομίζω ότι.
3: Η σχέση με τον πρόεδρο.
0: Νομίζω ότι και εκεί έχει μαλακώσει πολύ το πράγμα. Και υπάρχει και ξέρεις, το προηγούμενο, ότι με τον Αταμάν για 3 χρόνια δεν έχει πειράξει κάτι στο έργο του προπονητή ο Γιαννακόπουλος. Ό,τι θέλει το παίρνει, δεν μπερδεύεται μέσα στην ομάδα, δεν μπερδεύεται με εισηγήσεις. Δηλαδή, δουλεύει ήδη μια τριετία με έναν κορυφαίο προπονητή. Δεν αλλάζει προπονητή σε λαπουκάμισα.
3: Σωστό είναι αυτό που λες, Βαγγέλη.
0: Δηλαδή, αφού άφησε τον Αταμάν, γιατί να μην αφήσει το μεγάλο λόγο. Έτσι δεν είναι.
3: Θα σου πω γιατί. Τι πιστεύω εγώ. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το αγωνιστικό είναι αγωνιστικό, προφανώς. Ναι. Δεν θα μπορούσε να πήγε σαν προπονητή του Βελληνικού του Αταμάν, ξέρεις κανένα αυτό, κανένα άλλο. Το συζητάμε.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ανάλογο ποιος είναι μέσα στα ποδητήρια.
3: Το γύρω-γύρω θα το αντέξει ο Ζέλικο. Γιατί υπάρχει και το γύρω-γύρω πέριξ τη ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Τι γύρω-γύρω υπάρχει. Τι γύρω-γύρω, τι εννοείς.
3: Πώς αντιμετωπίζει ο πρόεδρος την ομάδα, στις καλές, στις κακές μέρες, τα μίντια.
0: Πες το ξεκάθαρα, τη στάση του στα social media και αυτό εννοείς. Φαντάζομαι είναι
3: όχι
0: κάτι
3: μόνο
0: το οποίο.
3: Τα social media,
0: γιατί γενικά το γύρω-γύρω στον μπασκετικό Παναθηναϊκό είναι εκπληκτικό το κλίμα δηλαδή στην ομάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ο κόσμος τη λατρεύει, κάνει τα sold out το ένα πίσω από το άλλο.
3: Δεν μιλάω για τον κόσμο.
0: Γενικά δηλαδή όλο το κλίμα είναι φοβερό.
3: Ο κόσμος για το Ζέλικο θα έχει ανοχή και για 10 χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Να μην πάει στα Final Four. Αλλά το γύρω-γύρω εννοώ δημοσιογραφικά, το πώς προσεγγίζει την ομάδα όταν κερδίζει, όταν χάνει, κυρίως όταν χάνει.
0: Δεν έχει πρόβλημα με αυτά. Το μόνο που είναι αυτό που είπε σωστά, να βρεθεί μεταξύ τους η χημεία. Μόνο αυτό. Αλλά θα δούμε. Ας τα δούμε τώρα. Ας τελειώσει η σεζόν πρώτα, γιατί μέχρι να τελειώσει η σεζόν τώρα αυτή η κουβέντα είναι άκυρη και μετά τα βλέπουμε.
3: Μακάρι.
0: Έγινε.
3: Γεια, καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: καλά, καλημέρα.
0: Άλλη μια γραμμούλα και μετά break. Εδώ πέρα με χαρακτηρίζει ο άλλος πράσινη εκρήδα.
1: Είσαι ψαρώνει πράσινη εκρήδα. Ο Ούλριχ είναι ο ντράμερ του σκουρδίματο. Θα βάλει κίτρινα στα ντράμε. Που έχει κίτρινο μαύρα στα ντράμε, γιατί αυτό είναι το.
0: Μην μου πείτε μόνο ότι είναι και ΑΕΚ τώρα, γιατί θα σκοτώ να φύγω.
1: Να παραγυρίσει το τίτλο.
0: Μην μου πείτε ότι είναι και ΑΕΚ, θα σκοτώ να φύγω τώρα. Γιατί δεν κάνει να μου πείτε ότι είναι ΑΕΚ.
1: ΑΕΚάλικα μόνο. Ούτω ή άλλω το καινούριο του άλμπουμ είναι σε κίτρινο μαύρο. Οπότε έτσι είναι και το σετ.
0: Έχει και το 1924 παίξω μήπω.
1: Όχι.
0: Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά θα με κάνουμε break. Παρακαλώ. Ακού πράσινη άκρητα.
1: Καλημέρα.
0: Ωραίος ακροατής.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ριλικός. Ριλικούς θα σου λέω αυτούς. Καλημέρα, φιλέλα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλή σας μέρα. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Πάνο.
0: Καλημέρα και από εμάς.
4: Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι, ας πούμε, ότι το μπασκετάκι δεν είναι πάντα μπασκετάκι σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Όπως και αν το κάνουμε. Από όσοι παρακολουθούν, ας πούμε, ένα τελικό με το μπάσκετ και όσοι παρακολουθούν ένα τελικό, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι ο βασιλιάς σου πόρου είναι το ποδόσφαιρο, αλλά ξεκάθαρα τα δύο πιο σπουδαία αθλήματα ανά τον πλανήτη, γιατί όπως μου πες εσύ αυτό, μπορώ να σου πω και εγώ πόσοι παρακολουθούν το τελικό του NBA. Mm-hmm. Ή πόσοι παρακολουθούν το τελικό της Ευρωλίγκας. Έχεις δει τα νούμερα από τα εκατομμύρια είναι και αυτή. Δεν είναι όσο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά μιλάμε ξεκάθαρα για τα δύο πιο δημοφιλή αθλήματα. Πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά το μπάσκετ.
4: Απλώς το ποδόσφαιρο, ας πούμε, παρακολουθούν 8 δισεκατομμύρια, ας πούμε, στον πλανήτη αυτό και άλλα 5-6 σε κάποιους άλλους πλανήτες. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σχέση.
0: Αυτό θα μπεις, εδώ έχουμε και ομάδα Άρη.
4: Καλό. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μου έχει γίνει μάθημα από το τελικό που σίγουρα τον θυμάστε, σε Manchester United με την Bayern.
0: Βέβαια, πλάκα κάνεις.
4: Από τότε έχω πει, Βαγγέλη και Πάνο, ότι αν δεν σφυρίξει, όχι, δηλαδή για οποιοδήποτε παιχνίδι και οποιοδήποτε πρωτάθλημα, εάν δεν σφυρίξει, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Άρα αγγίζεις εσύ.
4: Επειδή, ναι, αγγίζεις
0: είμαι. Δες πως το πιέσαι.
4: Και από τότε, δηλαδή, δεν είναι μόνο για φέτος ή για πέρσι και γενικά και για τα παιχνίδια. Αν δεν το σφυρίξει, δηλαδή, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό ξέρω ότι η ομάδα μου είναι καλή, ξέρω το ένα, ξέρω το άλλο, αλλά περιμένω να σφυρίξει. Αυτό λέω. Εντάξει, θα το δούμε.
0: Είναι καθοριστική αγωνιστική αυτή η αγωνιστική που έρχεται, είναι πολύ καθοριστική. Έτσι.
4: Εννοείται.
0: Είναι πολύ καθοριστική αυτή η αγωνιστική.
4: Εντάξει, παιδιά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά.
0: Εμείς λέει, να είσαι καλά. Γεια.
4: Γεια.
0: Πάμε να κάνουμε ένα στούμο time out και ερχόμαστε να βγάλουμε άλλες 2-3 γραμμούλες. Πάμε.
5: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
6: Μόνο εδώ.
5: Μόνο τώρα.
6: Μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αν αποφασίσετε να πάτε εκδρομή, έχετε ένα λόγο παραπάνω με τα νέα ελαστικά Λάσα που διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Γιατί η Λάσα είναι ένας κατασκευαστής ελαστικών παγκοσμίου εμβέλειας με εμπειρία πάνω από 50 χρόνια και με επίσημο εισαγωγή στην Ελλάδα την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εγγύηση μόνο από το όνομα. Λοιπόν, και προσπαθούσα να θυμηθώ πού το έχω το Λάσα, πού το έχω το Λάσα, και θυμήθηκα ότι η μπασχετική Μπαρσελόνα τον είχε χορηγό τη Λάσα για, από το 15 στο 19. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Νικόλα. Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, καλά. Όλα καλά. Σχετικά με το παιχνίδι της Κυριακής, με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
3: Άκουσα την επόμενη μέρα όλα τα σχόλια από ρεπόρτερ, σχολιαστές τέλος πάντων, για τον Ολυμπιακό, και την επόμενη κάποιοι κάνουν κάποια σχόλια. Επιβεβαιωθήκανε κάποια πράγματα που λέω από την αρχή της χρονιάς, που είναι εμφανή δηλαδή, πολλοί, και κάνουν μπαμ. Για παράδειγμα, άκουσα τη λέξη Ορτέγκα πλέον. Ότι έχει κλείσει ο κύκλος στον Ολυμπιακό, δεν έχει να προσφέρει κάτι άλλο. Η γνώμη μου εμένα και τον Ορτέγκα είναι εδώ και 1,5 χρόνο η ίδια, δεν θα αλλάξει. Δεν είπα ποτέ ότι ήταν ένας κακός παίχτης. Απλά θεωρούσα ότι δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι για βασικό στον Ολυμπιακό.
2: Αυτό που κάνει στο τρίτο γκολ είναι μυθικό πάντως, έτσι. Στο τρίτο γκολ έχεις δει τι κάνει. Αφήνει τον Ζήφκοβιτς 40 μέτρα μόνο του. 40 μέτρα μόνο του. Έχει πάει κάπου που στα αμυντικά χάφ έχει μπλεχτεί εκεί στη μέση. Και αφήνει τον Ζήφκοβιτς να έχει ένα γήπεδο μόνο του, αφού ο Ζήφκοβιτς προλαβαίνει να σηκώσει χέρι απέναντι, του πει: «Ει, δώστε μου την μπάλα». Του τη δίνουν την μπάλα και
3: Βαγγέλη, ξέρεις,
2: δεν είναι εύκολο στο
3: τέλος. Πόσα παιχνίδια είναι που καλύπτει, που τρώμε επιθέσεις στην πλάτη του. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Γι' αυτό το ανέφερα όλο το χρόνο. Και το θέμα είναι ότι το πρόβλημα αυτό το έχεις γενικότερα στα μπακ. Και επιθετικά, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τον Καλάμπρια, άσχετα αν οι καταλήξεις είναι στα πουλιά ας πούμε σε κάποιες περιπτώσεις, πατάει περιοχή ο άνθρωπος αυτός σε κάθε παιχνίδι και έχει 2-3 σουτ μέσα από την περιοχή.
2: Ο Καλάμπρια έχει δώσει και 5-6 ασίστ.
3: Έχει δώσει και 5
2: από την πίσω ζώνη.
3: Αυτό ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχει πάρει επουδενή φέτος από τα μπακ του Ολυμπιακού. Τώρα, όσον αφορά την παραμονή ή όχι του με τη Λίμπαρ, εγώ θα πω κάτι άλλο. Ότι σίγουρα έχει κλείσει ο κύκλος κάποιων παιχτών. Αυτό είναι στάνταρ, δηλαδή μείνει δεν μείνει με τη Λίμπαρ. Και όσον αφορά το με τη Λίμπαρ, σαν διοίκηση του Ολυμπιακού, όχι παρεμβατικά, μπορεί να το πω λίγο χωριάτικα, αλλά κάπως έτσι πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να γίνει. Θα ήταν ωραίο να γίνει μια συζήτηση μαζί του από τη διοίκηση, να δούνε τι σκέφτεται για την επόμενη χρονιά, τι πήγε στραβά, τι δεν πήγε, και όχι με στυλ παρέμβαση, ξαναλέω. Κάποια πράγματα, για παράδειγμα, που χτυπάνε άσχημα, ρε παιδί μου, ή έχεις αναρωτιέσαι, λες, ήταν εισήγηση ο Αντρέ Λουίζ του με τη Λίμπαρ και δεν έπαιξε ποτέ. Γιατί δεν έπαιξε ποτέ, τι έφτεξε? Ήταν εισήγηση του με τη Λίμπαρ ο Σεντερφόρ και αυτός που ήρθε μαζί με τον Αντρέ Λουίζ? Γιατί δεν έπαιξε κι αυτός? Γιατί υπήρχε αντιμετώπιση, ας πούμε, στο Γιαζίτσι τέτοια? Είναι κάποια θεματάκια τα οποία χτυπάγανε άσχημα ούτως ή άλλως και για τον με τη Λίμπαρ και θέλουν κάποια συζήτηση. Ή για παράδειγμα, ο λιγότερος χρόνος φέτος του Μουζακίτη. Όταν παίζεις με έναν χαφ αμυντικό που είναι ο Έζε και θες να παράξεις ποδόσφαιρο, δίπλα του θα βάλεις έναν επιθετικό, πιο επιθετικό χαφ, ναι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, και λειτουργήσε και έτσι και πέρυσι, έτσι,
2: ναι.
3: Δεν είναι το λέω από το μυαλό μου, και δεν βλέπεις το Μουζακίτη. Θέλω να πω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και με τη Λίμπαρ. Δεν χρειάζεται πανικός, εγώ πάντα μιλάω και μετά τις νίκες για κάποια κακό σκήμενα που βλέπω στην ομάδα. Το πρόβλημα το δικό μου σαν Νίκος και σαν Ολυμπιακούς που συζητάω τουλάχιστον στο γήπεδο, που είμαστε, πηγαίνουμε χρόνια, δεν είναι ότι αν θα χάσουμε ένα πρωτάθλημα ή δύο ή τρία. Είναι να βλέπουμε ποδόσφαιρο, είναι να βλέπουμε μπάλα. Και αυτό που είδαμε, ας πούμε, και με τον ΠΑΟΚ, εμάς δεν μας ευχαρίστησε. Γιατί άκουγα, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε τις ευκαιρίες. Ναι, μπορεί να έχει κάποιες ευκαιρίες.
2: Στο πρώτο εμίχρονο ήταν καλός ο Ολυμπιακός.
3: Ήταν καλός, αλλά δεν ήταν σαν στάνταρ που τον έχουμε
2: συνηθίσει. Αλλά δεν ήταν, και δεν ήταν και αποτελεσματικός όλα. Άμα δεν είσαι αποτελεσματικός, τι να το κάνεις το καλός.
3: Σίγουρα. Και όσο για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή φανταστείτε ότι φέτος στην κακή του εντός εισαγωγικών που λέμε όλη χρονιά του, ότι δεν είναι στα καλά του ο Ελκαμπή, έχει βάλει 18 γκολ. Έτσι. Απλά του παρουσιάζονται και άλλες ευκαιρίες πιο καλές, πιο καθαρές, δηλαδή κάτι πλασέ, ας πούμε, άμα δεις με τον ΠΑΟΚ δύο πλασέ, που για τον Ελκαμπή θα ήταν ψωμοτήρι.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων είναι στο γενικότερο κλίμα αυτό, γιατί αν δεν τζουλάει η ομάδα δεν θα τζουλήσει και το συνδεσμό.
2: Έτσι είναι, η ομάδα θα σε ανεβάσει προς τα πάνω, θα σε ρίξει προς τα κάτω, αυτό είναι δεδομένο.
3: Θα τα δούμε το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται πανικός. Πιστεύω ότι η ΑΚ τελικά θα το πάρει το πρωτάθλημα, ή εύκολα ή δύσκολα. Έχει δείξει μια σταθερότητα. Όχι τρομερό ποδόσφαιρο, αλλά σταθερότητα. Αυτό που χρειάζεται.
2: Έγινε, Νικόλα.
3: Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλή μέρα και καλή δουλειά σε όλους.
2: Να σε καλά, φίλε, επίσης. Καλή δουλειά.
4: Να σε καλά.
2: Πάμε παρακάτω, εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Ναι, εσύ, φίλε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Τι κάνουμε, όλα καλά?
2: Εσύ, το καλά.
5: Καλά, ρε, η Παναθηναϊκή τι έχετε πάτη. Πάτε να πάρετε, δηλαδή, σας άρεσε το παιχνίδι που έπαιξε η Κηφισιά. Τι ζητάνε να πάρουν, ας πούμε, αυτό το προπονητή? Δεν το καταλαβαίνω. Να
2: μου πείτε. Πώς ήρθε αυτό τώρα?
5: Πολύ το λένε αυτό, να έγκυρε.
2: Γιατί βγήκες με ένα στυλάκι και το συζητάμε μια μισή ώρα το μεταξύ, σήμερα δεν βγήκε Παναθηναϊκός εδώ πέρα. Αλλά πώς ήρθε?
5: Όχι, εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου και σε δύο.
2: Α, δεν σ' αρέσει ο Λέτο, δηλαδή, σαν προπονητή?
5: Όχι, ρε.
2: Ποιο είναι το θέμα?
5: Απλά δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, το ποδόσφαιρό του, πώς να σου το πω. Εσένα λέει θα ικανοποιήσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Κηφισιά για ο Λεβαδιακός στον πρώτο γύρο?
2: Ο Λεβαδιακός ήταν, μια πολύ πιο έτοιμη ομάδα από την Κηφισιά. Πολύ πιο έτοιμη ομάδα όμως συνολικά.
5: Ό,τι αποτύχει από Παναθηναϊκό, τους πήρε και τους έκανε ομάδα. Πάνω να πει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν είχε τις πρώτες επιλογές του Παναθηναϊκού, θα ήταν πολύ πιο ψηλά.
2: Εσύ λες δηλαδή ότι σ' αρέσει παραπάνω ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Λέτο, αυτό λες?
5: Όχι, λέω ότι έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που αυτό, αν το έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, θα έλεγες μ' αρέσει.
2: Ξέρεις όμως ότι λένε και τα εργαλεία κάνουν το μας τώρα όμως.
5: Ε?
2: Τα εργαλεία κάνουν το μας τώρα, για να σου μιλήσω στη λαϊκή.
5: Με αυτά τα εργαλεία που είχε, που ήταν αποτυχημένοι του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ωραία, ναι, με την ίδια επιλογή, με την ίδια λογική. Λοιπόν, σου λέω και εγώ ότι η Κηφισιά με του Σέμπα, με τα εργαλεία που είχε στα χέρια του και με τη συνθήκη που βρέθηκε το Γενάρη χάνοντας τους δύο καλύτερους παίχτες του, μια χαρά ποδόσφαιρο έχει παίξει. Και άμα δεις και το κουουουσάρισμα του, είναι καλό.
5: Δεν ξέρω παίζει η Κηφισιά.
2: Έχεις δει την Κηφισιά κανένα μάτς μέσα από το γήπεδο?
5: Ναι, όχι μέσα στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο.
2: Εγώ έχω περιγράψει και δύο παιχνιδάκια της φέτος και την έχω δει παραπάνω για τους παίχτες που έχει.
5: Έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο το Λιβαδιακό?
2: Νομίζω ότι το ξεκαθαρίζω, αδερφέ, ότι κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση. Ενδεχομένως αν ήταν ο Λέτος στο Λεβαδιακό, δηλαδή, να παίζει καλύτερο ομάδα.
5: Καταλαβαίνεις, δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση.
2: Όχι, κουβέντα κάνουμε, δεν τραβάζω.
5: Επειδή εγώ τον είδα το Λεβαδιακό, είχε μια πολύ καλή επίθεση. Ο τρόπος που έπαιζε ήταν ένα πανέμορφο, έξυπνο επιθετικό ποδόσφαιρο. Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ναι.
5: Έτσι, έπαιξε ένα πανέξυπνο ποδόσφαιρο που πιστεύω ότι αν είχε αυτούς τους παίκτες, αυτό το σύστημα ο Παναθηναϊκός με αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα, θα ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα.
2: Ναι, αλλά και ο Λεβαδιακός όμως, για τον Λεβαδιακό λες και εγώ και η Φυσιά τώρα, επειδή τα έχεις βάλει με το Λέτο, σου λέω ότι.
5: Όχι.
2: Τα έχεις βάλει σε εισαγωγικά. Και ο Λέτο δηλαδή λοιπόν με τα ψέματα μπάτζετ. Με τα ψέματα μπάτζετ.
5: Εγώ λέω, ρε παιδί μου, σαν ουδέτερος, ότι το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Λεβαδιακός μ' άρεσε. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι, αγαπητέ. Δηλαδή, ναι, αλλά σου λέω ότι κάθε.
5: Είτε να ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτό το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να σταθεί αυτό που έχει στο μυαλό του προπονητή, λέω. Και δεν μιλάω για ονόματα. Λέω ένας προπονητής που πήρε κάποιους παίκτες και έβαλε να παίξει ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα που έπαιξε, αυτό λέω, ο Λιβαδιακός θα μπορούσε να σταθεί και στις τέσσερις ομάδες.
2: Ναι, ναι, το ποδόσφαιρο είναι συμφωνώ. Ναι,
5: το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Δεν μου αρέσει
2: να λέει. Η Κηφισιά είναι μια ομάδα χωρίς brand name, χωρίς έδρα, χωρίς κόσμο και αυτή τη στιγμή έχασε το Γενάρη τον Παντελίδη με τον Τετέι που είχαν βάλει το 80% των γκολ και των φάσεων που κάνανε. Και αυτή τη στιγμή η Κηφισιά έχει καθαρίσει την παραμονή και βλέπει ομάδες που είναι ιστορικές όπως ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας και η Λάρισα να σκοτώνονται για το ποιος θα πέσει. Και αυτός εκεί πέρα τι όπλα έχει. Έδρα δεν έχει, κόσμο δεν έχει, brand η ομάδα δεν έχει. Δηλαδή τελείως με τα ψέματα. Γι' αυτό σου λέω ότι με αυτά τα όπλα που έχει στα χέρια του, μια χαρά πορεία έχει κάνει. Είναι το τι όπλα έχει ο καθένας για να πολεμήσει.
5: Ναι, αλλά εγώ λέω πάλι αυτό που λέω, η διαφορά μου, δεν διαφωνώ. Απλά λέω μια άλλη. Δηλαδή δεν θα μ' άρεσε να δω αυτό το σύστημα που παίζει ο Λέτο.
2: Δεν θα δεις αυτό το σύστημα. Αν ο Λέτο ερχόταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπαιζε αυτό το σύστημα γιατί θα έχει αυτούς τους παίχτες.
5: Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Άλλο αυτό. Κατάλαβες. Εγώ λέω από αυτό που βλέπω τώρα.
2: Ναι.
5: Αν ο άνθρωπος έχει άλλες βλέψεις και μπορεί να βλέπει ένα.
2: Πρώτα απ' όλα, δεν έχει γίνει επιλογή συγκεκριμένη. Έτσι, είναι απλά ένα όνομα από αυτά που ακούγονται.
5: Εγώ λέω πως ένας Παναθηναϊκός, τη στιγμή που του λείπουν τόσα. Δεν λέω ένα παπά του Παπαδόπουλου, ότι και αμένα δεν κάνει. Δηλαδή για τέτοια ομάδα δεν ξέρω αν είναι έτοιμο ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο και θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Γιατί έχει να πάρει πολλά χρόνια πρωτάθλημα και αυτά τα ρίσκα ίσως να μην σου βγαίνουν και τόσο. Δηλαδή να μην σε πλέον για ρίσκα. Πρέπει να πας πιο εκ του ασφαλού.
2: Εκ του ασφαλού ήταν υποτίθεται τον Μπενίτεθ. Αλλά να σου πω κάτι, η ΑΕΚ ρίσκο πήρε με τον Νίκολετς. Ρίσκο δεν πήρε με τον Νίκολετς.
5: Μπορεί να πάρει, α πούμε, να ψάξει λίγο να πει κάποιον προπονητή που μπορεί να σου παίξει ένα ποδόσφαιρο για προγραμματισμό. Αυτό λέω. Να ξέρει δηλαδή τι εστί προγραμματισμό.
2: Ναι.
5: Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Έγινε φίλε.
5: Έτσι, κατάλαβες, δεν πήρα να κάνω τον
2: έξω. Μια χαρά τα είπαμε, μια χαρά τα είπαμε ρε. Τι θα συμφωνούμε σε όλα, πλάκα κάνεις.
5: Είπα την άποψή μου.
2: Καλά έκανες και την είπες, μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έλα, γεια.
2: Γεια. Δεν θέλω καμία που δεν είναι ασύμφωνο με όλους, παιδιά, και το ξέρετε καλά αυτό, μην τραβάτε ζωρί. Καλημέρα σας παιδιά, λέει, δεν θυμάμαι ποτέ την ΑΕΚ να παίρνει πρωτάθλημα, αν τα πάντα με το ραδιόφωνο ήμασταν λέει στη Φιλαδέλφια. Ο Κώστας λέει, ο ταξιτζής, ο ΑΚΤΖΙΣ. Ναι, Κώστα, το είπα και εγώ ότι και εμένα μου κάνει εντύπωση προχτές που άκουσα τον Γκέτσε που είπε ότι ποτέ η ΑΕΚ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα πριν την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Είναι τρομερό αυτό. Βέβαια, τώρα μπορεί να το πετύχει αυτή την Κυριακή. Έτσι. Αν η ίδια νικήσει και οι άλλοι δύο αλληλοξενωθούν με ισοπαλία. Με αυτό το σενάριο η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα από αυτή την αγωνιστική. Πάνω μην αγχωθεί καθόλου, θα είμαστε αρκετοί. Έχω κανονίσει, λέει, με Χέρβιλ να παίζω τελικό στα Matrix. Ναι, σίγουρα. Μη φάτε, θα σφάξουμε φακές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, πόσο τυχαίο είναι ΑΕΚ και Arsenal πάνε για το 14ο στην ίδια χρονιά. ΑΕΚ και Arsenal μόνο, λέει ο Βασίλης. Και με αυτό το μήνυμα πάμε στο δελτίο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην κάθοδο της λεωφόρου Θηβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Εντείνονται οι φόβοι για μια νέα ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο μετά τα νέα χτυπήματα που σημειώθηκαν χθες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε τώρα ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη καλύτερα να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Η επιχείρηση ελευθερία στα στενά θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση αδιέξοδο, τόνισε ο Υπουργό Εξωτερικών του Ριάν Αραχτσί. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, όπως το ενδεχόμενο μια παρατεταμένη διαταραχή στα στενά του Ορμούς, επέσημανε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Εκλογές άμεσα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του Κρουαζιερόπουλου που παραμένει ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών επιβατών από το Χανταϊό. Οι αρχές δεν επιτρέπουν στους περίπου 150 επιβάτες να αποβιβαστούν φοβούμενες διασπορά του ιού. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου εσύ.
7: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
12: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
11: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
12: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
11: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
12: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
11: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
12: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
11: Joy. Happy living ideas.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
18: Φύγαμε.
19: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλευστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
18: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
20: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
18: Αξίριστος, γιατί το μου...
20: Αξίριστος.
21: Μωρίς Παλιόγρης.
20: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
18: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
21: Επονημένη.
18: Πω.
20: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
18: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
20: Άλλαξε φωνή.
21: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
20: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
18: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
20: Α, δεν είπες ένα.
21: Πάλε και σ' άλλο πόδι για να αναγκίσεις με το φέρετρο.
20: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
18: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
20: Αυτά.
22: Από μία σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
23: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαντιστικό, Εγώ λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
24: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
23: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμι. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
25: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και... Έτσι είναι και να πορεύεσαι.
26: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλέσουμε. Εντάξει είμαστε.
27: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
28: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ηγέτης της ιστορίας.
27: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
28: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
29: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
26: Εντάξει είμαστε.
18: Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλημερούδια σε όλους. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, σε εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με τον Big Wings Sport FM 94,6. Την αγάπη μας σε όλους και σε εσάς εδώ στην Αθήνα και στους φίλους μας στην Ελλάδα, παντού, αλλά και στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι παντού συντονισμένοι. Καλημέρα, παιδιά. Θα συμφωνήσω και εγώ με τους φίλους ακροατές που λένε δεκαετή συμβόλου στο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά το ποιόν της διοίκησης. Θα αρχίσουμε πάλι το φύγε, έλα, έλα. Η ομάδα θέλει μόνο ποιοτική ενίσχυση με λίγες κινήσεις. Ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Την καλημέρα μου, παιδιά, από το θέρμο του Λογαρνανία στέλνει ο Χριστάρας, την αγάπη μας. Καλημέρα, παιχταράδες. Ευχαριστώ πολύ για τους ακροατές για τις ευχές. Με συγκίνησαν, ειδικά την Αετίνα μου, την Αρετή. Έχεις παρατηρήσει ότι μία την άλλη τη χαρακτηρίζει Αετίνα?
1: Ναι.
0: Εύχομαι και σε όσους, λέει, και εγώ χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζω σήμερα και σε όσους έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ειρηνάκι μου, να είσαι γερή και δυνατή, να χαίρεσαι τους ανθρώπους σου.
1: Πολύ χρόνια.
0: Ο Θανάσης λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία, δεν νομίζω ο Βαγγέλης συζήτησε μέσω playoff για το αν θα φύγει ο Αταμάν, είναι σωστό? Αυτές δεν ήταν πληροφορίες για όσες συζητήσεις, λέει με τον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω, λέει ο Άλεξ. Είναι απίστευτο να περιμένω να δω πότε θα βγει κάποιος να μιλήσει για Champions League, για κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, για μεγάλες ομάδες. Όλοι βγαίνουν, μιλάνε για τα offside και για τις ελληνικές ομάδες. Μόνο γι' αυτό ακριβώς είμαστε καφενειακή χώρα και δεν θα ανέβουμε ποτέ, λέει ο Άλεξ. Εντάξει, κοίταξε, μην είσαι αδικός. Τώρα, άμα θα γίνει καμιά μασάρα να παραμιλάμε αύριο το βράδυ πάλι με την Bayern και την Παρί, θα συζητήσουμε και γι' αυτό.
1: Καλοκαίρι θα έχουμε Μουντιάλ.
0: Θα έχουμε Μουντιάλ και γι' αυτό θα συζητήσουμε. Εντάξει, ότι σε μεγάλο βαθμό συμβαίνει αυτό που λες, συμβαίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπομπή, αυτό είναι απάντησή μου και σε έναν άλλο φίλο που μου στείλε μήνυμα εκ του πονηρού ότι παίζει ελληνική ομάδα σήμερα στην Ευρωλίγκα. Βγήκαν Ολυμπιακοί 5-6 σήμερα. Εγώ ξέρετε και το λέω και δεν είναι δικαιολογία, ότι η θεματολογία σε μεγάλο βαθμό, ειδικά τη μία μισή ώρα που έχει γραμμές, εσείς την καθορίζετε. Ότι κουβέντα πιάσουμε, εγώ θα την αναλύσουμε. Και για τη Μονακό, αν θέλετε να μιλούσαμε, θα μιλούσαμε. Το ξέρετε καλά. Ο Ηλίας λέει: Καλημέρα, παιδιά. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει φορτούνη. Είναι ο παίκτης που θα του λύσει τα χέρια. Η απουσία 2 χρόνια τώρα είναι αισθητή, λέει ο Ηλίας. Συμφωνώ ότι λείπει ένας τέλος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Ωραία, πάμε για αλλαγή προπονητή. Ο άλλος που θα έρθει θα θέλει, αφού ξέρουμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, Νικόλας Πανάθα. Καλημέρα, δεν ρωτάς το φίλο, λέει, που δεν το αρέσει, λέει, το αν είναι καλύτερη τυρόπιτα που τρώγε πρωί-πρωί και μιλούσε, λέει, ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν έτρωγε ο άνθρωπος, δεν γιατί λες αυτό.
1: Και άμα έτρωγε, δηλαδή, τι.
0: Για να δεις, λέει, την μπούφος ήμουνα, λέει, το 96-97 είχα εισιτήριο για Rolling Stones και κάθισα να δω το Πόρτο Ολυμπιακός. Ποτέ ξανά τέτοιο λάθος, τελικό EuroLeague να είχα πάνω σου μετάλλικα θα πήγαινα, λέει, ο Δημήτρης ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Δεν μας είπε, λέει, ούτε τι προπονητή θα ήθελε, ούτε τι ομάδα είναι, και το τηλέφωνο, λέει, το έκλεισε μόλις τελείωσε τη ρόπιτα που έτρωγε. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ο Τζόρνταν στέλνει ανέκδοτο, λέει, τρακάρει ένας παππούς ένα τύπο. Βγαίνει, λέει, ο τύπος από τα μάξη. Δώσ' μου 5.000 ευρώ, αλλιώς θα κάνω το πιστό ξύλο. Δεν έχω παιδί, μου λέει, αλλά έχει ο γιος μου, λέει, που εκπαιδεύει χελώνες. Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο. Εκνευρισμένος ο τύπος αρπάζει το τηλέφωνο από τα χέρια του παππού και λέει: Δεν με ενδιαφέρει αν εκπαιδεύεις χελώνες ή θα μου φέρεις 5.000 τώρα ή θα σας δει ρόλους. 10 λεπτά αργότερα, λέει, εμφανίζεται, λέει, ένα τζιπάκι με 5 οικάδες και κάνουν τον τύπο μαύρο στο ξύλο. Ρε πατέρα, πόσες φορές θα σου το πω? Βατράχια εκπαιδευό, όχι χελώνες. ο Στάθης λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω σε όλη την παρέα, χρόνια πολλά στην Ρίδη Μπαουκτζού. Πάνω ότι κομματάρα έβαλε Σκόρπιον. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ο Νικόλας από Κυσαριανή λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. 3 φάουλ στο κέντρο, 3 κίτρινες στην Κυριακή. Δεν σε αφήνουν να παίξει ποδόσφαιρο. Το ίδιο κάνανε και με τον Αλμέιδα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, παιδιά, φεύγουμε για Βαρκελόνη. Πάνω προδότη, λέει ο Γιάννης και γελάει. καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεωργόπουλος, τρανσφερ. Με μία φώτο, Βαγγέλη μου, θα τα πω όλα. Ναι, την έχω ξαναδεί αυτή τη φώτο, ναι, για την πρόβλεψη για την Ευρωλίγκα. Καλημέρα, εγώ πάντως όσο δεν παίζει, λέω, πάω Champions League, ούτε βλέπω ούτε σχολιάζω. Καφενείο, καφενείο δεν πειράζει. Δεν έχω δει ποτέ, μου λέει δηλαδή. Λέω, ορίστε, πάω εκεί. Λοιπόν, την Τετάρτη 6 Μαΐου. Αύριο δηλαδή, στις 10 η ώρα, το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζίνο Μομπαρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σας ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού ανά άτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήστε το 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Βαγγέλη στο βράδυ, Βαγγέλη στο πρωί, λέει: Καλημέρα και στον Πάνο και σε όλη την παρέα. Ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Μακίνιο, να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά. Κάθε βράδυ Δευτέρα εκεί στο YouTube είσαι κανονικά. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα της ημέρας. Τι περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα? Ποδόσφαιρο, όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον επαναληπτικό ημιτελικό ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. 10 η ώρα στο Κοσμοτέ Σπορτ 1. Πάμε στα μπασκέτια. 7 η ώρα Τρίτο μάτς της σειράς Χαπόελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στο Nova Sports 5. Η Βασίλισσα προηγείται 2-0. Και 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM 94,6. Ολυμπιακός προηγείται 2-0. 3,5 τα ξημερώματα από το NBA. Έχουμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder Los Angeles Lakers στο Κοσμοτέ Sport 4. Ωραίο μάτς. Αλλά θα κοιμόμαστε εκείνη την ώρα. Θα τελειώσει μάλλον λίγο πριν την εκπομπή. Και 7 η ώρα υπάρχει και ένα hardball. ΑΕΚ Ολυμπιακός στην R2. Για το πρωτάθλημα των ανδρών. Και υπάρχει και η παρουσίαση του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας στις 7 και στις 5.30 από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά. Αυτά για τα αθλητικά δρόμενα της σημερινής βραδιάς.

0: Μπουγάτσα ήταν, όχι τυρόπιτα. Καλημέρα, λέει ο Λεωνίδας. Νάτος ο Λεωνίδας, εμφανίστηκε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ολυμπιακή προπαγάνδα καλά πάει. Ξεκίνησα πάλι, λέει, για τον Αταμάν αν θα φύγει. Ας μας πούν ο Μπαρτζόκας, αν χάσει άλλη μια φορά την Ευρωλίγκα, θα μείνει, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μας κάνετε καθημερινά ευχάριστο το πρωινό μας. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός, μαζί με Δημήτρη Παοκτσή από τα Στενοφόρο. Καλή δουλειά και ήσυχη μέρα, Λεβέντες. Ήσυχη μέρα λόγω της δουλειάς που κάνετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το τελευταίο time out εμείς και ερχόμαστε για το φινάλε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
1: Top FM 102,4.
3: Μετά εξωτερικής θερμομόνωσης, Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima, με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Τι να πω τώρα εγώ στον κόσμο εδώ πέρα που λέει ραντεβού στην Πανταλόνα, αδερφιά, ότι ο Ρίλος θα γυρίσει την πλάτη και θα τρέξει συναυλίες. Να τα πω εγώ. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Άμα σου πω ρε φίλο, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Λευτέρης λέει από Νότια Κίνα. Φίλε, υπερασπίζεται την εκπομπή, αλλά λίγο χοντροκομμένα, δεν διαβάζετε το μήνυμά σου. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι με τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Έχω εδώ μπροστά μου τα προγνωστικά για το φαβόρι του φετινού Champions League και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή μπερδεύομαι λίγο, αλλά θα σου πω τι ανάγνωση κάνω εγώ. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με μία από τις γνωστές εταιρείες που κάνει αυτά τα γκάλουπ, αυτές τις έρευνες, αυτά τις προβλέψεις, δίνουν 42,9% φαβορί την Arsenal.
1: Έλα ρε.
0: Η Παρί είναι δεύτερη με 28,8 και η Bayern Μονάχου με 22,3. Ενώ η Ατλέτικο είναι μόλις το 6%. Εγώ λέω πάνω ότι αυτό το ποσοστό βγαίνει μάλλον γιατί ξέρουν ότι για την Παρί και την Bayern ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα περάσει.
1: Ναι, ενώ για την Arsenal. Έχει ένα προβάδισμα η Παρί.
0: Ναι, απλά ρε παιδί μου, επειδή είναι πολύ μοιρασμένο το ζευγάρι και επειδή δεν ξέρουν ποιος θα περάσει, γι' αυτό δεν δίνουν το φαβόρι από αυτό το ζευγάρι. Και μάλλον δίνουν την Arsenal 42% γιατί θεωρούν ότι η Arsenal θα είναι μία από τους φιναλίστ.
1: Κανά δούμε.
0: Στο Europa. Η Άστον Βίλα είναι φαβορή με 47,6% με την Νότιχαμ στο 21,3% και την Μπράγκα στο 13,4% και στο Conference η σειρά είναι κατά 48,3% θα το κατακτήσει η Κρίσταλ Πάλας, 29,6% Στρασμπούρ, 14,2% δίνουν στη Ράγιο Βαγικάνο παρά την νίκη στο πρώτο μάτς και μόλις 7,9% στη Σαχτάρ η οποία ιτήθηκε και στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι αφορά τις πιθανότητες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά τρόπαια το επόμενο διάστημα. Βαγγέλη, καλημέρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε για τον ελληνικό τελικό, ρητορικό ερώτημα, λέει ο Νίκος. Να ετοιμαστούμε, Νίκο. Να ετοιμαστούμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Τι να κάνουμε. Τι κομματάρα βάζεις τρεπάνω. Βαγγέλη, άσε την Άρσεναλ και σταμάτα λιγάκι να ακούσουμε το άσμα. Βάλε κάνα μουσικό ραδιόφωνο, άμα είναι. Βάλε κάνα μουσικό ραδιόφωνο. Βάλε το, έλα. Έλα, βάλε.

λοιπόν. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πρέπει να φύγει. Προβλέψιμος είναι ο λόγος του κορμού των παιχτών. Αν έρθουν παίχτες που θα παίξουν το 100% το σύστημά τους, μια χαρά θα είναι, λέει ο Αντώνης Ολυμπιακός. Μια είναι η λύση, λέει, εμείς παίρνουμε Μέντι, άλλη Αταμάν και όλοι χάπι. Εντάξει, οκ. Okay. Παρακαλώ να περάσει στο στούντιο Εργίνα Ταμάν, λέει, να μας κάνει δηλώσεις, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, αγόρια, στέλνει ο Θοδωρής από τα Γιάννα, ο φίλος μας. Ποια Άρσεναλ, κούπα μεγάλα αυτιά στο Λονδίνο, μόνο Τσελσάρα, λέει ο Νίκος. Άστα, λέει, πήγα για τηλεόραση, λέει, και μου έδωσαν κινέζικο πράγμα. Και πού το ξέρεις, ρε, αφού έλεγε, λέει, ότι είναι 46 τσιντσόν. Όχι, ναι, είναι. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό είναι. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, τον αγωνιστή. Τον πιάσατε, λέει, το Μάιο, ντε. Τον πιάσαμε, τον Μάιο, ντε. Μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Υπάρχει μια φωτογραφία στις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν την είδες, που έγινε πραγματικός χαμός στα social media με τον Ιγκουαΐν, με έναν άλλον τύπο που βγήκε μια φωτογραφία σε ένα πολυκατάστημα. Και ήταν ο Ιγκουαΐν, λες και είναι Ζητιάνος. Δηλαδή, πολύ παρατημένος, με παλιά ρούχα. Εν τω μεταξύ, ο Ιγκουαΐν δεν ξέρει τι έχει. Έχει μια βίλα στο Μαϊάμι, δηλαδή πόσα στρέμματα κτλ. Και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, η φωτογραφία ήταν μούφα, έχουμε μπλέξει με αυτό το AI. Ήταν AI η φωτογραφία. Ο Ιγκουαΐν την ίδια στιγμή είναι ξυρισμένος και είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Αλλά πλέον θα βλέπουν τα ματάκια μας την εποχή που διανύουμε πολλά και πολλά διάφορα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τι πιστεύουμε από αυτά που βλέπουμε και από τα βίντεο και από τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Τι να κάνουμε. Αλλάζουν οι εποχές. Γκολ γκολ Arsenal, άσοχα από ελ, διπλό Ολυμπιακού και Bayern πρόκριση. Αφού δίνουμε tips, λέει, πάρτε και από μένα, λέει ο Γιάννης. Γκολ γκολ Arsenal, ναι. Άσοχα από ελ, ναι. Διπλό Ολυμπιακού σίγουρα και Bayern πρόκριση. Ναι. Εντάξει. Το ακούω, φίλε, το ακούω. Καλημέρα, παιδιά. Παίζουν και άλλες ομάδες. Και η Real και η Fenerbahçe είναι πολύ καλές ομάδες. Οπότε μιλάμε ξανά για τον ελληνικό τελικό. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε να τελειώσουν τα playoff. Αλλά έχεις δίκιο και συμφωνώ μαζί σου. Το ξέρατε, λοιπόν, στις Κανάριες νήσους δεν έχει ούτε ένα καναρίνι. Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους δεν έχει ούτε ένα καναρίνι. Ωχ, Παναγιά μου. Ωχ, Παναγιά μου, ανοιχτό μου. Το είχες, ρε. Πώς δεν είπα τίποτα. Πώς δεν είπα τίποτα άλλο. Πάλτο.

0: Και τώρα πριν το Μουντιάλ, ξέρεις, όταν σκάει και καμία αίσθηση τραυματισμού, είναι σοβαρή, όπως έσκασε για τη Γαλλία και για τη Ρεάλ Μαδρίτης, βέβαια. Καθώς, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, τα μαντάτα για τον Μεντί, τον αριστερό μπακ της Ρεάλ και της Εθνικής Γαλλίας, είναι άσχημα, καθώς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Εσπανιόλ για την 34η αγωνιστική στην Πριμέρα Διβιζιόν. Θα μπει στο χειρουργείο και θα μείνει εκτός για 5 μήνες. Υπέστη τραυματισμό στον ορθό μοιραίο τένοντα του δεξιού του ποδιού, ο Μεντί. Και δυστυχώς για το παλικάρι θα χάσει και το παγκόσμιο κύπελο. Είναι μεγάλη ζημιά αυτή για τους ποδοσφαιριστές, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη ζημιά, διότι το Μουντιάλ είναι Μουντιάλ. Είναι γιορτή. Δηλαδή, όσο στην καλύτερη ομάδα του κόσμου να παίζει στη Ρεάλ, Champions League να σηκώνει οτιδήποτε, στο Μουντιάλ όλοι θέλουν να πάνε. Και είναι κάτι πολύ εύκολο αντιληπτό. Κρίμα για το παλικάρι και αυτόν που χάνει το τουρνουά. Κρίμα μου, ρε, οι Γάλλοι δεν λένε να τους δώσουμε τσάπρα. Πρώτα απ' όλα ο Τσάπρας παίζει δεξιά. Για να το κάνω λύσα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε, παιδιά. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Είτε συμφωνήσαμε, είτε διαφωνήσαμε σε πράγματα. Αυτό είναι υγιές. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στα δέξη για τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά μαζί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, έτοιμος, ανανεωμένος, ανεβασμένος για αθλητική ενημέρωση των 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με

0: Ο τεχνικός των Πράσινων Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θέα. Έγραψε σε ανάρτησή του 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευκαιμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε, να μην επαναπαυτούμε το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση, για τους γηπεδούχους εκτός μάχης τέθηκαν οι Ντιάλο και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματίας Λούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο Τισέντερ με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μάρκο Νίκολης στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους Πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία έχθες στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Η φετινή κατοχή διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι έχουν γίνει μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στο αριστερό άκρο πόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8. Εκτός πλάνων για το επόμενο και πάλι με τον Όφη, τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Γκέλα Ολκής από τη Manchester City που ήρθε ισοπαλή 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal, αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερί ήταν για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και για τις δυτικές, Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα.

0: άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Top FM 102,4.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Νομίζω καταλάβατε. Σήμερα γιορτάζει ποια μεγαλομάρτης? Η μεγαλομάρτης Αγία Ειρήνη. Όπως καταλαβαίνετε, η εκπομπή γιορτάζει, είναι χαρούμενη, είναι αισιόδοξη. Εύχεται σε όλους σας να έχετε υγεία και χαρές στη ζωή σας και βεβαίως πολλές πολλές ευχές σε όλες τις συνονόματες που είναι αρκετές. Να μην πούμε ότι γιορτάζει η μισή Ελλάδα, αλλά το 1/3 της χώρας, το 1/4 εορτάζει σήμερα. Εγώ πήρα πρωί-πρωί το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσα να είχα σήμερα από τους μικρούς Γιώργο και, Γιώργο και Άγγελο, την αγάπη μου. Μία υπέροχη κούπα για τον καφέ μου με όλη την οικογένεια σε φωτογραφία και βεβαίως η Ρένα στα γεγονότα γράφει πάνω. Κάθε πρωί η φωνή σου, τώρα ο ένας είναι 3 και ο άλλος είναι 4, καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε νέες και στις μικρές ηλικίες μας ακούνε. Κάθε πρωί λοιπόν η φωνή σου, μου γράφουν, τα ζουζούνια μας κρατάει συντροφιά και κάνει τη διαδρομή για το σχολείο πιο όμορφη. Με αγάπη, Γιώργος Άγγελος. Είναι οι δυο κούκλοι εκεί, της Τάνιας και του Μάριου. Τους ευχαριστώ πολύ και τους αγαπώ επίσης πάρα πολύ. Είναι το πιο όμορφο δώρο που θα πάρω στη σημερινή γιορτή μου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πολλά είπα για τον εαυτό μου κυρίες και κύριοι, αλλά μου επιτρέπετε, σήμερα είναι η γιορτή μου. Έχω μάθει τα τελευταία χρόνια να χαίρομαι αυτές τις ημέρες και τα γενεθλιά μου και τη γιορτή μου. Παλαιότερα είχα κάποιες επιθετικές διαθέσεις. Καθώς περνάνε τα χρόνια όμως, αρχίζεις και μετράς στιγμές και αντίστροφη μέτρηση. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, το ρολόι προχωρά, 13 λεπτά μετά τις 8, ο καιρός σιγά σιγά βελτιώνεται, σήμερα το πρωί δεν έκανε τόσο κρύο όσο τις υπόλοιπες, τα πρωί των προηγούμενων ημερών. Εμείς πιάνουμε τα χωράφια από τις 6:15, οπότε αντιλαμβάνεστε, μπορώ να κρίνω πόσο κρύο κάνει κάθε πρωί. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας διαβάζετε, μας ακούτε το topfm1024.gr και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 και στο Viber 69-373-48-348. Περιμένω τις ευχές σας. Και αν περνάτε από τη Ρόδου Λίνδου, ο Top FM είναι μετά τα φανάρια. Ανεβείτε στο δεύτερο όροφο. Κερνάμε σήμερα, γιορτάζουμε και κερνάμε. Και με χαρά θα σας υποδεχτούμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα είχαμε, για να πάμε και στο σαν σήμερα, την τραγωδία στην Μαρφίν με 3 νεκρούς από βόμβες Μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας κατά τη διάρκεια πορείας κατά του πρώτου μνημονίου. 3 νεκροί ήταν το αποτέλεσμα δυστυχώς αυτής της επίθεσης. Κατά τα λοιπά, έχουμε εκτός από την Αγία Ειρήνη που γιορτάζει, είναι μόνη μοναδική που γιορτάζει σήμερα και έτσι πρέπει, έχουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, την Ευρωπαϊκή Μέρα Μελανόματος, σοβαρό πρόβλημα αυτό, η Μέρα της Ευρώπης, ποιάς Ευρώπης τώρα, η Μέρα Παγκόσμια Ημέρα Άσματος και Παγκόσμια Ημέρα για την Υγιεινή των Χεριών. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το FM, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, γιορτάζω σήμερα, δεν ξεχνάμε τις γιορτές. Δεν ξεχνάτε σήμερα τις Ρένες, τις Ειρήνες, τις Ρένιες, τα διάφορα υποκοριστικά που προκύπτουν από το Ειρήνη. Να δώσετε πολλές πολλές ευχές. Και η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου που μου έφερε τα πολύ ωραία δώρα σήμερα από τους μικρούς Γιώργο και Άγγελο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Είχαμε χθες μαχαιρώματα στην Ιελισσό, είχαμε ξεσηκωμό στη Σίμη. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα πάμε στις παραλίες, θα πάμε στην Ανδό, θα πάμε στη Σίμη. Θα δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, γι' αυτό μην αλλάξετε συχνότητα. Πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Η Δημοκρατική στο άνοιγμά της έχει αυτή τη θλιβερή περίπτωση που συνέβη ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Σοκ στη Ρόδο, 53χρονη, μαχαίρωσε 4 φορές την οικιακή βοηθό και την κλείδωσε σε δωμάτιο. Κατάφερε βέβαια η τραυματίας να πάει να φτάσει στο σταθερό τηλέφωνο και να ειδοποιήσει και να καταφτάσει η Ελλάς αλλά και το ασθενοφόρο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και άλλη βεβαίως μεταφέρθηκε στο κρατητήριο για τα περαιτέρω. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική. Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στο επίκεντρο της τουρκικής αμφισβήτησης μέσα από ασκήσεις, διπλωματικές προστριβές και υβριδικές απειλές. Ο Γιώργος Χατζημάρκος μιλά στους μαθητές του Καζούλιου για την πολιτική της κρίσης και το όραμα μιας Ρόδου που κρατά τους νέους της. Θα ήθελα να ήμουν μπροστά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Χατζημάρκος ξέρει και από ιστορία. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε να μιλά στους μικρούς. Στο νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά το τελεσίγραφο των δικηγόρων. Το Φαλιράκι αναδείχθηκε ο πιο οικονομικός παραλιακός προορισμός της Ευρώπης για το 26. Βάει ο Σκαλοπίτας, η Ρόδος χρειάζεται ενιαίο πλαίσιο για τις παραλίες της. Και ένας τελευταίος τίτλος από τη Δημοκρατική. Καταδίκη σε φυλάκιση 7 μηνών για 50χρονο μασέρ που κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αφήνουμε τη Δημοκρατική και περνάμε στην Ροδιακή. Να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα στο πρωτοσέλιδό της. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει τις ουρές στο αεροδρόμιο. Ασφυξία στο αεροδρόμιο, η έλλειψη χώρου και προσωπικού για το διαβατηριακό έλεγχο καθώς και το νέο σύστημα οδήγησαν στις εικόνες με τις ουρές. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Ροδιακή. Στη Ρόδο τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιτάπητο στο κτηριακό των δικαστηρίων. Απολογείται σήμερα η 54χρονη Αλβανίδα που μαχαίρωσε συμπατριώτησά της. Σε κρίσιμη συγκυρία η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου στις 8 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, είναι την Παρασκευή. Ο Δήμος Ρόδου προχωράει στον καθαρισμό κεντρικών παραλιών της πόλης. Αυτά και από την Ροδιακή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο πρωτοσέλιδο του Top FM να δούμε τι έχει καταγραφεί στο site του σταθμού μας. Θανάση Στάμος στο σταθμό μας. Στην προηγούμενη δημοτική θητεία έγιναν παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων. Αυτό είναι έτσι, το ζήσαμε και είναι σωστό αυτό που είπε ο κύριος Στάμος. Τώρα τι θα γίνει, το μόνο που ξέρουμε ότι η ΕΤΑΔ έδωσε παράταση για 2 εβδομάδες. 15 του Μάη και βλέπουμε, ναι, αντιλαμβάνεστε τώρα, η σεζόν έχει ξεκινήσει. Κάποιος μου έλεγε ότι ευτυχώς και κάνει ακόμα κρύο και δεν έχουν πιάσει τις παραλίες οι τουρίστες. Τι θα τους πούμε, αλήθεια, ελαμντέ. Μανώλης Ανδρουλάκης στο σταθμό μας, η τουριστική αστυνομία να μεταφερθεί στην παλιά πόλη, πρέπει να βρεθεί βεβαίως και κτίριο. Πάπα Χρυσάφη στο σταθμό μας, να το ξαναβρω. Στο θέμα των ονάσιων σχολείων δεν βλέπουμε την φάκα. Τώρα, κυρία Παπαχρυσάφη, δίκιο μπορεί να έχετε, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει, τι να πούμε, η κυρία Παναγιώτη Παπαχρυσάφη. Χρήστος Μιχαλάκης στο σταθμό μας, δυνατή τουριστική σεζόν στην Δωδεκάνησα. Ουρές στις πύλες της Ρόδου, προβλήματα στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Ατρόμητος Δημηλιάς, ιστορική άνοδος μετά από 26 χρόνια και στιγμές συγκίνησης. Γιώτα Καλούδη στον Top FM, συγχαρτήρια στον Ατρόμητο, περήφανη για τον Ευαγόρα. Και να δούμε και κανένα τελευταίο τίτλο. Καλούδης είπαμε. Ο Γιώργος Βαρέλης στο σταθμό μας είπε χθες ενδιαφέροντα πράγματα για την παλιά πόλη και τα μαχαιρώματα. Δραστικά μέτρα μετά τα μαχαιρώματα στην Μεσαιωνική πόλη. Έρχονται drones και εντατικοί έλεγχοι, ναι. Για να δούμε θα φέρουν αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων Δημοκρατικής Ροδιακής Ροδιακής Δημοκρατικής και το πρωτοσέλιδο του Top FM. Το ρολόι προχωρά, σήμερα είναι 3η, 5 Μαΐου, μην ξεχνιέστε. Αγία Ειρήνης, Μεγαλομάρτυρος. Ήταν μια νεαρά όμορφη Αγία Ειρήνη που είχε θητεύσει δίπλα σε έναν αρχαίο φιλόσοφο. Μετά όμως το χριστιανισμό την οδήγησε μια υπηρέτρια νομίζω του πατέρα της. Ο πατέρας της όταν πήρε χαμπάρι ότι ήταν χριστιανή έβαλε ένα άλογο, κάτι τέλος πάντων, να τη σκοτώσει. Τελικά αντί να σκοτώσει την Ειρήνη σκότωσε τον πατέρα της. Τελικώς ο πατέρας αναστήθηκε και πορεύθηκαν μαζί με την Ειρήνη χριστιανικά. Αυτά εν ολίγης είναι η ιστορία της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα πάμε όμως αμέσως στα θέματα της επικαιρότητας. Είναι αρκετά και σημαντικά. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε αντικειμενικά όσο γίνεται, γιατί ξέρετε η αντικειμενικότητα είναι κάτι το σχετικό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Ανδό και από τις ενημερωτικές συναντήσεις για τα νέα προγράμματα Leader σε Γενάδη και Έμπονα. Παράλληλα βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει βεβαίως ο καλεσμένος μας, έχουν ξεκινήσει και σε άλλα νησιά οι ενημερώσεις για το πρόγραμμα Leader που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να καλημερίσουμε τον Διευθυντή της Ανδό, τον κύριο Κώστα Ζήφο, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ζήφο, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Βενιανάκη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις και με το νέα προγράμματα Leader?
1: Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα Leader, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οπότε με αφορμή την πρώτη πρόσκληση που έχουμε βγάλει, έχουμε ξεκινήσει τις συναντήσεις σε όλα τα νησιά. Ξεκινήσαμε με τα 4 κριτικά μας νησιά, Στυπάλια, Καστελόριζο, Κάσο και Αγαθονήσι. Συνεχίσαμε με Κό, Κάλυμνο, Κάρπαθο κτλ. Και τώρα κορυφώνονται, ας πούμε, εκδηλώσεις ενημέρωσης αυτές με Γενάδη και Έμπονα. Ουσιαστικά μιλάμε στον κόσμο για το τι ευκαιρίες χρηματοδότησης έχουν μέσω αυτών των προγραμμάτων, που το πρόγραμμα Leader, όπως θα ξέρετε, είναι από τα πιο γνωστά προγράμματα και βοηθάει πραγματικά την ύπαιθρο της Ελλάδας και τα νησιά μας.
0: Τι ύψος έχει το χρηματοδότηση, έχει το συνολικά το πρόγραμμα, κύριε Ζήφο?
1: Το πρόγραμμα συνολικά είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν ξέρω αν το αναφέραμε αυτό, και συνολικά είναι δύο προγράμματα, είναι το πρόγραμμα Leader Αγροτικής Ανάπτυξης και το Leader Αλίας. Συνολικά και τα δύο προγράμματα είναι περίπου στα 11 εκατομμύρια, που είναι από τα ψηλότερα προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε δηλαδή πολύ τυχεροί και ικανοί που έχουμε καταφέρει να φέρουμε τόσα λεφτά στα δωδεκάνησα. Και βέβαια αυτό είναι ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός, γιατί ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον μπορούμε να τα πολλαπλασιάσουμε αυτά τα λεφτά. Δηλαδή το Υπουργείο, βλέποντας ότι υπάρχει ενδιαφέρον, μας δίνει και άλλα λεφτά, φέρνει και άλλα λεφτά στα δωδεκάνησα.
0: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο Leader, ποια είναι τα κριτήρια, ποιες επιχειρήσεις? Στην ανακοίνωση που πήραμε γίνεται λόγος και για έργα δημοσίου χαρακτήρα. Τι ακριβώς εννοείται?
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα λοιπόν έχει δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχει τα επιχειρηματικά έργα που είναι και η προτεραιότητα του προγράμματος. Δηλαδή βασικά ενδιαφέρει το πρόγραμμα να βρούμε επενδυτές στα μικρά νησιά, επιχειρήσεις δηλαδή, και μία άλλη μεγάλη κατηγορία είναι τα έργα δημόσιου χαρακτήρα. Δεν λέμε έργα δήμων, λέμε δημόσιου χαρακτήρα, γιατί εκτός από τους δήμους μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα και σύλλογοι, φορείς, ιδρύματα που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα για την κοινοφέλεια, για το κοινό καλό. Οπότε είναι μια μεγάλη, πάρα πολλοί φορείς μπορούν να ενταχθούν, εκτός από τους ιδιώτες βέβαια, όπως σας είπα, που είναι η πρόσκληση που θα ακολουθήσει. Στην παρούσα φάση αυτή η πρόσκληση που είναι ανοιχτή απευθύνεται σε φορείς και συλλόγους και ΟΤΑ βέβαια. Όπως σας είπα όμως, εμείς ενημερώνουμε για όλες τις προσκλήσεις που θα ακολουθήσουν και τα προγράμματα Leader λοιπόν μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις που θα δούμε μετά το τι μπορούμε να εντάξουμε. Βασικά μας ενδιαφέρει στις επιχειρήσεις η μεταποίηση αγροτικής παραγωγής. Μας ενδιαφέρει δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στα νησιά, να συνεχίσει ο κόσμος να παράγει στα δωδεκάνησα και όχι απλά να ζούμε από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για αυτά τα δύο προγράμματα, κύριε Κωνσταντζήφο?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι προηγούμενες προσκλήσεις ήταν πριν 2-3 χρόνια, οπότε έχει συσσωρευτεί έτσι το επενδυτικό ενδιαφέρον. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα ΕΣΠΑ που ανοίγουν, που είναι ανοιχτά, που έχουν ανοίξει στο διάστημα αυτό. Αλλά το πρόγραμμα LEADER, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, δηλαδή αυτό οι παραγωγικές επενδύσεις και ότι το έχουμε σχεδιάσει στα Δωδεκάνησα για τα Δωδεκάνησα και τις αποκεντρωμένες διαχείρισεις. Δηλαδή εμείς ως αναπτυξιακή Δωδεκάνηση είμαστε ένας φορέας, είμαστε εγκατεστημένοι στα Δωδεκάνησα. Είμαστε ένας ενδιάμεσος φορέας που δεν χρειάζεται ο επενδυτής να απευθύνεται στο Υπουργείο, να παίρνει τηλέφωνα και να μην μπορεί να βρει κανέναν. Είμαστε εγκατεστημένοι στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Οπότε αυτή η αποκεντρωμένη διαχείριση πάντα το κάνει πιο ελκυστικό το πρόγραμμα και πάντα έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, και πάτε τώρα στην Έμπονα και στο Γενάδη.
1: Ναι, θεωρήσαμε ότι στο νησί της Ρόδου, μιας και τα γραφεία μας είναι στην πόλη της Ρόδου και είναι εύκολα προσβάσιμα τα γραφεία και είμαστε ανοιχτά και μπορεί ο καθένας να έρθει να ενημερωθεί, είπαμε να πάμε σε δύο κομβικά σημεία για την Ήπεθρο. Στο Γενάδη, καλύπτοντας έτσι την Νότια Ρόδο και το Δήμο, τα χωριά εκεί γύρω-γύρω, Λίνδο κτλ. Τις παλιές δημοτικές ενότητες. Και στην Έμπονα, βέβαια, που ας πούμε ότι είναι η καρδιά της αγροτικής παραγωγής. Θα είμαστε εκεί το Σάββατο το απόγευμα. Επίσης σκεφτήκαμε ότι Σάββατο απόγευμα είναι έτσι μια μέρα που ο κόσμος είναι στα χωριά του, είτε από Ρόδο που μένουν εκεί, που πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα. Οπότε Σάββατο απόγευμα στις 5 θα είμαστε στο Γενάδη και στις 6 θα είμαστε στην Έμπονα. Θα χωριστούμε σε δύο ομάδες βέβαια εμείς και θα σας περιμένουμε εκεί πέρα όλο τον κόσμο που θέλει να ρωτήσει, να ενδιαφερθεί για το τι μπορεί και πώς μπορεί να βοηθηθεί και να χρηματοδοτηθεί για την ιδέα του.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και τα δύο προγράμματα, νομίζω. Καλό είναι να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι και να ενημερωθούν και στη Ρόδο βέβαια, στα γραφεία της Ανδό, αλλά και στον Έμπονα και στο Γενάδη. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντζήφο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς που μας βοηθάτε έτσι να το επικοινωνούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι σημαντικό το θέμα και αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζήφο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Κώστα Ζήφο, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΝΘΟ για τα προγράμματα, τα δύο προγράμματα LEADER, που είναι σε εξέλιξη για ενημέρωση των αγροτών κυρίως και όχι μόνο. Οι συναντήσεις στον Έμπονα και στο Γενάδη, αλλά όποιος ενδιαφέρεται στην πόλη της Ρόδου και στα περίχωρα μπορεί να περάσει από τα γραφεία της Ανδό που είναι σχετικά σε κεντρικό σημείο. Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Τι είναι σήμερα άραγε, τι μέρα είναι, ποιος γιορτάζει, ποια γιορτάζει, μην ξεχάσετε τις ευχές. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, ένα στα γεγονότα. Πρέπει να πω ότι πριν από λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα ουσιαστικά, έφευγαν πυροσβεστικά από τη Ροδουλίνδου προς τα έξω. Ψάχνουμε να δούμε τι έχουμε. Φωτιά έχουμε, τροχαίο έχουμε. Ευχόμαστε να μην έχουμε ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ψάχνουμε και μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, ένα στα γεγονότα. Σας λέγαμε χθες για την ΕΤΑΔΟ ότι έδωσε παράταση για 15 μέρες ακόμη για τις επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, διάφορες επιχειρήσεις που έχουν μπροστά τους παραλία για τραπεζοκαθίσματα κλπ. Πάμε 15 του Μάη μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προς το τέλος του Μάη, αρχές Ιουνίου, και βεβαίως η Ρόδος γεμίζει με τουρίστες. Έχει και αρκετό τουρισμό. Αλλά αυτό δεν απασχολεί την ΕΤΑΔ. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής και αντιπρόεδρο του τοπικού συλλόγου στη Ρόδο, τον κύριο Ντίνο Γιακουμάρο, ο οποίος μάλιστα, αν παρακολουθούσατε δημοτικό συμβούλιο, είχαμε μεταδώσει ένα απόσπασμα από την τοποθέτησή του στην εκπομπή την επόμενη μέρα. Μίλησε στο δημοτικό συμβούλιο και έκανε αίσθηση. Κύριε Γιακουμάρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βαγινέγε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η ΕΤΑΔ έδωσε 15 μέρες παράταση. Τι γίνεται?
1: Πρόκειται για την ομορία. Δεν υπάρχει πουθενά στην νομοθεσία ότι πρέπει να τελειώσει η ομορία. Αλλά είναι λογικό ότι πρώτα θα πρέπει να τελειώσει η ομορία. Δηλαδή να δείξουν ενδιαφέρον αυτοί που πραγματικά είναι όμοροι και θέλουν να πάρουν τα κομμάτια μπροστά από τις επιχειρήσεις τους, είτε αυτά είναι ξενοδοχεία, είτε εστιατόρια, είτε οτιδήποτε άλλο. Και μετά αυτό που θα μείνει θα πρέπει να βγει στον πληστηριασμό. Εάν λοιπόν έχει δώσει παράταση 15 Μαΐου για την ομορία, ακόμα και αν προκηρύξει πληστηριασμούς 15 Μαΐου, θέλουμε άλλες 20 μέρες μετά την προκήρυξη των πληστηριασμών για να γίνουν οι πληστηριασμοί. Έτσι τουλάχιστον λέει η νομοθεσία. Για να μαζέψουμε όλα τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται, όπως αυτό της φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, εγγυητικές επιστολές, για να προχωρήσει στον πληστηριασμό. Άρα 15 συν 20 πάμε γύρω στις 10, πάμε γύρω στις 10 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει λάθος ή αν μας μπερδεύουν με άλλα κομμάτια της χώρας μας πιο ψηλά, γιατί καθώς και εσείς γνωρίζετε, όλος ο κόσμος εδώ γνωρίζει, οι τουρίστες εδώ είναι από τον Απρίλιο.
0: Ναι, μα.
1: Τι θα γίνει λοιπόν?
0: Τις τελευταίες μέρες μας έσωσε ο κακός μας ο καιρός, λέει, αλλά τώρα ο καιρός φτιάχνει, ναι.
1: Ακριβώς. Σε λίγο δεν θα έχουν που να καθίσουν αυτοί.
0: Τι θα βρίσκουν οι τουρίστες κατεβαίνοντας στις παραλίες?
1: Δεν ξέρω τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω, και επιτρέψτε μου να το πω, έδωσε λέει παράταση για την ομορία η ΕΤΑΤ. Το κομμάτι της ΕΤΑΔ, καθώς γνωρίζετε, αρχίζει από το ενιδρίο και τελειώνει στο Call the Beach.
0: Ναι.
1: Με τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία εδώ στην Ιξιά τουλάχιστον. Εγώ από ό,τι βλέπω, και διορθώστε με αν είμαι λάθος, όλα τα ξενοδοχεία έχουν κατεβάσει.
0: Χθες πάντως, χθες μου έφτασε μια πληροφορία, κύριε Γιακουμάρο, ότι συνελήφθη ένας ξενοδόχος για αυτό το θέμα, από αυτή την περιοχή.
1: Δεν ξέρω, εάν αληθεύει.
0: Και μου το μετέφερε παράγοντας του τόπου, που ξέρει. Ότι μετά προφανώς από καταγγελία και κινήθηκε η ΕΤΑΔ και έστειλε την αστυνομία.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί η ΕΤΑΔ να δει με αυτό.
0: Που έπρεπε από τέλος του Φεβρουάρη να τα είχε ολοκληρώσει ή να ήταν προς ολοκλήρωση.
1: Ακούστε, η τελευταία αίτηση ομορίας βάσει του 50-92 είναι 33. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα όμορα και στο τέλος Μαρτίου, σύμφωνα με τον 50-92, να έχουν τελειώσει όλοι οι υπόλοιποι πληστηριασμοί. είχαμε αυτό το φαινόμενο με τον 29-71 παλαιότερα και όλοι τις ανασχετούσαμε και φωνάζαμε. Φτιάχτηκε ένας καινούριος νόμος, πολύ καλός, και είπαμε επιτέλους θα βρούμε, θα γίνονται πληστηριασμοί στην ώρα τους και θα παίρνουμε τα πόστα μας. Τώρα αναβολή στην αναβολή. Παράταση στην παράταση. Δεν γίνονται αυτά. Πώς, τι θα γίνει με το τουριστικό προϊόν, τι θα κάνει. Αφήστε που έχει δημιουργηθεί βιοποριστικό πρόβλημα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Πώς θα ζήσουμε εμείς στο θαλασσίο σπόρο να ψυχείς με τόσες επενδύσεις, τόσες αγορές. Πώς θα ξεπληρώσουμε τα χρέη μας. Και αφήστε μας. Αφήστε μας. Μαζί με μας. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Εδώ υπάρχει. Ο ένας μαζί με τον άλλο είναι συνδεδεμένα. Εάν εγώ δεν δουλέψω, δεν θα πάρω τους υπαλλήλους μου στη δουλειά. Και έχει μια αλυσίδα, δηλαδή το τουριστικό προϊόν από το οποίο βασικά ζούμε, έχει θαυλαχτεί τόσο ανεπανόρθωτα που θα δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη αυτή την αλυσίδα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Απολύτως. Τώρα τι γίνεται, εσείς με τα θαλάσσια μέσα τι κάνετε και εσείς το ίδιο, περιμένετε?
1: Περιμένουμε όπως οι άλλοι. Τι να κάνουμε άλλο, τι να μπορούμε να κάνουμε άλλο.
0: Δεν μου λέτε, οι χώροι στις παραλίες του που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί τι έχει γίνει?
1: Εκεί έχουν γίνει αρκετοί πληστηριασμοί. Προσέξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι δώσανε υπερβολικό φόρτο εργασίας σε υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι καθόλου στελεχωμένες, όπως αυτή της κτηματικής. Δηλαδή μιλάμε για τρεις υπαλλήλους, θα πρέπει να κάνουν πληστηριασμούς για θέσεις επί του Αιγαλού για όλα τα δωδεκάνησα. Προσέξτε, η κτηματική μας αντιπροσωπεύει όλα τα δωδεκάνησα.
0: Είναι μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, με το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Γίνονται ηλεκτρονικά οι πληστηριασμοί. Αλλά είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος εργασίας και τόσο λίγο οι λίγοι υπάλληλοι που αργήσανε και εκεί. Σε εμάς έχουν δώσει προς το παρόν ορισμένες ομπρελοκαθίσματα, όπως στο Φαλιράκι, όπως στην Νότια Ρόδο, όπως στην Κρεμαστή, αλλά τα θαλάσσια σπόρανα ψυχής θα τα, από ό,τι ξέρω και είμαι σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Κτηματικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γιάννη Χειράκη, και τον ευχαριστούμε πολύ για την υπερπροσπάθεια την οποία έχει κάνει αυτός και οι υπαλλήλοι της Κτηματικής. Θα βγούμε στον πληστηριασμό. Θα γίνει προκήρυξη πληστηριασμών ή αύριο ή μεθαύριο. Με αποτέλεσμα και εμείς θα πάμε τέλος Μαΐου για να πάρουμε τα ποσά μας.
0: Πάντως αυτά δεν είναι πράγματα σε ένα τουριστικό νησί και θα αφορά και άλλα νησιά, φαντάζομαι, κύριε Γιακουμάρο, όχι μόνο τη Ρόδο, οι τουριστικές περιοχές.
1: Ακούστε, επειδή είμαι και πρόεδρος του Πανελληνίου, ξέρω σε όλη την Ελλάδα έχουν γίνει τα πληστηριασμοί. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Σε τα περισσότερα μέρη. Η Δωδεκάνησος έχει κάνει ορισμένους πληστηριασμούς από το κομμάτι του Υπουργείου Οικονομικών. Θα γίνουν τώρα και τον.
0: Η ΕΤΑΔ έχει προχωρήσει αλλού σε διαγωνισμούς?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η ΕΤΑΔ, να ξέρετε, δεν έχει αυτό το μεγάλο κομμάτι που έχει στη Ρόδο. Είμαστε οι μόνοι που η ΕΤΑΔ έχει στη διαχείρισή της ένα τόσο μεγάλο κομμάτι. Κάτι, η ΕΤΑΔ είναι θυγατρική του Υπερταμείου. Μία συμφωνία το 2016 τους έδωσε αυτό το δικαίωμα.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται, ούτε δυνατότητα διαχείρισης των πληστηριασμών έχουν, ούτε δυνατότητα αστυνόμευσης έχουν, ούτε, επιτρέψτε μου να πω, ίσως να μην γνωρίζουν και ακριβώς τι έχουν. Είναι ένα γραφείο στην Αθήνα που έχω επισκεφτεί επανειλημμένως. Μας έχουν πει ότι λειτουργούν σύμφωνα με τον 50-92, άρα τα τιμήματα τα οποία πρέπει να βάλουν για τον Αιγαλό πρέπει να είναι τα ίδια με αυτά του Υπουργείου Οικονομικών. Παρά τα αυτά αποφασίζουν και διατάζουν, και από ό,τι είδαμε τουλάχιστον στην αυτή τη συμφωνία που πήγε να γίνει μεταξύ Δήμου και ΕΤΑΔ και στείλανε τα τιμήματα ήταν 4-5 φορές μεγαλύτερα από αυτά του Υπουργείου Οικονομικών. Μα ο 50-92 έγινε για αυτό το λόγο, για να υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το τίμημα. Δυστυχώς αποφασίζουν με ένα διοικητικό συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω ποιος ο τρόπος σκέψης τους. Πώς λένε ότι ένα πόστο το οποίο εκεί που τη λεϊώνει η ΕΤΑΤ κάνει 1.000 ευρώ, ένα παράδειγμα σας φέρω τώρα με ένα έτσι αριθμό, και το διπλανό πόστο κάνει 10.000 ευρώ που ανοίγει στην ΕΤΑΤ. Για ποιο λόγο? Εάν είναι και για το ίδιο, για την ίδια δραστηριότητα. Δηλαδή θαλάσσια σπόρο, εκεί που τέλει μέχρι το σημείο της ΕΤΑΤ είναι 10.000 και έξω από το σημείο της ΕΤΑΤ, 300 μέτρα πιο πάνω, είναι 1.000 ευρώ. Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν καταλαβαίνω με ποια κριτήρια μπορεί κανείς να υπολογίσει το τίμημα αυτό.
0: Έλατε, όχι, δεν είσαι ο μόνος που δεν καταλαβαίνετε. Όλοι δεν καταλαβαίνουμε αυτές τις λογικές. Το μόνο βέβαια που καταλαβαίνουμε είναι ότι η κυρία ΕΤΑΤ, εκείνο που ξέρει να κάνει καλά, είναι να κουνά το δάκτυλο.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος να κουνήσει το δάχτυλο, κυρία Βαγιανάκη? Δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που δημιουργείται ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό, το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, την αυαρχίδα του τουρισμού, να μην έχουν ομπρέλες οι άνθρωποι να καθίσουν στο ενιδρίο γύρω-γύρω, να επέμβουν αυτοί οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν στο κοινοβούλιο? Δεν έπρεπε αυτή να.
0: Μα ούτε
1: να είναι
0: σε αυτούς
1: μπροστά.
0: Δίνουν καμιά σημασία. Το λένε δημόσια, τους δίνει καμιά σημασία η ΕΤΑΤ.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το έχω ζήσει. Γι' αυτό σας λέω. Αλλά ποιο θα δώσουν σημασία τελικά? Κάθομαι εγώ με ανοιχτή γραμμή τώρα με το Υπουργείο Οικονομικών να τους ρωτήσω γιατί εγώ, ένας πρόεδρος ενός πανελληνίου, δεν έπρεπε ακόμα και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να πατήσουν πόδι και να πούνε ένα το έχουμε εδώ για να πει τι γίνεται εδώ. Νομίζω είναι και προς το συμφέρον του. Θα μπορούσε να κερδίσει κάτι από όλα αυτά. Να πει τι κάνει η κυβέρνηση εδώ. Μα δεν γίνεται τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Και οι τουρίστες δεν έχουν να κάτσουν. Μα πώς γίνεται αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά είναι απίστευτα πράγματα. Α, και μην ξεχνάτε οι εγκυητικές. Εμείς.
0: Α, ναι, ναι. Εσείς το είπατε, κάποιος το είπε. Ο δήμαρχος το είπε, κάποιος το είπε.
1: Ναι, και εγώ το είπα.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε. Εάν εγώ. Που εγώ ο ίδιος προσωπικά καθυστέρησα να δώσω μία δόση. Απευθείας μπαίνει τόκος, ναι, τον οποίο έχω πληρώσει. Εγώ έδωσα μία εγγυητική για την καλή εκτέλεση, μου λέει. Και έχει τελειώσει 31 12 του 25.
0: Και δεν σας έχει επιστραφεί η εγγυητική.
1: Ξέρετε γιατί ποσό μιλάμε, κυρία Βαγιανάκη?
0: Γιατί?
1: Περίπου 1.000.000 ευρώ κρατάνε στις τσέπες τους αυτή τη στιγμή. Από τις εγγυητικές επιστολές.
0: Ναι. Και στους ομπρελάδες δεν τις έχουν επιστρέψει, κανένα δεν έχουν. Αυτοί μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, κύριε Γιακουμάρα, δυστυχώς. Ναι.
1: Σε κανένα. Μα πώς είναι δυνατόν η ΕΤΑΔ να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και κανείς να μην βρίσκεται να πει με συγχωρείτε τι κάνετε εδώ?
0: Έλατε. Λοιπόν, κύριε Γιακουμάρο, θα τα ξαναπούμε, φοβάμαι, για το ίδιο θέμα, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω με καλύτερα νέα, κυρία Βαγιανάκη.
0: Και
1: εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γιακουμάρο.
1: Καλημέρα.
0: Είναι ο Γιακουμάρος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, που εδρεύει εδώ στη Ρόδο, κάπου προς την Ιαλισσό, και είναι και αντιπρόεδρος στον τοπικό σύλλογο, για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει με την ΕΤΑΔ. Η ΕΤΑΔ είναι κράτος εν κράτη και πάνω από το κράτος, έτσι, όχι κράτος εν κράτη, υπεράνω του κράτους, των βουλευτών, τους βουλευτές τους απαξίουν, καμία σημασία. Γιατί άλλωστε να τους δώσουν σημασία, έχουν καμία αξία για το... Και για την κυβέρνηση έχουν τον κύριο Σκέρτσο που δίνει εντολές, το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη.

0: αφήνουμε τις ομπρέλες και, και τις ξαπλώστρες που κάπου υπάρχουν βεβαίως. Κανένας διαγωνισμός ούτε του Υπουργείου Οικονομικών ούτε και της ΕΤΑΔ ούτε καν έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει αλλά δεν δόθηκε παράταση. Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά ομπρέλα και ξαπλώστρα σε παραλία. Και σας είπα ότι χθες, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, συνελήφθη ένας ξενοδόχος, ο ίδιος, κάποιος εκπρόσωπός του, γιατί είχε κατεβάσει τα τράπεζα ζωκαθής με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στο χώρο και αυτό που θα πάρει μέρος και θα, όπως τον είχε και πέρυσι, τον έχει και φέτος από ό,τι φαίνεται. Και τον συνέλαβαν τον άνθρωπο. Πήγε η Ελλάς, προφανώς έπεσε κάποια καταγγελία, δεν ξέρω τι έγινε. Αυτά συμβαίνουν. Πάμε όμως, γιατί έχουμε και άλλα που δεν είναι καθόλου καλά. Θα πάμε στον Αρχάγγελο, θα καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ντύρο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Ντύρο, καλημέρα. Κύριε Ντύρο, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Βαγγιμάκη, καλά, ευχαριστώ. Εσείς
0: είστε πρόεδρος, για πέστε μας.
1: Ανέλαβα από τον συνεταιρισμό, τον αγροτικό συνεταιρισμό Αρχαγγέλου το 2021, ναι, τον Ιούλιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, είναι ένα... Μάλιστα.
0: Πού έχουμε πρόβλημα, τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε?
1: Το 19 και το 20 λόγω του πυρηνοδιού το λειτουργείο δεν λειτουργούσε.
0: Ναι.
1: Ανέλαβα το 21, είχε κάτι 2 χρόνια κλειστό, ανακαινήσεις το ένα το άλλο, δουλέψαμε μέχρι το 24, παρόλο που δεν έχει παραγωγή, καλά. Το πάγιο του ηλεκτρισμού κάθε χρόνο κλειστό το λατρεπείο, τίποτα άλλο δεν είναι, ανοίγω μόνο 2 μήνες, πότε έχει ηλιές.
0: Ναι.
1: Ερχόταν ο λογαριασμός της ΔΕΗ 170-180. Φέτος από την 1η του Ιανουαρίου και εδώ έρχεται ο λογαριασμός 500-520-490 και μας έχει ξετροχιάσει. Δηλαδή,
0: είναι η αύξηση των τελών που είχε ψηφίσει η Δημοτική Αρχή. Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως, κύριε Βαγγέλη, αυτό είναι κλειστό, δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Κάνουμε φωλίες στον Δήμο, παραχωρούμε το χώρο, είναι μέσα στην καρδιά της Αρχαγγέλου. Mm. Είναι ιδιόκτητο, ανήκει στο συνεταιρισμό, το παραδώσαν οι παλιοί παππούδες μας και πατεράδες μας. Και τώρα για να ανοίξει πάλι ο συνεταιρισμός θέλει μέσω όρο 6-7 χιλιάδες. Και δυσκολευόμαστε τώρα με αυτό που δίνουμε κάθε μήνα. Για έχουμε τον έφια που είναι 2.500, έχουμε, ναι, τα νερά, έχουμε τα τηλέφωνα και παίρνουν τηλέφωνο στη Δήμο της Ρόδου, ανταπόκριση 0.
0: Ναι.
1: Αν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Ο αρμόδιος αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Γιώργος Παυλούς από τα Φάντου, αντιδήμαρχος οικονομικών. Αλλά έχετε και αντιδήμαρχο εκεί, την κυρία Γιαννέλη. Τη βρήκατε?
1: Θέλω να την ευχαριστήσω, μας έδωσε και την άδεια για τη λαϊκή, για να μπορούμε να βγάζουμε και ένα μεροκάματο.
0: Αυτό το θέμα δεν της το είπατε, δεν της το θέσατε υπόψη?
1: Της το είπα και στο Γιώργο Βαρέλη τον προηγούμενο,
0: ναι,
1: και στην κυρία Γιαννέλη της το είπα, αλλά μου λέει θα το δω, τίποτα. Γι' αυτό σας πήρα εγώ, αν μπορείτε να κάνετε κάτι.
0: Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το μεταφέρουμε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Παυλούς, να έρθετε και εσείς σε επαφή. Ο κύριος Παυλούς, από ό,τι ξέρω, είναι ένας νέος άνθρωπος, ανοιχτός, είναι και κοντοχωριανός σας από τα Φάντου, είναι προσιτός. Ναι. Και αν υπάρχει λύση, ναι.
1: Ξυπηρετούμε όλα τα χωριά από Φάντου, Αρχίπολη, ένα χωροτριβείο μέχρι Γενάδη, Λάρδο, όλα, καταλαβαίνετε.
0: Αλλά αυτό που λέτε ότι ουσιαστικά λειτουργεί 2 μήνες και το υπόλοιπο διάστημα είναι κλειστά.
1: Ίσως,
0: ναι, ίσως θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση, δεν ξέρω. Αυτό είναι πια θέμα του αρμοδίου αντιδημάρχου και του τμήματος των οικονομικών. Εμείς μπορούμε να το φέρουμε, να το μεταφέρουμε στον κύριο Παυλούς. Από εκεί και πέρα, βέβαια,
1: και εσείς,
0: κύριε Ντύρε, καλό είναι να μιλήσετε με τον κύριο Παυλούς. Είναι ένας νέος άνθρωπος, προσιτός, δεν έχει καβαλήσει κανένα καλάμι. Και είναι σημαντικό αυτό. Μήπως μπορέσετε να βρείτε κάποια λύση. Και στην κυρία Γιαννέλη. Και προς την κυρία Γιαννέλη. Και αυτή είναι συζητήσιμη, δεν είναι δηλαδή άνθρωποι.
1: Ναι. Είναι και πολύ ανοίγμα, γιατί εγώ κατάγομαι από τη Μαλώνα.
0: Από τη Μαλώνα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Ντύρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Με τον Γιώργο του Μαυλούς θα ζητήσουμε κάποια μέρα να τα πούμε γενικά για τα οικονομικά, αν θέλει. Είναι νέος άνθρωπος, συνεννοήσιμος, αντιλαμβάνεται, ναι. Εγώ είχα κάτι από για τη γειτονιά μου, τώρα δεν θα πω τι. Και μας ενημέρωσε, δηλαδή ήταν θέμα ενημέρωση, δεν ήταν κάτι άλλο, μην νομίζουν εκεί που μας ακούνε στα μεγάλα κτίρια. Ενημέρωση, ναι, και την είχαμε, και χωρίς πολλά ούτε, ναι, απλά και λογικά μας είπε τι ήταν και λοιπά, και οπότε και εμείς ξέρουμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Αλλά τον βρήκα μια χαρά τον Γιώργο τον Παυλούς, ναι, θα το μεταφέρουμε, αλλά και ο κύριος Αντίρος, ο Γιώργος, καλό είναι να μιλήσει με τον ίδιο και με την κυρία Γιαννέλη, και η κυρία Γιαννέλη είναι μια χαρά, δεν είναι πρόβλημα, είναι να την πιάσει, να της εξηγήσει, να της πει, εντάξει, να πιέσει και αυτή από την πλευρά της. Λοιπόν, το ρολόι τι ώρα δείχνει? 55 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου, καλημέρα της Αγίας Ειρήνης Μεγαλομάρτυρας, χρόνια μας πολλά και καλά, να είμαστε γερές, δυνατές, και να ζούμε το κάθε λεπτό, αυτό ισχύει για όλους μας, έτσι. Ο χρόνος είναι, λέει, το μοναδικό πράγμα, τέλος πάντων, που δεν επιστρέφεται, που δεν γυρίζει πίσω, φεύγει, προχωρά και μας αφήνει φέι βολάν, και γι' αυτό πρέπει να τον ζούμε λεπτό προς λεπτό. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σε τραγούδι, σε διαφημίσεις, στο δελτίο από το Sport FM, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win.

0: Θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε σε ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευκαιμία. Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε να μην επαναπαυτούμε. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό εν ώψη του απόψινού τρίτου αγώνα με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο για τα play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός αποστολής ο Ward λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για τους γηπεδούχους, νοκάουτ, Ντιάλο και Τάις. Με μοναδικό απόντα τον τραυματία Λούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι στο της Έντερ με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης, χωρίς απρόοπτα η προετοιμασία της Ένωσης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μαρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξη συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι έχουν γίνει μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών, η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Πλήγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕ τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Και έλα ολκής για τη Manchester City που ήρθε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερίδα για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που έκλεισαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και της Δυτικής, Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι.

0: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρανα στα γεγονότα. Το ΠΕΦΕΜ μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Μπολτιλιάρισμα διαβάζω στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, στην Ιαλισσό. Κάποια φανάρια συντονίζουν, κάτι γίνεται πάλι εκεί στους δρόμους. Κατά υπομονή δεν έχουμε να σας πούμε και κάτι άλλο. Εκτός από την υπομονή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, χθες στη Σήμη εμφανίστηκαν από το πρωί 6 ιταλικά σκάφη και ψάρευαν πολύ κοντά στις παραλίες του νησιού, με αποτέλεσμα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο στο βυθό. Ενώ και από την άλλη το βράδυ είχαμε ξεσηκωμό των Σημιακών που πήγαν κάτω από το ΑΤΑΦ Σήμης για να διαμαρτυρηθούν για ένα αλλοδαπό, τέλος πάντων, ο οποίος φέρεται να παρενόχλησε κάποια νεαρά παιδιά του νησιού. Τον είχαν συλλάβει, τον φέρανε στη Ρόδο και θα δικαστεί το 2027, του χρόνου δηλαδή. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Σήμης, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, πολύχρονες.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Τέτοια μέρα και δουλεύεις.
0: Τι να κάνουμε, χαρά και εργασία.
1: Έπρεπε να είσαι στην εκκλησία σήμερα, αδικαιολόγητη.
0: Τώρα θα σας
1: έρθω. Αδικαιολόγητη.
0: Του χρόνου θα ακολουθήσω τις συμβουλίες σας.
1: Άντε να δούμε. Πότε θα μάθεις τρόπους, να δούμε πότε.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, Δήμαρχε, τι γίνεται, να ξεκινήσουμε από τα ιταλικά σκάφη. Τι έγινε χθες? Σας την έπεσαν οι Ιταλοί ψαράδες, ναι.
1: Έγινε μια καταγγελία ότι 6 ιταλικά μεγαθύρια ψαράδικα, όχι σαν τα δικά μας τα καϊκά και αυτά τα φτωχικά που έχουμε, ψάρευαν 2 μίλια από την Σήμη, περιμετρικά από την Σήμη. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, έτσι. Αυτοί κάθε χρόνο σχεδόν έρχονται και ψαρεύουν εδώ κοντά στη Σήμη, γιατί λένε, έτσι, ακούγεται ότι υπάρχει μια καλή γαρίδα, όχι εκτός από το γαριδάκι του Σημιακό, μια γαρίδα, μεγάλη γαρίδα εδώ, την οποία κάθε χρόνο τη ψαρεύουν. Βρήκαν και το καιρό χτες που ήταν έτσι λίγο άσχημος. Το λιμεναρχείο λέει ότι δεν ψάρευε, αλλά οι καταγγελίες λένε ότι ψάρευαν. Πήρε τηλέφωνο, η αλήθεια, και ο υπουργός εμπορική ναυτιλίας, ο Κικίγιας, ο οποίος με ενημέρωσε ότι έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος. Οι Ιταλοί έφυγαν στις 4 το απόγευμα από την Σήμη. Το κακό είναι ότι αν ψαρεύουν, που μάλλον ψαρεύουν, είναι τεράστια η ζημιά. Δεν αφήνουν τίποτα αυτά τα μεγαθύρια. Το να λέμε ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι στα ελληνικά, οι Έλληνες πάνε στα τουρκικά, είναι τα βαρκάκια των ψαράδων, τα οποία τι θα πιάσουν όταν περνάνε αυτά τα μεγαθύρια, δεν αφήνουν τίποτα στο βυθό, θα τους αφανίζουν όλα, και άντε μετά να επιβιώσουν οι ψαράδες της Σήμης, της Τήλου, των μικρών ακριτικών νησιών και γενικά όλης της Ελλάδας. Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει, δεν υπάρχουν πια ψαράδες και στη Σήμη κάθε χρόνο και λιγότεροι γίνονται, γιατί δεν έχει ψάρια πια, και καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη ζημιά κάνουν αυτά τα μεγάλα τα σκάφη που περνάνε. Λοιπόν, αντί να κυνηγάνε τους σημειακούς ψαράδες που είναι φύλακες
0: από την ψαραγορά, τι έγινε με αυτό το θέμα?
1: Ακριτικών. Τίποτα δεν έγινε, ανήκει στο δημόσιο. Μετά πέρασαν οι Τούρκοι, πέρασαν οι Ιταλοί, και τώρα ήρθαν οι Έλληνες να πούνε ότι ξέρετε κάτι, φύγετε, γιατί είναι ξένο οικόπεδο, ανήκει στην Ελλάδα, ενώ εσείς δεν είστε Έλληνες, οπότε πρέπει να βγείτε έξω στο ψαροπουλείο, γιατί είναι ιδιόκτητο, λέει, το οικόπεδο. Τι ιδιόκτητο? Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Ο κόσμος είναι ο ιδιοκτήτης. Ποιο είναι το ελληνικό δημόσιο? Ο κόσμος, του ανήκει. Και η ψαραγορά αυτή άνοικε εδώ και πολλά χρόνια στους ψαράδες. Τώρα, τι ψάχνεις να βρεις? Εδώ φτάσαμε στο πρωθυπουργό, φτάσαμε στον υπουργό, και άκρη δεν βρήκαμε. Θα το διορθώσουμε. Οι ψαράδες όμως, σύμφωνα με το έγγραφο που έστειλε η εκτιματική στην αστυνομία, δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στο ψαροπουλείο. Είναι εγκληματίες. Και εμείς μιλάμε τώρα για τα ιταλικά σκάφη που ψαρεύουν απ' έξω, και μιλάμε για τους Τούρκους, και μιλάμε και μιλάμε, και εδώ μας διώχνουν από τη στεριά, από τη Σήμη. Αυτά.
0: Τι έγινε με χθες με τον ξεσηκωμό των Σημιακών και βρέθηκαν? Για πέστε μας.
1: Έγινε μια καταγγελία από παιδιά, ανήλικα παιδιά, στους γονείς, ότι κάποιοι καταγωγής Αιγυπτιακής παρενόχλησε. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία, το δήλωσαν, και η καταγγελία αυτή πήγε στον εισαγγελέα. μεταφέρθηκε ο ένας από τους δύο, κρίθηκε ότι πρέπει να πάει στο αυτόφορο στη Ρόδο, πήγε στο αυτόφορο στη Ρόδο, έδωσε προθεσμία να δικαστεί το 27 το Μάιο νομίζω.
0: Ναι.
1: Οι γονείς αυτό επέστρεψε πίσω ο Αιγύπτιος. Οι γονείς αυτοί, αυτό δεν το δέχτηκαν. Χθες το βράδυ μαζεύτηκαν 150-200 γονείς εκεί και έτσαλλοι. Κάλεσα την αστυνομία, κάλεσα και τον εργοδότη των, αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα οι κάτοικοι δεν ηρεμούσαν. Πήγαν και στο κατάστημα του εργοδότη, μετά πήγαν και στο αστυνομικό τμήμα. Πήρε εντολή μάλλον ο διοικητής εδώ από την εισαγγελία στη Ρόδο. Συλλάβανε τους δύο, και τον οδηγό και αυτόν τον δίπλα, ναι, τον, που έκανε την παρενόχληση σύμφωνα με τις καταγγελίες, και τους έχουν στο αστυνομικό τμήμα για να τους απομακρύνουν από τη Σύμη. Σήμερα μάλλον θα μεταφερθούν στη Ρόδο. Δεν ξέρω που θα πάνε. Πάντως οι γονείς πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έκριναν ότι αυτοί πρέπει να φύγουν από τη Σύμη. Στις μικρές κοινωνίες νομίζω υπάρχει ασφάλεια, και υπάρχει ασφάλεια γιατί είναι μικρή κοινωνία και ο κόσμος κάτι που βλέπει ότι δεν πάει καλά, και βλέπει ότι πιστεύει ότι δεν έγινε καλά όλη η διαδικασία, παίρνει τον νόμο στα χέρια του και τους απομακρύνανε, γιατί δεν χωράνε τέτοιοι ανθρώποι σε μικρά κρατικά νησιά, σε μικρές κοινωνίες. Το θέμα είναι ότι τα κατάφερε η πολιτεία, έχει λύσει το δημογραφικό στην Ελλάδα, έχει λυθεί για όσους δεν το έχουν πάρει είδηση ακόμη, με τόσους μετανάστες που έχουμε γεμίσει. Σε 5-10 χρόνια θα είμαστε 20 εκατομμύρια στην Ελλάδα, αλλά από τα 20 ή 10 θα είμαστε Έλληνες.
0: Στη θέση του μετανάστη βέβαια, Δήμαρχε, θα μπορούσε να ήταν και ένας δικός μας, ένας Έλληνας, έτσι. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, το θέμα ότι ξεφύγει η κατάσταση. Έρχονται από Αίγυπτο, έρχονται από Πακιστάν, έρχονται από Αφγανιστάν, έρχονται από Φιλιππίνες. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Δεν είναι το ελεγχόμενο που είχαμε με τους Αλβανούς και λέγαμε ήρθε 1 εκατομμύριο Αλβανοί. Και οι Αλβανοί έχουν τώρα απορροφήσει και είναι σαν και εμάς, είναι οικογένειες οι οποίες εδώ ζουν με τα παιδιά τους. Τώρα αυτή είναι ανεξέλεκτη κατάσταση. Αιγύπτιοι, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Φιλιππίνες. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ό,τι ζητάς ένα τέτοιο μικρό νησάκι όπως είναι σήμερα, έχει πάνω από 300-400 μετανάστες. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Θα είμαστε μειοψηφία σε λίγο.
0: Λοιπόν,
1: Έλληνες, ναι, είμαστε και ένας πολιτισμένος λαός που πήγαμε εκεί που πήγαμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να είστε καλά και του χρόνου πολύ χρόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε της Σύμης. Ευχαριστώ. Yeah. Καλημέρα. Ο Δήμαρχος της Σύμης, ο Λευτέρης ο Παπακαλοδούκας, και για τα μεγάλα ιταλικά σκάφη, τα ψαράδικα που βρέθηκαν στη Σύμη και δεν θα άφησαν τίποτα. Κινητοποιήθηκε το λιμενικό, αλλά έτσι για τα μάτια από ό,τι καταλάβαμε. Αλλά και για τον ξεσηκωμό των Σημιακών, για αυτή την περίπτωση με τους αλλοδαπούς, μας τα είπε αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Οι ευχές είναι πολλές και στο κινητό μου και σε όλα τα μέσα που διαθέτω. Χρόνια πολλά έχω πολλά από τον ακροατή μας, τον Γιάννη τον Συντιχάκη. Το λέω, κύριε Συντιχάκη, να είστε κι εσείς καλά, γερός, να συνεχίσετε πολλά πολλά χρόνια να είμαστε κι εμείς εδώ, να είστε κι εσείς στο ραδιόφωνο σας να μας ακούτε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες, κυρίες και κύριοι. Ευχές είναι πάρα πολλές. Είναι ωραίο να σε σκέφτεται, να σε σκέφτονται οι άνθρωποι και να σου εύχονται. Είπαμε, αυτά τα συνειδητοποιούμε καθώς περνάνε τα χρόνια.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και από τη Σίμη και τον Δήμαρχο τον Λευτέρη τον Παπακαλοδούκα, ο οποίος μας ενημέρωσε και για τα ιταλικά σκάφη, τα τεράστια που ψάρευαν χθες κοντά στο νησί. Ενημερώθηκε ακόμα και ο υπουργός, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας, και τι έγινε. Απολύτως τίποτα. Τα σκάφη τα ιταλικά ψάρεψαν, εντάξει, και δεν θα άφησαν και τίποτα όρθιο, στο βυθό μάλλον. Μας είπε και για το περιστατικό του ξεσηκωμού των γονιών εναντίον δύο αλλοδαπών που φέρονται να παρενοχλούσαν νεαρά αγόρια στο νησί. Το τους έχουν ξανασυλλάβει τους δύο και μάλλον θα τους διώξουν από το νησί. Ξαναγυρίζουμε στις παραλίες μας. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον πρόεδρο του συνδέσμου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, τον Τίνο το Γιακουμάρο. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε στην κοινοπραξία των Ομπρελάδων. Να καλημερίσω τη γραμματέα της κοινοπραξίας, την κυρία Αναστασία Μακεντούδη, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Μακεντούδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι έχουμε κανένα νεότερο, κυρία Μακεντούδη, από το γνωστό θέμα?
1: Δυστυχώς όχι. Τα νεότερα, όπως τα ξέρουμε όλοι, ήταν την περασμένη Τετάρτη που πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ο Δήμαρχος βέβαια ότι στέκεται στο πλευρό μας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα η κατάσταση.
0: Ναι, γιατί εσείς εκτός από την καθυστέρηση, που είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό, έτσι, και οι χώροι που θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό ή τα πόστα τέλος πάντων, δεν είναι πολλά και κάποια από προς τη δυτική πλευρά είναι και περίπου ακατάλληλα, έτσι.
1: Η δυτική πλευρά είναι γενικότερα όλοι ακατάλληλα, ξέρουμε, γιατί λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω των βοριάδων που επικρατούν από την άλλη μεριά. Από την μπροστινή μεριά που είναι το καλό κομμάτι που μπορείς να το εκμεταλλευτείς, λόγω των πρωτομησιακών δικαιωμάτων των ξενοδοχείων, το κομμάτι που μένει πλέον είναι ελάχιστο.
0: Ναι. Και έχετε και την καθυστέρηση και τιμές βεβαίως που είναι πάρα πολύ υψηλές από αυτές που έχει επιλέξει η ΕΤΑΔ.
1: Βεβαίως, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα προηγούμενα χρόνια το τετραγωνικό κειμένο ήταν γύρω στα 24 ευρώ και τώρα καλούμαστε να πληρώσουμε 80 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η διάυξηση είναι τεράστια, δεν είναι κάποια 10% ή 20%, μιλάμε για τετραπλάσιο ποσό.
0: Σας είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να είσαστε εκεί περισσότεροι, να μιλάτε. Τώρα σε τι άλλες κινήσεις θα προβείτε, κυρία Μακεντούδη?
1: Για να πάρουμε κάποια απόφαση θα πρέπει να καλεστεί η ολομέλεια και σε εμάς, γιατί δεν λειτουργεί κανένας από μόνος του. Σίγουρα όμως μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς κάποιες κινήσεις, γιατί δεν γίνεται, όπως έχω πει, η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει επίσημα 1η Μαΐου. Οι χώροι κάτω λόγω της κακοκαιρίας είναι εντελώς ακατάλληλοι. Έχουν προκληθεί ζημιές και στους διαδρόμους της παραλίας και στις τουαλέτες και στις λουζιέρες, τα οποία θα χρειαστούν και αυτά χρόνο για να τακτοποιηθούν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μία παρένθεση, και ότι και τα πρωτομησιακά δικαιώματα πήραν καινούργια παράταση και κλείνουν στις 15 Μαΐου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δικές μας οι διαδικασίες θα γίνουν μετά τις 15 του μήνα, δηλαδή πάμε αυτομάτως καλό Ιούνιο.
0: Να. Ναι, και εκεί πάει. Εκεί πάει.
1: Δυστυχώς, κανένας δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι κάποιες οικογένειες πορεύονται από αυτό εδώ το επάγγελμα και τρέχουν και οι δικές μας οι υποχρεώσεις.
0: Είναι και οι εγγυητικές επιστολές που τις κρατάει ακόμα η ΕΤΑΔ, κυρία Μακεντούδη.
1: Και μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν είναι ευκαταθρόνητα καθόλου.
0: Και ενώ τα κρατάει. Τυπικά ήταν υποχρεωμένη να τις επιστρέψει, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: με τη λήξη της σύμβασης.
1: Βεβαίως, 31 Δεκάτου του 25.
0: Και τι σας είπαν?
1: Έχουν στείλει μία επιστολή στο ότι επειδή οι χώροι κάτω είναι, λέει, δεν είναι όπως τους παραδόθηκαν, όπως τους παρέδωσαν, κάπως έτσι λέει, το καθυστερούν. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι είναι μια δικαιολογία, γιατί σε αυτό εδώ απάντησε και ο κύριος Δήμαρχος, στο ότι εγώ παρέδωσα τις παραλίες έτσι ακριβώς όπως μου είχαν παραδοθεί.
0: Δηλαδή τι ακριβώς δεν είναι έτσι όπως τις παρέλαβαν, τι κλέψατε, κανένα κομμάτι παραλίας? Όχι βέβαια.
1: Όχι, πιστεύουν ότι, θέλω να πιστεύω μάλλον, ότι αναφέρονται σε κάποιες αφαίρετες κατασκευές, αν θέλουν. Πιστεύω εγώ. Αλλά δεν ισχύει σε κάτι τέτοιο σε εμάς.
0: Σε εσάς δεν ισχύει, ισχύει στους άλλους, σε κάποιους άλλους γνωστούς και μη εξαιρεταίους.
1: Νομίζω κάτι τέτοιο...
0: αλλά θα έπρεπε να ξέρουν ότι δεν αφορά, όπως είπατε, αυτό εσάς, αλλά αφορά κάποιους άλλους.
1: Φυσικά, αλλά δεν ξέρω, υπεκφεύγουν γενικότερα η όλη κατάσταση. Δεν ξέρω πια ποιον εξυπηρετεί, διότι το νησί... έχει ανοίξει η σεζόν, υπάρχουν τουρίστες κάτω, δηλαδή, και το θέαμα που παρατηρείται μιας έρημης παραλίας δεν νομίζω να είναι υπέρ κανενός μας.
0: Καλά, αυτό δεν απασχολεί την ΕΤΑΔ, όπως καταλαβαίνετε, δυστυχώς.
1: Να είστε σίγουροι.
0: Η Γενική Συνέλευση πότε θα τη Γενική Συνέλευση πότε σκοπεύετε να τη συγκαλέσετε των Ομπρελάδων?
1: Πιστεύω το αργότερο τέλος της εβδομάδας.
0: Ναι, και μετά φαντάζομαι θα δείτε βουλευτές.
1: Θα τους καλέσουμε οπωσδήποτε στην επόμενη ίσως Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω κάθε πότε γίνεται κάθε Τετάρτη ή όχι.
0: Όχι, μας ορίζεται από πριν. Γίνεται γνωστό βέβαια 2-3 μέρες πριν.
1: Γιατί εμείς την περασμένη φορά που είχαμε πάει δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα συζήτησής τους. Αυτή τη στιγμή θα απαιτήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά να είναι παρόντες και οι βουλευτές, γιατί κάναμε μια συζήτηση που σίγουρα αφορά εκείνους και δεν ήταν παρόντες. Ήταν λίγο πιο αυθόρμητη η κινητοποίησή μας, αλλά πλέον θα πρέπει.
0: Μα τα ξέρουν και αυτοί, κυρία Μακεντούδη, έχουν την ίδια απαξία από την ΕΤΑΔ όπως και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Έχω αυτή την αίσθηση, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, γιατί έχουμε μιλήσει με κάποιον off the record που λέμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα να τους αντιμετωπίσεις.
0: Μα δεν τους δίνουν καμία σημασία, ούτε σε αυτούς δίνει τα δυστυχώς. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Κυρία Μακεντούδη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αναστασία Μακεντούδη, γραμματέας της Κοινοπραξίας των Ομπρελάδων. Τι να πεις και σε αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια. Σκληρή δουλειά, γιατί είναι σκληρό πράγμα η παραλία. Δεν είναι το πιο εύκολο επάγγελμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, τραγούδι και μετά θα πάρουμε τους δρόμους. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η καλή μας συνάδελφος, η κυρία Κυριακή Πετρίδου, που κάνει ρεπορτάζ για το πράσινο. Θα φτάσει μέχρι το αρχαίο στάδιο για να δει εκ του σύνεγγης τα χόρτα που έχουν φτάσει στο Θεό. Ναι, και να περνάσουμε μαζί την αρχαιολογία. Πάμε διαφημίσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, πάντελ και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Top FM 102,4.

0: Ωραίο το τραγουδάκι. Είναι έγκλημα να κόβω με τέτοια όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, μεγάλο μποτιλιάρισμα από η Αλισό προς Ρόδο, όπως διάβασα και στο συμβαίνει τώρα στη Ρόδο, αλλά μου στέλνουν μηνύματα και φίλοι οδηγοί που βρίσκονται σε αυτές τις ουρές. Υπομονή, το είπαμε. Δεν έχετε πολλά, αλλά μέσα στα χέρια σας τι να κάνετε. Πέρα θα φύγετε από την ουρά κάποια στιγμή, κάτι έργα γίνονται, κάτι με τα φανάρια, δεν ξέρω τι, όλο έργα γίνονται στους δρόμους μας, τι μην τα ψάχνουμε και πολύ, κάτι θα έχει γίνει πάλι. Αυτή η καθυστέρηση και η ταλαιπωρία. Μένουμε στους δρόμους να καλημερίσω την Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Ρένα, χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ
1: με
0: πολύ.
1: Να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, να χαίρεσαι τη ζωή όπως ξέρεις εσύ και να σε χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κυριακούλα, και εσύ να είσαι καλά, να σε χαιρόμαστε κι εμείς εσένα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Ξέρεις ποιο ήταν το ωραιότερο δώρο, ξέρεις ποιο είναι το ωραιότερο δώρο που έχω
1: βεβαίως
0: πάρει? Μια κούπα για τον καφέ μου με όλη την οικογένεια στη φωτογραφία, αυτή η πασχαλινή κάρτα.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Η Ρένα στα γεγονότα. Κάθε πρωί η φωνή σου μας κρατάει συντροφιά και κάνει τη διαδρομή για το σχολείο πιο όμορφη. Με αγάπη, Γιώργος Άγγελος. Δύο κούκλοι της Τάνιας και του
1: Νομίζω
0: Μάριου.
1: Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Ναι, είναι το ωραιότερο δώρο.
1: Καλύτερο.
0: Το ωραιότερο δώρο και
1: κυρίως θα το βλέπεις κάθε μέρα.
0: Ναι, κάθε μου φτιάξανε μέρα. Τη μέρα τα μικρά κουκλιά.
1: Πάντα τέτοια δώρα.
0: Λοιπόν,
1: να παίρνει.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο μπαλκόνι της Ρόδου. Στο Μόντες Μύθ είμαστε μπροστά από το αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, η οποία είναι έτσι όπως την έχουμε αφήσει τόσα χρόνια, δεν έχει αλλάξει ακριβώς, είναι με τις σκαλοσιές. Τώρα υπάρχει μια λέξη που λένε στα χωριά μας εδώ και το λέγανε έτσι για τα κυπάκια και τα χωράφια, Ρουμάνι.
0: Ρουμάνι.
1: Ρουμάνι.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Είναι μια λέξη.
0: Μετέφρασε το στα ελληνικά, τα σύγχρονα.
1: Πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν είμαι και ακριβής. Είναι όταν έχουν πολλά χόρτα εκεί τα χωράφια.
0: Η λέξη ζούγκλα μας κάνει.
1: Μικρή, μικρογραφία ζούγκλα. Εντάξει. Είμαστε εδώ. Είναι, φαίνεται μια εικόνα παραμέληθης. Δεν έχει γίνει αποψήλωση. Εδώ βλέπουμε έξω, μιλάμε τώρα για το χώρο που είναι μπροστά από το δρόμο και χαλάει την εικόνα. Να πούμε ότι και βεβαίως και εντός του αρχαιολογικού χώρου που είναι περιφραγμένος είναι η ίδια κατάσταση, αλλά και έξω σε όλη αυτή τη μεγάλη πανέμορφη έκταση στο μπαλκόνι, όπως είπαμε, της Ρόδου.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είναι από τα μέρη τα που επισκέπτονται πολλοί τουρίστες.
1: Μπράβο, Ρένα, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Όπως ανέβαινα λοιπόν, αυτό είναι από τον κεντρικό δρόμο κάτω που ερχόμαστε και μπαίνουμε στην περιοχή του Μόντες Μύθ μέχρι μέσα που γυρνάμε μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Ενώ εδώ πέρα έχουν διαμορφωθεί έτσι με καλέσει τα παγκάκια, ένας χώρος, υπάρχει μια ενημερωτική πινακίδα κτλ. Όμως όλο το υπόλοιπο είναι μια εικόνα παραμέληθης. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω και σε ποια σημεία επιτρέπεται ο Δήμος να παρέμβει, διότι είχαμε για να κάνει αποψηλώσεις, είχαμε και κάποια έτσι περιστατικά στο παρελθόν που οι υπηρεσίες του Δήμου είδαν και απόειδαν και έμπαιναν σε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους να κάνουν τέτοιες αποψηλώσεις, καθαρισμούς, και υπήρχε πρόβλημα με την αρχαιολογική υπηρεσία που είναι υπό την εποπτεία και την προστασία της. Να πούμε ότι καθώς ανεβαίναμε λοιπόν υπήρχαν πούλμαν, είτε πιο μικρά είτε μεγάλα πούλμαν, αρκετά συνάντησα και μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο με το που ήρθα. Σταμάτησαν δύο πούλμαν και κατέβηκαν έτσι για μια ολιγόλεπτη επίσκεψη επισκέπτες μας. Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνθηκα και περήφανη, διότι βλέπουν την Ακρόπολη.
0: Μου θυμίζεις τώρα τον κύριο Κολιάδη, άμα ήταν πρόεδρος των Ξεναγών, που έλεγε τι ντροπή, Θεέ μου, όταν μας ρωτούν οι τουρίστες για αυτά τα χάλια, για τις λακκούβες, για τα ξερόχορτα. Τι να πω, ναι, εντάξει.
1: Τώρα λοιπόν προφανώς και εκείνος κατάλαβε από τη στιγμή, από αυτά που βλέπουμε, δηλαδή τις ενέργειες του Δήμου, να πούμε ότι έχει βγει η προκήρυξη για την πρόσληψη 60 ατόμων που είναι για την πυροπροστασία. Και όπως γνωρίζουμε, εκτός από το να στελεχώνουν πυροφυλάκια κτλ., ανάμεσα στα καθήκοντά τους είναι και οι αποψηλώσεις. Ναι. Επίσης, είδαμε και χθες βγήκε μια προκήρυξη για λίγα άτομα, για εργάτες γενικών καθηκόντων. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος δυσκολεύεται να βρει ακόμη και το προσωπικό αυτό, διότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατα είχαμε πει ότι μια προκήρυξη για μηχανικούς, τέλος πάντων τέτοιες ειδικότητες που χρειάζεται η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, δεν κατατέθηκε για αυτήν καμία αίτηση και αναγκάστηκε να την τροποποιήσει για να προσλάβει εργάτες γενικών καθηκόντων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση σε αυτή την προκήρυξη τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και η καλύτερη εικόνα εδώ. Δηλαδή,
0: πάντως για εντός του αρχαιολογικού χώρου, Κυριακή, πέφτει η αρχαιολογία.
1: Ακριβώς, το είπα πριν ότι δεν μπορεί ούτε ο Δήμος να παρέμβει. Δηλαδή πρέπει, είναι πολύ αυστηρά και καλά κάνει, έτσι προστατεύει τον πολιτισμό μας, δεν το συζητάμε. Όμως υπάρχουν και αυτά τα θέματα, γιατί εκτός από τον πολιτισμό, εκτός από την ιστορία μας, είναι και αξιοθέατα, αυτό πουλάμε και τέλος πάντων θα έπρεπε να είναι περιποιημένος ο χώρος. Και ξέρεις, είναι και λίγο επικίνδυνο τέτοια εποχή να μην έχουν γίνει αποψηλώσεις. Ευτυχώς οι θερμοκρασίες δεν έχουν ανέβει ακόμη. Θα δούμε στη συνέχεια τώρα. Κάναμε και μια βόλτα στα πάρκα.
0: Ναι, για πες
1: δηλαδή,
0: μας.
1: Περάσαμε από εκεί, από την Κοδρυκτόνος, από τη Δίρονος, από το πάρκο στην Οδό Δημοκρατίας, από την πλατεία Γοργοποτάμου, που είναι το γνωστό σε όλους μας πάρκο της Άνης Μαρίας. Εμείς μεγαλώσαμε σε αυτό το πάρκο. Τότε ήταν η χρήση του πάρκο. Κάποια στιγμή έγινε μια μεγάλη παρέμβαση για την ανάπλασή του σε κάποιες πρότυπες δραστηριότητες τότε, όταν ήμασταν και εμείς ακόμη στο σχολείο. Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες της πόλης μεγάλωσαν. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές και με έντονη εμπορική δραστηριότητα, και εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να είναι 2 δεκαετίες τουλάχιστον, έχει μετατραπεί πια σε πάρκινγκ. Ο Δήμος έχει σχέδια για αυτό το πάρκο. Το θυμάμαι ακόμα από την προηγούμενη θητεία να υπάρχουν αυτά τα σχέδια. Τώρα έχει καταθέσει στον Πράσινο Ταμείο, ώστε με μία χρηματοδότηση που επιθυμεί να εξασφαλίσει πάνω από 400.000 ευρώ, να μετατραπεί σε ένα χώρο αναπτυχής, να βεβαίως να γίνει ανάπλαση, να υπάρχει παιδική χαρά και ένα τμήμα του να εξακολουθεί να χωροθετηθεί ως πάρκινγκ, αφού γραζόμενος βεβαίως τις ανάγκες της περιοχής.
0: Τώρα με τα πάρκα Δίρονος,
1: Δημοκρατίας. Όχι, φαίνεται και εκεί είναι αισθητή η εικόνα παραμέληψης, δεν έχουν καθαριστεί, δεν έχουν γίνει
0: είναι γενικό το κακό δηλαδή.
1: Πούμε ότι ο Δήμος έχει ξεκινήσει από πέρσι μια μεγάλη εργολαβία για το πράσινο, το αστικό πράσινο. Δηλαδή αυτό εντός της πόλης της Ρόδου και λιγότερο ίσως σε άλλα χωριά για την... Φορά την πόλη της Ρόδου.
0: Ναι, καλές εργολαβίες, αλλά πρέπει να βλέπουμε και αποτέλεσμα. Εγώ, αν πάω Δήρονος για βόλτα με το Φίβο, μπορεί να κουβαλήσουμε κανένα φίδι σπίτι μας. Το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Ναι. Όχι ότι φέραμε ακριβώς φίδι. Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, έχει το Φίβο για προστασία. Πάντως, είδαμε και κάποιους συμπολίτες μας έτσι πιο νωρίς να κάνουν το τζόκινγκ στο πάρκο, ειδικά αυτά Δήρονος και στο πάρκο Δημοκρατίας. Είναι πάρκα που χρησιμοποιούνται για τέτοιες δραστηριότητες από τους συμπολίτες.
0: Και άλλες φορές στο παρελθόν, βέβαια, τέτοιο καιρό είχαν ένα τέτοιο χάλι. Αλλά εντάξει, κάτι πρέπει να ξεκινήσουν να το φτιάχνουν. Εντάξει. Οι εργολαβίες δεν είναι μόνο να τις βγάζουν στον αέρα. Εντάξει.
1: Είναι μια εικόνα η οποία.
0: Εγκατάλειψη. Ναι.
1: Δεν είναι. να μην το πούμε εγκατάλειψης, παραμέλησης. Τέλος πάντων, δημιουργεί μια άσχημη εικόνα και δεν πρόκειται για κάτι κοστοβόρο ή χρονοβόρο. Είναι κάτι που μικρές παρεμβάσεις μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την εικόνα. Δηλαδή, ειδικά σε περιοχές που είναι η βιτρίνα της Ρόδου, όπως είναι η περιοχή του Μόντερ Σμιτ, ο αρχαιολογικός χώρος και βεβαίως το πάρκο εκεί στη, στη Οδό Δημοκρατία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Να πούμε ότι, ναι.
0: Για πες μας.
1: Απλά να πούμε ότι θεωρώ και εκτιμώ ότι το πρόβλημα είναι με το προσωπικό. Ευελπιστούμε όταν προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί για εργάτες γενικών καθηκόντων.
0: Πρόβλημα με το πράσινο του Δήμου. Πρόβλημα με, με τα χόρτα της αρχαιολογίας. Τι να πούμε, Κυριακή.
1: Και είναι χρόνια τα λέμε.
0: Είναι χρόνια. Δεν είναι πρώτη φορά, έτσι, για να μας και δίκαιοι.
1: Ναι. Αλλά ήδη εξακολουθούν και σταματάνε βανάκια εδώ, πούλμαν.
0: Και θαυμάζουν
1: άνθρωποι.
0: Τη φύση, την άγρια φύση. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Κυριακή, για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πράγματι ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Κυριακής της Πετρίδου από το Μόντε Σμιθ εκεί την Ακρόπολη. Τα άγρια χόρτα που έχουν φτάσει πλησιάζουν το Θεό και την Ακρόπολη σε λίγο θα την ξεπεράσουν στο ύψος. Παραμένει φασκιωμένη, δεν έχει καμία σημασία. Η αρχαιολογία είναι ναι, να μας κουνά το δάχτυλο και αυτή, να εισπράττει, να κάνει, να δείχνει, αλλά άμα είναι να κάνει και αυτή κάτι στην ώρα της, το ξεχνάει. Και έχουμε και τα πάρκα που και εκεί έχουμε μικρές ζούγκλες. Η εργολαβία για το πράσινο του Δήμου, αλήθεια, τι κάνει, τι γίνεται. Είμαστε 5 Μαΐου σήμερα. 5 Μαΐου, εκτός από την Αγία Ειρήνη, γιορτάζει και ο Άγιος Εφραίμ. Και ο Σύλλογος Αιμοδοτών της Ρόδου λέει, έχει το όνομα του. Βοήθειά μας. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου, Άγιος Εφραίμ, τον κύριο Βασίλη Νικολή. Κύριε Νικολή, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Φενιανάκη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς για την γιορτή σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς, βεβαίως, γιορτάζει ο σύλλογός σας.
2: Η όμορφη σύμπτωση να γιορτάζει ο Άγιος Εφραίμ μαζί με την Αγία Ειρήνη. Ευχόμαστε υγεία σε όλους και περισσότερη ειρήνη στις ζωές μας. Κάτι που το έχουμε απόλυτη ανάγκη.
0: Σωστό και αυτό, ειδικά τώρα, ναι. Τι γίνεται, πώς πάει ο σύλλογος, το αίμα, οι αιμοδοσίες?
2: Πρέπει να πούμε ότι τα αποθέματα αίματος κινούνται αυτή τη στιγμή σε ικανοποιητικά επίπεδα, χάρη και στις συνεχείς εξορμήσεις σε σχολεία, συλλόγους και φορείς. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση όμως, ιδιαίτερα σε ομάδες όπως η Μηδέν Αρνητικό και Αλφα Αρνητικό, που παραδοσιακά παρουσιάζουν ελλείψεις. Πρέπει να πούμε όμως ότι η συμβολή των νέων αιμοδοτών όπως συμμαχητές των σχολείων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της επάρκειας. Ωστόσο, υπάρχουν και προκλήσεις. Η καλοκαιρινή περίοδος που βρίσκεται μπροστά μας αυξάνει τις ανάγκες λόγω τουρισμού και εκτάκτων περιστατικών και απαιτείται συνεχής ανανέωση των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς δεν ακούμε μόνο οι περιστασιακές δράσεις, η οργάνωση σε ξενοδοχεία, φορείς κτλ. Είναι κρίσιμη για να καλυφθούν οι ανάγκες. Και θα έλεγα ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, αλλά έθραυστη, γιατί χωρίς τη συνεχή κινητοποίηση συλλόγων σχολείων και πορεών, τα αποθέματα μπορούν να μειωθούν γρήγορα. Σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να πω, κυρία Βινάκη, ότι οφείλουμε και πολλά και στο στρατό μας. Γιατί είναι η μεγάλη δεξαμενή των αιμοδοτών μας και γι' αυτό και τους οφείλουμε για μεγάλο ευχαριστώ.
0: Τι σχεδιασμούς έχετε για το επόμενο διάστημα, κύριε Νικολή, για τη συγκέντρωση αίματος?
2: Ήδη, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς φέτος να κάνουμε εξορμήσεις σε τα σχολεία. Χθες ολοκληρώσαμε μια πάρα πολύ καλή αιμοδοσία στο ΕΠΑΛ του στο Ζέφυρο, με τους μαθητές να αποκτούν την πρώτη τους εμπειρία. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πολλές εξορμήσεις στα σχολεία στον Αρχάγγελο, το Αφάντου, την Κρεμαστή, το Παραδείσι και άλλα μέσα στην πόλη. Την επόμενη Δευτέρα θα υποστηρίξουμε την αιμοδοσία του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, διαθέτοντας οδηγό για το όχημα καθώς και οτιδήποτε άλλο να ζητηθεί. Και θα ακολουθήσουν οι εξωτερικές αιμοδοσίες εντός του Ιουνίου στα ξενοδοχεία Κολοσσό, στο Φαλιράκι, στη Γενική Κλινική Ρόδου και στα ξενοδοχεία του Ομίλου Χατζηλαζάρου στο Κιοντάρι. Μάλιστα, σήμερα αναμένουμε, όπως δηλώσει σε λίγο ώρα, θα δεχτούμε αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Κώστα Αμίτσι, προκειμένου να συζητήσουμε τόσο τη διοργάνωση αιμοδοσιών στα ξενοδοχεία του Ομίλου για την τελεινή περίοδο, όσο και για τις δωρεές προς το προσωπικό μας που έχουν δρομολογηθεί για την ενίσχυση διαφόρων τμήματων μετά από παρότρινση των Συλλόγων Αιμοδοτών και του Σύλλογου Στήριξης Καρκινοπαθών των Δεκανήσων, με τον οποίο συνεργαζόμαστε εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχετε ένα πρόγραμμα έτσι σοβαρό για την αιμοδοσία και νομίζω ότι καταφέρνεται και η Ρόδος έχει, μπορεί και να ανταπεξέρχεται στα αιτήματα για αίμα. Και αυτό οφείλεται σε εσάς, στα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου και βεβαίως στους εθελοντές. Λοιπόν, κύριε Βασίλη.
2: Είναι σίγουρο ότι είναι απαραίτητο, γιατί ας βάλουμε πριν βάλουμε την τελεία, να πούμε ότι, ότι αν δεν τρέξουμε εμείς, δεν έχουμε από πουθενά αλλού να λάβουμε βοήθεια.
0: Σωστά
2: το σύστημα
0: αυτό.
2: Της ομολογίας της Ρόδου είναι ανεξάρτητο σχεδόν από την υπόλοιπη χώρα, που σημαίνει ότι αν πάσα στιγμή γίνει μια στραβή, αυτό που θα λέγαμε στην καθημερινότητα, θα πρέπει να τρέξουμε μόνοι μας ή για να τις καλύψουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι μας και σαν σύλλογο εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι όλοι σαν κοινωνία.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Νικόλη, χρόνια πολλά και πάλι στο Σύλλογο Αιμοδοτών Ρόδου και σε όλους τους αιμοδότες. Σας ευχαριστώ
2: καλά,
0: πολύ, την καλημέρα μας.
2: Πολύ.
0: Βασίλης Νικόλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Ρόδου, Άγιος Εφραίμ, γιορτάζει σήμερα και ο Εφραίμ. Αν έχετε κάποιο Εφραίμ φίλο στην οικογένεια, να του ευχηθείτε. Γιορτάζει η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Εφραίμ. Λοιπόν, τα μηνύματα και τις ευχές που έχω πάρει είναι πολλές. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Διαβάζω έτσι στο κινητό μου το Σάββατο Τσοπανάκη, ο Περιφερειάς ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο Μιχαήλ Μπαρκιανάκης, η Αλίκη Μοσχή, ο Καμπούρης ο Τηλέμαχος, ο Καμπουράκης ο Αντώνης, ο Νικολίτης ο Βασίλης και πολλοί άλλοι. Που θα ήθελα πολύ χρόνο, ο Νότης ο Δούκας. Καλημέρα κύριε Δούκα, θα τα πούμε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Στο Facebook βεβαίως γίνεται ένα πανηγύρι και ευχαριστώ όλους και όλες που με θυμήθηκαν και μου εύχονται πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία, να είμαστε δυνατοί και όλα τα υπόλοιπα ο άνθρωπος μπορεί να τα φέρει σε πέρας. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Οι ευχές είναι πρόσδεκτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα σε όλους και σε όλες. Σας αφήνουμε. Στέλνω την αγάπη μου, πολύ πολύ μεγάλη, πολύ πολύ αγάπη στους μικρούς Γιώργο Άγγελο με το υπέροχο δώρο τους, με την κούπα, με τα πολύ ωραία λόγια που γράφουν. Τους ευχαριστώ πολύ και τους αγαπάω επίσης πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.

0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτη.

0: Σέντερ με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Λίγα επιπλέον εισιτήρια τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων του Τριφυλιού, καθώς δεν θα ταξιδέψουν στην Αθήνα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας. Για τη Βαρκελόνη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή της ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί όμως και έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα εν ώψη του ημιτελικού της Πέμπτης. Στη μία η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης που δεν έχει απρόπτα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να κοιτάξουμε αγώνα με αγώνα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η προτροπή του Μαρκο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για τη συνέχεια των play-off. Λήξει συναγερμού με 300. Ο τραυματισμός του στο τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν εμπνέει ανησυχία και θα είναι διαθέσιμο στο επόμενο ντέρμπι με τους πράσινους. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη που χτύπησε στο μάτς της Τούμπας. Χωρίς τον Σάντσες που συνέχισε θεραπεία, εχθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Από θεραπεία έκαναν όσοι έπαιξαν πάνω από 45 λεπτά στο μάτς με την ΑΕΚ. Οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα ανανεώσουν και όσοι γίνουν μέλη στον Ερασιτέχνη μέχρι 31 Μαΐου και αγοράσουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό, όπως υπενθύμησε η ΠΑΕ. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Στο πλαίσιο των επερχόμενων αλλαγών η παρουσία του πρώην διευθυντή ποδοσφαιρικών επιχειρήσεων της Μαρσέη Γευγένη Κοσέλευ στην Τούμπα. Λίγμα στον Άρη με τον Σοκράτη Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5-8. Εκτός πλάνων για το επόμενο μάτς και πάλι με τον Όφη τέθηκε ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες. Διαψεύδουν από την ΠΑΕΤΑ περί προσφυγής του Αλφαρέλα, ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2 σετ με ανατροπή του ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ, έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Novi Bet Volley League και απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σάββατο, ο τέταρτος τελικός στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας ανακοίνωσε ο Ακίλε Πολωνάρα. Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν. Θα μου λείψεις, πορτοκαλί θεά, έγραψε σε ανάρτησή του ο 34χρονος Ιταλός που συγκλώνησε με τη γενναία μάχη του με τη λευχαιμία. Γκέλα ολκής για την Manchester City που ήρθε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Everton για την 35η αγωνιστική της Premier League και έμεινε στο πλην 5 από την Arsenal αλλά πλέον με ένα μάτς λιγότερο. Έκτη σερί ήταν για την Chelsea 3-1 από την Nottingham Forest στο Stamford Bridge. Σεβίλη Real Sociedad 1-0 στην αυλαία της 34ης αγωνιστικής της La Liga. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 35η αγωνιστική της Serie A, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 και Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 137-98 και της Δυτικής Spurs Timberwolves 102-104. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό

0: Ζαχαρού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Top FM 102,4.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη και στον Εφρέμ που γιορτάζουν σήμερα. Με χαμογελό. Χρόνια πολλά στη Ρένα τη Βενιανάκη που ήταν προηγουμένως εδώ. Της ευχηθήκαμε να είναι γερή και δυνατή και να κάνει εκπομπές σαν αυτές που κάνει. Εμείς τώρα την υγειά μας να έχουμε. Χαμόγελο πολύ, αγάπη πολύ και πίστη μέσα μας. Και πάμε παρακάτω, προχωράμε. Χρόνια πολλά στη Ρένα που γιορτάζει, χρόνια πολλά στον Εφρέμ. Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Και από τώρα και μέχρι τις 12 ξεκινάει μια εκπομπή με στυλ ψυχαγωγικό. Στους 102,4 και τους 97,4 εκεί μας ακούτε. Αυτές είναι οι συχνότητες του Top FM. Στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Κάθε μέρα και πρεμιέρα. Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω του Viber 6937-348-348 για να μπείτε εκεί, για να μπείτε στο Viber, να στείλετε τις ευχές σας στη Ρένα που γιορτάζει, να μας πείτε την καλημέρα σας και να μας επισημάνετε ότι θέλατε εσείς προκύψει. Τώρα, ο Όμιλος Μίτσης και το Welling Performance Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Technogym. Στις 23 και 24 Μαΐου ζήσε δύο μέρες γεμάτες sunrise, yoga και πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ και beach volley, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν εκεί ο θρύλος του μαραθωνίου Μαρία Πολύζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμη κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Διεύθυνση Welling Performance Spa Center Φαλιράκη, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκη.

0: Το καλοκαίρι μπαίνει σιγά σιγά. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Γι' αυτό το νου σας στις αιτιές.
1: Είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο.
0: Άμα σας λέω εγώ, το νου σας στις αιτιές.

0: ζωντανό.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Θανάσης Αλευράς. Αυτή είναι η σαρτιά. Να τις προσέχετε καλοκαιριάτικα.

Και πάμε στο Γιώργο το Σαμπάνι τώρα, στα 17 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Για όλα αυτά που... Πρέπει να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας. Πρέπει να επικοινωνήσατε με το γνωστό, τη γνωστή, το φίλο, τη φίλη. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για... Και πρέπει να βάλατε τον Top FM στην παρέα σας. Το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα, να ξέρετε. Δεν θυμώνω. Καλημέρα στους ομογενείς μας. Σε όλο τον κόσμο που βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, μακριά από τα σύνορα.

0: Πώς περνάει ο καιρός όμως, 5 του Μάη σήμερα. Και ακόμα δεν λέει να καλοκαιριάσει.
1: Που δεν σου φτάνουν όλα όσα έχω. Που πιο πολύ χτυπάς από όσο αντέχω. Που δεν κατάφερα.
0: Ο ξένος κόσμος έρχεται στη Ρόδο, την αγαπάει. Την προτιμάει αν θέλετε, αλλά είναι... σου λέει πού να πάω να κολυμπήσω τώρα, δεν γίνεται. Με τέτοιο κρύο.
1: Να φτάσεις, κι εγώ στο...
0: Τέτοιο κρύο. Το λέμε εμείς κρύο.

Τώρα εσείς τι θα κάνετε, ένα μπουκέτο λουλούδια, ένα δώρο όμορφο, γλυκά αν θέλετε, για να πείτε χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει ή στον

0: Είδα το πρόσωπό σου πάλι σε κάποιο story, έτσι τυχε.
1: Πήγε κιόλας 10 και 24, μάλιστα.
0: Ήσουν όμορφη.
1: Πάμε να μαδίσουμε τη Μαργαρίτα με τον Χρήστο το Μάστορα τώρα.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Αυτός, από ό,τι καταλάβατε, είναι ο χορηγός της πρώτης ώρας εκπομπής μας. Πάμε τώρα στον αξέχαστο Μανώλη Λιδάκη, που έχει κάτι να μας πει μέσα από τα καινούργια του, τα τελευταία του. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα.
2: Είναι ο πόνος δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος

με τον Απόλλη να μας τραγουδάει κάτι από τη ρεμπέτικη πλευρά της μουσικής μας ιστορίας. Θα πάμε σε δελτίο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Πριν ανοίξουμε αυτό το ντόμο που λέει απ' έξω μουσική ιστορία. Έχουμε να παίξουμε σήμερα.

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ακριτικής Ύμνης. Οι αλλοίς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 Οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης, το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα, προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου, Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα, Τρίτη, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ, θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Top FM 102,4.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Αυτός ήταν ο χορηγός της πρώτης ώρας εκπομπής μας. Και εμείς λέμε να ανοίξουμε τον τόμο που γράφει απ' έξω μουσική ιστορία. Αυτό είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου. Για να τα ακούσουμε λίγο. Θεός αν είναι...

Ήταν 1996 όταν ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Πάνε δηλαδή 30 χρόνια.

Να πω καλημέρα στους φίλους μου με αυτό το τραγούδι του Γιάννη του Πάριου. Έτσι, επειδή άκουσα τον κύριο Ρένο Χαραλαμπίδη στην τηλεόραση να μας λέει ότι δεν του άρεσε ο Πάριος. Δικαίωμά σας, κύριε.

Τώρα από εκείνο το όμορφο 1997 διαλέξαμε κάτι να μας το πει ο Γιώργος Ονταλάρας.

0: Το είπα και στο ξαναλέω. Ύμνος από τον Γιώργο τον Ταλάρα. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχω την αίσθηση ότι άντεξε, διαχρονικό είναι, άντεξε 56 ολόκληρα χρόνια. Είναι τραγούδι του 1970. Και μας το λέει ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Άντε πάμε σιγά σιγά.
1: Κάθε Μάρτι, κάθε Απρίλη, κάθε Μάη
0: 1970.

Πάμε τώρα στο 1998, τότε που ο Γιάννης ο Καλατζής ερμήνευσε Μάνο Λοΐζο. Αυτό είναι το παραμυθάκι, το περιβόητο.

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, στην Αγία Μονή. Μικρή συνοικία, φτωχή. Μικρά σπιτάκια, με αυλές ενωμένες, με καρδιές ενωμένες. Αριστερή συνοικία, μικρή Μόσχα τη λέγανε. Στέρηση, αλλά τα απογέμματα μαζεμένη όλη η γειτονιά, πότε στη μια αυλή, πότε στην άλλη. Είχε ένας να φάει, είχαμε όλοι. Ένα ραδιόφωνο υπήρχε στη γειτονιά. Από αυτό ακούγαμε ειδήσεις και μουσική, λαϊκά, Καζαντζίδη.

1971, ο Δημήτρης ο Μητροπάνος ερμηνεύει Άγιο Φεβρουάριο και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία μπορώ να πω, με Δήμο Μούτση συνθέτη, με Μάνο Ελευθερίου στιχουργό, σε ένα λαϊκό δρόμο εντελώς διαφορετικό από το 1970.

0: Δύο χρόνια μετά, αυτό ήταν το 1969, δύο χρόνια μετά, το 1971, ο μεγάλος Στέλιος έκανε επιτυχία τεράστια. Δεν θα ξαναγαπήσω. Για να πάμε σε διαφημιστικά και να πιάσουμε στα χέρια μας αυτό που λέμε καινούριο ελληνικό τραγούδι.
1: Δικό μου απ' τη χαρά.
0: Ρε αυτό το μερτικό.

0: Καλημέρα και καλησπέρα στην ομογένεια.
1: Καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Γιάννη το Σκιαφίτη, το Μιχάλη το Μάχλη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
11: Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 11. Από το παλιό πάμε στο καινούριο τώρα. Πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή την εβδομάδα στα χέρια μας.
12: Μα χθες,
11: Ιουλία Καλυμάνη.
12: Θες,
11: με εξόδεψες.
12: Ξανά.
11: Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, το PFM1024.gr. Εκεί μπορείτε να μας ακούσετε.
12: Πώς βολεύεσαι εσύ.
11: 6-9-37-348-348 για να μας στείλετε το μήνυμά σας στο Viber.
12: Χάσω απ' τα μάτια μου εσύ. Ήσουν είσαι.
11: Προσοχή στο τι ξοδεύετε.

Σπουδαίος δημιουργός, σπουδαίος μουσικός, σπουδαίος ερμηνευτής και καλό παιδί. Βασίλης Δήμας. Μεγάλος δημιουργός αρκετών επιτυχιών. Του Νότη, του Σταμάτη του Γονίδη που είναι και κουμπάρος του.

0: ξαφνικά.
1: Λίγο πριν από το χορηγό μας, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων,
0: πιστεύτηκα.
1: Λίγο πριν από τα φημιστικά μηνύματα, έμαθε για πατρολογήματα ο Πέτρος ο Ιακωβίδης.
0: Και ας μη με καλέσες, όμως δεν...
1: Στα 26 λεπτά μετά τις 11 είμαστε.
0: Άλλο δρόμο διάλεξες.
1: Έμαθα, παντρεύεσαι, λέει ο Πέτρος.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής ύμνης. Οι αλλιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλλίνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπισιακό. Σήμερα Τρίτη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
5: Joy!
4: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
5: Joy!
0: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy!
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy!
0: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
0: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
0: Joy. Happy Living Ideas.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

0: Μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής και είπαμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Όχι πολύ, όχι πάρα πολύ. Είπαμε να φτιάξουμε μια ευθεία τελική με αρκετές επιτυχίες από αυτές που σας αρέσουν. Μαζό! Για να πάμε σε λίγο να πούμε και τις καλημέρες μας.
1: Αφού δεν μ' αγαπάς, καρδιά μου.

0: μέσα.
1: Το χόρεψαν πολλοί μαθητές και μαθήτριες που ήρθαν στη Ρόδο επισκέπτες. Από παντού αυτό το τραγούδι.
0: Που να ξέρα πως ήταν.
1: Εινόπνευμα φτηνό μακριά από αυτό.
0: Πνεύμα.

Είπαμε, πάμε το χρόνο πίσω τώρα. Η πρώτη μας καλημέρα πάει σε όλο τον κόσμο, τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλημέρα στους δυο φίλους τους καλούς που μας ακούν στα καβουράκια, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο. Καλημερίζω τον κύριο Βασίλη Πιάκα. Λέω καλημέρα στην Ειρήνη τη Μαλωίνα, τη φίλη μου την καλή. Υγεία να έχεις, γερή δυνατή και χαρούμενη να είσαι πάντα. Και μακριά, όπως λέει και ο Παντελής.

0: Καλημερίζουμε επίσης το φίλο μου τον καλό, τον Μιχάλη τον Παπανδρέου, τον Γιώργο τον Μικιού, τον Σταύρο τον Μαρβουδουδή, τον Αντρέα τον Τσακμακίδη, τον Κώστα τον Κόνο, την Μπιάνκα και τον Βασίλη στην Κο.
1: Από μια κλωστή κρέα.
0: Πώς το λένε οι Ολλανδοί, Μπιάνκα? Τούι!
1: Μα ο αέρας βάλθηκε να με πεθάνει.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Μαντικό που μας ακούει.
1: Το όνομα σου ως εδώ και το κορί.
0: Καλημέρα στη Μαρία. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του στα Φαντού. Στο Τσαμπίκο το Σακελάρι.
1: Στο αφεντικό δε παρέμεινε πιστό και όμως το αφεντικό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Υπομονή, κρύο είναι, θα περάσει.
1: Αν

0: Καλημερίζω τον Σταύρο τον Χατζηαλεξίου. Λέω καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την Ομογένεια στην Αυστραλία.
1: Μα όπως λέει κι ο λαός, κακός...
0: Καλησπέρα Μπρίσμπαν. Καλησπέρα και στο Σίδνεϊ. Καλημερίζω το φίλο μας τον Σάβα, τον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στον Μιχάλη τον Παριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγορά, στον φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα.
1: Κλωστή κρεμόταν η ζωή μου.
0: Βέρε τι θυμήθηκα τώρα, ε. Το πρώτο χαρτζιλίκι στα μπουζούκια αυτός μου το πήρε. Και όχι στη Ρόδο, στην Αθήνα. Τι να κάνουμε, ο πρώτος μας χωρισμός τότε ήταν 1980, ναι.

0: Ήταν η πρώτη μου μεγάλη συνέντευξη και μιας και είπα Ρόδος Παλάς, ήταν στο Ρόδος Παλάς. Σε σουίτα του Ρόδος Παλάς. 2,5 ώρες παρακαλώ με μαγνητοφωνάκι. Και έχοντας μαζί μου το φίλο μου τον καλό, τον Τίμο τον Ξανθόπουλο. Και η άλλη μεγάλη συνέντευξη και αυτή στο Ρόδος Παλάς ήταν Νότης.
1: Πριν φύγεις θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Καλημερίζω το Διαγόρα, το Μουστάκα, τον Ανδρέα, τον Κανταρά, το φίλο μας τον Τάσο, τον Αρνά. Τον Ευθύμιο, τον Γουτσιά, τον Γιώργο, τον Φράτζη, το σεφ της εκπομπής.
1: Όσο θέλεις να ξεσπάσεις όταν ανοίξει.
0: Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, στην κυρία Άννα Γκανάσου, στο Δημήτρη το Γλώσσι στην Καλαμαριά.
1: Και μη...
0: Το Βαγγέλη τον Κουνενό την καλημέρα μας, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Κι όταν σε τρίτους μπροστά...
0: Στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον κύριο Νίκο Τόκα στη Λευκοσία.
1: Όσο κι αν καίγομαι, μπορώ.
0: Στον Τζίμι τον Μποζατζή, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Και μη...
0: Στη φίλη μου την καλή τη Μέρη την Παπαδούλη, στον Ανδρέα τον Σταύρου. Στο Σταμάτι τον Σαρί, στη Μιχαλίτσα την Πακιού. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Ρένα τη Μαλοίνα. Να σε γερή, δυνατή, χαρούμενη και ευτυχισμένη πάντα.
1: Και μη...
0: Καλημέρα στη Μαρία την Ξενάκη, στο Μιχάλη τον Σταύρου, στο φίλο μας τον Νικόλα. Μη... Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και τώρα στα 13 λεπτά πριν από τις 12, πριν από το τέλος, πάμε παρακάτω.

0: Μαζί μας και ο Δήμος ο Καραγιάννης, ο κουμπάρος μου με το προσωπικό του αποτυγκό. Ο Παναγιώτης ο Τρουμούλης, ο DJ Μοντάνα. Ο άνθρωπος φραγίδα του νησιού της Κόπος τον αποκαλώ.
1: Είπες, μες στα χέρια μου κράτω.
0: Πάμε σε ένα επίγον περιστατικό τώρα.

0: Ή να το πω όπως το λέγει ο Νίκος ο Γιάννου κάποτε. Μαέστρο, έχει το μαγαζί καψούρια απόψε.
1: Τι να σκεφτώ και τι να πιστέψω, κάθε φορά με βγάζεις απ' έξω. Ψάχνω κι εγώ στα μάτια σου μέσα μια ανάκρη να βρω. Πότε μιλάς και πότε σωπαίνεις.

Αφού πιάσαμε τα live τώρα προς το φινάλε, πάμε σιγά σιγά. Ζάμε και Μαριάννα από Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάνε οι δικές μας οι καρδιές, λένε και οι δυο μαζί. Άιντε καψουράκια.

Από τις γυναικείες φωνές που μου αρέσουν. Μαριάννα Παπαμακαρίου. Εξομογένεια ορμόμενη. Στη Γερμανία ήταν.

αυτός μας έμεινε εν ζωή. Και ο Πασκάλης ο Τερζής βέβαια, αλλά αυτός περισσότερο γιατί είναι περισσότερο λαϊκός. Πάμε τώρα να δούμε πώς ερμηνεύει Αντώνη Ρεπάνη ο Νότης. Άιτε παλιό παιδά!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Club A του κυρίου Μίτση για τη χορηγία της πρώτης ώρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που είχαμε. Σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα και ήσασταν πάρα πολύ. Από όπου κι αν μας ακούτε, τις ευχές μας για καλό μεσημέρι. Άντε Παναγία μου.

0: D32 και ρογμές τέλος.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με τον James Nannalis στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη ενώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Στη μία η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στον Πρικυπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους, ο Γουόρντ χωρίς Μίροτιτς, Διαλό και Τάισι Μονεγάσκι. Τζαμπόλ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα. Το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off. Όλα καλά με τον Στρακόσα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καμία ανησυχία για τον Τζολάκη, ο οποίος τύπησε στο μάτς της Τούμπας. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Ο πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό άκρο πόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Πλήγμα στον Άρη με τον Διούδη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο 5ο μετακάρπιο και χάνει τα τελευταία παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Σύμπληρωσε κάρτες ο Καντεβέρε που χάνει το επόμενο μάτς και πάλι με τον Όφη διαψεύδουν από την ΠΑΕΤΑ περί προσφυγής του Αλφαρέλα. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες. Επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις του καταγγέλει ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου μας και να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Κορυφαίος τερματοφύλακας της Premier League για τρίτη σερή σεζόν αναδείχθηκε ο Νταβίντ Ράγια της Arsenal. Σε 35 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Ισπανός Πορτιέρη έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στα 17 από αυτά. Έδεσε τον Phil Foden η Manchester City. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, οι Citizens έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο μέσο επιθετικό για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62 08.

0: 87. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Top FM 102,4.
3: Παραγωγή, ο κύριος Πάνος θα πέρξει παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Αντώνης Χαρπετόπουλος, χορηγός αυτής της εκπομπής, η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι χωρίς οπτική ίνα και χωρίς να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις να δουλεύουν απ' έξω από το σπίτι, αν ήρθαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά, μπορείς να έχεις ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Όλα αυτά χάρη στο Nova 5G Home Internet, εντάξει, την συγκεκριμένη ας πούμε προσφορά που αντικαθιστά την οπτική ίνα. Λοιπόν, και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό είναι στη διάθεση ο χάρτης ταχυτήτων και οι πληροφορίες στο nova.gr. Να πούμε και τις δυνατότητες επικοινωνίας. Είναι χρήσιμο. Δηλαδή, υπάρχει στη διάθεσή σας το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-95-79-283-84-85. Εκεί μπορείτε να αφήσετε οτιδήποτε, ας πούμε, νομίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε για να μας αφήσετε οτιδήποτε, οποιοδήποτε σημείο αν θέλετε, αν πιστεύετε ότι μπορούμε να σας είμαστε σε κάτι χρήσιμο. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει πάντα και δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και κόλλησα έτσι προηγουμένως. Και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα όποτε αυτό είναι, νομίζετε ότι πρέπει να το κάνετε, διότι αν τα στέλνετε την κατάλληλη στιγμή και αν είναι και από αυτά που διαβάζονται και στον αέρα, τα χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν τα διαβάζουμε όλα βέβαια στον αέρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία, εντάξει, θα ήταν λόγος να μας κλείσουν το ραδιόφωνο. Το λέω και το ξαναλέω. Για εσάς που τα στέλνετε και χάνετε το χρόνο σας προκειμένου. Λοιπόν, σήμερα η ατζέντα της ημέρας έχει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχει βασικά τον ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο. Θυμίζω πρώτο παιχνίδι 1-1 στη Μαδρίτη. Ρεβάνς σήμερα στο Λονδίνο με την Arsenal αγκαλιά πια με το πρωτάθλημα μετά την γκέλα της City χτες βράδυ που προηγήθηκε με την Everton, βρέθηκε να χάνει με 3-1, έδειξε ψυχή, γύρισε το παιχνίδι αλλά δεν πήρε την νίκη, ολοκλήρωσε το μάτς στο 3-3 και μένει λίγο πίσω. Χθες σας τα έλεγα ότι στην Αγγλία το τι παιχνίδια χρωστάει κάθε ομάδα δεν έχει καμία σχέση με την βαθμολογία. Δηλαδή, αν μια ομάδα είναι μπροστά στη βαθμολογία, είναι μπροστά στη βαθμολογία. Το αν αυτός που την καταδιώκει έχει 3, 4, 5, 7, 15 μάτς λιγότερα, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αυτό το μείον 6 στο οποίο βρέθηκε η City τελικά το πλήρωσε. Βρέθηκε στην υποχρέωση να πρέπει να πάρει ένα μάτς. Βρέθηκε στην υποχρέωση γιατί είχε παιχνίδια στο κύπελο, γιατί κυνηγάει τα πάντα ως γνωστόν. Και μέσα σε αυτό το ανατελείωτο κύκλο παιχνιδιών έκανε την γκέλα που η Arsenal περίμενε και για να εδραιώσει την πρωτιά της στην βαθμολογία της Premier League. Δεν το πήρε ακόμα το πρωτάθλημα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ εδώ που είμαστε. Και βέβαια για να πάει στο απόψινό παιχνίδι η Arsenal με λιγότερη πίεση στο κεφάλι, με λιγότερο ανάγκη, έτσι, διότι Άλλο είναι να θέλεις να σώσεις τη χρονιά σου κερδίζοντας το Champions League. Άλλο να κυνηγάς ένα τελικό ο οποίος είναι από μόνο του κάτι τιμητικό. Άλλο να κινδυνεύεις να τα χάσεις όλα, ενώ τα έχεις διεκδικήσει όλα και με τον τρόπο σου και με καλό ποδόσφαιρο και με γενικότερα ας πούμε προσωπικότητα, με θέληση, με τα πάντα ας πούμε, και να δεις όλο αυτό το πράγμα να γκρεμίζεται στο τέλος. Η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο, την οποία Ατλέτικο έχει διαλύσει στο προηγούμενο ραντεβού μαζί του τον Οκτώβρη, στην ίδια διοργάνωση. Την οποία Ατλέτικο θα μπορούσε να έχει κερδίσει αν ο Μάκελι δεν άλλαζε την αποφασή του και έμενε σταθερός στο πέναλτι που της έδωσε στο 79-80 κάπου εκεί, στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν το τρίτο πέναλτι της βραδιάς, το δεύτερο για την Arsenal. Αν σκόραρε ο Γιώκερες, η Arsenal θα είχε σήμερα ένα μεγάλο βαντάζ απέναντι στην Ατλέτικο. Δεν το βρήκε αυτό το πέναλτι τελικά. Προέκυψε η τελική ισοπαλία, είπε μόνο αδικό αποτέλεσμα δεν ήταν. Ίσα-ίσα εγώ νομίζω ότι η Ατλέτικο είχε παίξει λίγο περισσότερο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να ήταν αυτή σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχει ένα γκολ να υπερασπιστεί. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε τώρα για μια ρεβάνς, στην οποία νομίζω ότι η Arsenal έχει τον πρώτο λόγο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι θαυμαστές του Σιμεώνε, όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι ο συγκεκριμένος μπορεί να κάνει ένα θαύμα ακόμα. Αλλά υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία μια λεπτομέρεια που εμένα εξ αρχής μου φάνηκε κακός ιονός. Δηλαδή η συνέντευξη τύπου που είχε δώσει ο Σιμεώνε πριν από το πρώτο παιχνίδι, να ξέρετε, είχε να κάνει βασικά με ένα πράγμα. Με το ότι η Ατλέτικο απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. Το έλεγε, το ξανάλεγε, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα, υπερηφαναβόταν για αυτό το κατόρθωμα της ομάδας. Ήταν η άμυνά του απέναντι σε έναν χαμένο τελικό, θυμίζω, στο κύπελο Ισπανίας. Ήταν, αν θέλετε, η υπενθύμηση ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ότι το έχει κάνει και το έχει ξανακάνει. Είχε πει τότε ότι έχει αποκλείσει την Μπαρτσελόνα του Μέση, ότι απέκλεισε τώρα την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ. Και αυτό ήταν κακό ιονός, γιατί έδειχνε ότι το μυαλό του ήταν εκεί ακόμα. Ότι πιθανότατα και όλη η ομάδα είχε δει αυτό το γεγονός ως το κατόρθωμά της μέσα στη χρονιά και κάπως έτσι δεν προετοιμάζεις έναν ημιτελικό Champions League. Αυτό είναι λίγο συνταγή αποτυχίας. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να αντέξει Ατλέτικο απόψε και να προκριθεί με όποιον τρόπο, ακόμα και στα πέναλτι που λέει ο λόγος. Πόσο μάλλον να κερδίσει στην κανονική διάρκεια μια ομάδα που θυμίζω ότι η Arsenal είναι αίτητη. Έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, έχει μια άμυνα στην οποία έχει στηριχτεί σε όλη τη διαδρομή αυτή. Έχει γενικά όσα χρειάζεται μια ομάδα για να παίξει στον τελικό του Champions League. Μεγάλους παίκτες, ένα προπονητή που την ξέρει πολύ καλά, φεγγάρι, όπως αποδεικνύεται και από την ισοπαλία που έφερε χτες βράδυ η City. Γενικώς όλα καλά της πανέα. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρατέταρτο στην Ευρωλίγκα για να τελειώνει η δουλειά. Και στις 8 η Χάπουελ παίζει με την Ρεάλ για να ανοίξει μια συζήτηση, γιατί και εκεί το πράγμα δύσκολο είναι. Η Ρεάλ είναι στο 2-0. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε μπάσκετ, πάμε στον Τόλι για να συζητήσουμε γενικότερα. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Αντώνη, καλημέρα, τι έγινε.
0: Καλημέρα, κύριε Κοτζιά. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Είστε καλά.
0: Δόξα σου Θεός. Που λένε. Τα ίδια επιθυμώ και για εσάς.
1: Υγεία να έχουμε. Ναι. Πού βλέπεις να γίνεται το 3-2.
0: Το 3-2.
1: Θα γίνει καταρχάς 3-2.
0: Δύσκολα.
1: Κάτι θα γίνει 3-2.
0: Δύσκολα.
1: Θα ρωτήσετε εσένας αν θα έχουμε παιχνίδι την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι απαραίτητα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, σε όλες τις σειρές.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα λες, ε.
0: Δύσκολα. Νομίζω το μόνο που μπορεί λίγο να γίνει λίγο χαμούλης είναι το Χαπόελ Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λόγω το αποψινό δεν χάνεται.
1: Για ποιον θέλει. Δεν λες, ε.
0: Γενικά, γιατί και η Ρεάλ δεν κερδίζει εκτός έδρας. Θα μου πεις, έχει έδρα η Χαπόελ. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Αλλά βλέποντας όλη τη χρονιά, οι μεταπτώσεις της εντός και εκτός έδρας είναι φοβερά θεαματικές. Δηλαδή, η ευκολία με την οποία κέρδισε τη Χαπόελ χωρίς τον Ταβάρες την Παρασκευή ήταν εντυπωσιακή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτή η Ρεάλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να περιμένει το ίδιο μάτς. Μόνο εκεί παίζουν καλά.
1: Η Ρεάλ, Αντώνη, φέτος στην Ευρωλίγκα έχει 21, το 1-1 από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκτός έδρας έχει 6-13.
0: Και άμα δεις αυτά τα 6, εντάξει, δεν είναι, ας πούμε, νίκες, τρίβεις τα μάτια σου. Δηλαδή, θέλω να πω, οι περισσότερες είναι με ομάδες που ήταν χαμηλά, ας πούμε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικές και όχι και τόσο εύκολες. Γι' αυτό λέω ότι εκεί μπορεί κάτι να περιμένω. Στα άλλα δεν νομίζω.
1: Καλά. Δηλαδή...
0: Ναι, τον Ολυμπιακό τον συζητάω. Νομίζω θα περάσει απόψε.
1: Νεράκι,
0: τρένο. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ήταν εντυπωσιακές οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα. Που είναι ένα μάθημα για αυτά που πρέπει να λέει ένας προπονητής σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, προσέξτε, θα παίξουν 8 παίκτες, αλλά είναι καλοί. Πώς το λένε, θέλουμε να παίξουμε τον μπάσκετ μας κτλ. Αλλά τα απολύτως, ας πούμε, σωστά και προβλεπόμενα, για να μην σου πει ότι κοίταξε, δες παιδιά, παίζουν με 8 παίκτες, τους έχουμε διαλύσει 2 φορές. Εντάξει, άμα δεν κερδίσουμε, κάποια σαχλαμάρα θα έχουμε κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, εκτός των άλλων είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τη Μονακό.
0: Ναι. Αλλά έχει χάσει, αλλά από ποια Μονακό τώρα. Άλλη...
1: Από τη Μονακό τώρα, τελευταία, στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Έχασε από τη Μονακό στη Μονακό που ο Τζέμι δεν ξέρει αν θα παίζει.
0: Ναι.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Έφτιαχνε κάτι σάντουιτς στα αποδυτήρια, έβαζε σαλάμι, έφτιαχνε το σαλάμι, το τυρί κλπ. Και έχασε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά.
1: Του λέει, κάτσε να μην έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Σωστά, αλλά δεν νομίζω
1: κάτσε
0: ότι.
1: Δεν θα τελειώσουμε να έχουμε σπίτια μας να φτιαχτούμε.
0: Σωστό. Αλλά.
1: Δεν είναι του πρώτου γύρου. Που έκανε, που ήταν ο Σπανούλης, που ήταν
0: ναι,
1: η
0: ναι,
1: Μονακό κλπ. Ναι. Έφερε μια Μονακό, σου είπα, που κρυβόταν ο Τζέιμς μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαλάκα με τη Μαργαρίτα να παίξει, διαπέξει.
0: Ρε παιδί μου, η Μονακό, βλέπεις καθόλου στο Netflix αυτό το αμερικάνικο, το Untold?
1: Όχι.
0: Στο συνιστώ, εσένα θα σου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτά του NBA. Γιατί είναι μια σειρά που έχει να κάνει κατά βάση με αμερικάνικα σπορ, με Αμερικάνους πρωταγωνιστές. Έτσι. Και μέσα σε αυτά έχει και τουλάχιστον 5 επεισόδια στα 20, πόσα είναι τώρα η σειρά, δεν θυμάμαι, τα οποία έχουν να κάνουν με το NBA. Με ιστορίες από το NBA. Αυτά σας αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένα για τους Blazers, ας πούμε, που είναι φοβερό. Διάφορα τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Η Μονακό θα μπορούσε να είναι θέμα αυτού του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή η χρονιά της φέτος είναι για ντοκιμαντέρ. Έχει ξεκινήσει με σκοπό να, πώς το λένε, να είναι ξανά στο Final Four. Και να το κερδίσει, γιατί όχι, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ στην αρχή. Και μετά όλο αυτό το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και ξεφτίζει μέχρι τελικής κατάρρευσης. Κατάρρευσης όμως, δηλαδή τα δύο παιχνίδια που κάνει με τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν, δεν είναι match playoff τώρα. Είναι να απορρίζει δηλαδή πώς βρέθηκε στα playoff.
1: Ναι, πάντως πρέπει να την πιστώσουμε και να πιστώσουμε και τον Μαρκοσβίλη και τον Κλαντήρ, τον βοηθό, ότι σταθήκαν μέχρι ενός σημείου.
0: Βεβαίως.
1: Παίξανε με τον Παναθηναϊκό όσο μπορούσαν, κοντράραν τον Παναθηναϊκό, αποκλείσαν την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω αν είναι μεγάλη σε ηλικία κλπ. Αλλά είναι καλοζωισμένοι.
0: Αξιοθαύμαστοι.
1: Ναι.
0: Αξιοθαύμαστοι και μπράβο τους. Παίξανε για τον επόμενο αφεντικό τους.
1: Ναι.
0: Όλοι. Έτσι. Αλλά. Με κόστος. Δηλαδή εξωτάεις, εξωδιαλό. Θέλω να πω, δηλαδή είναι τόσο βαρύ το πρόγραμμα που άμα πας με, πώς το λένε, υποχρεωτικά με 7-8 παίκτες, θα κλατάρουν και κανένα δυο ρεσί. Δεν γίνεται να πούμε, δεν βγαίνει. Είχαμε παίξει τελικό κυπέλλου Γαλλίας. Μάτς στο play-in. Δηλαδή Ασταμάτητα, δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Απλό είναι.
1: Έτσι να δούμε και δεν υπάρχει, αν μου πεις και ο ένας μετράει και τι ένας. Και ο μένας του σπουδαίος παίκτης, αλλά το θέμα τώρα πειράζει πιο πολύ το ποσοτικό παρά το ποιοτικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να έχεις ένα παίκτη ακόμα σου απορροφήσει 25 λεπτά.
0: Και αυτά είναι και λίγο μάθημα. Δηλαδή ακούω διάφορους που λένε τι τα θέλουμε τα 14, 15, 16 παιδιά, ας πούμε. Φτιάξε ένα ρόστερ με 5 παιχταράδες και 5... ξέρω εγώ, ρολίστες ας πούμε, αλλά οι 5 παιχταράδες να είναι παιχταράδες και θα δεις, δεν είναι έτσι πια, δεν βγαίνει αυτό. Δεν βγαίνει.
1: Θυμάστε τι έλεγα εγώ από την αρχή της χρονιάς. Τι Μιλουτίνοφ και Χόλ Ολυμπιακός. Φέρε κι άλλο να.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχει 4, δεν έχει που άντους χώρες. Καλύτερα να έχεις και να μην να έχεις που άντους χώρες παρά να μην έχεις.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, ναι.
0: Επίσης είναι συμβαίνει πάντα, ειδικά στο μπάσκετ, εάν έχεις ας πούμε δύο παίκτες σε μια θέση, 100% θα σου χτυπήσει ένας. Αν έχεις τέσσερις δεν χτυπάει κανένας ποτέ. Πρόσεξέ το, δηλαδή είναι τρομερό ρεσί. Δηλαδή αν είναι πολλοί και λένε μα πώς θα τους χωρέσει, δεν χτυπάει κανένας τίποτα. Αν έχεις δύο... Που λες μια χαρά, φτάνουν αυτή η χρονιά.
1: Κάνε το σταυρό σου για αυτό που είναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, θα χτυπήσει σίγουρα κάποιο.
1: Ναι.
0: 100% δεν είναι. Λοιπόν, τέλο πάντων.
1: Γιατί Ολυμπιακός
0: ναι.
1: έχει τέσσερους που λέει ένας.
0: Ναι.
1: Τέσσερους κοντούς. Δηλαδή ναι. έχει Γουόκαμπ, έχει Νιλιγίνα, έχει Τζόζεφ, έχει Μόρις. Έχει τέσσερις. Οκ, μπορεί να λείπει αυτό που λένε οι Ολυμπιακοί, λέει ο κόσμος κλπ. Η σούπερ πιστάρα. Αλλά έχει τέσσερα παιδιά. Έχει τέσσερα παιδιά. Εννοείται ότι καταρχάς ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να πετύχεις, πώς μπορεί να έρθει η επιτυχία. Και πέρα ότι εντάξει, έχει φροντίσει το μέλλον του, έχει πάρει το Μίλλερ Μακιντάρ για τον χρόνο. Οκ, ανέβασε την ποιότητά του. Και ο Τζόσεφ είναι ποιοτικός παίχτης και ο Μόντε Μόρις είναι ποιοτικός παίχτης, δεν το συζητάμε. Αλλά ο καθένας έχει τα προβληματάκια του.
0: Ναι.
1: Ή έχει τα προβληματάκια του. Δηλαδή ο Τζόσεφ ήρθε στον Ολυμπιακό, καταρχάς πήγε στη Μονακό, στη σημερινή αντίπαλο του. Μέσα στο Μονακό πήγε στον Ολυμπιακό, είχε τα παραπάνω κιλά, έχει δουλέψει στο παιδί, η ποιότητα είναι πολύ υψηλή, ένα παιδί που ήταν πολλά χρόνια στο NBA, το ξέρει τον μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Και η διαφορά του Ολυμπιακού, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ, είναι ένας παίχτης. Λέγεται Tyler Dorsey. Αυτός είναι η ειδοποιός διαφορά του Ολυμπιακού. Και από αυτό να κρυφθούν πολλά πράγματα.
0: Χωρίς πάντως και αυτός να είναι, ξέρεις, θέλω να πω, αναντικατάστατος. Δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει την Μονακό 200-0. Και ο Ντόρσεϊ, λόγω και του προβλήματός του, δεν έχει παίξει καλά, έχει παίξει λίγο. Θέλω να πω, έχει πράγμα ο Ολυμπιακός, έχει πολλούς παίκτες.
1: Πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο. Τώρα, αν αυτό του αρκεί για να την πάρει στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι στο τέλος της χρονιάς.
1: Το μόνο παιχνίδι.
0: Δύο παιχνίδια. Ναι, ναι. Αλλά αν ήταν σειρά, αν ήταν NBA, ξέρω εγώ, 5 μάτς ας πούμε για να βγει ο...
1: Πρώτο φαβορί, πρώτο.
0: Εννοείται. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ομάδα που θα μπορούσε να τον κοντράρει σε σειρά αγώνων τον Ολυμπιακό. Και για τον λόγο που σου είπα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουν αυτές οι ομάδες που κουβαλάνε 70 παιχνίδια τόλοι, να παίξουν 5 μάτς σε 10 μέρες, έτσι, και να μην έχουν δύο τραυματίες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και ο Ολυμπιακός να έχασε το Word, ο Ντόρσεϊ πόνεσε. Σε δύο παιχνίδια τα οποία δεν ήταν ας πούμε σούπερ φοβερής έντασης, αλλά είναι το κόστος αυτού του πράγματος. Τέλος πάντων, το άλλο πώς το βλέπεις.
1: Ναι, Αντώνη, το θέμα ξεσχένει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Ότι το είδαμε μπροστά μας αρκετές φορές, αλλά το είδα πέρσι. Παναθηναϊκός Φενέρ, Κέρση Φενέρ, έφυγε ένα ας πούμε βάρος από τον Ολυμπιακό. Και εκεί που λες να την ισοπεδώσεις στο Μονακό, γίνεται περίπου το αντίθετο. Μπροστά στα μάτια μας.
0: Ναι, ναι.
1: Που λέγανε ενός Ολυμπιακού πιο εύκολα τώρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Πιο εύκολα τώρα.
0: Πέρσι βέβαια είχε φτάσει και με κάποιες μεγαλύτερες δυσκολίες. Δηλαδή αν θυμάσαι είχε κανένα δυο παίκτες τραυματίες οι οποίοι μόλις είχαν επιστρέψει. Δεν ήταν, δεν ήταν ακριβώς όπως φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα λες είναι ψωμωμένος.
0: Τώρα είναι σε φόρμα, φτάνει καλά. Έχει εξελιχθεί το μπάσκετ του, που για μένα είναι πάντα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στη διάρκεια της χρονιάς ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα. Έχει αλλάξει, έχει προσθέσει παίκτες βέβαια. Έτσι συνέβη, δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή γέμισε, ας πούμε, και από τη στιγμή που γεμίζει αρχίζει και παίζει και πιο καλά. Και φαίνεται πιο γεμάτος. Αλλά ενδεχομένως θα έχει και πιο δύσκολους αντιπάλους φέτος. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Φενέρ φέτος είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Δυσκολότερος αντίπαλος από την περσινή Μονακό στον ημιτελικό. Για να δούμε. Ναι. Η Χάμπολ θα το πάρει.
1: 3-2. Είχα πει 3-2 με αρχή το Ρεάλ.
0: 3-2 Ρεάλ, τόσο πολύ, ε.
1: Μακάρι να μην τα ματζόταν ο Ταβάρες, εννοείται, αλλά αυτό μου διευκόλυνε.
0: Πότε γυρνάει ο Ταβάρες, έχουμε εικόνα.
1: Όχι.
0: Δεν έχω.
1: Όχι. Είχαν πει ότι χάνει τη σειρά με τη Χάπουελ. Άουα για Final Four. Δεν υπάρχει. Δεν έχει βγει κάποιο επίσημα να πει κάτι. Ούτε ως ρεπορτάζ έχει βγει κάτι για τον Ταβάρες. Το βλέπω 3-2. 3-2. 3-2. Και το 3-2 τώρα βάζω και ένα ερωτηματικό για το που θα πάει το 3.
0: Σοβαρά, το πας τόσο μακριά, ε.
1: Ναι, παρότι δεν έπεισε καθόλου η Χάπολ στα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Εδώ καταγράφεται μια διαφωνία. Εγώ λέω maximum 3-1 Real.
1: Α, λες να πάρει παιχνίδι εκεί μέσα.
0: Νομίζω ναι. Έφτασε η ώρα να πάρει και ένα σοβαρό παιχνίδι. Αλλά το λέω και γιατί εντυπωσιάστηκα από την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι με την Χάπολ.
1: Με τη Χάπολ, ναι.
0: Δηλαδή ήταν
1: 102-75.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή. Όχι για το 102, ήταν πάρα πολύ καλή γενικά. Δηλαδή και την απουσία του Ταβάρες με κάποιο τρόπο την έκανε πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Έχω σε ώρα παιχνίδι.
0: Τα λέμε αύριο, έτσι. Καλημέρα.
1: Έγινε, καλημέρα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Δεκελίας στη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στον Κόμβο Μεταμόρφωσης προς τη Λαμία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατριών από ανήλικους προανήγγειλε σε συνέντευξή του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δήλωσε ότι η χρήση των πατριών από ανήλικους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και όχι στους δρόμους. Τονίσε ότι συζητά το θέμα με τον αρμόδιο Υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ, μια μέρα μετά τις ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε χθες το Ιράν θα το εξαφανίσει από πρόσωπο γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρατών θα έχει το απόγευμα στο Αμπουντάμπι ο πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προχωρήσουν με το σχέδιο Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 25%, δήλωσε ο Αμερικανός εκπρόσωπος εμπορίου, μιλώντας σε ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν και έκαψαν τα ξημερώματα το μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτέρας που είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού στη Γαστούν Ηλίας πριν από λίγους μήνες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής Σύμνης. Οι αλλιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 Οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης, το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα, προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζ ανόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα Τρίτη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Top FM 102,4.
8: Εναντίον του Σον Μέρφυ έπαιζε.
9: Ναι. Τι, ο Σον Μέρφυ από ποια χώρα είναι?
8: Αγγλία.
9: Του στήσανε σίγουρα.
8: Λες,
9: καλά.
8: Στην Αγγλία έπαιζαν όμως.
9: Εντάξει.
8: Στο Σέφιλντ.
9: Γιατί έχουν οι Κινέζοι πρόβλημα, στήσουν.
8: Όχι, αλλά το έχουν βγάλει πολλούς,
9: ναι,
8: καλούς οι Κινέζοι. Παίζουν στο Σέφιλντ κάθε χρόνο το τελικό.
9: Ναι.
8: Ξέρεις, ο οποίος είναι για μας όλους. Υπάρχει φίλος σου και ελληνικός σύλλογος,
9: ναι, ναι.
8: Πρέπει να έχει αρκετούς φίλους. Δηλαδή ξέρεις ηλεκτρονικά στο Facebook που τους βλέπω.
9: Ναι.
8: Αυτά με το σνούκερ. Το πάντα δημοφιλές άθλημα.
9: Ναι, πολύ, ναι.
8: Κάποια.
9: Κοίτα.
8: Ναι.
9: Έχει μια. Πέρα από την πλάκα τώρα, έχει μια τιμιότητα το σνούκερ. Νομίζω μπα του στήσει. Ούτε διαιτησία πρέπει να έχετε, τίποτα, δεν ξέρω. Δεν το έχω παρακολουθήσει ποτέ, αλλά υποπτεύομαι.
8: Πολύ σπάνια έχω δει τσακωμού διαιτητή με παίκτη. Θυμάμαι ο Ρόνι Οσάλιβαν να έχει τσακωθεί με διαιτητή, δεν μου διαφεύγει ο λόγος.
9: Ναι.
8: Σε αυτό τώρα το τελικό που παίζανε, σε κάποια στιγμή ο Κινέζος, ο οποίος πρέπει να είναι αρκετά, πώς το λένε, στραβός χαρακτήρας, εγώ τον έχω κόψει, παρόλο που είναι 22 χρονών. Και πολύ
9: άμα είσαι στραβός.
8: Πολύ περίεργη φάτσα. Δεν μοιάζει ούτε Κινέζος ούτε Αμερικάνος, εξωγήινη φάτσα εντελώς.
9: Ναι.
8: Και ζήτησε ρισπότινγκ, δηλαδή του είπε του διαιτητή να ξαναβάλει την παραστηθέση της. Και εντάξει, το έκανε δεκτό. Ναι. Γιατί δεν τον βόλευε και σε εκείνο το σημείο. Και σου λέει, εντάξει, μπορεί να κουμπάει η μπάλα και να την πάει αλλού. Αλλά διαιτησίες δεν θυμάμαι δηλαδή να έχουν γίνει όρια και να έχουν πλακωθεί. Επίσης ακουστήκανε κάποια μπου στον Κινέζο, αλλά για δεδομένο, για συγκεκριμένους λόγους, ας πούμε.
9: Εντάξει.
8: Έκανε τζάμπα φιγούρα.
9: Θυμίζω πάντα τη μεγάλη φράση του Πανάτα όταν έπαιζε τέννις στο Wimbledon, που πήγαιναν οι Ιταλοί και φωνάζανε συνθήματα. Και είχε πει τότε το τρομερό ότι εντάξει, εμείς είμαστε μεσογειακός λαός.
8: Ναι.
9: Σας χαλάσαμε λίγο την βραδιά.
8: Ναι.
9: Αλλά δεν μπορεί πάντα στο Wimbledon να ακούγεται. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και το σνούκερ. Δηλαδή, εντάξει, θα ακουστεί και κάτι. Δεν γίνεται.
8: Παρατηρήστε αν έχει και φέτος στο Roland Garros.
9: Ναι.
8: Είναι ένας που κάνει, φωνάζει, κάνει σαν κραυγή.
9: Ναι.
8: Εμένα για κάποιο λόγο μου φαίνεται ότι είναι ισπανική γραβή που κάνει όλοι μαζί πάνε.
9: Μπορεί.
8: Το έχεις ακούσει.
9: Δεν το έχω προσέξει, αλλά μου θυμίζει λίγο την κυρία αυτή του Καούρη που είναι σταμάτησε στην Μπανταλώνα. Δεν ξέρεις την ιστορία.
8: Όχι, λέγε.
9: Υπάρχει στην Μπασκόνια, κύριε Μπανταλώνα. Στην Μπασκόνια υπάρχει μια κυρία. Χρόνια τώρα πάει στα παιχνίδια αυτά. Τσιρίζει και έχει ειδικότητα να βρίζει.
8: Κατάλαβα την κυρία του κακού.
9: Όχι, όχι. Να βρίζει το σπανούλι.
8: Ναι, μπράβο.
9: Αυτό ήταν η ειδικότητά τη.
8: Μπράβο.
9: Κάποια στιγμή αυτή ανακάλυψε και τον Καούρη και τον έβριζε, νομίζω. Έγινε φιλενάδα του Καούρη με τα χρόνια, γιατί πηγαίνει συνέχεια. Τη γνώρισε, ας πούμε, προσωπικά. Εντάξει, και είναι μια η οποία μέσα σε αυτό το γήπεδο. Στο οποίο εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν συνθήκες, ας πούμε, κολαστήριου του Ρεαθόρ. Αλλά έχει μια φασαρία. Δεν είναι και το πιο ήσυχο γήπεδο τη Ευρώπη. Ξεχωρίζει η φωνή τη. Δεν είναι Μονακό, ξέρω εγώ. Έχει βάλει το Μονακό τραγούδι που μου αρέσει πάντα. Λοιπόν. Ναι.
8: Πήγε εκεί
9: πέρα. Ακούγεται αυτή η κυρία η οποία είναι τρομερή και κάποια στιγμή ο Καούρης κατάφερε να τη χαρίσει και ένα πλάνο. Αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή να δούμε και ποια είναι. Δηλαδή την έδειξε τυχαία ο σκηνοθέτης και λέει αυτή είναι η κυρία, να ξέρετε.
8: Σου λέω ότι ο.
9: Ναι.
8: Μου είχε πει την ιστορία μια φορά, την έχω πει, μπορεί να είσαι και μπροστά από τα λίγη. Στην οποία έπαιζε ο Ολυμπιακός στη Ριζούπολη.
9: Ναι, με την Ξανθιά.
8: Με την Ξανθιά, μπράβο. Ναι. Και βγαίνει ο διαιτητής για να ζεσταθεί.
9: Ναι, ναι.
8: Και είναι μια Ξανθιά από τους οργανωμένους, η οποία πήγε στον Ολυμπιακό, δεν τη βλέπω πια, δεν ξέρω, ελπίζω να ζει η γυναίκα. Και η οποία έχει πάει 2 ώρες πιο πριν για να βρει στο διαιτητή στο ζέσταμα.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Και του λέει, του Θεού, του λέει, αυτή τι έχει μαζί μου.
9: Το τρομερό, επειδή ξέρω την κυρία.
8: Υπάρχει ακόμα.
9: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τη θυμάμαι όμως.
8: Ναι, βέβαια, ξανά.
9: Δεν ήταν καν από τους οργανωμένους. Ήταν ελεύθερη ανοργάνωτη.
8: Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή, αλλά εκεί πέρα καθόταν. Στην 7 δεν καθόταν.
9: Όχι. Καθόταν στο κέντρο. Ναι.
8: Αντωνία. Από τη μεριά.
9: Ναι, Αντωνία.
8: Αντωνία, τι λέγανε. Αφού την ξέρετε καλύτερα, λοιπόν, την ιστορία. Λοιπόν, καθόταν από τη μεριά των. Προς τη μεριά των επιστημόνων ή από την άλλη.
9: Όχι. Κέντρο. Καθόταν προς το κέντρο, όχι προς τη μεριά των επιστημόνων.
8: Στα επίσημα
9: και σηκωνόταν πριν αρχίσει το παιχνίδι, έφτανε από πάνω από την έξοδο.
8: Ναι.
9: Ψηλά, για να είναι από εκεί να βρει τον διαιτή. Δηλαδή να τον δει να βγαίνει, να τον βρει από την πρώτη στιγμή που πατάει το
8: πόδι
9: του.
8: Μπράβο, μπράβο.
9: Πόδι του. Δηλαδή δεν καθόταν καν στη θέση τη.
8: Ναι.
9: Δηλαδή είχε το δικαίωμα να πάει εκεί πέρα να πει και δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τα άλλα ήταν και τη Ολυμπιακό.
8: Ένα από του πρώτου αναλυτέ στοιχήματο.
9: Ναι.
8: Σε διακριτικότητα δεν θα πω το όνομά του.
9: Ναι.
8: Και ο παδό του Απόλλωνα. Πήγαινε σε συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο στη Ριζούπολη για να βρει κυρίως τον επόπτη και δευτερογόντως στο διαιτητή αν ερχόταν κατά εκεί πέρα.
9: Ναι.
8: Είχε δικιά του θέση κανονικά. Ναι. Ξέρεις,
9: εμένα μία από τις πρώτες μου εμπειρίες σε γήπεδο μικρός που με έχουν πάει στο γήπεδο της Νίκης Βόλου.
8: Ναι.
9: Είναι, θυμάμαι πάντα αυτή την ιστορία γιατί από αυτά αγαπάς μετά το ποδόσφαιρο. Το έχω ξαναπεί και εγώ, δεν πειράζει. Είναι ένας τύπος ο οποίος βρίζει τον επόπτη.
8: Ναι.
9: Το γήπεδο της Νίκης Βόλου είναι. Που λένε, έχεις ακούσει που λένε, έχει στίβο.
8: Ναι.
9: Είναι το αντίθετο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, αν είχε στίβο αυτό το γήπεδο, θα ήταν
8: έχει
9: καλό πλάγιο, για όλους. Δεν έχει καν χώρο για να χτυπήσει το πλάγιο. Δηλαδή, είσαι ακριβώς πίσω από τον επόπτη. Ακριβώς. Και τον βρίζει τον επόπτη. Δηλαδή, όπου ο επόπτη είναι, ξέρω εγώ, μάτς Β' Εθνικής δεν είναι την παρέμβαση. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ανακτεί να πούμε ότι φτάνει και πάει ένα όργανο της τάξης.
8: Ναι.
9: Και του λέει το άλλο, Έλα κύριε, του λέει, σταμάτα, του λέει. Δεν είναι, όλοι οπαδοί είναι εδώ πέρα, δεν κάνουν έτσι.
8: Ναι.
9: Και το είπε το οπαδί, ρε, μου χωστά λεφτά. Αυτό το τομάρι λέει, τον βρήκα, λέει, υπόπτης, μου χρωστάει λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι του χρωστάει λεφτά.
8: Πιθανόν να μην του χρωστάει λεφτά.
9: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία δικαιολογία.
8: Πάρα πολύ. Μου έχουν πει για έναν στη τέτοια, ο Νίκη Βόλου, ένα καθηγητή που είχε και τον πήγαινε κολοφεράτζα τον υπόπτη.
9: Ναι.
8: Και κράταγε μια ομπρέλα και τον μάγκωνε.
9: Ναι, μπορεί. Όλα, όλα ναι. Αυτά είναι αλήθεια.
8: Έχω να προσθέσω, ναι. Να πω παρανθετικά ότι το γήπεδο του η Αλεξάνδρας, τα κάγκελα ήταν πιο κοντά στα τέρματα παλιά.
9: Ναι.
8: Και στην, πώς το λένε, την ανακαίνιση, ξέρω εγώ, την λοιπά, μειωθήκανε κάποια μέτρα και μάλιστα τότε είχε γίνει κουβέντα με τον Άγγελο Φιλιππίδη, το κατά πόσον το γήπεδο είναι, είναι τέτοιο αρκετά μεγάλο για να παίζεται ποδόσφαιρο. Και είπα, λέτε, να το μετρήσετε, θυμάμαι.
9: Παρεπιπτόντως είναι τον Άγγελο Φιλιππίδη δίπλα στο Τζίγκερ.
8: Ναι.
9: Και χάρηκα, είχα καιρό να τον δω.
8: Όχι, πηγαίνει.
9: Και εγώ είχα καιρό να τον δω, δεν είπα ότι...
8: Ναι, ναι. Ναι, όχι, ναι. Γιατί εγώ, επειδή εγώ πηγαίνω στην Βαλαωρίτη και περνάω τη Βαλαωρίτη, τον βλέπω συχνά πυκνά. Έχουν εμφανιστεί παλιότεροι.
9: Ναι. Στο Ρολάν Γκαρός λέει ένας κάνει τον ήχο της τρομπέτας, μου λέει ένας.
8: Μπράβο, αυτό μας φίλος.
9: Και μετά όλοι οι άλλοι φωνάζουν όλοι.
8: Όλε, μπράβο.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Μοιάζει με την τρομπέτα, μπράβο, γιατί τώρα θυμίζει, γιατί μου θυμίζει σε Ισπανία. Στις σταυρομαχίες. Που κάνει, ναι. Έχουν κάποια συγκεκριμένη τρομπέτα στις σταυρομαχίες και μοιάζει πολύ με αυτό. Πιθανόν από αυτό.
9: Μάλιστα.
8: Επίσης θέλω να προσθέσω τελευταία ιστορία από τη μεριά μου για την ημέρα. Παλιά στο γήπεδο της Προοδευτικής ήταν ένα από τα χόμπι το να πηγαίνεις τον επόπτη Κολοφεράτσα, γιατί ήσουν από πάνω. Είχες δηλαδή ήσουν περίπου σε ύψος 2-2.20 να είναι.
9: Γενικά η θέση του επόπτη, και θα πάμε στον Αθανάσιο,
8: και θέλω να σου πω να τελειώσει τη θέση του επόπτη, ότι εκεί πέρα ο Νίκος Γάμα, για, με το επιθετό του, φυσικά δηλαδή, πηγαίνουμε φίλος αδέρφος, τον πηγαίνει τον επόπτη και του λέει, κύριε επόπτα, κύριε επόπτα, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Κύριε επόπτα, μέχρι να γυρίσει. Τι γίνανε με μάγκ. Ξέρεις όταν γίνανε ο επόπτης. Ωραία. Και σε κάποια στιγμή τους βουράει το κομπολό στο κεφάλι του επόπτη.
9: Ναι.
8: Ο επόπτης ψύχρεμος, ατσαλωμένος από τις μικρές κατηγορίες. Και του λέει του Σούλη του Παπαδόπουλου, Σούλη, μου πετάς το κομπολό τώρα πίσω.
9: Φέρ' το πίσω.
8: Ναι.
9: Αλλά εγώ ξέρω ότι το λέει στον επόπτη, όχι στο Σούλη.
8: Όχι, ρε, στο Σούλη.
9: Νομίζω ότι
8: μπροστά ήμουνα, δεν ήταν.
9: Ναι, του λέει, τι κοιτάς, δεν το πίσω.
8: Ναι, μπροστά, όχι, ήμουνα μπροστά, ήμουνα δίπλα του. Είναι φίλο.
9: Πάντως η θέση του επόπτη είναι βασανιστική θέση.
8: Ναι,
9: είναι γιατί περισσότερο, ακούει. Ναι, ναι, είναι περισσότερο από το διαιτητή.
8: Παλιά πρέπει να ήταν περισσότερο να ακούγαν. Τώρα φωνάζουν, υπάρχουν άνθρωποι να δει. Στον Πανιόνι θα φωνάζουν τα ευρεστικά.
9: Στον Πανιόνι, εντάξει, αλλά είναι μακριά το γήπεδο. Ο Πανιόνι δεν είναι κοντά το γήπεδο. Έχει κουλουάρ, ναι. Δεν είναι.
8: Καλά και στον στο Πάο.
9: Κατάλαβες. Δεν έχει.
8: Η Ζούπολη ήταν πολύ καλή για υπόπτες.
9: Η Ζούπολη ήταν άψογη για υπόπτες. Εξού και η κυρία. Ναι. Μπορεί να τη λένε και Αντιγόνη την κυρία. Μου λέει
8: Αντωνία. Αντιγόνη.
9: Ναι, ναι.
8: Ωραία, ρε, από Α. Ωραία, το βρήκα
9: τώρα. Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, φιλέ. Πάμε Μπενίτεθ.
9: Εννοείται.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε ή δεν έχουμε τώρα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
2: Ναι, θα έχουμε, σε λίγο θα έχουμε.
0: Περιμένε. Σε λίγο το παρκάρισμα.
2: Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ότι ο Ντέμις Νικολαίδης είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή το καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και σκέψου, λέει ότι ο Μπενίτες θέλει 11 καινούργιους παίκτες.
0: Το είπε ο Νικολαίδης και ο Μπενίτες θέλει παίκτες. Τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε?
2: Όχι, εντάξει, το επισημαίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια
0: κλίση. Είναι ότι από την άλλη μεριά.
2: Το καλύτερο ρόστερ.
0: Ναι.
2: Και σκέψου, λέει ότι ο Μπενίτες θέλει 11 καινούργιους παίκτες.
0: Το είπε ο Νικολαίδης και ο Μπενίτες θέλει παίκτες. Τώρα τι να κάνουμε, ρε φίλε?
2: Όχι, εντάξει, το επισημαίνεται, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια
0: σωστό. Είναι ότι από την άλλη μεριά.
2: Ναι.
0: Από τη μια μεριά ο ένας, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορεί να πει, ας πούμε, δεν έχω έχει ο Νικολάη, δεν ξέρει και από πάλα.
2: Μαρτύριο για τους υπόπτες ήταν, λέει, το Γεντικουλέ. Ναι. Με πιθανόταν.
0: Ναι. Το Γεντικουλέ, ναι. Ειδικά η μεριά, όχι από τα επίσημα, από την άλλη.
2: Ναι.
0: Είχε και κάτι ειδικούς, εγώ θυμάμαι και τις φάτσες τους. Πώς έλεγαμε για την κυρία.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι τον πηγαίνανε και αυτοί τον επόπτη, τους έλεπε. Ένα, ξέρει τώρα. Όσο μπορούσε να δει, γιατί ήταν και μακριά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Και το πιο σπουδαίο είναι ότι αυτοί οι τύποι που είχαν ειδικότητα να βρίζουν τους υπόπτες.
0: Ναι.
2: Ήταν και γνωστοί. Δηλαδή τους ήξερε το γήπεδο.
0: Ναι.
2: Σου λέγε ο Τάδε είναι.
0: Τώρα μου λέει ο Κυριάκος, μου λέγε. Μάσησε να αποκανατήσει τον Νίκο τον Κυδάκο.
2: Ναι.
0: Όχι, Νίκο, να είσαι καλά.
2: Εντάξει.
0: Κύριος αδέρφος.
2: Λέει, ας πούμε, ότι ήξεραν τα πάντα. Δηλαδή που δουλεύει, ποιο είναι, τι κάνει. Δεν ήταν δηλαδή κάποιοι. Άιντε που είχαν, ξέρω εγώ.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Πώς το λένε, αντιδράσανε με οργή απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο έβλεπαν.
0: Ναι,
2: βρίζαν όλους.
0: Και όπως βλέπεις με τα χρόνια, οι επόπτες χάνονται. Ενώ ονόματα διαιτητών, ας πούμε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, σωστό.
0: Πες έναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτσε να φέρει, θα μείνει στην αιωνιότητα.
2: Ναι, ο Παπίλιας, ας πούμε.
0: Ο Παπίλιας είναι το όνομά του, είναι απανταδόρικο.
2: Ναι, ναι.
3: Παρασκευή μαζί μα.
2: Εντάξει.
0: Ο Κυριάκος φωνάζει την Παρασκευή μαζί μα τον Παπίλια και με αυτά τα ευχάριστα. Πηγαίνουμε τώρα
2: στον Νίκο Αθανασίου.
4: Γεια σας, φίλοι μου, τι κάνετε?
0: Γεια σας, Νίκο.
4: Μια χαρά, μου κακές παρέες κάνει ο Κούλης.
2: Δεν σε ακούμε καλά.
0: Καλές παρέες κάνει. Ο Κούλης είναι γειτονιά, ρε. Η γειτονιά εκεί πέρα δεν την προδίδεις.
4: Πλάκα κάνω, έτσι.
0: Είναι από εκεί πέρα, ρε. Είναι από την γειτονιά, ρε.
4: Οι άνθρωποι όλοι αυτοί έκαναν ένα επάγγελμα, πολύ μυστήριο.
0: Τι μυστήριο επάγγελμα, εύκολο είναι.
4: Κοιτά
0: την κερκίδα, κοιτά ποιο είναι ο πρόεδρο. Εύκολα ρε αυτά, ρε. Έλα τώρα. Θα το κάνουμε επιστήμη κιόλα. Άιντε.
4: Εντάξει. Το όμορφο στον ποδόσφαιρο είναι να παίζει, όχι να σφυρίζει. Εκτό κι αν έχει φτιάξει άλλα νοήματα τη ζωή. Λοιπόν.
0: Πόπο.
4: Θα ήθελα λίγο να φωτίσω την εμφάνιση δύο παικτών του Παναθηναϊκού στο μάτς με την ΑΕΚ σήμερα, αφού μα δίνουν τη δυνατότητα και η αριθμία του White Scout. Ο ένα είναι ο Ανδρέα Τετέι. Ο οποίος εντάξει στο μάτι, αν κάτσεις και δεις το παιχνίδι και δεύτερη φορά θα καταλάβεις ότι έχει κάνει μια σπουδαία εμφάνιση. Έχει
2: τρέχει,
4: πάρα πολύ. Ναι. Τους τρέχει, έχει δημιουργήσει πράγματα. Απλά αν δεις και τους αριθμούς, το 12 στις 17 επιτυχημένες προσωπικές επιθετικές μονομαχίες είναι πραγματικά ένας ακραίος αριθμός. Δηλαδή όταν μπαίνει ένα center force σε 17 μονομαχίες και κερδίζει τις 12 και απέναντι στο Μουκουντή, όχι σε κάποιο σε εισαγωγικά παιδάκι, έτσι, αμυντικό, δείχνει ας πούμε το πόσο καλό παιχνίδι έκανε. 5 επιτυχημένες τρίπλες, αρκετές από αυτές έπειτα δημιουργώντας για τον Παναθηναϊκό επικίνδυνες καταστάσεις. Θυμίζω εγώ ας πούμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου που έχει ξεκινήσει από μια τρίπλα του Τετέι πάνω στον πύλιο. Έχει κάνει 3 σουτ, τα δύο στον στόχο του. Εκεί λίγο δηλαδή, όπως...
2: Αχ, δεν σε ακούμε, Νίκο, δεν σε ακούμε.
0: Νίκο,
2: μιλάς και δεν σε ακούμε.
0: Θα ήθελα όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ένα νερό να πάρουμε ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, κάτι να γίνει.
0: Ένα από τα καλά εκείνα. Όχι, αν κάνει ξύνη, ρε, για ξαναπέσαι.
4: Ωραία, ακούστε να δείτε.
2: Τώρα ναι.
0: Όχι, ρε Νίκο, έχει πρόβλημα.
2: Οκ, πίστεψε μισό λεπτό.
0: Έγινε.
2: Λοιπόν...
0: Όλοι μαζί μπορούμε, δεν μπορούμε να του κάνουμε
2: δεν
0: ένα
2: είναι χρυσό, ζήτημα, χρυσό, να το κάνουμε, για να μην νομίζεις ότι δεν θέλω να πληρώσω. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα το τηλέφωνο, είναι η θέση που βρίσκεται.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά, γιατί. Τι θέση έχει δηλαδή.
2: Είναι κάπου που δεν πιάνει. Εσύ, δεν πιάνει.
0: Είναι μετά μου ένα αγόρι που μπορεί να υποβιβιάνει.
2: Δεν πιάνει. Δεν πιάνει. Δυστυχώς.
0: Τι δεν δυστυχώς, το θέμα είναι να λύνουμε προβλήματα, όχι απλά να διαπιστώνουμε.
2: Προφανώς η στιγμή στην οποία, πώς το λένε, το μέρος στο οποίο βρίσκεται είναι, δεν είναι καλύπτεται καλά. Δηλαδή πάμε στο
0: να τώρα ξανά μαζί μας.
2: Για να το δούμε τώρα.
0: Νίκο,
4: Τι κάνετε, εντάξει τώρα.
2: Α, αυτά, καλύτερα. Μπράβο.
4: Δεν άλλαξα κινητό, έκανα 50 μέτρα μπροστά.
2: Ναι,
4: υπάρχουν κάποιες περιοχές στην Αττική, αξίζω να πω.
2: Το σπίτι μου.
4: Όπου είναι σαν να έχει πέσει περονόσπορος, κανονικό στο σήμα.
2: Α.
4: Εντάξει, και να μην πιάνει, το να μην πιάνει το 5G, οκ. Okay, το καταλαβαίνω. Το να μην πιάνει, να μην μπορείς να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Α. Κάτι πολύ περίεργο.
2: Το σπίτι
4: για την Αττική, να μην χάσει 26 το σπίτι σου.
2: Ναι, δεν πεις, ναι, είναι δύσκολο. Ναι.
0: Μπορεί να μην έχουν σήμα οι φτωχογειτονίες που μεγαλώσατε, αλλά έχουν ειλικρίνα και αγάπη. Λοιπόν, έλα πάρα παρακάτω.
4: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τον Τετέι ότι όπως βλέπεις, παιδί μου, αυτό το παιδί, τη σεζόν που κάνει συνολικά και στην Κηφισιά και στον Παναθηναϊκό, με τρομερά φυσικά προσόντα, με προσωπικότητα μέσα στο παιχνίδι, με τρίπλα, με δύναμη, με δημιουργία, αυτό το οποίο, αν ρε παιδί μου έλεγες, υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και το ξέρει και ο ίδιος, το παραδέχεται, το παιδί είναι πολύ συνειδητοποιημένο. Τι θα έπρεπε λίγο να βελτιώσει, αυτό είναι τα τελειώματά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει η φάση έξω από την περιοχή που εκτελεί στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς ιδιαίτερο μαρκάρισμα, αποτέλεσμα της μεγάλης περιοχής και ένα πάρα πολύ κακό τελείωμα γιατί δεν έχει βάλει καλά το σώμα του και φεύγει μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρακώσα. Αν μπορέσει, γιατί είναι και του Λεφταράς ο Τετέι, και βελτιώσει και αυτό το κομμάτι στο παιχνίδι του, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα νομίζω όμως συμφωνείς όλο το παιδί είναι άπιαστος, έτσι, στην καλή του μέρα.
0: Όχι, μπορεί να του κάνει άλλο.
4: Ναι, δεν το πιάνεις. Με τίποτα, ούτε με λάσο.
0: Εδώ μου κουτί ανέβαινε πάνω στο κέντρο για να το μαρκάρει. Πρέπει να του κάνει δώσει εντολή, παιδιά, κάποιος τον έχει, πρέπει να είναι στην πλάτη του μόνιμα.
4: Η μόνη ομάδα που κατάφερε να τον απενεργοποιήσει σε ένα παιχνίδι, όχι και στα δύο, ήταν η Μπέτις. Στα όρια του φάουλ.
0: Σωστό.
4: Πολύ φάουλ, πολύ ξύλο. Καλά, μάλλον,
0: δεν πρέπει να κολλάς απάνω του γιατί ρολάρει όπως στο μπάσκετ. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να κολλήσεις απάνω του, είναι πιο δύσκολο να τον κρατήσεις κάποιος.
4: Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να κολλήσεις πάνω του, όπως το κάνει ο Μουκουντή.
0: Όχι, βγαίνει φάουλ, κινδύνεται μόνιμα να πάρει κάρτα ο Μουκουντή.
4: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί αν τον
0: όχι, άστον είναι στο μέτρο. Άστον είναι στο μέτρο να γυρίσει.
4: Θα σου φύγει. Δεν γίνεται. Δεν τον πιάνει.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει, θα μου πεις εγώ, δίνω τη λύση τώρα για το. Γιατί θέλω να σου πω το εξής. Οι παίκτες οι οποίοι δημιουργούν τις φάσεις μόνοι τους έχουν κατά κάποιο τρόπο κουραστεί πνευματικά, όχι σωματικά, για να τη δημιουργήσουν και πολλές φορές δεν την τελειώνουν σωστά. Να το ξέρεις αυτό.
4: Το παιδί αυτό στο παιχνίδι του και το έδειξε και στη Κηφισιά, το δείχνει και στον Παναθηναϊκό και σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί δεν έχουν κάτσει και φάσεις ότι όταν θα βρεθεί για παράδειγμα μέσα στην μεγάλη περιοχή και μπορεί να σιγουρέψει τον κόλ θα το κάνει. Δεν έχει το μυαλό του σέντερφορ που δεν με νοιάζει, εγώ θα την τελειώσω τη φάση, είμαι ο σέντερφορ, θα το βάλω. Αν είναι να το σιγουρέψει, θα το σιγουρέψει. Γενικά, αν...
0: Σε κουνήσανε 50 μέτρα μήπως τώρα.
2: Ναι.
0: Σε έχουν κουνήσει.
4: Υπάρχουν δεν, ξέρω κάποιοι... δεν ξέρω αν έκανε κάποιο σεισμό.
0: Έκανε. Ήταν προ 50 μέτρο.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μέχρι να ξανακουνηθώ, πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ήταν και ο Τσέριν.
0: Ναι.
4: Με 32 πάσες, με 14 επανακτήσεις, 6 ψηλά στο γήπεδο και γενικά θύμισε μετά από πάρα πολύ καιρό τον καλό Τσέριν. Ένα παιδί το οποίο μέσα στη γενική μετριότητα του Παναθηναϊκού την αγωνιστή έχει μείνει και αυτό στάσιμος. Δηλαδή δεν είναι ο ίδιος παίχτης που ήταν πριν 2 χρόνια, δεν είναι το ίδιο επιδραστικός, δεν είχε ας πούμε και την βελτίωση και την πρόοδο που κάποιος θα περίμενε, αλλά είναι ένα παιδί που όταν έχεις μια καλή ομάδα, όταν έχεις συγκεκριμένους ρόλους, μπορεί να σου δώσει τράγματα.
2: Για μένα ισχύει ό,τι και με τον Μπακασέτα.
0: Δηλαδή.
2: Πάρα πολλές αλλαγές στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή μιλάμε. Τα δύο αυτά χρόνια που λες πρέπει να έχουν αλλάξει αυτή η μεσαία γραμμή 8-9 παίκτες. Δηλαδή η μεσαία γραμμή είναι κατ' εξοχήν γνώση του διπλανού σου, ας πούμε. Δηλαδή τη φτιάχνει ο χρόνος καλή. Άμα αλλάζεις κάθε εβδομάδα συμπαίκτες, πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου.
4: Δύσκολο.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, ειδικά στον Παναθηναϊκό, αυτό το γίνεται κατά κόρον. Και δεν
4: υπάρχει
2: είναι τώρα.
4: Και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτήν την πίεση. Και σημαντικό ρόλο παίζει αυτό να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο παιχνιδιού. Εδώ ο Παναθηναϊκός σε 2 χρόνια παίζει από το άσπρο στο μαύρο και από
2: αυτό.
4: Το μαύρο στο άσπρο. Δεν υπάρχει συνέχεια. Όταν υπήρχε μια τριάδα με Ρούμπεν, Κουρμπέλη και Τσέριν, αυτή ίσως ήταν η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού που είχε την καλύτερη λειτουργία. Όχι τόσο επιθετική, φοβερή ισορροπία. Και πάρα πολύ καλή στο ανασταλτικό της κομμάτι. Εκεί ο Τσέριν έδειχνε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που δείχνει τώρα.
0: Είναι
4: κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, οι καλοί παίκτες σε μια κακή ομάδα θα φαίνονται μέτριοι.
2: Ναι.
4: Ωραία. Οι καλοί παίκτες σε μια καλή ομάδα θα φαίνονται ακόμα καλύτερα. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ και 2 χρόνια Εντάξει, βγάζω ένα κομμάτι της σεζόνης περσινής, γιατί στα δικά μου τα μάτια ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια δεν είναι ίδιος με τον Παναθηναϊκό του Μπενιτέθ και υπάρχουν πολλές και μεγάλες διαφορές, αλλά όπως και να έχει, σε βάθος χρόνου και σε συνέχεια και σε συνέπεια, δεν μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία ευνοεί τους καλούς παίκτες να γίνονται καλύτεροι και τους μέτριους να γίνονται καλύτεροι. Ίσως από ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι μια ομάδα που τους καλούς παίκτες τους ψιλοκαταπίνει και τους ψιλοεξαφανίζει. Λοιπόν,
1: και με αυτές τις σκέψεις,
4: και τα υπόλοιπα αύριο και ζητώ συγγνώμη για το σήμα μου, αύριο θα μου
1: καλύτερο. Μήνε, δε,
2: έγινε. Λοιπόν, πάμε πάσα, δελτίο, τα λέμε σε λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
9: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Αυτή την ώρα η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση της Ένωσης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους Award, χωρίς Mirotic, Diallo και Tyce, η Μονεγάσκη Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το

0: να καταβάλει Λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό, ο πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσπόντοφ. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω κατάγματος στο πέμπτο μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάτς και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η Ένωση, ενώ ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 με κάλυψη από RTL Sport. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup με στόχο την νίκη, που θα της δώσει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πρώτο σπριντ στις 3. Επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις του καταγγέλιου Εραστέχνης Ηρακλής. Εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου και να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του. Κορυφαίος θεματοφυλακαστής Premier League για τρίτη σερή σεζόν αναδείχθηκε ο Νταβίντ Ράγια της Arsenal. Σε 35 παιχνίδια πρωταθλήματος, ο Ισπανός πορτιέρε έχει καταφέρει να κρατήσει στο 0 τα 17 από αυτά. Έδεσε τον Phil Foden η Manchester City. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, οι Citizens έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο μεσοεπιθετικό για νέο συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει, Τρίτη σήμερα 5 Μαΐου. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη Παγιοργίου στην κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Ειρήνη. Αν έχετε φίλες, γνωστές, συγγενείς, να μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε. Η Ειρήνη μπορεί να είναι και Ρένα, να μην ξέρετε αν είναι Ειρήνη. Κοιτάξτε το για να μην κάνουμε μην γίνει κανένα λάθος. Τώρα έχουμε πολλές επετείους σήμερα 5 Μαΐου και διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες και ευρωπαϊκές. Καταρχάς έχουμε την Αφρικανική ημέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, τη Διεθνή ημέρα Μαΐων, Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθηματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Δεν βρέθηκαν ημερομηνίες για να χωρέσουν αυτές οι επέτειοι και μαζεύτηκαν όλες, βλέπουμε, αρκετές σήμερα 5 Μαΐου.

Μια μέρα που ίσως η θερμοί, οι φανατικοί, να το πούμε, φίλοι του Παναθηναϊκού μπορεί και να την θυμούνται, οι παλαιότεροι σίγουρα. Σαν σήμερα το 2002 ο Παναθηναϊκός κέρδισε την τρίτη Ευρωλίγκα, το τρίτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην ιστορία του. Στον τελικό που έγινε στη Μπολόνια επικράτησε της γηπεδού ουσιαστικά Κίντερ Μπολόνια, όπως λεγόταν τότε, και αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με 89-83 το τελικό σκορ, το τρίτο στη σειρά ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, το τρίτο αστέρι μετά από το Παρίσι το 1996 όταν είχε κερδίσει την Μπαρτσελόνα τότε, και το 2000 στη Θεσσαλονίκη όταν επικράτησε τη Μακάμπη.

Το 1818, σαν σήμερα, ήρθε στη ζωή ο Καρλ Μάρξ, ο περίφημος Γερμανός ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού, το κομμουνιστικό μανιφέστο που έγραψε μαζί με τον Φρίντιχ Έγκελς αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Ο Καρλ Μάρξ έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαρτίου του 1883. Το 1821, τώρα σαν σήμερα, 5 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή ο Ναπολέον Βοναπάρτης, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας.

Σε εθνικό επίπεδο τώρα η επικαιρότητα κινείται στα πλαίσια που την, στο πλαίσιο που την αφήσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε πάντως αυτή την ώρα ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Μετά από 27 χρόνια τότε έγινε η τελευταία ομιλία του Πατριάρχη.

Οι συμπλοκές, τα επεισόδια και οι τσακωμοί, να το πούμε απλά, στους δρόμους συνεχίζονται. Δεν έχει σημασία αν είναι εδώ, αν είναι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη. Στην Αθήνα τώρα συγκεκριμένα έχουμε άγριο ξυλοδαρμό, στην Κυψέλη συγκεκριμένα, όταν έστησαν καρτέρι σε Ντελιβερά για παραγγελία των 30 ευρώ. Οι δράστες ξυλοκόπησαν τον διανομέα και του έκλεψαν το κινητό πριν εξαφανιστούν.

στα διεθνή, ενώ η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή, έτσι όπως αντιδρούν οι Ιρανοί, απαντάνε οι Αμερικανοί και αντιστρόφως με όλες αυτές τις διαφωνίες που υπάρχουν και το αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις που έχουμε. Τώρα στη Ρωσία έχουμε νέα πρωτόκολλα ασφαλείας του Πούτιν, πρωτόκολλα που εφημερίδες τα χαρακτηρίζουν, τα διεθνή μέσα, σε επίπεδα ψύχωσης. Αντιεροπορικά συστήματα, ειδικά δωμάτια, ένας δραστικός περιορισμός επαφών συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο προστασίας του Ρώσου Πρόεδρου, που έχει δεχτεί πολλές απειλές το τελευταίο διάστημα για τη ζωή του, και αναρωτιούνται οι διεθνείς αναλυτές αν αυτή η φόβη είναι ευλογή.

0: Se pone buena la cosa. Sí, ahora.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής ύμης. Οι αλλοίς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη μέρα αποκατάσταση στο Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα Τρίτη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
3: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει, κάποια έκτακτα γεγονότα και πληροφορίες που στο διάστημα αυτό συλλέξαμε και για το θέμα του αεροδρομίου με όλο αυτό το συνωστισμό που φαίνεται ότι υπάρχει εδώ στο Διάγορας, κυρίως στον έλεγχο διαβατηρίων, θα σας ενημερώσουμε στην πορεία, αλλά πάμε τώρα να φύγουμε από τη Ρόδο, να πάμε στην Αστυπάλεια, όπου έχουμε ξανά κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί λόγω λειψιδρίας. Λοιπόν, μια ιστορία που κρατάει αρκετό διάστημα και βέβαια δυσκολεύει αρκετά τους κατοίκους του νησιού. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον δήμαρχο του νησιού, τον δήμαρχο Αστυπάλειας, τον κύριο Νίκο Κομινέα. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας από την Αστυπάλεια, κύριε Σαρέσκο. Ευχαριστώ που είμαστε μαζί σήμερα για να πληροφορήσουμε.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Να μας πείτε τι ακριβώς.
1: Να σας πω το εξής. Ναι, σωστά. Ναι. Ακούστε, κύριε Σαρέσκο, εμείς δεν είχαμε πρόβλημα με τη λειψιδρία. Γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό φράγμα το οποίο έχει φτιαχτεί στο βόρειο μέρος του οικισμού του Λιβαδιού. Έχει 900, χωρητικότητα έχει 900.000 κυβικά μέτρα νερό. Και όσο ο καλός Θεός έριχνε βροχές, δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα. Δυστυχώς, τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίζουμε τεράστια έλλειψη βροχόπτωσης στο νησί μας. Φανταστείτε ότι η Ρόδος το 2025, για να σας δώσω ένα στοιχείο και θα με καταλάβετε τώρα πολύ καλά,
0: ναι, σωστά,
1: είχε 65 εκατοστά βροχής μέσα στο 2025 και η Αστυπάλεια είχε 2,5 εκατοστά βροχής. Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διαρκής ανοβρία στο νησί και η οποία συνεχίζεται, όπως σας λέω, εδώ και τα προηγούμενα 3 χρόνια. Με αποτέλεσμα, η στάθμη του ταμιευτήρα του Λιβαδιού, που ουσιαστικά συγκεντρώνει το όμβριο νερό, το βρόχινο νερό, να πέφτει διαρκώς. Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία παρουσιάστηκε στο νησί μας, γιατί δεν είχαμε πρόβλημα όπως άλλα νησιά, όπως κοντά η Σημεία, ας πούμε, η Πάτμος ή η Άνδρος και εκπά στα στο Αιγαίο. Και μια παρένθεση, όποιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι μάλλον ανόητος, διότι όλοι πρέπει να ξέρουμε πια ότι οι βροχοπτώσεις που υπάρχουν είτε είναι καταστροφικές, είτε δεν υπάρχουν καθόλου βροχοπτώσεις. Έτσι. Αυτό γίνεται πια. Μια ομαλή κατάσταση στην ατμόσφαιρα.
0: Αν δεν είναι αυτό κλιματική αλλαγή, τι είναι, ναι.
1: Ακριβώς, αν δεν είναι αυτό κλιματική αλλαγή, τι είναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν υφιστάμεθα αυτές τις συνέπειες αυτή τη στιγμή και βεβαίως για να προλάβουμε οτιδήποτε, κακό, γιατί εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο το επόμενο φθινόπωρο, έχουμε κινήσει μια διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου να κηρύξουμε τον νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την λειψιδρία, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, την οποία θα βάλουμε το αμέσως επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του Ιουνίου, μέσα τέλος Ιουνίου θα την έχουμε έτοιμη. Εκτός από την μόνιμη αφαλάτωση, την οποία ήδη από το 2024, διαβλέποντας την κατάσταση που αρχίζει να δημιουργείται, έχουμε πάρει ήδη έκθεση και θα εγκαταστήσουμε και εκείνη. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε εντελώς βραχυπρόθεσμα, σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε συμπλήρωμα νερού εκτός του ταμιευτήρα, έχουμε αποφασίσει να βάλουμε και μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση για πανενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι ή τουλάχιστον μέχρι στα τελειώματα του καλοκαιριού, για να έχουμε πάντα απόθεμα νερού. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεριμνήσει για να μην έχουμε πρόβλημα και πιστεύω ότι θα περάσει και η φετινή χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Εάν όμως συνεχιστεί η ανοβρία και τα επόμενα έτη, τότε δυστυχώς, και την επόμενη χρονιά, τότε δυστυχώς η Αστυπάλεια θα χρησιμοποιεί αφαλατώσεις για να έχει νερό να δώσει στο δίκτυο, διότι δεν θα έχει πια νερό το φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και πάλι θα έχει λειτουργήσει άψογα επί 32 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβα τι λέτε τώρα. Για να με τη μόνιμη κατάσταση που υπάρχει της αφαλάτωσης και την ενοικιαζόμενη, τώρα που θα αποχωρήσετε, δεν ξέρω, για την ενοικιαζόμενη χρειαζόταν να κηρυχθεί πρώτα το νησί σε
1: κατάσταση. Ακριβώς.
0: Για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε αυτή
1: έτσι,
0: την.
1: Έτσι. Ναι, αν δηλαδή δεν κηρύσαμε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δεν θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε διαδικασίες για άμεση εγκατάσταση και χωρίς αδειοδοτικές εγκρίσεις όσον αφορά περιβαλλοντικές μελέτες κλπ. Οι οποίες είναι πολύ πιο ελαφριές, για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε την ενοικιαζόμενη αφαλάτωση σε πρώτη φάση αυτή τη στιγμή άμεσα και ακολουθεί ούτως ή άλλως η μόνιμη κατάσταση αφαλάτωση. Και σας αρέσει, ακούστε, οι αφαλατώσεις είναι ένα κακό το οποίο δυστυχώς έχει γίνει αναγκαίο για τους λόγους της κλιματικής αλλαγής που είπαμε προηγουμένως. Είναι πραγματικά και πολύ κοστοβόρο πολύ κοστοβόρες αυτές οι εγκαταστάσεις όσον αφορά την ενέργεια η οποία απαιτείται για να δουλέψουν αυτές οι απαλλατώσεις. Εγώ είμαι από πεποίθηση λάτρης των φραγμάτων, των ανασχέσεων των νερών, τη δημιουργία μικρών λιμνοδεξαμερών και ταπνιευτήρων, του εμπλουτισμού του υπόγειου ορίζοντα. Γι' αυτό και ακριβώς το λόγο, ακόμα και η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, την οποία κάνουμε νέα μελέτη για την ανασύσταση του βιολογικού καθαρισμού, προβλέπουμε το νερό αντί να παροχετεύεται στη θάλασσα με τον καθαρισμό του, να χρησιμοποιείται για αμπευτικούς σκοπούς στον οικισμό του λιβαδιού που είναι και οι παξέδες μας. Το νερό πρέπει να κρατιέται ουσιαστικά μέσα στο νησί, να μην φεύγει από το νησί όσο το δυνατόν μπορούμε να το κρατάμε και να το εκμεταλλευόμαστε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι,
1: εμπλουτίζοντας αυτό... φυσικά και τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Ιδανικό θα ήταν αυτό, ιδανικό σενάριο. Τώρα, αν πάμε σε ένα. Σε μια εκδοχή που δεν είναι και καλύτερη δυνατή βέβαια και υπάρξει πρόβλημα το, η ανοβρία συνεχιστεί με τη μόνιμη και την ενοικιαζόμενη που θα έχετε
1: ναι,
0: καλύπτεστε
1: θα καλύψουμε τις ανάγκες, σωστά
0: καλύπτεστε.
1: Διότι θα σας πω αμέσως, η μόνιμη έχει μια παραγωγή 600 κυβικά την ημέρα, η δε ενοικιαζόμενη θα έχει και αυτή άλλα 600 κυβικά την ημέρα. Οι ανάγκες μας εμάς στο πικ της σεζόν είναι περίπου 900 κυβικά την ημέρα, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε, δηλαδή και των δύο οικισμών και χώρας και λιβαδιού, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε από τις αφαλατώσεις και τους δύο οικισμούς και το επόμενο διάστημα και την επόμενη χρονιά, ακόμα και σε περίπτωση που δεν θα έχουμε πάλι βροχοπτώσεις. Ευελπιστώ να μην γίνει αυτό.
0: Αλλά, ναι, να είναι προσωρινό αυτό και να μην γίνει μόνιμο. Ναι,
1: έτσι. Ναι, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να φροντίσουμε και να κάνουμε να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις για να πάνε δεχόμενο ακόμα και στο χειρότερο σενάριο να μπορέσουμε να έχουμε νερό στο νησί μας. Πάντως φέτος δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά η κήρυξη έγινε για να επιταχύνουμε διαδικασίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στη συνέχεια πια και προς το φθινόπωρο, εφόσον δεν έχουμε νέες βροχοπτώσεις καθόλου.
0: Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα, αυτό θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει όλο το σύστημα τέλος πάντων από αρχές Ιουνίου.
1: Εμείς θα πάμε προς το τέλος, μέσα με τέλος Ιουνίου θα είμαστε έτοιμοι για την ενοικιαζόμενη αφαλάτωση.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα η μόνιμη θα έχουμε προς το φθινόπωρο πια τη μόνιμη αφαλάτωση. Το σώστο, όπως σας είπα, την επόμενη χρονιά πια να είμαστε πλήρως κατοχυρωμένοι ακόμα και στο χειρότερο σενάριο που δεν έχουμε καθόλου προβλήματα.
0: Τώρα μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι.
1: Έχουμε αποθέματα μέχρι τον Ιούνιο, σαφώς. Ναι, υπάρχουν αποθέματα νερού στην ταμιευτεία του λιβαδιού. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε και όλη αυτή τη διαδικασία, όπως σας είπα, από το Φεβρουάριο. Δηλαδή λέγαμε μήπως.
0: Για να προλάβετε το χειρότερο.
1: Ακριβώς, ναι. Και δηλαδή διαβλέποντας την κατάσταση και όσον αφορά τη μόνιμη που το ξεκινήσαμε από το 24, περίπου δύο χρόνια πριν, αλλά και τώρα πια κατέστη αναγκαίο να δούμε και πιο άμεση λύση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πια εκτός από τις υποχρεωτικές διαδικασίες που έχουν οι μόνιμες εγκαταστάσεις και όχι οι ενοικιαζόμενες, που όπως σας είπα είναι και λόγω της ανάγκης είναι πολύ πιο ελαφρές για να μπορέσει να γίνει τοποθέτηση.
0: Ναι, σωστά. Πάντως την ίδια ώρα, μια που αναφέραμε νωρίτερα και την ΠΑΤΜΟ, υπάρχει απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρατείνει για ακόμα τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και στην ΠΑΤΜΟ.
1: Αλήθεια είναι. Ξέρω ότι αντίστοιχα προβλήματα έχει και η Σίμη, ξέρω ότι αντίστοιχα προβλήματα
0: σωστά.
1: Έχει η Νήσυρος, ξέρω ότι προβλήματα έχουν και
0: στην
1: Κυκλάδες.
0: Στην Νήσυρο πια λειτουργούν μόνο με αφαλάτωση από ότι. Ναι.
1: Σωστά. Ναι. Εγώ θυμάμαι, μίλαγα με τον δήμαρχο της Άνδρου τις προάλλες και μου λέγε, Δήμαρχε, τι κάνεις με το θέμα αυτό. Του λέω το και το, μου λέει, περιμένω και εγώ να μου δώσουν κατάσταση έκταξης ανάγκης για να μου το ανανεώσουν μάλιστα. Κοιτάξτε, αυτό τώρα φανταστείτε, αν για την έκδοση της απόφασης απαιτήθηκαν τρεις μήνες. Γιατί ουσιαστικά τρεις μήνες έχουν περάσει από τότε.
0: Ναι.
1: Για μια κατάσταση η οποία είναι έκτακτη ανάγκη, φανταστείτε από εκεί και πέρα τι χρειάζεται όταν δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση, έκτακτη ανάγκη εννοώ, για να μπορέσει να υλοποιήσει ένα έργο απαλλάτωσης και πόσες εγκρίσεις χρειάζονται και τι διαδικασίες πρέπει να κινηθούν. Εδώ είναι ένα θέμα αυτό. Δεν μπορεί να ζητάμε μια έκδοση απόφαση έκτακτη ανάγκη και να περιμένουμε τρεις μήνες για αυτό το πράγμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι απαλλατώσεις δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνει, ας πούμε, σε μια μάντρα οικοδομών ή πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει μια
0: απαλλατώση. Μια κατάσταση και τοποθετείς και τελειώνει.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνουν με επαφές, με εταιρείες, με προμηθευτές, να οργανωθεί όλο το σύστημα πώς θα δουλέψει. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες πραγματικά, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια κατάσταση βιομηχανικού τύπου, η οποία τοποθετείται κάπου για να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος το κόστος. Πώς κατανέμεται, γιατί όντως μιλάμε για κοστοβόρες.
1: Θα σας πω, για τη μόνιμη εγκατάσταση έχουμε υπολογίσει μαζί με τα συνοδά έργα με γύρω σε 900.000 ευρώ. Για τη μόνιμη εγκατάσταση, για την ενοικιαζόμενη αφαλάτωση θα χρειαστούν περίπου 300-350.000 ευρώ για τη μίσθωση που θα χρειαστεί.
0: Από πού έρχονται αυτά τα χρήματα?
1: Για την μόνιμη αφαλάτωση έχουμε πάρει επιχορήγηση και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 250.000 ευρώ και έχουμε πάρει και 600.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Για την ενοικιαζόμενη αφαλάτωση, τώρα που έχουμε την έγκριση, θα ζητήσουμε και χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής για να μας βοηθήσει ουσιαστικά να μας χρηματοδοτήσει την ενοικιαζόμενη αφαλάτωση για να καλύψουμε, όπως είπαμε, την έκτακτη ανάγκη.
0: Και ότι. Και... Όποιος Δήμος έχει κάποια χρήματα στο ταμείο του για να μπορέσει
1: να
0: καλύψει τις διαφορές.
1: Ναι. Σαφώς έτσι είναι. Για από τον προϋπολογισμό του Δήμου, ας πούμε, ό,τι χρειαστεί βεβαίως θα δώσουμε. Αλλά πώς καταλαβαίνετε, επειδή τα έργα αυτά πραγματικά δεν είναι μικρής κλίμακας έργα. Δεν είναι ότι έργα. Δεν κάνουμε κάτι, ας πούμε, 50-60.000 ευρώ και το κάνουμε. Εμείς ιδιαίτερα μικροί Δήμοι. Και πρέπει να σας πω ότι εμείς ιδιαίτερα μικροί Δήμοι δεν έχουμε και τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι, και αν δεν έχει και προσωπικό, ακόμα χειρότερο, βέβαια.
1: Ακριβώς. Εγώ δηλαδή δεν έχω και κανένα μόνιμο μηχανικό στην Αστυπάλαια. Έχω ένα τεχνολόγο μηχανικό. Ο οποίος βοηθάει εδώ και κυρίως βοηθάει σε θέματα γραφείου, διοικητικά θέματα, διότι το διοικητικό μου προσωπικό, το μόνιμο, αποτελείται από τέσσερα άτομα, τα οποία ένα είναι ο προϊστάμενος και άλλοι είναι ληξιάρχος. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις στελέχωσης των Δήμων όσον αφορά το προσωπικό τους. Και αν δεν μπορούσα να πάρω και κάποιους συνεργάτες στο Δήμο, καλά, οι αντιδήμαρχοι μου δουλεύουν και αυτοί σαν εργάτες ή σαν διοικητικό προσωπικό. Έτσι. Έχω τρεις αντιδημάρχους, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί είναι υπάλληλοι του Δήμου ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: οι τρεις συνεργάτες, ναι, οποίους έχω πάρει λόγω των τριών αντιδημάρχων, οι οποίοι ασχολούνται και αυτοί ως υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου για να τα φέρουμε βόλτα. Δηλαδή, κοιτάξτε, εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα. Λέγω στο Δήμο και μια και μου δίνετε την αφορμή για να πω δύο κουβέντες,
0: ναι,
1: αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι,
1: και είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι φυσικά αφορά πάρα πολλούς δήμους και ιδιαίτερα νησιωτικούς δήμους, όπου η επιθυμία των ανθρώπων για να έρθουν να δουλέψουν στους μικρούς δήμους δεν είναι μεγάλη. Η διάθεση δηλαδή και το να πούνε ότι θα πάω σε ένα μικρό νησί να δουλέψω δεν υπάρχει. Γι' αυτό ακριβώς και ο Δήμος μας βεβαίως έχει φροντίσει να επιδοτεί τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου από 200 έως 300 ευρώ εφόσον δεν έχουν πρώτη κατοικία, διότι αυτό είναι ένα βοήθημα το οποίο γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους, μιας και με την εκτείναξη των ενοικίων λόγω των Airbnb, της μετατροπής πολλών κατοικιών σε Airbnb, υπάρχει έλλειψη στέγης. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών Λιβάνιος ανταποκρίθηκε στο αίτημα που είχαμε υποβάλει για την κατασκευή κατοικιών στην Αστυπάλαια. Θα κατασκευάσουμε περίπου 8 κατοικίες, έχουμε πει, για την διαμονή των δημοτικών υπαλλήλων, όσων δημοτικών υπαλλήλων, για να διαθέσουμε τα υπόλοιπα σε καθηγητές κλπ. Που έρχονται να υπηρετήσουν στην Αστυπάλαια.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουμε φροντίσει να φτιάξουμε και τρεις κατοικίες στο ιατρείο, το περιφερειακό ιατρείο της Αστυπάλαιας, για τη διαμονή γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες και αυτές τελειώνουν τώρα. Αλλά πρέπει να σας επισημάνω δύο γεγονότα. Η ζωή, όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς, στα νησιά είναι ακριβότερη από ό,τι είναι στην υπηρετική χώρα. Οι μετακινήσεις είναι πολύ ακριβότερες. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να υπηρετήσει στην Αστυπάλαια θα πρέπει να πάει να δει την οικογένειά του, εφόσον δεν είναι από εδώ, που οι περισσότεροι δεν είναι από εδώ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει έξοδα κάθε μήνα μόνο για να πάει να δει την οικογένειά του που είναι αλλού.
0: Χρειάζεται μόνο ένα μισθό για να κάνει τη μετακίνηση. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αν σε αυτά θα δείτε το μισθό που χρειάζεται, τα χρήματα που χρειάζεται για τη μετακίνηση, τα χρήματα που χρειάζεται για το ενίκιο, από εκεί και πέρα αυτός ο άνθρωπος θα πάρει 1.000 ευρώ μισθό και προσοχή για 12 μήνες. Όχι για 14, για 12 μήνες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα, ούτως ώστε οι θέσεις που βγαίνουν για μόνο προσωπικό στα νησιά, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, να είναι ελκυστικές και να θέλουν άνθρωποι να έρθουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες των Δήμων. Άρα λοιπόν ο Δήμος μας έχει κάνει αυτές τις ενέργειες σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα πιο θελκτικό περιβάλλον, ούτως ώστε άνθρωποι να έχουν τη διάθεση να έρθουν εδώ. Φαίνεται ότι αρχίζει να αποδίδει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σημειώσω ότι και αυτή η δωρεά που έχει κάνει το Ίδρυμα Χατζηγιάννη όσον αφορά τους γιατρούς, θα το γνωρίζετε αυτό, με 1.500 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, σε πρόσθετο επίδομα το οποίο θα παίρνουν οι μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, και αυτό θα αποτελέσει ένα καλό κίνητρο για να έρθουν γιατί να στελεχώσουν υπηρεσίες στα περιφερειακά ιατρία. Αν και εμείς δεν πρέπει να έχουμε ιδιαίτερο παράπονο. Έχουμε καρδιολόγο στο νησί μας. Έχουμε γιατρό παιδίατρο, τον οποίο επιδοτεί και ο Δήμος εδώ και περίπου 3 χρόνια. Και δυστυχώς απολύθηκε, συνταξιοδοτήθηκε η γενική γιατρός που είχαμε και είμαστε σε αναζήτηση γενικής γιατρού ή γενικού γιατρού για να έρθει στο ιατρείο, ώστε να έχουμε ένα στελεχωμένο ιατρείο από πλευράς γιατρών. Είμαστε από τα ελάχιστα ιατρεία τα οποία έχουν στελεχωμένο προσωπικό πλευράς
0: γιατρών. Ναι, πάλι καλά. Ναι, αυτό είναι.
1: Και βεβαίως αυτό που θέλουμε, παρά το ότι έχουμε και πολύ καλό ακτινολογικό μηχάνημα. Δεν έχουμε τώρα πια και βοηθό ακτινολόγου, που είναι και αυτό ένα πλήγμα, διότι δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον, ούτε έχει και προκηρυχθεί θέση βοηθού ακτινολόγου, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο τομέα, γιατί εμείς δεν είμαστε τώρα, αν το πούμε, η σήμεια από το εσάς είναι μισή ώρα, τρία τέταρτα να έρθει κάποιος. Η κάλκη είναι μια πολύ μικρή απόσταση. Ναι. Η κάστρος να πάει στην Κάρπατο επίσης είναι μια μικρή απόσταση. Πάλι όμως, για να πάει στην Κο, για παράδειγμα, ή στην Κάλυμνο, χρειάζεται, έχει 50 μίλια πέλαγος, και μάλιστα δύσκολο πέλαγος. Και δεν έχουμε και την τόση τακτική επικοινωνία για να μπορούμε να επικοινωνούμε με αυτούς. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια έχουμε καταμαράν. Δύο φορές μονοδρομολόγια την εβδομάδα, τα οποία έρχονται από την Κο, είτε ξεκινώντας από τη Ρόδο, είτε ξεκινώντας από τη Σάμο. Έχουμε δύο φορές την εβδομάδα καταμαράν, και πρέπει να σας πω ότι τα καταμαράν μόνο που έρχονται με αυτά τα δύο δρομολόγια φέρνουν το 25% του τουρισμού της Αστυπάλαιας που έρχεται με πλοία. Άρα, εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, η Αστυπάλαια χρειάζεται κάποια πράγματα να την προσέξουν, σε κάποια πράγματα να την προσέξουν, διότι είναι ένας προορισμός ο οποίος όχι μόνο είναι πια πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, λόγω των πολύ σημαντικών δράσεων που κάνουμε στο νησί όλα αυτά τα χρόνια, με την ηλεκτροκίνηση, με την αστική κοινωνία, με τα ηλεκτρικά βανάκια κλπ. Τώρα κατασκευάζουμε και έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς δεν είμαστε διασυνδεδεμένοι. Θα έχουμε παραγωγή και κατανάλωση φυσικά από το νησί μας και στο νησί μας. Από το νησί μας παραγωγή και κατανάλωση στο νησί μας μόνο. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο ολοκληρώνεται τώρα. Θα μας καλύψει το 50% των αναγκών του νησιού στην περίοδο της αιχμής σε ενέργεια.
0: Σε ενέργεια. Ναι.
1: Και έχουμε και ένα δεύτερο στάδιο που θα κοιτάξουμε να πάμε γύρω στο 80-90% της κάλυψης στην αιχμή. Αυτά σημαίνουν βεβαίως ότι το χειμώνα η Αστυπάλαια θα χρησιμοποιεί εναλλακτικές μορφές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελώντας ένα πρότυπο για το πώς μπορεί να γίνει και αυτή η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αλλά και ταυτόχρονα να πούμε ότι ο όρος πράσινο νησί αποκτά ουσία μέσα από τη διαχείριση του νερού, μέσα από την επανάκριση του νερού, του βιολοκαθαρισμού, τον ηλεκτρισμό, την παραγωγή του ρεύματος και βεβαίως και τα απορρίμματα, όπου εκεί με την περιφέρεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε σε ένα από αυτά τα νησιά που θα πάμε στο Zero Waste, αυτό το πρότυπο το οποίο έχει δημιουργηθεί στην Τίλο, το οποίο θα ακολουθήσουμε και εμείς μια σειρά νησιών στην περιοχή μας. Άρα τότε η Αστυπάλαια πραγματικά θα μπορεί να βγαίνει έξω και να λέει ναι, αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, για το πώς γίνεται η διαχείριση όλων των θεμάτων αυτών που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη παρουσία σε έναν τόπο και την ιδανικότερη διαχείριση των ευεμπισμενών επιπτώσεων που έχει πάντα η παρουσία του ανθρώπου στη φύση.
0: Ναι, κουράγιο να υπάρχει, διάθεση πάνω απ' όλα και υπομονή, γιατί χρειάζεται.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Όταν έχει να κάνετε και με το κεντρικό κράτος, που λένε. Ναι.
1: Όσον αφορά για την περίοδο, μας φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει πολύ καλά και από το Πάσχα και τώρα. Και έχουμε κόσμο που έρχεται και το τριήμερο, τώρα τετραήμερο που είχαμε με την Πρωτομαγιά πήγε πολύ καλά. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή περίοδο, παρά όπως ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει το οικονομικό γενικότερα και στη χώρα μας, αλλά και έτσι όπως έγινε διαμορφώνει και στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά παρά τα διεθνή γεγονότα που μας έχουν δημιουργήσει.
0: Ναι, δεν θα αγγίξει την Αστυπάλαια όλο αυτό το σκηνικό που ζούμε.
1: Όχι, και ξέρετε γιατί. Σωστά, και ξέρετε γιατί. Θα γίνει αυτό γιατί η Αστυπάλαια δεν έχει μαζικό τουρισμό. Εμείς δεν επιδιώκουμε μαζικό τουρισμό. Εμείς θέλουμε τουρισμό ο οποίος να νοιάζεται για το περιβάλλον, να θέλει να μείνει στα μικρά μας καταλήματα που είναι μικρές γειτονιές, να νιώθει ο καθένας ότι είναι στο δικό του χώρο, στο δικό του μικρό διαμεσματάκι, σπιτάκι, με την υπέροχη θέα που έχουμε λόγω του επικλινούς εδάφους που υπάρχει στη χώρα και στους οικισμούς γύρω-γύρω. Και να δίνει την αίσθηση σε κάποιον που έρχεται στο νησί ότι έρχεται στο χωριό του. Ότι η Αστυπάλαια είναι το χωριό του. Αυτό το χωριό που ήξερε πριν από 30-40 χρόνια και πηγαίναμε, ας πούμε, να κάτσουμε κάποιες μέρες στο χωριό, το κάνει στην Αστυπάλαια χάρη και στη φιλοξενία των κατοίκων και στη διάθεση που έχουν για προσωπική επαφή. Έχουμε ένα βιωματικό τουρισμό υπέροχο και ανθρώπους οι οποίοι μας αγαπάνε γι' αυτό ακριβώς που είμαστε, σαν μορφολογία, σαν χαρακτήρα, σαν παραδοσιακή οικισμή, σαν ανώθευτη φύση και περιβάλλον.
0: Άρα βλέπετε να κυλάει η τουριστική κίνηση φέτος στο νησί, Δήμαρχε, στα επίπεδα.
1: Μέχρι βλέπω πολύ καλά, μπορεί και καλύτερα, ίσως και καλύτερα, διότι βλέπω τις κρατήσεις που υπάρχουν και ιδιαίτερα στα αεροπλάνα και τα καράβια και στα καταλήματα και είναι ανωδικής πορείας.
0: Μπράβο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Τουλάχιστον να έχετε έτσι και κάτι ευχάριστο πέρα από τα.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Όχι μόνο τα προβλήματα. Ναι, ωραία. Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας είπατε, για την ενημέρωση. Θα τα πούμε ξανά. Θα έχουμε αφορμές σίγουρα.
1: Τα χαιρετήματά μας από την Αστυπάλαια σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Πολλά και ενδιαφέροντα μας είπε ο Δήμαρχος Αθηπαλίας, ο κύριος Κομινέας, και για το θέμα της λειψιδρίας γενικώς και για την κίνηση στο νησί, για το τουρισμό και πολλές δράσεις που ετοιμάζει ο Δήμος για τη συνέχεια. Πάμε να επιστρέψουμε όμως στη Ρόδο, να γυρίσουμε ξανά στο νησί, να μιλήσουμε με την αγαπητή συνάδελφο την Κυριακή Πετρίδου, που νομίζω έχει αρκετά πράγματα να μας πει. Ας την ακούσουμε. Κυριακή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, σε εσένα και τους ακροατές.
0: Είχαμε συνέντευξη σήμερα του Δημάρχου, του Αλεξάνδρου Γολιάδη.
1: Ναι, οποία, μετά από αρκετό καιρό είναι η αλήθεια, οπότε ναι. Αντιλαμβάνεται κανείς το υλικό που θα είχε για να μιλήσει ο Δήμαρχος και μάλιστα αυτή την περίοδο στις αρχές της σεζόν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας και τα μέτωπα που έχει ανοιχτά ο Δήμος της Ρόδου αυτή την περίοδο σε μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου, καθώς διήθηκε σε περίπου 1,5 ώρα. Τόσο ήταν ο χρόνος που μίλησε και αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα.
0: Μαζί με τις ερωτήσεις που έγιναν από τους...
1: Μαζί με τις ερωτήσεις, ναι. Να πούμε ότι... αλλά μίλησε αρκετή ώρα μόνος του. Να ξεκινήσουμε από το ότι ο Δήμος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, θα διεκδικήσει τη χρήση των παραλίων και μάλιστα προτίθεται ακόμη και να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑΔ για να το κάνει αυτό, και όπως έκανε γνωστό ήδη συζητούν τους τρόπους αυτούς της νομικής διεκδίκησης με τους νομικούς συμβούλους του Δήμου. Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα έγινε γνωστό ότι ο Δήμαρχος απέστειλε επιστολή στην ΕΤΑΔ με την οποία ενημερώνει ότι δεν προτίθεται να υπογράψει τη νέα προγραμματική σύμβαση για την εκμετάλλευση των παραλιών που διαχειρίζεται η εταιρεία και που ως γνωστόν είναι τα φυλέτα της Ρόδου, καθώς δεν συμφωνεί με τους όρους της και κυρίως με την εκτόξευση των τιμών που για το τετραγωνικό που μετακυλίονται στην ξαπλώστρα που χρησιμοποιούμε όλοι, τέλος πάντων οι περισσότεροι από εμάς, και θεωρεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατέψουν ή θα προσπαθήσουν τέλος πάντων να προστατέψουν το τουριστικό προϊόν της Ρόδου, το οποίο θα αλλοιωθεί σε περίπτωση που ισχύσουν οι τιμές αυτές. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εδώ και δεκαετίες κάποιοι από αυτούς στις παραλίες τις κεντρικές της πόλης που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ και μάλιστα στην κεντρική την παραλία του Έλλη μέχρι το Ενιδρίο βρίσκονται στα κάγκελα, θα μπορούσε να πει κανείς, διότι η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και για τις παραλίες που ήδη από την Πρωτομαγιά και μετά να κατεβαίνουν όπως λέμε εμείς και να στρώνουν στις παραλίες τον εξοπλισμό τους, και ακόμη βρίσκονται εν αναμονή αυτής της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης. Βέβαια, εκείνο που τους ανησυχεί περισσότερο είναι ότι με τους διαγωνισμούς οι οποίοι είναι πλέον ηλεκτρονικοί και βάσει νόμου μπορεί οποιοδήποτε από οπουδήποτε να χτυπήσει εντός εισαγωγικών, όπως λέγεται σε αυτή τη γλώσσα, να χτυπήσει τα πόστα αυτά. Είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα αυτό, και μένει να δούμε αν η θέση αυτή του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή να μην υποχωρήσουν, εάν τελικά θα καταλήξει θετικά για το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: Ναι, όχι, Κυριακή, σε ακούμε, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέροντα όλα αυτά.
1: Ναι, να πούμε ότι έκανε βεβαίως αναφορά στα έργα που έχει σε εξέλιξη, δηλαδή από τις εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, τώρα βλέπουμε και την δεύτερη φάση τους, είχαν ξεκινήσει από παραμονές Χριστουγέννων, υπενθυμίζουμε, μέχρι τις παιδικές χαρές, την ανακαίνισή τους και το εξοπλισμού τους με ένα κονδύλι άλλων των 800.000 ευρώ, και γενικά όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είπε ότι αντιλαμβάνονται και τα παράπονα του κόσμου, ωστόσο γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να είναι όλα έτοιμα αυτή την περίοδο αρχές της σεζόν. Δεν θα ήθελαν να ταλαιπωρούν τον κόσμο, ωστόσο δεν γίνεται αλλιώς, γιατί οι υποδομές, όπως είπε ο κύριος Κολιάδης, οι υποδομές του νησιού έχουν μείνει πίσω. Να πούμε ότι έκανε γνωστό ότι

0: για το Δήμο. Κατά καιρούς ο Δήμαρχος δεν απέφευγε να διατυπώσει τα παράπονά του για την μεγάλη αυτή καθυστέρηση, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για το νησί. Ναι. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Γενικά για όλα τα έργα είπε ότι αποτελούν μονόδρομο, διότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, πρέπει να γίνουν τα έργα. Τώρα αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το απέναντι Μέγαρο, το διοικητήριο της Περιφέρειας, και είπε ότι είπε χαρακτηριστικά ότι είναι σαν να τσακώνεσαι σε μια οικογένεια και ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ουσιαστική η κόντρα. Μακάρι να είναι έτσι, να το δεχτούμε και αυτό. Έκανε και αναφορά σχετικά με όλο αυτό το θέμα με το κυκλοφοριακό, τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και γενικά της αποτροπής χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης λόγω της δημιουργίας ασφυκτικών καταστάσεων και δει κατά τους μήνες εκμής Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Είναι, υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να ελαφρυνθεί το κέντρο, δηλαδή παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό τώρα που κάθε χρόνο τέτοια σοβαρό, εποχή έρχεται στο όλο τραπέζι της κουβέντας και δεν καταλήγει ποτέ σε μια...
0: Όλο το χρόνο είναι το πρόβλημα με την κίνηση στο κέντρο και την έλλειψη χώρων στάθμευσης που είναι πιεστική εδώ και 20 χρόνια. Ωστόσο κάθε χρόνο τέτοια εποχή πραγματικά είναι, δηλαδή η συνθήκη στο κέντρο και η κίνηση είναι αφόρητη. Για ντόπιους και επισκέπτεσαι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θυμίζουμε ότι έχει ανακοινώσει τους προηγούμενους μήνες την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για λήψη μέτρων όπως η πεζοδρόμηση κεντρικών οδών εκεί στο ιστορικό κέντρο, το να μην διέρχονται οχήματα βαραίου τύπου από την πλατεία Κύπρου. Είμαστε και σε αναμονή μια σύσκεψη που θα κάνει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με πρώτη-πρώτη βέβαια την Τροχέα, για την οριστικοποίηση των μέτρων αυτών, ώστε φανταζόμαστε θα είναι εν είδη κάποιες κανονιστικής που θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέμε τώρα από την εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια. Προκειμένου να έχει, δηλαδή, να είναι εφαρμόσιμο, να έχει ισχύ. Βρισκόμαστε να αναμονή της σύσκεψης αυτής. Είπε κάτι το οποίο έχει επαναλάβει από την αρχή της ιδίας ο κ. Κολιάδης, ότι πρέπει να ξεβολευτούμε, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας, δεν γίνεται αλλιώς, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας, να γίνεται χρήση του mini bus που υπενθυμίζουμε από την Ακαρδιά προς το κέντρο, που υπενθυμίζουμε ότι από τη Δευτέρα πύκνωσε τα δρομολόγια του και κάνει και νυχτερινά δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες της μεσαιωνικής πόλης. Σχολίασε ακόμη ότι πρόκειται για μια υπερβολή το να κατεβάζουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο, ενώ μπορούμε να το σταθμεύσουμε στην Ακαρδιά εκεί, στο διαμορφωμένο πάρκινγκ, καθώς σε όλη την Ευρώπη οι άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, περπατάνε χιλιόμετρα για να φτάσουν στο ιστορικό κέντρο σε κάθε πόλη. Και ειδικά εδώ στη Ρόδο, που όλα είναι στο πεντάλεπτο, είναι μια υπερβολή να θέλουμε να κατεβαίνουμε στο κέντρο. Βέβαια, παραμένει και το θέμα της αστυνόμευσης. Ο Δήμος, από την εμπειρία μας, ας πούμε, τόσα χρόνια παρακολουθώντας τα, φωνάζει εντός εισαγωγικών διαχρονικά ότι θέλει περισσότερη αστυνόμευση. Η αστυνομία από την άλλη πλευρά προβάλλει την έλλειψη προσωπικού. Δημοτική αστυνομία, αν τη δούμε του χρόνου, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, είναι και αυτό ένα θέμα. Ωστόσο, η νοοτροπία, ίσως να είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, δηλαδή, και το σημαντικότερο από όλα.
1: Ναι. Μάλιστα, αρκετά θέματα. Κρατάω αυτό της ΕΤΑΔ, όχι ότι τα άλλα είναι λιγότερο σημαντικά, αλλά ότι ο Δήμος δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια.
0: Δεν κάνει πίσω.
1: Ναι, αυτό. Και είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια, να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Μια μετοπική, από ό,τι φαίνεται, με την
0: ΕΤΑΔ. Μιλάμε για μια παντοδύναμη εταιρεία που λειτουργεί, δηλαδή, και εκτός υπουργείων και τα λοιπά. Μια αυτονομία. Να δούμε.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και τα άλλα, βέβαια, και το κυκλοφοριακό και όλα τα υπόλοιπα και τα έργα που γίνονται. Μάλιστα. Ωραία. Είπε να μιλήσει ο Δήμαρχος και...
0: ήταν μαραθώνια η συνέντευξη τύπου. Ναι, είχε καιρό να δώσει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κυριακή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, έτσι να πάρω μια γεύση από την συνέντευξη του Δημάρχου του Αλεξάνδρου Γκολιάδη από αμοντάριστα ηχεία που μας ήρθανε, να πούμε ότι είναι ακόμα σοκαρισμένη η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, από το περιστατικό που συνέβη στην περιοχή της Παστίδας, σε σπίτι, όταν γυναίκα δέχτηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές από γνωστή της και σώθηκε πραγματικά χάρη στην ψυχραιμία της, χάρη στο κουράγιο της, παρά τους, το σοβαρό τραυματισμό, τις πολλαπλές μαχαιριές που είχε στο σώμα της, την αιμορραγία εκείνη τη στιγμή προφανώς. Βρήκε τη δύναμη να τηλεφωνήσει στο ΕΚΑΒ, να πάει ασθενοφόρο να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο, όπου βέβαια λόγω της κατάστασής της έπρεπε να χειρουργηθεί σε χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, η υπόθεση αντιμετωπίζεται, όπως είναι εύλογο, ως απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει περάσει στα χέρια της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, που διερευνά τα ακριβή κίνητρα της υπόθεσης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική, η παθούσα, η Μεδαπή, γεννημένη το 1984, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη συγκεκριμένη κατοικία, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα δύο ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Η καθημερινότητά της ήταν απαιτητική. Παρ' όλα αυτά είχε μια ηρεμία που φαίνεται ότι αυτή έπαψε να υπάρχει όταν δέχτηκε την επίθεση. Λοιπόν, η δράστης Αλλοδαπή, υπήκοος Αλβανίας, γεννημένη το 1972, έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει καμία υποψία. Λοιπόν, σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά, την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε εφηνδιαστικά με μαχαίρι. Η επίθεση, όπως όλα δείχνουν, ήταν σφοδρή και αλλεπάλληλη. Τέσσερις μαχαιριές, με τα τραύματα να εντοπίζονται κυρίως στο χέρι, στο πόδι και στο θώρακα και στα πλάγια του σώματος. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εγκλωβισμένη γυναίκα, έτσι όπως αφέθηκε, βρήκε το κουράγιο, τηλεφώνησε, κάτι που της έσωσε και τη ζωή προφανώς. Λοιπόν, τώρα, λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, η Αλλοδαπή εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Ιαλισσού και ξεκίνησαν οι έρευνες αμέσως. Από το ιστορικό της φάνηκε ότι στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να θέσει τέρμα στη ζωή της, να τερματίσει τη ζωή της. Είχε νοσηλευτική σε ψυχιατρική κλινική. Και θα δούμε τι άλλα στοιχεία θα προκύψουν από τις έρευνες, τις οποίες έχει αναλάβει βέβαια υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Λοιπόν, τώρα σας είπαμε νωρίτερα για όλη αυτή την φασαρία που γίνεται στο αεροδρόμιο ή για το αεροδρόμιο, αν θέλετε, εδώ στη Ρόδο, για τον έλεγχο διαβατηρίων. Από πληροφορίες που μας ήρθαν αναφέρουν το εξής για όλο αυτό το πανικό. Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις αλλαγές που υπάρχουν πλέον με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες για τον έλεγχο των διαβατηρίων, για επισκέπτες που έρχονται από χώρες εκτός Σέγγεν, ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Λοιπόν, μιλάμε για κατάργηση των διαβατηρίων σε αυτούς τους ανθρώπους που, επαναλαμβάνω, έρχονται από αυτές τις χώρες. Η διαδικασία περιλαμβάνει, πέρα από ηλεκτρονική καταγραφή βιομετρικών δεδομένων, και δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι μια καινούρια κατάσταση. Η αστυνομία έχει φροντίσει εντός του αεροδρομίου να φτιάξει αίθουσες που θα υποδέχεται αυτούς τους ταξιδιώτες και εκεί να κάνει τους ελέγχους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαιολογημένη καθυστέρηση μέχρι να λειτουργήσει καλύτερα όλο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, από την άλλη, να πούμε ότι τουλάχιστον για το συνωστισμό που επικράτησε και το περασμένο Σάββατο, από όπου δημοσιεύτηκαν και κάποιες φωτογραφίες, έχει να κάνει με ταυτόχρονη άφιξη τριών πτήσεων με μεγάλων αεροπλάνων. Μιλάμε για χωρητικότητες των 250 και 300 ατόμων, επιβατών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φωτογραφίες μέσα στο διάδρομο, στην αίθουσα του ελέγχου, δεν έχουν δημοσιευτεί. Αυτές που δημοσιεύτηκαν έχουν να κάνουν με τον κόσμο που περιμένει, όντως πολλής κόσμος περιμένει τα λεωφορεία για να μεταβιβαστεί από το αεροσκάφος στο τέρμιναλ, και εκεί υπάρχει μια καθυστέρηση όταν όλος αυτός ο κόσμος ξεπερνάει τα 500 και τα 600 άτομα. Γι' αυτό υπάρχουν και 2-3 λεωφορεία στη σειρά προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσο γίνεται νωρίτερα και ταχύτερα τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι είναι μια διαδικασία που με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να γίνεται ταχύτερα ο έλεγχος και να υπάρξει έτσι μια εξοικείωση με όλα αυτά τα νέα, σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Μιχάλη, μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Ρόδου, του Αλεξάνδρου Γκολιάδη, που έδωσε σήμερα μετά από πολύ καιρό, συνολικής διάρκειας, από ό,τι μας είπε και η Κυριακή Πετρίδου με την οποία μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, 90 λεπτών, όσο δηλαδή ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.

0: κάποιες και να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις δικές σας. Γιατί ναι, μεν οι αντιδήμαρχοι και οι συνεργάτες συχνά πυκνά απαντάνε σε ερωτήσεις ή κάνουν συνεντεύξεις τύπου, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε εμείς, εγώ προσωπικά μαζί σας. Άρα πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω που βρίσκεται σήμερα εδώ. Συγγνώμη. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει ξεκινήσει ήδη η τουριστική περίοδος. Αντιλαμβανόμαστε ότι το νησί μας πια έχει μπει σε ρυθμούς θρηνούς, ενώ ρυθμούς της τουριστικής περίοδου. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι θετικά. Ό,τι έχει να κάνει με τις αφήξεις των επισκεπτών, δεν υπάρχουν, ευχαριστώ πολύ, δεν υπάρχουν οι ακυρώσεις, κρατήσεις, που είναι ένα ζητούμενο πολύ σημαντικό. Υπήρχε μία μικρή, πριν περίπου ένα μήνα, μια μείωση των κρατήσεων, αλλά όχι ακυρώσεις. Ήταν κάτι το οποίο μας είχε προβληματίσει πολύ και υπήρχε μια ανησυχία. Βεβαίως η κατάσταση παραμένει ρευστή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κάθε μέρα ανατρέπει οποιαδήποτε προγραμματισμό ή οποιαδήποτε σχεδιασμό. Γι' αυτό και εμείς είμαστε έτοιμοι, όσο περισσότερο γίνεται, για κάθε ενδεχόμενο. Άρα αυτή τη στιγμή η προετοιμασία μας είναι για να πάει η καλύτερη δυνατή τουριστική περίοδος. Μια μεγάλη επισκεψιμότητα. Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το γνωρίζουμε, όπως κάθε χρόνο όταν ξεκινάμε τουριστική περίοδος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το μέγεθος του νησιού, το μέγεθος του Δήμου είναι πολύ μεγάλο και ξέρουμε επίσης ότι πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στα αιτήματα και στα ζητήματα που υπάρχουν στο νησί μας. Οι κακοκαιρίες και τα φυσικά φαινόμενα δεν βοήθησαν σε αυτό. Είναι αλήθεια ότι τα φυσικά φαινόμενα πλέον έρχονται και δημιουργούν κρίσεις. Δεν είναι μια απλά φυσικά φαινόμενα. Αυτό το βίωσα και χθες προχθές όταν βρέθηκα στην ΚΟ προσκεκλημένος για ένα μεγάλο τουρνουά. Οικογενειακός βεβαίως, μιας και το παιδί μου έπαιρνε μέρος και αυτό και συμμετείχε και αυτό στο τουρνουά. Ότι αποκλειστήκαμε εκεί με απαγορευτικό Μάιο μήνα. Αναγκαστήκαμε να προσαρμοστούμε σε μια συνθήκη πάνω από 1500 άτομα, με αρκετές δυσκολίες, αλλά να ευχαριστήσουμε όμως, ευκαιρία, το βάζω σε παρένθεση, να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές στο νησί της ΚΟ για την άψογη εκδήλωση, μάλλον για την άψογη οργάνωση όλο αυτό το τουρνουά. Αλλά μας έβαλε σε κάποιες σκέψεις επίσης, εγώ ως δήμαρχος, το πόσο εύκολα μπορεί να τραπεί οποιοδήποτε σχεδιασμός ή προγραμματισμός από μια απλή κακοκαιρία όπως αυτή που είχαμε, που δεν ήταν ακριβώς κακοκαιρία, με ενισχυμένους ανέμους είχαμε αυτές τις δύο μέρες. Άρα σημαίνει ότι ζούμε μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Ποια είναι αυτή των κρίσεων από φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα. Και πολλές φορές όταν σχεδιάζεις, προγραμματίζεις κάποια πράγματα να γίνουν τους 4 μήνες αυτούς που είναι εκτός τουριστικής περίοδου, τα πράγματα ανατρέπονται και μετά θα λέγαμε ότι κυνηγάμε μια καινούρια συνθήκη να προσαρμοστούμε, όχι να προσαρμοστούμε, αλλά να καταφέρουμε να θεραπεύσουμε όλες αυτές τις ζημίες τις οποίες προκλήθηκαν στις θεομηνίες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σημαίνει καθυστέρηση μετά των έργων που είχαμε προγραμματίσει. Η τουριστική περίοδος πλέον τελειώνει, και αυτό είναι ευχάριστο βεβαίως, αρχές Νοεμβρίου. Ξεκινάει μέσα ή τέλος Μαρτίου. Αυτό μας δείχνει ότι σε 4 μήνες, μόλις τελειώνει με τουριστική περίοδο, ξεκινάει η άλλη. Σε αυτούς τους 4 μήνες πρέπει να τουλάχιστον να προλάβουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την επόμενη χρονιά. Και βεβαίως ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο αυτό το έργο. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα, την οποία όμως αντιλαμβάνουμε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Ακούσαμε ένα μέρος, ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Όσοι θέλετε να ακούσετε περισσότερα πράγματα από τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλέξανδρου Γκολιάδη και στο site του σταθμού, το fm1024.gr. Στη συνέχεια της ημέρας θα υπάρχουν και ηχητικά αποσπάσματα και οι δηλώσεις του πολύ πιο αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι δόθηκε εντολή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη να εξεταστεί η άρση του καθεστώτος νομιμότητας για αλλοδαπούς που κατηγορούνται για αξιόπινες πράξεις. Τώρα αυτό, από ό,τι διαβάζω τώρα όσο πιο γρήγορα μπορώ, με αφορμή και με τα γεγονότα στη Σίμη, οι υπηρεσίες καλούνται να εξετάσουν την ανάκληση της νομιμότητας για τον 27χρονο άντρα αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 4 ανηλίκων στη Σίμη, αλλά και για τον Πακιστανό Ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κεφισιά. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα συμβεί, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στην εποχή μας. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στα αθλητικά μας για να ολοκληρώσουμε, υπάρχει μια δήλωση του Υπουργού Προστασίας, του κ. Ξοχοίδη, ότι θα δημιουργηθούν ειδικά πεζοδρόμια για τα πατίνια, ο οποίος όμως δεν έκρυψε την ειλικρινή του πρόθεση, τέλος πάντων την ουσιαστική του επιθυμία, και καλά έκανε και το είπε, ότι καλό θα ήταν να απαγορευτούν τα ηλεκτρικά πατίνια. Βρέθηκε κάποιος επιτέλους να το πει, γιατί δεν έχει να κάνει με τα πατίνια, εντάξει, έχει να κάνει με τους ανθρώπους που κινδυνεύουν, που σκοτώνονται από όλη αυτή την ιστορία, και καλό είναι να μπει ένα τέλος σε αυτό, να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τα αθλητικά μας, γιατί η αλήθεια είναι έχουμε δραστηριότητα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Καταρχάς, δύο αγώνες. Φίβος κρεμαστής αναγέννηση Ασφενδιού για την 29η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας έπτω Δεκανήσου, παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Το βράδυ έχουμε αθλητικό όμιλο Πηλίου στην ΚΟ με τον Άρη Αρχαγγέλου, και έχουμε και παιχνίδι επίσης στην ΚΟ μεταξύ του Νικαγόρα Κεφάλου και του Κλεάνθη Παραδεισίου, που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο.

Λοιπόν, ναι, επειδή είχαμε κάποιες αλλαγές, να πούμε ότι στις 12 παρατέταρτο ήταν το παιχνίδι του Νικαγόρα Κεφάλου με τον Κλεάνθη Παραδεισίου. Ο Κλεάνθης Παραδεισίου επικράτησε με 2-0. Έχουμε δηλαδή εδώ τελικό αποτέλεσμα, όπως έχουμε τελικό αποτέλεσμα και στο παιχνίδι που ήταν εξαναβολής από την 21η αγωνιστική του Ευκλής Ορονής με τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Ο Ευκλής Ορονής επικράτησε με 1-0.

Να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε το πρώτο ημιτελικό στο κύπελο Δωδεκανήσου, στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, μεταξύ της Δόξας Καρδάμενας και του Ευκλής Ορονής. Ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι την Τρίτη, 12 Μαΐου, στο γήπεδο Φίλιππος Δελαπόρτας, μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Απόλλωνα Καλυθιών.

Την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι στη Ρόδο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου.

Σήμερα συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από την τραγωδία στη Μαρφίν. Η ένοχη, 3 τελείες.

Λοιπόν, Champions League απόψε, ετοιμαστείτε για ό,τι παραγγελίες θέλετε να τις κάνετε νωρίς, γιατί από κάποια στιγμή και έπειτα οι υπηρεσίες delivery θα είναι αρκετά απασχολημένες. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, στον επαναληπτικό του 1-1 της Μαδρίτης, ανοιχτό παιχνίδι για όλα τα αποτελέσματα. Να δούμε ποια από τις δύο θα φτάσει μέχρι τον τελικό. Αύριο το μεγάλο μάτς, ο μεγάλος δεύτερος ημιτελικός, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τελικός, αυτό είναι σίγουρο. Bayern Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του εκπληκτικού 5-4 του Παρισιού. Ένα μάτς που για όσους δεν μπόρεσαν να το παρακολουθήσουν, δεν θα πρέπει να το χάσετε, θα πρέπει να το δείτε. Ας περιμένουμε όμως, γιατί μπορεί αυτή τη φορά να έχουμε ξανά ένα ακόμα πιο πλούσιο παιχνίδι και σε θέαμα και σε γκολ. Ποτέ δεν ξέρεις σε αυτό το επίπεδο τι σου επιφυλάσσει ένα 90 λεπτό.

Λοιπόν, και έχουμε τον τρίτο αγώνα σήμερα μεταξύ Χάπολ και Ρεάλ στα play-off της Ευρωλίγκα. Η Ρεάλ, η οποία μετά το 2-0 τις δύο διαδοχικές νίκες στην έδρα της, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Χάπολ. 7 η ώρα το παιχνίδι. Να πούμε βέβαια ότι ο αγώνας γίνεται στο Μπότευγκραντ στην Βουλγαρία. Εκεί είναι το γήπεδο που χρησιμοποιεί η Χάπολ λόγω των γεγονότων στη χώρα της. 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Ολυμπιακός φεύγει και αυτός, έφυγε μάλλον να πάει στη Γαλλία, έχοντας στις βαλίτσες του ένα πολύ έτσι ισχυρό πλεονέκτημα, 2 νίκες επί της Μονακό, και πάει απόψε για, με σκοπό να σκουπίσει που λένε στην μπασκετική ορολογία, όταν υπάρχουν 3 συνεχόμενες νίκες την Μονακό, και να σφραγίσει το εισιτήριο, το ένα από τα 4 εισιτήρια για το Final Four, όπως το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει και η Real. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να πούμε ότι το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Ο Όμιλος Μίτσης μαζί με το Welling Performance και το Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση σε συνεργασία με την Technogym. Στις 23 και 24 Μαΐου, 2 μέρες γεμάτες sunrise yoga, πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ και beach volley, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Εκεί η θρηλυκή μορφή του μαραθωνίου, η Μαρίζα Πολίζου, η Μαρία Πολίζου, ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Κουβαρδάς, ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας θα σας περιμένουν για πολλές πολλές εκπλήξεις και για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Λοιπόν, κάντε τώρα την εγγραφή σας στο whaling.gr για να μην χάσετε το μεγαλύτερο wellness και fitness event που γίνεται αυτή την εποχή, την άνοιξη, καθώς και μοναδικές εκπλήξεις και διαγωνισμούς. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συχνότητα του Top FM για περισσότερες αθλητικές ειδήσεις, εκπομπές που ακολουθούν. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε. We'll be right back.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ακριτικής Σύμης. Οι αλλοίες κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινή σηματοδότηση K3 οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη μέρα αποκατάστασης το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πενταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα Τρίτη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Όχι, παρουσιάζει,
10: ναι. Ναι, ναι.
9: Εντάξει, νομίζω ότι η Μονακό ξεκάθαρα είχε φτάσει στο ταβάνι της μόνο και μόνο που προκρίθηκε στην οκτάδα. Και ήταν πολύ άτυχη να πετύχει τον Ολυμπιακό σε μια πολύ καλή κατάσταση, νομίζω. Άρα, πάντα με την επιφύλαξη ο αθλητισμός μας έχει κρύψει πολλές εκπλήξεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, αν πιάσει ένα καλό παιχνίδι, βρει το ρυθμό, κάνει το rotation για να έχουν όλοι ανάσες, θα καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση, κάτι που δεν έχει ξανακάνει. Με 3-0 δηλαδή δεν έχει προκριθεί ποτέ ο Ολυμπιακός. Για να έχει και αρκετές μέρες προετοιμασίας, έτσι. Το Final Four είναι 22 και 24 Μαΐου, οπότε θα έχει 16 μέρες γεμάτες στο να κάνει την αποθεραπεία του, να σχεδιάσει το
10: πλάνο. Αν και νομίζω ότι όλες οι σειρές θα κλείσουν γρήγορα αυτή τη φορά, έτσι νομίζω.
9: Ναι, δεν το αποκλείω.
10: Είναι όλοι στο 2-0, δεν ξέρω ποιος σήμερα δεν θα κλείσει, για να δούμε.
9: Ναι, σήμερα παίζει το μάτι της Χάπολ με την Real, στο Μπόντεβγκραντ, στη Βουλγαρία. Εντάξει, η Χάπολ και η Ζάγκυρης νομίζω ότι έχουν λίγη βενζίνη στο ρεζερβουάρ για να πάρουν ένα παιχνίδι. Την αίσθηση μου, έτσι. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε Game 5. Πολύ δύσκολα.
10: Μάλιστα.
9: Πολύ δύσκολα. Αυτά, αρκετός κόσμος, πάνω από 200-300 φίλοι του Ολυμπιακού, αρκετοί τραξίσαν και με το τσάρτερ, αρκετοί έχουν κανονίσει και εκδρομές, θα έχει αρκετά έτσι, έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που μας απασχολεί λίγο έτσι, ρεπορταζιακά από το πρωί είναι η παρουσία της Μονακό τη νέα σεζόν. Προσπαθούμε δηλαδή με κάποιες επαφές που είχαμε και με τους ανθρώπους της συλλόγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης να μάθουμε τι γίνεται. Η Μονακό σήμερα έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, άλλο ένα χρόνο. Αλλά
10: συμβόλαιο έχει, παίκτες θα έχει, αυτό είναι το θέμα.
9: Οι παίκτες περισσότεροι έχουν συμφωνήσει ήδη, έτσι. Δηλαδή ο James θα παίζει στην Μπαρτσελόνα, ο Blossom Game θα παίζει στην Ντουμπάι. Νομίζω ότι και ο Ντιάλο κάπου έχει συμφωνήσει. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι προς Ισπανία ή προς Ελλάδα μεριά. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να βρεθεί μια διοικητική λύση σταθερή, ούτως ώστε να μπορέσει να ξαναφτιάξει ρόστερ από την αρχή και να μπορέσει να συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αιώλο, κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Με σιγουριά.
10: Έχει πλάκα με τον Blossom Game που μέχρι προχθές εδώ διάφοροι τύποι τον είχαν δεμένο με τον Ολυμπιακό.
9: Είχε δηλώσει ο ίδιος ότι θα παίζει στον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο επικοινωνιακός.
10: Ναι.
9: Αλλά εντάξει, όχι, δεν είναι Ολυμπιακό, δεν μπορούσε να πάει σε αυτή τη λύση. Ακόμα και αν μπει στη διαδικασία να αλλάξει τον Πίτερς, που εγώ δεν το θεωρώ σίγουρο.
10: Ούτε εγώ το θεωρώ καθόλου. Δεν τον αφήνει τον Πίτερς να φύγει, δηλαδή σε καμία περίπτωση.
9: Όχι, ελαφρά την καρδία τουλάχιστον.
10: Ναι.
9: Ναι. Δεν θα πήγαινε σε μια λύση Blossom Game. Εντάξει, καλός ίσως ο Άγιος, αλλά για ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, νομίζω ότι είναι downgrade όπως λένε και στα χωριά μας.
10: Μάλιστα.
9: Αυτά προσπαθούμε να εκμεθύνουμε, οπότε θα τα δούμε σε λίγους μήνες αυτά, αν η Μονακό θα μπορέσει να είναι του χρόνου. Έτσι.
10: Μάλιστα. Ωραία.
9: Αυτά.
10: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στη Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης που μας εγκαταλείπει μετακομίζει στην Βαρκελόνη για το Final Four που θα συμμετέχει η ΑΕΚ.
1: Βράδιες, βράδιες και σε τεινάζει πάνω.
0: Έχει πάρει και ένα βιβλίο και εξασκείται στα ισπανικά.
1: Μα δεν σε βρήκα.
0: Καλά ρε Κωνσταντίνα στην Πανταλώνα, εντάξει, συγγνώμη. Πού θα πάει δηλαδή στην Πανταλώνα, πόση ώρα θα κάτσει στην Πανταλώνα, όλο στη Βαρκελόνη θα είναι.
1: Στιγμές μου φέρνει.
0: Άντε να πάει σε μια προπόνηση, θα πάει και στα μάτς, τέλος.

Ένας φίλος που κάνει ερώτηση προς τον Νικόλα Ζέρβα, αν περάσει σήμερα ο Ολυμπιακός, μήπως είναι παγίδα ή απαραξία μέχρι το Final Four. Κάτι θα βρουν να κάνουν.

Και όπως με ενημερώνουν οι ρουφιάνοι της παραγωγής, έχει τα μάτια με τον κολοσσό. Είδες, δεν ονόμασα. Το άφησα γενικά να σέρνεται. Έτσι, μην ξαναπατήσεις κουμπάκι.

Άντε να σε δω ποιο πάει μετά από αυτό. Φίλε μου, κακώς ψάχνεις για σχολή προπονητικής να καθίσεις να παρακολουθείς εδώ τις σαχλαμάρες που λέμε εμείς, αυτά που λένε οι φίλοι ακροατές, και θα γίνεις ο καλύτερος προπονητής. Τι τάθε στα σχολεία τώρα για τις σχολές και τα πανεπιστήμια.

Άμα παρακολουθήσεις με προσοχή τις εκπομπές που έχουμε γραμμές, θα γίνεις σαΐνι.

Πώς νομίζεις ότι πάνε μπροστά οι Ισπανοί προπονητές? Έχουν ραδιοφωνικές εκπομπές που βγαίνει ο κόσμος και λέει τα δικά του, κάνει σχόλια, τοποθετείται, διορθώνει τους προπονητές κτλ. Τι νομίζεις ότι είναι προνόμιο και στην Ιταλία? Είναι προνόμιο δικό μας δηλαδή?

Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, τραγουδάκι, θα πάμε μέχρι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Free Will.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των playoff της EuroLeague. Εκτός για τους ερυθρόλευκους Award, χωρίς Mirotic, Diallo και Tyson, Μονεγάσκη, Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια, με τους πράσινους να θέλουν το 3-0 που θα τους δώσει το εισιτήριο για το Final Four. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Οι Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκης σφυρίζουν στο Telecom Center. Με τον James Nunnally στην αποστολή αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη τη συνέχεια των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στην Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Σε επέμβαση καθαρισμού στον αριστερό ακροπόδα υποβλήθηκε ο Ντεσποντοφ. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις, στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης, που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια λόγω κατάγματος το πέμπτο μετακάρπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Αναδιάρθρωση της Στοίχημαν Super League μέσω επιστολής της Ελαρισαίους βουλευτές στο Δήμο και την τοπική ΕΠΣ ζητεί ΑΕΛ Νόβιμπετ. Συγκεκριμένα οι Βυσσινοί ζητούν τη συνδρομή του.

0: στο Σίδνεϊ πρώτο σπριντ πριν από λίγα λεπτά. Ο Έντιν Τέρζιτς είναι ο νέος προπονητής της Μπιλμπάο και αντικαταστάτης του Ερνέστο Βαλβέρδε στην τεχνική ηγεσία των Βάσκων. Ο σύλλογος ανακοίνωσε τη συμφωνία του ως το καλοκαίρι του 2028 με τον 43χρονο, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους μετά τον Ιούνιο του 2024 όταν αποχώρησε από την Ντόρτμουντ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: topfm 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Top FM 102,4. Σήμερα είναι Τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και αυτή τη στιγμή ξεκινάει μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ. Όπως πάντα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τη συχνότητα του σταθμού μας. Θα τα πούμε αθλητικά και σήμερα, περίπου μέχρι και τις 4. Είχαμε πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου πριν από λίγο. Ευκλής Ορονής και Κλεάνθης Παραδεισίου έκλεισαν τη χρονιά με θετικά αποτελέσματα. Ο Ευκλής τερματίζει δεύτερος, ενώ ο Κλεάνθης πιστοποιεί ότι ήταν σε αγωνιστική άνοδο το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και πήρε άλλο ένα τρίποντο. Ο Ευκλής νίκησε στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα τον Ποσειδώνα Καρπάθου με 1-0 και ο Κλεάνθης Παραδεισίου πέρασε με διπλό από την ΚΟ που επικράτησε του Νικαγόρα με 2-0. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Εξαδάκτυλος, πέρασε ουσιαστικά με άνεση από την Κέφαλο της ΚΟ. Ο Μιχάλης Εξαδάκτυλος είναι ο σκόρερ των δύο τερμάτων, ένατος ο Κλεάνθης μετά από αυτή τη νίκη και από την πλευρά του ο Νικαγόρας που έχει ήδη αποχαιρετήσει την κατηγορία θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στη δεύτερη κατηγορία μαζί με την Αθλητική Ένωση Λέρου. Όσον αφορά τον Ευκλή, η ομάδα του Γιάννη Μπερετούλη επικράτησε όπως είπαμε 1-0. Ήταν εξαναβολής αυτή η αναμέτρηση απέναντι στον Ποσειδώνα Καρπάθου και έγινε στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα προκειμένου να εξυπηρετηθεί συγκοινωνιακά η ομάδα του Ποσειδώνα και ήταν κάτι που έκανε αποδεκτό ο Ευκλής. Το γκολ έβαλε ο Βαγγέλης Γιοργαλής στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης και για τον Ευκλή ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Πλέον στρέφεται στον εκτός έδρας ημιτελικό με τη Δόξα Καρδάμενας, εκεί όπου θα ρίξει το μεγάλο του βάρος δηλαδή ο Ευκλής, προκειμένου να διεκδικήσει την είσοδό του στον τελικό του κυπέλου Εραστεχνών Δωδεκανήσου. Ο ημιτελικός είναι εκτός έδρας για τον Ευκλή, θα γίνει στην ΚΟ, στην Καρδάμενα.

Να πω ότι αναφορικά με τα παιχνίδια που απομένουν για να πέσει η αυλαία στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, τις εκκρεμότητες δηλαδή, έχουμε αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου Αθλητική Ένωση Λέρου Αστέρας Παστίδας στο Λακί της Λέρου, παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής. Επίσης αύριο στις 12 το μεσημέρι, το μάτς της Λέρου αρχίζει στις 11, στις 12 το μεσημέρι στο Πηλί θα παίξουν Αθλητικός Όμιλος Πηλίου Άρης Αρχαγγέλου και έχουμε το προσεχέ Σάββατο, το παραπάνω Σάββατο, το μεθεπόμενο 16 Μαΐου, Φίβος Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού, είναι για την 29η αγωνιστική αυτά τα παιχνίδια, τα τελευταία δηλαδή με τα οποία θα πέσει η αυλαία της 29ης αγωνιστικής. Και όσον αφορά τα παιχνίδια της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής, δεν έχουν οριστεί όλα, εκτός από την αναμέτρηση Αστέρα Παστίδας Φίβος Κρεμαστής που είναι για την προσεχή Παρασκευή. Με το παιχνίδι αυτό θα ανοίξει η αυλαία της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής και θυμίζω ότι στα υπόλοιπα έχουμε Αναγέννηση Ασφενδιού Ποσειδώνας Καρπάθου, Διαγόρας Βατίου Νικαγόρας Κεφάλου, Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαριτσών, Δόξα Καρδάμενας Αθλητική Ένωση Λέρου, Ιάλισσος Αθλητικός Όμιλος Πηλίου ΚΟ και Κλεάνθης Παραδεισίου Αθλητική Ένωση Καταβιάς. Αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια της χρονιάς, κυρίες και κύριοι, για να πέσει η αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 12ανήσου, με τον Ιάλισσο να είναι ο πρωταθλητής βέβαια εδώ και πάρα πολλές αγωνιστικές. Αυτή τη στιγμή έχει 77, ο Ευκλής θα τερματίσει δεύτερος με 57, 20 βαθμούς πίσω. Ο Αθλητικός Όμιλος Πηλίου έχει 43 στην τρίτη θέση. Η Αναγέννηση Ασφενδιού και ο Φίβος Κρεμαστής ακολουθούν με 41, ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση. Η Δόξα Καρδάμενας και ο Ποσειδώνας Καρπάθου είναι πιο πίσω με 40. Ο Διαγόρας Βατίου έχει 38. Ο Κλεάνθης είναι στους 37. Ο Αστέρας Παστίδας στους 36, όσους και ο Ηρακλής Μαριτσών ισοβαθμούν στη δέκατη θέση. Η Αθλητική Ένωση Καταβιάς ακολουθεί με 31. Ο Άρης Αρχαγγέλου έχει 28. Ο Νικαγόρας Κεφάλου έχει 22 βαθμούς και η Αθλητική Ένωση Λέρου στην τελευταία θέση με πλην 5. Η Αθλητική Ένωση Λέρου έχει και 2 μηδενισμούς, ενώ ο Νικαγόρας Κεφάλου έχει 1 μηδενισμό λόγω του ότι δεν κατέβηκε πρόσφατα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ποσειδώνα στην Κάρπαθ.

Και επειδή ο λόγος για τοπικό ποδόσφαιρο, να πω ότι ο Ιάλισσος Β' νίκησε στην Κάρπαθο τον Απόλλωνα Βολάδας με 3-0 αναφορικά με τα play-off του πρωταθλήματος της τρίτης κατηγορίας, και με αυτή τη νίκη έχουν έτσι μεγάλο στόχο να τερματίσουν δεύτεροι. Αν κερδίσουν τον Απόλλων Βολάδας στο Οικονομίδιο, σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να γίνει αύριο, και την ίδια ώρα η Αέρα Β' να μην νικήσει στα Φάντου την Ασπίδα Πολακιάς. Αν βέβαια ο Αέρα Β' νικήσει, τότε είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει τη Δήμητρα Δαματριάς στη δεύτερη κατηγορία, θα πάρει δηλαδή τη δεύτερη θέση. Σε περίπτωση που δεν νικήσει και νικήσει ο Ιάλισσος Β' τον Απόλλωνα Βολάδας στο Οικονομίδιο, τότε θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου για τη δεύτερη κατηγορία. Υπενθυμίζω ότι η Δήμητρα Δαματριάς, που έχει πάρει όλα τα μάτς, έχει 21 βαθμούς και ήδη έχει κερδίσει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία, και αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση είναι ο Αέρα με 10 και ο Ιάλισσος Β' με 9, μαζί με τον Αθλητικό Όμιλο Καλαβαρδών που επίσης έχει 9 βαθμούς. Ασπίδα Πολακιάς και Απόλλων Βολάδας είναι πιο πίσω με 6 και 2 βαθμούς αντίστοιχα. Μένουν 2 παιχνίδια, το Ασπίδα Πολακιάς Αέρα Β' είναι προγραμματισμένο για αύριο 6 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, και το Ιάλισσος Β' Απόλλων Βολάδας που είναι προγραμματισμένο να γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου, την προσεχή Δευτέρα δηλαδή, στις 11:30. Οπότε οι παίκτες και η ομάδα του Ιάλισσου θα ξέρει το αποτέλεσμα του αυριανού αγώνα, και ουσιαστικά από εκεί και πέρα θα μάθει αν θα πρέπει να διεκδικήσει μόνο τη νίκη, έτσι, αν θα έχει το άγχος της κατάκτησης των 3 βαθμών δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Απόλλων Βολάδος, ή ναι, πάντα σε κάθε περίπτωση θα έχει στόχο τη νίκη. Δηλαδή και να μην νικήσει ο Αέρα Β' αύριο, πάλι θα θέλει τη νίκη ο Ιάλισσος Β' που είναι τρίτος αυτή τη στιγμή με ένα βαθμό πίσω, με 9 βαθμούς. Φυσικά αν νικήσει ο Αέρα Β' αύριο πάει στους 13 και όλη η ιστορία τελειώνει, γιατί θα είναι συν 4 βαθμολογική διαφορά που δεν θα μπορεί να καλυφθεί την τελευταία αγωνιστική. Αυτά. Θυμίζω ότι για να στείλετε μήνυμα 6937-348-348 μέσα από το Viber, όπως πάντα τα διαβάζουμε όλα κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εκπομπής, οπότε μπορείτε να στείλετε και εσείς το δικό σας μήνυμα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ είμαστε για να τα διαβάσουμε, να απαντήσουμε ή εν πάση περιπτώσει να μεταφέρουμε τη δική σας τοποθέτηση στον αέρα της εκπομπής.

0: Ένας φίλος μου λέει για τον Ευκλή και αν πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει την πρώτη θέση. Ο Ευκλής έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία φέτος. Κοίτα, η ερώτησή σου αν θα μπορούσε να πάρει την πρώτη θέση είναι πάρα πολύ υποθετική. Έχοντας τώρα πλήρη εικόνα του πρωταθλήματος, η απάντηση είναι εύκολη. Δεν θα μπορούσε, διότι ο Γιάλισσος έδειξε μια πιο σταθερή πορεία. Έδειξε ότι έχει περισσότερες επιλογές, κάτι που νομίζω ότι σε μια σειρά αγώνων, 30 αγώνων συνολικά, φαίνεται αυτό στην πορεία και παίζει το δικό του πολύ σημαντικό ρόλο. Και γενικά έδειξε ότι είχε ένα διαφορετικό ειδικό βάρος. Ο Ευκλής Ορονής έκανε μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ως νεοφώτιστος, να μην το ξεχνάμε αυτό, στην πρώτη κατηγορία. Είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, μετά ήρθαν κάποια αρνητικά αποτελέσματα, έκανε την αγωνιστική του κοιλιά. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι. Κάποια στιγμή γίνεται και μια μεγάλη κοιλιά και εκεί είναι που φαίνεται το βάθος του ρόστερ, οι επιλογές ποδοσφαιριστών. Και πάει λέγοντας, όταν δεν έχεις βάθος ρόστερ και πολλές επιλογές, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις στην όποια κοιλιά και στο όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί. Εντάξει, νομίζω ότι και η δεύτερη θέση είναι άκρος τιμητική πραγματικά για τον Ευκλή φέτος στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Και έχω την εντύπωση ότι και οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν επ' αυτού. Από εκεί και πέρα, για να πω έτσι για το δεύτερο σκέλος που μου λες γενικά για το πρωτάθλημα, αγαπητέ φίλε, ότι δεν ήταν εντυπωσιακό. Το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο να κρίνει το πρωταθλητής πάρα πολύ γρήγορα. Θα συμφωνήσω. Υπό την έννοια αυτή, ναι, δεν ήταν εντυπωσιακό το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας τελικά. Δεν είχε και το φινάλε με suspense που ίσως κάποιοι περίμεναν στην ουρά, διότι μετά την έτσι εξέλιξη αυτή με τον Νικαγόρα να μην πάει να παίξει στην Κάρπαθο, ουσιαστικά κρίθηκε και η παραμονή εκεί, έτσι, υποβιβάστηκε η ομάδα της ΚΟ. Οπότε και το φινάλε δεν ήταν αυτό που ίσως πολλοί θα περίμεναν, να έχει περισσότερη αγωνία και να περιμένουμε ως το φινάλε, ως την τελευταία αγωνιστική, για να δούμε ποιος θα σωθεί τελικά και ποιος θα υποβιβαστεί. Δεν έγινε και αυτό, οπότε ναι, νομίζω ότι κάνοντας τη συνολική αποτίμηση του φετινού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, θα πούμε ότι τελικά δεν ήταν εντυπωσιακό σίγουρα, θα συμφωνήσω, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και κάποιων μεμονωμένων στιγμών. Νομίζω επίσης, για να το προεκτείνω λίγο, ότι δεν είδαμε συνολικά και πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα, που και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η απουσία δηλαδή των φιλάθλων από τα παιχνίδια είναι μάλλον κάθε πέρσι και καλύτερα, και για να το πω πιο σωστά, πιο ρεαλιστικά, κάθε πολύ πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή όσο γυρίσουμε το χρόνο, όσο γίνεται πιο πίσω, θα δούμε ότι είχε σαφώς περισσότερο κόσμο. Γενικά υπάρχει ένας κορεσμός και από πλευράς φιλάθλων, θα έλεγα, τολμώ να πω, και από πλευράς ομάδων, διότι συνολικά δεν έχουν να δείξουν κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ πολύ έτσι καινούριο, κάτι το οποίο δεν θα έχει σχέση με τα τετριμένα, με αυτά που βλέπουμε δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω και εκεί υπάρχει ένα θέμα κορεσμού από τις ομάδες και βλέπουμε το αποτέλεσμα που βλέπουμε εντός αγωνιστικού χώρου, κάτι που δεν μας εντυπωσιάζει, θα έλεγα σίγουρα. Ως τελική εκτίμηση το λέω, ως συνολική τελική εκτίμηση, βάζοντας μέσα γενικά τις τελευταίες πολλές χρονιές στο πρωτάθλημα, όχι μόνο τη φετινή, η οποία φετινή τελικά δεν διέφερε σε κάτι θεαματικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Πάνω κάτω βλέπουμε μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει σχετικά νωρίς, ίσως φέτος λιγάκι πιο μετά σε σχέση με τα προηγούμενα, με πέρσι ας πούμε, αλλά προσωπικά δεν μου λέει κάτι αυτό, θα προτιμούσα να έχει περισσότερη αγωνία μέχρι και το φινάλε. Πάνω κάτω βλέπουμε τις ομάδες οι οποίες είναι να υποβιβαστούν, να υποβιβάζονται πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει συνολικά, λέω έτσι, σε γενικές γραμμές. Οπότε ναι, δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Αυτά ως γενικό σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το οποίο δεν μας έχει κάνει σοφότερους, μπορώ να πω, σε καμία απολύτως περίπτωση. Και ο Κώστας που με αφορμή αυτό το προηγούμενο μήνυμα και την τοποθέτησή μου λέει, συνυπογράφω και βάζω μέσα και τους νεαρούς οι οποίοι δεν είναι πολλοί, αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στα πρωταθλήματα ή στο πρωτάθλημα μάλλον εννοεί εδώ, γιατί γράφει και γκρίκλιξ, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι πολύ. Δεν είναι ο ιδεατός αριθμός αυτός που φανταζόμαστε εμείς οι πιο ρομαντικοί του είδους, επέτρεψέ μου να το πω έτσι, που θέλουμε να βλέπουμε περισσότερο την νεολαία να παίζει, θέλουμε να βλέπουμε τους προπονητές να εμπιστεύονται τους νεαρούς πολύ περισσότερο. Όχι, δεν είναι, δεν έχουμε φτάσει συνολικά σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να μπει και η παράμετρος του πόσοι νεαροί υπάρχουν οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και αν αυτοί οι νεαροί οι οποίοι υπάρχουν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να μπουν σε μια διαδικασία αγώνων που δεν είναι και εύκολη στην πρώτη κατηγορία. Είναι δύσκολα παιχνίδια, διότι παίζουν και έμπειροι ποδοσφαιριστές, αρκετοί και δυνατοί παίχτες. Δεν είναι εύκολο για τους νεαρούς να μπουν τηρουμένων των αναλογιών. Γι' αυτό λέω, όσο πολύ πέρσι και καλύτερα, κάποτε ήταν έτοιμοι να μπουν αυτοί οι νεαροί και κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες και κάτω από πολύ πιο δυνατούς αγώνες, έτσι. Αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Τα παιδιά τα τωρινά δεν μπορούν να συγκριθούν σε ετοιμότητα, τσαγανό, πάθος και βάλτε όποιες άλλες λέξεις θέλετε εσείς, με τα παιδιά ας πούμε της δεκαετίας του 80, του 90 και του 2000 ως ένα σημείο. Μετά άρχισε να χαλάει. Δεν μπορούν σε καμία απολύτως περίπτωση να συγκριθούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και οφείλουμε να την παραδεχθούμε. Τηρουμένων λοιπόν των αναλογιών του τι γίνεται τώρα στο τοπικό πρωτάθλημα και πώς είναι, ναι, δεν βλέπουμε πολλούς και επίσης δεν ξέρω και κατά πόσο υπάρχει ικανός αριθμός για να επανδρώσει όλες τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Είναι και αυτό ένα ζητούμενο το οποίο δεν πρέπει να το αφήνουμε εκτός κάδρου κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Πρέπει πάντοτε να αποτελεί μία από τις βασικές παραμέτρους όταν κάνουμε τέτοιου είδους προσεγγίσεις και αναλύσεις αναφορικά με το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αναφορικά με τα τοπικά πρωταθλήματα τολμώ να πω, διότι κάτι αντίστοιχο σε γενικές γραμμές παρακολουθούμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες και τη δεύτερη δηλαδή περισσότερο. Εντάξει, η τρίτη κατηγορία είναι μια άλλη ιστορία, αλλά ας μείνουμε στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία, όπου νομίζω συνολικά πλην σημαντικών εξαιρέσεων βεβαίως πάνω κάτω βλέπουμε τα ίδια. Βλέπουμε όμως και κάποιες ομάδες να προσπαθούν να στηριχθούν σε περισσότερο νεαρούς, να αποκτήσουν έτσι μια διαφορετική φιλοσοφία, να κάνουν μια άλλη προσπάθεια. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες, δύο από αυτές τα λέγαμε και χθες, είναι από τις διεκδικήτριες του τίτλου φέτος στη δεύτερη κατηγορία, ο Ατρόμητος Δημηλιάς και ο Ευαγόρας, που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα έτσι, αυτής της άλλης φιλοσοφίας και τα εξηγούσα και χθες, ότι δίνουν ένα σημαντικό παράδειγμα για το ποια πρέπει να είναι η φιλοσοφία στο τοπικό, πώς πρέπει τέλος πάντων να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια και πώς πρέπει να στηρίζουμε και τους προπονητές, να μην αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, που και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ένας πολύ έντονος και πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Έτσι, ειδικά τώρα όταν μιλάμε για τοπικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί ένας προπονητής να φεύγει εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη επειδή έκανε δύο ήττες ας πούμε, ή επειδή δεν βγήκε ένα μάτς καλά και μετά αλλάζουμε τους προπονητές. Ούτε καν στο επαγγελματικό για μένα θα έπρεπε να υπάρχει αυτό, αλλά εκεί λες είναι άλλα τα συμφέροντα, είναι μεγάλες εταιρείες, παίζονται άλλα ίσως. Ναι, εντάξει, ας πούμε ότι το κάνουμε αποδεκτό. Στο τοπικό ερασιτεχνικό όμως τι μπορεί άραγε να παίζεται, έτσι, που να υπάρχει αυτή η πίεση ας πούμε για να έρθει ένα αποτέλεσμα, η πίεση για να υπάρχουν συνέχεια νίκες. Δεν μπορεί να παίζεται κάτι. Ή αν παίζεται, κακώς παίζεται και είναι απλά στο κομμάτι του προσωπικού εγωισμού των παραγόντων, γιατί νομίζω από εκεί ξεκινάει, έτσι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το α και το ω στην διαχείριση μιας ομάδας και στην οργάνωσή της είναι η διοίκηση, είναι οι παράγοντες. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Τι στόχους βάζεις, πώς τους βάζεις, ποια είναι η φιλοσοφία, τι γίνεται στην πορεία κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι βλέπουμε έχει να κάνει και με τον εγωισμό των παραγόντων, γιατί αυτός και όχι εγώ, γιατί να είμαι στη Β και όχι στην Α, και γιατί να μην είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα ανεβάσει την ομάδα με όποιο κόστος, από τη Β στην Α, από τη Γ στη Β ή και από την Α προς τη Γ εθνική. Εγχειρήματα τα οποία αν δεν έχεις τις βάσεις δεν μπορείς να τα επιτύχεις εύκολα, ή ακόμα και να τα επιτύχεις θα είναι πρόσκαιρα και κάποια στιγμή τα προβλήματα θα εμφανιστούν μπροστά. Αυτά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, με αφρομή και τα δύο μηνυματάκια αυτά. Νομίζω ότι οι φίλοι που έστειλαν το μήνυμα καλύφθηκαν πλήρως από τις απαντήσεις αυτές, όπως και οι υπόλοιποι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι 29 λεπτά μετά τις 3, όπως λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι με τους 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ μαζί μας, και τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων, μετά οι διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος για να πούμε περισσότερα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ακριτικής Σύμης. Οι αλλοίες κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινή σηματοδότηση K3 οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη μέρα αποκατάστασης το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κρακτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πενταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζ ανόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα Τρίτη για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι περίπου 23 λεπτά πριν από τις 4. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα 5 Μαΐου και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Μας ακούτε καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Αφήνω για λίγο τα του ποδοσφαίρου, πάμε στο μπάσκετ, γιατί είχαμε ως γνωστόν την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο τοπικό ανδρικό πρωτάθλημα από την Ελπίδα Πεταλούδων σε μια εξαιρετική χρονιά, όπου μπορούμε να πούμε πήγε τρένο παίρνοντας αίτητη το πρωτάθλημα και κλείνοντας τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα έχει μπροστά της τον Μαρπισαϊκό, πρέπει να τον κερδίσει, και εν συνεχεία θα έχει να δώσει και άλλο παιχνίδι απέναντι στον πρωταθλητή της Χίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου τώρα, προκειμένου να ανέβει στη National League 2. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του συλλόγου και σίγουρα ένας από τους ανθρώπους που πίστεψαν πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα, είναι ο Θανάσης Σταμούλης. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Πράγματι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια επέτος όλοι, και η διοίκηση και οι παίκτες, για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ήτανε μια... μπορώ να πω συνέχεια, γιατί τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε κατακτήσει με την Ελπίδα δύο φορές το πρωτάθλημα της Δωδεκανήσου.
0: Σωστά, ναι.
1: Τώρα κάνουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια να ανεβάσουμε την ομάδα στη Γάμα Εθνική.
0: Είναι τρίτη και φαρμακερή που λέμε.
1: Τρίτη και φαρμακερή και πιστεύω σε αυτή την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα μπορώ να πω ότι είναι πιο δυνατή από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε. Έτσι το πιστεύω εγώ, θέλω να πιστεύω στην άνοδο, χωρίς την πίστη δεν γίνεται τίποτα.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι βασικό συστατικό. Από εκεί και πέρα βέβαια μετράει και το τι γίνεται εντός παρκέ και ειδικά στο μπάσκετ, που είναι ένα παιχνίδι πολλών κινήσεων και πολλών συστημάτων κτλ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι.
1: Το μόνο κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχουν τελειώσει όλα τα πρωταθλήματα,
0: ναι,
1: και δεν μπορούμε να κάνουμε φιλικά παιχνίδια όσα μπορούμε περισσότερο, ναι, για να είμαστε σε ετοιμότητα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει και στις άλλες ομάδες. Ναι. Αλλά εμείς οπωσδήποτε χρειαζόμαστε φιλικά. Μας μπήκε τώρα μία ιδέα εχθές από το καράβι, όπως ταξιδεύαμε για την επιστροφή από την ΚΟ, να κάνουμε, εάν χρειαστεί, αγώνες εκτός Ελλάδος, και εννοώ στη γειτονική Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μπορεί να βρούμε ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε,
0: ναι,
1: ανώτερες κατηγορίες, να φάμε το μπασκετικό ξύλο που λέμε,
0: ναι,
1: για να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό νομίζω το να δοθούν φιλικά. Δεν ξέρω πότε θα είναι το μάτς αυτό με τον Μαρπισαϊκό, που είναι το πρώτο εμπόδιο μπροστά σας.
1: Είναι, από ό,τι γνωρίζω, στις 20 Ιουνίου.
0: Α, 20 Ιουνίου, πάει πολύ πίσω, ε.
1: Πάει πολύ πίσω, γι' αυτό σας λέω ότι χρειαζόμαστε αγώνες. Κανονικά ή όχι. Έπρεπε να μεταφέρει αυτή την ημερομηνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι παίκτες μας δεν είναι και επαγγελματίες και οπωσδήποτε έχουν τις δικές τους δουλειές και δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Εγώ τους είχα κάνει μια πρόταση να γίνει μέσα στο Μάιο.
0: Ναι, που νομίζω θα ήταν και το πιο καλό το και το,
1: σωστό,
0: το ιδανικό.
1: Σωστό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάει για... πολύ πίσω. 20 Ιουνίου είναι.
0: 1,5 μήνα μετά.
1: Πολύ μακριά.
0: 1,5 μήνα μετά είναι. Γιατί σήμερα είναι 5 ναι. Μαΐου. Αν είναι 20 Ιουνίου, είναι 1,5 μήνα μετά. Εντάξει, είναι,
1: 20
0: είναι δύσκολο.
1: Ιουνίου, ο πρώτος αγώνας.
0: Ναι, είναι. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει ως κάτι πολύ αρνητικό, έτσι, το να περιμένει μια ομάδα τόσο καιρό για να παίξει και μάλιστα να παίξει παιχνίδια που θα κρίνουν τους κόπους μιας χρονιάς ουσιαστικά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν για είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Τα διάφορα σενάρια.
0: Να πάτε στην Τουρκία δηλαδή να μείνετε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, αυτό εννοείς?
1: Αυτό θα κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Πότε θα ξεκαθαρίσει?
1: Εντός των ημερών πιστεύω θα ξεκαθαρίσει.
0: Ωραία, θα περιμένουμε τη σχετική ενημέρωση για να το πούμε και εμείς εδώ στο Top FM και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πρόεδρε, ήθελα να σε ρωτήσω τι πιστεύεις ότι άλλαξε φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μίλησες για μια δυνατή ομάδα που έχετε. Δεν ξέρω, έτσι, αν κάνει συγκρίσεις με τις προηγούμενες χρονιές που πήρατε το πρωτάθλημα φέτος, τι είναι αυτό που αλλάζει?
1: Έχουμε κάνει δυνατές κινήσεις, μεταγραφικές κινήσεις, όπως είναι ο Μαυροβούνιος που φέραμε το 2017. Αυτός ο παίκτης 2017 δεν τον έχει, ας πούμε, σε ύψος ούτε ο Κολοσσός της Ρόδου. Κάναμε μεταγραφή τον Χρήση, τον Αντώνη τον Χρήση, τον φέραμε από τη Γκάλινο, είναι ένας παλιός παίκτης γνώριμος μας, τόσο στην Καλυθέα όσο και, και στο Διαγόρα. Κάναμε μία μεταγραφή ακόμα ενός παίκτη, τον οποίο όμως δεν μας βγήκε και μπορώ να σας πω ότι τον αφήσαμε ελεύθερο αυτόν. Η ομάδα είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, έχουμε τρεις ψηλούς, ο ένας είναι 2-10, ο άλλος είναι 2-17, ο άλλος είναι 2-2, δηλαδή είμαστε, μπορώ να πω, η πιο ψηλή ομάδα της κατηγορίας.
0: Μάλιστα. Κάτι το οποίο τελικά έκανε τη μεγάλη διαφορά.
1: Έκανε τη μεγάλη ανατροπή.
0: Προφανώς μπήκε πιο πολύ το χέρι στην τσέπη που λέμε.
1: Πολύ μπήκε.
0: Ναι, και δεν ξέρω και κατά πόσο πιστεύεις ότι είστε έτοιμοι οικονομικά, εννοώ τώρα, εν ώψη της νέας χρονιάς, αν και εφόσον όλα πάνε κατευχήν και η ελπίδα ανέβει. Δεν ξέρω αν αυτό το εγχείρημα θα είναι πάρα πολύ αιματηρό οικονομικά, το εννοώ.
1: Ότι θα είναι αιματηρό θα είναι, δεν είναι. Αλλά
0: υπάρχει σχέδιο δηλαδή συγκεκριμένο να τα
1: παξέλθετε? Υπάρχει ένα καλό σχέδιο το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει και τον καιρό που ήμασταν με την Καλυθέα που παίζαμε στη Γάμα Εθνική. Μπορώ να σας πω ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά θα τα καταφέρουμε στο τέλος.
0: Κατανοητό. Είστε έτοιμοι δηλαδή και για, και για αυτό το ενδεχόμενο να παίξετε τελικά στην ανώτερη κατηγορία. Έτσι. Πρόεδρε, μιλώντας γενικότερα, τι θα έλεγες για το ροδυτικό μπάσκετ? Είσαι αρκετά χρόνια που ασχολείσαι με τις ομάδες εδώ του νησιού. Είσαι μες στα πράγματα δηλαδή. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Στη Ρόδο έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τους κατάλληλους παίκτες. Λίγοι βγαίνουν στην κατηγορία μας. Εγώ θα ήθελα, πραγματικά θα το ήθελα, να χρησιμοποιώ παιδιά από τη Ρόδο. Αλλά τα παιδιά αυτά που τα καλά, τα καλά μπασκετικά παιδιά, είναι πολύ λίγα. Ενώ στη γειτονική ΚΟ βγαίνουν, μπορώ να σας πω,
0: περισσότερα.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Εδώ γιατί λίγα?
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα με τις ομάδες. Οι ομάδες δεν τραβάνε τους... Αυτό το έχω και εγώ, έτσι. Και στην Ελπίδα. Και στην ελπίδα δεν έχουμε τις κατάλληλες αυτή τη στιγμή ακαδημίες.
0: Είναι θέμα οργάνωσης. Είναι θέμα οργάνωσης, πιστεύεις, ή κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω, και τα παιδιά που βγάλαμε εμείς κατά καιρούς, όταν τελειώσανε τις Πανελλήνιες και περάσανε στην Αθήνα, τα χάσαμε.
0: Φύγανε για τις σπουδές τους.
1: Φύγανε αλλού, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τώρα για κανένα φοιτητή, εφέραμε έναν αθλητή, το Σωτήρη το Δευτερεύω, ο οποίος είναι ένα παιδί φαντάρος, αλλά πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τα δικά μας τα παιδιά, και τα περισσότερα όταν φύγουν από τη Ρόδο βρίσκουν ομάδες στην Αθήνα και δύσκολα τους αφήνουν να φύγουν. Δεν θέλουν και τα ίδια στο τέλος να φύγουν.
0: Ναι. Οπότε υπάρχει ένα θέμα εκεί, το οποίο είναι και μέγα θέμα, γιατί το ζητούμενο είναι να παίζουν και δικά μας παιδιά, να παίζουν ροδίτες, έτσι. Είναι πολύ βασικό, νομίζω, αυτό.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος μου καημός. Εγώ θα προσπαθήσω, εάν περάσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα προσπαθήσω πράγματι να βρω τα δικά μας τα παιδιά πρώτα. Πρώτη προτεραιότητα θα δώσουμε στα δικά μας τα παιδιά.
0: Άρα θα κοιτάξετε να δείτε ό,τι καλύτερο προφανώς κινείται για να το πάρετε, έτσι, από το πιο υλικό.
1: Δύο-τρία παιδιά τα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν και στη κατηγορία, τη ΓΑΜΑ Εθνική. Από εκεί και πέρα ψάχνουμε συνέχεια.
0: Κατανοητό. Να πούμε κάτι που δεν αναφέραμε, ότι προπονητής είναι ο Παναγιώτης ο Παπακώστας, πολύ εμπειρός, και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Ελπίδα Πεταλούδων στην κατάκτηση του τίτλου φέτος. Για του χρόνου φαντάζομαι θα αποφασίσει τα αργότερα, έτσι, μετά τα μπαράζ.
1: Εγώ πιστεύω στον Παναγιώτη τον Παπακώστα, είναι ο άνθρωπος που έβαλε εφέτος για φέτος τις σωστές βάσεις στην ομάδα. Πιστεύω ότι θα έχουμε ξανά νέα συνεργασία σε όποια κατηγορία και αν βρισκόμαστε.
0: Άρα υπάρχει επιθυμία εκ μέρους της διοίκησης να παραμείνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να παραμείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στα παιχνίδια που ακολουθούν.
1: Άσχετα αυτό, εμείς ή στη ΓΑΜΑ ή στο τοπικό θα έχουμε το Παπακωστά.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θέλεις και έχεις κάτι να προσθέσεις, να σε ακούσουμε.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Τώρα είμαι και λίγο ζαλισμένος από τη φετινή μέρα. Προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου σε μια τάξη, γιατί έχω ξεφύγει και εγώ λίγο. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Και νομίζω είχατε και μπλοκαριστεί λίγο στην ΚΟ, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
1: Είχαμε μπλοκαριστεί.
0: Ναι, για λόγω καιρού.
1: Εμείς ήμασταν η ομάδα που, αν και μας φιλοξένησε, έπρεπε να μας φιλοξενήσει ο Φίβοσκο μία μέρα σε ξενοδοχείο, δεν δεχτήκαμε. Όλα τα έξοδα από την Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή τα ανάλαβε όλα η Ελπίδα, μόνο και μόνο για να είναι ήρεμοι οι παίκτες μου. Δεν ήθελα σε καμία φάση να βρισκόμαστε μαζί με άλλες ομάδες. Άλλες ομάδες,
0: πήγατε, εννοείς νωρίτερα.
1: Το Διαγόρα, έτσι. Το Διαγόρα. Δεν ήθελα σε καμία. Από τη στιγμή που διεκδικούμε τον τίτλο, δεν θέλω να επηρεαστούν οι παίκτες μου από οποιοδήποτε θέμα. Μάλιστα. Μαζί τους.
0: Πήγατε νωρίτερα, δηλαδή, αυτό εννοείς.
1: Μία μέρα νωρίτερα. Και κάτσαμε Σαββάτο, αποκλειστήκαμε την Κυριακή. Τι θα πω τώρα.
0: Και περάσετε μια μίνι ταλαιπωρία, αλλά αυτά είναι του καιρού. Βέβαια, παράδοξο.
1: Το μίνι μου άρεσε, μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Ναι, μεγάλη, εντάξει. Παράδοξο όμως μέσα στο Μάιο να έχει καιρικές συνθήκες Δεκεμβρίου, ουσιαστικά.
1: Δεν το περιμέναμε, ειλικρινά δεν το περιμέναμε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, συγχαρητήρια και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετώ. Θανάση Σταμούλης είναι ο πρόεδρος της Ελπίδας Πεταλούδων, που είναι η πρωταθλήτρια φέτος στο τοπικό πρωτάθλημα, θα διεκδικήσει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία.

Για όσους έχουν συντονιστεί τώρα, να υπενθυμίσω ότι για το τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, νωρίτερα Ευκλής Ορονής Ποσειδώνας Καρπάθου 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιωργαλής στο 73ο λεπτό, ήταν το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για τον Ευκλή, που τερματίζει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, και Νικαγόρας Κεφάλου Κλεάνθης Παραδεισίου 0-2 με δύο γκολ του εξαδάκτυλου στο 30 και στο 65, αυτός είναι ο σκόρερ των δύο τερμάτων του Κλεάνθη, που ανεβαίνει στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Και αύριο έχουμε Αθλητική Ένωση Λέρου Αστέρας Παστίδας στις 11, Όπι Λίου Άρης Αρχαγγέλου στις 12. Είναι παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής. Την Παρασκευή Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστής στις 5, παιχνίδι της 30ης αγωνιστικής. Και Αθλητική Ένωση Λέρου Κλεάνθης Παραδεισίου στις 10.30 το πρωί. Εξαναβολή της 20ης αγωνιστικής. Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε την 5η 7 Μαΐου Πολυβότης Πάνθυρες, παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής στις 5 το απόγευμα στην Ίσυρο. Την Κυριακή Άστήλος Αναγέννηση Έμπονας, παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής στις 12 το μεσημέρι στην Τήλο. Και τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουμε Πολύστρατος Πολυβότης, παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής στις 12.30 το μεσημέρι. Τρίτη κατηγορία play-off αύριο, Ασπίδα Πολακιάς Αέρα Β, όπως είπα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στις 6. Και τη Δευτέρα 11 Μαΐου Γάση Άλυσος Β, Απόλλων Βολάδος στις 5.30 στο Οικονομίδιο. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα, κλείνουμε κάπου εδώ στα 5 λεπτά πριν από τις 4 και κλείνουμε μουσικά. Θα παίξουμε λίγο Rory Gallagher σήμερα και Moonchild, από ό,τι μου είπε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, ακούγοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Rory Gallagher, το οποίο κυκλοφόρησε το 1976 και για όσους θυμούνται ήταν μέσα στο δισκάκι Calling Card, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Το τραγούδι σηματοδοτεί μια κομβική περίοδο στην πορεία του Ιρλανδού κιθαρίστα, σίγουρα. Αντικατοπτρίζει τη σαφή στροφή του προς έναν πιο δυναμικό hard rock ήχο, χωρίς όμως να εγκαταλείπει και τις βαθιές blues ρίζες του, γιατί αυτές ήταν οι ρίζες ουσιαστικά του Rory. Λοιπόν, Moonchild, να το θυμηθούμε, να το απολαύσουμε, πολύ διαχρονικό κομμάτι και από τα πολύ χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 1970. Να είστε καλά, ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκοπίλ, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 3, όπως πάντα, χαιρετώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά. Τόνισε ο Έργιν Άταμαν εν όψη του αυριανού τρίτου μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα play-off της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four, πρόσθεσε ο Τούρκος τεχνικός. Μοναδικός απώνος Λούκας για το τριφύλι. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος σε Λάρισα, Ηράκλειο και Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο κόρας του 1997. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την Κίτρινη ΚΑΕ. Με στόχο το 3-0 και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους ερυθρόλευκους, ο Ward, χωρίς Μίροντιτς, Διάλου και Τάιση Μονεγάσκη, Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με τον James να αναλύσει την αποστολή, αναχωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για Βαρκελόνη εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το σύνθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας των play-off. Πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη Στίχημαν Super League αναδείχθηκε ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ρεπό έχουν σήμερα επέκτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει η Λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας. Σενάριο επιστροφής του Γιέτβαϊ στην Δυνάμο Ζάγκρεπ το καλοκαίρι, σύμφωνα με τους Κροάτες. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ήρωα του δικεφάλου του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παμπλένκα δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη. Εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάρπιο αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Αναδιάρθρωση της Στίχημαν Super League μεσοεπιστολής στις Ελαρισαίους βουλευτές, τον Δήμο και την τοπική ΕΠΣ ζητεί η ΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ. Συγκεκριμένα οι Βυσσινοί ζητούν την συνδρομή τους ώστε να αυξηθούν οι ομάδες από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν ώστε να γίνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Καματερού σε μάσκε και κλεισμένων των θυρών. 1-0 προηγείται η ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε εξέλιξη αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών με την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup. Σφραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1 στον πρώτο ημιτελικό. Σέντρα στις 10 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Χάπουελ Τελαβίβ υποδέχεται στο ουδέτερο Μπότευγκρα της Βουλγαρίας την Ρεάλ Μαδρίτη στο τρίτο μας των play-off με τη Βασίλισσα να προηγείται 2-0 και τη σειρά να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτικά από Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Νιώσε τον παλμό, ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Top FM 102,4.

Φίλες και φίλοι, καλώς σας απόγευμα. Εδώ ο αθλητικός Παλμός Μανώλης Μπάντης πίσω από το μικρόφωνο. Μιχάλης Παπαγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου και την αγάπη μας στον Ηλία Λοΐζο που παραπονιέται που καθυστερήσαμε μερικά δευτερόλεπτα. Είδες, ήμασταν στη σέντρα, περιμέναμε την άρση να σφυρίξει ο διαιτητής για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας, Νικαγόρας Κιλιάνθης 0-2 και Ευκλής Ορονής Ποσειδώνης και Καρπάθου 1-0. Ήταν τα δύο παιχνίδια που έγιναν νωρίς σήμερα. Αυτό σημαίνει και ότι ο Νικαγόρας έχει αποχαιρετήσει, δεν θα κάνει ούτε έφεση. Να διορθώσουμε βέβαια εδώ, γιατί είπαμε χθες ότι χρειάζεται δύο μέρες εργάσιμες για να μπορέσει να κάνει την έφεση όποια ομάδα θέλει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Όμως αυτό ισχύει για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής της Πειθαρχικής, τον Μιχάλη Μάχλη, που μας διόρθωσε. Δεν προλάβαμε χθες να το πούμε, το λέμε σήμερα, ότι χρειάζεται για αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για αεραστεχνική ομάδα χρειάζονται 5 εργάσιμες ημέρες. Έτσι κι αλλιώς και μετά τη σημερινή η λευκή πετσέτα που έριξε ο Νικαγόρας επαληθεύεται. 0-2 λοιπόν, 2 γκολ ο Μιχάλης Ξαδάκτυλος στο 30 και στο 62 στην κυφόρο πέρασμα από την Κέφαλο του Κλεάνθη. Στο άλλο παιχνίδι που έγινε εδώ στο Καλλιπάτηρα, Ευκλής Ποσειδών Καρπάθου 1-0. Εδώ το γκολ το πέτυχε ο Βαγγέλης Γιοργαλής στο 73 και με αυτή την νίκη είναι, τελειώνει και ο Ευκλής της υποχρέωσης του τελευταία αγωνιστική. Αν δεν κάνω λάθος, έχει το ρεπό του. Ήταν, ναι, ήταν τελευταία αγωνιστική για τον Ευκλή, έχει ρεπό την άλλη. Οπότε εδώ με 57 βαθμούς ολοκληρώνει η ομάδα του Γιάννη Μπερετούλη το φετινό πρωτάθλημα, το εντυπωσιακό, την εντυπωσιακή της παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεύτερη θέση, κάποια στιγμή ήταν και πολύ κοντά στο να χτυπήσει τον τίτλο. Ένας απολογισμός με 17 νίκες, 6 ισοπαλίες και 5 ήττες είναι ο απολογισμός της ομάδας της Ορονής. 57-25 είναι ο συντελεστής τερμάτων, που δείχνει βέβαια και ότι η πορεία με αυτά τα στοιχεία ήταν υπεραρκετή για να εντυπωσιάσει ο Ευκλής στο πρωτάθλημα. Όπως έχει διαμορφωθεί τώρα η βαθμολογία και απομένει άλλη μία αγωνιστική, είναι ο Γιάλσος, έχει 77 βαθμούς στην πρώτη θέση, ο Ευκλής είπαμε 28 αγώνες, 57 βαθμούς, το Πηλή έχει 43-26 αγώνες. Οι Αναγέννες Ασφενδίου και ο Φίβος Κρεμαστής έχουν από 41 βαθμούς, 26 αγώνες έχει η Αναγέννες Ασφενδίου, 25 ο Φίβος. Δόξα Καρδάμενας Ποσειδών Καρπάθου από 40-27 βαθμούς, 27 αγώνες και οι δύο ομάδες, και από εκεί και πέρα είναι στην 8η θέση με 38 βαθμούς ο Διαγόρας Βατίου έχοντας 27 αγώνες. Ο Κλεάνθης 37 βαθμούς στην 1η θέση με 26 βαθμούς μαζί με τον Αστέρα Παστίδος. Μάλλον ακολουθεί ο Αστέρας Παστίδος, ένα βαθμό λιγότερο. Ο Αστέρας Παστίδος έχει 36 βαθμούς σε 26 αγώνες. Η Ηρακλής Μαρατσόνα έχει επίσης 36 βαθμούς σε 27 αγώνες. Η Αθλητική Ένωση Καταβίας 31 βαθμούς σε 27 αγώνες. Άρης Αρχαγγέλου 28 βαθμούς σε 26 αγώνες. Ο Νικαγόρας έχει 22 βαθμούς σε 27 αγώνες και αποχαιρέτησε την κατηγορία με την κίνηση του να μην πάει στην Κάρπαθο σε αυτό το παιχνίδι με τον Ποσειδώνα Καρπάθου, όπου μηδενίστηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή όπως αναμενόταν. 3-0 υπέρ του Ποσειδώνα το παιχνίδι και μείον 3 βαθμούς αφαιρέθηκαν από την βαθμολογία του Νικαγόρα. Αυτή είναι βαθμολογία μία αγωνιστική πριν το τέλος του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries, το οποίο για ένα διάστημα ήταν πολύ συναρπαστικό και αν δεν γίνονταν αυτό με τον Νικαγόρα θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον και για την ουρά του πρωταθλήματος, αφού μέχρι και 3 αγωνιστικές πριν το τέλος υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 3 ομάδες έπαιζαν για την παραμονή, για να αποφύγουν την πρώτη τελευταία θέση, όπως είναι γνωστό, ο Άρης Αρχαγγέλου, η Καταβιά και ο Νικαγόρας. Ο Νικαγόρας έδωσε τη λύση με το να μην πάει σε αυτό
σε αυτό τον αγώνα με τον Ποσειδώνα Καρπάθου, που αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν οι θέσεις το πρόβλημα. Η τελευταία αγωνιστική, είπαμε, είναι Αναγέννηση Ασφενδίου Ποσειδώνα Καρπάθου, διαγώνα Αρβατίου Νικαγόρας Κεφάλου. Δεν ξέρουμε και ο Νικαγόρας αν έρθει στο τελευταίο παιχνίδι. Αστέρας Παστίδος, Φιούρος Κερμαστής θα παίξουν νωρίτερα μετά από συμφωνία των δύο ομάδων την Παρασκευή αυτό το παιχνίδι. Άρης Αρχαγγέλου, Ηρακλής Μαριτσόν. Δόξα Καρδάμενας, Αθλητική Ένωση Λέρου. Η Άλισσος Πυλή και Κλειάνθης Καταβιά είναι η τελευταία αγωνιστική με την οποία πέφτει και η αυλαία της μεγάλης κατηγορίας τώρα στο χρηνό κούμπας ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, είχαμε δύο αγώνες σήμερα για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μάλλον 21η αγωνιστική ήταν αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στον Ευκλή και τον Μποσιανοκαρπάτου. Το άλλο ανάμεσα στον Νικαγόρα και τον Ακλεάθεια της 21ης αγωνιστικής. Έχουμε δύο παιχνίδια και αύριο. Στο Λακή, Αθλητική Ένωση Ελεύθερο Αστέρας Παστίδος, 11 το πρωί. Ακογλάνης Βουλγαράκης Αναγνωστόπουλος είναι οι διαιτητές του παιχνιδιού. Και στο άλλο παιχνίδι γίνεται το μεσημέρι 12 η ώρα στο Πηλί. Ο Αθλητικός Όμιλος Πηλίου υποδέχεται τον Άρη Αρχαγγέλου. Μαστρογιαννάκος Γιαμουζής Παγώνης είναι το διαιτητικό τρίο και ο Παναγιώτης Βασιλείου είναι ο παρατηρητής διαιτησίας. Παιχνίδια πλέον που δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, είναι μόνο παιχνίδια γοήτρου αφού έχουν κριθεί τα πάντα και οι ομάδες που παίζουν πλέον παίζουν για να πλαισιωθούν σε καλύτερη βαθμολογική θέση για λόγους γοήτρου και μόνο. Λοιπόν, στην 30η αγωνιστική, την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας, είπαμε, έχει οριστεί το παιχνίδι για Παρασκευή 5 η ώρα, Αστέρας Παστίδος Φίβος Κρεμαστής. Υπάρχει και για την Δευτέρα 11 Μαΐου στις 10.30 για την 20η αγωνιστική Αθλητική Ένωση Λέρου Κλεάνθης, οριστικό αυτό το παιχνίδι για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, για να τελειώνουν και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, έτσι κι αλλιώς πλέον από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι κυλάμε για το καλοκαίρι.

Στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας για την 22η αγωνιστική, στον δεύτερο όμιλο, έχει οριστεί το παιχνίδι Τύλος Αναγέννηση Έμπονα στην Τύλο την Κυριακή 12 το μεσημέρι. Αδάμος Αγόρου Ντόκος είναι το διαιτητικό τρίο, Αντώνης Ορφανός είναι ο παρατηρητής διαιτησίας και ο Μιχάλης Σακελάρης παρατηρητής αγώνα. Για την 21η αγωνιστική του ίδιου ομίλου στο Καλλιπάτηρα για την Δευτέρα 12:30 έχει οριστεί το παιχνίδι Πολύστρατος Πολυβότης με παρατηρητή αγώνα τον Γιάννη Ζωάνου.

Υπάρχουν και οι αγώνες κατά ξανόδου της τρίτης κατηγορίας, είναι η έκτη αγωνιστική. Ασπίδα Πολακιάς Αέρα Φάντου είναι για αύριο 6 η ώρα, με νίκη η ομάδα του Αέρα Φάντου Β. Και ακολουθεί την Δήμητρα Δαματριάς στην άνοδο. Δουλγέρης Ροδίτης Αδάμος είναι το δυτικό τρίο. Μπάμπης Λάμπρου παρατηρητής τους. Και ο Γιώργος Σιμιξής είναι ο παρατηρητής αγώνα. Είναι αύριο αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην Ασπίδα Πολακιάς Αέρα Φάντου Β. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο Αφάντου 6 η ώρα. Επίσης έχουμε την Δευτέρα, έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ιάλισο Β και τον Απόλλων Βολάδος στο Οικονομίδιο, 5:30, δύο ομάδες έπαιξαν και το παιχνίδι στην Κάρπαθο τη Δευτέρα, ήταν 0-3 Απόλλων Βολάδος Ιάλισος. Σε περίπτωση που στραβοπατήσει μόνο ο Αέρα Β, τότε ο Ιάλισος έχει ελπίδες αν κερδίσει για να ανέβει κατηγορία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι εκκρεμότητες και στα υπόλοιπα, όπως είναι η K16, οφείλουμε να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, τα λέμε γρήγορα πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε για την 20η αγωνιστική στα Φάντου Αέρα Κλεάνθης το Σάββατο 12 το μεσημέρι, για την 3η αγωνιστική στη Σίμη το Σάββατο 1 και 4 Σίμη Χάλκη, για την 20η αγωνιστική στο Γαλλιπάντηρα την Κυριακή 11:30 Διαγόρας Άρης Αρχαγγέλου, στο Φίλιππος Δελαπόρτας την Κυριακή 12 το μεσημέρι Φίβος Υπότες. 23η αγωνιστική για την ΚΑΠΑ 16 Απόλλων Καλυθιών Ευκλής στο γήπεδο Καλυθιών την Κυριακή 5 η ώρα, για το στο γήπεδο Ηλιάδης Εμμανουήλ Διγενής Πάρθυρες την Δευτέρα 6 η ώρα. 21η αγωνιστική Υπότες Χάλκη στο Καλλιπάντηρα την Τετάρτη 13 Μαΐου 5 η ώρα. Άρης Αρχαγγέλου Αέρα στο γήπεδο Αρχαγγέλου την Τετάρτη 6:30 ώρα. Για την 22η αγωνιστική Ρόδος Κλεάνθης στο Καλλιπάντηρα Τετάρτη 7:30. Και υπάρχουν εκκρεμότητες και στο κάτω 16 στον Όμιλο Νήσων, στο παλιό στέδιο Αντεγόρας την Κυριακή 12 το μεσημέρι. Έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Πάοκο και την Δόξα Καρδάμενας.

0: ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ακριτικής Ύμνης. Οι αλλοίες κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη μέρα αποκατάστασης, το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κραχτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα» ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πενταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζα νόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα, Τρίτη, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ, θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12 και 4 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ιταλίας, Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Δεύτερο μέρος του αθλητικού παλμού. Βέβαια τώρα θα έχουμε καλεσμένο. Είναι και ταξιδεύει και χαμένος, αλλά τον πίεσα λίγο παραπάνω και δεν μου χάλασε το χατήρι. Γιάννης Καραμινάς, προπονητής του Ποσειδώνα Καρπάθου, έχασε σήμερα το παιχνίδι για την 21η αγωνιστική. Μένει μία υποχρέωση ακόμα, αυτή με την αναγέννηση ασφενδίου, την 30η αγωνιστική. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα πες όλα.
0: Τι ήθελα από τα μισά. Τι ήθελα να πω τα μισά.
1: Όχι, τα πες όλα. Καλά έκανες. Τελειώνει το πρωτάθλημα και είμαστε...
0: στην 7η θέση με 40 βαθμούς. Όταν ξαναβγήκες τότε ήσουν στα δύσκολα. Τότε που η ομάδα είχε μια κοιλιά. Τώρα έχει στρώσει εδώ και ένα δίμηνο. Οπότε πήγες εκεί που υπολόγιζες από την αρχή και είχες στόχο, πιστεύω, να φτάσεις όσο μπορείς ψηλότερα. Και μένει ένα παιχνίδι με την αναγέννηση ασφεντίου εκτός έδρας. Και αν θυμάμαι καλά, με την αναγέννηση ασφεντίου είναι η ομάδα που επίσης παίζει στην ΚΟ, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης στην ΚΟ, σας χωρίζει ένας βαθμός. Θα παίξετε λοιπόν για να πάτε πιο ψηλά ή εσείς ή η αναγέννηση.
1: Είναι ένα παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι. Παίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί και όλες οι ομάδες της ΚΟ είναι φέτος, μπορώ να πω, σταθερές στο πρωτάθλημα. Έχουν μια σταθερότητα. Εξάλλου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη...
0: ναι, στην πρώτη εξάδα. Στην πρώτη εξάδα είναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, ένα παιχνίδι που, εντάξει, το μόνο που μας νοιάζει είναι να μην έχουμε τραυματισμούς, γιατί τελειώνει και η προσφυγική περίοδος, και εντάξει, ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, αλλά εγώ ο λόγος που σε πήρα κυρίως δεν είναι επειδή έχασα από τον Ευκλή για την 21η αγωνιστική. Ο λόγος είναι ότι σε πήρα γιατί οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι η γενιά που έρχεται από πίσω από το εφηβικό σου είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά. Γι' αυτό σε πήρα, για να δούμε αν η Ακαδημία σας άρχισε να θερίζει τους κόπους της.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος το εφηβικό... έχουμε πάρα πολύ καλή φουρνιά. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Γιάννης Οχυράκης και πρέπει να το δώσουμε τα εύσημα. Το παιδί δουλεύει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν παιδιά που του χρόνου θα προβληθούν στην πρώτη ομάδα. Βλέπουμε ότι στο πρωτάθλημα είναι στη τρίτη θέση. Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά όσο μπορούμε περισσότερα παιχνίδια για να είναι έτοιμα για τη μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, και ξεκίνησα τα τελευταία παιχνίδια και χρησιμοποίησα αρκετά παιδιά και μαθαίνω κολακευτικά λόγια από τους αντιπάλους σας για αυτά τα παιδιά που χρησιμοποίησες από την εφηβική ομάδα. Και πιστεύω να είναι έτσι.
1: Κοιτάξτε, Μανώλη, κοιτάξτε, από την αρχή της σεζόν είχαμε πει ότι θα είναι επιτυχία για μας να τερματίσουμε μέσα στην πρώτη οκτάδα. Πέρσι είχαμε προβλήματα, τερματίσαμε 5η-6η θέση από το τέλος. Φέτος, αν τερματίσουμε 1-2 θέσεις ή τερματίσουμε στην πρώτη οκτάδα, θα είναι ό,τι καλύτερο για μας. Υπάρχει βελτίωση. Παράλληλα, έχουμε πει ότι θα χρησιμοποιήσουμε όσα παιδιά μπορούμε από τη δεύτερη ομάδα, όπως και παιδιά που ήρθαν από τον Ιαπετό.
0: Να πάρουν τις εμπειρίες τους, ναι.
1: Ναι. Στα τελευταία παιχνίδια, σε κάθε παιχνίδι χρησιμοποιούμε 5 ποδοσφαιριστές που είναι γεννημένοι του 2009. Τα παιδιά τα έχουμε και παίζουν για να πάρουν και άλλα παιχνίδια. Βέβαια και στη διάρκεια της σεζόν χρησιμοποιούνταν. Εντάξει, θέλουν εμπειρίες και...
0: Σίγουρα. 16 και 17 χρόνο παιδιά, αν δεν πάρουν τα λεφτά τους τώρα, πώς θα τους υπολογίσεις στη νέα περίοδο. Σωστό.
1: Αυτός είναι ο σκοπός μου, γιατί επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουμε παιδιά, τα οποία αυτά τα παιδιά που είναι και μαθητές, θα τους έχουμε 2-3 χρόνια.
0: Δεν επιβάλλεται μόνο, είναι αναγκαίο για σας με τις ηθίκες που αντιμετωπίζετε.
1: Αυτό είναι για μας είναι κανόνας και είναι μέλημά μας αυτό, να έχουμε παιδιά σε τιμότητα που θα αναπληρώσουν ενδεχομένως κάποιους μεγάλους, γιατί όπως ξέρουμε οι μεγάλοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις, έχουμε εργασιακό πρόβλημα, τα παιδιά έχουν τις δουλειές τους, οικογενειακά προβλήματα.
0: Και κάποια στιγμή σταματάνε και το ποδόσφαιρο, πρέπει να έχουμε τις λύσεις.
1: Ακριβώς. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την παρουσία όλων αυτών των νέων παιδιών.
0: Και γενικά πρέπει να ρωτήσω, ή θα είναι ηλίθια η ερώτηση, αν είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του Ποσειδώνα?
1: Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από τη στιγμή που να τερματίσουμε μέσα πρώτη οκτάδα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί Μανώλη, ο Ποσειδώνας είναι πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Κάθε εβδομάδα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά προβλήματα. Η διοίκηση είναι σε συναγερμό, μπορώ να πω, γιατί πρέπει, φέτος κάναμε γύρω στα 18 με 20 ταξίδια. Άρα φαντάζεστε ότι εκτός από το οικονομικό υπάρχει και η κούραση.
0: Ψυχολογική, βέβαια.
1: Όλα αυτά
0: δημιουργούν προβλήματα και αγωνιστικά, ναι, και ψυχολογικά.
1: Ακριβώς, ναι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μέσα και μπορώ να πω και ευχαριστημένοι από την παρουσία του φίλου του κόσμου, γιατί στηρίζει την ομάδα και θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε στο γήπεδο μας υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός θεατών. Γενικά φέτος η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
0: Και γιορτάζει για τα 80 της χρόνια.
1: Ναι. Θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Νομίζω η διοίκηση μελετά κάποιες εκδηλώσεις που θα κάνει το καλοκαίρι. Και πιστεύω να σας προσκαλέσει και εσάς.
0: Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου, Γιάννη. Είναι θέμα της διοίκησης. Αν μας προσκαλέσει, θα τιμήσουμε.
1: Θα τους το μεταφέρω εγώ αυτό.
0: Όχι, δεν θα μεταφέρεις τίποτα. Ας τους να σκέφτονται μόνοι τους.
1: Εντάξει.
0: Εσύ είσαι προπονητής. Αλλά κάνεις και το διοικητικό στέλεχος, που και που, χρειάζεται.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Είναι πάρα πολύ καλή. Η διοίκηση είναι από τις πιο καλές διοίκησεις που υπάρχουν και οι προηγούμενες διοίκησεις ήταν πάρα πολύ καλές. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, είναι δύσκολη ομάδα ο Ποσειδώνας.
0: Πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζω από τότε που ήσασταν και εσείς ποδοσφαιριστές εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Χρόνια ολόκληρα είναι αυτή η ταλαιπωρία, αλλά είναι νομίζω και τρόπος ζωής για μια αθλητική οικογένεια, για μια ποδοσφαιρική οικογένεια όπως είναι ο Ποσειδώνας Καρπάθου, που τολμά να κάνει και στίβο πλέον.
1: Ναι, η διοίκηση είχε αποφασίσει εδώ και αρκετό καιρό να δημιουργήσει και ένα τμήμα στίβου. Μέχρι στιγμής πάμε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν νομίζω γύρω στα 20-25 παιδάκια που ασχολούνται με το στίβο. Και πιστεύω όταν στο στάδιο που είναι στο δημοτικό διαμέρισμα Περίου, αν τα κουλουάρ φτιαχτούν, θα μπορέσει πιστεύω να ανανεωθούν και να βελτιωθούν ακόμα καλύτερα οι συνθήκες της προπόνησης των παιδιών εκεί.
0: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, Γιάννη, για να σε αφήσω να ταξιδεύεις. Το σήμα δεν κόπηκε όπως έλεγες για να μην βγεις.
1: Βλέπεις,
0: πάει κανονικά, κανόνισα εγώ με την εταιρεία. Λοιπόν, μία ερώτηση με την εμπειρία σου. Βλέπεις κάποια παιδιά που έρχονται να είναι τόσο καλά που να μπορούν να φύγουν και από την Κάρπαθο?
1: Κοίταξε, υπάρχουν πιτσιρικάδες που κοίταξε από ανέκαθεν υπάρχει ταλέντο στην Κάρπαθο.
0: Το γνωρίζουμε.
1: Το θέμα είναι αν αυτά τα παιδιά θέλουν να συνεχίσουν για να πάνε κάπου παραπάνω. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε ονόματα.
0: Όχι, αν υπάρχει το ταλέντο, λέω.
1: Υπάρχει και τώρα υπάρχει ταλέντο και υπάρχουν παιδιά, όπως έχω πει, που είναι γεννηθεί στο 2009 και έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Και εντάξει, ήταν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να έρθουν να δουν, Μοσκάρι, αν αξιολογήσουν δηλαδή.
0: Για
1: τις ομάδες της μεγαλύτερης κατηγορίας από εμάς. Μπορούν να έρθουν να τα δουν και να μιλήσουν με τη διοίκηση αν τα παιδιά αυτά μπορούν και να θέλουν κιόλας να ακολουθήσουν, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγαλύτερη κατηγορία από το Ποσειδώνα.
0: Σωστά.
1: Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θέλουν τα παιδιά να προοδεύσουν και να πάνε σε μια καλύτερη ομάδα από την Ποσειδώνας. Να προοδεύσουν, είναι τιμή για μας.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Αυτό είναι και ο σκοπός μου. Δηλαδή Ναι, ναι. Να ζητήσει ένα ποδοσφαιριστή που διαγόρασε η Ρόδος ή και ακόμα και οι ομάδες τώρα που είναι στη Γάμα Εθνική. Όπως είναι,
0: είναι Απόλλων Καλυφθιών, Αέρα ναι, κλπ. Ναι, ναι, και οι άλλες που θα είμαστε, είναι.
1: Ναι, γιατί όχι. Δεν έχουμε εμείς καμιά πρόθεση να κόψουμε μια διαδρομή που θέλει να παίξει μια μεγαλύτερη κατηγορία. Ίσως
0: ωραία. Θα
1: το δεχτούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Επειδή το σήμα αρχίζει και κάνει, βγάζει φυσαλίδες, Γιάννη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Όχι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για την κατανόηση που μου δείξει όλα τα σωματεία της Ρόδου, που πραγματικά για τις μετακινήσεις του Ποσειδώνα, αρκετές ομάδες δεχτήκαν να παίξουμε σε μακριά από τη φυσική τους έδρα και θα θέλαμε, εγώ προσωπικά θα ήθελα κιόλας να τους ευχαριστήσω. Τις δικές και τους προπονητές.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Γιάννη, η αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη και εσείς, αν χρειαστεί κάποια στιγμή κάποια ομάδα από αυτές να κάνετε κι εσείς μια θυσία, θα την κάνετε. Έτσι νομίζω είναι το ακριβώς. Σωστό.
1: Ακριβώς έτσι. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και αλληλοβοήθεια. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε ερασιτεχνικά σωματεία.
0: Σωστό. Τι ώρα φτάνετε, Καρπαθώ?
1: Σε γύρω στις 7 η ώρα. Τώρα είμαστε στη Χάλκη.
0: Ωραία, καλό ταξίδι λοιπόν. Χαιρετισμού στη Χάλκη. Ρίξε και ένα υπνάκο μέχρι να πας να χαλαρώσεις, γιατί η φωνή σου πάλι θέλει λίγο άλλα το νερό από ό,τι ακούω.
1: Θέλει λίγο.
0: Θέλει λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή επιστροφή, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Μάνο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Θέλω να υπενθυμίσουμε όσου δεν έχουν διαβάσει ή δεν έχουν ακούσει ότι είμαστε πλέον στην ημιτελική φάση του κυπέλου 10 ή πέμπτη φάση όπω προτιμάτε. 12 Σιγουέις. Έχουμε 2 παιχνίδια, είναι ημιτελική. Το Σάββατο έχουμε το ένα παιχνίδι, την Τρίτη το άλλο. Το Σάββατο στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, λόγω τη τιμωρία τη έδρα τη Δόξα Καραδάμενα, η Δόξα θα φιλοξενήσει τον Ευκλή 11.30. Το πρωί είναι αυτό το παιχνίδι, Σάββατο, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου. Την Τρίτη στο Φίλιππος Δελαπόρτας, φίβος κρεμαστής Απόλλων Καλυθιών, ο δεύτερος ημιτελικός, 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι, θα βγει από εδώ το ζευγάρι του τελικού για το κύπελο Δεκανήσου, Δεκάνησος Σιγουέις.

τη EuroLeague σήμερα θα μπορέσετε να δείτε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι Μονακό Ολυμπιακός. Επίσης υπάρχουν τα παιχνίδια στις 7 η ώρα Χάμπο Ελντελαβίλ Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια, αφού τα πρωταθλήματα εχθές ολοκληρώθηκαν στις χώρες, είχαμε το παιχνίδι, το εντυπωσιακό παιχνίδι και σε εξέλιξη και σε θέαμα ανάμεσα στην Everton και τη Manchester City, εκεί που η Manchester City πίστευε ότι είναι στα χέρια της η υπόθεση τίτλος, αφού κατάφερε να φτάσει την Arsenal να είναι πλέον σε απόσταση για να πάρει το πρωτάθλημα. Ήρθε 3-3 με την Everton, προηγήθηκε η Manchester City 1-0 και από εκεί και πέρα έγινε 3-1 το παιχνίδι και κατάφερε, το μόνο που κατάφερε η Manchester City, να σοφαρίσει 3-3 και σίγουρα αυτή η απώλεια μπορεί να τη στοιχήσει και τις ελπίδες να πάρει το πρωτάθλημα. Αφού λοιπόν τελείωσαν τα πρωταθλήματα, οι αγώνες των πρωταθλημάτων, τώρα έχουμε και το Champions League, οπότε σήμερα ξεκινάνε οι επαναληπτικοί του Champions League των ημιτελικών αγώνων. 10 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Arsenal Athletic Madrid, ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο στο πρώτο παιχνίδι με 1-1. Arsenal Athletic Madrid στον επαναληπτικό αγώνα για το εισιτήριο στον τελικό.

Για τον φίλο που ρωτάει από όταν ξεκινάνε τα play-off, να πούμε το πρόγραμμα στην Kiman Greek Basket League. Να πούμε ότι 3 Μαΐου την Κυριακή έπαιξαν ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι 91-79. Την Τετάρτη 13 Μαΐου 5 η ώρα στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Κολοσσό. Την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα Παναθηναϊκός Μύκονος και την Πέμπτη ΑΕΚ Άρης 6 και 4 γίνεται αυτό το παιχνίδι. Μεταδόσεις έχουμε από την ΕΡΤ 2 για όσους θέλουν να τα παρακολουθήσουν.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του αθλητικού παλμού. Είναι η ώρα για να πάμε για το δελτίο ειδήσεων στον Sport FM και τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ακολουθεί ο Παύλος Αντοκοπίλ με το Top και Sport. Είχαμε καλεσμένο σήμερα τον Γιάννη Καραμινά, τον ακούσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ποσειδών Καρπάδου. Χρόνια ολόκληρα είναι αυτό, αλλά και την ικανοποίηση του ότι έρχεται μια καλή φουρνιά από πίσω στον Ποσειδών Καρπάθου για να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά παρουσιαστούν, αφού εκεί οι επιλογές μεταγραφών είναι πολύ λίγες. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε αύριο τον αθλητικό παλμό. Συνεχίζει σήμερα από όλο το κοπίλ. Αμέσως μετά. Γεια σας.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο του Χωσέ Πικουλίνο Ορτή σε ηλικία μόλις 62 ετών. Μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο κόρας του 1997, σύν τη Λάρισα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά των Σεργίνα Ταμάν εν ώψη του αυριανού τρίτου μάτσου του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα πλοία της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four, πρόσθεσε ο Τούρκος τεχνικός, μοναδικός απόνος Λούκας για το τριφυλί. Με στόχο το 3-0 και την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Πριγκιπάτο στο τρίτο παιχνίδι των πλοίων της Ευρωλίγκας. Εκτός για τους Ερυθρόλευκους, ο World χωρίς Μίροτιτς, Διαλό και Τάις, η Μονεγάσκη Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο, τηλεοπτικά από NS Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Με τον James Nunnally στην αποστολή, αν χαουρεί το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβορί, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δηλώσει ο Dragan Sakota για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα. Το στοίχημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώπιση συνέχεια στον play-off πολυτιμότερος παίκτης του Απριλίου στη στοίχημα Super League να δείχνει ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάοκ Γιούριος Χαρισχιάγης, που έχουν σήμερα οι παίκτες Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έχει δυνατότητα να καταβάλει λιόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του Γιάννη, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Πονοκέφαλος με Ρενάτο Σάντζες, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας στην άδεια επιστροφής του Γετμπάι στην Δυναμό Ζάγκρεμπ το καλοκαίρι, αποκάλυψαν οι Κροάτες. Με το βλέμμα στο τραυματία Χατζίδη, αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του Πάου για το μάτσο με τον Ολυμπιακό Σοφάλιρο. Η ροή του δικεφάλου του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παυλένκα, δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις στρέφεται ο Άρης στο προσεχές παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των πλοίων για τις 5-8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάλπιο, αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της ΑΕΛΝΟ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική εύση, ζητώντας αναδιάρθρωση στοίχημα Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά, ήταν με 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup και έβαλε σε κίνδυνο την πρόκληση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη αύριο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από το αποτέλεσμα της Ουγγαρίας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς της Handball Premier, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Χριστό στο Καματερό. Σε μάτς κεκλεισμένων των θυρών, 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες της έδρας στις 7, μετάδοση από RTL Sport. Σφραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχεται την Atletico Madrid της Ρεβάνς του 1-1 σέντρα στις 10 μετάδοση από κόσμο το Sport 1. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται στο ουδέτερο πότε κράτη της Βουλγαρίας την Real Madrid στο τρίτο μάτσο πλήρω της Ευρωλίγκας. 2-0 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες και είναι τη σειρά της Τζάμπολ 7 τηλεοπτικά από Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ.

0: επιτυχίες φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: topfm102,4.

σήμερα έπεσε με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου να δει το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα ακόμα Top Gear Sport. Θα είμαστε κοντά σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 6. Τον ηχολήπτη και την κολλά του σταθμού μας την ανέφερε. Έτσι, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Παύλος Δοκοπούλου στο μικρόφωνο κοντά σας για την επόμενη ώρα. Παρά λίγα λεπτά. Για την αθλητική ενημέρωσή σας, μας ακούτε πάντα, θυμίζω, από τους 102,4 για όσους κινήσεις στην πόλη της Ρόδου και στις γύρω περιοχές, για τα κεντρικά και τωρινά. Για πιο καθαρή συχνότητα, αναζητήστε τις στους 97,4. Έτσι ισχύει και για την Νότια Ρόδου. Έχουμε αρκετά τελικά από το κουμπί του στοιχήματος, θα τα δώσω σε πολύ λίγο. Λοιπόν, σήμερα θα κινηθούμε ξανά σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, έτσι να δούμε την τελική ευθεία της φετινής χρονιάς, η οποία βρίσκεται στα τελειώματά της σε σχέση με τα πρωταθλήματα. Έτσι, γιατί στη συνέχεια θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το κύπελλο, το οποίο και αυτό έτσι μπήκε στην τελική ευθεία με τους δύο ημιτελικούς, τους οποίους περιμένουμε, και τον μεγάλο τελικό. Έτσι, να δούμε πότε ακριβώς θα οριστεί και σε ποιο γήπεδο. Στο δεύτερο μέρος, τώρα θα ασχοληθούμε με τη δεύτερη τοπική κατηγορία. Κοντά μας θα είναι ο Γιάννης Καλούδης, ο πρόεδρος του Ευαγόρα. Ο Ευαγόρας, ο οποίος έφτασε κοντά στη Μυγή, νερό δεν ήπια, αλλά γενικά η χρονιά του μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα επιτυχημένη, παρά έτσι την πικρή γεύση τη τελευταία αγωνιστική, τη τελευταία στιγμή. Αυτό πάντα συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, στις ομάδες, ακόμα και όταν μια πορεία υπέρβασης, όταν στο τέλος είναι κοντά και δεν τα καταφέρουν, σίγουρα μένει μια πικρία, αλλά και από την άλλη και περηφάνεια για την παρουσία των πράσινων της πόλης στα γήπεδα φέτος. Λοιπόν, αυτά, Μιχάλη, που βάλει λίγη μουσική.

Για όσα έχετε επιλέξει τα περίεργα, τα ασιατικά, στο 671 από τον Ρίζ Μπούτσεων 1995 Τζετζού SK 0-1 διπλό 0-0 στο ημίχρονο, στο 672 Τζεόμπουκ με την Γουαντζού 4-0 άσος, 1-0 ημίχρονο. Στο 900 Γκαγκβόν Ποχάνκ 1-1 χ ημίχρονο 0-0. Στο 901 Κιμτσεόν Σαγμού Ουλσάν 1-2 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 902 ο Νταετζεόν Χάνα Σίτιζεν Ίντσεν United 0-0 χ. Στο 903 και εδώ χωρίς γκολ του μάτς της Σεούλ με την Αγιάνγκ. Στο 905 King Tao West Coast με την Tianjin Tiger 1-1 χ από ημίχρονο. Στο 906 Liangin Tieren με την Chengdu Rockcheng 0-1 διπλό ημίχρονο 0-0. Στο 907 Shandong Taishan με την Shanghai Shenhua 4-1 στο ημίχρονο 2-0 και στο 908 Chongqing Tongliang με την Henan Songshan Longmen 1-1 χ ημίχρονο 0-0. Δύο παιχνίδια βρίσκονται σε εξέλιξη την ώρα αυτή. Στο 15-23 το Mumbai City με την East Bengal είναι στο 1-0 στο 14ο λεπτό. Ενώ στο 15-14 το μάτς της Ατζμαντ με την Αλ Τζαζίρα ξεκίνησε πριν από 12 λεπτά χωρίς να έχει σημειωθεί γκολ.

Στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries βρισκόμαστε πια έτσι στα τελειώματα, χωρίς να μας απασχολεί κάτι το ουσιαστικό. Τα πάντα έχουν καθαρίσει και στα είναι κορυφή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και στην ώρα της βαθμολογίας, Νικαγόρας Κλεάνθης σήμερα 0-2, ήταν παιχνίδι για την 29η αγωνιστική. Ο Κλεάνθης, ο οποίος πήγε στην ΚΟ με πολλές απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών, μάλιστα κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκαν 7 παιδιά από την Ακαδημία. Κάτι που γέμισε χαρά τους ανθρώπους του Κλεάνθη και τον προπονητή τον Κώστα Χαλιμέρη. Πόσο δε μάλλον από τη στιγμή που η παρουσία αυτή συνοδεύτηκε από νίκη. Κοντά σαν Νικαγόρα, ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος, αυτού τουλάχιστον έτσι μεταφέρουν και οι άνθρωποι του Κλεάνθη που βρέθηκαν στο γήπεδο, πλήρη συνθέση με τους πάντες στο γήπεδο, δικοί τους παράγοντες, παρά το γεγονός ότι η ομάδα έχει υποβιβαστεί. Μάλιστα, να σημειώσω έτσι ότι αυτή η εικόνα γενικά συσπήρωσης που καταγράφηκε εκεί υποψίασε τους ανθρώπους του Κλεάνθη. Έτσι, μήπως ο Νικαγόρας αμφισβητούσε την απόφαση της πειθαρχικής για το μηδενισμό του για το μάτς με τον Ποσίνα Καρπάθου μέσω κάποιας έφεσης προσφυγής στη δευτεροβάθμια της ΕΠΟ, αλλά κάτι τέτοιο έτσι το αρνήθηκε κατηγορηματικά η ΚΟΗ. Οπότε κάποια έκπληξη από το μέτωπο αυτό δεν πρέπει να περιμένουμε, έτσι τα πάντα έχουν κρυθεί. Ο Κλεάνθης, για να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ, προετοιμάζεται πλέον για τον αγώνα που έχει το Σάββατο με την Καταβιά για την 30η αγωνιστική. Και αμέσως μετά την Κυριακή θα μπει στο καράβι για να ταξιδέψει στη Λέρο και να ολοκληρώσει τις φετινές υποχρεώσεις του στο εξαναβολής παιχνίδι με την ΑΕΛ την ερχόμενη Δευτέρα. Ένα πρόβλημα υπάρχει με αυτού του Σέργου Χατζηκοσμά, ο οποίος πονάει στο γόνατο, το οποίο έχει πριστεί, θα υποβληθεί σε εξετάσεις και το πιθανότερο είναι ο Κώστας Καλημέρης να μην τον ζωρίσει. Και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χρονιάς, στον Κλεάν θα ανοίξει συζήτηση για την επόμενη μέρα. Η διοίκηση συνεδριάσει, θα βάλει τα πράγματα κάτω, να δει κατά πώς και η ίδια θα μπορέσει να ενισχυθεί για να τρέξει και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις και όλα αυτά τα οποία τρέχουν κάθε καλοκαίρι τα σωματεία για να μπορέσουν να θέσουν μια καλή βάση για την συνέχεια των υποχρεώσεων τους.

Κάτι το οποίο ισχύει για τον Αστέρα Βαστίδας, ο οποίος έχει προκηρύξει γενική συνέλευση για την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην έδωσα του Πολιτιστικού Κέντρου Βαστίδας. Μετά από τον απολογισμό της φετινής σεζόν, την εγγραφή νέων μελών και τα διάφορα θέματα τα οποία θα συζητηθούν, εδώ περιμένουμε ενίσχυση του διοικητικού σχήματος. Γενικά υπάρχει μια κινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω στην Παστίδα. Και όπως όλα δείχνουν, ο σύλλογος θα δυναμώσει, καθώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εμπλακούν και να ασχοληθούν και να στηρίξουν το σημερινό διοικητικό συμβούλιο.

Και άμεσα θα γίνει και η συζήτηση με τον Άρη Μιχαηλίδη, τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος την αναμόρφωσε, γιατί θυμόμαστε ότι την παρέλαβε σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Ο Αστέρας, ο οποίος κινδυνεύει με υποβιβασμό, έχοντας κάνει ένα αδιανόητα μεγάλο σερί ήττων. Τελικά τα κατάφερε, άλλαξε η εικόνα, σώθηκε και σχετικά εύκολα θα έλεγα. Μια από το Αστέρα προφανώς είναι απόλυτα ευχαριστημένη με τον Άρη Μιχαηλίδη, έτσι και επιθυμούν την παραμονή του. Το θέμα βασικά είναι το τι θα σκεφτεί να πράξει ο ίδιος. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει παιχνίδι αύριο, κόντρα στην Αθλητική Ένωση Λέρου, εκτός έδρας. Τεχνίδια για την 29η αγωνιστική έχουν οριστεί διαιτητές στις 11 το πρωί, θα γίνει σέντρα. Διαιτησία Κοκλάνης, λοιπόν, Βουλγαράκης και Άννα Γνωστόπουλος. Παρατηρητής της αγώνα θα είναι ο Στέλιος Τσάτσος. Ενώ αύριο θα διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι και το ΑΟΠ Ηλίου Άρης Αρχαγγέλου στο γήπεδο του Πηλίου. Διαιτησία Μαστρογιαννάκος, Γιαμούζης και Παγώνης. Παρατηρητής θα είναι ο Βαγγέλης Δημητριάδης, διαιτησίας ο Παναγιώτης της Βασιλείου. Ο Άρης, μια αποστολή 13-14 ποδοσφαιριστών στην πλειοψηφία του, θα είναι νεαροί, όπως συμβαίνει στα τελευταία παιχνίδια λόγω των πολλών προβλημάτων με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η ομάδα του Γιάννη Αρχοντούλη. Η οποία όμως, κακά τα ψέματα, κάνει το ταξίδι αυτό πλέον άνετη και εμφανώς ανακουφισμένη μετά τον υποβιβασμό του Νίκα Γόρα. Οπότε και εδώ θα ανοίξει πάρα πολύ σύντομα η συζήτηση για το τι θα κάνει ο σύλλογος από εδώ και στο εξής, γιατί η ομάδα έτσι όπως έχει φτάσει θα πρέπει να αναδομηθεί από την αρχή μου.

πάντα στην πρώτη κατηγορία. Σήμερα έκλεισε η εκκρεμότητα της 21ης αγωνιστικής. Ήταν το εξαναβολής μάτς ανάμεσα στον Ευκλή και τον Πόσειδωνα Καρπάθου. Έγινε εδώ στο Καρακόνερο, στο νησιακό γήπεδο. Ο Ευκλής πήρε την νίκη με 1-0. Ο Γιάννης Μπερετούλης χρησιμοποίησε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και για να τους δώσει την ευκαιρία, αλλά και για να ξεκουράσει ορισμένους βασικούς. Γιατί ο μεγάλος στόχος για τον Ευκλή και η μεγάλη πρόκληση έρχεται το ερχόμενο Σάββατο στον ημιτελικό του κυπέλου με τη Δόξα Καρδάμενας, η οποία είναι τυπική αγιπεδούχος στο παλιό στάδιο Ανταγορά, καθώς η ίδια είναι τιμωρημένη με διαγωνιστικής αποκλεισμού έδρας. Ένας ημιτελικός ο οποίος θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί. Νωρίς η αποστολή του Ευκλή, η οποία θα κάνει το ταξίδι αυτή μερών το Σάββατο, δεδομένου πως ακόμα και αν επέλεγε την Παρασκευή το δρομολόγιο δεν βόλευε, καθώς η αποστολή θα έφτανε κατά τις 3 τα ξημερώματα, οπότε δώρον άδρον. Γιατί θα είναι μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη η ταλαιπωρία και το ξενύχτη. Ένα σπουδαίο μας, γιατί και η Δόξα Καρδάμενας έχει μια εξαιρετική ομάδα και εσύ της άλλης θέλει να επαναλάβει και την περσινή επιτυχία της να φτάσει στο τελικό για δεύτερη χρονιά. Και να διεκδικήσει το τρόπαιο είτε να απέναντι στον Φίβο είτε απέναντι στον Απόλλωνα Καλυθιών, που θα αναμετρηθούν στο γήπεδο της Κρεμαστής την Τρίτη στις 5 το απόγευμα, σε μια εβδομάδα.

Θα θυμίσω επίσης πως η 30η αγωνιστική και το πρώτο παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή στο γήπεδο Παστίδας. Θα ξεπερδέψουν και ο Αστέρας και ο Φίβος. Παρασκευή για να προλάβει ο Φίβος έτσι να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλυθιών στις 5 το απόγευμα. Παρατηρητή τον Ηλία Φράντζη. Ο Αστέρας ο οποίος παραιτήθηκε του 48ου για να μπορέσει να δώσει το μας αυτό.

Και αύριο θα μάθουμε και το πρόγραμμα των υπόλοιπων παιχνιδιών της τελευταίας αγωνιστικής. Πέφτει η Αυλαία, Ανεγίνη Σφαιδιού, Ποσάνα Σκαρπάθου, Διαγόρα Βαθιού Νικαγόρα, Άρης Ηρακλής Μαριτσών, Δόξα Χαρδάμενα Σαελέρου, Γιάλισος Αοπηλίου, Κλεάνθης Καταβιά και Αστέρας Παστίδας Παμεφίβος την Παρασκευή. Ρεπό θα έχει ο Ευκλής, ο οποίος στρέφει πλέον την προσοχή του αποκλειστικά και μόνο στο κύπελο.

Θα δούμε πόσοι αγώνες θα δώσουν για το Σάββατο. Βασικά έτσι, μήπως και βγει για μια αποχαιρετιστήρια το ψέδρα. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Πάντως το Σάββατο, πέρα από την πρώτη κατηγορία, υπάρχει και ένα παιχνίδι πρόκληση για την μεικτή ομάδα K16 της ΕΠΣΤ, η οποία θα παίξει στις 3 το. Νωρίς το απόγευμα, τον μικρό τελικό του φετινού Πανελλήνιου Πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων της ΕΠΟ, κόντρα στην Ένωση Θεσπρωτείας. Η Ένωση απλώς περιμένει να επισημοποιηθεί το γήπεδο του Ασπροπύργου ως τη έδρα διεξαγωγής του παιχνιδιού αυτού, έτσι, νοκάουτ. Είναι πολύ σκληρό το κίνητρο παρεπιπτόντος, πέρα από την τιμητική τρίτη θέση που σίγουρα θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες. Υπάρχει και το δέλαρ των μορίων που δίνει η κατάκτηση της τρίτης θέσης για την είσοδο στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τα παιδιά της Βικτής ξεπέρασαν ήδη την απογοήτευση τους λογική από την ήττα από την Ένωση Μακεδονίας στον ημιτελικό με 3-1. Σε ένα μάλλον μέτριο απόγευμα, έτσι δεν ήταν η μεικτή αυτή που θα μπορούσε να είναι, αυτή που έχουμε συνηθίσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς ζητάμε και τα πάντα. Η προσπάθεια έγινε, ήταν πάρα πολύ καλή ούτως ή άλλως καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και τώρα υπάρχει ευκαιρία λοιπόν για να ανέβει μεικτή στην τρίτη θέση του βάθρου. Χωρίς προβλήματα απουσιών, ο Δημήτρης Χρυσόπουλος, ανήσυχος τεχνικός, βρίσκεται ήδη στη Ρόδο και αύριο θα ξεκινήσουν την προπονήσεις μέχρι και την Παρασκευή, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας η αποστολή θα αναχωρήσει για τον προορισμό της για την Αθήνα για να παίξει το Σάββατο.

Στο κουπόνι του στοιχήματος στο 15-23 Mumbai City με την East Bengal 1-0 στο 29, ενώ μόλις τώρα ανοίγει το σκορ στο 15-14 Ajman Al Jazeera 1-0.

Και αυτή που ακούω ήταν και η τελευταία μουσική επιλογή του Μιχάλη Παπαγεωργίου για το πρώτο ημίχρονο του σημερινού Top Kiss Sport. Πάμε σε διάλειμμα, την πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Καλούδη για τον Ευαγορά.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά και την επιστολή που απέστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου για το θέμα της αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου. Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Φλωρίδης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, στην οποία έχουν προσκληθεί βουλευτές του νομού και όλοι οι τοπικοί φορείς. Δύο οριστάσεις εργασίας από τις 9 έως τις 11 το πρωί θα πραγματοποιήσουν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι της Ρόδου, συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις που γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Ξεκίνησε από την 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος και το πυροσβεστικό σώμα με ανακοίνωσή του καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες οδηγίες, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού πλούτου της χώρας. Οργή έχει προκαλέσει σε Έλληνες αλλοίς ο εντοπισμός 6 γιγαντιαίων ιταλικών αλλιευτικών σκαφών να ψαρεύουν σε θαλάσσια περιοχή μόλις 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά της ακριτικής ύμνης. Οι αλλιείς κάνουν λόγο για σκάφη καταστροφής των θαλασσών, ενημέρωσαν για το συμβάν τις αρχές του νησιού που προέβησαν σε σχετική καταγγελία προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Σε παρεμβάσεις εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου προχωράει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε κεντρικά σημεία της Ρόδου. Οι εργασίες θα επηρεάσουν τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών με τις αρχές να καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Θα εκτελεστούν εργασίες στον κόμβο φωτεινής σηματοδότησης K3 Οικισμός Απόλλων, διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την Οδό Ψυχάρη, καθώς και στην πεζοδιάβαση ΙΚΑ, και οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από σήμερα, εκτιμόμενη ημέρα αποκατάστασης, το Σάββατο 9 Μαΐου. Στις παρεμβάσεις που έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να διασφαλιστεί η λειτουργία των ομπρελάδων, αναφέρθηκε με δηλώσεις του στον Top FM ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Με Δύναμη για τη Ρόδο, Αθανάσιος Στάμος, ο οποίος άσκησε κριτική στην ΕΤΑΔ, λέγοντας πως λειτουργεί με τρόπο που δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου. Δραστικά μέτρα με αφορμή το περιστατικό με μαχαιρώματα μεταξύ κρακτών στην Παλιά Πόλη την περασμένη εβδομάδα, προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στον Top FM, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Μεσαιωνικής Πόλης Γιώργος Βαρέλης, εξετάζονται νέα μέτρα εποπτείας με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η χρήση drones για την επιτήρηση της περιοχής. Τη μεταφορά της τουριστικής αστυνομίας κοντά στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, ώστε να είναι πιο προσβάσιμη στους επισκέπτες, πρότεινε μέσω του Top FM και δηλώσεών του στην εκπομπή Ιρένα στα γεγονότα ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιας Δωδεκανήσου Μανώλης Ανδρουλάκης. Πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου στο μπάσκετ για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ελπίδα Πεταλούδων, η οποία σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση επικράτησε με 73-61 της Ένωσης Αθλοπαιδιών Καλύμνου στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης και πλέον θα διεκδικήσει την άνοδό της στη National League 2 στα μπαράζ ανόδου του ειδικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Μαρπησιακό. Σήμερα Τρίτη για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ θα γίνουν οι αγώνες Νικαγόρα Κεφάλου Κλειάνθη Παραδεισίου στις 12 παρατέταρτο, Φίβου Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στη 1 το μεσημέρι και η εξαναβολής αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής μεταξύ του Ευκλής Ορονής και του Ποσειδώνα Καρπάθου στις 12:15 το μεσημέρι. Λίγες παροδικές νεφώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
4: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Kiss 4. Μια ενημέρωση του κόντου στοιχήματος. Ξεκίνησε στο 909 το παιχνίδι της Μπερουέ Στάρα Ζαγορά με την Μοντάνα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Το σωστό έχει ανοίξει πολύ νωρίς, το 13 βρισκόμαστε στο 0-1. Λοιπόν, και επιστρέφω στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Καλωσορίζω τον Γιάννη Καλούδη, πρόεδρο του ΕΒΑ Αγόρα, του δεύτερου αθλητή. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα μου, Παύλο, σε εσένα και τους ακροατές του ΟΠΕΦΕΜ.
0: Λοιπόν, ο ΕΒΑ Αγόρα έφτασε πολύ κοντά. Έτσι, τα πάντα κρίθηκαν τελευταία αγωνιστική. Δεν ξέρω αν κρίθηκαν στην πραγματικότητα τελευταία αγωνιστική. Τα πράγματα ήταν έτσι πολύ δύσκολα, έτσι κι αλλιώς, σε μια τέτοια συνθήκη. Αλλά, βάση περιπτώσει, έτσι στην τελική ευθεία, στο τέλος, πολύ κοντά στη βρύση, ο ΕΒΑ Αγόρα δίνει πιο νερό, αυτό δημιουργεί πίκρα. Φαντάζομαι όμως και η περηφάνεια για τη φετινή πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε σένα, τι γεύση αφήνει έτσι, αυτό το φινάλε και η φετινή χρονιά?
1: Παύλο μου, κοίταξε να δεις, ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες στον όμιλό μας ειδικότερα ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Υπήρχαν πολλές ανατροπές κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος στην κορυφή της βαθμολογίας και εμείς βρεθήκαμε στην κορυφή, μετά στο τέλος ήμασταν στην δεύτερη θέση. Είναι μια γλυκόπικρη γεύση, να το πω έτσι, που μας αφήνει, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευχαριστημένοι στο τέλος, άσχετα ότι δεν ανέβηκε η ομάδα. Ο στόχος μας δεν ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα όταν ξεκίνησε η ομάδα, Παύλο. Ο στόχος ήταν να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, να είμαστε όσο το πιο δυνατό ανταγωνιστικοί και να τερματίσουμε σε όσο την καλύτερη θέση μπορούμε, πιο ψηλά. Νομίζω αυτό καταφέραμε. Οπότε ο στόχος επιτεύχθη, να το πω έτσι.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το όμιλο πραγματικά καμία ομάδα, θυμάμαι το περασμένο καλοκαίρι, δεν είχε θέσει ευθέως στόχο πρωταθλητισμού. Οι πάντες δάγουναν τα χείλη τους βλέποντας τη δυσκολία του ομίλου και αυτό επιβεβαιώθηκε. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανταγωνισμό δύο ομάδων, και ο Ατρόμητος ο πρωταθλητής και ο Ευαγόρας ο δευτεραθλητής, που πραγματικά δεν το είχαν φαντάζομαι καν στο μυαλό τους όλο αυτό. Έτσι. Δηλαδή ήταν μια χρονιά υπέρβασης για τις δύο ομάδες. Τι πιστεύεις ότι κέρδισε τελικά ο Αγόρας από την φετινή πορεία? Τι αυτό που κρατάτε ως μεγάλο κέρδος?
1: Κοίταξε, το μεγάλο κέρδος στην ομάδα μας είναι η συμμετοχή παιχτών σε μικρή ηλικία. Δηλαδή σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια υπήρχαν 2-3 παίχτες 15 χρονών στη βασική εντεκάδα και ηλικίες 17-18 χρονών. Δηλαδή αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Το δεύτερο κέρδος είναι ότι η ομάδα έχει αποκτήσει μια διαφορετική νοοτροπία που παλιότερα, ας πούμε, ο Αγόρας τα τελευταία χρόνια έπαιζε για να σωθεί, έπαιζε για να παίζει. Τώρα υπάρχει ένα άλλο κλίμα στην ομάδα, ένα κλίμα το οποίο δίνει έχει μια άλλη αυτοπεποίθηση η ομάδα και οι ποδοσφαιριστές, και έχει δώσει ένα άλλο κύρος στην ομάδα, έτσι, και οργανωτικά και ψυχολογικά.
0: Έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι, έτσι, τώρα πλέον η ομάδα έχει προορισμό και στόχο. Μάλλον αυτό θες να πεις, έτσι, πιο καθαρά.
1: Εντάξει, ναι. Έχει αρχίσει η ομάδα και αποκτάει, δηλαδή, εγώ, κοίταξε να δεις, όταν είδα την ομάδα στην αρχή, όταν με το φιλί μου, το Μιχαλάκη μαζί, φτιάξαμε την ομάδα και το ρόστερ, στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς, ότι εντάξει, θα έχουμε μια καλή ομάδα, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Όσο έβλεπα την ομάδα να αγωνίζεται, έβλεπα ότι υπάρχει πολύ καλό υλικό. Και ο προπονητής το έβλεπε αυτό. Και μπορώ να σου πω ότι στην αρχή του πρωταθλήματος, παρόλο που ξεκινήσαμε πάρα πολύ άσχημα, είχα πει κάποια στιγμή στους ποδοσφαιριστές, τη δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική, ότι παιδιά, πιστέψτε στον εαυτό σας και θα δείτε ότι θα είστε πρωταθλητές φέτος. Μπορείτε. Και μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία και βάλαμε εμείς στους παίχτες μέσα στο μυαλό τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Και αυτό πέρασε μες στην ομάδα. Άσχετα ότι στο τέλος δεν βγήκαμε πρώτοι, βγήκαμε δεύτεροι. Εντάξει, για μένα νιώθω ότι ο στόχος. Πετύχαμε το στόχο μας.
0: Κοίτα, ναι. Εντάξει, ήταν πολλές ομάδες που διεκδικούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, μέχρι και την τελική ευθεία. Οπότε ξέρεις, Εντάξει, ένα θα κέρδιζε και οι υπόλοιποι θα είχαν την απορία και την πίκρα του εάν. Αυτή τη λεπτομέρεια τελικά που έλειψε. Ναι, εντάξει, okay. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και μακάρι αυτό να το ζούμε κάθε χρόνο τελικά. Γιατί πραγματικά έχει μια ξεχωριστή γοητεία και ομορφιά αυτό ο πρώτο όμιλο τη φετινή δεύτερη κατηγορία. Να σε ρωτήσω τώρα, θεωρεί ότι αυτό ο κορμό ο φετινό βασικά θα παραμείνει, υπάρχει μέλλον σε όλο αυτό?
1: Εντάξει, κοίταξε, κάτι, αυτό είναι τώρα μια άλλη κουβέντα. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί περάσαμε το τελευταίες 3 εβδομάδες ένα στρες, να το πω έτσι, που η ομάδα είχε καθαρά βλέψει να πώς θα ανεβεί κατηγορία. Εντάξει, αυτό δεν το καταφέραμε. Υπήρχε ένα άγχος, ένα βάρος στα πόδια και στη διοίκηση υπήρχε... όλη η σκέψη μας ήταν πάνω σε αυτό. Εντάξει, δεν έγινε. Αυτό μας δημιούργησε πολύ κούραση, να σου πω την αλήθεια, και στη διοίκηση και στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Αυτό που θέλουμε και μιλήσαμε και με τα παιδιά στο τέλος του τελευταίου παιχνίδι, είπαμε ότι θέλουμε να ξεκουραστούμε, να καθαρίσει το μυαλό μας και να δούμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τι θα γίνει, αν θα μείνει το υλικό. Σίγουρα... Εγώ αυτό που θα προσπαθήσω είναι να ανατάξω λίγο το θέμα το διοικητικό, να προσπαθήσω λίγο να φέρω ανθρώπους κοντά μου, να βοηθήσουν λίγο οργανωτικά την ομάδα, γιατί η ομάδα έχει ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Γιατί εκείνη το πρόβλημα του Ευαγόρα είναι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν κοντά στην ομάδα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω βοήθεια από παντού. Ενώ είναι διαφορετικά ένα χωριό, το οποίο ένα ολόκληρο χωριό μπορεί να βοηθήσει και να συνεισφέρει διαφορετικά στην ομάδα του χωριού. Δεν το πέρα στην ομάδα της πόλης, ο Ευαγόρας έχει βρεθεί να είναι μια ομάδα η οποία να είναι χωρίς ανθρώπους να βοηθούν διοικητικά. Αυτό βρήκα εγώ τα τελευταία 2 χρόνια στην ομάδα και τώρα προσπαθώ λίγο να δω πώς θα το χειριστώ αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, μου κάνει πολύ εντύπωση, ξέρεις, γιατί το γνωρίζω έτσι καθόλου διάρκεια της χρονιάς, αυτό ήταν φανερό, έτσι, όσοι το παρακολουθούσαμε, ότι υπήρχε ένας Γιάννης Καλούδης και τίποτα άλλο, έτσι. Δεν υπήρχε κανένας. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, έτσι, όλοι αυτοί οι ευαγορίτες, οι παλιοί παράγοντες, οι παλιοί ποδοσφαιριστές που βρίσκονται, τουλάχιστον αυτό δεν τους ευαισθητοποίησε, δεν τους κινητοποίησε η φετινή πορεία της ομάδας, η φετινή εικόνα.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Η απάντηση είναι όχι, δεν ενεργοποίησε κανέναν, δεν κινητοποίησε κανέναν, δεν άγγιξε κανέναν. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί εμένα, γιατί μετά από όλο αυτό θα έπρεπε από μόνοι τους 2-3 ανθρώποι να έρθουν και να πω Γιάννη προχώρα, την πας στην ομάδα εκεί που την πας, είμαστε δίπλα σου. Αυτό. Υπάρχει ένας άνθρωπος, να μην λέω, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά είναι και αυτός ένας, δηλαδή είμαι εγώ και αυτός, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και δεν μπορούν 2 άνθρωποι να λειτουργήσουν την ομάδα, έτσι. Θέλει να έχω κάνει εγώ κάποιες επαφές, κάποιους παλιούς, αλλά βλέπω δεν υπάρχει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το θέσω εγώ στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει, να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε μέσα στην ομάδα ανθρώπους που έχουν όρεξη και μεράκι, γιατί αυτό θέλει μεράκι να το κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Και να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να βοηθήσουν όλοι μαζί να την πάμε την ομάδα.
0: Κοιτάξτε, γίνονται απορίες μέσα από αυτό που λες. Εσύ νομίζω ότι είναι και η λογική. Δηλαδή, πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος μόνος του για να συνεχίσει να το παλεύει.
1: Εντάξει. Είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, έχουμε μάθει τα δύσκολα εμείς. Είναι το DNA τέτοιο το οποίο έχουμε μάθει τα δύσκολα. Πάντα ο Ευαγόρας είχε δυσκολία σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Όλοι οι πρόεδροι που έχουν περάσει από τον Ευαγόρα. Είναι 43 χρόνια αυτή η ομάδα, ήταν μόνοι τους όλοι. Και ο Κοζάς ο Γιάννης, και ο Μιχάλης ο Παναγιώτου, και ο Μάκης ο Τουρουτλής, και ο Φιλίππο Νίκος, και τώρα η σειρά σε μένα, ο Κλήρος, η πρόεδρη αυτή πάντα ήταν μοναχική, να ξέρεις. Είναι το DNA της ομάδας αυτό, και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας ήταν αυτό πάντα, ανέκαθεν.
0: Πάντως είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια γειτονιά, έτσι.
1: Ήταν, ναι, η γειτονιά του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου, το Ζέφυρος. Όλη αυτή η γειτονιά, τα προσφυγικά που λέμε, είναι ο Ευαγόρας. Από εκεί γεννήθηκε η ομάδα, εκεί εδρεύει η ομάδα. Ναι, το επόμενο αυτό το τετράμινο που μένει μέχρι να ξεκινήσει η νέα σεζόν, το πρώτο μου μέλημα είναι αυτό, να τρέξω, να δω πώς μπορώ να φτιάξω ένα δέλτα σίγμα που να είναι 10 άνθρωποι και να μπορεί ο καθένας να έχει ένα ρόλο μες στην ομάδα και να ασχολείται με αυτό.
0: Εντάξει, αυτό ξέρεις, είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει να συνεχίσει ένα σύλλογο. Εντάξει, ο ένας θα κουραστεί, δεν το συζητάμε, δηλαδή το έχουμε δει άπειρες φορές αυτό στο παρελθόν να συμβαίνει. Έτσι, κάποια στιγμή φτάνει στα όριά του ένας άνθρωπος, ένας παράγοντας, και λέει δεν πάει άλλο γιατί έχω και τις δουλειές μου, έχω την οικογένειά μου.
1: Και βέβαια.
0: Απογοητεύεσαι, δηλαδή δεν ασχολείται και κανένας, ναι, σου λέει γιατί το κάνω.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο, Παύλο, πραγματικά. Και γι' αυτό σου λέω ότι είναι ο πρώτος στόχος αυτό το πράγμα.
0: Από εκεί πέρα, Γιάννη, από την φετινή ομάδα, αν πήγαινε στον χρόνο πίσω, έτσι, και κρίνοντας από όλη αυτή την πορεία, θα άλλαζες κάτι, υπήρχε κάτι, αν θέλεις, το οποίο τώρα λες ότι έπρεπε να το κάνεις διαφορετικά?
1: Όχι, έτσι, τίποτα. Δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Πραγματικά σου μιλάω, είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος με το ρόστερ της ομάδας, με τα παιδιά, έδωσαν τη ψυχή τους μέσα στο γήπεδο. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς, αναδιαστήματα, ο ένας τραυματοφυλάκας είχε παθιαστό, ο ένας, πολλοί παίχτες, δηλαδή τραυματισμοί ήταν πάρα πολύ μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Αλλά παρόλο αυτό, σου μιλάω ειλικρινά, δεν θα άλλαζα τίποτα πραγματικά. Τίποτα. Ήταν όλα έτσι όπως ήθελα, έτσι όπως το σκεφτόμουν. Και αυτό βγήκε τελικά. Βέβαια, σε αυτό έχει μεγάλη συμβολή ο προπονητής μας, ένα εκπληκτικό παιδί, ο φίλος μας ο Μιχαλάκης, ο οποίος πραγματικά έχω συνεργαστεί με πολλούς προπονητές χρόνια και σαν ποδοσφαιριστής και σαν παράγοντας. Ο φίλος μας μου έδωσε μια άλλη νοοτροπία στην ομάδα, είναι πολύ οργανωτικός, πάρα πολύ δουλειά ο άνθρωπος, και θέλω να του πω συγχαρητήρια δημόσια για τη δουλειά που έκανε. Και είναι ένας άξιος προπονητής και του πραγματικά ένας προπονητής ο οποίος θα ήθελα και του χρόνου να συνεργαστούμε. Αυτό θα το δούμε με τη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγο καιρό, και θα δούμε και τους στόχους που θα βάλουμε σαν ομάδα για τη νέα περίοδο.
0: Λοιπόν, άρα εδώ βγαίνει η είδηση ότι από τη διοίκηση υπάρχει το OK για να συνεχίσει ο Φίλιππος Μιχαλάκης. Απομένει να δούμε για το τι ακριβώς θα αξιολογήσει ο ίδιος.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ποιοι θα είναι οι στόχοι? Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι τώρα που το κουβεντιάζουμε έτσι μετά από μια τέτοια χρονιά?
1: Εντάξει, μετά από αυτή τη χρονιά δεν μπορεί να έχει άλλο στόχο αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί πλέον έχουμε μάθει κάποια πράγματα διαφορετικά. Μπορούμε εγώ αυτό που με φόβησε αρχικά ήταν πως θα αντέξουμε τον πρωταθλητισμό σαν ομάδα και σαν ρόστερ και σαν νοοτροπία. Γιατί είναι διαφορετικά να παίζεις για να σωθείς και είναι διαφορετικά να παίζεις για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα. Έχει άλλη βαρύτητα στους ποδοσφαιριστές στα πόδια τους αυτό το πράγμα. Και αυτό το είδαμε σε κάποια παιχνίδια, ότι σε κάποια κρίσιμα μάτς εκεί δεν μπορέσαμε να είμαστε τόσο πολύ ανταγωνιστικοί. Ενώ σε άλλα παιχνίδια που ήταν λίγο πιο απελευθερωμένα, χωρίς να έχουν βαθμολογικό κίνητρο, ήμασταν πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ δυνατοί. Νομίζω αυτό δυσκόλεψε λίγο το βάρος στα δύσκολα μάτς.
0: Εντάξει, δεν είναι και παράξενο όμως, συμβαίνει πάντα έτσι. Όταν έχεις να διαχειριστείς νέα παιδιά στην ομάδα, εντάξει, δεν είναι μαθημένη σε αυτή τη συνθήκη. Προφανώς.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Αυτό το μαθαίνει κάποιος, δεν είναι ότι το έχει μόνο.
1: Είναι φυσιολογικό. Και εγώ αυτό είπα στα παιδιά, ότι παιδιά, αυτή είναι μια εμπειρία που θα σας δώσει δύναμη να μπορείτε στο μέλλον να γίνετε πρωταθλητές σε διάφορα πρωταθλήματα και να κάνετε πρωταθλητισμό. Είναι ένα μάθημα αυτό.
0: Γιατί τα παιδιά αυτά ανήκουν στον Ευαγόρα, δηλαδή έχουν δελτίο κανονικά?
1: Κοιτάξτε να δεις, είναι κάποια παιδιά που έχουμε πάρει από τον Διαγόρα, από τη Ρόδο, από διάφορες ομάδες, οι οποίοι πάλι με συζήτηση μαζί τους θα δούμε αν θέλουν να μείνουν, μπορούν να μείνουν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το σημαντικό, πέρασαν καλά, το ευχαριστήθηκαν φέτος?
1: Ναι, όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι, το κλίμα ήταν φανταστικό, η ομάδα λειτουργήσε, να ξέρεις, άκρος επαγγελματικά. Είμαι πολύ ευχαριστημένο. Γίναμε μια παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο τέλος.
0: Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, κάτσε να κοιτάξω, γιατί μόλις ήρθε ένα μήνυμα το οποίο σε αφορά και είναι από τον Γιάννη Κάπο. Λοιπόν, του κάνει και ένα πυκνά και παρεμβαίνει. Ο κύριος Καλούδης, ο Γιάννης γράφει: Καλούδης είναι αξία για το τοπικό, άξιος ανάνθρωπος και πιστεύω ότι στο μέλλον θα μιλάμε όλοι για το έργο του. Συγχαρητήρια για τη φετινή πορεία στο ιστορικό σωματείο του Παγόρα.
1: Να καλά, ο Γιάννης, τον ευχαριστώ. Γιατί και ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει με την Ακαδημία που διευθύνει ένα τεράστιο έργο. Έχει μια. Μπορώ να πω και την καλύτερη ακαδημία πάνω στο νησί. Αυτό είναι ένα έργο του Γιάννη του Κάπου. Αγαπάει πολύ αυτό που κάνει, αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει τον αθλητισμό ο Γιάννης. Και δεν μπορώ να πει κάτι για τον Γιάννη. Αφήνει ένα έργο δηλαδή πάνω στο νησί ο Γιάννης με την ακαδημία που έχει για τη λειτουργία της. Πολύ σημαντικό για το μέλλον του ποδοσφαίρου.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Από την άλλη, υπάρχει έτσι και
1: εκεί που
0: είναι
1: και άλλο,
0: ναι,
1: πρόβλημα, ναι.
0: Τα γνωστά ζητήματα. Αλλά τώρα που το λες, επειδή είχα μιλήσει και εμείς με τον Γιάννη Κάπο, ελπίζω, Γιάννη Κάπο, που με ακούσα αυτή τη στιγμή, να ισχύει η υπόσχεση. Έτσι, να τα πούμε εδώ στο 2 του PFM για να μιλήσουμε πολύ σύλληψη για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Τα οποία είναι ανοιχτά αυτή την ώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: θα σου ευχηθώ πραγματικά δύναμη και πραγματικά εύχομαι να βρεις ανθρώπους, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Καλή δύναμη, αυτό Παύλο μου, ναι. Να είσαι καλά.
0: Και να σταματήσει καλή αυτή συνέχεια. Η θέση του Προέδρου του Ευαγόρα να είναι πραγματικά αυτή του Μοναχιού Καμπόη, έτσι.
1: Έτσι, ηλεκτρική γάρα,
0: ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Εντάξει, έγινε.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Και συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Να είσαι καλά και χαρά.
1: Έγινε, γεια.

Και εγώ και αυτό ήταν και ο επίλογο για την σημερινή εκπομπή, το σημερινό Topic Sport. Συνδυόμαστε γρήγορα με τον Nova Sport FM, για να μην, το Beta Wins Sport FM, μάλλον, για να μην χάσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Με στόχο το 3-0 και την πρόκληση στο Final Four της Αθηνάς, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό στο προκυπάτο στο τρίτο παιχνίδι των πλοίων της Ευρωλίγκας εκτός για τους Ερυθρόλυκους Award χωρίς Μίροτιτς, Διαλό και Τάισι Μονεγάσκι. Θα μπορούσε στις 9 παρατέταρτο τηλεοπτικά από NS Prime και ραδιοφωνικά από τον Big Sport FM. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε επιθετικό μπάσκετ και να κλείσουμε τη σειρά των Σεργίνα Ταμάν ενώπιση του αυριανού τρίτου μάτς με του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια στα πλοία της Ευρωλίγκας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανέναν και αξίζει να δει από κοντά το Final Four προς ο Τούρκος τεχνικός μοναδικός Απόνος Λούκας για το τριφύλι. Κλείψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για το θάνατο Χωσή Πικουλίνο Ορτίς σε ηλικία μόλις 62 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο Κόρα στο 97 στην Τζιλάσσα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον James Nanali στην αποστολή αναχωρεί αυτήν την ώρα για τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβόρι, όμως έχουμε και εμείς το δυνατό μας σημείο, δήλωσε ο Ντράγκα Σάκοντα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το στήθημα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώπιση συνέχεια στον πλοίο. Πολυτιμότερο παίκτη του Απριλίου στη στήθημα Super League να δείξει το κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάξο Γιώργο Χαρισκάκη. Ρεπό έχουν σήμερα επέκταση του Χωσέλιου με τη Λίμπαρ. Δεν έχει δυνατότητα να καταβάλει λίγο τα 5 εκατομμύρια τη ρήτρα του Γιάννη του, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στου προπονήσει ποδοσφαιριστέ του Παναθηναϊκού, καθώ ο Ράφα Μπενίτε του έχει δώσει σήμερα ρεπό. Ο Πονοκέφαρο με Ρενάτο Σάντζε, ο οποίο ακολουθεί πρόγραμμα θεραπεία σε νέα επιστροφή του Γετβάη στην Αμό Ζάγκρεπ, το καλοκαίρι αποκαλύπτουν οι Κροάτε. Με το βλέμμα στο τραυματία Χαλτσίδη αρχίζει σήμερα την προετοιμασία του Πάου για το μάτσο με τον Ολυμπιακό Σοφάλιρο ήρωα του Δικεφάλου του Βόρα, χαρακτηρίζει τον Παβλέκα, δημοσίευμα στη Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στου προπονεί στρέφεται ο Άρης στο προσεχέ παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει το υπόλοιπο των πλέον για τις 5-8 λόγω κατάγματος στο 5ο μετακάρπιο αλλά και ο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της Ελληνόπιπερ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική έψη, ζητώντας αναδιάρθρωση της στοίχημα Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν νοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά ήττα με 17-6 από την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προκριματικής φάσης του World Cup και βάλει σε κίνδυνο την πρόκριση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη αύριο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Πράξη δεύτερη στους τελικούς Handball Premier, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Κρυστό του Καμαντερού. Σε εμάς κυκλισμένο το θηρόν 1-0 προηγείται η Ένωση με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Σέντερα 7 με κάποιες από Ερδιο Σπορ. Την Τρίτη 11 Μαΐου, πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Ανδρών, προκειμένου να ξεκινήσει η προετοιμασία για το European League που ξεκινάει στις 5 Ιουνίου. Τραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ να υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνση του 1-1 σέντρας 10 μετά τους αποκόσμους του Sport 1. Κάπολ Τελαβή υποδέχεται στο δεύτερο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας στη Ρεάλ Μαδρίτης στο τρίτο μάτς των πλέον της Ευρωλίγκας 2-0 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες κίνητη σειρά Τζάμπολ στις 7 τηλεοπτικά από 1-5. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Λυθεί.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και

0: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Top FM 102,4.

0: σκληρά στα όρια.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να ανησυχήσω που σε πολλές από τις κατηγορίες που ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης λέει ναι, εγώ λέω όχι.
2: Λες όχι.
1: Σε πολλές από τις κατηγορίες που άκουσα.
2: Σοβαρά.
1: Ναι.
2: Θες να πεις μερικές.
1: Όχι. Δεν σε χάλασε. Και προφανώς δεν διαφωνώ στο θέμα των αναρκωτικών που θα λέγει και ο Κάτμαν. Έτσι, εννοώ κάποιες άλλες κατηγορίες που προηγήθηκαν. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το τσουβάλιασμα, το θετικό τσουβάλιασμα στην προκειμένη περίπτωση. Για να λέμε σε όλα ναι.
2: Δεν σε προσέχω γιατί απαντάω σε ένα σχόλιο του Αντώνη Πανούτσου αυτή τη στιγμή.
1: Του Πανούτσου.
2: Που αναφέρεται στο σνούκερ.
1: Ναι.
2: Και ελπίζω να γίνει η αρχή για ένα φοβερό μπιφ.
1: Μεταξύ σας.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι πρώτη φορά που θα δημιουργηθούν επεισόδια μεταξύ οπαδών σνούκερ.
2: Όχι, έχουν καταγραφεί κατά καιρούς.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Έχουν καταγραφεί.
1: Συγγνώμη, όταν παίζετε σνούκερ, εσείς που τα παρακολουθείτε αυτά.
2: Ναι.
1: Έχει και φιλάθλη.
2: Έχει, φυσικά και έχει φιλάθλη.
1: Έχει φιλάθλη.
2: Υπάρχει παιχνίδι χωρίς φιλάθλη.
1: Ναι, αλλά μπορούμε ας πούμε να κάνουμε πέταλο. Μπορώ να έρθω, ξέρω εγώ.
2: Όχι, όχι, κατά διάρκεια του αγώνα βέβαια πολλές.
1: Ναι, πρέπει να κάνω ησυχία.
2: Το σκάσμο πρέπει να βγάζει.
1: Όχι.
2: Εσύ δεν μπορεί να
1: βγάζει. Όχι,
2: σαν το Κυλαϊδόν.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει να σου πω. Σε τέτοιες διοργανώσεις δεν γίνονται επεισόδια, αλλά εκεί που παίζεται γενικότερα μπιλιάρδο,
1: ναι,
2: σε επαρχίες και τα λοιπά.
1: Συγγνώμη, εμείς μάθαμε
2: να αρχίσουμε τις ματσουκές ο ένας τον άλλον.
1: Ένα λεπτό, ρε φίλε.
2: Ήταν συνηθισμένο.
1: Όταν έπαιζες μπιλιάρδο, ναι, εκεί που έπαιζες μπιλιάρδο, υπήρχε ποτέ ησυχία?
2: Όχι, δεν υπήρχε.
1: Συνήθως γινόταν χαμός.
2: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Έτσι. Συνήθως σε κουτουλάγανε άσχετοι.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι το ίδιο όμως που λέμε για το ποδόσφαιρο. Εκεί που έπαιζες σε συμπάλα, υπήρχαν ποτέ τέρματα? Δηλαδή θέλω να σου πω.
1: Όχι, βάζαμε κάποια δοκάρια.
2: Ακριβώς αυτό. Προσαρμόζεις λοιπόν το παιχνίδι σου ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι.
1: Ναι.
2: Δεν είχατε δίκτυα, δεν είχατε δοκάρια, ούτε εμείς είχαμε.
1: Ναι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ειδονές της ζωής σου και ξέρω ότι έχεις περάσει πολλές.
2: Το να σπάω στέκα.
1: Όχι.
2: Γιατί ήτανε. Να σπάω στέκα και μετά να λέω πόσο είπατε ότι κάνει.
1: Άλλο πράγμα σπάς, αλλά δεν είναι τη παρούση.
2: Πάρτε 4.000 γιατί θα σπάσω μία ακόμα.
1: Άρα από τότε απλά. Λέω. Αν ήταν τις μεγαλύτερες ειδονές, και το λέω, απευθύνομαι τώρα σε όσους είναι στο 40 κοντά,
2: ναι,
1: ηλικιακά, η πρώτη φορά που παίξαμε σε 5x5.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, η μετάβαση της γενιάς που ήταν, η μετάβαση από την Αλάνα, το χαλίκι, το γαρμπίλι, το χώμα που η μπάλα έκανε 67 γκέλ μέχρι να έρθει στα πόδια σου, στο. Το ταπεινό τότε τερένο, αλλά ναι, για εμάς ήταν τότε φανταστικό.
2: Με γεμάτο μαύρα δηλαδή, τριφτουλίδια, άμα θυμάσαι τότε.
1: Τότε δεν είχε καν τριφτουλίδια, ήταν απλά μια μοκέτα. Ναι. Και απλά ερχόταν η μπάλα στα πόδια σου ευθεία, αμέσως και λες, πω, με δοκάρια λέει, δίχτυα.
2: Βέβαια υπήρχε και ένα πρόβλημα.
1: Τι?
2: Έπρεπε να πάρεις καινούργια παπούτσια, διότι αυτά που είχες εσύ για να παίζεις εκεί που έπαιζες,
1: ναι,
2: δεν έκαναν για... Ρε, για το χλωτάπιτα.
1: Εδώ σου λέει, ξέρουμε πού να σουτάρουμε, δηλαδή, ναι, και θα πήγαινε η μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν που μας φαινόταν, σαν να παίζουμε εκείνη την ώρα στον Μπερναμπέου.
2: Σαν να παίζουμε το πουλί μας. Το οποίο είναι η μέγιστη.
1: Ήταν μια δραστηριότητα εκείνη, ναι, τη εποχή.
2: Για εκείνα,
1: ναι,
2: τα χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή... αλλά δεν θα το παρομοίαζα με αυτό. Δεν θα το παρομοίαζα με αυτό.

0: Να, εδώ ένας άλλος λέει: ο Κυλαϊδόνης τα έλεγε στα ανεπάγγελτα λαμόγια, λέμε ναι, ναι, αλλά δεν είχε γνωρίσει εσάς όταν έγραφε το τραγούδι. Ναι. Μία ακόμα κατηγορία.
1: Σοφία, εσύ θα έλεγες όχι.
0: Θα ήμουν εναντίον.
1: Όχι. Γιατί δεν βγάζεις ένα δικό σου τραγούδι.
0: Είμαι υπέρ των ανεπάγγελτων λαμογιών.
1: Ναι.
0: Γιατί το ανεπάγγελτο λαμόγιο. Καταρχάς το λαμόγιο είναι επάγγελμα.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, άμα μιλάμε για λαμόγια, δεν μπορείς να μου κατεβάζεις μετά τον τόνο στη λίγουσα. Θα είναι των ανεπάγγελτων λαμόγιων. Θα το λες όπως θα το έλεγε ένα λαμόγιο.
0: Νομίζω θα το λέγεις λαμογίων και λέω ότι θα τους κάνει λόγοι είναι. Ναι. Χαίρομαι να πω επίσης που βλέπω μηνύματα να κράζουν την προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Χωρίς λόγο.
1: Επίσης έρχονται και μηνύματα που απευθύνονται στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Απλά έχουν έρθει μετά τη λήξη της.
0: Αν είστε, λέει, άντρες. Μου αρέσουν αυτές τις προκλήσεις. Ξαναβάλτε το δελτίο, λέρε στο 5.30 να ακούσετε τι είπε.
1: Αυτό αφορά το Sky και όχι εμάς. Το δελτίο στο 5.30 δεν μπορεί να παίξει εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε το δικό μας το μιαούλι.
0: Για το θάνατο του Ορτίθ, λέει, εμβληματική φυσιογνωμία, το είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι, αρέσει.
0: Εντάξει. Είναι από αυτές τις προσωπικότητες που μας συνδέουν με τα νιάτα μας, ο Ορτίθ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Γιατί ήταν μια εποχή νοσταλγική που είχαμε το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Είπαμε, αυτός ήρθε το 96.
0: Α.
1: Ή 95, νομίζω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ ήμουνα.
1: 10,
0: παιδάκι, εσύ ήσουν πάρα πολύ μεγάλος.
1: Εγώ ήμουν 20, ναι, ακριβώς μια δεκαετία σου δείχνω.
0: Ναι.
1: Γενικά είμαι 10.
0: Μην κλείνεις μάτι όμως, θα τα λες αυτά. Ναι, μην κλείνεις μάτι, γιατί δεν θα τα πάμε καλά.
1: Ναι. Να κάνεις το σταυρό σου που δεν σε πέτυχα δεκάχρονο μπροστά μου, θα σε είχα κάνει ασήκωτο στο ξύλο.
0: Τέλεια. Διάλειμμα αυτή τη στιγμή για να το χτυπήσω όπως πρέπει και επιστρέφουμε.
1: Μετά να σου πω, θα κάνουμε και έρωτα.
0: Θα
1: κάνουμε, πάμε σπίτι,
0: θα σε χτυπήσω και θα κάνουμε έρωτα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
11: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
12: Όχι.
11: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι.
12: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί λέει ανέβεσαι.
12: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
1: Οκ, κέρδισα.
12: Τι?
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς?
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ορίστε, εδώ συνονόματος ο φίλος ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Έχει πλακωθεί, λέει, για τον Ρόνι Σάλιβαν, τον Ρόνι The Rocket, στο ξύλο.
1: Δηλαδή, ποιος είναι ο Ρόνι Σάλιβαν?
0: Ο μεγαλύτερος παίκτης σνούκερ όλων των εποχών, 7 ναι. φορές παγκόσμιος πρωταθλητής κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, δηλαδή, εσύ φαντάζομαι μπορεί να έχει τσακωθεί για την ΑΕΚ. Κάποιοι μπορεί να έχουν τσακωθεί για τα κόμματα. Ο φίλος ο Νίκος έχει τσακωθεί για τον Ρόνι Σάλιβαν.
1: Ναι, έχω τσακωθεί για χειρότερα πράγματα. Για, μάλλον για λιγότερο σημαντικά ναι. από τον Ρόνι Σάλιβαν. Οπότε δεν μου κάνει καμιά εντύπωση.
0: Πες ένα, για μένα έχει τσακωθεί. Δηλαδή κάποιος να προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή μου.
1: Υπάρχει, ας πούμε, αν κάποιος, έχει, μπορεί να επιμείνει κάποιος ότι είσαι ένα νορμάλ άτομο. Και λέω, λέει καραγκιόζη. Ναι. Τι νορμάλ, σου πω εγώ τι είναι.
0: Ναι.
1: Θα σου πω, λέει, εκεί μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα.
0: Α, όντως, ε.
1: Κατάλαβες.
0: Και να βρεθεί σε παραλία γυμνιστών που λέγαμε στην προηγούμενη.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε να μπούμε σε μια τάξη και σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει.
0: Ήδη είμαι εγώ. Α2 θα μπούμε.
1: Είμαι εγώ εδώ για να σα το υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι. Στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει προκλητικό, εριστικό, όπως κάθε μέρα να έχει κάνει κατάληψη στην κονσόλα.
0: Είναι σαν να είναι παλέουρα στο στρατό
1: ναι.
0: και να βλέπει να έρχονται νέες σειρές. Ενώ ο ίδιος έχει μείνει 150 μήνες λόγω φυλακών.
1: Αν τον δεις με τη μαγιά που κουβαλάει, πιστεύεις ότι είναι κάθεται ξεβράκωτο στην κονσόλα. Δηλαδή δεν είναι, τα έχει πράξει όλα έξω.
0: Λοιπόν, σε 8 λεπτά κάνουμε διάλειμμα, πάμε να,
1: να
0: το τσεκάρουμε.
1: Λοιπόν, και επειδή μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Διόλερες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Μπράβο.
1: Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες και τον Ντέμι Νικολαίδη.

0: Λέει κάποιος εδώ, ο Πάνος, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τον Κυλαϊδόνη? Γι' αυτό το λόγο έχεις παραμείνει ο συντηρητικός κριτικός επαναστάτης που φτάνει μέχρι Πασόκ. Αν νομίζεις ότι με προσέβαλες τώρα λέγοντάς με Πασόκ.
1: Για το συντηρητικός κριτικός επαναστάτης.
0: Τι θα πει, συντηρητικός και επαναστάτης δεν πάνε μαζί.
1: Ενώ εγώ είμαι ένας επαναστάτης ποπολάρος.
0: Ναι. Και δεν είπα ότι δεν καταλαβαίνω τον Κυλαϊδόνη. Είπα δεν συμφωνώ σε κάποιες από τις ομάδες. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Ρε να σου πω,
0: τι είσαι εσύ, λοιπόν, αφιθιονάδο του Κυλαϊδόνη είσαι.
1: Μισό λεπτό να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Ένας εσύ, Γιώργο Μαραθιανέ, και ο άλλος εσύ θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει. Ξεκουβαλήστε λιγάκι μαγιά γιατί θα έχουμε ντράβαλα. Μην με κοιτάζετε εμένα έτσι.
0: Θα σε διπλωθώ τώρα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Δεν έχει ψαρώσει ακόμα.
1: Ο Νάσος λέει το χειρότερο όταν πας λέει στα 5x5 και παίζεις θεματοφύλακας και δεν έχεις δικά σου γάντια και παίρνεις από την κάβα τους. Νομίζω ότι βάζεις θήκες για βρώμικες πατούσες. Το ίδιο ισχύει για τις αμάνικες βανέλες. Μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Καλύτερα χωρίς γάντια.
1: Ρε φίλε, να σου πω. Ξέρεις ότι θα πας εκεί και θα παίξεις τέρμα. Ωραία, κάνε μία μικρή επένδυση, ένα δώρο στον εαυτό σου. Πάρε ένα ζευγάρι γάντια.
0: Θες να πούμε ότι εκτάκτως έκατσες τέρμα. Δεν το είχατε υπολογίσει.
1: Επειδή έχω πάθει ένα μικρό διάστημα, γιατί αλλιώς θα έπαιζα μέσα.
0: Καλύτερα χωρίς γάντια, παρά αυτά που έχουν αφήσει τα μικρόβια τους απάνω και τον ίδρωτα.
1: Ναι.
0: Περίπου 2.500 άτομα ακόμα.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Δηλαδή,
1: κάνουν την ίδια διαδικασία που κάνουν για τα παπούτσια στο bowling, που τουλάχιστον υπάρχει ένας τύπος και τα ψεκάζει.
0: Με το σπρέιτ.
1: Ναι, με τα σπρέιτ. Έχω και εγώ τέτοιο στο σπίτι μου για τα δικά μου παπούτσια.
0: Να πω την αλήθεια, και εκεί είμαι λίγο διστακτικός.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: όχι, να φοράς με κάλτσα,
0: τι είναι αυτό το σπρέιτ που δεν τα σκοτώνει όλα.
1: Δεν τα σκοτώνει όλα. Δηλαδή,
0: δεν είναι
1: κερακή.
0: Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η αίσθηση, η σκέψη ότι βάνω το πόδι μου μέσα κάπου που έχουν μπει τόσα άλλα ποδάρια.
1: Ναι, βέβαια το καλό είναι, που είναι και κακό στην προηγούμενη περίπτωση, ότι δεν έχεις δει τα πόδια του προηγούμενου. Γιατί εκεί ας πούμε μπορεί το υπόλοιπο φυσικ.
0: Σε ορισμένες περιπτώσεις ακραίες.
1: Είναι αυτό που το έχεις πει και σε άλλα πράγματα. Εγώ εκεί μέσα δεν μπαίνω.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν μπαίνω.
0: Υπάρχουν εικόνες συγκεκριμένες που μπορεί να πεις ότι τι σπρέιτ, αυτό εδώ θέλει βιολογικό καθαρισμό.
1: Ούτε
0: πρώτα.
1: Με, πώς το λένε, DDT.
0: Ψεκαστήρα.
1: Λοιπόν. Με ραντιστήρα, ναι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, έτσι και στο ποδοσφαιράκι, συγγνώμη, θάβανες αλουνού το σπασουάρ. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε του Μπέκαμ.
0: Πάτε και βάνετε με τα χειρισμένα γάντια. Όχι, σε αυτό που είπε τώρα για τα γάντια του τερματοφύλακα. Κοντεύεις.
1: Βέβαια,
0: μεταφέρει λίγο ακόμα.
1: Τις ευχαριστίες μας στο φίλο του Θοδωρή Λεταρίφ. Δεν είναι πολύ ωραίο το κομμάτι για αυτό που λέει. Καλησπέρα σας, αγαπημένες Λέρες.
0: Χαίρετε.
1: Σήμερα είναι του Αγίου Εφραίμ, βοήθειά μας. Είναι ο προστάτης μας. Ο προστάτης της Κίτρινης Φυλής. Πήγα, λέει, στο μοναστήρι, άναψα ένα κεράκι και για την εκπομπή σας. Να είστε πάντα καλά με υγεία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου αφαιρώνουμε το κομμάτι που
0: βοήθειά σας. Ναι. Ο Παγιάδου και Αμάν. Ακούς Βιτάλη Σούκα και Ντουράν Ντουράν. Αλλάξανε τα γούστα σου. Είπε Σούκα,
1: Ναι,
0: λες,
1: ένα
0: είναι ο Σούκας.
1: Γι' αυτό το Σούκα το λέει.
0: Το λέει γι' αυτόν, όχι για τον, πώς το λένε, για τον γιαλατζή Σούκα.
1: Έχεις κάτι να πεις στο φίλο του Γιώργου που λέει καλά, ρε ανώμαλη. Τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν ακολουθείτε τον εθνικό μας στάρ. Να πω ότι εγώ τον έχω προσωπικό φίλο στο Facebook. Και βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση.
0: Ναι.
1: Τις αναρτήσεις που κατά καιρούς κάνει.
0: Α, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Έκανε μια για την ΑΕΚ πρόσφατα, νομίζω. Κάτι για την ΑΕΚ, νομίζω.
1: Γιατί μιλά σαν τον Μπομπ το Κοζόνη.
0: Το μάμα ΑΕΚ. Άμα ήμουν ο Κοζόνη, θα έλεγα το μάμα ΑΕΚ.
1: Πρόσφατα, νομίζω ήταν και η επέτειος του γάμου του εθνικού στάρ.
0: Μπράβο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέει, εσείς τώρα κάνετε εκπομπή και πληρώνεστε.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι,
1: ναι, ρε.
0: Ναι, δεν σε χάλασε.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα ξεστεί. Παίρνουμε και πολλά.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι το ακόμα πιο εξοργιστικό.
0: Δεν σε χάλασε.
1: Παίρνουμε πολλά.
0: Ελπίζω να ξενέρωσες παραπάνω τώρα.
1: Και μακάρι να είσαι λογιστής και θα έρθω σε σένα να κάνω φορολογική δήλωση στην μπαγάζα. Δεν έχεις καταλάβει γιατί μας ακούνε τόσοι λογιστές. Δηλαδή που πλέον ανοίγονται τα παιδιά μας, λένε τι δουλειές κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί λογιστές.
0: Από όλους τους κλάδους μας ακούνε.
1: Από όλους τους κλάδους, ναι, αλλά οι λογιστές, ίσως επειδή είναι μια πιο μοναχική, να το πω, δουλειά.
0: Μοναχική.
1: Γιατί είναι κάθε σε ώρες ατελείωτες.
0: Περισσότερο. Στο γραφείο βολεύει τα βάρη.
1: Κάτι πρέπει να κάνω. Μια σαχλαμάρα μου χρειάζεται τώρα. Δηλαδή κάνω κάτι πολύ σοβαρό. Που χρειάζεται να είναι η προσοχή μου εδώ. Μην κάνω λάθος σε κανένα νούμερο. Γιατί θα πάρω στο λαιμό μου κάποιον άνθρωπο.
0: Δεν το λες άκουσμα.
1: Προσπαθώ να κλέψω το κράτος.
0: Α, κάνουν τέτοια. Ο δικός μου είναι τίμιος. Δεν κάνει τέτοια. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου,
1: ναι,
0: λέει, με αφορμή αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ο Μούλος, δηλαδή ο αδερφός του,
1: ναι,
2: έβαζε εμένα για δοκάρι, δεν χώραγα στην ομάδα γιατί ήμουν λίγο χοντρό.
1: Εν τω μεταξύ, ο Δημήτρης αδερφός μου,
2: μια χαρά τον είδα εγώ, στυλάκι.
1: Τον λες και αδύνατο άνθρωπο.
2: Ναι, παλιά.
1: Είδες τι καλό σου έκανε ο αδερφός σου.
2: Είδες.
1: Προσέχεις πλέον τη διατροφή σου.
2: Για να μην κάνεις το δοκάρι.
1: Το δοκάρι. Εν τω μεταξύ, εγώ αν ήμουν στην αντίπαλη ομάδα, δεν το δεχόμουν. Τόσο μεγάλο δοκάρι, πλάκα μας κάνετε.
2: Βέβαια, εντάξει. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο.
1: Ο Χριστόφορος λέει φίλος τερματζής, λέει και κάτι ακόμα για να καταλάβουμε ποιος είναι, αλλά θα το κρατήσουμε αυτό μεταξύ μας.
2: Ναι.
1: Όταν του έφυγε, λέει, ο φακός επαφής, προτίμησε να τον ξαναβάλει με τα βρώμικα γάντια παρά να βγάλει το υδρομυρωδάτο χέρι του και να τον πιάσει με τα δάχτυλα. Φαντάσου.
2: Ναι,
1: φαντάσου. Σε τι κατάσταση ήξερε ότι είναι τα δάχτυλα
2: του. Τώρα μου θύμισες άλλο δικό μου φίλο, ο οποίος φόραγε τους μηνιαίους φακούς επαφής περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι.
1: Σου λέει, δεν λήγουν αυτοί.
2: Δεν κατάλαβε, μια χαρά είναι, σου λέει.
1: Προφανώς φαντάζομαι ούτε χρειαζόταν να σου βάλει σε κάποιο διάλειμμα το.
2: Όχι, ρε!
1: Έτσι κοιμόταν.
2: Έτσι όπως ήταν.
1: Για να βλέπει καλύτερα όλα.
2: Να σηκώνει το πρέα βάνι να βγάνει.
1: Έχει ένα δίκιο φίλος ο Αλέξανδρος, mm-hmm. αλλά βέβαια ισχύει και σε άλλα πράγματα πλην του bowling.
2: Δηλαδή.
1: Γιατί λέει, το να βάζει τα δάχτυλά σου στις τρύπες που τα έχουν βάλει χιλιάδες. Κόσμου, δεν σε χαλάει. Τα παπούτσια σε χαλάνε.
2: Πού ξέρεις εσύ που βάζω τα δάχτυλά μου, ένα.
1: Σου λέει, άμα μιλάμε για bowling, γιατί λες ότι σε ενοχλεί το να φορέσει το παπούτσι που έχει φορέσει κάποιος άλλος, όταν πας και χώνεις τρία δάχτυλα. Μην με κοιτάζει.
2: Προσπαθώ να σε παρακολουθήσω, ναι.
1: Όταν πας και χώνεις τρία δάχτυλα στις τρύπες αντίστοιχες, ας πούμε, της μπάλας του bowling που τα έχουν βάλει χιλιάδες άλλοι.
2: Καταρχάς, έχω ξαναπεί ότι δεν παίζω bowling. Γιατί είμαι. Χάνω συνέχεια και μου τη δίνει. Δεν παίζω. Δεν παίζω bowling.
1: Είσαι τίμιος, μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Αυτό το έλεγα κι εγώ στα παλιά ουφάδικα. Μου άρεσε το παιχνίδι που τα πήγαινα καλά. Δεν θα έρχομαι εγώ να χαλάω μία περιουσία σε 50 άρια.
2: Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει το αντίτιμο. Με τρελαίνει, ρε παιδί μου. Επειδή δεν μπορώ να χάνω, με τρελαίνει που εκεί δεν μπορώ να βελτιωθώ. Δηλαδή, σε όλα τα πράγματα μπορεί να κάνω μια μικρή πρόοδο.
1: Να σου πω, στο ραδιόφωνο γιατί επιμένεις.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο φίλος ο Ντάφη, ο τριαντάφυλλος, λέει: καλησπέρα, αγαπητά συχάματα. Μπορείτε να μου πείτε χρόνια πολλά γιατί είχα γενέθλια προχθές και να παίξετε το γιορτάζο του Καλλύρη ή ιδανικά τα γενέθλια του Νότη. Για Νότη το κόβω πάρα πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο. Καλλύρη, κάτι μπορεί να κάνουμε.
1: Με Καλλύρη και γιορτάζο, ίσως να επανέλθουμε μετά το διαλυματάκι,
2: Ναι. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα, έτσι, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ηράκλειος Μαρούσι, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους που προέρχονται από το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις αυτές συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή. Πρόσθεσε ότι τα Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιστρέψουν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειάζονταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους, εκτίμησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του σήμερα. Είτε θα καταλήξουμε στη σωστή συμφωνία, είτε θα νικήσουμε πολύ εύκολα, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζη υπό αυστηρές προϋποθέσεις, άφησε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ομιλία του σε συνέδριο. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπουντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Ελλάδα και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην απολογία του ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και ότι πήγε στην τράπεζα αξιώνοντας να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού? Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για το νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
9: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν να περιμένει με τόση ανυπομονησία την ονομαστική του εορτή ή τα γενέθλιά του όσο τον Καλλύρη.
1: Να.
0: Δηλαδή, συνήθως τα γενέθλια έχουν μια μελαγχολία.
1: Γιατί έχουν μελαγχολία.
0: Επειδή
1: γερνάς μωρή γεροντάρα.
0: Επειδή μεγαλώνεις, αυτό λέω.
1: Εγώ να σου
0: αν είσαι αρκετά μικρός, δεν ακούς Καλλύρη.
1: Ναι. Εγώ είχα βάλει όριο τον Ιησού Χριστό για μία ακόμη φορά, οδηγός μου στη ζωή μου.
0: Ναι, ναι, αν κάτι σε χαρακτηρίζει. Οπότε, πώς το λένε, η πορεία πίσω από τον Ιησού.
1: Ναι.
0: Αυτό, εντάξει. Δηλαδή τα βήματα του Ιησού ακολουθείς.
1: Οπότε μετά τα 33 δεν γιόρτασα.
0: Ναι.
1: Δεν γιορτάζω πια.
0: Αλλά λέω.
1: Είναι κλειστό το σπίτι μου εκείνη τη μέρα.
0: Τι
1: καλά, κάθε μέρα είναι κλειστό το σπίτι μου για τύπου σαν και σένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι ενθουσιασμός είναι αυτός για την ονομαστική εορτή ή τα γενέθλια. Να.
1: Άκου κάτι τώρα που θα σε γεμίσει με ενθουσιασμό.
0: Για να δω.
1: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tiggo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Ένα υπέροχο μήνυμα, ναι. Κυρίως επειδή κράζει το Γιαννίση, είναι αυτό που λέει. Ο Γιαννίσης μου θυμίζει τον 7χρονο ξάδερφό μου,
1: ναι.
0: Που όταν μπαίνει σε ξένο σπίτι είναι ντροπαλός και μόλις πάρει θάρρος τα κάνει όλα τάνα. Πιάνει και κολλητιλεί και με το μεγάλο παιδί του σπιτιού για να τρώει γλυκά.
1: Ωραίο.
0: Αυτό, δηλαδή, είναι από τις πιο εύστοχες περιγραφές του θέλει Γιαννίση για να συνεχίσει αυτό.
1: Κοίτα, που είπε. Από τη στιγμή που λείπει ο Παλουότολος σήμερα,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι ακούει την εκπομπή και έχει στείλει μήνυμα αυτός.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, γιατί το ξέρει ότι έτσι έγινε. Και ο Παλουότολο είναι το μεγάλο παιδί του σπιτιού που του δείχνει που είναι τα γλυκά. Ξέρεις τι θα φας. Ισχύει τώρα εσύ που είσαι και ρουφιάνος ρε Γιαννίση. Ισχύει αυτό που λέει.
0: Μπράβο, τώρα που σε πέτυχε.
1: Μπράβο, ναι, γιατί, για τη ζαφυρά του ότι αναγγέλει τα γενέθλιά της ένα εξάμηνο νωρίτερα.
0: Τα αναγγέλει.
1: Έτσι λέει.
0: Τι είναι στα αναγγέλει.
1: Λερώνια η ζαφυρά του ένα εξάμηνο πριν λέει για τα γενέθλιά της. Λίγο περίεργο σίγουρα. Ο φίλος ο Πασχάλης το λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ τώρα να αμφισβητήσω το φίλο του Πασχάλη.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και ο ορισμός της αξιοπιστίας ο Πασχάλης. σου θυμίζω ότι κάποτε μίλησε για στιγμή ο λάθος.
1: Αυτό
0: είναι ο Πασχάλης.
1: Μπορεί, μπορεί να είναι και αυτό. Ναι. Μπορεί εκτός από λογιστές
0: ναι.
1: Να μας ακούνε και καλλιτέχνες.
0: Ο φίλος μας ο Ζαναξαγόρας λέει: λέτε για τα γάντια του τερματοφύλακα, αλλά σκεφτείτε ότι παλιότερα όταν πήγαινες να κάνεις καρτ, σου έδιναν κράνος που το είχαν φορέσει 8.500 κεφάλια. Και άλλα τόσα χνότα. Και αναρωτιόμασταν γιατί κολλάγαμε ψήρες.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Έχει ένα
1: έχει
0: δίκιο.
1: Ένα δίκιο,
0: δηλαδή,
1: έχει ένα δίκιο.
0: Και μόνο αυτή η εικόνα τώρα, μάλλον η σκέψη.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετή για να μην ξανακάνεις καρτ ποτέ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλα. Τώρα το σκέφτομαι. Υπάρχουν πολλά σημεία που αναγκαστικά έπρεπε να περάσεις, να ακουμπήσεις. Ενώ είχαν περάσει κι άλλοι.
1: Κοίτα, κλασικό τέτοιο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια
0: ναι.
1: Ήταν τα γυμναστήρια. Που για κάποιο
0: ωραία,
1: λόγο
0: διάολε, ναι.
1: Ο κόσμος δεν θεωρούσε ότι είναι και αναγκαίο να έχεις και μια πετσετούλα μαζί σου.
0: Τίποτα.
1: Να πρέπει στον παλιό πάγκο.
0: Μπράβο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ερχόταν ο άλλος ο Νταγλάρας.
1: Ναι.
0: Σου λέει παίζω πάγκο 7.500 κιλά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και στάζαν οι υδρότες.
1: Οι υδρότες.
0: Και μετά έπρεπε να πας εσύ, σου είχε βάλει το πρόγραμμα.
1: Με 2,20
0: κιλά,
1: κύριε. Maximum.
0: Όχι, κύριε, καλύτερα να πας.
1: Άστο, ναι. Δεν γίνεται να κάνω πόδια σήμερα. Τα φιλιά μας στο συνονόματο, στο Γιώργο που λέει καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Είμαστε συντονισμένοι στην κορυφαία εκπομπή μακράν της δεύτερης στη ζώνη του απογεύματος. Είμαι παρέα με την προσωπική μου σύντροφο που όπως είναι φυσικό απέχει από την ακρόαση και απορεί με μένα. Μη μασάτε καμικάζι των Ερτζιανών. Φιλιά πολλά, Γιώργος και Άννα Μαρία. Το Άννα Μαρία, εγώ δύο Άννα Μαρίες αναγνωρίζω. Τη μία είναι η Βασίλισσα, δεν ήταν Άννα Μαρία.
0: Αλλά, ναι, σποτά,
1: και η Άννα Μαρία λογοθέτη. Ξέρεις κάποια άλλη Άννα Μαρία.
0: Από Χαραλάμπους.
1: Αν έχεις δίκιο.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Το ύφος σου λέει πολλά.
0: Με ερατό μεγαλώσαμε.
1: Με ερατό μεγαλώσαμε.
0: Ναι, ναι, ρε, γιατί, όταν
1: γενικά
0: έπαιζε,
1: μεγαλώσαμε.
0: Όταν έπαιζε. Όταν παίζανε οι ψήθυροι καρδιάς.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν παιδάκι, δεν μου σαγγίσει ένα μαντράχαλος. Δηλαδή το έχω ένα συναισθηματικό δέσιμο. Τώρα για τη Βασίλισσα Ανά Μαρία, μη σου πω τώρα, δεν θέλω να πω τη γνώμη μου.
1: Τι να πεις.
0: Και
1: είσαι βαθύτατα δημοκράτης.
0: Μπορούμε να βάλουμε όμως μια Ανά Μαρία λογοθέτη.
1: Ποιο?
0: Είχε μια επιτυχία μεγάλη.
1: Πόσο μεγάλη, ρε φίλε.
0: Πολύ μεγάλη. Μου διαφεύγει τώρα, αλλά άμα την ψάξει ο Θελιανής.
1: Περίμενε, το 3-2-1 Αντένα δεν ήταν δική της επιτυχία.
0: Ήταν ολονών. Ήταν συλλογική επιτυχία αυτή.
1: Συλλογική επιτυχία, ναι. Θεούλιδες είστε ρε, λέει ο φίλος ο... Α, μην το διαβάσετε στον αέρα. Τριαντάφυλλε, να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, με βάση το μήνυμα που βλέπεις, που βλέπω που έχει στείλει, που δεν ανταποκρίθηκε στη δική μου την πρόκληση, πρόσκληση και δεν ήρθες Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος να παίξουμε μπουνιές.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, να έχεις την υγεία σου.
0: Ο Άκης, ο οποίος μάλλον δεν άκουγε από την αρχή την εκπομπή, λέει ότι το χειρότερο κοινόχρηστο πράγμα. Το χειρότερο κοινόχρηστο πράγμα ήταν τα παπούτσια του bowling που πάντα βρωμούσαν ποδαρέλα από τον προηγούμενο. Από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση, Άκη μου, και μετά πήγαμε σε άλλες χαμερές.

0: Πρέπει να πάρεις θέση.
1: Εγώ,
0: φίλε, στο μήνυμα του φίλου του Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς ονόματα. Το στέλνω, λέει, στην κατάλληλη εκπομπή, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η μεγάλη μου κόρη την πήρα πρώτη φορά στο γήπεδο στο ΑΕΚ Ιωνικός 01 το 2005.
1: Ωραία. Τώρα είναι μέρες αυτές να συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Την Κυριακή,
1: ναι,
0: 21 χρόνια μετά, θα πάρω τη μικρή μου κόρη. Για πρώτη φορά στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πώς θα αναζητήσω για να μην πάω? Δεν γράφω, λέει, ονόματα κτλ. Σου λέει, το έχει συνδέσει.
1: Κοίτα.
0: Η πρώτη φορά.
1: Θα σου πω κάτι. Εγώ ξέρεις ότι δεν είμαι δισιδαίμων. Δεν πιστεύω σε γούρια, σε τύχη, σε προκαταλήψεις και αυτά.
0: Κάπου εδώ υπάρχει ένα τεράστιο αλλά.
1: Αλλά καλό είναι τώρα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας
0: ναι.
1: τα τελευταία χρόνια. Κάντε κάτι άλλο να περάσετε την Κυριακή σας. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ ξέρεις τι λέω σε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, δεν πιστεύω σε αυτά. Αλλά! Να σου πω κάτι, μία στο εκατομμύριο μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος καμιά φορά σε κάτι.
1: Ναι.
0: Και αν αυτό το λάθος αφορά τις προκαταλήψεις
1: ναι.
0: και τελικά έχουν δίκιο αυτοί που χτυπάνε ξύλο.
1: Και αν το λάθος αφορά τη μεταθάνατον ζωή.
0: Τι εννοείς?
1: Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις τη μεταθάνατον ζωή?
0: Θα μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι, άρα.
0: Δεν πιστεύω, από εκεί ψηλά ο πατέρας μου τώρα.
1: Αν πίστευες Καραγκιόζη, δεν θα έκανες αυτά τα μασκαριλία που κάνεις σε αυτή τη ζωή.
0: Εννοείς τα κολλητιλίκια μαζί σου. Γιατί εγώ αυτό θεωρώ κορυφαίο μου αμάρτημα.
1: Δηλαδή όταν θα γίνει.
0: Αν αύριο βρεθεί ένα ράσο μπροστά μου.
1: Συγγνώμη.
0: Και του πω, μπορώ, Άγιε Πατέρα, να εξομολογηθώ.
1: Δηλαδή στο πρώτο ράσο που θα βρεθεί μπροστά σου, εσύ θα εξομολογηθεί.
0: Ωραία, θα του πω, OK, άναψε τσιγάρο και να παραγγείλει ένα καφέ τώρα. Θα κάτσουμε ώρα.
1: Κάτσε, ρε, δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ όταν θα πας στη θεία δίκη που έρχεται, σιγά-σιγά πρέπει να έχει να προετοιμάσει.
0: Όσο νου, θα έλεγα, ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που θα έχει να απολογηθεί είναι τα κολλητιλίκια μαζί μου. Άλλα σοβαρότερα πράγματα δεν έχει κάνει.
0: Γιώργο, μιλάμε για αγνή ψυχή, αγνή ζωή.
1: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
2: Και από τη ζώνη αγνότητας να βγάλει πια το κόμμα. Τα ξέρω αυτά τα κόλπα, τα έκανα κι εγώ. Εγώ όμως είμαι.
1: Ο φίλος ο Χάρης ρωτάει κάτι άσχετο. Αλλά πάντα είναι σχετικό.
0: Ωραία.
1: Πώς γίνεται να έχετε τόσο αντίθετες φωνές? Χαιρετίσματα από Ισπανία.
0: Παιδιά, επειδή περάσαμε από casting couch. Εδώ πέρα του διευθυντή,
1: ναι.
0: δηλαδή δεν έψαχνε δύο καλούς δημοσιογράφους.
1: Ναι.
0: Έψαχνε δύο κόντρα ρόλους. Και σου λέει, ο ένας ήταν έτσι, ο άλλος ήταν γιουβέτσι.
1: Ναι.
0: Ο ένας θα έχει φωνή τενόρου, ο άλλος σοπράνου.
1: Δεν σε κολλάγει πάντως ότι πιστεύουν ότι τη δική μου φωνή πρέπει να την έχεις εσύ?
0: Α, αυτό εννοεί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Νόμιζα ότι έλεγε εκ διαμέτρου αντίθετες.
1: Όχι, λέει τόσο αντίθετες φωνές. Εκτός και αν εννοεί, μπράβο, ναι, όχι, παίζει να είναι αυτό που λες εσύ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Να και αν παίζει.
1: Να και αν
0: δεν παίζει.
1: Αγιά σου, αυτή είναι η καλή.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
9: Οι αιώνιοι σφραγίζουν τα εισιτήριά τους για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη απόψε στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από τη Μονακό και μετά τις δύο νίκες στο ΣΕΦ ψάχνουν ακόμη μία για να πάρουν την πρόκριση. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ. Οι πράσινοι του Εγκίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια και μετά τα διπλά στην Ισπανία θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά στο Telecom Center. Περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τέλος των αγώνων η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Μονακό Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Και νόμιζα ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Τελικά μπορεί.
1: Καλά, μέσα σου. Εννοώ νιώθεις αυτή τη μουσική, αυτή την ποιότητα.
0: Είμαι σε καράβι εργαζόμενος. Στη διάρκεια του COVID είμαστε σε λιμάνι, όλοι με μάσκες από το πρωί. Με τις μάσκες να έχουν γεμίσει τρίχες και τα σχετικά από τη ζέστη στο Μεξικό. Τώρα αυτό το παράδειγμα όμως δεν είναι.
1: Ναι, τις ανταλλάσσατε μετά. Ρε φιλαράκι, μου δίνεις λίγο τη μάσκα σου.
0: Είναι λίγο περίεργο μου φαίνεται.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, παλαιός ακροατής εδώ, λέει: κάντε γκάλοπ. Εγώ βάζω στοίχημα ότι η επαγγελματική κατηγορία που σας ακούει περισσότερο από όλες είναι η μηχανική. Καλησπέρα, κόλαση σήμερα στο Κηφισό.
0: Μηχανική.
1: Ωραία μέρα βρήκαμε να φύγουμε προς την άνοδο του Κηφισού για μια δουλειά που έχουμε.
0: Ναι.
1: Τόσες μέρες υπήρχαν, Γιώργο. Σήμερα έπρεπε να το κανονίσεις. Εσύ φταίες που γίνεται της κακομοίρας.
0: Μιλάμε για γκρίνια τώρα, άλλο επίπεδο. Σύζυγος.
1: Εμένα έπρεπε να απαντηθείς.
0: Σύζυγος δεν γκρινιάζει έτσι. Δεν γκρινιάζει έτσι.
1: Βρέθηκε μια στραβή και σε παντρεύτηκε.
0: Σου έχω φάει τα καλύτερα σου χρόνια.
1: Θα σου έλεγα ότι μου έχει φάει, αλλά τέλος πάντων.

0: Φίλος ο Κώστας λέει, λέρες καλησπέρα, αυτή τη φορά πάνω στο θέμα έχω γνωστό μικροβιοφοβικό, ο οποίος περιμένει να του ανοίξεις την πόρτα και αν δεν το κάνεις, ανοίγει με τους αγκώνες. Πώς γίνεται να ανοίξει? Αν το πόμολο είναι με, πώς το λένε,
1: ναι,
0: με πιαστράκι, γίνεται. Άμα είναι στρογγυλό, πώς το ανοίγει? Όχι, με τους αγκώνες.
1: Άμα είναι μάγκας,
0: ναι,
1: να ανοίξει με τους αγκώνες με κλειδιά. Γιατί ναι, θα σου πω κάτι, τα κλειδιά είναι
0: φοβερή. Σιγά κάνει και διάρρηξη
1: με τους αγκώνες. Ναι. Μικροβίων και τα λοιπά. Ναι, α, έτσι θα μάθω. Φίλος ο Νίκος λέει, έχω βγάλει γαλάζωμα στο μάτι, ομολογώ δεν ξέρω τι είναι. Υποθέτω, λέει, έχοντας ακουμπήσει κάπου στο γυμναστήριο και επειδή μετά από 1,5 μήνα με αλυφές αυτό επέμενε, πήγα στον οφθαλμίατρο. Εν τω μεταξύ, θα ήταν καλή ιδέα να μην περιμένεις 1,5 μήνα για κάτι που αφορά το μάτι σου, έτσι. Μία-δύο μέρες, τέλος πάντων. Και μου έκανε, λέει, στο βλέφαρο ένεση με κορτιζόνη. Για δύο μέρες έγινα σαν να είχα φάει ξύλο, αλλά τουλάχιστον ξεπρίστηκε.
0: Ναι.
1: Γαλάζωμα, ε.
0: Καλά, πρώτη φορά τα
1: να
0: πω.
1: Το αποφύγω.
0: Πρώτη φορά τα πω. Αληθινή ιστορία, λέει ο Γιάννης. Στην ανατροπή του 0-2 σε 3-2 στο ΑΕΚ Ολυμπιακό, στο ΟΑΚΑ, εννοεί τώρα το 18-17. Ναι. Έσπασα το χέρι μου κοπανώντας το plexiglass στους πανηγυρισμούς στον γκολ του Μάνταλου. Γύρισα σπίτι, έκανα το δεύτερο γιο μου,
1: ναι,
0: και το πρωί πήγα κύριος και έβαλα το χέρι στο γύψο. Δηλαδή έβαλε κάποιες προτεραιότητες ο άνθρωπος. Σου λέει, επειδή ναι, έχω αυτή τη χαρά που έχω, πρώτα θα κάνω ένα παιδί και μετά το χέρι. Μετά θα φτιάξω το χέρι μου.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Σε τέτοιες ιδιαίτερες συνθήκες και περιπτώσεις, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, αν υπήρχε από πριν σχέδιο τεκνοποίησης, ήταν η κατάλληλη βραδιά. Σου λέει, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε χαμένη επειδή χτύπησα το κολόχερο.
1: Έλα, για ένα χέρι να τα κάνουμε έτσι. Ο αδερφός μας εδώ μας λέει για το κομμάτι της Άννας Μαρίας λογοθέτη, το σαν κολλασμένη, το οποίο. Από το δίσκο η Άννα Μαρία
0: λόγο
1: θέτει, το θέτει με ψινό γιώτα.
0: Ναι, ρήμα. Ναι.
1: Εντάξει, οκ, είστε άσχετοι από μουσική.
0: Σαν κολλασμένοι.
1: Δεν πας στο διάλογο.
0: Ναι, ρε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Οι συνθετικοί σε χαλάνε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είπε πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι.
1: Φωνητικά θυμίζει λίγο Στέλλα Πεζεντάκου.
0: Σταματήσεις, δεν ακούσω τι λόγο θέτει, περίμενε.

0: αν ήξερα ότι είχε χοροδία.
1: Καραγκιόζη με εσύ που θα κράξεις.
0: Σαν κολλασμένη.
1: Δεν είναι σαν μια χοροδία από μπρατσαράδες.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σαν κολλασμένη. Είναι αυτός ο τύπος παίζει πάγκο μετά που του λέω στο τέτοιο και δεν βάνει πετσέτα.
0: Ναι, και κολλάει γαλαζόματα στους άλλους. Ειλικρινά πίστευα ότι ήταν κάποιο γύρισμα του ίδιου τραγουδιού.
1: Είναι όμως μια αιστεία μικροβίων.
0: Η γλυκερία.
1: Όχι, ρε Καραγκιόζη, τα πεντοχίλιαρα. Και γενικά τα χαρτονομίσματα ή τα κέρματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο, είναι ανατριχιαστικό.
0: Εν τω μεταξύ, δεν σου κάνει, δεν σου προκαλεί τρομερή εντύπωση με βάση αυτό που είπες. Πόσοι ταμείες στις τράπεζες δεν χρησιμοποιούσαν γάντια μιας χρήσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, λες, κάτσε λίγο, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι καλά, εκείνη την εποχή, εντάξει, είπαμε. Δεν δίναμε σημασία στις λεπτομέρειες.
0: Τα έφτυνες κιόλας για να. Ναι. Τα δάχτυλά σου για να μετρήσεις.

0: πριν φύγουμε, έχω μία πρόταση η οποία είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη διασκέδαση. Η κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού, το Μεσσηνία Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει, φέροντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως οι Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι και Τριανταφυλλίδης. Το Μεσσηνία Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messiniachallenge.com. Θα θέλαμε πάρα πολύ να συνεχίσουμε να λέμε τα...
1: Όχι, όχι, να μιλάς για τον εαυτό σου. Ας το επιθυντικό.
0: Τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία μας απασχόλησαν, αλλά έχει έρθει...
1: Θέλεις να κόψεις χρόνο από τον Κυριάκο Θωμαΐδη, ρε.
0: Δεν το διανοούμε καν. Κυριάκος Θωμαΐδης έχει έρθει με το σφυράκι του για την έφεση της Τρίτης. Οπότε κάπου εδώ την κοπανάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
1: Όχι, ξέχασε τους αμπουκάδες που μας έκανε.
0: Πλάι με ευγενικός. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία δεν επενεύει σήμερα. Πανούτσου. Έχει κολλήσει με τον Πανούτσου. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. 6. 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Ναι, μωρέ, να γυμνάζεστε.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στα Ερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
5: Μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ο Πορτορικανός πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελλο χώρας στο 97, στην Τζιλάρισα και Ηράκλειο. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από την ομάδα Θεσσαλονίκης. Με τον Τζέιμς στην ανάλυση στην αποστολή, αναχώρησε το απόγευμα η ΑΕΚ για τη Βαρκελόνη ενώπιση του Final Four του Basketball Champions League. Η Μάλαγα είναι το φαβόρι, όμως έχουμε και εμείς τα δυνατά μας σημεία, δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα για τον ημιτελικό της Πέμπτης. Δεν έχει τελειώσει τίποτα στο πρωτάθλημα, το στήριγμα στην πρωτοπόρο ΑΕΚ ενώπιση συνέχεια στον πλοίο προτιμότερο παίκτη του Απριλίου στη στίχημα Super League, ανάδειχη ο Κοϊτά. Από αύριο μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Πάοξο Γιώργο Χαρασχάκης, που έχουν σήμερα επέκταση του Χωσέλης με τη Λίμπαρτ. Δεν έχει την δυνατότητα να καταβάλει όν τα 5 εκατομμύρια ευρώ της δίκας του Γιάρεμτσουκ, σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Αύριο επιστρέφουν στους προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ράφα Μπενίτες τους έχει δώσει σήμερα ρεπό. Ο πονοκέφαλος με τον Ρενάτο Σάντζης, ο οποίος ακολουθεί πρόγραμμα θεραπεία, σενάριο επιστροφής του Γετβάη στην Αμό Ζάγκρεπ το καλοκαίρι, αποκάλυψαν οι Κροάτες. Με το βλέμμα στον τραυματία Χατσίδη αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟ για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ήρωα του κεφάλου του Βορρά χαρακτηρίζει τον Παβλένκα, δημοσίευμα στην Τσεχία. Με την αυριανή επιστροφή στις προπονήσεις έρχεται ο Άρης ο προσεχής παιχνίδι με τον Όφη, εκτός μάχης ο Διούδης που θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια το πλήρως για τις θέσεις 5-8 λόγω κατάγματος το 5ο με τα Κάρπιο Ελακέο τιμωρημένος Καντεβέρε. Την αντίδραση των οργανωμένων παδών της ομάδας προκάλεσε η επιστολή της Αλληνόμπερ σε βουλευτές του νομού, τον Δήμο και την τοπική ΕΠ, ζητώντας αναδιάρθρωση στη στοίχημα Super League και αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Δεν εννοείται μια ομάδα σαν εμάς να παρακαλά την εύνοια του συστήματος, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών γνώρισε βαριά τα 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου της δεύτερης προγραμματικής φάσης του World Cup και έβαλε σε κίνδυνο την πρόκληση στο Super Final που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ. Πλέον θέλει νίκη απέναντι στην Ιαπωνία, όμως εξαρτάται και από τα αποτελέσματα της Ουγγαρίας. Την 3η και 10 Μαΐου, πρώτη συγκέντρωση εθνικής ομάδας Βόλεϊ Ανδρών προκειμένου να ξεκινήσει προετοιμασία για το European League που αρχίζει στις 5 Ιουνίου. Τραγίζεται απόψε το πρώτο εισιτήριο για το τελικό του Champions League με την Arsenal να υποδέχει την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνση του 1-1 σέντρα στις 10 μετά τους αποκοσμούς του Sport 1. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται στο δεύτερο Μπότεβκρατ της Βουλγαρίας στη Ρεάλ Μαδρίτη στο τρίτο μάτσο των πλέον της Ευρωλίγκας 2-0 προηγείται τη Βασίλισσα στις 3 νίκες κρίνει τη σειρά. Τζάμπολ αυτή την ώρα τηλεοπτικά από το Nova Sports 5. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στο μικρόφωνο η έφεση της τηλεοπτικής με τον Κυριάκο Θωμαίδη.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Είναι η έφεση της Τρίτης από τον Big Wins Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όπως κάθε Τρίτη, η πάντα προσχηματική ραδιοφωνική έφεση που ακολουθεί την δίκη στο Sky, τη δίκη της Δευτέρας, θα επιχειρήσει να πάει ένα βήμα παραπέρα όσο το μπορεί και όσο μπορούν να το επιτρέψουν οι προβλέψεις ενός πρωταθλήματος που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο θα περιμέναμε και όσο φαινόταν ότι θα είναι, αλλά δεν πάβει με ένα πρόβλεπτο. Διότι ακόμα και με την ΑΕΚ στο συνέξι, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από πίσω της, ακόμα και τώρα, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά τι μέλγενε στα ασφαλώς και το προβάδισμα είναι εμφανές και προφανές ότι βρίσκεται στην πλευρά της ΑΕΚ. Όμως νομίζω ότι ακόμη και οι άνθρωποι που μπορούν να αναλύσουν τα πράγματα ενδελεχώς διστάζουν να εκφράσουν τελική άποψη, και καλά κάνουν, γιατί αυτή είναι και η μαγεία του ποδοσφαίρου, είναι απρόβλεπτο και εμείς το χαιρόμαστε αυτό, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να διατηρούνται οι επιφυλάξεις έναντι της πρώτης θέσης, έναντι της μάχης του τίτλου, μέχρι τελικής βαθμολογικής διαφοράς, που θα είναι και μαθηματική διαφορά. Τότε και μόνο τότε μπορεί να πει κάποιος κάτι. Έχουμε μαζί μας έναν πρωταθλητή Ευρώπης, έναν άνθρωπο που υπήρξε όχι μόνο τεχνικός διευθυντής, ήταν στην ομάδα του Euro του 2004 που δεν ξεχνιέται εύκολα και θα κάνει πάρα πολλά χρόνια για να ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια στιγμή μοναδική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο κύριος Νίκος Νταμπίζας, που θα επιχειρήσουμε μαζί του και με τις γνώσεις του για την τεχνική ανάλυση, θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε βήμα-βήμα τη μάχη του τίτλου, που δεν ξέρω αν εξακολουθεί να είναι μάχη. Καλησπέρα σας, κύριε Νταμπίζα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θωμαϊδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μάχη.
1: Θα συμφωνήσω ως ένα σημείο με το ότι θα ήθελα να είναι ακόμα πιο, και νομίζω ότι όλοι ουδέτεροι, όχι να μην είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι, σίγουρα θα θέλανε διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω οι ουδέτεροι θα θέλανε να είναι πιο κοντινές οι σχέσεις βαθμολογικές, να υπήρχε μια επανάληψη των προηγούμενων 2-3 χρόνων, θυμάμαι, πριν 3 χρόνια αν θυμάμαι καλά, και σχετικά πρόσφατα, νομίζω και πριν από 2 χρόνια, που πήγαινε μέχρι και την τελευταία αγωνιστική κάποια στιγμή, προ-τελευταία αγωνιστική, ναι. Τελευταία αγωνιστική. Ναι, είναι πάλι ανταγωνιστικό, σαφώς δεν υπάρχει αυτό το χάσμα που υπήρχε ένας πρωταθλητής να βγαίνει και να μην υπάρχει ενδιαφέρον μετά στο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι αυτή η ανταγωνιστική ισορροπία είναι που θα μπορέσει να μας

0: Και ενδεχομένως η τρίτη επιλογή στο μυαλό κάποιων γίνεται όχι μόνο πρώτη, γίνεται και το απόλυτο φαβορί.
1: Ναι, με βάση τη βαθμολογική σχέση που έχει δημιουργηθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε κύριε Θωμαίδη, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν βαθμολογίες, αγώνες ποδοσφαιρικούς. Και αυτό έχετε μας δικαιώσει όσον αφορά το γεγονός ότι ποτέ δεν μπορείς να πεις εκ των προτέρων ότι θα συμβεί το ένα ή θα συμβεί το άλλο. Εδώ υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δυναμικές που έχουν αναπτυχθεί και έχουν να κάνουν με τον τρόπο παιχνιδιού των τριών ομάδων που συζητάμε, που είναι ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, που ο ΠΑΟΚ είχε, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, είχε μια πολύ ανταγωνιστική εικόνα μέχρι και πρόσφατα, από ένα σημείο και μετά, λόγω των τραυματιών, λόγω του γεγονός ότι έχασε αυτή την όρμη που είχε, που έμπαινε μέσα και πραγματικά και ήταν πιστικές οι εμφανίσεις και ήταν δικαιωματικά πρώτο στη βαθμολογία. Θεωρώ ότι εκεί κάπου χάθηκε το κομμάτι του ΠΑΟΚ, το γεγονός ότι αναγκάστηκε και έπαιξε και ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρωτάθλημα όπως και η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι του ΠΑΟΚ τους τύχησαν περισσότερο.
0: Χωρίς να έχει το αντίστοιχο βάθος ρόστερ ή λόγω των τραυματισμών.
1: Όχι, νομίζω ότι έχει εναλλακτικές λύσεις ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι δεν είναι ότι υπάρχει έλλειψη ισονομίας στο ρόστερ. Απλά θεωρώ ότι ήταν κομβικής σημασίας κάποιοι τραυματισμοί και έλλειψη φόρμας για κάποιους παίκτες που νομίζω ότι εκεί τους τύχησε. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν μπόρεσε να συνεχίσει αυτό την τελευταία τριετία με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Για κάποιο λόγο έχει γίνει ο τρόπος του εύκολα αντιμετωπίσιμος από τους αντιπάλους. Οπότε από τους αντιπάλους του που μπορούν πλέον να τον αντιμετωπίσουν δεν μπορεί εύκολα σε κλειστές άμυνες να διασπάσει. Πολλοί λέγανε για τον σχηματισμό που επέλεγε ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Αλλά θα πω εγώ ότι το 4-4-2 του Νίκο Λίτς γιατί να ταιριάζει. Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικές σχέσεις μέσα στις ομάδες. Πάντα όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα θα υπάρχει περιθώριο για ανάλυση και για κριτική. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ώστε να μπορέσει όταν συναντήσει δυσκολίες σε κλειστές άμυνες να μπορέσει να πάρει λύσεις μέσω επιθετικά.
0: Δεν αρκεί δηλαδή το πιεστικό παιχνίδι που νομίζω είναι ο ορισμός του Ολυμπιακού, διαρκώς πιέζει, αλλά δεν βγάζει.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν γίνεται το ίδιο μονότονο πράγμα, με την έννοια αυτή θα πρέπει να δημιουργηθούν και διαφορετικές συνθήκες, να μπορέσουν και οι ποδοσφαιριστές να έχουν και ένα εναλλακτικό πλάνο που να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν κάποια πράγματα μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό θα έχετε βέβαια πάντα μέσα από τον προπονητή. Ο κύριος Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αυτόν εμπιστεύεται και από αυτό θα κρυθεί. Νομίζω ότι αν πάμε στην ΑΕΚ. Της έκανε καλό, θεωρώ εγώ, κάποια στιγμή ότι με την έλλειψη του Γιώβιτς λόγω τραυματισμού φάνηκε να πατάει καλύτερα στα πόδια τους. Σίγουρα και με τον Βάρκας και με τον Γιώβιτς ένα 4-4-2 που εφάρμοζε φαινόταν ότι πολλές φορές ίσως να μην λειτουργούσε κατά κάποιον τρόπο, αλλά τώρα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει την πιο πιστική ομάδα. Θεωρώ το κυρίαρχο σημείο της έναντι των διεκδικητών του τίτλου του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού είναι η αθλητικότητα που έχει στα χαρακτηριστικά των παικτών της. Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στην κούρσα, στο σπριν το τελευταίο. Η αθλητικότητα στα χαρακτηριστικά των παικτών της ΑΕΚ είναι αυτή που της δίνει το έξτρα, το κάτι παραπάνω, ώστε να βρεθεί πρώτη στη βαθμολογία.
0: Παρότι στο μάτς της Λεωφόρου είχε χτυπητές ευκαιρίες, είχε τις πιο χτυπητές ευκαιρίες η ΑΕΚ, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός έπεσε με 10 από το 18 λεπτό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που θα μπορούσε να κλέψει το μάτς. Δηλαδή εκεί η ΑΕΚ έδειξε λίγο φορτωμένη είτε από άγχος, είτε ακόμα και από το γεγονός ότι όταν είσαι πάνω, όταν είσαι μπροστά, λίγο ζαλίζεσαι κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι καθαρά διαχείριση των συναισθημάτων και της πίεσης που δημιουργείται. Μα σε τελική ανάλυση όμως ο οργανισμός εκεί πρέπει να τεσταριστεί και να οργανωθεί και να μπορέσει να να πατήσει γερά στα πόδια του, γιατί αν δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό που έχεις δημιουργήσει, τότε πιθανόν να μην αξίζεις και να το κατακτήσεις στο τέλος. Γιατί το κομμάτι της συναισθηματικής και της εγκεφαλικής προσέγγισης στα παιχνίδια, στη διάρκεια των παιχνιδιών, πριν και μετά και κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, είναι κομβική σημασία, νομίζω. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να σουτάρει, να κάνει καλό pressing, να είναι καλή στις θετικές φάσεις και μετά να μην μπορεί να διαχειριστεί το συνέστημα. Είναι εξίσου σημαντικό και το σπριν, το τελικό που κάνουν τώρα οι ομάδες, νομίζω ότι παίζει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, εντάξει, στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, όντως ο Παναθηναϊκός μαζεύτηκε και μετά την κόκκινη κάρτα, ήταν μικρές οι αποστάσεις του, προσπάθησε να χτυπήσει στη μετάβαση. Μπορεί να συμβούν αυτά σε 45 λεπτά μέσα σε ένα μάτς εκτός έδρας. Πολλές φορές έχουμε δει αρκετές φορές ομάδες που παίζουν με 10 παίκτες να μπορέσουν να πατήσουν καλύτερα στα πόδια τους και να μπορέσουν οι άλλες ομάδες που έχουν το αριθμητικό πλεονέκτημα να μην το εκμεταλλευτούν. Δεν είναι η πρώτη ή η τελευταία φορά.
0: Ναι, επειδή
1: η συνολική διάρκεια είναι αυτό που
0: πρέπει να κάνουμε. Επειδή το ξέρετε και ως πρωταθλητής καλύτερα από εμάς, αυτό το άγχος της πρωτιάς, λέω μήπως βγει για παράδειγμα και την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια που παίζουν πάλι ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός με τον κύριο Μπενίτρη στη διάρκεια της θητείας του, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τακτικά ισορροπημένος στο μεσοαμυντικό του κομμάτι και προσπαθεί πάντα να είναι εκεί η έμφαση που δίνει περισσότερο. Άρα σίγουρα θα υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας, γιατί δεν θα βρει εύκολα η ΑΕΚ ευκαιρίες ή χώρους από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι μαζεμένος, θα προσπαθήσει να δώσει ένα διαφορετικό βαθμό πίεση στην ΑΕΚ και η ΑΕΚ θα κληθεί να διαχειριστεί αυτή την πίεση και τη συναισθηματική, το να κερδίσει για να μπορέσει να διατηρηθεί ψηλά και να κρατήσει αυτή την διαφορά ασφαλείας που έχει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο κίνητρο βαθμολογικό, με την έννοια ότι χρειάζεται μόνο να παίξει για το κομμάτι του εγώ των ποδοσφαιριστών, του οργανισμού γενικότερα, στο να μπορέσει να κάνει την έκπληξη, αν μπορεί.
0: Πάντως αυτό το βγάζει. Ναι, αυτό το βγάζει ο Παναθηναϊκός, το επισήμανε και ο Νίκολιτς αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα της Λεωφόρου. Είπε τι περιμένατε, λέει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι περήφανοι, θέλουν να είναι περήφανοι για την ομάδα τους. Δηλαδή αυτό το περιμένει και ο Νίκολιτς από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Γιατί όταν ξέρεις ότι βαθμολογικά έχεις κρυφεί, είσαι τέταρτος οριστικά, βγαίνεις μόνο κόμφερες, η χρονιά δεν είναι πιο πετυχημένη που θα μπορούσες να περιμένεις, νομίζω ότι αυτό που σου απομένει, το γόητρο, το εγώ όπως είπατε χαρακτηριστικά, ενδεχομένως να είναι κίνητρο.
1: Σαφώς είναι, 100%. Το λέω πάντα ότι το ποδοσφαιρικό εγώ και ο εγωισμός του ποδοσφαιριστή είναι χαρακτηριστικό και συστατικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και δεν μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι εκεί, δηλαδή όταν μια ομάδα δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, δεν πάει να πει ότι θα μπει μέσα και θα σφαιρίζει αδιάφορα. Δηλαδή είναι ο ποδοσφαιρικός εγωισμός. Είναι προφανώς και η πίεση εσωτερική που έχει ο Παναθηναϊκός να κλείσει καλά μια αποτυχημένη χρονιά. Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές πιθανόν να παίζουν, γιατί η τελευταία εντύπωση πάντα μένει. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή τα τελευταία τρία μάτς κάποιος ποδοσφαιριστής να πιάσει πάρα πολύ καλή απόδοση και να διαφοροποιηθεί η εικόνα πιθανόν για το μέλλον του στην ομάδα. Άρα παίζουν όλα αυτά ρόλο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα σε εισαγωγικά αυτή τη στιγμή να κρατήσει αυτή τη διαφορά ασφαλείας, ναι. Και είναι συναισθηματική και πώς να το νοοτροπία σε αυτή η πίεση.
0: Και ξέρετε, επειδή μου λέγανε ότι εντάξει, η ΑΕΚ έπαιζε στη Λεωφόρο σκεπτόμενοι ότι το συν 5 το κάνει συν 6. Ναι, το κάνει συν 6, όμως έχοντας πλέον 2 πίσω της και όχι έναν, και μάλιστα και τους 2 με καλύτερη σχέση απέναντί της στο θέμα της ισοβαθμίας. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός σε οποιαδήποτε ισοβαθμία με την ΑΕΚ την κερδίζουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Θωμαίδη, δεν είναι πολλά χρόνια πίσω που κάποια στιγμή μέχρι και τον Ιανουάριο, δεν θυμάμαι ακριβώς για να μην πέσω έξω, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 10-12 βαθμούς διαφορά, αν θυμάμαι καλά, και το έχασε το
0: 12, με Γιωβάνο, ναι.
1: Δεν είναι που μπορούν εύκολα να αλλάξουν αυτοί οι σχετισμοί, γιατί φανταστείτε ότι αν πάει στους 3 βαθμούς γίνει ένα στραβοπάτημα, γίνει κάτι απρόοπτο, λέω εγώ, που πάει κόντρα στη λογική αυτή τη στιγμή που λέει ότι ο Παναθηναϊκός να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ, που δεν είναι απίθανο, αλλά δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν πάει στους 3 βαθμούς μετά το επόμενο παιχνίδι, καταλαβαίνετε ότι το βάρος που θα έχουν να σηκώσουν ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και ο ολόκληρος οργανισμός θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία αυτό το παιχνίδι για να μπορέσουν να δώσουν ακόμα αυτή τη διαφορά ασφαλείας που έχουν και να περιμένουν βέβαια μετά το μάτς των αντιπάλων της για να δει αν θα μπορέσει είτε να κρατήσει την ίδια διαφορά με κάποιον από τους δύο είτε να την αυξήσει.
0: Άρα βάζετε ένα παράγοντα πολύ ενδιαφέροντα στη συζήτηση, δηλαδή λέτε μόνο ο ψυχισμός μπορεί να αφαιρέσει αυτό τον τίτλο από την ΑΕΚ, δηλαδή μια ψυχολογική επιβάρυνση.
1: Ναι, ψυχολογικό, ναι, το ψυχολογικό παίζει πάρα πολύ. Το πώς θα μπορέσει να διαχειριστείς το βάρος αυτό που έχει κουβαλάσει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το βάρος του πρώτου. Ο πρώτος πάντα κουβαλάει το βάρος να μείνει μπροστά, να μείνει μπροστά. Και από πίσω οι άλλοι προσπαθούν να κρατηθούν εκεί δίπλα, κοντά. Το θέμα είναι αν μπορεί η ΑΕΚ να διαχειριστεί αυτή την πίεση του συναισθήματος, του φαβορεί το να μπορέσει να κρατηθεί στην κορυφή. Αυτό για μένα είναι το σημείο κλειδί και είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Όλες οι ομάδες μέχρι τώρα ξέρουμε τι παίζουν. Δεν υπάρχουν περιθώρια τώρα για να μπορέσουμε να διαφοροποιηθούν καταστάσεις, τακτικές, αγωνιστική ταυτότητα. Ξέρει κάθε μία ομάδα τι μπορεί να αποδώσει, με ποιον τρόπο παίζει. Σε αυτό θα βασιστούν και οι 3 ομάδες τα τελευταία μάτια που απομένουν. Όποιος διαχειριστεί καλύτερα το κομμάτι του συναισθήματος, του φαβορή ή ακόμα και του outsider, αυτός νομίζω θα έχει αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να κατακτήσει την κορυφή.
0: Ναι. Σωστά παρατηρούν ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ υπερέχει εναντί του ΠΑΟΚ στην ισοβαθμία. Αυτή τη στιγμή λέμε στην απευκταία για την ΑΕΚ περίπτωση που ισοβαθμίσει με τον ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος, που θα σημαίνει ότι θα έχει χάσει την Τούμπα, έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να ισοβαθμίσει.
1: Δεν γίνεται, ναι. Σαφώς.
0: Μιλάμε για μαθηματικά. Τώρα, προσέξτε, επειδή βάλαμε μία παράμετρο για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που συναντήθηκαν μεταξύ τους και κέρδισε το μάτσο ΠΑΟΚ με 3-1 και έχουμε πάλι τη συνάντηση του Καραϊσκάκη. Υπάρχει εξής ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στους δύο προπονητές, ανάμεσα στο Μεντιλίμπαρ και στο Λουτσέσκου. Ο Μεντιλίμπαρ δέχεται μία ισχυρή εσωτερική κριτική και εσωτερική κριτική, η οποία είναι προφανής πια, παρότι έχει πάρει ένα conference, ένα double. Ο Λουτσέσκου όμως την χάνει γενικής αποδοχής στην Τούμπα, παρότι, προσέξτε μια λεπτομέρεια επειδή μίλησατε για τραυματισμός, η λεπτομέρεια είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος προπονητής στη Super League που δεν δέχεται να έχει εργοφυσιολόγο, που για προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα είναι αδιανόητο. Θέλω να πω, ένας προπονητής που μπορεί να του ασκηθεί κριτική, για παράδειγμα, δεν λέω ότι μπορώ να κρίνω από αυτή την πράξη τον προπονητή του ΠΑΟΚ, απλώς το σημειώνω, είναι εντυπωσιακό ότι ο ΠΑΟΚ δεν διαθέτει εργοφυσιολόγο, ίσως έτσι να εξηγούνται και οι πολλοί τραυματισμοί, ίσως, και όμως δεν αντιμετωπίζει την κριτική όπως την αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό πια εσωτερικά με τον Λίμπαρ.
1: Κοίτα, δεν γνωρίζω αυτό τη λεπτομέρεια που είπατε, για να είμαι ειλικρινής. Δεν γνωρίζω το οργανόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΟΚ ώστε να έχω άποψη ή να μπορώ να εκφέρω κάτι. Σίγουρα στο ποδόσφαιρο το επαγγελματικό που ζούμε, ο επαγγελματισμός και τα στοιχεία, τα στατιστικά, η εργοφυσιολογία, η αθλητιατρική, όλα αυτά έχει να κάνουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την απόδοση και το πώς μπορεί να είσαι όσο πιο καλά δομημένος μπορείς ως ομάδα. Τώρα, αν ο κ. Λουτσέσκου έχει επιλέξει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να το
0: όχι, έτσι είναι, δεν, αυτό είναι.
1: Να το αξιολογήσω. Εντάξει, αυτό που για μένα έχει να κάνει είναι ότι ο κ. Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή είναι όντως σε καλύτερη θέση από ότι ο κ. Μεντιλίμπαρ, και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι του πιστώνονται διάφορα πράγματα που σίγουρα έχει δώσει μια πολύ συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο πιο επιτυχημένος ιστορία καθ' ομολογίαν βάσει των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των φιλάθλων του προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Θεωρώ ότι έτσι θα πρέπει και να υπάρχει και μια ισορροπία όσον αφορά το κομμάτι και στον κύριο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό που σαφώς του πιστώνεται και του χρεώνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πλάνο, έναν τρόπο παιχνιδιού που να μπορέσει να βγει από αυτή τη δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει τη φετινή χρονιά. Αυτό νομίζω είναι το μόνο που κάνει τη διαφορά.
0: Έχετε δίκιο, για τον κύριο Λουτσέσκο έχετε δίκιο, διότι ο Ρουμάνος προπονητής έφτασε σε ένα σημείο να είναι τα πάντα στον ΠΑΟΚ, από επικοινωνιολόγος μέχρι γενικός αρχηγός. Δεν ήταν ένας απλός προπονητής, ένας συνηθισμένος προπονητής. Έχει παίξει πολλούς σύνθετους και στρατηγικούς ρόλους στον ΠΑΟΚ και εξ αυτού του λόγου ενδεχομένως δεν δέχεται τα πειρά της κριτικής, ακόμα και στις ακραίες περιπτώσεις που η ομάδα στα 100 της χρόνια, για παράδειγμα, χάνει τον ένα τίτλο από μια μικρότερη κατά τεκμήρια ομάδα όπως Όφη και κινδυνεύει πολύ σοβαρά, να είμαστε ειλικρινείς, να χάσει και το δεύτερο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση του κ. Λουτσέσκου παίζει ρόλο αυτό που είπα πριν, ότι το κομμάτι του τερματισμού, δεν ξέρω αν χρεώνεται το κομμάτι της γύμνασης ή οτιδήποτε, και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, απλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια μέσα εισαγωγικά άλοθη για τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κερδίσει όντας φαβορί τον τελικό απέναντι στον Όφη και δεν άνοιξαν, όπως λέμε, δεν άνοιξε καμία μορφή αμφισβήτησης για τον κύριο Λουτσέσκου, είναι νομίζω και ένα συναισθηματικό κομμάτι που παίζει ρόλο και ο χαμός του πατέρα του, ναι, που νομίζω ότι προσμετράται και αυτό στο
0: κόσμο. Και όσα συνέβησαν στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό.
1: Όλα.
0: Και άλλα φιλιβεράδες, άλλες.
1: Πάντως όντως είναι διαφορετικά, γιατί συνήθως στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό έχουμε συνηθίσει ακραίες καταστάσεις για προπονητές. Ίσως με αυτό να είναι ένα βήμα προόδου, θα το έλεγα εγώ, για το πώς μπορούν να μην ισοπεδώνουν προσωπικότητες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, και να μπορούν να αξιολογούν καλύτερα τις καταστάσεις.
0: Ναι, και μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και συναντώνται στο Καραϊσκάκι. Μου λένε, Ρώσικη ρουλέτα θα είναι, αφού δεν συμφέρει σε κανέναν η ισοπαλία. Άρα παίζουν έτσι ώστε ποιος θα κερδίσει τελικά. Πρέπει ένας από τους δύο να κερδίσει.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πασφανές ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι που θα είναι ανοιχτό, δεν θα υπάρχει καμία μορφή σε σκοπιμότητα, με την έννοια ότι να περιμένει ο ένας τον άλλον. Θα είναι μια μετωπική σύγκρουση και όποιος καταφέρει να βγει νικητής από αυτό το παιχνίδι, προφανές και θα είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ για την διατάξεις του πρωταθλήματος.
0: Και για να είμαστε και πραγματιστές, πρέπει να εσκύψουμε στη διεθνή εταιρεία που δίνει τις πιθανότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δίνει 88% στην ΑΕΚ, 8% στον Ολυμπιακό και 4% στον ΠΑΟΚ. Αν το ποδόσφαιρο ήταν μαθηματικά, θα ήταν μια δίκαιη κατανομή.
1: Ναι, οι αλγόριθμοι έχουν μπει πάρα πολύ έντονα και εντατικά, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο, στο κομμάτι των αποτελεσμάτων, στο κομμάτι των προγνωστικών, στο κομμάτι γενικότερα της βιομηχανίας του ποδοσφαίρου. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει μια ιδιαιτερότητα, ότι έχει πάρα πολλούς αστάθμιους παράγοντες και είναι το πιο ανταγωνιστικό σπορ, γι' αυτό είναι και το πιο δημοφιλέστερο, γιατί είπα αυτή την λέξη που χρησιμοποίησα πριν, την ανταγωνιστική ισορροπία. Δηλαδή πάντα μπορεί να υπάρχει μια διαφοροποίηση που να μπορέσει να δημιουργήσει μια διαφορετική συνθήκη, τελείως διαφορετική από αυτή που περιμένουν όλοι. Και γιατί, γι' αυτό είναι το πιο καλό, το πιο λαοφιλέ σπορ στον κόσμο.
0: Και το πιο ελκυστικό, διότι περιέχει το στοιχείο της έκπληξης. Δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μια πολύ καλύτερη ομάδα μπορεί να χάσει από μια πολύ χειρότερη στο μπάσκετ ή στο βόλιο. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί.
1: Όχι. Αυτό είναι διαφορά.
0: Για να κλείσουμε, κύριε Ταμπίζα, βλέπω σήμερα η είδηση της ημέρας να είναι, και για μένα αυτή είναι η είδηση, και μπράβο στους φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι τι λένε, εμείς δεν θέλουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία μέσα από μια αναδιάρθρωση που θα γίνει την τελευταία στιγμή. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πηγαίνουμε σε αναδιαρθρώσεις τελευταία στιγμή. Αυτά συμφωνούνται. από πριν. Μάλιστα, ο κανονισμός, το κανονιστικό πλαίσιο στο ποδόσφαιρο προβλέπει σαφώς ότι για να κάνεις αναδιάρθρωση, αύξηση ομάδων, πρέπει να πας στη μεθεπόμενη σεζόν, όχι στο τέλος της σεζόν. Και αυτό, αυτή η αντίδραση των φίλων της ΑΕΛ, δεν το θέλουμε, παρότι το προτείνει η διοίκηση, φαίνεται ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε και τα play-outs είναι αυτά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Θα γίνει μάχη και εκεί. Ακόμα δεν έχει παραδώσει όπλα.
1: Δεν είναι έκπληξη, κύριε Θωμαίδη, η στάση των φίλων της ΑΕΛ. Ήμουνα 6 χρόνια στην ομάδα, είχα την τιμή και τον πρόνοιο να είμαι αρχηγός. Σαν σήμερα πριν 19 χρόνια κατακτήσαμε το κύπελλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία και κουλτούρα που κάνει την ΑΕΛ ένα πολύ ξεχωριστό σωματείο, μια πολύ ξεχωριστή ποδοσφαιρική ομάδα, που με βρίσκει 100% σύμφωνο στο να μπορέσεις να αν θέλεις να πετύχεις κάτι, να πετύχεις με αυτό που έχει την ομιμότητα και καμία μορφή αλυσβερισιού ή οτιδήποτε άλλο τελευταία στιγμή.
0: Και μέσα στο γήπεδο.
1: Βέβαια, 100%. Πάντα.
0: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Νταμπίζα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Θωμαίδη.
0: Για την ανάλυση του που όπως πάντα ήταν τόσο εξονυχιστική που δεν αφήνει καμία αγωνία. Καμία, απολύτως. Τις ψάχνει όλες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νταμπίζα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ξέρω ότι περιμένετε να ακούσετε για τη διαιτησία, γιατί είχαμε αυτή την υπόθεση που πάλι αφορά συμπτωματικά στη Λάρισα, και επειδή βλέπω ότι η ΚΕΔ καλεί την διοίκηση της Λάρισας τη Δευτέρα να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ, τι διεμήφθη ανάμεσα σε Φωτιά και Παπαδόπουλο στην περίπτωση φάση η οποία αμφισβητήθηκε εντόνως από τη Λάρισα και φτάσαμε σε ακραίες εκφράσεις όπως δολιότητα, διεταγμένη αποστολή και άλλα πολλά, τα οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά ακραία. Όπως ακραίο είναι το αίτημα της αναδιάθρωσης. Έτσι δεν το συζητώ. Είναι αδιανόητο να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να αυξήσουμε τις ομάδες τώρα για το επόμενο πρωτάθλημα. Αδιανόητο. Εξωποδοσφαιρικό και αντικανονικό. Αντιαθλητικό θα έλεγα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για σοβαρή κλιμάκωση και άμεση απειλή κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με αφορμή τις νέες επιθέσεις που δέχθηκαν σήμερα με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να απαντήσουν. Βρισκόμαστε σε μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση. Τη χαρακτηρίζω μικρή γιατί το Ιράν δεν έχει καμία πιθανότητα, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του νωρίτερα σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους και δεν θα επιτρέψουμε σε τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να εξουδετερώσουν το στρατό τους μέσα σε περίπου 2 εβδομάδες. Συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχει σήμερα στο Αμπου Ντάμπι ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Την Αθήνα θα επισκεφτεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, όπως αποκάλυψε σε δηλώσεις της η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ανέφερε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα έρθει στη χώρα μας και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Περιστατικό με πυροβολισμό συνέβη νωρίτερα στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης φέρεται να είναι ο πατέρας παιδιού που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σκότωσε τον οδηγό του οχήματος, το οποίο επέβαινε τότε ο γιος του ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές και αρπάζοντας από τα θύματα τους χρηματικά ποσά και τη μαλφή. Εξεχνιάστηκαν συνολικά 41 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αιθρίος με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy για να κάκεις, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy living ideas.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.
5: Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δεδομένη η αντικανονικότητα στο αίτημα της αναδιάρθρωσης από όπου και αν προέρχεται, είτε από την Λάρισα, είτε από τον Πασαραϊκό, είτε από τον Αστέρα, είτε από τον Πανετολικό, δεν έχει σημασία. Είναι δεδομένο αυτό και περιγράφεται με σαφήνεια στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Κάτι τέτοιο θα ήταν, θα το χαρακτήριζα ποδοσφαιρικό πραξικόπημα να αυξηθούν τώρα οι ομάδες και είναι αδιανόητο που το συζητάμε, διότι με αυτή τη λογική κάθε φορά που κάποιος υποβάζεται θα κάνει ένα αίτημα αναδιάρθρωσης και θα σώζεται. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Ή κάθε φορά κάποιος που δεν του βγαίνει το αποτέλεσμα θα τα βάζει με το διαιτητή, όπως συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στις Σέρες, στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα. Βέβαια, το σύνολο των τηλεκριτικών διαιτησίας αποφάνθηκε ότι σωστά δόθηκε το πέναλτι από το Φωτιά. Εγώ δεν μπαίνω στην περιπτωσιολογία, γιατί είναι και μια συζήτηση που νομίζω ότι μπορεί να γίνει και υπό άλλες συνθήκες, όχι για την κάθε φάση χωριστά. Η Λάρισα έκανε ένα αίτημα στην ΚΕΒ. Στο αίτημα αυτό ζητάει κάτι που η ΚΕΒ έχει δεσμευτεί να το κάνει στην ομάδα που το ζητάει και καλά κάνει, και την δέχεται την επόμενη Δευτέρα στα γραφεία της για να ακούσει τους διαλόγους του ΒΑΡ. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι στους διαλόγους του ΒΑΡ ο Παπαδόπουλος, ο βαρίστας, καλεί τον Φωτιά να πάει στο ΒΑΡ. Τον καλεί όμως όχι για φάουλ του επιτιθέμενου στον αμυνόμενο, στον Ηλιάδη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, ο Φωτιάς στον διάλογο με τον βαρίστα τον ρωτάει επιμόνως, με καλείς για φάουλ, και το απαντά όχι, σε καλό για το χέρι. Ο Φωτιάς πηγαίνει, βλέπει ότι χέρι υπάρχει, το ερώτημα περιορίζεται στο αν πρέπει να σφυριχθεί πέναλτι ένα χέρι που είναι σηκωμένο από την αρχή της φάσης και αν αυτό προβλέπει ο κανονισμός, και αποφαίνεται ο διαιτητής που έχει και την τελική απόφαση ότι κακώς τον κάλεσε ο βαρίστας και επιμένει στην απόφασή του και δίνει πέναλτι. Αυτό ό,τι αφορά τον διάλογο που θα ακούσουν και οι άνθρωποι της ΑΕΛ τη Δευτέρα στα γραφεία της ΚΕΒ. Αλλά αυτό έχει πολύ μικρότερη αξία από τη συνέντευξη που δόθηκε από τον μεγαλομέτοχο, εκ των μεγαλομετόχων, γιατί πρόεδρος της ΑΕΛ δεν είναι ο κύριος Αχιλλέας Δαβέλης, είναι ο αδερφός του. Αλλά ο κύριος Αχιλλέας Δαβέλης είναι ο άνθρωπος που έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι ο Φωτιάς βρισκόταν σε διεταγμένη αποστολή, ότι η προσπάθειά του ήταν δόλια. Δύο θέματα. Το ένα, εγώ περίμενα και η ΕΠΟ και η ΚΕΔ να δημοσιοποιήσουν τις σκέψεις τους. Διότι εδώ κατηγορείται ένας διεθνής διαιτητής ότι ήταν σε διεταγμένη αποστολή, ότι είναι δόλιος. Επίσης, περίμενα τα δικαιοδοτικά όργανα της Ομοσπονδίας, κυρίως η Επιτροπή Δεοντολογίας, να καλέσει τον κύριο Νταβέλη για να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Διότι είναι δύσκολο να πεις για έναν διαιτητή ότι σκοπίμως περιμένει το 95ο λεπτό της αναμέτρησης για να βλάψει κάποιον με δόλια μέσα. Δεν έγινε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και επίσης είναι εντυπωσιακό, κατά την άποψή μου, σκοντάφτη στην κατατόπων αρμοδιότητα αυτό, το γεγονός ότι ούτε ο εισαγγελέας Σερών, ούτε ο εισαγγελέας Λάρισας, ούτε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, ούτε ο αθλητικός εισαγγελέας, ουδής από αυτούς, δεν κάλεσε τον κύριο Νταβέλη για τις σχετικές διευκρινήσεις και εν πάση περιπτώσει για να αποδείξει για την βασιμότητα των καταγγελιών του. Εγώ σας λέω ότι ο κ. Δαβέλης έχει δίκιο. Όμως οφείλει η δικαιοσύνη και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου να τον καλέσουν για να εξηγήσει γιατί έχει δίκιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και φύγει την καρδιά, τον πυρήνα της διαιτησίας σε μια στιγμή μάλιστα που μετά τον τελικό του κυπέλλου τι συζητούσαμε, θυμάστε? Πώς θα γίνει να επιστρέψει η ελληνική διαιτησία και στα ντέρμπι των Big Four στο πρωτάθλημα, όχι μόνο στο κύπελλο. Και τι λέγαμε, ότι ο τροπεούχος κυπελούχος Σόφη κακώς δεν ανασκεύασε την περίφημη δήλωση και ανακοίνωση που είχε κάνει πριν τον τελικό με τον ΠΑΟΚ ότι θα έπρεπε να είχαμε ξένο βαρίστα. Είχαμε Έλληνα βαρίστα τον Παπαπέτρου και ο Έλληνας βαρίστας είδε αυτό που δεν είδε ο διαιτητής στο χορτάρι, το πέναλτι υπέρ του Όφη στην παράταση και πήρε το κύπελλο Όφη. Και δεν βλέπω μία ανασκευή. Αυτό το κάνεις με απόλυτη ειλικρίνεια. Δηλαδή, εγώ το περίμενα αυτό, ειδικά από την κριτική λεβεντιά, να γίνει. Δεν έγινε. Διότι όλοι χαιρόμαστε που ο μικρός κέρδισε το μεγάλο. Εγώ προσωπικά χαίρομαι όταν ο μικρός κερδίζει το μεγάλο, όταν κατακτά κύπελο, αναβαθμίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά την ίδια στιγμή περιμένω και μία συγγνώμη όταν έχεις τόσο πολύ εκθέσει έναν διαιτητή κατά αυτόν τον τρόπο και αποδεικνύεται ότι η υπόδειξη του διαιτητή, η απόφαση του διαιτητή σου δίνει ένα κύπελο. Που το δικαιούσαν και ήταν σωστή η απόφαση. Δεν λέω ότι δεν ήταν σωστή. Το είδε και το έδωσε. Πάση περιπτώσει, ανοίγουμε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα, διότι ξέρετε, στο πειθαρχικό κομμάτι του ποδοσφαίρου περιλαμβάνεται ο όρος δυσμενής κρίσης παραγόντων. Εκεί, σε αυτό το κομμάτι, είναι υποχρεωμένα να παρεμβαίνουν τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, τα πειθαρχικά όργανα. Και δυστυχώς δεν το κάνουν. Έχουν περάσει 48 ώρες, 48 παραπάνω, 3 μέρες έχουν περάσει από το μάτς του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα. Καλησπέρισουμε τον σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών, τον κύριο Γιώργο Σπανέα, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Σπανέα.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Τι λέτε, τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί για τη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι για τη φάση, βέβαια. Η φάση έχει.
3: Είναι πολλά τα ερωτηματικά βάσει των δηλώσεων που έκανε ο κύριος Δαβέλης. Το ένα είναι ότι ανακάλυψε μετά το παιχνίδι ότι ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία ή πριν το παιχνίδι. Είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Εγώ θα πω ότι της κακιάς ομπρέλας οι τρύπες φταίνε που τρέχουν στο παραένα, στο τέλος του πρωταθλήματος. Ξαφνικά βγάλαμε απατεώνα τον κύριο Φωτιά. Όταν ξεκίνησα και ασχολήθηκα με τον συνδικαλισμό της διαιτησίας, ζήτησα από τον κύριο Γρηγόρη τον Ιωαννίδη, το δικηγόρο ο οποίος διαπέμπει στο εξωτερικό, στην ΟΕΠΑ κτλ., να μου δώσει οδηγίες στα φώτα του πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο για τη διαιτησία. Και μου είπε, επιλέξει Γιώργο, ότι αν δεν βρεθεί τρόπος να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των διαιτητών, στην Ελλάδα θα γίνεται αυτό το πανηγύρι ΕΣΑΗ. Άρα λοιπόν είχε πάρα πολύ δίκιο και βλέπετε τι γίνεται.
2: Είναι απροστάτευτοι οι διαιτητές.
3: Βεβαίως είναι απροστάτευτοι.
2: Και πειθαρχικά.
3: Βεβαίως, γιατί μιλήσατε τώρα και είπατε ότι ουδείς από τους αρμόδιους κάλεσε τον κύριο Νταβέλη και τα λοιπά. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, πρέπει να τον καλέσει, γιατί και ο κύριος Φλωρίδης στο παρελθόν είχε πει ότι σίγουρα οι διαιτητές είναι επιλήψιμοι. Ας τον καλέσει να τα βρούνε, γιατί εντάξει, τον δικαίωσε τον κύριο Φλωρίδη, ο κύριος Νταβέλης. Το ερώτημα είναι ότι τι θα ακούσει από το διάλογο. Ό,τι και να ακούσει από το διάλογο, και καλώς το δέχεται η ΚΕΔ με ανοιχτή πόρτα, να τον ακούσουν. Ο διαιτητής είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις, άρα ο διαιτητής έχει δίκιο. Τέλος. Δεν υπάρχει ούτε λίγο αριστερά, ούτε λίγο δεξιά.
2: Καλά, εγώ δεν πάω στην ουσία. Δεν πάω στην ουσία, δηλαδή, αν είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα χαθούμε. Ήδη έχουν αποφανθεί οι περισσότεροι τηλεκριτικοί ότι είναι πέναλτι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
3: Σωστά ναι. Το λέω.
2: Και να σας πω και κάτι, ας δημοσιοποιηθεί ο διάλογος, γιατί εμείς τον ξέρουμε, το έχουμε πληροφορηθεί τι έχει υποθεί. Δεν γεννάται ζήτημα φάουλ. Ο βαρίστας δεν καλεί τον διαιτητή για φάουλ. Τον καλεί μόνο για το χέρι, για τίποτα άλλο. Βέβαια η συζήτηση τη θεωρώ και λίγο άχαρη έτσι πως την κάνουμε για τη συγκεκριμένη φάση, διότι για μένα είναι κορυφαίο ζήτημα ο ισχυρισμός του κυρίου Νταβέλη.
3: Αυτό είναι το σοβαρό, ότι δεν θέλει ο κύριος Νταβέλης αυτή τη στιγμή να πει ή να ακούσει αν ο άλλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, είπε αυτό και ο κύριος Φωτιάς αυτό. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι απλά από τη συζήτηση να φανεί ότι υπήρχε μεταξύ τους μια αντιπαράθεση. Το όνειρό του αυτό είναι. Είναι όνειρα θερινής νυχτός.
2: Καλά, αφού είχαν διαφορετική άποψη. Διαφορετική ναι. άποψη δεν είχαν. Ο ένας έλεγε πέναλτι, ο άλλος έλεγε όχι πέναλτι. Αυτό δεν είναι κακό όμως. Αυτό συναντάται σε μια τέτοια φάση.
3: Α, γι' αυτό υπάρχει και ο βαρίστας, γι' αυτό υπάρχει και ο διαιτητής, για να βρούμε τη σωστή απόφαση.
2: Εγώ να σας πω για την οικονομία της συζήτησης. Ότι είχε λάθος ο Φωτιάς για την οικονομία της συζήτησης, παρότι έχω άλλη άποψη. Πώς αποδεικνύεται ότι είχε σκοπιμότητα, ότι είχε δόλο, ότι ήταν σε διαταγμένη αποστολή. Αυτό είναι το
3: λάθος. Σας είπα, ευκαιρία είναι. Τώρα στον καλέσει λοιπόν ο εισαγγελέας να το εξηγήσει άμεσα όμως, όχι μετά από λίγο καιρό και τα λοιπά και να χρειάζεται, ας υποθέσουμε, ειδικές ψηφοφορίες αν θα πάει. Έπρεπε ήδη να έχει πάει άμεσα στην εισαγγελία για αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σπηλώνεις κάποιον. Και μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει φτάσει στη λύση του και κανένας δεν ξέρει ποιος έχει τις περιθανότητες τις περισσότερες για να το πάρει. Προς τιμή τους φέτος οι Big Four, όπως τους αποκαλείτε όλοι εσείς, είχαν πάρα πολύ χαμηλούς τόνους εν σχέση με άλλες χρονιές όσον αφορά τη διαιτησία. Είτε ήταν Έλληνες, είτε ήταν εισαγόμενοι από Lidl. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν άστοχο αυτό που έκανε ο κύριος Νταβέλης και στο παραπέντε κιόλας. Δεν να πεις ότι όλη τη χρονιά διαμαρτυρόταν για τη διαιτησία.
2: Ναι.
3: Και ας περάσουμε και στην απέναντι όχθη. Είδατε κανένα από τους Έλληνες διαιτητές να πάει στο παγκόσμιο, ούτε σαβάρ, ούτε βοηθός για βαλίτσες. Ποιοι ασχολήθηκαν, ποιοι κυνήγησαν το θέμα για να έχουμε κι εμείς έναν διαιτητή διεθνή έξω. Έχετε υπόψη σας, σύντομα, ήδη ότι οι διαιτητές τελειώνουν. Άντε μετά το Φωτιά και τον Παπαπέτρου, άντε κι άλλον έναν, οι διαιτητές τελειώνουν. Δεν υπάρχει παραγωγή διαιτητών. Δεν πάει ο άλλος να γίνει διαιτητής γιατί σου λέει τι απέζω. Στο χωράφια γύρω-γύρω. Κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα να αξιολογηθώ στη Super League, θα έρθει ένας από την Ευρώπη. Οπότε, είτε αυτόν τον βρίζουν, είτε τον βρίζουν.
2: Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Γιατί συζητάτε για το φετινό πρωτάθλημα, υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα, το οποίο το βλέπω και στους ακροατές. Η παραδοχή ήταν ότι την ΕΠΟ την ελέγχει σε μεγάλο βαθμό ο ΠΑΟΚ και σε ένα βαθμό ο Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, η οποία δεν έχει κανέναν έλεγχο στην Ομοσπονδία. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό, ναι.
3: Βεβαίως και λέει.
2: Ναι.
3: Το μόνο πράγμα που έγινε όλη τη χρονιά όσον αφορά ήταν το τρέξιμο στην ταβέρνα της Παναγιώτας. Δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο, γιατί ξέρετε, γίνεται, έκαναν λάθη και οι εισαγόμενοι διαιτητές και οι Έλληνες διαιτητές. Κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από ένα λάθος θα πει τον γκολ, από μια λάθος εκτίμηση θα τιμωρηθεί κάποιος. Και αυτό είναι το φυσικό. Κανείς δεν ασχολείται στην Ευρώπη. Έτσι, με το που ασχολούμαστε εδώ κάθε εβδομάδα εμείς, με τόσους τηλεκριτικούς και τα λοιπά. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά βγαίνουν στην Ευρώπη και χάνει την αξιοπιστία του και στην Ευρώπη ο Έλληνας διαιτητής, γιατί δεν είδαμε να γίνει και τίποτα τρομακτικό με τους Έλληνες διαιτητές έξω. Όπου κι αν πήγαν, γύρισαν χωρίς να έχουν από πίσω τους ούτε κατακραυγές ούτε φωνές. Δεν ήταν, ήταν τραγικό αυτό. Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κύριος Νταβέλης, δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Ας βγει να πει ένα συγγνώμη να τελειώνει, γιατί πρέπει να ρίξεις και μια ματιά γύρω σου να δεις από πού έρχεται η κατακραυγή. Όταν έρχεται η κατακραυγή μέσα από τους ίδιους φιλάθλους, τους ίδιους τους φιλάθλους σου, κάτι δεν πάει καλά με αυτό που είπες. Χρειάζεται προσοχή.
2: Λέτε για την αντίθεση των φίλων της ΑΕΛ.
3: Να μην
2: παραμείνουν κατηγορία με αναδιάρθρωση. Δεν το θέλουν αυτό. Ναι.
3: Δεν είναι αυτό πρωτάθλημα, δεν το πήραμε την αξία τους. Είναι σαν αυτά που γίνονται με τα ΟΠΕΚΕΠΕ. Παίρνει ο άλλος αποζημίωση για πρόσωπα και έχει πεταλούδες. Για πρόβατα και έχει πεταλούδες. Δεν είναι. Είναι τραγικό τώρα αυτό που έκανε ο κύριος αυτός. Είναι και χοντρό, έτσι. Και θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι ναι, μένει ΕΠΟ στα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να βρει τελείως άκρη. Τώρα έχει και κάποιους αξιόλογους ανθρώπους μέσα που το αγαπάνε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, και από εκεί βλέπουν ότι κάποιος ποδοσφαιριστής από την ένωσή τους μπορεί να βρεθεί και αυτός στους Big Four. Το θέλουν το ποδόσφαιρο. Ευκαιρία τώρα να το δείξουν και στον κύριο Νταβέλη.
2: Και κοιτάξτε, μιλάτε και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ισχυρίζεται. Η εκπομπή ίσα-ίσα έχει αποκαλύψει πάρα πολλά χειραγωγημένα μάτς. Δεν ισχυρίζεται δηλαδή ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο ποδόσφαιρο, ακόμη και από την πλευρά των διαιτητών, αν θέλετε. Όμως, όταν τα δικαιοδοτικά όργανα δεν προχωρούν σε αποφάσεις, ακόμα και για τους φακέλους Sport Radar, για τα χειραγωγημένα μάτς, σας θυμίζω ότι περσινά μάτς του προηγούμενου πρωταθλήματος ακόμα είναι αδιερεύνητα, δύο μάτς συγκεκριμένων ομάδων, ίδιων ομάδων, δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να πάμε σε μια διαδικασία κάθαρσης, εξυγίανσης, διότι στην ουσία αλλοιώνεται και ένα πρωτάθλημα, διότι αν ο προβιβασμός, ο υποβιβασμός εξαρτάται από ένα ή δύο μάτς και τα μάτς αυτά δεν έχουν διερευνηθεί μέχρι τέλους, δεν λέω ότι το έκανε ο διαιτητής, λέω ότι μπορεί να το έκανε ο παίκτης ή μπορεί να το έκανε η ομάδα.
3: Μα και ο διαιτητής δεν είναι άμυρος ευθυνών, αλλά δεν μπορείς με τέτοιους χαρακτηρισμούς να προσπαθείς να λύσεις τα προβλήματά σου. Γιατί εδώ μιλάμε για χαρακτηρισμό. Σας έκανα μια ερώτηση στην αρχή, εάν το ανακάλυψε πριν ή μετά.
2: Ναι, γιατί αν το ανακάλυψε πριν έπρεπε να μας το πει πριν.
3: Αυτό όχι, λέτε. Να το πει, να μην πάει η ομάδα στο γήπεδο, πάει απέναντι στο καφέ, πιει καφέ, φύγει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Γιατί και ξέρετε, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι και δυσαπόδεικτοι. Δηλαδή, πώς αποδεικνύεις ότι ο διαιτητής είχε δολιότητα και μάλιστα τη δολιότητα την εκφράζει στο 95ο λεπτό. Περιμένει μέχρι το 95 για να την καταδείξει.
3: Ναι. Μόνο με στα ζώδια το βρίσκεις αυτό, τέλος πάντων. τραγικό. Ναι. Δεν πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί εχθές το βράδυ άκουσα την εκπομπή και είχατε καλεσμένο ένα πολύ έτσι συμπαθή και φίλο μου, τον κύριο Δημητριάδη της Ένωσης Μακεδονίας, που είπε ότι η ΕΠΟ θέλει την Ένωση Διαιτητών μέσα, αλλά να τα βρουν μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί να τα βρούμε μεταξύ μας. Ο κύριος Δημητριάδης μιλάει εκ του ασφαλούς, γιατί εδώ και χρόνια έχει βγει αυτός με το Σύνδεσμο Διαιτητών. Θα πάει μια χαρά, αλλά δεν μας είπε τι γίνεται με αυτούς που λένε ότι η Ένωσή τους είναι Βατικανό. Λες και το Βατικανό δεν έχει παιδεραστίες και δεν έχει χρήματα τα οποία είναι κάτω από τα τραπέζια. Δεν είναι έτσι. Ο κύριος Δημητριάδης, επειδή σας λέω και πάλι, το είδε το έργο να έρχεται, είναι έξυπνος άνθρωπος, άρα δεν ισχύει αυτό να τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν να βρούνε τίποτα μεταξύ τους. Γιατί έτσι όπως κατάντησε η οργανωμένη διαιτησία είναι σε αυτό που λέει ένα τραγούδι, κλαίει η μάνα του στο μνήμα, κάπου εκεί.
2: Ναι, αλλά για να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση της Ένωσής σας, της Ένωσης Διαιτητών στην ΕΠΟ, πρέπει να υπάρξει και ένα μορατόριουμ, δηλαδή να κάθουν σε ένα τραπέζι η ΕΠΟ, η Λίγκα, οι διαιτητές, να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, μια στρατηγική γύρω από τη διαιτησία, διότι όσο δεν έχετε θεσμική εκπροσώπηση στην ΕΠΟ, άλλο τόσο υποχωρεί το οποιοδήποτε αίτημά σας.
3: Ακούστε. Τελικά αποδείχθηκε ότι η ΕΠΟ δεν θέλει βασικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την Ένωση Διαιτητών. Από εκεί και μετά, για να γίνει κάτι τέτοιο και να μπορέσουν να βρουν κάποια άκρη, εφόσον βλέπετε ότι δεν υπάρχει εφαρμογή του νόμου, άρα είμαστε σε μια, αν θέλετε, σε ένα κράτος το οποίο μπάτε σκύλι καλέστε παντού. Δεν είναι ότι είναι στη διαιτησία, είναι και στην υγεία, είναι σε πολλά σημεία. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει αυτό που σας είπα, ότι είπε ο κύριος ο Γρηγόρης Αρέδης, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που από εκεί ό,τι έχει να κάνει με το διαιτητή θα υπάρχουν και ποινές, θα υπάρχουν και τιμωρίες, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, σας επαναλαμβάνω ότι σε λίγο αυτοί που θα έχουν το τεράστιο πρόβλημα, όχι θα έχουν, το έχουν το τεράστιο πρόβλημα, έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι μιλάει εκ του ασφαλούς ο κύριος Δημητριάδης, γιατί δανείζει και διαιτητές τις υπόλοιπες ενώσεις. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί οι ενώσεις έχουν εγγεγραμμένους τα δικά τους, αν θέλετε, κοιτάπια. Διαιτητές, ο διαιτητής δεν είναι ομάδα, δεν είναι σωματείο. Είναι πρόσωπο, τέλος.
2: Ναι. Οι ενώσεις πρέπει να έχουν μέλη μόνο σωματεία, αυτό προβλέπει το καταστατικό τους, και όχι φυσικά πρόσωπα που έχουν τους διαιτητές. Καλά, εδώ φτάσαμε στην Αχαΐα. Σήμερα με ενημέρωσαν από την Πάτρα. Ένας διαιτητής, ένας βοηθός διαιτητής τραυματίστηκε, δεν ήταν δυνατόν να διευθύνει το μάτς, να είναι μέσα στην διαιτητική τριάδα, και αντικαταστάθηκε από ένα δημοσιογράφο που πήρε τη σημαία και κανονικά συνέχισε και το παιχνίδι τελείωσε κανονικά. Μια χαρά.
3: Πάλι καλά, γιατί κάτι θα ξέρει. Αφού ασχολούταν με το ποδόσφαιρο δημοσιογράφος, κάτι θα ξέρει. Αν μπορούσατε να κάνετε κρυφά ένα ρεπορτάζ, καθάπασαν τη χώρα έτσι όπως έλεγαν οι αείμνηστοι. Λοιπόν, θα βλέπατε το τι συμβαίνει στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Και όχι γιατί γίνεται επίτηδες, γιατί εξαθλειώθηκε, εξαϊλώθηκε στην κυριολεξία ο Έλληνας διαιτητής. Δεν είναι, σας επαναλαμβάνω, το πρόβλημα ο ένας ή δύο που έχουν διαιτητές και ενώσεις οι οποίοι συμβαδίζουν, προχωρούν, είναι δύο παράλληλοι. Έχουν καταλάβει. Αυτή, να μην το χαρακτηρίσω γιατί είναι αισχρή η λέξη, η ανεξαρτησία από τους μεν που ζητάνε, δηλαδή οι διαιτητές, το όχι από την άλλη μεριά, εδώ δεν είναι η επανάσταση του 21. Εδώ είναι δύο παράλληλοι, είναι σιδηροδρομική γραμμή. Αν δεν περπατάνε δίπλα ο ένας τον άλλον, δείτε πόσες φορές το έχει πει ο κύριος ο Βασάρας, ότι πριν ξεκινήσει τον φώναξε και του είπε θέλουμε αυτά σαν ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Εάν πήγαινε ο κύριος Βασάρας και έκανε τα δικά του, τότε γιατί τον πήραν τον κύριο Βασάρα? Δεν σημαίνει λοιπόν ότι του κουνάνε το δάχτυλο. Του ζήτησαν να προγραμματίσει να λειτουργούν έτσι. Χωρίς τον κύριο Βασάρα στέλνει διαιτητές και στο παγκόσμιο και στους τελικούς και παντού. Εδώ ποιος θα του στείλει?
2: Μιλάτε για τη Ρουμανία τώρα, όπου είναι αρχιδιαιτητής 10 χρόνια.
3: Βεβαίως. Ναι. Εδώ είπε ότι αν αναλάβανε έστω και την εκπαίδευση των διαιτητών, θα έπρεπε να έχει οικογένειά του ένα περιπολικό απ' έξω για τον καθένα. Δεν έχει άδικο. Δείτε τι γίνεται. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, γιατί δεν δίνει κανένας την απαιτούμενη πλέον σοβαρότητα επάνω σε αυτό το θέμα και πού θα καταλήξει. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει με τη διαιτησία. Ναι. Μιλάω για το χώρο μου. Αν ρίξουμε μια ματιά και γύρω μας, τι να σας πω τώρα.
2: Και ξέρετε, ακόμα βλέπω και μια μηχανία στο πρόσωπο του Λανουά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει Μάιο και δεν ξέρουμε αν σε ένα μήνα θα υπάρχει Λανουά, θα υπάρχει Βαλέρη, θα υπάρχει Αλόνσο. Αυτά σε προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη αποφασίζονται πολύ νωρίτερα.
3: Ναι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα πούνε ότι δεν τον θέλουμε το Λανουά και φύγει ο Λανουά, σε χρόνο ρεκόρ απ' έξω θα τους έχουν δώσει ένα όνομα, θα τρέξουν στο Μεγάλη Βρετάνια, θα πούνε ναι σε όλα, μέχρι να έρθει η ώρα τρέξουν στην Παναγιώτα για μπακαλιαράκια. Είναι πρόβλημα, σας λέω, κύριε Δωμαίδη. Δεν είναι πρόβλημα η διαιτησία αυτή τη στιγμή και δεν είναι άμυροι ευθυνών ούτε οι διαιτητές, ούτε οι παράγοντες, ορισμένοι παράγοντες. Παναλαμβάνω, έτσι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 15 ενώσεις, 20 που λειτουργούν με τους συναδέλφους, τους διαιτητές, με τους συνδέσμους κτλ. Είναι άλλοι που δεν παίρνουν καν ούτε σέντς για ενίσχυση της ένωσής τους, τα αφήνουν στους διαιτητές. Είναι άλλοι που τα πατσίζουν με το air-condition. Άμα χαλάς το air-condition, τους φτιάχνουν air-condition. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Σας λέω ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει ραστεχνικό πρωτάθλημα.
2: Θα τα συζητήσουμε και πιο εκτεταμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Σπανέα, το σύμβολο της Ένωσης Διαιτητών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπανέα. Να είστε καλά.
3: Υγεία και τύχη σε όλο τον κόσμο.
2: Να είστε καλά. Κλείνουμε. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τρίτη, όπως και κάθε Τρίτη, με μια έφεση πάντα προσχηματική. Καλά να περνάτε.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6, βράδυ 3ης 5 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Το μπάσκετ κυριαρχεί στο διοράκι μας, καθώς στις 9 παρατέταρτο έχουμε το τζάμπολ στο Πριγκιπάτο, στην τρίτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγας. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι θέλουν να σκουπίσουν, όπως λέμε, την σειρά και να σφραγίσουν από σήμερα την πρόκρισή τους στο Final Four της Αθήνας. Θα είναι η πέμπτη διαδοχική παρουσία τους και 15η συνολικά στην ιστορία τους. Και όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που το τζάμπολ είναι στις 9 παρατέταρτο, θα πάμε σε μια fast track διαδικασία με τα ρεπορτάζ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς για τα play-off της Ευρωλίγκας στη Βουλγαρία. Εκεί όπου η Real Madrid προηγείται 39-36 της Χάπολ Τελαβίβ. Η Βασίλισσα, θυμίζω, προηγείται και αυτή 2-0 στην σειρά και θέλει να τελειώσει από σήμερα τη διαδικασία. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί με την σειρά τους θέλουν να πάρουν αυτό το παιχνίδι και να μείνουν ζωντανοί. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Handball Premier στο κλειστό του Καμαντερού, ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά το προβάδισμα από το ξεκίνημα. Προηγείται 27-20 της Ένωσης στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω, η Ένωση έχει κάνει το break την

0: Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Sport FM 4,6 από το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν, όπου σε 36 λεπτά από τώρα ο Ολυμπιακός θα επιχειρήσει να κλειδώσει την 15η παρουσία του σε Final Four Ευρωλίγκας, 5η συνεχόμενη, κάνοντας το 3-0 απέναντι στην Μονακό, ούτως ώστε να μην μπει στη διαδικασία περισσότερου άγχους και δεύτερο αγώνα εδώ στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με τη Γαλλία, γιατί ακριβώς κτισμένο στα σύνορα του Μόντε Κάρλο με την Γαλλία είναι το Λουιντέ, όπου από κάτω είναι το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν που αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια η Μονακό. Σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει το πολύ μικρό γήπεδο της Μονακό, θυμίζω ότι χωράει 4.500 φιλάθλους. Η αλλαγή σε σχέση με την 12η του Game 2 για τον Ολυμπιακό, χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ο Μόντε Μόρις αντί του Φρανκ Λιγκίνα. Για λόγους τακτικής ο Γιώργος Μπαρτζόκας επιχείρησε, αποφάσισε να δώσει χρόνο συμμετοχής και στον Μόντε Μόρις. Έτσι, με απόντα τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με Γουόκαπ, Μόρις, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Ντόρση, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ, ή Μονακό ως γνωστό, με την οκτάδα που είχαμε προαναγγείλει από χθες ουσιαστικά. Ο Κόμπο, Μπλόσομ Γκίν, Χέις, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Στράζελ και Τζέιμς, εκτός πλην του Νικολά Μύρωτης που ήταν γνωστό από την αρχή της σειράς, και ο Αλφα Ντιάλο αλλά και ο Ντάνιελ Τάις. Αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά ερυθρόλευκο χρώμα το Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν. Θα έχουν περίπου 100-150 φίλοι του Ολυμπιακού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν θα είναι περίπου 400. Ανάμεσά τους είναι και ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι εδώ προφανώς για διακοπές και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι, αν και γνωρίζουμε ότι είναι φιλοποδοσφαιρικός ο Έλληνας αγωνιστής. Νομίζω τάσο ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ευκαιρία σήμερα να κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει στην ιστορία του, να αποκριθεί με 3-0, που θα είναι και η πρώτη ελληνική ομάδα που το κάνει σε σειρά best of 5. Νομίζω ότι βέβαια οι πιθανότητες να γίνει 2-2 αύριο είναι πολύ μεγάλη. Ο Παναθηναϊκός που αποδέχεται την Βαλένθια, για να έχει 16 ολόκληρες μέρες να προετοιμαστεί για το Final Four της Αθήνας, όπου θέλει να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις από τα προηγούμενα Final Four το τρόπαιο.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 35 λεπτά για το τζάμπολ της αναμέτρησης.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Πρώτος στην παρέα ο Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, την οποία το Football Meets Data την θεωρεί ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες από τις ομάδες των προκριματικών, εφόσον τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα, για να μπει στη League Phase του Champions League. Χαίρετε κυρία μου, πώς τα ακούσω όλα αυτά?
1: Υπέροχα. Υπέροχα, μη τι άλλο. Ξέρεις, κοιτάς ένα χρόνο πίσω και κοιτάς το σήμερα και λες είναι.
0: Το λες πρόοδο.
1: Ναι, σίγουρα το λες πρόοδο, το λες και τη νύχτα με τη μέρα.
0: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Θα πάει,
0: με το πιστόλι στο κρόταφο.
1: Ναι, δεν θα έχει ευκαιρίες, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα συζητάμε ότι είναι πολύ πιθανό, αν και εφόσον να εξελιχθεί η κατάσταση, όπως έχουμε αγωνιστικά διαπιστώσει και επιβεβαιώσει, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα κυρίως, η ΑΕΚ θα πάει κατευθείαν σε ευρωπαϊκή league phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γιατί ακόμα και αν δεν περάσει στα play-off του Champions League, έχει κλειδωμένη, εφόσον σε αυτή τη θέση βρίσκεται τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κλειδωμένη την παρουσία της και τη συμμετοχή της σε league phase διοργάνωσης του Europa League αυτή τη φορά. Είναι σίγουρα η εξέλιξη πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό που λένε και για το ποσοστό που υπάρχει για να περάσει. Υπολογίζουν βάσει τον τωρινό πρωταθλητών. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή αν τελειώναν σήμερα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Στους play-off και θα είχε να παίξει ίσως με τη Σάμνο Κρόβερς, ίσως με την Γιόρ, με τη Λάσκ, με την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Με την Τζέλη, τέτοιες ομάδες για να καταλάβει ο κόσμος γιατί είναι και τόσο ψηλά
0: το ποσοστό
1: της ΑΕΚ. Έτσι. Και ειδικά και μετά από τέτοια χρονιά είναι και λογικό, έχετε απεξέλθει με πολύ πολύ πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ειδικά συγκριθήκαμε με αυτούς που ανέφερα ακόμα και στο Conference League που είναι πολύ πιο κάτω ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση είναι η τρίτη τάξη

0: γιατί τέτοια ήταν η Άντελεκ, τέτοια ήταν η Φιωρεντίνα, η Σάμψεσπορ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ λογικό να αναδεικνύεται και να πιστεύετε ότι η ΑΕΚ θα περάσει κατά 79%, αν θυμάμαι σωστά, να είδα αυτό το κείμενο να αναφέρει στην επόμενη φάση. 74% έχει Μπενφίκα.
1: Είναι 72,9 η ΑΕΚ. Δεύτερη είναι δεύτερη είναι η Viking με 66 και τρίτη Μπενφίκα με 59,4.
0: 59,4, μπράβο, μπράβο. Αυτό αναδεικνύει και πόσο σημαντικό πρόοδο έχει κάνει η ΑΕΚ φέτος με την παρουσία της στο Conference League. Και πόσο σημαντικές είναι και κάθε λεπτομέρειες. Είπαμε και εκείνη είναι και με 3 με τη Ράγιο, έδωσε πράγματα στην ΑΕΚ. Δεν ήταν,
1: μπορεί να... Ναι, βέβαια, μπορεί να αποκλείστηκε μεν,
0: αλλά έδωσε πράγματα.
1: Σωστά.
0: Μακάρι να το μεταφέρει. Εγώ λέω και πάλι το καλό, Τάσο, είναι η εικόνα της ομάδας. Για τρίτη αγωνιστική σερή στα play-off είδαμε μια ένωση η οποία είναι καλύτερα από τους άλλους, από τον ανταγωνισμό. Συγκυριακά δεν πήρε την νίκη για μένα, το είπα και χθες, νομίζω ότι αυτό άξιζε να πάρει χθες βάση της εικόνας της. Οι αριθμοί το πιστοποιούν σε ό,τι αφορά τα δεδομένα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Άσχετα με την... αυτό δεν αλλάζει το ότι ήταν αδίκαιο αποτέλεσμα, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβερή προσπάθεια, οι παίκτες του.
1: Ναι, 70 πλάς να παίξει με λιγότερο, ναι.
0: Είναι φοβερή προσπάθεια. Αυτό δεν το ακυρώνει. Ωστόσο, προσπερνάμε πολύ ελαφρά την καρδία, επειδή ήταν μεγάλη ευκαιρία ίσως για να τελειώσει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν ένα τρίτο παιχνίδι το οποίο ήταν κυριαρχική, ήταν πολύ καλύτερη του αντιπάλου και πάλι έδειξε ότι είναι το αφεντικό στην διαδικασία των play-offs και επιβεβαίωσε γιατί είναι πρώτη και αύξησε τη διαφορά της. Αυτά είναι στοιχεία και λεπτομέρειες που για μένα κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα. Εκτιμώ και επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο μακριά στον δρόμο θα το δούμε, αλλά θα το ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να προκληθεί αυτή και η ισορροπία συναισθημάτων. Τίποτα δεν έχει τελειώσει και να συνεχίσει μέχρι το τέλος των play-offs με την εικόνα που έχει. Να το δούμε βέβαια, στο χορτάρι. Θέλω να πω ότι επειδή μου έχουν ρωτήσει πάρα πολύ, δεν υπάρχει δυνατότητα. Έβρε εισιτήριο, είναι sold out εδώ και 10-15 μέρες το παιχνίδι. Και αυτό και αυτό με τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ωραία. Σήμερα έχει ρεπό.
0: Η ομάδα. Νομίζω ότι είναι την ρεπό.
1: Okay.
0: Και πιστεύω ότι Τετάρτη θα είναι το προπονήσεις. Αν θυμάμαι αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσω κιόλας.
1: Ωραία. Γιώργο, ο Γιώβιτς, ο Απόστολος Νικολαίδης, φάνηκε επηρεασμένος από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού.
0: Σίγουρα, μόνο έχει να παίξει ένα μήνυμα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Πιστεύεις όμως με το 30 λεπτό χοντρικά θα τον έβλεπες στο αρχικό σχήμα στο παιχνίδι στη Φιλαδέλφια?
0: Εκτιμώ ότι θα πρέπει να είναι βασικός, ναι. Πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το τη σκέψη, γιατί μπορεί σήμερα και μετά την ανταπόκριση των παιχτών του Παναθηναϊκού με τετράδα στην άμυνα να επιλέξει να πάει με 4 πάλι και να σκεφτεί διαφορετικά ο coach. Είναι άλλο να παίζει με 30 αντίπαλους, άλλο με τετράδα.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που για μένα δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο εύκολα ο Γιώβιτς. Είναι άλλο να παίζει με 3 κεντρικούς αμυντικούς αντίπαλους και εσύ να έχεις 2 επιθετικούς.
1: Σωστά.
0: Και άλλο να παίζει με τετράδα στην άμυνα και να έχεις 2 επιθετικούς. Πολύ διαφορετικό για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς την άποψή μου, και ευτυχώς δεν την ακούει ο coach, θα ξεκινήσω με Γιώβιτς και με Βάργα, ναι, 100%.
1: Ωραία.
0: Είναι 3 σερήματα αυτά που έρχονται. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Και θες και την, θέλεις και την, πώς λένε, και την ικανότητα στο τελείωμα του σέργου του ποδοσφαιριστή. Ναι, τη χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Γιατί μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή που απέχει 2 γκολ από τον Καμπία.
1: Ναι. Σωστά. Είναι κορυφαίο σκόρερ της ομάδας φέτος.
0: Έτσι. Και έχει βάλει 20 γκολ φέτος. Δηλαδή δεν θα τα βρεις εύκολα αυτά τα γκολ από το Ζήνη. Θα βρεις άλλα πράγματα.
1: Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα υπάρξει και πάλι ανοιχτή προπόνηση.
0: Νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να μην.
1: Ωραία.
0: Θα μου κάνει εντύπωση το να μην. Ωραία. Την αλήθεια.
1: Ωραία.
0: Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης και αφού η αποστολή γίνει στο ξενοδοχείο, υπήρξαν και ο παντιξένωση. Πολύ κόσμος από την Όλυμπια 21 που υποδέχτηκε την ομάδα. Χειροκροτώντας την και αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της απέναντι στο Παναθηναϊκό.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, σφινάκι με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, η Χάπολ Τελαβίβ έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με επιμέρους σκορ 16-4. Έχει γυρίσει το μάτς και προηγείται 10 πόντους της Ρεάλ. 50-40. Στο χάντμπολ, στο 53ο λεπτό, ΑΕΚ Ολυμπιακός 25-32.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
5: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι. Γιατί
5: δεν
4: ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Οκ, κέρδισα.
5: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντιά, με πας μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε 21 μετά τις 8. Είπαμε fast track η διαδικασία σήμερα. Γιώργος Τσανάκας μπήκε στο στούντιο. Ωραίο, γράψε το Γιώργη. Για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, καλά εσύ.
1: Καλά.
0: Να ρωτήσω κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Με δεδομένο, επειδή το κουβεντιάζαμε και χθες, ότι έγιναν αρκετά λάθη στο παιχνίδι της Τούμπας και επειδή είπαμε είναι η αγωνιστική ανάποδα, θα έβλεπες αλλαγές και στην άμυνα ειδικά αλλά και γενικά?
1: Ναι, ναι.
0: Κατευθείαν
1: είναι πολύ νωρίς, έχει ναι, δεπώ σήμερα ομάδα και όλα αυτά τα ξέρουμε, θα έβλεπα όμως. Mm-hmm. Όχι ριζικές αλλαγές.
0: Όχι ρε παιδί, δεν σου λέω να αλλάξει πέντε
1: πρόσωπα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι δύο, τρεις θα μπορούσα να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, πάντα θεωρητικά μιλώντας. Είτε στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπρούνο να επανέρχεται, βλέποντας και την εικόνα του Ορτέγκα που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για τον ντέρμπι.
0: Βλέπει ο Ορτέγκα ο Ζίβκοβιτς και αφηνιάζει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακό βλέπει και αφηνιάζει, αλλά τέλος πάντων. Του δίνει και ο Ορτέγκα και γενικότερα παίξει Ολυμπιακού, να μην εστιάζουμε μόνο σε ένα πρόσωπο για την συνολική λειτουργία. Του δίνουν δικαιώματα, του δίνουν χώρο, του δίνουν στο χέρι. Στο πιάτο βασικά, όχι στο χέρι, στο πιάτο. Τέλος πάντων, θα μπορούσα να δω πάλι στα χαφ να γίνει αυτή τη φορά. Και ίσως μετά και μια αλλαγή στα εξτρέμ. Γιατί ο Ποντένς αυτή τη φορά μπήκε και ήταν ορεξάτος. Το μάτς βέβαια δεν ήταν τελειωμένο, η εικόνα του ήταν τελειωμένη, αλλά μπήκε και προσπάθησε να φτιάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή τα δύο άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Ροντινέι να επανέλθει σε ρόλο μπακ.
0: Πίσω, ναι.
1: Και να δούμε το Ποντέν σε πιο μπροστά. Είναι
0: και
1: κάποια
0: πράγματα. Και μετατόπιση του Ζέλσον δεξιά.
1: Ναι, βέβαια. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα τα σκεφτεί ο προπονητής με αυτά που είδε. Αλλά θα φτάσω αυτό που. Επειδή το εστίασες κυρίως και στην άμυνα, εσύ. Και έχεις απόλυτο δίκιο, ήθελα να εστιάσω
0: και
1: εγώ.
0: Ναι, είπα και ειδικά, αλλά και γενικά. Ναι, γι' αυτό και πήγαμε και
1: μπροστά.
0: Και να το
1: εστιάσω και εγώ. Το μεγάλο του όπλο του Ολυμπιακού τώρα σεζόν, σε μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα, είναι καλή του αμυντική λειτουργία. Το γεγονός δεν έτρωγε εύκολα γκολ, δεν έτρωγε εύκολα φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 4 φάσεις, 3 γκολ.
0: Ναι. Τα δέχτηκε και εύκολα.
1: Ναι, στο πιο κρίσιμο κομμάτι τη σεζόν, ο Ολυμπιακός δείχνει να το χάνει αυτό το δυνατό του όπλο, το δυνατό του σημείο, την αμυντική του λειτουργία.
0: Mm-hmm.
1: Έχοντας τα πρώτα τρία μάτς των play-off, δεχτεί 4 γκολ. Ένα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Και άλλα τρία τώρα.
0: Ναι,
1: και όταν βλέπεις, συγγνώμη, την ΑΕΚ που είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, να έχει 0 παθητικό στα τρία πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαφορά. Γιατί και ο Ολυμπιακός είχε διαφορά σημαντική στα προηγούμενα μάτς και στην κανονική διάρκεια στο ανασταλτικό κομμάτι σε σχέση με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τώρα όλο αυτό ήρθε τούμπαλιν.
0: Σωστά.
1: Ήρθε όλο ανάποδα. Το δυνατό του χαρτί Ολυμπιακός, το δυνατό του όπλο δείχνει να το χάνει. Δείχνει να φέρει για τα χέρια του. Και ίσως να δείχνει γιατί δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει τώρα στα play-off.
0: Ναι.
1: Το έκανα με τον Παναθηναϊκό μια φορά, κράτησε το 0.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν το μοναδικό μάτς που κέρδισε. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Κάτι λέει αυτό. Mm-hmm. Λέει πολλά.
0: Όντως, εγώ απλά πήγα να πω εκεί ότι είπες ότι δέχτηκε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που συνολικά η εμφάνισή του, τουλάχιστον από τη μέση και μπροστά, ήταν πολύ καλή. Τουλάχιστον μέχρι το 3-1 για μια ώρα παιχνίδι.
1: Βέβαια. Για μένα, Τάσο, μέχρι σε αυτό το 65 λεπτό που δέχεται το 65 λεπτό τρίτο γκολ, αυτά τα 65 λεπτά ήταν από τα καλύτερα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τα καλύτερα, από τα καλύτερα.
0: Και φέτος και σε ντέρμπι.
1: Ναι, και φέτος και σε ντέρμπι. Πάλι στην Τούμπα, πάλι όμως έχασε.
0: Ναι.
1: Και ήταν για μένα και για πολλού του περισσότερου, νομίζω, δημιουργικά ο Ολυμπιακός δύο φορές καλύτερος από τη Λεωφόρο.
0: Βέβαια.
1: Και στον τρόπο που έκανε και το που έπαιξε και ποδόσφαιρο και παρήγαγε ευκαιρίες.
0: Σωστά, να μην πω και τρεις, αλλά.
1: Ναι, οκ. Okay. Και ήταν δύο παιχνίδια που στο μυαλό μου εμένα, και στην εικόνα που είδα μοιάζανε πολύ με αντιπάλους πληγωμένους, με ομάδες πληγωμένες που δεν είχαν αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Τη μία κατάφερε ο Ολυμπιακός να την εκμεταλλευτεί τη μία συγκυρία.
0: Mm-hmm.
1: Στην άλλη, και ενώ ισοφάρισε άμεσα
0: ναι, και το
1: και έδειχνε να το πηγαίνει καλά, δεν κατάφερε που λέμε να της δώσει μια να τον σπρώξει τον κρεμό.
0: Ναι, όντως.
1: Γιατί αυτό φαινόταν και από τη στάση του σώματος των παιχνών του
0: ΠΑΟΚ.
1: Ότι
0: ναι.
1: σαν να περίμενε να φάνε το δεύτερο γκολ κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά.
0: Αυτό που ναι, ρε παιδί μου, που έβγαινε και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, όπως έγινε ας πούμε στον τελικό με τον τελικό κυπέλλο με τον Όφη, ή αυτή ότι χάνω τη γη κάτω από τα πόδια
1: ακριβώς.
0: Μου, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, η ανασφάλεια.
1: Και ξαφνικά όλο αυτό γύρισε ανάποδα και μπήκε το γήπεδο μέσα στο κλίμα πολύ.
0: Ναι.
1: Και άλλαξαν τα πάντα. Καταλαβαίνεις πόσο κομβικό είναι το ματς της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζεται τάσο. Παίζονται και ευρωπαϊκές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Αν βγεις δεύτερος, έστω και το δεύτερο προγραμματικό να ξεκινήσει το Champions League, έχεις πολλά μαξιλαράκια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν βγεις τρίτος, είναι σαν να έχεις βγει ουσιαστικά τέταρτος. Γιατί το τρίτο εισιτήριο, το καλό εισιτήριο του Europa League, το έχει πάρει Όφη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι το κακό εισιτήριο του Europa. Ξεκινάς από το δεύτερο προγραμματικό του Europa και έχεις λιγότερα μαξιλαράκια στην Ευρώπη.
0: Ναι, έχεις ένα μαξιλαράκι λιγότερο.
1: Ναι. Ναι. Μπορεί να είναι.
0: Και κατ' επέκταση και μια διοργάνωση πιο χαμηλά, έτσι.
1: Βέβαια. Και φυσικά, Τάσο, επειδή ο Ολυμπιακός το έχει φτιάξει αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, εάν ακόμα και το δεύτερο προγραμματικό της Champions League να ξεκινήσει, θα είναι στους γύρους, όλους τους γύρους, και μπορεί με αξιώσεις να φτάσει μέχρι και τη League Phase, βάσει των κληρώσεων που θα έχει.
0: Σωστά.
1: Και αν είναι η ομάδα σε μεγάλο βαθμό έτοιμη, γιατί επειδή υπάρχει το Μουντιάλ, δεν θα είναι εύκολο να κάνεις πάρα πολλές κινήσεις από τώρα.
0: Τελευταία ερώτηση, εισιτήρια.
1: Υπάρχουν ακόμα, για όποιον θέλει να πάει.
0: Okay.
1: Καλό είναι να φύγουνε, νομίζω πως θα φύγουνε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός επιτέλους πρέπει στην έδρα του να το πάρει.
0: Και χρειάζεται τον κόσμο στο πλευρό του.
1: Και το χρειάζεται γιατί δεν έχει την ισοβαθμία.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να τερματίσει πάνω από τον ΠΑΟΚ. Στη βαθμολογία.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον πάνω από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Τάσο.
0: Να σε καλά και εσύ. 28-36 είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα στο κλειστό του Καματερού. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ και θα ισοφαρίσει την σειρά σε 1-1. Λοιπόν, στο μπάσκετ, να δω μισό λεπτό. Φινάλε τρίτου δεκαλέπτου στη Βουλγαρία. Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 55-46. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διαβάζω σήμερα για σενάρια περί ενδεχόμενου επαναπατρισμού του Γιατβάη. Ενδιαφέρον από Δυνάμο Ζάγκρεπ. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Γεια σου, κύριε Τάσο. Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά. Ναι, αυτό που λες είναι στην Κροατία. Το θεωρούν κάτι παραπάνω από πιθανό.
0: Ναι.
2: Θα πω εγώ ότι για το Γετβάη υπάρχει, ο Γετβάη έχει συμβόλαιο να θυμίσω, έτσι.
0: Το 27 λίγη, ναι.
2: Ωστόσο, δεν θα τα κλειάγω να υπάρξουν εξέλιξη για το Γετβάη στο τέλος του καλοκαιριού. Να το πω διαφορετικά, δεν θα έλεγε, πιστεύω, εκτίμηση δική μου, όχι ο Παναθηναϊκός όταν ερχόταν μια πρόταση για το Γετβάη.
0: Ναι, okay. Ναι, φαντάζομαι δεν θα είναι και πολύ υψηλές οι απαιτήσεις με δεδομένο ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, έτσι.
2: Ναι, ναι. Θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
0: Ναι, okay, προφανώς.
2: Ναι, και από την άλλη νομίζω ότι γενικά το καλοκαίρι που θα έρθει, πλην των ποδοσφαιριστών των οποίων λήγουν τα συμβόλαια,
0: ναι.
2: Δηλαδή του Τζούριτσι, του Κότσερα, οι δανεισμοί που υπάρχουν, του Λαφών, του Τσάβες, του Ρενάτο.
0: Ναι.
2: Ίσως υπάρχουν εξελίξεις και μάλλον στα χρυσένα, να παθούν ο Γιτουάι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Ίσως το ίδιο ταχθεί για επιστροφή στην Ιταλία. Δεν ξέρω.
0: Ο Καλάμπρια έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
2: Έχει συμβόλαιο Καλάμπρια, ναι.
0: Ναι, αυτό λέει 27 ή 28.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα, έχει συμβόλαιο.
0: Okay, ναι.
2: Θα σου πω. Θα το φεράσω και θα σου πω. Δεν τα θυμάμαι για πέφτει όλα τα συμβόλαια, η αλήθεια είναι. Απλά θυμάμαι ποιον δεν λίγουν. Ή ο Πελίστρι.
0: Ναι.
2: Ο οποίος έχει Μουντιάλ. Δηλαδή πες ότι κάνει ένα καλό Μουντιάλ ο Πελίστρι και έχει μια πρόταση στον Παναθηναϊκό.
0: 28 Καλάμπρια.
2: Θα τα συζητήσει αυτά ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Μιας και ξεκίνησες, μιας και λες κάτι τέτοιο, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ανεξαρτήτως προπονητή, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιοι παίκτες, ας πούμε, θα φύγουν από αυτούς που είπες, που λήγουν τα συμβολαιά τους. Δηλαδή, Τζούρισιτς, Κότσιρας.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι
0: αυτό. Οκ.
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι
0: αυτό. Αποφάσεις, ας πούμε, για Λαφών, για Σάντσες που είπες, έχουν πάρθει ή όχι ακόμα?
2: Δεν έχουν πάρθει, αλλά ας πούμε, λοιπόν, δεν βλέπω παραμονή εγώ.
0: Οκ.
2: Ο Παναθηναϊκός θα πάει για τερματοφύλακα το θεωρώ δεδομένο.
0: Ναι.
2: Άρα γιατί του Λαμπών. Μπορεί να πάει και για δεύτερο.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι και ο Τσάβες τώρα έχουμε φτάσει στο φινάλε και θα φύγει χωρίς να έχει έστω και ένα λεπτό συμμετοχής.
2: Δεν έχει τρέξει καθόλου. Έχουμε πει και πάλι, σε περίπτωση δεύτερο, πάντα να έχουμε στο μυαλό μας το όνομα του Χρυστογεώργου.
0: Ναι.
2: Τον οποίο από τότε έχει δείξει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Τον Περκάρο. Όπως επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι, εντάξει, προέχει το θέμα προπονητή, και ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει αρκετά την ελληνική αγορά. Μάλλον όχι την ελληνική, ποτέ διαφορετικά. Την αγορά Ελλήνων.
0: Okay.
2: Έχει ήδη, το έχει ήδη κάνει αυτά τα τελευταία δύο χρόνια, θέλει να το κάνει ακόμη περισσότερο. Ένας από αυτούς είναι ο Βλαχοδήμος. Λέω θα τον πάρει, λέω ότι σίγουρα το όνομά του παίζει και θα παίξει ξανά. Μπορεί και άλλοι παίκτες. Είναι πράγματα που θα τα δούμε, θα έρθει η ώρα. Απλά κάποιες πρώτες πληροφορίες έρχονται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα του προπονητή, ποτέ να τη βγήκαν με διάφορες. Δεν έχει κλείσει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βάλει ακόμα κάτω το να αποφασίσει για ποιο θα κινηθεί.
0: Okay.
2: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν με τη λήξη της ζώνης.
0: Εντάξει, καλά. Πλάκα-πλάκα η σεζόν σε δύο εβδομάδες, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες τελειώνει.
2: Ή θα γνωστοποιηθούν με τη λήξη.
0: Ναι. Ωραία. Σήμερα ρεπό.
2: Ναι, ρεπό.
0: Προετοιμασία που ουσιαστικά μπαίνει, ξεκινάει από αύριο.
2: Αυτό.
0: Σάντσες υπάρχει περίπτωση να προλάβει.
2: Θα τα αφήσω ανοιχτό.
0: Ωραία. Σιώπη θεωρώ.
2: Ο Σιώπης, ναι, ναι.
0: Πιο πιθανό
2: ναι,
0: γιατί μιλούσαμε για ίωση, έτσι.
2: Και ο Τίχετ το έχει γυρίσει μια πτύξη. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να παίξει τον Τέρμερ Νάιξ.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τώρα την επιλέξη.
0: Ναι, δεν ρωτώ από τώρα, έχουμε μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
2: Τι κρίσιμα έχουν τα σαστά για τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Καλά, ναι.
2: Θα σου πω τι εννοώ. Του είναι ότι, οκ, okay, να κλείσει τη χρονιά μια αξιοπρέπεια, αλλά κατά ψέμα το ενδιαφέρον εδώ στον Παναθηναϊκό είναι στην επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε μου.
2: Έγινε,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα. Τελικό αποτέλεσμα στο κλεισό του Καματερού, ΑΕΚ Ολυμπιακός 29-36, break στο break, 1-1 η σειρά των τελικών της Handball Premier. Τρίτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμη, πάει μετά τα μέσα του μήνα γιατί έχει υποχρεώσεις η εθνική ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Δωρεάν είσοδος στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 37 μετά τις 8, τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου. Δημήτρη.
1: Λίγα πράγματα. Βεβαίως, γρήγορα επιβεβαιώνεται η πληροφορία που δώσαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Για Κοσέλευ.
1: Ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης κάνει την προσπάθειά του.
0: Ναι.
1: Από σήμερα είναι στο γήπεδο κανονικά. Ατομικό πρόγραμμα μαζί με το Χατσίδη.
0: Okay.
1: Άρα ξεκινάει η εβδομάδα προπονήσεων με το Γιακουμάκη να μπαίνει, να δοκιμάζει και να ετοιμάζεται. Φυσικά τα τελικά τεστ θα γίνουν αργότερα στο τέλος της εβδομάδας.
0: Δηλαδή ακόμα και για Φάληρο.
1: Ναι, δεν είναι το πιο πιθανό,
0: ναι,
1: αλλά
0: okay.
1: Εντάξει, είναι μυϊκό πρόβλημα, κάνει ένα κύκλο. Θα κλείσει από θεραπεία κάποια στιγμή εφόσον βγάλει και 4-5 ατομικές προπονήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια, βεβαίως γίνονται μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας. Αλλά πράγματι μπήκε και προσπαθεί. Mm-hmm. Αυτό είπαμε ότι θα προσπαθήσει. Mm-hmm. Ότι δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει οριστικά η αγωνιστική περίοδος mm-hmm. για τον Γιακουμάκη, που όπως γνωρίζω είχε πραγματικά τρελαθεί και με τον τελικό τον οποίο έχασε του κυπέλου. Είναι η πρώτη ενδιαφέρουσα πληροφορία, όπως βεβαίως και ο Χατσίδης δοκιμάζει, εκείνος είναι ακόμα πιο σίγουρος mm-hmm. ότι θα επιστρέψει και θα ενισχύσει το ρόστερ του ΠΑΟΚ αυτή την τελευταία εβδομάδα, που στον πάγκο ΠΑΟΚ πλέον, όταν λείπει ο Καμαρά, λείπει ο Ντεσπότοφ, λείπει ο Λόβρεν, λείπει ο Χατσίδης, στον πάγκο περιορίζονται λύσεις, και πραγματικά το βλέπαμε και νωρίτερα, ο πάγκος του ΠΑΟΚ προχθές είναι πολύ πολύ νεανικός. Ναι. Με αρκετούς goalkeeper, με τον Παταούλα, με παίχτες που δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν. Θα χρειαστεί να δυναμώσει εν ώψη της τελευταίας εβδομάδας και να δούμε και για τον Γιακουμάκη αν καταφέρει να παίξει κάποια στιγμή και αυτός την άλλη εβδομάδα. Mm-hmm. Από σήμερα ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, έχουμε πολλές μέρες ακόμα φυσικά για την προετοιμασία του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Θα έβλεπες αλλαγές στο αρχικό σχήμα? Αν και είναι νωρίς
1: ακόμα.
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα. Ο Μεϊτέ, δεν ξέρω τον Μεϊτέ πώς τον βλέπει. Πραγματικά, σίγουρα χρειάζεται ρυθμό και παιχνίδια, αλλά να ρισκάρεις τόσο πολύ με έναν ανέτοιμο παίχτη, όχι να ρισκάρεις για τον ίδιο, για την ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πραγματικά προχθές ρίσκαρε που είχε τον Μεϊτέ στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μεϊτέ, ο ανέτοιμος, σωματικά τον βλέπουμε πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει.
0: Ναι, μπορεί να γίνει επιζήμιος.
1: Πραγματικά περπατάει.
0: Σωστά.
1: Ο Παλεύει δεν είναι... γιατί πονάει. Mm-hmm. Παλεύει, αλλά κάπου υπάρχει και η ομάδα. Εκεί ίσως. Το κάτω-κάτω δεν βγάζει και 3 μάτς σε 8 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Καμία περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Εκεί λοιπόν θα το ζυγίσει καρατά, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, και με τον Παυλέγκα που έχει επιστρέψει και με όλους τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Και μια ανακοίνωση από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, υπάρχει μια ένταση από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια γεγονότα από το κέντρο της πόλης με ΠΑΟΞΙΔΕΣ και Ηρακλειδής. Mm-hmm. Κατηγόρησε χθες ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής ΠΑΟΞΙΔΕΣ ότι δημιούργησαν επεισόδια στους χορτατζίδες, στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Απαντάει σήμερα ο ΠΑΟΚ και λέει ότι τα μόνα επεισόδια προκλήθηκαν από Ηρακλειδής που επιτέθηκαν σε ΠΑΟΞΙΔΕΣ που ήταν στο μνημείο του Νάσου. Γενικώς είναι λίγο παράξενα τα πράγματα. Την Κυριακή υπάρχει και μια πορεία προς το μνημείο του Νάσου από την Τούμπα. Νομίζω ότι γενικώς όλοι θα πρέπει να έχουν τον νου τους, γιατί είναι κρίμα να καταστραφούν και άλλες οικογένειες.
0: Σωστά. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η είδηση αυτή ότι στην επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα, στην έναρξη της προετοιμασίας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπήκαν στο γήπεδο και ο Χατσίδης και ο Γιακουμάκης και θα κάνουν την προσπάθειά τους ούτως ώστε να δώσουν το παρόν στο παιχνίδι της Κυριακής στο Φάλιρο, με περισσότερες πιθανότητες ο Χατσίδης, αλλά και ο Γιακουμάκης θα προσπαθήσει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Τελευταίο τρίλεπτο στην Βουλγαρία. Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτη 65-58. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στη νέα προσφορά χωρίς κατάδυση της BWIN διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γραμμή στο Πριγκιπάτο. Νίκος Ζέρβας για την περιγραφή του αγώνα Μονακό Ολυμπιακός.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Σαν Γκαστόν Μεντεστάν, όπου σε ένα λεπτό ακριβώς ο Ολυμπιακός έχει ραντεβού με την ιστορία. Έχει την πρόκληση να σκουπίσει την Μονακό και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει φυσικά στο Telecom Center Athens. Όλα έτοιμα, πεντάδες για τις δύο ομάδες, World Cup Dorsey, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό. Η Μονακό θα παίξει με Στράζελ, Τζέιμς, Ταρπέι, Λόσον Γκέιμ και Κεβάριους Χέιζ. Αυτή είναι η πέντε που επέλεξε ο Μάνουτσαρ Μαρκορισβίλη. Περίπου 4.500 φίλοι του μπάσκετ έχουν πάρει ήδη θέση στις κερκίδες για την 20η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Η Μονακό προηγείται με 19 συνολικά στις νίκες, ενώ τα μάτς που έχουν γίνει στο Πριγκιπάτο έχει 5 νίκες η ομάδα του Κυπεδούχη και μόλις 2 ο Ολυμπιακός, αυτήν της κανονικής περίοδου του 2024, αλλά και την πιο σημαντική, αυτή των play-off τη σεζόν 21-22, όπου πήραν προβάδισμα για το Final Four του Βελιγραδίου. Ο Σρέντεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο Ρόμπερτ Ρότερ Μόζερ από τη Γερμανία και ο Σαούλιους Ράτσιτς από την Λιθουανία είναι οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται με την λευκή εμφάνιση και το λευκό σορτσάκι, και τη Μονακό με την ολόμαυρη, μαύρη φανέλα και μαύρο σορτσάκι. Είναι τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό απέναντι σε μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των play-off και κυρίως να βάλει δύσκολα στην πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Ολυμπιακός, λόγω φυσικά και της Λισανδρίας που τη γνωρίζουμε από τον Γενάρη και μετά σιγά σιγά είναι συσσωρευμένη κόπωση και είναι λογικό να έχει συνέχεια απώλειες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, πρέπει για πρώτη φορά να κάνει 3-0 σε σειρά best of 5 και να σφραγίσει το εισιτήριο για το 5ο συνεχόμενο Final Four εδώ από το Πριγκιπάτο. Όλα έτοιμα, στο τζάμπολ θα είναι ο Μιλουτίνο με τον Blossom Game. Νικητής είναι ο Μιλουτίνο και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση με τον Dorsey να δίνει στον walk-up. Walk-up στο Βεζένκοφ. Βεζένκοφ ο οποίος κυνηγάει μερικές ανόδους τις κατηγορίες των rebound, θα τις αναφέρουμε. Στην συνέχεια walk-up. Μιλουτίνο στον Dorsey, ο Dorsey με τον Στράζελ απέναντί του. Προσφυγείται, βγαίνει ο Blossom Game στην αλλαγή, ο Dorsey μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει με floater airball από τον Dorsey, ο Tarpey μαζεύει το rebound. Η Μονακό στην πρώτη επίθεση της βραδιάς. Η Μονακό σίγουρα θα βγάλει αντίδραση, σίγουρα θα προσπαθήσει με ό,τι όπλα διαθέτει να κάνει μια εμφάνιση που να της δώσει ζωή στην σειρά. Ο Κεβάριος Χέιζ πετυχαίνει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και σε καμία περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να την υποτιμήσει. Γιατί αν την υποτιμήσει είναι πολύ πιθανό να παρατείνει την αγωνία και την παραμονή του εδώ στον Πριγκιπάτο. Βεζένκοφ από τη γωνία για τρεις αστοχή. Rebound τον Τάρπεϊ. Το Mike James οργανώνει την επίθεση της Μονακό. Το James είναι ο Dorsey, όχι ο Walk-up, τουλάχιστον σε αυτήν την άμυνα λόγω της ανισορροπίας που υπήρχε στην άμυνα του Ολυμπιακού. James με τον Dorsey. Ο James ο οποίος τιμωρήθηκε μία αγωνιστική με αναστολή. Θα βάλει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση 5-0. Μονακό μπαίνει καλά και δίνει ένα μήνυμα νωρίς νωρίς στον Ολυμπιακό ότι δεν πρόκειται να είναι τίποτα εύκολο. Walk-up. Θα ενώ επικεντρώνουμε τον Μιλουτίνο, φάουλ από τον Blossom Game. Ασφαλώς και υπάρχουν πολλοί σύνδεσμοι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Τον Ταχόλ ήταν παίκτης Μονακό και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός από το κοινό για την διετή παρουσία του την ομάδα του Πρικυπάτου. Ο Βετσέκο φτάνει την μπάλα από το Στράζε, ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ νωρά. Νομίζω ότι δεν αποκλείεται ο Μπαρτζόκας νωρίς νωρίς να καλέσει time out. Τράζελ. Αργά αργά με τον Γουόκα απέναντί του. Ο Στράζελ παίρνει το δεξί διάδρομο και σκοράρει 7-0. Με στολή περιπάτη δεν μπορείς να ανησυχήσεις. Καμία ομάδα ακόμη και αν έχει 8 παίκτες. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αλλάξει άμεσα ρυθμό και νοοτροφία. Ντόρσεϊ με τον Τζέιμς, ο Μπεζένκοφ. Μπεζένκοφ με τον Τάρπεϊ. Στο Στάρι ο Μπεζένκοφ δίνει στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3. Αστοχή, όχι, αστοχή. Με πολύ μεγάλη περιπέτεια το πρώτο κατά του Ολυμπιακού είναι τρίποντο. Με δράση τον Γουόκαπ 7-3. Τζέιμς με τον Γουόκαπ τον απέναντί του στην αλλαγή πάει ο Παπα-Νικολάου. Ο Τζέιμς τον το διάδρομο δίνει στον Κάρπεϊ. Καλή άμυνα από τον Παπα-Νικολάου. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την Μονακό. Τζέιμς τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλή άμυνα. Ο Στράζελ όμως είναι μόνος του. Εκτελεί για 3 αστοχή. Ο Μπεζέγκοφ παίρνει το αμυντικό rebound. Θέλει άλλα 2 για να ξεπεράσει τον Γιώργο Πρίντεζη. Ντόρσεϊ στο Μιλουτίνοφ. Αστοχή ο Μιλουτίνοφ. Εξεπαφή. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound με τον Ντόρσεϊ. Περισσεύει από τον Χέις. Φτάρει για 3. Μάικ Τζέιμς. Καυτός. 2 στα 2 και η Μονακό ανακτά προβάδισμα 7 πόντων. 13 με τον Μάικ Τζέιμς πρωταγωνιστή. Το σκοράρισμα. Γουόκαπ. Μιλουτίνοφ. Ξανά Γουόκαπ. Μπεζένκοφ για την απάντηση. Ούτε τώρα. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound. Τζέιμς για 3. Παρά λίγο. Μπαλαδοντούκα να το χαφέρει. Ο Παπα-Νικολάου μάντρεψε το rebound. Μια πολύ ωραία reverse. Στο Στράζελ, θα μπει μπροστά μέσα, Βεζένκοφ είναι μόνος του για την γωνία, αλλά δεν σου τα αργιά τρεις, δεν είναι στον walk-up. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, τώρα εκτελεί ο Παπα-Νικολάου και ευστοφεί 16 πανηγύρια από τους περίπου 400 οπαδούς του Ολυμπιακού που είναι στο Πρικυπάτο. Δύο λύσεις και οι δύο από τα 6.75 για τον Ολυμπιακό. Στράζελ, καλώς κλείνει του Κεβάριου Σχέης, κλέβει ο walk-up. Την πάσα δύναμη στην πλευρά του Στράζελ, ο Παπα-Νικολάου, ο εκνηδιασμός. Βεζένκοφ κόβεται εντυπωσιακά από τον Κεβάριου Σχέη. Ο Ολυμπιακός κάνει εδώ ευκαιρία να σκοράρει, αλλά υπάρχει challenge εγώ την αίσθηση. Υποστηρίζει ο Βεζένκοφ ότι η μπάλα έχει χτυπήσει το ταμπλό. Εννοείται ότι δεν έχω κάποιο replay στο παλαιολιθικής εποχής. Σαν Γκαστόν Μεντεσάν δεν υπάρχει, είναι τέτοιες πολυτέλειες. Μικρή σημασία. Ο Μπαρτζόκας δεν ξοδεύει το challenge νωρίς. Ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα για 16 δευτερόλεπτα. Walk-up τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ απέναντί του. Ξανά Ντόρσεϊ. Walk-up. Βεζένκοφ για 3. Για το πρώτο του ούτε τώρα. Ο Παπα-Νικολάου μαζεύει το rebound. Δίνει στον Walk-up. Ντόρσεϊ με τον Τάρπεϊ. Ο Ντόρσεϊ εκτελεί για 3 μπροστά στον Τάρπεϊ. Βιαστικές επιθέσεις του Ολυμπιακού. Κακές επιθέσεις. Αλλά ευτυχώς τώρα η μπάλα από τα χέρια του Στράζελ. Ξανά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Μιλουτίνοφ στον walk-up. Walk-up στον Βεζένκοφ, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει την φάση με floater. Ένα ακόμη άστοχο από τον MVP της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. 0 στα 5 και ο Βεζένκοφ και μείον 6 στην αξιολόγηση. Σπάνιο, η αλήθεια είναι. Καμένη επίθεση όμως και για την Μονακό, η οποία βιάστηκε. Μένει το 16 υπέρ των Μονεγάσκων, 5-33 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ στον Γουόκα από Ολυμπιακός δεν έχει τροποδοτήσει καθόλου τον Μιλουτίνο. Και αυτό είναι λάθος. Τώρα το πρώτο καλάθι του Μπεζένκοφ από την ασίστ του Γουόκα. 18. Με δημιουργό τον Γουόκα και εκτελεστή ο Μπεζένκοφ. Στάρπεϊ στον Τζέιμς. Τζέιμς τον Γουόκα. Τώρα παίρνει την αλλαγή που ήθελε ο Μιλουτίνοφ, είναι μπροστά στον Τζέιμς. Ο Στράζελ έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3 από τη γωνία μέσα. Ο Ταρόν Blossom Game, ο οποίος εδώ και περίπου 2 εβδομάδες έχει συμφωνήσει με το Dubai. Και αρκετοί παίκτες της Μονακό έχουν ήδη βρει τις επόμενες ομάδες τους. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν στην Μπαρσελόνα και βάζει σχέση στη Φενέρ Μπαχτέ. Μιλουτίνοφ, ωραία πάση στον Γουόκαπ. Γουόκαπ για 3 από τη γωνία, μάλιστα. Ο Τόμας Γουόκαπ. Είναι λίρα 100 πίσω από τα 6.75 στη σειρά. Έβαλε 3 τρίποντα στο game 2. 2 απόψε. 13-11. με εκτελεσή τον Thomas Walkup James με τον Τόρση απέναντι του. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Το διατρίσα από τον Τάρπε Ιέρμπολ, ο οποίος στην σειρά έχει κρατήσει Μονακό πολύ πιο κάτω μέσω όρους, μια ομάδα που σκόραρε 90 πόντους στην κανονική περίοδο, βάζει 67 τα δύο πρώτα παιχνίδια και τον play-off. Το Μονακό μάζεται 21,2 assist, μοιράζει 16,5, ενώ είναι πολύ πιο άσχημο στα τρίποντα, νομίζω 35,6 στην κανονική περίοδο, 17,1 στα δύο πρώτα παιχνίδια τον play-off. Τηλεοπτικό time-out με το σκορ στο 13-11 υπέρ της Μονακό, 4,15 πίσω δόλες στην πρώτη περίοδο Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 13-11 λοιπόν προηγείται η Μονακό του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολύ άσχημα ποσοστά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. 1 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή, 6 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, και 3 assist συν ένα κλέψιμο για 2 λάθη. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, τελευταία δευτερόλεπτα στο Μπότευγκραντ της Βουλγαρίας. Η Χάπουελ προηγείται 72-66 της Ρεάλ Μαδρίτης και βρίσκεται πολύ κοντά στο να μειώσει την σειρά σε 2-1. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σόου των cheerleaders και ο Σαλ Γκαστό με The Sun. Επιστρέφουν οι δύο πεντάδες χωρίς αλλαγές από τον Ολυμπιακό. Μίζο Γουόκαπ, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνο. Νο και η Μονακό συνεχίζει με James Trazzle, Tarpey, Case και Blossom Game. Για να δούμε, 13-11, ενδεχώς μπήκε κάπως νοφρά. Έχει αρχίσει να ισορροπεί, φάουλ του Ντόρση πάνω στον Trazzle, δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά πρέπει να χρησιμοποιεί καλύτερα τα φάουλ του απόψε. Καταναφέρει ο James τον Strazzle. Ο Strazzle με τον Dorsey απέναντί του, θα σουτάρει από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει. Rebound του Παπα-Νικολάου. Καλή δουλειά από τον αρχηγό στα rebound και λίγο προσπαθεί να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Dorsey κλείνεται από τον Blossom Game. Δίνει στον Walk από ποιος παίζει ένα ωραίο high-low με τον Βεζένκο. Φέρεται όμως ο Tarpey και κλέβει πατώντας στη γραμμή. Μπαλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 9 δευτερόλεπτα. Ο Χέις στον πάγκο στη θέση του Μπεγαρίν, ο οποίος θα παίξει κατά συνθήκη σέντερ. Έξω και ο Tarpey, μέσα ο Κόμπο. Μαρκοζιβίλη ενεργοποιεί το σχήμα με τους τρεις κοντούς, και Στράντελ και Τζέιμς και ο Κόμπο. Και νομίζω θα το δούμε και πολύ ώρα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ. Walk-up. Βεζένκοφ βγαίνει από τα screen, ξανά στο walk-up. Τρίποντα από τον walk-up, κακό όμως αυτό. Ο Κόμπο στον εκμηδιασμό. Πολύ ωραία πάσα στο Blossom Game. Καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο για την Μονακό 15-11. Από την κακή εκτέλεση του walk-up. Ποιος πλέον έχει 2 στα 3. Ντόρση στο Μιλουτίνοφ. Walk-up ξανά ελεύθερος. Ούτε τώρα ο Μιλουτίνοφ παλεύει, ο Βεζένκοφ να σου κερδίσει το θετικό rebound και σκοράρει. <15-13. Το Κόμπο με τον Παπα-Νικολάου. Ο Κόμπο έξω στον Blossom Game. Blossom Game για 3, σας το κει. Rebound από τον Τόρση. Διαχώς έχει ευκαιρία να εσωπαρίσει και να προσπεράσει. Για πρώτη φορά απόψε ο Τόρση πάει όλο τον δρόμο και με το πρώτο του καλάθι απόψε εσωπαρίζει. 15-15 είναι, ετοιμάζεται και ο Εβαν Φουρνιέ για να μπει στο πάρκε. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Στράζελ στον Blossom Game. Blossom Game με τον Μιλουτίνο, φωστάρι, πετάει την μπάλα πολύ άσχημο. Τελείωμα από το φόβο του κόψηματος. Το walk-up σε επίθεση προβαδίσματος για τους ερυθρόλευκους. Ο Μιλουτίνοφ είναι με τον Blossom Game, ποστάρι. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το μισμάτσο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ έξω στον walk-up. Walk-up ξανά για 3, τρίτο τρίποντο από τον Τεξανό. Σε τομερή βραδιά ο walk-up από την περίμετρο 18 15 με την δεύτερη ασίστ του Νίκολα Μιλουτίνο. Πρώτο προβάδισμα στη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Blossom Game. Αρχίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού πλέον να παίρνουν θάρρος. Όπως λέμε, Blossom Game κάνει λάθος. Ο Ντόρση στον εφημιασμό, εύκολο καλάθι, 20-15. Time out από τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλη. Ο Ολυμπιακός μετά το νοφρό πρώτο τρίλεπτο έχει σοβαρευτεί, έχει βρει λύση στην άμυνα του, έχει βρει τρία τρίποντα από τον Thomas Walkup και έχει για πρώτη φορά συν 5 στην καρδιά Τάσο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Kobe Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 15-20, Μονακό Ολυμπιακός, τελικό αποτέλεσμα, Χάπελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 76-69 στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας. Οι Ισραηλινοί έβγαλαν αντίδραση, νίκησαν τους, τη Βασίλισσα, μείωσαν τη σειρά σε 2-1 και παραμένει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Jones και Bryant οι κορυφαίοι για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, οι οποίοι πέτυχαν από 19 πόντους. Ο Bryant για ένα rebound έχασε το double-double, καθώς τέλειωσε το παιχνίδι με 9, 7 είχε ο Jones. Και από την άλλη, για την Βασίλισσα διασώθηκε ο Lyles, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους συν 5 rebound. Οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν στο ίδιο γήπεδο, στο ουδέτερο του Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας, το βράδυ της Πέμπτης. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
2: Λοιπόν, άρχισε ξανά το μάτς με τον Νέντοβιτς, είναι το νέο πρόσωπο στην πέταλα της Μονακό, πήγε για ξεκούραση ο Στράζελ. James με τον Walkup απέναντι του. Ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, οι προσυμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Ο Κόμπο αστοχή. Όχι, ο Κόμπο με τον Φουρνιέ, ο Στράτελ. Συμπαίκτης Εθνικής Γαλλίας με τον Φουρνιέ. Πρώτο καλάθι από τον Έλιο Κόμπο. Αυτό δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα. Το μέλλον του έχει τελειώσει λίγο το συμβολέο του. Βεζένκοφ για τρεις. Αστοχή. Ο Χολ, ο οποίος έχει μπει στην Ελλάδα του Ολυμπιακού, παίρνει το θετικό rebound. Walkup. Μάλιστα, 4 τρίποντα από τον Thomas Walkup. Αυτό κι αν είναι συνθήκη που αλλάζει άρδιν τα δεδομένα της βραδιάς. Ναι, καυτός ο Thomas Walkup με 4-5 από την περίμετρο. Σκληρό φαουλ του Φουρνιέ, τον Κόμπο. Στην 6 για τον Walkup, ο οποίος εκμεταλλεύεται πλήρως και την δημιουργία που έχει ο Ολυμπιακός. Από μέσα προς τα έξω, διαβάζει όλα τα μισμάτς, η μπάλα είναι είτε στο Χολ είτε στο Μιλουτίνο, οι οποίοι τις πάνε πάρα πολύ γρήγορα προς τα έξω, αλλά φυσικά και το Άντερ, που όλες οι άμυνες τον παίζουν με ένα πολύ βελτιωμένο ποσοστό από το δεύτερο γύρο και έπειτα προϊόν πολλής δουλειάς από τον Thomas Walkup. Ο Νέντοβιτς αστοχή για 3, μαζεύει το rebound του Walkup. Κακώς δείχνει να απλοποιεί τα πράγματα όσο περνάει η ώρα. Και φυσικά ο χρόνος είναι υπέρ του, καθώς όσο κουράζονται οι 8 παίχτες της Μονακό, τόσο πιο πολλά χαμηλά πράγματα. Όλοι με τον Οκόμπο μισμάτς, Παπα-Νικολάου για 3 από την κορυφή, γιατί όχι. Δεύτερο τρίποντο και για τον Κώστα Παπα-Νικολάου, Ολυμπιακός έχει 6 στα 12 και τα 6 από 2 παίχτες που δεν θεωρούνται οι καλύτεροι σούτερ του. Να αναφέρομαι στον Walkup και στον Παπα-Νικολάου. Στην 9 για πρώτη φορά ο James με τον Φουρνιέ. Θα δώσω τον Κόμπο. Ο Κόμπο στο τέλος του χρόνου, έχω την αίσθηση ότι δεν μετράει το καλάθι. Εξαιρετική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Τέλος πρώτης περίοδου, με τη διαφορά να είναι στο υψηλότερο σημείο της, 26-17 υπέρ του Ολυμπιακού, που στρίχει είναι 15-2 επιμέρους στο τελευταίο τετράλεπτο. 26-17 επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Εδώ στο Σαλκάστον με τη Σάνα.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Kombi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην bwin είναι αλλιώς. Στην bwin παίζεις με extra-extra large αποδόσεις, build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Θυμίζω λίγο νωρίτερα στο Μπότευγκρατ της Βουλγαρίας η Χάπολ Τελαβίβ νίκησε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε την σειρά σε 2-1. Τελικά αυτό που λέγαμε ότι είχαμε 4 σειρές στο 2-0, δεν έχει ξανασυμβεί να λήξουν, να τελειώσουν όλες με σκούπα, και ήδη από το πρώτο ζευγάρι έσπασε αυτό. Η Χάπολ έβγαλε αντίδραση και πήγε τη σειρά σε τέταρτο μάτς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης. Μονακό Ολυμπιακός 17-26 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Όλα έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι σε 20 δευτερόλεπτα. Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολλά και από τα 5 παιδικά rebound που έχει μαζέψει την ώρα που δεν έχει χάσει κανένα ο ίδιος. Έχει 2 λάθη για 7 assist, μόλις 3 assist για ετάρτη μαλάτους. Η Μονακό που συνεχίζει το παιχνίδι με ο Κόμπο, Κέις, Βεγαρή, Νέντοβιτς και Στράζελ. Ολυμπιακός με 2 νέες εισόδους στην πεντάδα, τον Τζόζεφ και τον Πίτερς αντί του Βόκαμπ και του Βεζένκοφ. Οι υπόλοιποι είναι Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου και Χολ. Ο αρχηγός μένει στο παιχνίδι και για την συνέχεια του αγώνα ο Κόμπο στον Νέντοβιτς. Αλλή πάσα στον Κεβάριου Σιέιζ, ο οποίος αδειάζει την άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά σοχή σε ένα μάλλον εύκολο σουτ. Μαζεύει το rebound ο Χολ και ο Τζόζεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Πάει στο ένα συναντίον ενός, ο Τζόζεφ βγάζει έξω το Φουρνιέ. Σου διατρίσα το Φουρνιέ από τη γωνία, καλάθι. 29-17, ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα ξεμακραίνει. Έχει περάσει το κλειδί στην φύλη του Telecom Center και έχει αρχίσει και το γυρίζει. Μένουν ακόμα μια-δυο στροφές για να μπει και μέσα στο άντρο του αιωνίου αντιπάλου. Ο Κόμπο με τον Χολ. Νέντοβιτς. Νέντοβιτς βγαίνει προς τα μέσα. Εύκολο καλάθι για τον Νεμανιά Νέντοβιτς. 19-29. Πρώτο καλάθι για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκού, τον Ολυμπία Μιλάνο. Φάουλ τώρα που κάνει ο Νέντοβιτς. Μονακό όπως είναι φυσικό αποφεύγει να κάνει φάουλ μόλις δεύτερο στην βραδιά. Αυτό έχει τη λογικότητα, εξήγησε ότι πρέπει να βγει το rotation. Μια ομάδα που έπαιξε την Κυριακή το βράδυ με το Στρασβούργο έχοντας 7 παίκτες, καθώς και τον Μπεγαρίν έπαιξε και ό,τι άλλο έπαθε την θλάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μάτς είχε παράταση και 48 ώρες μετά παίζει μάτς Ευρωλίγκας. Η διαφορά βέβαια είναι ότι στο γαλλικό πρωτάθλημα υπάρχουν 3-4 πιτσιρικάδες, έφηβοι, οι οποίοι για κατανόητο λόγο δεν τελειώθηκαν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Για να υπάρχει έτσι ένα κανονικό rotation τουλάχιστον. Ο Τζόζεφ, 4 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα τελειώσει την μπάλα με φλόουτερ, με ταμπλό, φοβερή ενέργεια από τον πολύπειρο NBA, ο οποίος είναι πανέτοιμος πλέον για την πρόκληση του Final Four. 31-19 συν 12 με τον Τζόζεφ να έχει ήδη ένα καλάθι και μία assist στο μάτς. Θυμάζει και το Μακίσικ. Ο coach Μπαρτζόκας στον Παπα-Νικολάου κλέβει. Ο Φουρνιέ στον εφηλιασμό περί φάουλ από τον Ακόμπο. Μακίσικ θα πάρει τη θέση του Παπα-Νικολάου. Σας πάει για τις πρώτες ανάσες στον πάγκο. Καθόλου κακή δουλειά από τον αρχηγό. 6 πόντι, μία assist, 3 rebound και ένα κλέψιμο. Είναι μάλιστα μαζί με τον Γουόκαπ η πρώτη σε αξιολόγηση παίκτες του Ολυμπιακού. Κατά χειροκροτήτα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που έχουν καταλάβει σχεδόν όλο το διάστημα που είναι πάνω από τον πάγκο της ομάδας, αλλά και στο πέταλο αριστερά. Έκτοχος ο Φουρνιέ στην πρώτη, 32-19. Ολυμπιακός ο οποίος εκτός έδρας φέτος έχει 10 νίκες και 9 ήττες. Μονακό 15 νίκες και 5 ήττες στο Σαν Γκαστόν Μεντεσάν. 33-19 συν 14 με τον Ολυμπιακό που ξαναλέω μετά το τρίτο λεπτό έχει σοβαρευτεί πλήρως. Και βάριος χέρι στον Ακόμπο. Ωραίες σταυρωτές έξω στον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς προσποιείται στο Μακίσιτ. Ήταν για 3 αστοχή. Rebound από τον Φουρνιέ. Ο Μονακό έχει 3-9 πίσω από την γραμμή. Ο Ολυμπιακός 7-13. Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει μπροστά μέσα. Φοβερή πάσα στον Χολ. Καλάθι και φάουλ από την εκπληκτική δημιουργία του κόρη Τζόζεφ. Και την άμεση εκτέλεση του Τζόντα Χολ. 35-19 συν 16 7-44 πριν από το φινάλε του ημιχρόνου εδώ στο Σαν Γκαστόμεντε Σαν. Ο Ολυμπιακός βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πλουσιοποιήσει την κατάσταση και να γυρίσει αύριο το μεσημέρι έχοντας την πρόκριση στις αποσκευές. Ο Χολ ας το σκίσει στην βολή.

Ένα παιδί που το ξέρει καλά ο Σάρας από την Ζάλγκυρης. Γυρολογός ο Κεβαριουσκής Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Μονακό. Και τώρα κατά πάσα πιθανότητα στη Φενέρ που τρομερή ανάγκη από πεντάρια. Από τη στιγμή που ανανέωσε και ο Τούρ με τη Χάπουελ, είναι πολύ δύσκολο το να βρίσουμε. Μου κάνω σέντερ στην αγορά, 560 τύχη, να έχει Μιλουτίνο, να έχει Τζόμπς, να έχει Χολ, να έχει Κεφάλ. Γεια στις δύο από τον Κεβάριους Σκέις, 20-35. Ζόζεφ με τον Στράζελ απέναντί του, ο Φουρνιέ θα πάρει την μπάλα με τον Οκόμπο. Περίσκει από τον Πίτερς, τον Μπεγαρίν πάνω στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ σουτάρει για τρεις μπροστά στον Μπεγαρίν, απίστευτο σε Φουρνιέ. Στη σειρά των play-off, σαν να πάτει, σαν να διακόπτει και να μπήκε σε mood επιτυχίας. Μια μέτρια σεζόν ο Φουρνιέ στα play-off είναι άλλος παίκτης πραγματικά. Ο Κόμπο, ωραίο πλικεντρών με τον Κεβάριου Σκέιτ, να η πρώτη εντυπωσιακή φάση της Μονακό απόψε, 22-38 το pick and roll ο Κόμπο και Κεβάριου Σκέιτ. Αυτή είναι λογικό σε διαφορά, είναι στους 16-18, μπορούσε να χαλαρώνει και άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στον Πίτερ Φάουλ, χαμηλά του Μπεγαρίν. Δύο βολές. Λάθος μου. Ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης επέδειξε ότι ήταν στην προσπάθεια του Πίτερς και σε Ρότερ Μόζερ. Και ο Πίτερς λοιπόν στην γραμμή. Τον έναν έντομο τσίκα της Ομπάκου για να επανέλθει ο Τζέιμς. Ο Πίτερς θα σορκεί στην πρώτη. Ένα στέξι που είχε κοντά στο 90% στην Ευρωλίγκα από την γραμμή. Μια στις δύο, 22-39. Διακόσμιο δεδομένα αν συνεχίσει έτσι. Ο φλερτάρι με την κάτω στάρα. Κάτι που δεν κατάφερε στο Σάντερ της Οφηλίας. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς γενικότερα στην Ευρωλίγκα και ο χρυσό κατεστάρος της Ολυμπιακός. Blossom Games. Ωραία γυρίζει. Κόβει αντικανονικά λένε οι διαιτητές. Ο Πίτερς, ο Χολ με συγχωρείτε. 24-39. Το Blossom Games έχει 7 πόντους. 6-13 ο Μάρκο Ισβίλη. Το ζει με ένταση, δίνει οδηγίες. Σαν να λέω είναι άξια συγχαρητηρίων η Μονακό για αυτό που έκανε φέτος από κάθε στιγμή και μετά. Είναι υπέρβαση και που είναι εδώ. Φουρνιέ στον Μακίσικ. Μακίσικ με τον Τζέιμς. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Πίτερς. Πίτερς για τρεις από τα δεξιά, ναι. 42-24. Με τον Πίτερς να σκοράρει το πρώτο καλά εντός παιδιάς. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος σουτάρει καλύτερα την μπάλα από τα 6-75 παρά στα δίποτα. 9-15 τρίποτα έχουν το κεφαλαιοκεί. 6-11 τρίποτα προφανώς. Χωρίς καμία πίεση να σουτάρεις. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Καλά του κεφάλαιο από τον Στράζελ. 26-42. Μένουν 5-39. Μα και εσύ πάει κάποιες οδηγίες στον πάγκο από τον Μπαρτζόκα για το πώς θα αντιμετωπίζει το μαρκάρισμα του Στάζελ. Στη γραμμή ο Στράζελ θα ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο. 27-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Σταθερά εδώ και αρκετή ώρα. Τζόζεφ στο Μακίσικ Πίτερς. Ξανά Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ με τον Blossom Game δίνει στον Πίτερς. Ο Πίτερς γυρίζει φάουλ και παραλίγο και καλάθι. Ναι. Χαρακτηριστικό πόσο ζει ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει καμία χαλαρότητα. Σηκώθηκαν όλοι να πανηγυρίσουν το φάουλ που κέρδισε ο Πίτερς. Πήγαν να τον σηκώσουν αμέσως. Δύο βολές για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σιγά σιγά κάνει αισθητή την παρουσία του. Σε ένα βράδυ μάλιστα από ο Βεζένκοφ έχει μείνει χαμηλά, από πολύ άστοχος. Εύστοχος ο Πίτερς. 27-43. Αρχίζει σιγά σιγά και

0: Σιγοψιθυρίζεται από τους φίλους του Ολυμπιακού που το βράδυ και το βραδάκι όταν έχουμε πια το κρυφτεί. 27-44. Ο Πίτερ στους 6. Η Μονακό στην επίθεση με τον Στράζελ. Στράζελ στον Φουρνιέ ουσιαστικά. Ένα ακόμη λάθος. Μακίστικ καρφώνει εντυπωσιακά στον εφηδιασμό. Τρομερή φάση από τον πάντα αθλητικό Σακίλ Μακίστικ όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Συν 19 για τον Ολυμπιακό. 27-46 James πάσα. Αδύναμη στη πλευρά στον Στράζελ. Ο ίδιος στον Blossom Game. Blossom Game για 3 καλάθι. Πρώτος διψήφιος της Μόνακο, ο Τζαρόν Μπλόσον Γκέιμ, θα είναι τους 10. Μια λύση μετά από αρκετή ώρα από την περίμετρο για την Μόνακο. Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, άστοχος. Ο Τζέιμς μαζεύει το rebound, βγάζει στον Οκόμπο, 3 με ένα εφηδιασμός. Ο Οκόμπο πάει την μπάλα στα πόδια του Μακίστρικ και τώρα είναι εφηδιασμός 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χόλ στο Φουρνιέ, Φουρνιέ για 3, μάλιστα 49-30. Ο πλοπολιβόλο Εύαν Φουρνιέ παίρνει την σκυτάλη από τον Τόμας Φόκαπ και ακούει το όνομά του ρυθμικά από τους 400 Έλληνες που είναι στο Σαλ Γκαστόν με Ντεσάν. 10 εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό. Σκορ 49-30, 4-21 πριν το ημίχρονο. Τηλεοπτικό time out, επιστρέφουμε σε 2 λεπτά στον πριγκιπάτο.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 30-49 Μονακό Ολυμπιακός, 4-21 για το ημίχρονο. Τώρα εσείς ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο. Τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο στη Μεσσηνία. Ντρισμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτση, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

0: Ολυμπιακός 6 από τα 6,75. Ολυμπιακός έχει 10 στα 17 τρίποντα, 58,8%. Σχεδόν ίδιο είναι και το ποσοστό στα δίποντα, 58,3 με 7 στα 12. Επίσης έχουν οι Ερυθρόλευκοι 5 στις 7 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, και ήδη σε 10, σκάρτα 16 λεπτά, 15 assist συν 5 κλεψίματα για μόλις 2 λάθη. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Άρχισε ξανά το παιχνίδι με τον Οκόμπο. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Tyreek Jones αντί του Hall. Ο μόνος που δεν έχει μπει δηλαδή είναι ο Morris. Ο Κεβάριος Χέις, φάουλ του Peters. Πρώτο φάουλ του Alec Peters, δύο βολές για τον Κεβάριος Χέις. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του μικρόν έχει αγγίξει τους 50 πόντους. Στο πάγκο ο Φουρνιέ για να μπει ο Ντόρσεϊ ξανά. Ασφαλώς και ο Μπαρτζόκας νομίζω δεν πρόκειται να κουράσει κάποιον παίκτη του πάνω από 20-22 maximum λεπτά στο ψηφιακό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έλεγα τάση ότι είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία και στα 5 συνεχόμενα Final Four. Πολλά δείχνουν ότι κλειδώνει σήμερα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει εύκολη δουλειά στα play-off και εξαργυρώνει με κάποιο τρόπο,
0: ναι, την πρωτιά,
1: την πρωτιά του.
0: Σωστά.
1: Ναι, γιατί ακριβώς ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια του 21-22 με τη Μονακό. Ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια με την Φενέρμπαξε. Όντως ήταν πρώτος εκεί ο Ολυμπιακός 22-23. Οκ, το 23-24 πέρασε με μειονέκτημα απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Αλλά και πέρσι νομίζω ότι έχοντας πρωτιά, το να παίξει με τη Ριάλ δεν ήταν και το πιο καλό. Τζόσεφ για τρεις. Αστοχό, χαλάει κάπως το ποσοστό του Ολυμπιακού που είσαι από τα 6,75. Αυτή τη στιγμή είναι στο 60%. James με τον Tyreek Jones. Στα 4 μέτρα αστοχή ο James. Μάλλον από υπερβολική συγγραφή. Να ετοιμάζει και τον Βετζέγκο ο Μπαρτζόκας. Ασφαλώς δεν είναι ότι το εξαργύρωσε αυτό το πολύ καλό του φίνις στη σεζόν και τον πολύ καλό δεύτερο του γύρο, παίρνοντας μια ομάδα με ελαφριά φανέλα να το πω, αλλά οι καταστάσεις έχουν κάνει τη Μονακό να είναι έτσι. Μακίσικ και αυτός για τρεις και αυτός μέσα. Τεχνική ποινή στον Blossom Game. 52-31. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτυρήθηκε για κάτι ο Blossom Game. Μας έχει ότι δέχτηκε και τεχνική ποινή ή προειδοποίηση. Τεχνική ποινή στον... όχι, όχι, είναι στον Dorsey. Η τεχνική ποινή, όχι στον Blossom Game, δεν το έχω. Ναι. Ο Dorsey διαμαρτυρήθηκε για φάουλ.
0: Α, οκ.
1: Ο James θα εκτελέσει την υποβολή της τεχνικής ποινής, θα την βάλει. Κάνει τους 7 ο Mark James, ο τελευταίος του παιχνίδι, όπως όλα δείχνει. Με τη Μονακό στην Ευρωλίγκα. Διαφορά στους 20, 32-52. Ο Κόμπο. Τον James, ο James είναι με τον Joseph. Πάει για βοήθεια ο Βεζένκοφ. Ο Blossom Game γίνεται από δέκτης μπάλας. Ωραία. Πάσα από μέσα προς τα έξω και τρίποντο από τον Στράζελ. Εδώ το μισό καλάθι ανήκει στον Blossom Game, ο οποίος λειτουργώντας ως σκαλοπάτι στην κορυφή της ρακέτας μοίρασε πολύ σωστά την μπάλα στον Στράζελ. Φοβερή πάσα του Μακίσικ, ο Βεζένκοφ. Ο Tyreek Jones χαλάει μια ασίστ του Βεζένκοφ πάρα πολύ εύκολα. Να είναι μόνος με το καλά του Tyreek Jones και αστόχησε το κόμπο για τρεις. Και αυτό μέσα θα εμάω τον Μπαρτζόκα τώρα, ο οποίος βλέπει να επαναλαμβάνεται αυτή η χαλαρότητα του πρώτου τριλέπτου. Η διαφορά πέφτει από τους 21 στους 14 και αμέσως ο Μπαρτζόκας καλεί τα εμάω. 38-52, 2-31 για το ημίχρονο Μπάσο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το αθλητικό στοίχημα στην Big Win άλλαξε επίπεδο. Με το Big Win Player Pro Powered by Opta ζει στη δράση καθαρά και ζωντανά με νέο ανανεωμένο live streaming και head-to-head στατιστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες του Ολυμπιακού από το time out του Coach Μπαρτζόκα. Ζόζεφ, Τόρσεϊ, Βεζένκοφ, Μακίσικ και Ταϊρίκ Τζόουνς είναι οι πέντε. Ο Μονακό είναι με ο Κόμπο, Μπλόσομ, Γεμχέι, Στράζελ και Τζέιμς. 2-28 ακόμη. Ο Τζόζεφ με τον Στράζελ. Μονακό έχει συγκυρώσει τα μοδικά της φάουλ. Βεζένκοφ, τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς δίνει στον Μακίση για να επιστρέψει, ετοιμάζει να επιστρέψει και ο Γουόκαπ. Βεζένκοφ στον Ταϊρίκ Τζόουνς αυτή τη φορά θα πάρει το maximum από την πολύ καλή πάση του Βεζένκοφ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς καλάθι και φάουλ. Φάουλ από τον Οκόμπο. Δεύτερο, ίδιο Στράζελ έχει μπει στην ζώνη της... Όχι, διορθώνω. Στο ένα φάουλ ο Στράζελ, δύο έχει ο Κόμπο. Και από ένα η Blossom Game Στράζελ, Χέις, Μπεγκαρίν και Νέντοβιτς. Θα ρίξω όμως στη γραμμή. Άψογος, 38-55, επιστόματος και το κοινό. Στο Μονακό μπορεί να είναι το πιο θανατικό που υπάρχει, εννοείται. Μια ομάδα που ουσιαστικά τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει επιστρέψει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο με την κατάκτηση του EuroCup και την είσοδο της στην Ευρωλίγκα. Φάουλ του EuroCup στον James. Τελευταίο ομαδικό που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο. Παρότι λοιπόν υπάρχει απογοήτευση, έχουν γεμίσει σήμερα τις λίγο στρέσιν αλήθεια θέσεις του Σάλγκα Σόμπρεζαν. Δεν έχει γεμίσει ασφυκτικά το γήπεδο. Περίπου 4.500 άνθρωποι σε ένα γήπεδο που είναι χτισμένο κάτω από το Λουιντέ, το ποδοσφαιρικό, σε Μονακό και χρησιμοποιήθηκε ως το προπονητήριο της Dream Team του 1992 στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουν γίνει επικά παιχνίδια εδώ ανάμεσα σε Τζόνσον, Μπέρντ, Τζόρνταν. Νομίζω ότι αν είχαν πονή τίξα μίλαγαν. Ο Κόμπο, άστοχο το φλότερ, επιθετικό rebound από τον ίδιο όμως. Ωραία πάσα του James στον Blossom Game. Blossom Game για 3, αστοχή ψηλά το rebound από τον Ταϊρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός έχει ελέγξει το αμυντικό του rebound. Με χάσει μόλις 2. Από μια ομάδα που είναι αρκετά δραστήρια σε αυτό. Φέτος ο Τάρπεϊ κλέβει από τον πολύ κακό σήμερα Βεζένκο. Ο James τελειώνει με airball τον εφηδιασμό μάλιστα. Μακίσικ στον Dorsey. Dorsey εκτελεί... Ναι. Πρώτο τρίποντο του Tyler Dorsey στη βραδιά. Δεν μπορούσε να λείπει αυτός από την ομοβροντία. 12 στα 20 και ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι ποσοστό κανονικού αγώνα. Τα 12 εύστοχα. 58-38. Αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός θα κάνει και ρεκόρ στα τρίποντα. Είναι δεδομένο. Θυμάζει και το Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας. Dorsey μπαίνει προς τα μέσα με τον Τάρτεϊ. Βγάζει έξω στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Τζόουνς στον Μακίσικ. Μακίσικ τέκεται στο τάρι μπροστά στον Οκόμπο για 3 μέσα και αυτό από τον εξαιρετικό στα play-off Σακίλ Μακίσικ στους 8. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να γίνει αλλαγή για τον Μόρις. Ξέρω αν πάρει time out ο Μπαρτζόκας. 22 δευτερόλεπτα υπάρχει απόκληση 8 δευτερολέπτων. Ολυμπιακός στο συν 23 στη μέγιστη διαφορά απόψε. James με τον Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 5,5, καλάθι. 40-61 και time out από τον coach Μπαρτζόκα. Όχι φυσικά γιατί το επιτάσσει η διαφορά, αλλά για να δοκιμάσει μια special κατάσταση σε αυτά τα 8,3 δευτερόλεπτα που απομένουν εν όψη της συνέχειας της σεζόν. Τάσο.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, 40-61, λίγα δε 8 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο. Νομίζω ο Ολυμπιακός κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό και αν είναι στοιχειοδός, σοβαρός και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θα έχει το παραμικρό πρόβλημα να σκουπίσει τη σειρά και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα δηλώσει την παρουσία της στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center 22 και 24 Ιουλίου. Ιουλίου, 24 Μαΐου. Καλοκαιρινό το έκανα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα και πάλι.
1: Λοιπόν, για να δούμε την ειδική κατάσταση που ετοίμασε ο Κος Μπαρτζόκας με Μόρις, Ντόρσεϊ, Μακίσικ, Βεζένκο και τα Ερικ Τζόνς, κάτι στον πάγκο Walkup. Στράζελ, Τάρπε, Μπεγαρίν, Τζέιμς και Μπλόσομ και είναι οι πέντε της Μονακό. Μακίσικ με τον Τζέιμς στέκεται στα 44 μέτρα, δεν νομίζω ότι ετοίμασε αυτό. Ο Τζόνς παίρνει το θετικό rebound, αστοχή εξ επαφής. Τέλος ημιχρόνου, Μονακό 40, Ολυμπιακός 61. Απέχει 20 λεπτά από το 15ο Final Four της ιστορίας του και 5ο συνεχόμενο. Τα λέμε σε 14-15 λεπτά με τον Ολυμπιακό να τελειώνει με σύν 21 έχοντας 18 assist για 3 λάθη και ένα φοβερό ποσοστό τρίποδα 13 στα 21 για τους ερυθρόλευκους μετά το πρώτο τρίλεπτο. Νομίζω ότι κάνουν απλά επίδειξη δύναμης όπως αναμενόταν στο Σαλ Γκαστόν Μεντεσάν.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στεριτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
1: Κάτι που έχει να κάνει με το ρεπορτάζ από την Ισπανία. Εντάξει, τώρα η Βαλένθια έτσι πως τα έκανε με τη συμπεριφορά της, με τη συμπεριφορά των αθλητών και όλων γενικότερα των παρατρεχάμενων εκεί πέρα.
10: ήταν πραγματικά, το έλεγα για τις προηγούμενες ημέρες, ήταν πραγματικά πολύ προκλητική. Και χωρίς λόγο κιόλας, έτσι. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε τόσο μεγάλη ένταση. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα play-off. Κρίνονται προκρίσεις εδώ πέρα, κρίνονται πράγματα.
0: Διακυβεύονται πολλά.
10: Ναι, ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, αυτό που σε επίπεδο αγωνιστικών νέων είναι ότι δεν προέκυψε κάποιο απρόπτο, οπότε μόνος Λούκας είναι απόν από το αυριανό μάτς και μένει να δουν ποιος ακόμη από την 12ο Αταμάν, έτσι. Ως Λούκας ο οποίος θα κάνει προσπάθειά του για να είναι διαθέσιμος στο Final Four, αν θα αναβρεθεί και ο Παναθηναϊκός. Αυτός είναι ο στόχος δηλαδή για τον αρχηγό του Τριφυλιού. Και κατά τα άλλα, εντάξει, τώρα αυτό που νομίζω έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι στο αυριανό μάτς, όταν αφορά το αυριανό μάτς, να μπει από την αρχή αγριεμένος, από την αρχή με μάτι που γυαλίζει, να μην αφήσει η Βαλένθια περιθώρια αμφισβήτησης, έτσι. Να μην την αφήσει να ελπίζει ότι...
0: Να νιώσει συμβολικά.
10: Να μην... Ναι. Να μείνει ζωντανή στο πνεύμα της πρόκρισης.
0: Δύο ερωτήματα. Επειδή είπες πριν θα αποφασίσει για το ποιους θα κόψει. Πιστεύεις ότι θα ισχύσει το στον ποδόσφαιρο λέμε δεκάδα που κερδίζει, δωδεκάδα που κέρδισε που έκανε το 2-0 δεν θα αλλάξει?
10: Πολύ πιθανό.
0: Να μείνει δηλαδή έξω γιατί... Καλαϊτζάκης πάλι.
10: Ναι, γιατί πήρε πράγματα, το λέγαμε και χθες, από σχεδόν όλους τους παίκτες που χρησιμοποιήσε τα μάτς και στα δύο μάτς, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παράπονο. Εντάξει, μόνο το Λιόπουλος δεν έπαιξε, αλλά το Λιόπουλος στην ουσία είναι σαν να είναι ο τέταρτος γκάρτ. Και έτσι σε μια περίπτωση που χρειαστεί παραστεί ανάγκη, να το πούμε έτσι, γι' αυτό τον έχει στην δωδεκάδα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι... Βέβαια, τα μάνα, εντάξει, πολλές φορές ξέρεις κάνει τις εκπλήξεις του.
0: Ναι, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, όταν πριν ξεκινήσει η σειρά, τον αφήσει τον Καλαϊτζάκη έξω και έχοντας εικόνα από το μάτς της κανονικής περίοδου, ναι, λες έκπληξη, λες γιατί, τι σκέφτεται, τι έχει στο μυαλό του. Προφανώς ναι. Κάτι παραπάνω ήξερε.
10: Κάτι παραπάνω ήξερε και επειδή το βλέπεις παίξεις καθημερινά στην προπόνηση,
0: ναι, που
10: τους βλέπουμε, είδες με τον Γκριγκόνης, του βγήκε στο πρώτο μάτς, έτσι. Ναι. Δώσε πράγματα ολοφάνως. Οπότε ναι, νομίζω ότι έτσι θα πάει Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
10: Και η δεύτερη ερώτηση.
0: Η δεύτερη ερώτηση, υποθετική έτσι, αν είχες να διαλέξεις τρόπο για να νικήσει και να τελειώσει τη σειρά αύριο, θα επέλεγες με τον τρόπο που έγινε την περασμένη Τρίτη ή την περασμένη Πέμπτη? Είδες.
10: Καλό ερώτημα.
0: Γιατί το έκανε με δύο διαφορετικούς τρόπους, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το πρώτο πήρε με την άμυνα, το άλλο με την επίδεση. Πήγε 100 πλάς το μάτς. Με την παράταση μένα, αλλά...
10: Σε αυτές τις περιπτώσεις και δεν μετράει τώρα ο τρόπος.
0: Καλά, ναι, εντάξει, παιδί μου.
10: Εδώ να γίνει δουλειά.
0: Μπράβο, να γίνει 3-0, να ξεμπερδεύουμε.
10: Όπως έγινε και στα δύο πρώτα μάτς. Που επαναλαμβάνω, για μένα αυτό που έχει σημασία πέρα από το 2-0 του Παναθηναϊκού είναι η εικόνα της ομάδας. Η εικόνα της ομάδας Αταμάν, των παικτών του Αταμάν, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Ήταν ένας Παναθηναϊκός που ξέρετε, τον είχαμε δει τη φετινή ζωή με μικρές εξαιρέσεις. Και έδειξε, ρε παιδί μου, ότι όταν ζορίζουν, ασύγουν τα γάλατα που λέμε, όταν ζορίζουν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο του και έχει και τους παίκτες που μπορούν να τον πάρουν από το χεράκι και να τον οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι.
0: Ωραία. Φαντάζομαι εισιτήριο ότι για δείγμα, έτσι.
10: Ναι, όχι, και αυτά τα λίγα που λέγαμε χθες εξαφανίστηκαν. Και μιας και το ανέφερε, θα έχει και ενδιαφέρον από τακτικής να δούμε τι διαφορετικό μπορούν να παρουσιάσουν τώρα οι προπονητές, έτσι.
0: Ναι.
10: Σε σχέση με τα δύο πρώτα μάτς. Γιατί είδαμε διαφορετικά πράγματα και στα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο Αταμάν ήταν ο μεγάλος κερδισμένος. Να δούμε τώρα κατά πόσο μπορείς να απαντήσει ο Μαρτίνεθ και αν ο Παναθηναϊκός θα έχει τις δικές του απαντήσεις από τη δική του πλευρά, έτσι.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
10: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τη Βαλένθια στο Telecom Center. 9 και 4 το τζάμπολ αυτού του αγώνα. Το άλλο παιχνίδι που θα γίνει αύριο είναι στην Ζαλγίριο Αρένα στις 8 με την Ζάλγκυρης να υποδέχεται την Φενέρμπαχτσέ. Η τουρκική ομάδα σε αυτό το ζευγάρι είναι αυτή που έχει κάνει το 2-0, που έχει εκμεταλλευτεί στον απόλυτο βαθμό την έδρα της και θέλει να σκουπίσει την σειρά. Από την άλλη, οι Λιθουανοί θέλουν, όπως έκανε και η Χάπολη σήμερα, να βγάλουν αντίδραση, να μειώσουν και να παραμείνουν ζωντανοί, να κρατήσουν ζωντανό το όνειρο του Final Four. Σε περιβάλλον μπάσκετ η αποστολή της ΑΕΚ πλήρης, αφού και ο Νάναλη προπονήθηκε κανονικά, ξεπέρασε το διάστημα που τον κράτησε εκτός από το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περίοδου στην στίγμα GBL με τον Ολυμπιακό, ταξίδεψε το απόγευμα για την Ισπανία εν ώψη της συμμετοχής στο Final Four του Basketball Champions League για τον ημιτελικό της Πέμπτης με την Μάλαγα στις 10. Ρίτα Στενερίφη το άλλο ζευγάρι, πρώτος χρονικά ημιτελικός που θα γίνει στις 7. Και η δυσάρεστη, να το πω έτσι, είδηση της ημέρας από το χώρο του μπάσκετ έχει να κάνει με τον θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία μόλις 62 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Τεράστια μορφή για το παγκόσμιο μπάσκετ, Πορτορικανός, πέρασε και από την Ελλάδα αγωνιζόμενος στην Λάρισα, στο Ηράκλειο και φυσικά στον Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το κύπελο Κόρατς του 1997. Το όνομά του γράφτηκε στην ιστορία των κίτρινων σε αυτό τον αλυσμόνητο τελικό στην Προύσα.

σε περιβάλλον ποδοσφαίρου, βραδιά είναι, έχει και Champions League απόψε. Βγαίνει το πρώτο, πρώτος φιναλίστ του τελικού της 30ης Μαΐου στην Βουδαπέστη. Arsenal εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates. Στη ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Μικέλ Αρτέτα θα παρατάξει τους κανονιέριδες με, με 4-2-3-1. Το Ράγια στα γκολπόστ. Τετράδα στην άμυνα, από δεξιά προς τα αριστερά, White, Saliba, Gabriel και Καλαφιόρη. Στην μεσαία γραμμή ο Λούις Σκέλι με τον Ντέκλαν Ράις. Και μπροστά στο δεξί φτερό ο Σάκα, στο αριστερό ο Τροσάρ και ο Έζε πίσω από τον Γιόκερες. Από την άλλη ο Ντιέγκο Σιμεώνε παρατάσει τους Ρόκι Μπλάνκος με 4-4-2. Ο Μπλακ στην εστία. Πιούμπιλ στο δεξί άκρο της άμυνας, Ρουγκέρι στο αριστερό με Λενορμάν και Χάντσκο τα δύο στόπερ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής Κόκε και Γιορέντε, Σιμεώνε δεξιά, Λούκμαν αριστερά και μπροστά επιθετικό δίδυμο Γκρίεσμαν με Άλβαρες.

0: Λοιπόν, είπαμε και τις εντεκάδες του ημιτελικού του Champions League στο Λονδίνο σε 19 λεπτά από τώρα η Σέντρα. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός 40-61. Πλέον μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Η μπάλα στο παρκέ και εσύ έχεις την καλύτερη θέση με το live streaming. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Πριγκιπάτο Νίκος Ζέρβας για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου.
2: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να αρχίσει το match ξανά στο Σαν Γκαστό με The Sun. Είμαι στο Ολυμπιακός, προηγείται 61-40 με ένα μπασκετικό ρεστάλ. Από το τρίτο λεπτό και μετά της αναμέτρησης, όπου βρέθηκε να χάνει με 13, δεν ευνηδιάστηκε. Έσχισε την άμυνά του, άρχισε να έχει πολύ καλύτερες λύσεις στην επίθεση και έχει βάλει τις βάσεις για την σκούπα, για το 3-0 απέναντι στην αξιόμαχη Μονακό. Walk-up Dorsey, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ, οι πέντε του Ολυμπιακού. James, ο Κόμπο, Blossom Gain, Hayes και Νέντοβιτς, οι πέντε για τον manager Μαρκο Ισβίλη. James με τον Κόκα απέναντι του πριν προς τα μέσα, εκτελεί τα 2 μέτρα σε χ. Ήταν τους 11. Ο Mike James είναι πρώτος σκόρερ της Μονακό και ο δεύτερος ψηφιότητας. Μετά τον Τζαρόν Blossom Gain για τον Ολυμπιακό, 12 ο Γόκα, 7 ο Τόρση, 11 ο Φουρνί, 8 ο Μακίση. Τελείωσε με 13-21 τρίποντα και 18 ασίστ για 3 λάθη. Λάθος του Παπα-Νικολάου. Η προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Μιλουτίνο, ο οποίος δεν έχει πάρει παρά μόνο μία μπάλα. Νέντοβιτς για 3, αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ και υπάρχει σταμάτημα του αγώνα. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Πάντως ο Βεζένκοφ με αυτό το αμυντικό rebound που μάζεψε έφτασε τα 3 στην αναμέτρηση, έφτασε τα 1065 συνολικά και είναι πλέον 12ος, αφήνοντας πίσω τον Γιώργο Πριντεζή. Τρομακτικό με διάλο. Τώρα ο Βεζένκοφ με τον Νέντοβιτ θα στοχίσει. Θετικό rebound από τον Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου στο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Νέντοβιτ. Ένα milestone για τον Βεζένκοφ, ο οποίος ξεπερνάει τον Πρίντεζη, όντας συμπαίκτες για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και σίγουρα σε πολλά πράγματα μέντορας του. Τώρα θα πάει στην γραμμή από το φάουλ του Νέμανια Νέντοβιτς. Παράλληλα ο Βεζένκοφ έχει ξεπεράσει και τον Κλέμπερν συνολικά στα rebound. Είναι 17ος στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Τώρα σημειώνει τον 5ο του πόντο, 2-9 σήμερα ο Βεζένκοφ. Μετά από εκπληκτικά 2 πρώτα παιχνίδια που είχε 20,5 πόντους μέσω όρο. 2-2. Κάνει τους 6 και επαναφέρει διαφορά στους 21, 63-42 μπροστά ο Ολυμπιακός. Ο Κόμπο με τον Ντόρσεϊ απέναντί του, James με τον Γουόκαπ, δυναμικό χετζάου του Βεζένκοφ, ωραία κυκλοφορία όμως από την Μονακό. Blossom Game από τα 4 μέτρα καλά αυτή. Ο Blossom Game στους 12 και ο Μπαρτζόκας παράπονα για την άμυνα. Γουόκα περνάει τον Νέντοβιτς, δίνει έξω στον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Οκόμπο, μπαίνει προς τα μέσα, κακή πάσα στα πόδια του Βεζένκοφ. Ο Γουόκα σώζει την κατοχή, μένουν μόλις 3 δευτερόλεπτα όμως για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ στο τέλος του χρόνου το βάζει αλλά δεν μετράει. Και ήταν φλίαρος ο Ολυμπιακός με κακές αποστάσεις, με έλλειψη πρωτοβουλίας, να το πω έτσι, γιατί το έστοχο μεν σου του Ντόρσεϊ δεν αμετρήσει. Ο Κόμπο, Blossom Game, ξανά ο Κόμπο, φάουλ του Ντόρσεϊ, τρίτο φάουλ του Ντόρσεϊ, που έχει και μια τεχνική ποινή. Ο Μπαρτζόκας αμέσως σηκώνει τον Φουρνιέ. Ντόρσιτ. Αυτός δεν θέλει ο Ντόρσιτ να χρεωθεί με τον τέταρτο φάουλ. Μάλιστα, κασκαδεύει το κεφάλι του Ντόρσιτ, του λέει δεν πειράζει. Ξανά λοιπόν ο Φουρνιέ που και αυτός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση στο πρώτο μέρος με 3-4 τρίποτα και 2 ασίς. James με τον walk-up ξανά βγαίνει σε τζάου το Βεζένκοφ, αλλά χάνει το Blossom Game και έτσι ο James το διαβάζει, ταΐζει για μια ακόμη φορά τον Blossom Game, ο οποίος κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στα play-off. Έχει φτάσει στους 14-46-63, διαφορά στους 17 για να το μάνει Μονακό, έχει κάτι να δώσει στο μάτς. Βεζένκοφ στον Παπα-Νικολάου, τη στάζουν και οι δύο, ωραία συνεργασία όμως, καλά τι. Ασίστ Παπα-Νικολάου νούμερο 4. Διακόσμιος ήταν πλέον της 20 ασίστ σε 23 λεπτά παιχνιδιού. Φάουλ επιθετικό του και Βάριους Χέιτς. Πάνω στο σκριν που επιχείρησε. Παπα-Νικολάου εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα με 6 πόντους, 4 ασίστ, 3 rebound, ένα κλέψιμο και 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Walk-up με τον Νέντοβιτς, ο Φουρνιέ απέναντι στον Οφόμπο. Θα πάρει σύν από τον Βεζένκοφ, θα δώσει ξανά στο walk-up. Ο Κεβάριος Χέιτς κάνει το deflection. Στη συνεργασία που πήγαν να στήσουν walk-up με Βεζένκοφ μένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ φοβερή πάσα του walk-up, καλάθι. Υψήφιος και ο Βεζένκοφ από την φοβερή δημιουργία του Thomas Walkup. Ξανά η διαφορά πάνω από τους 20. 46-67 και όσο περνάνε τα λεπτά όλο ένα και πλησιάζει το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Ο James από τα 4 μέτρα μεγάλο καλάθι. Ο James στους 13. Walkup με τον Νέντοβιτς. Walkup. Αλλαγές στο Blossom Game, Μιλουτίνοφ θα σφάρει από το γραμμή των ελευθερών βολών. Να, ένα καλάθι για τον Μιλουτίνοφ το πρώτο. Και αυτό με σουτάκι, ο κόμπο για τρεις. Άστοχος, rebound από τον Βεζένκοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Πάολο Τζέιμς το παραδέχεται. Πάνω στον Εβαν Φουρνιέ. Ο Μπεγαρίνα αντί του Blossom Game για να πάρει κάποιες ανάθεσεις ο Blossom Game. Ο Γόκα που επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ δίνει στον Γόκα. Γόκα στον Βεζένκοφ, ο οποίος έχει μισμάτς με τον Οκόμπο. Στο χαμηλό πόστ ο Βεζένκοφ βγάζει στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για τρεις. Αστοχή φάουλ που κερδίζει ο Βεζένκοφ στη διεκδίκηση από τον Οκόμπο. Τέταρτο ομαδικό της Μονακό, από το επόμενο εκτελεί βολές. Ο Ολυμπιακός ζεσταίνεται ξανά η ερυθρολευκή εξέδρα εδώ στο Σαν Γκαστό με τη Σαν. Ο Γόκαμπ στο Φουρνιέ. Έχει προστάρει ξανά ο Βεζένκοφ στον Οκόμπο. Δεν τον βλέπει ο Φουρνιέ. Προστάρει για τρεις, να στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν προλαβαίνει όμως, πατάει τη γραμμή και έτσι η διαφορά παραμένει στους 21 πόντους, 5 και 26 για το φινάλε ενός αγώνα που δείχνει να ελέγχει απόλυτα ο Ολυμπιακός και να κλειδώνει σιγά σιγά το 3-0 και τη σκούπα κλέψιμο του Βεζένκοφ, ο οποίος θα αντεβάσει και την μπάλα με τον Μπεγκαρίνα απέναντι του Παπα-Νικολάου στον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πολύ εύκολο λέει up. 13 πόντοι του Γάλλου και time out του Μάνου Τσαρμακοϊσβίλη με τη διαφορά να έχει πάει στη μέγιστη τιμή της, το σύν 23. 71 Ολυμπιακός, 48 η Μονακό, 5 και 2 για το φινάλε της τρίτης περίοδου.
1: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα η Live Casino. Το παιχνίδι στην Big Win ξεκινά χωρίς κατάθεση με 1.355 δώρα και ακόμα ένα σούπερ δώρο. διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το sold out Final Four της EuroLeague. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 12 στα 20 δίποντα, 13 στα 23 τρίποντα, 8 στις 10 βολές, 24 rebound, των οποίων τα 8 επιθετικά και 22 assist, συν 6 κλεψίματα για μόλις 5 λάθη. Από την άλλη, η Μονακό έχει 13 στα 19 δίποντα, 6 στα 17 τρίποντα, 4 στις 6 βολές, 12 rebound, 2 από αυτά επιθετικά και 11 assist, συν 3 κλεψίματα για 8 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η προσφορά χωρίς κατάθεση είναι στα καλύτερά της, με 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και 1.355 δώρα για παιχνίδι σε στοίχημα και live casino. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
1: Πάλι ξεκινά το παιχνίδι με τον James να δίνει στον Οκόμπο. Ο Νέντοβιτς με τον Παπα-Νικολάου μπαίνει προς τα μέσα, ο Σέρβος δίνει στον Κεβάριο Χέιτς, καλάθι και φάουλ από τον Χέιτς. Ο Παπα-Νικολάου απορεί. Η άμυνα ψηλά είναι καθαρή, νομίζω ότι έκανε φάουλ με το αριστερό του πόδι, έτσι όπως και βάλει ο αρχηγός στο σώμα του. Έτσι ο Κεβάριο Χέιτς που έχει κάνει ένα συμπαθητικό παιχνίδι με 8 πόντους, 3 rebound. Θα πάει στην γραμμή, έχει και ένα κλέψιμο και μια τάπα και γενικότερα έχει περιορίσει τη δράση των πλουτίνων από το Βαριστίες. Αν και, ξαναλέω, ο βασικότερος λόγος που δεν έχει κάνει κάτι φοβερό και τρομερό πλουτίνο είναι ότι δεν πάει πέρα από αυτόν. Φάουλ του Νέντοβιτς αχρίαστο πάνω στον Γουόκαπ γιατί ήταν το πέμπτο μαντικό. Έτσι ο Τόμας Γουόκαπ που άνοιξε τον δρόμο με τα τρίποντά του στην πρώτη περίοδο θα πάει στη γραμμή για να συνδεθεί ξανά με το καλάθι μετά από αυτή τη ώρα. Θα βάλει την πρώτη, φτάνει στους 13. Πρώτος σκόρερ μαζί με τον Φουρνιέ. Ο Γουόκαπ, ο οποίος την πέμπτη του σεζόν με τον Ολυμπιακό έχει 5 στα 5. Όπως όλα δείχνουν, Final Four, απίστευτο. Σπάνιο. James. Τον Νέντοβιτς. Νέντοβιτς στον Μπεγκαρίν. Ο James ξανά. Επιθετικό φάουλ του Κεβάριου Σιέις, σε κάθαρο φάουλ πάνω στον Γουόκαπ, τρίτο του Κεβάριου Σιέις, πολύ σκληρό φάουλ πάνω στο σκριν. Διαφορά στους 22 με τον Ολυμπιακό πλέον να φλερτάρει με τη μέγιστη, τη μύτη σαν απλά ευστοχήσει σε αυτή την επίθεση, ακόμη και σε ένα δίποντο. Στο πίσω και η μπάλα τώρα. Εδώ σου πήρε αρκετό στην Ευρώπη, σωμερή ζεστή εδώ στο Σάρκα στον Μελισάν, παρότι έξω έχει 17-18 βαθμούς, είναι υπόγειο ουσιαστικά με πολύ φωτισμό, χαμηλοτάβανο γήπεδο, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χάρη της Μονακό που επιτρέπεται να παίξει αυτό το γήπεδο. Ο Κόμπο κλέβει από μπροστά, από τη λάθος πάσα του Φουρνιέ. Ο Κεβάριος Χέις στον εμβλιασμό δίνει στον Στράζελ, Μπεγκαρίν, κάνει μόνο στην μπαλά. Την προσπάθειά του να γυρίσει το κορμί του και να απειλήσει το καλάθι του Ολυμπιακού, ο Μπεγκαρίν αστόχησε. 10 τα λάθη της Μονακό. Γενικότερα στη σειρά πάρα πολλά λάθη για τους Μονεγάσκους. Ο Τάρπεϊ επιστρέφει, αντί του Οκόμπο. Πιέζει σε όλο το γήπεδο Μονακό, απορώ γιατί το κάνει. Έτσι μην είναι και πολλές δυνάμεις μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα 14 λεπτά. Φουρνιέ. Στον Γουόκαπ ο οποίος έχει ποστάρει τον Στράζελ. Βγαίνει ένα σύνο Βεζέγκοφ, ο Γουόκαπ δεν του δίνει την μπάλα. Μιλουτίνοφ στον Φουρνιέ, ξανά Γουόκαπ. Ο Μιλουτίνοφ τώρα είναι με τον Τάρπεϊ, γυρίζει σου τάρι για δύο. Απίστευτος Μιλουτίνοφ, έχει βάλει δύο κατάφια όλα με fade away. 75-51. Αφού δεν μου δίνετε την μπάλα σου λέει ο Σέρβος, θα στάρω από μακριά. Τάπα τώρα από τον Μιλουτίνοφ, ο Βεζέγκοφ στον Φουρνιέ. Τουρνιέ για 3 στον ευνηδιασμό, αφήστε στα πράγματα από το Γάλλο στο Πριχυπάτο, 78-51 συν 27 πλέον. Νομίζω ότι όσο και αν σεβόμαστε στον αθλητισμό τον αντίπαλο και τη Μονακό, τα πράγματα είναι τυπική διαδικασία. Τρίποντο και φάουλ από τον Στράζελ. Πάτησε εδώ ο Παπα-Νικολάου και μπήκε στον κυλίντρο του. Ο Στράζελ έδωσε μια ανάσα στην Μονακό με αυτόν τον goal foul, επανέρχεται το Blossom Game. Μια goal με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συγκέντρωση, αλλά και μια ακόμα καλή εμφάνιση. τα έχει 13 λεπτά από την εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Final Four της Αθήνας. Ο Στράζελ θα βάλει και τη βολή. Θα μειώσει στους 23. 55-78 walk-up. Walk-up με τον Στράζελ. Ωραία πάσα στο Βερζένκοφ. Γυρίζει ο Βερζένκοφ. Αστοχή. Μάλιστα. 4 στα 12 πλέον. Μπεγκαρίν. Λέβει ο Παπα-Νικολάου. Ευνηδιασμός. Walk-up. Βεζένκοφ για 3 στον ευνηδιασμό. Ούτε τώρα. Από τον Βεζένκοφ, ο οποίος το ψάχνει, το εκβιάζει, δεν του βγαίνει, αλλά δεν στοιχίζει. Τον Ολυμπιακό. Ο Στράζελ, ένα ακόμη τον φάουλ. Με θύμα τον Παπα-Νικολάου. Μπαρτζόκας έξαλλος. Θέλει να είναι σοβαροί οι παίκτες σου. Δεν θέλει να δίνουν δικαιώματα. Διαφορά από τους 27 με ένα 6-0 που μπορεί να γίνει και 7-0 από τον Στράζελ. Πέφτει από τους 27 στους 20. Ετοιμάζει τον Μακίσικ καθώς ο Παπα-Νικολάου συμπλήρωσε 3 φάουλ. Ο Στράζελ θα βάλει την βολή. Ο αρχηγός στον πάγκο. 6 πόντι, 4 ασίστ, 3 rebound. 2 κλεψίματα για τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πάει στον πάγκο. Walk up. Φουρνιέ. Στον walk up. Καλή άμυνα από μπροστά του Στράζελ. Γέμισε τον walk up απέναντι του. Μονακό αντιδρά. Φανείται ότι η διαφορά πήγε στους 27. Με λίγο καλύτερες άμυνες. Έχει καταφέρει να μειώσει τους 22 λεπτά ακόμη ο James. Με το Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Παίρνει φάουλ για 2 βολές από τον Φουρνιέ. Είναι και 57 ακόμη για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο James εκτελεί την πρώτη ευστοχή. Πάνε τους 14. Τώρα 15. Ο 9-0 το σέρι της Μονακό που πάει στο μείον 18 Στράζελ παραδείγμα να κλέψει από τον walk-up. Σαρφέι πέφτει με δύναμη στην μπάλα πραγματικά. Αξιοθαύμαστη η παίκτη της Μονακό. Φουρνιέ έτσι στο Μακίσικ. Μακίσικ για 3 σε στάση. Θα σε φύσει rebound από τον Blossom Game. Στράζελ για 3 στον ευνηδιασμό. Θα σε φύσει foul. Και κερδίζει ο Μακίσικ. Δεν υπάρχουν κάποιες αποδοκιμάσεις από τον κόσμο, ο οποίος είχε ενθουσιαστεί. Η διαφορά έπεσε από τους 27 στους 18, αλλά είναι ξεκάθαρο. Το φάουλ στον Μακίσικ, ο οποίος θα πάει και στη γραμμή, καθώς υπήρχε κατοχή για τον Ολυμπιακό, είχε εκτελεστεί το σύμπαν από την Μονακό. Και συμβάζει την πρώτη, θα είναι τους 9. Αν βάλει και την δεύτερη θα γίνει ο τέταρτος ψήφιος του Ολυμπιακού. 14 ο Γόκαρ, 10 ο Βεζένκο, 16 ο Φουρνιέ θυμίζω. Και στα όρια ο Μακίσικ, ο Ντόρση, με 9 και 7 από τους αντίστοιχα. Μέσα και η δεύτερη από τον Σακίλ Μακίσικ. Και αυτός με 5 συνεχόμενα Final Four, απλά ήταν παρόν και σε ομάδα που δεν κατάφερε να προκριθεί. Σεζόν 2021, Τζόσεφ αντί walk-up, η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού, νομίζω θα γίνει rotation και στην τέταρτη περίοδο. Μαγκίστηκε και εκτός από το όνομά του στην κορυφή των ξένων με τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα, είναι και ο ξένος με τα περισσότερα Final Four του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Με τον Blossom Game. Ωραία πάσα στον Μιλουτίνο. Πρώτη φορά που ταΐζει τον Μιλουτίνο επιτέλους. Εκεί που όταν την πάρει δύσκολα στο χεί. 82-60. Με τον Φουρνιέ να είναι στις 3 ασίστ. Στους 16 πόντους. Στράζελ. Διαφορά ξανά στους 22. Στράζελ. Πίσω στον Τάρπεϊ. Τάρπεϊ μπαίνει προς τα μέσα. Ένα πολύ εύκολο καλάθι. Δεν ακολούθησε η άμυνα. Μακίσικ. Την τελευταία ίσως επίθεση του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο. Πουρνιέ. Πουρνιέ με τον Τάρπεϊ. Εκτελεί από τα 5 μέτρα στοχή. Ο Στράζελ μαζεύει το rebound. Στάρει για 3 στον εφηδιασμό, αστοχή, rebound από τον Μιλουτίνοφ, αλλά το σκαπίλισμα της μπάλας, την μπάλα φτάνει στον Μπεγκαρίν. 62-82 και time out από τον Μπαρτζόκα ξανά για να οργανώσει μια τελευταία επίθεση 19 δευτερολέπτων και 6 δεκάτων. Διαφορά στους 18, 64-82, 10 λεπτά για να μπει σφραγίδα στο εισιτήριο για το Final Four του Ολυμπιακού.
2: Τζάμπολ στους αγώνες της EuroLeague με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Ειδικά στοιχήματα παικτών, Combi Plus και κορυφαίο live. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου στο Πριγκιπάτο. Ολυμπιακός είναι μπροστά με 18 πόντους. Είπαμε να είναι στοιχειοδός σοβαρός και στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four, πέμπτο διαδοχικό και 15ο στην ιστορία του. Θυμίζω νωρίτερα, Χάποελ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης 76-69. Οι Ισραηλοί μείωσαν σε 2-1 την σειρά. Πριν από 3 λεπτά είχαμε και την σέντρα στο Emirates, στο Λονδίνο, στην αναμέτρηση της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League, θυμίζω. Ρεβάνς του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Πάμε και πάλι στον Νίκο Ζέρβα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Λοιπόν, προσθέθηκε λίγος χρόνος από ό,τι βλέπω. 22 και 7 έχει ο Ολυμπιακός για να εκδηλώσει την επίθεσή του. Με Τζόζεφ Μακίσικ, Μετζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Ο Μονακό δεν έχει να δώσει φάουλ. Έχει συμπληρώσει προπολού τα 5. Φουρνιέ. Μπαίνει σύνα από τον Μιλουτίνο, δεν υπάρχει λόγος διασύνης, φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα. Ο Μιλουτίνο θα τοποθετηθεί από το Φουρνιέ, ξανά Φουρνιέ, μετά την πάση στο Μιλουτίνο, φαστοχή, rebound στην Μπεγκαρίν, τέλος. Στην τρίτη περίοδο 64-82, με την Μονακό να επικρατεί με 24-21 σε αυτή την περίοδο, αλλά στους εφημέρους το Μίσταλ στην Κίνα είναι πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει 12 πόντους από εθνιδιασμό, 19-6 από λάθη αντιπάλου και 13 από θετικά rebound. Τα λέμε σε 2 λεπτά. 64-82, ο Ολυμπιακός έχει να υπερασπιστεί ένα συν 18 στην τέταρτη περίοδο για να τελειώσει από απόψε τη δουλειά και να γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει σκούπα σε best of 5 σειρά Ευρωλίγκας.
0: Ωραία. 64-82 το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. Εγώ παραδίδω σκητάλη σε Fight Club. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος με Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στην Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Να είστε καλά.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
1: Πραγματικά ξαναλέω, αξίζουν συγχαρητήρια με το παίζουν 8 και 9 εδώ και 3-4 μήνες. Καλά του κεφάλαιο το Στρόγγελ. Μάλιστα. 69-82, μαγικό παιχνίδι από το Στράζελ στο δεύτερο εμίχρονο. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, και δεν κάνω, Στράζελ ήταν στους 6 πόντους το πρώτο μέρος, έχει βάλει ήδη 11. Βάζει και τη βολή, 70-82. Λόζεφ με τον Στράζελ, Μακίσικ με τον Γκέιν. Μονακό προσπαθεί

0: Πάουλ χαμηλά που κερδίζει ο Φουρνιέ από τον Μπεγαρίν. Ζητάει τάλεντ ο Φουρνιέ. Το Μπαρτζόκα του κάνει το χατερί. Ένα φάουλ το οποίο έγινε πίσω από το κέντρο. Δεν έχω άποψη. Και δεν έχω και replay. Για να δούμε αν μας δοθεί σε κάποια από τις οθόνες του Σάλγκας στον Μεντεσάν. Ο Φουρνιέ υποστηρίζει ότι είχε πιάσει την μπάλα και νομίζω θα δικαιωθεί, ναι. Έχει καταλάβει ο Φουρνιέ ότι πηγαίνει ο Μπεγκαρίν προς τα πάνω του και αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές ότι πρέπει επιτέλους να καταργηθεί. Πιάνει την μπάλα με τα δύο χέρια και κάνει ότι θα εκτελέσει. Νομίζω ότι θα δικαιωθεί το challenge, αλλά είναι πάγια άποψη μου αυτή. Ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός παίρνει βολές, αν πάρει τώρα έτσι, ότι επιτέλους πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον κανονισμό, γιατί κανείς παίκτης δεν μπορεί να μας πείσει ότι υπό κανονικές συνθήκες αυτό τώρα έπεσε το κέντρο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα δικαιωθεί το challenge που ζήτησε επιτακτικά ο Φουρνιέ και φυσικά δεν μπορούσε να αρνηθεί ο Μπαλτζόκας. Χαμηλά, μάλιστα. Νομίζω ότι είχε πιάσει την μπάλα ο Φουρνιέ, αλλά ξαναλέω, λίγη σημασία έχουν αυτά. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει.
1: Υπάρχει μια ζωή καμιά οδηγία αυτή, Νικόλα, προς τους διαιτητές, γιατί έβλεπα νωρίτερα και στο παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ αντίστοιχη φάση που είχε πιάσει την μπάλα ο παίχτης. Ήταν όμως πολύ πίσω από τη σέντρα και το δώσαν το φάουλ κάτω.
0: Καλά κάνανε. Μεταξύ μας τώρα έτσι.
2: Μεταξύ μας δεν έχει νόημα να είναι οδηγία, νόημα έχει να γίνει κανονισμός.
1: Ναι.
0: Ναι, να γίνει κανονισμός το καλοκαίρι να τελειώνουμε. Ο Πίτερς το παίρνει προσωπικά, βάζει δύο συνεχόμενα καλάθια και νομίζω ότι διαλύει όποιες αμύδρες ελπίδες και η Μονακό να μειώσει ακόμη περισσότερο και να κάνει λιγότερο το μάτς. Αλλά ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, ασφαλώς ο Ολυμπιακός μπορεί να πανηγυρίζει, ασφαλώς ήταν ανώτερος, ασφαλώς και εξαργυρώνει την εξαιρετική του κανονική περίοδο, αλλά και η Μονακό αξίζει συγχαρητήρια. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Εβαν Φουρνιέ, μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου μαζί με τον Γόκαπ. 19 πόντι, 3 ασίστ, 20 στην αξιολόγηση και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα όλα τα βράδια της κανονικής περίοδου, που ο Φουρνιέ δεν ήταν η καλύτερη του κατάσταση, ότι μην το φοβάστε όταν η μπάλα θα καίει, αυτός θα είναι εκεί. Εντυπωσιακό καρφό από τον Blossom Game τώρα. 72-89 με τον Blossom Game να έχει φτάσει στους 19 πόντους και να παλεύει μαζί με τον Στράζελ και τον James. Όσο μπορεί ο Τάρτε στον πάγκο, ο Κόμπο ξανά στη θέση του. Μια Μονακό που, όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, η μισή από αυτούς που παίζουν τώρα δεν θα είναι εδώ την νέα σεζόν. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και Μονακό. Έλεγα το μεσημέρι στο ρεπορτάζ μου στον Μπάμπε Χριστόγλου ότι ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Μονακό δεν μπορούν να απαντήσουν αυτή τη στιγμή αν θα είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν θα βρεθεί δηλαδή λύση στο διοικητικό πρόβλημα. Λάθος του Τζόζεφ, ο Στράζελ παίρνει αντιαθλητικό φάουλ από τον Τζόζεφ. Εξάλλος ο Μπαρτζόκας, την αυλεψία του Τζόζεφ, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι για να μην πέσει πάνω του Στράζελ τον πήρε αγκαλιά, αλλά αυτό είναι αντιαθλητικό. Και θα συζητηθεί τώρα, θα εκτελέσει και τρεις βολές ο Στράζελ, γιατί και αυτός έχει πιάσει την μπαλά όπως ο Φουρνιέ, πίσω από το κέντρο. Ο Τζόζεφ, νομίζω, βλέποντας την ορμή του Στράζελ και για να μην πέσει πάνω τον αγκάλιασε. Είναι ορισμός ο αντιαθλητικού το συγκεκριμένο. Ναι, το συζήτησαν τρεις βολές. Η μπαλά για την Μονακό, που ξαναλέω παλεύει για την τιμή της για να πέσει με το κεφάλι ψηλά. Μπαρτζόκας τώρα διαμαρτύρεται για τις βολές, έχω την αίσθηση. Τι του λέει ο διαιτητής, ότι αν θέλει να κάνω challenge, κάνε challenge, κάνε challenge. Ο Μπαρτζόκας σανταλάει και το δεύτερο του απόψε. Νομίζω ότι η αμφιβολία του προπονητή είναι αν θα είναι 2-3 βολές. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Κοίτα να σου πω, αν σκεφτούμε ότι πριν λίγο ένα παρόμοιο φάουλ δόθηκε κάτω, δεν έχει κανένα λόγο να δοθεί αυτό το φάουλ 3 βολές.
0: Ναι, δεν διαφωνώ και μάλιστα είναι και πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
1: Και είναι περίπου το ίδιο σημείο, δηλαδή είναι πολύ πίσω από τη σέντρα.
0: Ναι, στο αντίστοιχο.
1: Ναι, με παίχτες μπροστά του για να δώσει πάσα, θέλω να πω, δεν

0: προκύπτει. Αφού το δώσαν πριν κάτω, πρέπει και αυτό να δοθεί, κάτω. Να δοθεί δύο βολές για την αντιαθλητικό.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, δεν αποφεύγεται. Για δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές από το challenge του Κος Μπαρτζόκα. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει χαλαρώσει όπως είναι φυσιολογικό. Προηγήθηκε με 28 πόντους διαφορά. Εκείνη έχει πέσει στους 17 και ο Στράζελ είναι στη γραμμή για το αντιαθλητικό φάουλ του Τζόζεφ, το ξεκαθαρό. Για δύο ή τρεις βολές. Αντιαθλητικό, τρεις βολές. Επιμένει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Ρόντερ Μόζερ. Ο Στράζελ στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Γάλλο. Δύο στις δύο. Διορθώνω, ο Περούκα είναι αυτός που πήρε την απόφαση στο εξέταστο challenge. 74-89. Μέσα και η τρίτη. Διαφορά στους 14 ήταν η Μονακό εστοχή, μπορεί να πάει στους 11 και στους 12. Με 6 και 41 να απομένουν, χρειάζεται λίγη προσοχή ακόμη από τον Ολυμπιακό για να τελειώσει τη δουλειά. James ο Στράζελ. Ο James ξανά με το φουρνί απέναντι προς τα μέσα, βρίσκει τον Hall. Πολύ καλή άμυνα από τον Hall. Άστοχο το shoot James. Δεν θα ήταν εύκολο να σκοράρει μπροστά στην... στο τεντωμένο χέρι του Hall, ο οποίος κάνει και λίγο έτσι πλάκα στον James, είναι λίγο trash-talking, μπορεί να συμπαίκτες στην Μονακό. Hall στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, φοβερό pick and roll ανάμεσα σε Φουρνιέ και Hall, 75-91, μία ακόμη δημιουργία του Γάλλου. Ολυμπιακός συνολικά στις 27 assist και είχε 18 στο πρώτο ημίχρονο. Κόμπο με τον Hall απέναντί του, παίρνει φάουλ, βάζει και το καλάθι, το έλειο Κόμπο. Νομίζω ότι περίμενε περισσότερα ο Μάρκο Ισβίλια από τον Κόμπο γενικότερα στη σειρά. Είναι από τους υστερήσαντες νομίζω της Μονακό, 77-91, 5-52. Διαφορά στους 13. Δεν αλλάζει σχήμα ο Βαρτζόκας με Τζόζεφ, Πίτερς, Χολ, Κουρνιέ και Μακησί. Λογικό είναι να μην θέλει να φορτώσει κάποιους παίκτες του Τζόζεφ για τρεις. Αστοχή. Η μπάλα με σκαμπύλη του Τζέιμς πάει στον Πίτερς. Υπάρχει σφύριγμα για... Και ακριβώς. Αλλαγή του Στράζελ, ο οποίος νιώθει ενοχλήσεις στη μέση. Ναι, πιάνει το αριστερό μέρος της μέσης του, λογικό είναι. Έχει παίξει 28 λεπτά, παιδιά, από τα 34. Η συσσωρευμένη κόπος και η περιπροσπάθεια βγάζουν τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλον. Θυμίζω ότι έχασε τον Διάλο το Κυριακή το βράδυ στο μάτσο του Στρασβούργου η Μονακό. Γίνεται κάποιες ασκήσεις εκεί στον Στράζελ. Ας αρχιθούμε το παιδί να μην έχει τίποτα. Φουρνιέ με τον Μπεγκαρίν. Ο Φουρνιέ σου πιατρής από τη γωνία, κακό σου. Στην άκρη της του ταμπλό. Η Μονακό τρέχει, το παλεύει. Μπεγκαρίν, φάουλ, δύο βολές. Φάουλ από τον Τζόζεφ. Παραλίγο να βάλει το καλά τον Μπεγκαρίν. Και η Μονακό να φλερτάρει με την μείωση της διαφοράς στους 10. Ο Στράζελ πάει στα αποδυτήρια, μάλιστα. Κρίμα. Πονάει πολύ ο Στράζελ και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα ολοκληρώσει τη σεζόν η Μονακό, στο γαλλικό πρωτάθλημα κυρίως. Δύο βολές για τον Μπεγκαρίν. Βάλει την πρώτη. 79-91, ο Ολυμπιακός νόμιζε ότι είναι ξεκάθαρο ότι έχει πατήσει φρένο. Οι παίχτες του σκέφτονται και στα αδελφικά τους παίχτες της Μονακό. Και έχουν δώσει κάποια δικαιώματα. Αστοχή ο Μπεγκαρίν στην δεύτερη, ο Πίτερς μαζεύει το rebound. 5 και 13 ακόμη μια-δυο κατοχές ακόμη να μπουν για να τελειώνουμε. Ζόζεφ, στο Φουρνιέ. Ο Πίτερς ποστάρει τον Νέντοβιτς, παίρνει φάουλ από τον Σέρβο. Δεύτερο ομαδικό της Μονακό. Με αναφορά στην βασική γραμμή για τον Ολυμπιακό με τον Πίτερς να δίνει στον Χολ. Ζόζεφ. Ζόζεφ στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι με τον Οκόμπο. Σουτάρι για 3 από τα 9. Εβάν Φουρνιέ. Τι μάτσε μου. 6 στα 10 τρίποντα. 22 πόντι. Και τώρα νομίζω ότι μπήκε η υπογραφή. Στο 5ο συνεχόμενο Final Four του Ολυμπιακού με αυτή την τριποντάρα του Εβάν Φουρνιέ. Μπεγαρίν για 3. Δεν απαντάει. Ο Χολ μαζεύει το rebound. Ο Ολυμπιακός βάζει στο εισιτήριο, το εισιτήριο στη βαλίτσα. Σε κλειδώνει πρώτος ως φιναλίστ την πόρτα του Telecom Center και πάει για το πολυπόθετο εδώ και 5 χρόνια τρόπαιο. Ζόζεφ στο Φουρνιέ. Μπεγκαρίν τον μαρκάρι για 3 από τον Ζόζεφ από τη γωνία. Εύστοχος και ο Ζόζεφ. 97-79. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες των φίλων του Ολυμπιακού. Με 4 λεπτά να απομένουν, όσο μαχητική και να είναι η Μονακό, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η ομάδα του Μπερκυπάτου μείωσε από τους 28 στους 12. Ήρθε όμως ο Φουρνιέ με τις τρίποντάρες του να την τελειώσει σε ένα πολύ γεμάτο μάτς για τον Γάλλο. 22 πόντι, 5 ασίστ, 2 rebound, ένα κλέψιμο, μόλις 2 λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής. Time out, τελευταίο τηλεοπτικό της βραδιάς. 79-97, τυπική διαδικασία πλέον, μένει να μάθουμε το σκορ με το οποίο θα φύγει αύριο το μεσημέρι για την Αθήνα ο Ολυμπιακός από τον Πυρκυπάτο.
0: Λέγω πολύ αναμενόμενη η κατάσταση στο παιχνίδι, έτσι, με βάση την δυναμική των δύο ομάδων και τις απουσίες της Μονακό, που πέρα από το Στράζερ που χάσε τώρα, ούτε ο Ντιαλό στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη, ούτε ο Τάις. Είναι μια ομάδα η οποία πάλεψε φιλότιμα. Μέχρι εκεί μπορεί να πάει με τους διαθέσιμους παίχτες. Είναι πολύ μεγαλύτερη ποιότητα του Ολυμπιακού και το βάθος του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτό περιμέναμε να συμβεί, δηλαδή να τελειώσει η σειρά απόψε, θα συμβεί. Με τη διαφορά που υπάρχει σε όλο το παιχνίδι και παρά τη χαλάρωση του Ολυμπιακού έτσι, σε ένα μικρό κομμάτι του αγώνα και τη μείωση του σκορ, δεν μπορούσε Μονακό να πάει ψηλότερα από αυτό το μείον 12 το οποίο έφτασε στο παιχνίδι.
2: Εγώ να πω ότι έχει ξεκινήσει και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς σκορ μέχρι στιγμής στο 0-0. Με τις ομάδες να προσπαθούν χωρίς ιδιαίτερη ένταση, χωρίς σπουδαίες ευκαιρίες μέχρι εδώ. Εντάξει, λογικό είναι να μην παίρνουν ρίσκα, ακόμα ενδεχομένως είναι ίσως νωρίς. Για ρίσκα εδώ όμως είμαστε, έχουμε πολύ μάτς μπροστά. Λίγο παιχνίδι απομένει ακόμα στο Μονακό μέχρι ο Ολυμπιακός να κλείσει και τυπικά τη σειρά αυτή. Επιστρέφουμε στον Εκοζέρβα.
1: Επειδή σε παραδόλης μόνησα να πω ότι ο Φουρνιέ ξεπέρασε τους 1000 πόντους στην Ευρωλίγκα μόλις στη δεύτερη σεζόν του, έτσι. Και θέλε 3, να βάλει 22 και έχει ακόμα. Ο Τζέμς αστοχή στην βολή, το φάουλ που κέρδισε. Μια στις 2 για τον Τζέμς, ο οποίος ήταν στις 16. 80-97. Ο Ολυμπιακός θα σπάσει και τους 100 πόντους για 8η φορά στην φετινή Ευρωλίγκα. Πίτερς στο Μακίσικ. Μακίσικ με τον Οκόμπο και αυτός πολύ καλή σειρά. Πίτερς βάζει την μπάλα στο πάτωμα. Πολύ ωραίο φλόου, τεράστοχο όμως. Ο Μπεγκαρίν μαζεύει το rebound. Το Κόμπο. Ο Κόμπο μπαίνει με τον Φουρνιέ προς τα μέσα. Με τον baseline drive είναι στον Μπεγκαρίν. Ο Τζέιμς με τον Πίτερς από τις αλλαγές. Θα πάει να πάρει τον αριστερό διάδρομο ο Τζέιμς. Ο Θεστάρι τελικά για 3. Προς τον Πίτερς θα κάνει airball. Το Χολ σε ένα ακόμη rebound. Διακόπτης έλεγξε πλήρως την αέρια κυκλοφορία. Είχε 4 μόλις χαμένα αμυντικά. Ζόζεφ κακή πάσα στον Τζέιμς, ο οποίος κλέβει. Τα πάντα έχουν τελειώσει τώρα. Νέντοβιτς για 3 αστοχή. Διαδικαστικό το τελευταίο τρίλεπτο. Με τον Ολυμπιακό ξαναλέω να είναι όσο καλός χρειαζόταν για να τελειώσει τη δουλειά από απόψε, να μην μπει σε διαδικασία τέταρτο αγώνα την Πέμπτη, να γίνει η πρώτη ομάδα που το κάνει, να σκουπίσει δηλαδή αντίπαλο σε best of 5 σειρά και να έχει πλέον γεμάτες δύο εβδομάδες για να προετοιμαστεί για το Final Four. Συγκεκριμένα 16 μέρες που θα μεσολαβήσουν και τουλάχιστον δύο παιχνίδια με τον νέο κολοσσό Ρόδου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τα προημιτελικά των play-off ως προπόνηση για τους παίκτες του Μπαρτζόκα. Walk-up στον Φουρνιέ. Ξανά ο walk-up μπήκε στη θέση του Μακισίκ. Ζόσεφ στον Πίτερς με τον Νέντοβιτς. Γυρίζει ο Αμερικανός στα 3 μέτρα. Αυτό το σουτάκι είναι ψωμοτήρι για τον Πίτερς, ο οποίος σήμερα έχει φτάσει στους 12. Και όπως και σε όλη τη σειρά συμπλήρωσε ιδανικά τον Σάσα Βεζένκοφ. James τάπα του Χολ στο James, εντυπωσιακή φάουλ του Οκόμπο στον Ζόσεφ, τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Ο Τζόντα Χολ με αυτό το κόψιμο έκανε και αρκετά στη σειρά, έφτασε τα 163 και ισοφάρισε στην 16η θέση όλων των εποχών τον πρώην Ερυθρόλευκο Μίρτσα Μπέγκιτς. Τζόσεφ στον Πίτερς, Πίτερς με τον Νέντοβιτς, τον Walk-up, ξανά Πίτερς με τον Νέντοβιτς, συνεχόμενο μισμάτς τώρα από τις αλλαγές της Μονακό στην άμυνα. Ο Πίτερς, καλάθι και φάουλ, ο Φουρνιέ με υψωμένη γροθιά πανηγυρίζει το σπάσιμο της κατοστάρας. Ένα επιβλητικό 3-0 για τον Ολυμπιακό στον Πριγκιπάτο. 101-80 με τον Πίτερς στους 14. Και όλοι οι Πίτερς με καλή σειρά. Ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο στα 4 χρόνια του στον Ολυμπιακό έχει και αυτό 4 Final Four. Και παρά τις φήμες και τις προτάσεις που υπάρχουν για τον ίδιο, εγώ λέω να περιμένουμε, γιατί η ελαφρά την καρδία δεν αφήνει σε τέτοιο παίκτη να αποχωρήσει. 102-80 πανηγύρια από τους φίλους του Ολυμπιακού στις εξέδρες. Αρκετοί τα ξέρεσαν με το τσάρτερ χθες, πάρα πολύ κανόνι το την εκδρομή Μεσονίκιας και σήμερα. Μπεγκαρίν για 3 από τη γωνία, κακό σουτ, ο Πίτερς μαζεύει το rebound. Δεν έχει διάθεση να επαναφέρει κάποιον παίχτη άλλον ο Μπαρτζόκας. Έκανε και συντήρηση. Τα περισσότερα λεπτά έχει παίξει ο Φουρνιέ με 23. Walk-up. 90 δευτερόλεπτα ακόμη. Πίτερς για 2. Αστοχή. Rebound από τον Οκόμπο. Ο Κόμπος έρχεται στο για 3 στον ευνηδιασμό. Θα αστοχήσει. Ο Τάρφι παίρνει το φιλικό rebound. James περνάει τον Πίτερς αστοχή, ο Χολ μαζεύει το rebound. Walk-up στον Πίτερς για 3, μέσα από τον Πίτερς, ο οποίος με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στους 18. 105-80 διαφορά, φλερτάρει με τη μέγιστη τιμή της. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού στους εξέδρες ανεμίζει ερυθρόλευκα κασκόλ για τον Ολυμπιακό που είναι και φέτος στο Final Four, εξαργυρώνοντας ουσιαστικά την εξαιρετική του κανονική περίοδο, την πρωτιά που για πρώτη φορά του έδωσε εύκολα ένα εισιτήριο για Final Four, καθώς τις προηγούμενες είχε δεινοπαθήσει μεταξύ μας, και πάει με σκούπα στο Final Four της Αθήνας. Τελευταία επίθεση, τελευταία στάση πριν το Final Four της Αθήνας για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ κάνει λάθος, το Ταρπέι κλέβει. Ο Κόμπο στο πολύ εύκολο λέει απαστοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να περιγράψουμε κάτι άλλο. Ο Walk-up κρατάει απλά την μπάλα και οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν μαζί με τους παίκτες τη μεγάλη πρόκριση στο Final Four της Αθήνας με τελικό σκορ 105-82. Ο Ολυμπιακός θα είναι για 15η φορά στην ιστορία του σε Final Four με την ελπίδα στις 24 Μαΐου να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν χρήζει και ιδιαίτερη κριτική. Μετά τα πρώτα 3 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ήταν πάρα πολύ δημιουργικός, απέφυγε τα λάθη, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ και τελείωσε το μάτς με 105 πόντους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που αξίζει το μπράβο μας, αξίζει τα συγχαρητήρια, αλλά δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιφέρει το παραμικρό πρόβλημα στον Ολυμπιακό που ήταν καταιγιστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτά για την ώρα. Ο Φουρνιέ με 22 και ο Πίτερς με 18 ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. 19 ο Blossom Game, 11 ο Χέιζ και 21 ο Στράζελ για την Μονακό. Θα ακολουθήσει σίγουρα πλούσιο ρεπορτάζ και στον αέρα του Big Sport FM και στα social για την πρόκριση. Εγώ παραδίδω το μικρόφωνο στο Fight Club. Με το κλίμα να είναι πανηγυρικό και στις εξέδρες αλλά και στο παρκέ, συγκρατημένα από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έκαναν τη δουλειά με σκούπα απέναντι στην Μονακό, που πριν αυτή την σειρά ήταν ο κακός τους δαίμονας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, τα λέμε σε λίγο με ρεπορτάζ από την Τρία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. 105-82 τελικό. Ολυμπιακός στο Final Four με 3-0 γίνει η πρώτη ομάδα που βρίσκεται στο Final Four. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και στα παιχνίδια τα αυριανά.
2: Ναι.
0: Από Φενέρ και Παναθηναϊκό δηλαδή, που είναι και οι δύο στο 2-0. Η Χάπολ μείωσε τη σειρά με τη Ρεάλ σε 2-1 στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε έχει άλλη μια ευκαιρία στη Σόφια μεθαύριο να ισοφαρίσει και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Θα δούμε και εκεί τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολύ μικρή. Α, δεν θα κάνουμε μικρή διακοπή. Πάμε να μιλήσουμε με Χρήστο Ρομπόλη για να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για την νίκη του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσείς?
2: Καλά, είμαστε, εντάξει. Πολύ καλά είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πιο εύκολη πρόκριση στην ιστορία του στα play-off με διαφορά. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχε τόσο έτσι, χαλαρή αντίσταση, αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώτος, κεφαλαιοποίησε την πρωτιά στην κανονική περίοδο, ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν σε κουρασμένος, καραβοτσακισμένος, ξέρω εγώ, απλήρωτος, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος κοιτάζει να κάνει τη δική του δουλειά και ορθώς την έκανε και καλά την έκανε και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας, ας πούμε ότι δηλαδή πήρε μια εύκολη πρόκριση. Ας πρόσεχε ο αντίπαλος να ήταν σε καλύτερη κατάσταση, να είχε λιγότερα προβλήματα για να δίνει και μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον στη σειρά. Δεν πρέπει να τον απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό. Μπορεί κάποιοι να πούνε, ας πούμε, ότι δεν σκληραγωγήθηκε πολύ ο Ολυμπιακός και επειδή θα παίξει σε, ξέρω εγώ, δύο εβδομάδες τώρα το Final Four, ενδεχομένως αυτό το χαλαρό της πρόκρισης να τον επηρεάσει, αλλά okay, δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι άλλο. Έκανε αυτό που έπρεπε. Και ίσως και το γεγονός ότι φέτος θα είναι με μικρότερη φθορά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ σε σωματική φθορά, σε κόπωση, σε τραυματισμούς κτλ., να είναι κάτι που θα τον βοηθήσει. Γιατί, ας πούμε, πέρσι, θυμίζω, είχε αρκετά ζητήματα ο Ολυμπιακός στο Final Four και τραυματισμών και παιχτών που είχαν μόλις επιστρέψει και δεν ήταν στα καλύτερά τους και χιλιά δυο τέτοια ζητήματα που φάνηκαν την κρίσιμη ώρα. Τώρα, εντάξει, το αγωνιστικό δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Νομίζω ότι το πάθημα από το παιχνίδι με το σάντουιτς του Mike James έγινε μάθημα στον Ολυμπιακό αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν αποκοιμήθηκε ο Ολυμπιακός, δεν χαλάρωσε πολύ βλέποντας ότι η Μονακό κατέβηκε ουσιαστικά με 8 παίχτες χωρίς τον Διάλο, χωρίς τον Ντάις, χωρίς τον Μίροτιτς. Με πολλά ζητήματα τέλος πάντων και με από δεκατισμένο ρόστερ. Μπήκε λίγο ζωηρά η Μονακό, ίσως και με λίγη έτσι, ψυχολογία, λίγο θέλοντας να πάρει την ψυχολογία του αγώνα, αλλά γρήγορα την αποθάρρυνε ο Ολυμπιακός, γιατί η Μονακό επέλεξε να δώσει τα ελεύθερα σου στο walk-up στον Παπα-Νικολάου και το Μακίζη, και αυτοί οι τρεις, που δεν είναι οι καλύτεροι στο του Ολυμπιακού προφανώς, βάλανε 8 τρίποτα μόνο στο πρώτο εμίχρονο, ο Ολυμπιακός και 13-21, και από εκεί πέρα το παιχνίδι πήρε το δρόμο του. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό διαστηματάκι 3-4 λεπτών μεταξύ τρίτης και τέταρτης περίοδου, εκεί που διαφορά πήγε από τους 25-26, πόσο έχει φτάσει, και έφτασε, ξέρω εγώ, λίγο πάνω από τους 10 για τη Μονακό, που και πάλι δεν έτυχε σε κανένα σημείο ότι μπορούσε να κάνει την ανατροπή. Το έλεγξε απόλυτα ο Ολυμπιακός το πράγμα, ήταν όσο σοβαρός έπρεπε, έγινε και το rotation που έπρεπε για να παίξουν όλοι και να πάρουν τον χρόνο τους και να σκοράρουν και να νιώσουν καλά, γιατί νομίζω ότι η διαφορά του Ολυμπιακού του φετινού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι βασίζεται σε περισσότερους παίκτες και η δουλειά έγινε. Εντάξει, προφανώς και είναι πολύ σημαντικό το επίτευγμα της πρόκρισης στο Final Four. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που το θεωρούν αμεληταίο ούτε αυτονόητο, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρός ανταγωνισμός, κάθε χρόνο και ισχυρότερος, και το να πηγαίνει σε 5-4 Final Four σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, και μάλιστα να το καταφέρνεις και τις περισσότερες φορές ως μία από τις πρώτες ομάδες της κατάταξης, γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είχε τρεις πρωτιές, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Βέβαια, από εδώ και πέρα αρχίζει μια άλλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, γιατί όλη η πίεση, όλο το άγχος της μη κατάκτησης στον τίτλο την προηγούμενη τετραετία έχει λειτουργήσει λίγο σωρευτικά και επιβαρύνει λίγο ψυχολογικά την ομάδα. Πέρσι αυτό δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός, που είχε και μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του. Πολύ καλή ομάδα θα έχει και φέτος, πιθανότατα τη Φενέρ. Και πρέπει να φανεί αν ο Ολυμπιακός, πέρα από το αγωνιστικό που νομίζω ότι είναι πιο έτοιμος από ποτέ φέτος για να διεκδικήσει να φτάσει και ως τον τίτλο. Είναι καλύτερη ομάδα δηλαδή και από πέρσι και από πρόπερσι και από πριν τρία χρόνια, πιο πλήρης, πιο γεμάτη. Έχει όμως να διαχειριστεί και αυτό το άγχος του πρέπει επιτέλους να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί δεν τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, που όλο αυτό είναι ένα βάρος που, ας πούμε, πέρσι δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί η ομάδα. Ήταν φανερά πέρα από τα αγωνιστικά ζητήματα και ψυχολογικά επηρεασμένοι από όσα είχαν προηγηθεί, από αυτό το μεγάλο πρέπει που υπήρχε στις πλάτες των παιχτών. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Φυσικά και να διατηρηθεί σε καλή φόρμα μέχρι και την διοργάνωση του Final Four. Σίγουρα θα έχει μια πολύ καλή ομάδα απέναντί του, Φενέρ, που όλα δείχνουν ότι θα είναι απέναντί του. Είναι μια ομάδα η οποία είναι και πολύ καλά δουλεμένη και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ένα το κέρδισε, ένα το έχασε οριακά. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι κακός μπελάς. Νομίζω, ας πούμε, περισσότερο από ότι, ας πούμε, η Real θα είναι για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ, βάσει των χαρακτηριστικών της, αλλά χωρίς να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι για δεδομένο ελληνικό τελικό, γιατί πάγαμε αρκετό στραπάτσο πέρσι. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, να αποβάλει την πίεση, και αν μπορέσει να παίξει τον μπάσκετ που παίζει όλη τη σεζόν, έχει μεγάλη τύχη να το κατακτήσει. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί αντίπαλοι και με προσωπικότητες, η πρωταλλήτρια Ευρώπη, η Φενέρ, ενδεχομένως, η Real, που και αυτή δείχνει να είναι φαβόρη, αλλά να δούμε, γιατί σήμερα η Χάπολη της έβαλε μπελάδες. Ο Παναθηναϊκός που, αν προκριθεί όπως όλα δείχνουν, και παίζοντας την έδρα του, είναι μια ομάδα που έχει και τις προσωπικότητες αυτό να το διαχειριστεί καλύτερα ίσως από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά το πρώτο πρέπει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός, αν λέω, είναι αυτό το ψυχολογικό βάρος. Αν αυτό το κάνει, θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Η υπόλοιπη μισή είναι να παίξει και τον μπάσκετ που μπορεί. Αν δεν ξεπεράσει το ψυχολογικό βάρος, νομίζω ότι θα έχουμε μία ακόμα επανάληψη όσων έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά το περσινό, και αυτό θα μεγαλώσει και την πίεση για τα επόμενα χρόνια, έτσι, γιατί ο κόσμος κακά τα ψέματα μετράει τους τίτλους. Λίγοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός ήταν η πιο σταθερή, η πιο συνεπής ομάδα της κανονικής περίοδου, έπαιξε ενδεχομένως και το καλύτερο μπάσκετ σε μεγαλύτερα διαστήματα, και κέρδισε και τις επιφημίες των ουδέτερων, τέλος πάντων, αν δεν καταφέρει να φτάσει ως το τέλος. Οπότε περιμένουμε να δούμε, είναι αυτές οι δύο εβδομάδες σημαντικές, και νομίζω ότι όλα θα ξεκινήσουν πρωτίστως από το πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο ψυχολογικό κομμάτι, για να μπορέσει να παρουσιάσει και το μπασκετικό, το οποίο είναι αναμφίβολα πολύ ωραίο, πολύ θελητικό και πολύ αποτελεσματικό, τουλάχιστον σε μπάσκετ κανονικής περίοδου και play-off σειρών. Τα νοκάουτ είναι μια άλλη ιστορία. Άλλες φορές ο Ολυμπιακός τα έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, άλλες όχι. Φέτος, ας πούμε, στο τελικό του κυπέλου ήταν απογοητευτικός στο μοναδικό νοκάουτ που έχει δώσει. Είναι μια άλλη ψυχολογία αυτών των αγώνων, και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να τη διαχειριστεί, να τη σηκώσει στους ώμους του αυτή την υποχρέωση, αυτό το βάρος, και ή όχι, και θα έχουμε μια από τα ίδια. Για την ώρα έχουμε ήδη μια ομάδα στο Final Four και περιμένουμε αύριο να κάνει τη δουλειά για ο Παναθηναϊκός, να έχουμε και δεύτερη. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ, καλή
1: χρονιά. Καλό βράδυ.
0: Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή πριν συνεχίσουμε και με ακόμα ένα σχόλιο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσει σε τίτλους από τον Stop FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Από τον Παναγιώτα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, έγινε σήμερα δεκτή ο Άρχοντας Ρεφερενδάριου του Οικονομικού Πατριαρχείου και τέος Δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης και ο λαός συνάχτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τέος Αντιδήμαρχος Εκκλησιαστικών Θεμάτων Ρόδου Αθανάσιος Θάμος, οι οποίοι στη συνέχεια παρακολούθησαν την ιστορική ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή και τη βράβευσή του από τον Νικήτα Κακλαμάνη. Σε γραπτή του δήλωση, ο κύριος Καμπουράκης ανάφερε μεταξύ άλλων: Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή μαζί με τον Αθανάσιο Θάμο να παραβρεθούμε στα γραφεία του Παναγιώτα του Οικονομικού Πατριάρχη μας, κύριο Βαρθολομαίο, προς τιμή των ευεργετών που συνεισέφεραν στην ανακαίνιση και αποκατάστασή τους. Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και ευθύνη για τα όσα σοφά, εμπνευστικά και χρηστά ακούσαμε στην ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή. Κρατώ ως προσωπική παρακαταθήκη την προτροπή του Οικουμενικού μας Πατριάρχη για προσήλωση στον διάλογο και στην ειρηνική συνύπαρξη. Εμείς με αυτούς τους όρους που βάζει η ΕΤΑΔ δεν καθόμαστε να συζητήσουμε. Θα κινηθούμε νομικά για να πάρουμε πίσω τη χρήση των παραλίων. Να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΑΔ δεν είναι και τόσο σύνομος. Ανάφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Πολιάδης σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σχετικά με την διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ακινήτων δημοσίου για τη χρήση των παραλίων. Αναθέσαμε σε νομικούς στην Αθήνα τη διεκδίκηση αυτών των παραλίων με σκοπό να επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών, στο δημόσιο, σε όλους εμάς για να γίνει η χρήση όπως προβλέπει νόμος για όλους. Δεν μπορεί η ΕΤΑΔ να εξαιρείται ούτε να ακούμε μέχρι σήμερα για υπερταμείο ενώ έχουμε βγει από τα μνημόνια, πρόσθεσε ο κ. Κολιάδης. Η τουριστική σεζόν έχει ουσιαστικά ξεκινήσει και εμείς δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε νόμιμα. Οι επιχειρηματίες θαλάσσιων μέσων αναψυχής επενδύουν σημαντικά κεφάλαια κάθε χρόνο και η καθυστέρηση των διαδικασιών τους αφήνει εκτεθειμένους. Τόνισε σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα ο Κωνσταντίνος Γιακουμάρος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εκμισθωτών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής, με αφορμή τις καθυστερήσεις στο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ για τη διαχείριση των παραλίων. Αναφερόμενος στις παραλίες της Ρόδου, δήλωσε ότι πολλές εμφανίζονται υπολειτουργικές ή και πλήρως ανεκμετάλλευτες, γεγονός που επηρεάζει τόσο στην εμπειρία των επισκεπτών όσο και την τοπική οικονομία. Δεν είναι δυνατόν ένα νησί όπως η Ρόδος να παρουσιάζει εικόνα σε κατάληψη σε βασικά τουριστικά σημεία. Σε συνέντευξή του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, ο Δήμαρχος Σίμης Λευτέρης Παπακαλωδούκας, αναφορικά με το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία έπειτα από καταγγελίες για παρενόχληση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους στο νησί, επισήμανε ότι υπάρχει έντονη κοινωνική αντίδραση με συγκεντρώσεις κατοίκων και γονέων που ζητάνε την άμεση απομάκρυνση από το νησί των φερόμενων εμπλεκομένων. Ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νίκος Κομινέας, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία εντάχθηκε το νησί λόγω λειψιδρίας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων: Η απόφαση πάρθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Έστω και τώρα θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια ενοικιαζόμενη αφαλάτωση για να δουλέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου και να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο μέσα στο καλοκαίρι. Αν όμως συνεχιστεί η ανοβρία και τα επόμενα χρόνια, η Αστυπάλεια δυστυχώς θα χρησιμοποιεί αφαλατώσεις για να έχει νερό να δώσει στο δίκτυο. Το φράγμα που λειτουργήσε άψογα για 32 χρόνια δεν έχει πια νερό. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Εφραίμ, ο Βασίλης Νικολής, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποδοτών Ρόδου, ο Άγιος Εφραίμ, μίλησε στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα για τη σημασία της ημέρας και για την συνολική κατάσταση της εντελοντικής αιμοδοσίας στο νησί. Επισήμανε ότι παρά τις δυσκολίες, η εικόνα της επάρκειας αίματος στη Ρόδο παραμένει προς το παρόν ικανοποιητική, κυρίως χάρη στη συνεχής δράση του Συλλόγου, των σχολείων και των φορέων. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στις εξαγγελθήσεις από την Ομοσπονδία 2 ώρες στάσεις εργασίας. Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 9 ως τις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΟΗ Νομού Δωδεκανήσου διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών, παροχές σε όλους τους συναδέλφους στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ενημέρωση θα γίνει αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδιου Μελάθρου στη Ρόδο. Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού σχολείου από ενήλικες θα διεξαχθούν αύριο Τετάρτη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο της Ρόδου στις 8.30 το πρωί. Σε σημερινούς αγώνες της πρώτης κατηγορίας, σε Δωδεκανήσου, ο Ευκλής Ορονής επικράτησε με 1-0 του Ποσειδώνα Καρπάθου και ο Κλειάνης Παραδεισίου με 2-0 στην Κέφαλο του Νικαγόρα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, ένταση 4 μποφόρ και πρόσχερα τοπικά στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα Στερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Οπότε 1-0 το παιχνίδι της Άρσενα με την Ατλέτικο.
6: Να ξέρει αυτός ο τύπος του παιχνιδιού της Ατλέτικο παίζει, εντάξει, και αρκετά συχνός στο σύγχρονο, στο πούμε, ποδόσφαιρο, το οποίο πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να το δω. Ναι. Δηλαδή είναι οι ομάδες οι οποίες στείνονται κατά τέτοιον τρόπο ακριβώς στα όρια αμυνόμενες, στα όρια της μεγάλης τους περιοχής και μέσα σε αυτήν, εις τρόπον ώστε η επιτιθέμενη ομάδα εύκολα φτάνει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής και εκεί δεν υπάρχει κανένας τρόπος να περάσει μπάλα. Είναι σαν το, πώς να πω, σαν παλιό σουμπούτε, ας πούμε, που έχεις βάλει, ναι, και σε όλους τους παίχτες μπροστά και κάπως δεν μπορεί να περάσει μπάλα και γίνονται συνεχόμενες πάσες ή σουτ που γίνονται κόντρες, ναι, κόντρες, κόντρες, κόντρες και δεν περνάει ποτέ η μπάλα.
2: Να που βρέθηκε όμως το ρήγμα, ναι, από την απόκρουση και το rebound που πήρε
6: ήταν,
2: ο Σάκα.
6: Ήταν η απόκρουση του Όμπλακ ουσιαστικά, ναι, να πούμε, σε σουτ, ήρθε η μπάλα στα πόδια του Σάκα, ο οποίος με προβολή από κοντά την εμβαστέθηκε και τώρα δίνει την πήγα να πω ευκαιρία, όχι δεν είναι ευκαιρία, εξ ανάγκης πλέον η Ατλέτικο θα αλλάξει, άλλα, το, ναι, θα, ναι, αλλάξει, ναι, θα πάρει την μπάλα, θα δώσει την μπάλα στην Ατλέτικο και η Ατλέτικο θα πρέπει πλέον να επιτεθεί για να βρει...
2: Όλα αυτά βέβαια στο δεύτερο μήχρονο, μόλις, ναι, τελείωσε το πρώτο μήχρονο, οπότε πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε, γιατί θα έχουμε πραγματάκια πια και από το πριγκιπάτο.

0: Μπήγονες Πορεφέμους 94,6. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με την τρίτη συνεχόμενη νίκη του επί της Μονακό με 82-105 βρίσκεται πλέον στο Final Four, στο οποίο θα αγωνιστεί, να πούμε, την Παρασκευή 22 Μαΐου. Θα είναι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός, χρονικά στον ημιτελικό δηλαδή, ο οποίος θα γίνει στις 6 και περιμένει τον αντίπαλό του, θα προκύψει από το ζευγάρι της Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις, ενώ οι νικητές των άλλων δύο ζευγαριών, του Παναθηναϊκού Βαλένθια δηλαδή και του Ρεάλ Χάποελ, θα βρεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό, τον δεύτερο χρονικά, που θα γίνει στις 9 το βράδυ της Παρασκευής και 9 το βράδυ της Κυριακής. Τελικώς το λέω γιατί ρωτάτε αρκετοί για τις ώρες ήδη από τώρα. Να πω τις επίσημες καλησπέρες μας που δεν τις έχουμε πει. Ωραία. Παρέα μέχρι τις 12, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Μιαούλης, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, που είναι ο εξής. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού. Η ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Μπαίνετε εκεί και γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με το πολύ πολύ πλούσιο αρχείο του Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σταούς στα μικρόφωνα. Και
1: Eurovision Vibes στη Στοίχημαν και στο Fight Club, λέω εγώ. Μπαίνει στο ρυθμό της μεγάλης αυτής γιορτής με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Το σημαίνει ότι κάνεις την εγγραφή σου με τον κωδικό FERTO720 και το λέω έτσι γιατί είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Βεβαίως.
1: Είναι FERTO720.
0: FERTO κεφαλαία 720, λέω FERTO.
1: Και παίρνεις εντελώς αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζεις την απόλυτη μουσική δράση στη Στοίχημαν με promo code το FERTO720. Δηλαδή, όπως είπαμε, με λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, FERTO, όλο μαζί, FERTO720, χωρίς κενά ανάμεσα.
0: Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Στοίχημαν, συγγνώμη, είναι στιγμή σου ανήκει, 21 πλαξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Και παρακαλούμε τον Παναθηναϊκό να τελειώσει τη σειρά με τον έναν τον άλλο τρόπο, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα την άλλη Τρίτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί είναι ο πρώτος ημιτελικός Eurovision.
1: Δηλαδή, ας μην το κάνουν για εμάς, ας μην το κάνουν για τον Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Ας το κάνουν για το Eurovision.
0: Ναι,
1: ναι τελικά.
0: Ναι, ας το κάνουν έστω για τον Ακή, δηλαδή. Ναι. Έστω. Πάρε, παιδί μου. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μία μέρα που κατά τα άλλα στενάχωρη, πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Πάρα πολύ αγαπημένος παίκτης, ναι. Ο Πικουλίν Ορτίθ. Και πολύ στεναχωρέθηκα που έφυγε έτσι νέος από τη ζωή. Πάλεψε με την αρρώστια, 62 ναι. Νομίζω.
0: 62 στα 63, ναι. Ναι, ναι πολύ ήταν μικρός. Ήταν μικρός. Πάλευε γύρω στα 3 χρόνια τέλος πάντων. Με καρκίνο παχαίος εντέρου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Μικρός, ναι. Ένας παίχτης τον οποίο τον είδαμε, τον αγαπήσαμε, ένας παίχτης.
1: Ένας παιχταράς,
0: πραγματικά.
1: Ένας παιδαράς 2,5 μέτρα, ένας παλίκαρος. Αρχοντικός, έτσι έπαιζε πάντα καμαρωτός όρθιος. Το θυμάμαι πάντα να είναι πάρα πολύ καμαρωτός, με πολύ ωραίο στυλ. Τον είχαμε δει και στα μέρη μας να έχει παίξει 3 ομάδες εδώ στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως. Από μια χώρα που δεν έχουμε, δεν είχαμε πολύ συνηθίσει, ειδικά τότε όταν ήρθε, το Πορτορίκο, ο πιο γνωστός Πορτορικανός μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο Πικουλίν Ορτίθ, το Πικουλίν σημαίνει ζυζάνιο, να πούμε, είναι το ψευδόνυμό του.
1: Ναι, ναι.
0: Το ψευδόνυμό του. Εδώ πέρα τον είδαμε με έναν περίεργο τρόπο. Δηλαδή έσκασε στη Λάρισα ξαφνικά, ας πούμε, στα 31 του και λέει: κάτσε ρε φίλε, πρόπερς δεν έπαιζε στην Μπαρσελόνα. Τι έγινε, σε είδαμε ξαφνικά. Από το NBA έσκασε στη Ρεάλ. Από τη Ρεάλ στην Μπαρσελόνα στα 28-29, ξαφνικά στα 31 του στη Λάρισα. Λέμε: όπα, τι έγινε. Τι παίχτηκε εδώ πέρα. Μετά έμεινε εδώ, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στον Άρη, ξαναπήγε στον Άρη, στον Άρη που νομίζω ότι αγαπήθηκε, δηλαδή τη ομάδα που πέρασε από την Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη αγάπη και ήταν αμοιβαία η αγάπη με τους φίλους του Άρη. Σπουδαία καριέρα. Πήρε νομίζω και Κόρατς με τον Άρη. Ο Πικουλίν. Είναι. Είχε κλείσει και ένα συμβόλαιο με τον Μπάουκ, το οποίο ακυρώθηκε εν πάση περιπτώσει, γιατί το είχαν βγάλει ιστορίες, θυμάστε, για στεροειδή που αθωώθηκε μετά, αλλά μετά δεν ήθελε να έρθει. Ρωτήσα να παίξει στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτές είναι άλλες ιστορίες. Ένα σπουδαίο παίκτη που έπεσε και σε μια σπουδαία εποχή τη, έπαιξε και σε καλή Ρεάλ τότε, με Μπιριούκοφ, με ξέρω, Ρωμά, με διάφορου ωραίου παίκτε. Ένα πολύ ωραίο παίκτη, αυτό που λε, ένα που γούσταρε να τον βλέπει στο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι την καριέρα του πολύ στο NBA, να σου πω εγώ, αλλά δεν τον πολύ θυμάμαι στου Jazz. Είναι αλήθεια, αλλά στην Ευρώπη νομίζω τον απολαύσαμε και καλή του ώρα. Καλή του ώρα. Όπου και να είναι. Ναι, παιδιά, πρώτος παίζει ο Ολυμπιακός. Πρώτος ημιτελικός του Final Four παίζει ο Ολυμπιακός στις 6 το απόγευμα. Και ο δεύτερος ημιτελικός είναι στις 9. Πέθανε από πατσάκαλος. Τι μας τα λέτε τώρα ένα-ένα. Πού βρέθηκε αυτό τώρα, δηλαδή, ξαφνικά. Γιατί μας τα σκάτε έτσι. Δηλαδή περιμένετε να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό το πράγμα για να το. Α, είναι τώρα, είναι πριν από μία ώρα. Γι' αυτό. Είναι φρέσκια είδηση. Μάλιστα. Επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
0: Επιβεβαιώνεται. Ο παπατσάκαλο, τον θυμάστε τον. Τον παπατσάκαλο. Παντά, γιατί έχει συμμετάσχει σε διάφορα πάνελ τηλεοπτικά. Ναι.
1: Όχι πάντα με γλυκό λόγο, θα έλεγε κάποιος.
0: Όχι πάντα με γλυκό λόγο. Είναι αλήθεια, αλλά είναι τέλος πάντων από τους ιερείς οι οποίοι γίνανε ευρέως γνωστοί μέσα από την τηλεόραση. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ήταν μαχητικός. Άλλος θα έλεγε ότι ήταν απλώς αυθόρμητος. Άλλος θα έλεγε ότι κονταρίστηκε με την εκκλησία ο παπατσάκαλος. Τέλος πάντων, ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος σε κάθε περίπτωση. Οπότε σήμερα τα λέμε το ένα πίσω από το άλλο, καπάκι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ναι, παιδιά, όλες οι ομάδες τότε οι ελληνικές, όταν ήρθε ο Ορτίς, είχαν ποιοτικούς ξένους. Ήταν χρυσή δεκαετία για το ελληνικό μπάσκετ. Η δεκαετία του 90. Δεν το συζητάμε. Και ειδικά το πρώτο της μισό και πάρα πολλά χρήματα τότε. Πέφτανε απλώς, είναι εντυπωσιακό και δεν το θυμάμαι πώς ο Ορτίς ήρθε στη Λάρισα. Αυτό το κομμάτι της Λάρισας πραγματικά δεν το θυμάμαι. Πώς από όλες τις ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος ο Ορτίς έσκασε στη Λάρισα στα 31 του. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και τόση σημασία αυτή τη στιγμή. Μέχρι και στο Hall of Fame έχει μπει ο Πικουλίν. Ορτίς, να πούμε έτσι, δεν είναι κανένας τυχαίος. Το 19 κιόλας μπήκε στο Hall of Fame. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκτός από τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, έτσι θυμίζουν και η Χάπολ κέρδισε τη Ρεάλ, μείωσε σε 2-1. Ο Ολυμπιακός στη Μονάκο 3-0. Το Άρσεναλ Αθλητικό θυμίζουμε 1-0 στο ημίχρονο.
1: Η Ρεάλ ζορίζεται χωρίς τον Ταβάρες, θέλω να σου πω.
0: Ζορίζεται και δεν θα τον έχει στη σειρά.
1: Επιβεβαιώθηκε. Και θα δούμε και για μετά, γιατί δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση από τώρα. Ζορίστηκε, είχε και ένα στο παιχνίδι για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, εκτός και τον Καρούμπα, ο οποίος ψηλοτραυματίστηκε και ξαναμπήκε στο παιχνίδι μετά, αλλά δεν πάταγε πολύ καλά. Αυτά τα λέω διότι βρέθηκε, ας πούμε, χωρίς ψηλούς.
0: Ναι.
1: Όχι ότι η Χάπολ έχει τίποτα, ας πούμε, κολοσσούς, αλλά ο Τούρου μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα, χωρίς να έχει έτσι κάποιον αντίπαλο ποιοτικό. Και ξέρεις, θα προσπαθεί. Δεν είναι μόνο ότι όταν λείπει ο Ταβάρες, τέλος πάντων, όταν λείπουν οι ψηλοί, ότι οργιάζει μόνο απέναντι ψηλός. Ο Ταβάρες λειτουργεί σαν σκιάχτρο και για τα μπασίματα των παιχτών μέσα και για τα σουτάκια τα 3 μέτρα, 4 μέτρα.
0: Συζητάς.
1: Έχει βασίσει το παιχνίδι του εκεί ο Σκαριόλο και η Ρεάλ γενικότερα τα τελευταία χρόνια να έχει το σκιάχτρο κάτω το καλάθι για να μην μπαίνουν οι υπόλοιποι, να μην κάνουν δυσδύσεις. Όταν λείπει το σκιάχτρο, πολύ πιο ελεύθερα πάνε και οι παίχτες της αντίπαλης ομάδας. Είτε σε lay-up, είτε σε κοντινά σουτ, είτε σε floater. Γιατί ακριβώς ξέρουν δεν υπάρχει. Στο ατελείωτο κορμί του Ταβάρες να τους κόψει. Αυτό το λέω διότι έχει ενδιαφέρον το μάτς της Πέμπτης. Το τέταρτο παιχνίδι της σειράς. Ακριβώς διότι και με θάρρος πήρε η Χαποέλ.
0: Βέβαια. Και βλέπει ότι ενδεχομένως σε σχέση και ειδικά και με τα δύο πρώτα παιχνίδια, ότι όχι μόνο καλυτερεύσαν οι δύο το παιχνίδι, αλλά το παιχνίδι είναι πλέον όντως διαφορετικό χωρίς τον Ταβάρες. Άρα ναι, μπορούν να το οργανώσουν και καλύτερα.
1: Δεν ήταν πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είχε και η Ρεάλ σε πολύ κακή μέρα τον Καμπάσο που είχε κάνει όργια στη Μαδρίτη στο προηγούμενο μάτς.
0: Ναι, είχε 3-11 εντός παιδιάς.
1: Ναι, είχε πολύ μέτριο το Χεζόνι, αξίες παίκτες οι οποίοι περιμένεις να τραβήξουν. Ο Χεζόνι, ο οποίος νομίζω τώρα για την Ισπανία βάλε 40 πόντους σε
0: πριν. Ναι.
1: Θέλω να πω, έχουν σημασία και όλα αυτά γιατί λείπει ο Ταβάρες. Άμα δεν σου τραβήξει ο Καμπάτσο, άμα δεν σου τραβήξει και ο Χεζόνια και τους παίκτες που παίρνουν την μπάλα και προσφέρουν πολλά πράγματα. Εντάξει, και η Χάπο είναι ποιοτική ομάδα, έχει πολύ καλά γκάρ, έχει πολύ καλή περιφερειακή γραμμή. Έχει κίνητρο. Εντάξει, τα λέει κανείς, παίζει την έδρα της, αλλά ποια έδρα της.
0: Ποια έδρα της, είναι στη Βουλγαρία. Παίζει, τέλος πάντων. Λοιπόν, καθώς οι ομάδες βγαίνουν για το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Ατλέτικο, εμείς κάνουμε μια διακοπή, κυρίες και κύριοι, διότι ώρα είναι 11, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Top Σέντρα στα γήπεδα από τις 27 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο μόνο στον Top FM. Στο σταθμό που και ο καναπές γίνεται προπονητής. Άκουσε ζωντανά την εξέλιξη των αγώνων και γίνε ένα με την Εξέδρα. Live, περιγραφές, αναλύσεις, σχόλια, δηλώσεις, όλα από την κορυφαία ομάδα στα Ερτζιανά που σου δίνει τον γκολ στο πιάτο. Top FM 102,4.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

0: Ακόμα δεύτερο Fight Club. Το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο βρίσκεται στο 50 λεπτό. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Σάκα από το 45. Και αύριο έχουμε τον ημιτελικό που κακά τα ψέματα αυτόν περιμένουμε με μεγαλύτερη ανυπομονησία. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Bayern Paris περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Για τον ημιτελικό όμως αυτόν θα μιλήσουμε σε λιγάκι, καθώς επιστρέφουμε στο Μονακό σε ζωντανή σύνδεση με τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, έχουμε σε αυτό, έχουμε σαμπάνιες, έχουμε βρεξίματα, έχουμε εντάξει πανηγυρικό κλίμα, το καταλαβαίνουμε, προφανές είναι, έλα Νικόλα.
1: Χαίρετε, εντάξει, όχι. Σαμπάνιες δεν έχουμε. Σίγουρα υπάρχει.
0: Εντάξει, επειδή είναι Μονακό, κατάλαβες, όχι επειδή έχει κερδίσει τίποτα. Ξέρεις, σαν νεράκι, ας πούμε, ναι.
1: Είναι συνηθισμένοι και συγκρατημένοι. Εντάξει, το περιμέναμε και περισσότεροι άλλωστε. Ότι θα γίνει από εδώ απόψε το 3-0. Και νομίζω ότι και πανηγύρισαν. Πάνε ένα Ολυμπιακό, ένα ζητώ. Και ετοιμάζονται για την επόμενη πρόκληση. Το μήνυμα το στείλουν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού που μίλησαν σε όλα τα μέσα ενημέρωση στα ελληνικά. Υπάρχουν και δηλώσεις ήδη στα social media του Big Watch Sport. Μπορείτε να τις ακούσετε για να τις δείτε. Πολύ πολύ χαλαρά τα πράγματα. Το μόνο είναι ότι μας πειράζει πλέον είναι ότι όλοι μας θέλουν ένα εισιτήριο και μας έχουν ζαλίσει τον Παναγιώτης Αγγελόπουλος για εισιτήρια γιατί είναι το Final Four στην Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε τον ημιτελικό, δεν μιλάμε για τρόπαια, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Ήταν το μήνυμα και του Παναγιώτη και του Γιώργου. Είμαστε μια ομάδα που είναι γεμάτη, μια ομάδα που παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι ο ημιτελικός. Να δούμε αν θα παίξουμε με τη Φενέρη, με τη Άλγηρη για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Εννοείται ότι και ο κόσμος πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον αρχηγό του Ολυμπιακού.

0: Δεν μπορεί να ποντάρει κάτι. Ναι. Βραζιλιάνο ήταν ο Μπελέτη, καλά το θυμούμουν.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι στα υπόλοιπα η Χάπο ελνίκησε τη Ρεάλ. Μείωσε 2-1, 76-69 στη Βουλγαρία.
0: Το έκανε 2-1.
1: Ναι, το έκανε 2-1. Επόμενα μάτια στην Πέμπτη. Στις 9 στο ίδιο γήπεδο, να δούμε αν θα έχουμε το 2-2 ή αν η Ρεάλ πάρει νίκη και το εισιτήριο για το Final Four. Καλό βράδυ και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Πάντα, ναι, βεβαίως, ο φίλος.
1: Ναι. Καλησπέρα, ειλικρινή πρόβλεψη από τώρα για πρωτάθλημα. Θέσεις 1, 2, 3. Ωραίο.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ο Διονύσης ο Άνιωθος, θα λέει και τις πρωινές εκπομπές.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για όλα τα θέματα. Ότι θέλεις να έχει ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
1: Πιστεύω θα πάμε τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Από πίτα που δεν τρως, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, κοίτα, αυτό το
1: θα βλέπω χαλαρός.
0: Ναι, αλλά εσύ βλέπεις και από πίτα που τρως όμως.
1: Ναι,
0: δηλαδή θες και το Final Four, θέλεις τελικό.
1: Ναι, ναι. Το έχω πει καιρό.
0: Βέβαια, τι. Το έχεις πει καιρό.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι άλλο είχαμε, αυτά εν ολίγης. Είναι εβδομάδα μπάσκετ.
0: Πρέπει να είναι. Έχει ξαναγίνει σκούπα.
1: Τι εννοείς?
0: Ελληνική ομάδα στα play-off.
1: Σου έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει ποτέ το 2-0.
0: Οπότε δεν μπορούσε να έχει κάνει σκούπα ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ούτε μη είχε, ούτε ο Ολυμπιακός δεν είχε κάνει σκούπα ποτέ.
1: Δεν, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει σκούπα.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Κοίτα, ήταν. Μια και πάμε εκεί, κοίτα. Εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού. Ήταν και απέναντι σε 8 ομάδα.
1: Επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά που έλεγαν ότι. Όποιος παίξει με τη Μονακό, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, αυτό
1: είναι που είναι ο Ολυμπιακός σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Οπότε το έκανε ακόμη πιο
0: εύκολο. Κοίτα, θα σου πω και διαφορετικά το όλο. Ο Ολυμπιακός έχει τερματίσει και άλλες φορές στην πρώτη θέση. Τη μία φορά που μπορούσε να έχει αποφύγει τη Φενέρ αν έχανε το τελευταίο μάτσο με την Μπασκόνια, την έβαλε στο κόλπο που πέρασε τη σειρά με τη Φενέρ. Δεν λες ότι ήταν εύκολος αντίπαλος όταν είσαι πρώτος.
1: Όχι, δεν το λέω με αυτήν.
0: Όχι, άλλο θα σου πω.
1: Απλά είχαμε πει ότι όποιος πάρει τη Μονακό σειρά.
0: Είναι η πρώτη φορά που τερματίζει πρώτος Ολυμπιακός και παίρνει.
1: Εύκολο
0: ξέρεις θεωρητικά αντίπαλο λόγω των προβλημάτων
1: που είχε. Βέβαια.
0: Γιατί το ρόστερ της Μονακό δεν είναι αρκετά καλό.
1: Έχουν τα προβλήματά τους.
0: Είναι αρκετά καλό.
1: Εκεί που φτάσαν δηλαδή, εγώ δεν το περιμένω θα πηγαίνανε στα play-off.
0: Εγώ σου είπα το ένα μάτι με την Μπαρσελόνα, το βλέπω πρώτο κάνω. Θυμάσαι που στο είχα πει. Κοίτα, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ εύστοχος. Δηλαδή έχει 13-21 τρίποτα στο ημίχρονο. Πάτησε γκάζι, ξέφυγε, έχει τελειώσει το μάτς και η υπόθεση πρόκληση από το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε πάλι πολλούς πρωταγωνιστές. Πολύ καλό που για μένα που είχε ανέβει και το περίμενα κιόλας ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και ήταν σοβαρός ο Ολυμπιακός. Πήρε ξέρεις εύκολα την νίκη. Ωραίο μπάσκετ σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ήταν. Δεν πήγε τόσο πολύ ξέρεις στην τακτική. Όταν είναι και 20 πόντους η διαφορά, καταλαβαίνεις ότι έκανε ένα ξεσπασματάκι εκεί με το Στρασέλ. Η Μονακό το πήγε στους 12, στους 12 πόντους, 80-92. Είχε αρκετούς πρωταγωνιστές. Ήταν ο Πίτερς που ήταν πάλι πολύ καλός. Δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Είναι τεράστια επιτυχία το ότι πηγαίνει πάλι σε Final Four. Και φυσικά πρέπει να πάει για να το πάρει. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος από την αρχή τη σεζόν. Και αυτό είδα και λίγο και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν και από την ομιλία του Μπαρτζόκα να πάρουμε αυτό που μας αξίζει και των Προέδρων που είπε ότι την έχουμε φάει στην Πάπα τη Μαγία λέει το Final Four γιατί έχει πάει σε πάρα πολλά Ολυμπιακός, το 15ο που πηγαίνει
1: ναι.
0: Και είναι πολλά τα μαζεμένα τώρα τα τελευταία χρόνια πλέον το 10 και μετά το 10, ξέρεις την Κωνσταντινούπολη και
1: το 12.
0: Ναι, δεν είχαμε δεδομένο ότι ξέρεις ότι πηγαίναμε στα Final Four, θα πας στα Final Four.
1: Καλά, ποτέ δεν το είχαμε δεδομένο.
0: Εντάξει, υπήρχαν τότε, υπήρχε ο Παναθηναϊκός τη δεκαετία.
1: Δεν κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο όχι, αλλά ήταν πάντα σου ξέρεις ο στόχος. Και αυτό σου λέω ότι δεν θεωρούσαμε όμως. Είχε πάρει τρεις
1: φορές. Είχε φάει τρεις φορές από την Παρτιζάν.
0: Ναι,
1: θέλω να σου πω ότι δεν πήγε. Παιδί μου, απλά το έπαιρνε δεδομένο πως το λέμε. Ο Παναθηναϊκός υπήρχε μια εποχή που το έπαιρνε κάθε 2 χρόνια. 7-9-11.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή το 8 και το 10 δεν είχε πάει.
1: Είχε αποκλειστεί μια χρονιά από την Παρτιζάν, θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και την άλλη είχε αποκλειστεί από τη Λαμποράλ. Ποια ήταν. Με το Σκόλα, ποια ήταν τότε. Ενταού.
0: Ναι, στην Ταού ήταν ο Σκόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει δύο αποκλεισμούς.
0: Τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή αυτό το ότι πηγαίνουν σε συνέχεια. Δεν το θυμάμαι, δεν είχε γίνει ποτέ.
1: Το 5 δηλαδή, που είχε πάει.

0: Ειδικά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και αύριο και περνάει και ο Παναθηναϊκός με σκουπά. Μιλάμε τώρα το πιθανό σενάριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα το ότι δεν είναι. Είναι τρίτο σερί Final Four που πάνε μαζί.
2: Αν πάει και ο Παναθηναϊκός, ναι.
0: Τρίτο σερί. Είχε γίνει τότε στη...
2: Δεν είναι εύκολο.
0: Στο Τελαβίβ και στη Σαραγώσα από τα δύο. Στο τρίτο δεν είχε πάει ο Ολυμπιακός.
2: Όχι. Ναι, στο τρίτο δεν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι, ναι. Και μετά πήγε ο Ολυμπιακός στη Ρώμη.
0: Ναι. Από εκεί πέρα μετά δεν τα είχαμε δεδομένα τα Final Four. Ότι πήγαινε στα Final Four, ότι λέει, θα πάμε Final Four, θα πάμε Final Four.
2: Όχι. Όχι.
0: Τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ.
2: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Έχει αλλάξει.
2: Κυρίως από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί ο Ολυμπιακός είχε παρουσίαση. Ο Παναθηναϊκός όταν ξανά έγινε δυνατός, άρχισε να πηγαίνει κι αυτός.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε από το.
2: Είχε χρόνια.
0: Από την Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, δεν πήγαινε Final Four.
0: Όχι. Είχε πήγε στο. Τώρα το πήρε.
2: Στο Βερολίνο.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Δεν τα είχαμε δεδομένα τώρα αυτά ότι κάθε χρόνο να βάσει
2: Final Four. Το 6 ήταν, ναι, το 6. Το 7 το πήρε στην Αθήνα. Το 8 τι έγινε.
0: Πού να, εγώ δεν θυμάμαι.
2: Από κάποιον είχε αποκλειστεί και δεν θυμάμαι ποιον.
0: Περνάνε και τα χρόνια.
2: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Καλησπέρα στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Ναι, από πολύ το γράφουν εδώ 2006. Μαρούσι, μπράβο το Μαρούσι. Πρέπει να έχει μείνει έξω σε όμιλο.
2: Κάτι είχε γίνει.
0: Σε τότε. Όμιλο ήταν. Ήταν, νομίζω ήταν όμιλο τότε.
2: Κάτι δεν θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μη σου ψέματα.
0: Νομίζω ότι ήταν όμιλο.
2: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ρε μίζερ η Λινάρα. Είχε Champions League και ασχολείσαι με τον μπάσκετ τη Κολοπετινίτσα. Εντάξει, πήγε οι ελληνικέ ομάδε.
2: Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Κοίτα, το ποδόσφαιρο.
2: Είναι ο βασιλιά των σπορών.
0: Δεν συζητιέται.
2: Δεν είμαστε τώρα στη σταθμό του Λονδίνου. Τι να κάνουμε. σε μια εβδομάδα όλοι θα μιλούν για το Final Four. Έτσι είναι. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Πότε είναι το Final Four.
2: 22, πότε είναι, πρέπει να σου πω. Final Four. 2026. 22 Μαΐου. 22 με 24.
0: Α,
2: τι έπαθες, γιατί.
0: Όχι, ξέρεις τι σκεφτόμουν.
2: Έστειλες για διαπίστευση.
0: Όχι.
2: Αλλά.
0: Δεν θέλω να πω στα δημοσιογραφικά.
2: Και αν δεν βρεις εισιτήριο.
0: Θα δω που θα το δω.
2: Δηλαδή θα είναι δίπλα το σπίτι σου.
0: Ναι.
2: Και δεν θέλεις να στείλεις για διαπίστευση.
0: Δεν θέλω διαπίστευση.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν θέλω να σου πω και τους λόγους τώρα.
2: Μου τους έχεις πει.
0: Ναι.
2: Άρα βγάλε, πιάσε, βγάλε άκρη τώρα.
0: Ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή να το πω στον αέρα τους λόγους, δεν θέλω.
2: Αφού το έχεις πει.
0: Ποιο.
2: Ότι δεν, επειδή ποτέ έβγαλε ήταν, δεν πήγε.
0: Όχι αυτό μόνο. Πήγα μία φορά έβγαλε στο Βελιγράδι διαπίστευση.
2: Δεν σου πω. Τι να σου πω.
0: Που και λοιπόν... εκεί το μετάνιωσα. Περισσότερο εισιτήριο ήθελα. Αλλά δεν.
2: Okay.
0: Όχι, νόμιζα μην πήγαινε τελευταία αγωνιστική τη Super League πάνω στο Final Four.
2: Ναι. Όχι, όχι. Η Super League τελειώνει.
0: 17.
2: Την άλλη εβδομάδα. Ναι.
0: 17 μετά... Μαΐου.
2: Πάμε για Final Four.
0: 17 Μαΐου τέλος, 24 Final Four.
2: Σωστά.
0: Και μετά μεταγροφολογία. Ναι, υπάρχουν οι τελικοί. Κοίτα. Αν γίνει αυτό που λες εσύ, παίξετε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό στην Ευρωλίγκα.
2: Όχι, εγώ δεν το λέω ως πρόβλεψη. Το λέω ως επιθυμία.
0: Καλά, μα δεν είναι απίθανο, είναι να κάνουν δύο νίκες σε τελικά.
2: Να δούμε πρώτο τον Παναθηναϊκό,
0: ναι.
2: Και μετά να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, μα αρρώστηκε ο Παρατζόκα ήταν.
2: Ναι, με τους ημιτελικούς. Ναι.
0: Και το οποίο έχασε την πρόκληση, λέει, στο τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν στο ΑΚΑ. Μάλιστα.
2: Μπράβο, γι' αυτό θυμόμουν την Παρτιζάν.
0: Εντάξει, φίλε, έχουμε περάσει χρόνια που λέει, θα θυμάσαι τώρα όλα αυτά.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα ζητήσουμε 2-10-95-79-283-45, πάμε να ανοίξουμε.
0: Η Αρτέ θα ανοίξουμε ένα λιτάκι. Η Αρτέ και. Τώρα το δες.
2: Ποιο?
0: Ναι, και δίπλα στο σπίτι μου.
2: Ποιο ρε?
0: Το τηλεφωνά που πέταγε τις πέτρες στις γυναίκες.
2: Όχι, δεν το είδα.
0: Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι.
2: Όχι. Για πες.
0: Είδα και το βίντεο. Είναι και σοκαριστικό δηλαδή. Είναι, όταν σου λέω δίπλα στο σπίτι μου.
2: Τι έγινε, εξήγησε μου.
0: Περπατούσε μια κυρία, είχε βγάλει το σκυλάκι της βόλτα.
2: Ναι.
0: Και όπως πέρασε αυτός με το παπί, και που ξέρω, θα πήγε.
2: Ναι.
0: Της πέταξε με πέτρα σε μούρι. Και είχε κάνει 6 επιθέσεις στην περιοχή.
2: Σόπα.
0: Και σε γυναίκες.
2: Τον πιάσανε.
0: Ναι.
2: Και τι είπε. Ξέρουμε.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα για. Ότι τη γονή σου στο Πακιστάν ήταν άρρωστη και είχε νεύρα.
2: Και πέταγε πέτρες επειδή είχε νεύρα.
0: Όχι, στη γυναίκα της έχει κάνει ζημιά στο πρόσωπο. Υπάρχει και βίντεο. Εγώ από εκεί που είναι το βίντεο, 400 μέτρα.
2: Ναι.
0: Και το θέμα είναι ότι βγαίνει η θεία μου, βγαίνει ο οποιοσδήποτε, βγαίνει η Σόνια, ήταν πολύ κοντά από εκεί που είναι η δουλειά της. Και κάτσα τη φίλη, δηλαδή βγαίνει ας μου και πετάς πέτρα στον άλλο.
2: Δεν θα είναι καλά άνθρωπος, δεν θα είναι καλά.
0: Δεν θα είναι καλά, αλλά...
2: Δεν θα είναι καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλά. Δυστυχώς.
0: Έλα ρε.
2: Γιατί, εσύ λες ότι θα είναι καλά και θα πετάει πέτρες. Πάμε να ανοίξουμε γράμμες, χαίρετε.
0: Α, δεν το έχεις πέρα καλάριξης.
2: Όχι, δεν το έχεις.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ και το βίντεο είναι σε ευχαριστώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή περπατάς στον δρόμο μέρα.
2: Ναι. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Τι λες, χαίρετε.
2: Έλα πάνω.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, πάνω, έλα.
1: Ναι, πάνω, πάνω, Φάβιο, Παναγικός.
0: Έστω, πάνω.
1: Καλησπέρα. Διονύση, ανοίγω μια παρένθεση. Πρέπει να σε είδα εσένα με το ΜΕ αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ηλία Ηλίου, στο Νέο Κόσμο, έξω από το Ζαγαπρεστή, ο Κωστή.
2: Κωστή,
1: εκεί στο μετρό.
2: Πότε με είδες?
1: Την Κυριακή ή όχι?
2: Κυριακή, περνάω από εκεί τώρα την Κυριακή, δεν θυμάμαι αν περνάω.
1: Όχι ο Διψώνης, έτσι, εδώ στο σημείο που σε...
2: Οδηγούσα, ναι. Σε... Περνάω από εκεί, περνάω συχνά, γιατί εκεί κοντά είμαι. Κοντά μου.
1: Ναι, λόγω είναι, δεν είναι τώρα, δεν σου...
2: Σήμερα ήμουν πεζός από
0: εκεί. Πάντως θα έρθω. Να θυμάμαι το Δεσίλας αν είχε περάσει την Κυριακή.
2: Κυριακή...
1: Εγώ...
0: Φίλε, ποτέ τον ποτόν.
2: Τι ώρα
1: Εγώ πάω και απολαμβάνω στο τζάμε το...
2: Τι ώρα είναι?
1: Παγωτό. Το καλοκαίρι πάντα εκεί.
2: Ναι, τι ώρα.
1: Στα μέρη του Ηρακλή. Έλα.
2: Θυμάσαι τι ώρα ήταν?
1: Πέμε σε Ερμανάκι 12-1, ξέρω εγώ κάπου εκεί. Όχι.
2: Όχι, Κυριακή 12 είχα live.
0: Τι live είχες 12 η ώρα, κύριε Κάτικα?
2: Στο site.
0: 12 η ώρα.
2: Ήταν να κάνουμε το Σάββατο, αρρώστησε ο Πετρίδης και την Κυριακή τελειώνα εκεί και έβγαλα την κολογιά να φανασίσω, λέω ελάτε.
0: 12 η ώρα την Κυριακή.
2: Στράτευση. Το μεσημέρι, 12.30.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Καλά, 12.30. Φίλε, δεν σου πάει 7 το πρωί.
0: Κύριε Κάτικα.
2: Ναι.
1: Να μιλήσω λιγάκι για το...
2: Πάντως περνάω, μου κάνει εντύπωση που το πες, γιατί περνάω συνέχεια από εκεί, μπορείς να είναι άλλη μέρα.
1: Ναι, όχι, η παλιά γειτονιά μου είμαι εκεί πέρα. Ναι. Γέννημα φρέμα είμαι εκεί πέρα, δεν σου πάνω. Ήθελα να πω για το... Εύκολα δύσκολα να περάσει πάνω εγώ στο Final Four, αλλά να σου πω την αμαρτία μου...
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, άλλο θέλω να πω, ότι... κάθε χρόνο λέμε να πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τελικά δεν πηγαίνουν. Κάτσε να δούμε και φέτος.
0: Α, αυτό δεν έχει.
1: Να πω την αμαρτία μου, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι στη θέση είτε Ολυμπιακού φιλάθλου είτε Παναθηναϊκού φιλάθλου. Θα είναι η καζούρα του αιώνα αν χάσει ένας από τους δύο.
0: Θα είναι καζούρα, αλλά θα είναι μέχρι
1: τώρα. Θα είναι καζούρα, Ηρακλή, ούτε μπορώ να το φανταστώ.
2: Ένα το παίρνει πάνω.
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μεταξύ των δύο αντιπάλων, επειδή γνωρίζονται και μεταξύ τους, να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε τελικό κυπέλου και ειδικά στην έδρα του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνεις τι καζούρα έχει να γίνει.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: 46.
0: Εντάξει, δηλαδή δικιά μου γενιά κοντά. Δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις,
0: η ημιτελική που ήταν τότε το, που είχε ξεκινήσει το πρώτο που ήταν ο κακός χαμός, ήταν στο Τελαβίβ. Το πρώτο.
1: Αυτό ήταν η απαρχή, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούσα να καταλάβω στο Παρίσι. Δηλαδή ήταν και η μέρα του, οι χρονιές εκείνου του Ολυμπιακού ήταν δυνατές. Και ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πάγωσε λιγάκι. Τότε είχαμε τον Παυλίσεβιτς νομίζω προπονητή. Κάνουμε και ένα flashback ρετρό τώρα. Πραγματικά ήταν, δεν ξέρω την ιστορία με τον Ντράζεν Πέτροβιτς.
2: Στο Τελαβίβ δεν ήταν ο Παυλίσεβιτς, ο Μητροπολίτης ήταν.
0: Ο Πολίτης ήρθε
2: Σαραγώσα.
0: Ναι.
1: Ναι, ήταν η χρονιά που ήταν να πάρει ο Παναγός το Ντράζεν Πέτροβιτς νομίζω. Εκεί στο Τελαβίβ, το 92-93, κάπου εκεί 93. Που σκοτώθηκε. Τον είχε κλείσει και...
0: Πότε είχε στη ζωή του?
1: Και μετά έφερε τον Γκόμαζες τέλος πάντων. Ναι, κάπου εκεί ήταν εγώ. Από τον ένα
0: κράτη στον άλλο. Στο Τελαβίβ ο Παναθηναϊκός είχε το Βράνκοβιτς και το Βολκόφ.
1: Ναι, σωστά. Όχι, λέω... Θα είχαμε τον Πέτροβιτς εμείς τότε.
2: Είχε ακουστεί αυτό τότε.
1: Όχι, είχε κλείσει προφορικά, αλλά είναι το τροχείο στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς, τι είναι και πολλά τα χρόνια. Τέλος πάντων, αν είναι πολύ λιγάκι τον Πενίδεθ, Διονύση, εντάχει. Πριν αποφασιστεί για τον Πενίδεθ, αν θα μείνει, αν θα φύγει, αν θα απολυθεί, θα πρέπει να κάνουν ένα απολογισμό πεπραγμένων. Τι εννοούμε? τι πετύχαμε, κύριε Μπενίτες, αυτή τη χρονιά συγκριτικά με τους στόχους που είχαμε θέσει κατά τη συζήτησή μας σαν Αλαφούζος και σαν Μπενίτες. Αυτοί οι δύο ξέρουνε τι συζητήσανε τον Οκτώβριο. Να μου πεις τι μετράει και τι συμπέρασμα θα βγάζουμε και πού θα καταλήξουμε. Όχι, να δούμε τελικά αν όντως λειτουργεί κάτι σωστά στον Παναθηναϊκό ή όχι. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, τον Οκτώβριο που έγινε η πρόσκληση του Μπενίτεθ, ένας σοβαρός πρόεδρος και ένας σοβαρός οργανισμός θα πρέπει να θέσει στόχους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Θες να παίξεις ωραίο ποδόσφαιρο και μην πάρεις πρωτάθλημα. Θες να πάρεις πρωτάθλημα και αν σου βγει καλό ποδόσφαιρο, έχει καλός. Για να δούμε ποια από τις δύο πλευρές έχει δύο και διάδικο και θα καταλάβουν μετά αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί σωστά σαν οργανισμός ή όχι. Ποια κριτήρια γίνεται η εκάστοτε πρόσληψη του προπονητή.
3: Εγώ θεωρώ.
1: Δηλαδή αυτό... πρέπει να κάνεις ένα flashback υποχρεωτικά σε αυτά τα δεδομένα.
3: Καταλαβαίνεις. Από αυτό που
1: για να κάνεις τη σωστή απόφαση. Έλα.
3: Πάνω από αυτό που καταλαβαίνω, εγώ θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι δεν έβαλε βάση στον Μπενίτεθ και δεν μπορούν να στηριχθούν στον Μπενίτεθ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Συν τις διαφορές που υπάρχουν έτσι.
1: Δεν είναι δύσκολο, Διονύση, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύσκολο η μετάβαση από το όνομα Μπενίτεθ. Να ξαναπάς ένα όνομα αντίστοιχου Μπενίτεθ, όχι όμως εξεπερασμένης ηλικίας, να είναι λιγάκι
3: αλλά πιο γνωστό. Δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να βλέπει μόνο ονόματα.
1: Όχι, όχι. Θέλω να πω λιγάκι να είναι πιο... Δηλαδή, π.χ. ο Ρότζερ Σμιτ, ο Γερμανός που είχε κάνει ένα πολύ καλό έργο στην Μπενφίκα, δεν ξέρω τώρα πού εργάζεται αυτός και πού δουλεύει, αλλά είναι σε πολύ καλή ηλικία και έχει γνώσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρθει αυτός. Λέω ένα παράδειγμα τώρα. Τώρα, προπονητές τύπου πεντάριδων που έχουν πάρει πρωταθλήματα στη Λατινική Αμερική, έχουν φιλοσοφία Αργεντίνη και Ουρουγουανή και αυτά, είναι πάντα ρίσκο. Γιατί αυτοί θα χρειαστούν χρόνο να τύπου Αλόνσο. Μην θεωρείς δεδομένο να απολύθει ο Μπενίτεθ, να πάμε σε αυτό το τύπο επιλογές που την έχει ξαναπατήσει ο Παναθηναϊκός.
3: Για μένα δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός να πάει σε όνομα πάλι. Δηλαδή δεν πρέπει να κριτήριο το όνομα. Αν βρει όνομα και αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο.
1: Ναι, όνομα, μην πάμε σε τύπου τερίμ που είναι ξεπερασμένη ηλικία και είναι απαρχαιωμένοι προπονητές.
3: Το όνομα. Όσο, θα το δούμε, πάμε, θα δούμε.
1: Αυτή ήταν η επιλογή. Αυτή ήταν η επιλογή όμως του Αλαφούζου.
3: Πήγε με το όνομα. Δεν είναι όμως μόνο το όνομα κριτήριο, αυτό σου λέει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σου πω προπονητές που έχουν πιάσει.
3: Πόσο έχεις τιμή σήμερα.
0: Εγώ. Πάρα τετράωρο.
3: Ήμουν σίγουρος, σε βλέπω. Γιατί σε καταλαβαίνω τον τρόπο που μιλάς όταν είσαι.
0: Φρεσκαδούρα.
3: Ναι.
0: Τώρα είμαι εγώ.
3: Σε ερώτησα χωρίς να μου σπίδε. Το κατάλαβα.
0: Αφού είναι ζωμένο το
3: για πες.
0: Δεν παίζει το λιτό όνομα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και ότι επειδή είναι ο Μπενίτεθ.
3: Το ίδιο πράγμα.
0: Παπάδες, μπορεί να έρθει ένα
3: σκοπό. Το ίδιο πράγμα. Απλά επειδή είσαι φρεσκαδούρα τώρα. Έχει όρεξη εσύ. Σε το καταλάβει.
0: Δηλαδή παιδί μου, ο Μαρτίνη ήταν ένα γνωστό προπονητή όταν ήταν ο Ολυμπιακό.
3: Όχι.
0: Το Ιωάννη ήταν ένα γνωστό. Ο Νίκολιτ. Πού είχε γίνει.
1: Έχει αποδειχθεί, στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι τα μεγάλα ονόματα δεν πετυχαίνουν στην Ελλάδα.
3: Μπορεί κάποιοι να πετύχουν, δεν είναι.
1: Όσοι δεν πέτυχε. Ο Τενκάτε δεν πέτυχε.
3: Στον Παναθηναϊκό γενικά τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πετύχει ως προπονητές.
1: Στον Παναθηναϊκό μιλάω.
3: Ναι, δεν έχουν πετύχει, όχι.
1: Όχι.
3: Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα φέρεις ένα όνομα και επειδή δεν πέτυχαν οι προηγούμενοι, δεν θα πετύχει το επόμενο. Απλά εγώ άλλο λέω. Δεν πρέπει να είναι το κριτήριο, το κυρίαρχο κριτήριο για να πάρεις προπονητή, αν είναι
1: όμορφο. Και έχει και ένα στατιστικό, να ευλογήσω για τα γένια, να γίνω δικηγόρος του διαβόλου τέλος πάντων. Ο Μπενίτεθ έχει και ένα περίεργο στατιστικό. Ναι, μεν έχει ένα αρνητικό σερί, 2 βαθμούς με 0 γκολ στα 3 playoffs, αλλά έχει και ένα θετικό σερί, αν μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, ότι έχει σε 12 αγώνες μία ήττα νομίζω. 10 ή 12 αγώνες, μία ήττα. Ναι, με νίκες και ισοπαλίες.
3: Έγινε πάνω, να πάμε σε διάλειμμα.
1: Και το στο τελικό κυπέλου, στο τελικό Champions League, ο Μπαρσελόνα Άρσεναλ το 2-1 το 2006 ήταν. Προποντής ο Ράικαρντ με βοηθά του Τενκάτ, έτσι.
3: Σωστό.
1: Έγινε και χαιρετώ, καλό βράδυ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε δεύτερο μισάωρο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χάρης, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, ρε Χάρη.
1: Γεια σου, ρε Χάρη.
2: Ηρακλή και Διονύς. Ναι. Δεν θυμάμαι, Ηρακλή.
1: Έλα.
2: Τέλος Γενάρη.
1: Ναι.
2: Αν ήταν ο Διονύσης στο στούντιο όταν είχα πει.
1: Ναι.
2: Ότι ο Ολυμπιακός είμαι ευχαριστημένος στο Ολυμπιακό της Ευρώπης. Mm. Και δυσαρεστημένος δεν έχει καλή εικόνα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, και να μην ήταν και τέλος, αυτό ισχύει. Ισχύει σχεδόν όλη τη σεζόν.
2: Ναι, το θυμάσαι αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Δεν την έχω κάνει μόνο με εσένα τη συγκεκριμένη κουβέντα. Έχει μείνει με πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι ας πούμε στην Ελλάδα δεν είχε δείξει καλό πρόσωπο.
2: Βέβαια και το πιστεύω. Αυτό είναι ξεκάθαρο, Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν μου λες τώρα, εγώ θα κάνω ανάλυση.
1: Τι
2: γιατί κάνει. Κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού είναι πολύ πεσμένοι.
1: Τι είναι να κάνεις ανάλυση.
2: Δεν γίνεται καμιά ανάλυση.
1: Ναι. Γιατί?
2: Όταν είσαι fit, όταν είσαι έτοιμος με πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι.
2: Της Άρσεναλ, την Μπαρτσελόνα.
1: Η Άρσεναλ πήγε τελικό παρεπιπτόντως σήμερα.
2: Ναι, παιχνιδάρες. Ομαδάρες.
1: Ναι.
2: Και παιχνιδάρες έκανε ο Ολυμπιακός. Ακόμα ναι. Και με το 6-1 την Μπαρτσελόνα είχε κάνει παιχνιδάρα.
1: Μέχρι την αποβολή εκεί και το πέναλτι. Ναι, ισχύει. Αυτό είχε δείξει στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλό πρόσωπο που μείωσε με τον γκολ του Έσε και μετά.
2: Ναι, και μετά ανέλαβε ο διαιτητής. Μετά ήταν διαιτητής Ολυμπιακός 6-1.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αυτά τώρα δεν χρειάζεται να είσαι και πολύ νοήμων να τα καταλάβεις. Ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλή εμφάνιση, αλλά ο παράγοντας διαιτητής έκανε το 6-1.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Τώρα τι ανάγκη έκανε, είναι κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού πεσμένοι. Όχι, ρε φίλε, δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Όχι.
1: Σε τι τρυπάκι.
2: Εγώ στηρίζω τον πρόεδρο.
1: Ναι.
2: Καλά κάνει, εντάξει, θα χάσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, εγώ θεωρώ την ΑΕΚ τώρα. Εγώ έπεσα έξω. Εγώ είχα πει
1: ναι.
2: Το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και πρώτο σκόρε ο LKB.
1: Ναι.
2: Και όντως ο LKB βγήκε πρώτο σκόρε. Αλλά δυστυχώς ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Για μένα δεν έχει
1: υπάρχει, μια, υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν είναι ότι έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.
2: Για μένα προσωπικά, Ηρακλή, δεν υπάρχει
1: επίσης,
2: καμία
1: όσον αφορά τους παίχτες, να ξέρεις ότι μετά από μια τέτοια διοργάνωση και μια τέτοια προσπάθεια ήταν λογικό να παρουσιάσουν μια πτώση. Το θέμα είναι ότι προέκυψαν αρκετά θέματα και με τραυματισμούς και σύν της άλλης δεν πήρε ο Ολυμπιακός βοήθειες από τις μεταγραφές. Δεν πήρε πράγματα τα οποία μπορούσε να φρεσκάρει περισσότερο την ενδεκάδα ο Μεντιλίμπα.
2: Ναι, αλλά πριν κάνουμε τις μεταγραφές είχαμε παίξει με Μπαρτσελόνα, είχαμε παίξει με Ρεάλ. Αυτές του Γενάρη λες, έτσι.
1: Ναι, του Γενάρη σου λέω.
2: Είχαμε παίξει με Άρσεναλ, οι ίδιοι παίκτες ήταν. Εντάξει, τώρα τι ανάλυση σου.
1: Μα το έχω πει. Ρε Χάρη, το έχω πει. Το περίμενε, ρε. Δεν είσαι παγό ότι δεν είσαι. Σου λέω όμως ότι.
2: Μα
1: το έχω συζητήσει και με πολλά. Και τι να πούμε, ότι ώρα είναι πεσμένη, ώρα προχωράμε. Πάμε να πούμε κάτι άλλο. Τι έφαγε σήμερα.
2: Ωραία. Για μένα ο Ολυμπιακός, δηλαδή άμα κάνει γκέλες η ΑΕΚ, το προτάσμα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ μετά, άμα κάνει τις γκέλες η ΑΕΚ, έτσι. Τώρα η ΑΕΚ, όπως είναι τα πράγματα, είναι μεγάλο φαβορί. Πολύ μεγάλο φαβορί. Αν τυχόν και κάνει γκέλες, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Για μένα. Ολυμπιακό, έχουμε καταλάβει το έργο. Στηρίζουμε τον πρόεδρο, προεδράρα είναι, το Βαγγέλη Μαρινάκη, το στηρίζουμε. Εγώ στηρίζω και το Μεντιλίμπαρ. Και πολύ του Ολυμπιακού. Δεν ξεχνάμε το Μεντιλίμπαρ, έτσι.
1: Ναι.
2: 10 χρόνια προτάσαμε να μην πάρει ο Ολυμπιακός για μένα. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να κρατάει το Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εν ολίγης, αυτά, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι.
1: Να σε καλά, Χάρη μου.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Χρήστο, δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα, γιατί δεν είχε προπόνηση σήμερα. Τώρα Τετάρτη θα επιστρέψω στις προπονήσεις. Αν θα κάνει κάποια αλλαγή, δεν νομίζω όμως θα γίνουν. Αν θα κάνει τρελά πράγματα με τη Λίμπα. Τρελά εντός εισαγωγικών, δηλαδή να προχωρήσει σε 4-5 αλλαγές. Ο Μιλτιάδης, την καλησπέρα στον Μιλτιάδη, το φίλο της ΣΑΕΚ από το Σουόνσι, είναι έμπειρος ακροατής. Με αυτά που μου γράφει. Πάμε.
0: Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
1: Έλα, ρε Μάρκο. Γεια σου.
3: Τι κάνετε?
1: Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Πώς είσαι, φίλε?
3: Καλά, καλά, μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά και υπό έλεγχο που λένε. Μπαίνουμε παιδιά στη τελική ευθεία τώρα, έτσι. Θα είναι ο καυτός Μάιος αυτός.
1: Θα είναι το πρώτα απ' όλα με τη Super League που είναι μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα τα πάντα όλα.
3: Ναι.
1: Κυριακή, λοιπόν, Τετάρτη, Κυριακή.
3: Ό,τι αποτέλεσμα και να φανταστεί κανείς μπορεί να έρθει. Όποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων δηλαδή να φανταστούν όλοι, μπορεί να γίνει. Έτσι έδειξαν οι ομάδες.
1: Ναι, τα πάντα μπορεί να έρθουν. Και μπορεί να έρθουν και δύο χίσου, λέγω, την Κυριακή.
3: Ναι.
1: Πού δεν το περιμένει κάποιο αυτό.
3: Αυτό έχω φανταστεί το άλλο βασανιστικό σενάριο για όλους. Υπάρχει και γκρίνια βέβαια στα μεσοδιαστήματα. Ισοπαλία εσείς, ισοπαλία και εμείς, Ηρακλή.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εσάς δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός την ισοπαλία της ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Γκρίνια σε εμάς δεν εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στην άλλη αγωνιστική. Ξανά ισοπαλία.
1: Ξανά ισοπαλία το πήρες.
3: Όχι, ναι, όχι, το άλλο λέω. Ισοπαλία εμείς στην Τούμπα, κερδίσεις τον Παναθηναϊκό.
1: Πάλι το πήρες.
3: Άρα το σενάριο,
1: αυτό που λες,
3: με τρεις ισοπαλίες μπορεί να πάρει, αν εσύ κερδίσεις.
1: Μπορεί, όχι, με τρεις ισοπαλίες έχει πάρει το πρωτάθλημα.
3: Πάω Παναθηναϊκό και ισοπαλίες στη Φιλαδέλφια.
1: Όχι, όχι, αν, αν πάρει η ΑΕΚ τρεις ισοπαλίες παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο αποτέλεσμα.
3: Ναι, αλλά λέω ας πούμε για να έχει πιο αγωνία το πράγμα.
1: Για να έχει αγωνία, είναι μπορεί να έρθει
3: δύο
1: ισοπαλίες στην Κυριακή.
3: Νίκες, δύο νίκες και να θέσει και νίκες στη Φιλαδέλφεια και να έρθουμε η τρίτη ισοπαλία της ΑΕΚ να στείλει εσάς.
1: Και αν έρθει ασώδιο, Μάρκο, αν έρθει ασώδιο, ή ασώδιο διπλό το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
1: Και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά θα υπάρχει το παιχνίδι στην Τούμπα. Εκεί η ΑΕΚ θα μπλέξει σε περιπέτεια εντός ας πούμε εισαγωγικών, γιατί θα θέλει αποτέλεσμα, θα θέλει το άσοχη τελευταία αγωνιστική, είναι αν θα ιτηθεί στην Τούμπα πλέον. Γιατί αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ από τη νίκη του ΠΑΟ και την ήττα του Ολυμπιακού σε συνδυασμό με την ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ότι πήγε στο συν 6 από το συν 5. Το συν 6 την παίρνει να πάρει και ισοπαλία στην Τούμπα.
3: Εν τω μεταξύ το παράξενο ποιο είναι. Ας πούμε μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο υπήρξε έτσι. Και υπάρχει μια γκρίνια στον κόσμο της ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί και πώς και να καθαρίσουμε και τέτοια. Εν τω μεταξύ περισσότεροι, με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ, προεξοφλούσαν νίκη του Ολυμπιακού. Και έλεγαν, εφόσον σίγουρα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, πρέπει και εμείς να πάρουμε ισοπαλία, να κερδίσουμε στο Λεωφόρο, τουλάχιστον να διατηρήσουμε τους πέντε. Τότε θα ήταν ικανοποιημένοι όλοι. Τώρα που είμαστε έξι δεν είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι, γιατί ξέρω το αποτέλεσμα η ΑΕΚ.
3: Ναι, γι' αυτό. Κατάλαβες. Έχει γίνει.
1: Γιατί ξέρω το αποτέλεσμα.
3: Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι βήμα-βήμα που λέμε και θα δούμε μέχρι τις 17 Μαΐου. Μας μείναν 15 μέρες και εδώ. Σας ακούω που λέτε για την Arsenal. Σας το έχω πει ότι η ομάδα που συμπαθώ στην Αγγλία είναι η Arsenal.
1: Όχι.
3: Βέβαια. Arsenal είναι στην Αγγλία. Και γενικά εκτός σύνορα, αν μου πεις τι ομάδα, άρεσε, βέβαια, από τις άλλες χώρες δεν έχω κάτι έτσι να αυτό. Από μικρός. Και το είχα συνδυάσει μάλιστα στο μυαλό μου με δεκαετία 70 και 80 και 90. Συνέπειτα όποτε η Arsenal είχε επιτυχίες, έπαιρνε κάτι, να παίρνει και η ΑΕΚ. Κάπως το έχω συνδυάσει έτσι. Και τώρα εκεί τα λέω σύμπτωση πώς ήρθε, να διεκδικεί και ο ένας, να διεκδικεί και ο άλλος κάτι ας πούμε στη χώρα του.
1: Καλά, η Arsenal διεκδικεί και το πρωτάθλημα,
3: και
1: το οποίο είναι στο χέρι της, τώρα έχει το τελικό.
3: Εν τω μεταξύ θα σας πω μια προσωπική
1: λογικά με πάγια.
3: Η Arsenal, που δεν θα την ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία ποτέ, πήρε κύπελο UEFA σαν χθες, 4 Μαΐου του 1994. Ήταν 4 Μαΐου του 1994 που η Arsenal έπαιζε με την Πάρμα. Και πήρε το κύπελο UEFA εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, γιατί δεν ξεχνάω ας πούμε και εκείνη την εμπειρία και την άρσα. Χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μου, να μην σας τα πω λόγο. Ποιος είσαι, ποια είσαι εσύ. Νόμιζα ότι έβαλε κάποιος κάποια να μου κάνει πλάκα και την ώρα. Και μάλιστα έλεγα ποιος χτυπάει το τηλέφωνο τέτοια ώρα που παίζει Άρσενας. Δεν με αφήνω να δω τον αγώνα. Και ήταν η κυρία που πήρε τηλέφωνο, ήταν η μελλοντική σύζυγός μου. Από λάθος τηλέφωνο, γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε και κάνουμε οικογένεια. Έχετε ξανακούσει ποτέ αυτή την ιστορία?
1: Όχι, τώρα που...
3: Από λάθος τηλέφωνο. Πήγε να πάρει μια φίλη της, έπεσε πάνω μου, κουβέντα στην κουβέντα ποια είσαι, ποιος είσαι, ποιον θέλεις όλα αυτά. Μη σας το απολογώ. ανταλλάξαμε κανονικά με τα τηλέφωνα γιατί είχε κάνει το λάθος και στη συνέχεια τους επόμενους μήνες παντρευτήκαμε και, και ήταν την ημέρα που έπαιζε Arsenal Parma, σαν χθες.
1: Με καλή από... Πάρμα, πρέπει να είδαμε όλους μέσα τότε.
3: Τότε είδα η Πάρμα ήταν τις καλές ομάδες με του Ιταλικού Γραφείου.
1: Πότε είπες 4... το...
3: 4 Μαΐου ναι. 94, για κοίταξέ το, δεν πιστεύω να κάνω λάθος.
1: Όχι, μπορεί να κάνεις. Όχι, κοιτάζω, πρέπει η Πάρμα τότε να τον έχει... Α, δεν είχε το... Είχε τον Τζόλα βέβαια, είχε Ασπρίγια, Μπρολίν.
3: Απλά δεν θυμάμαι το σκορ, δεν θυμάμαι... Απλά είχε πάρει η Arsenal τότε το τρόπαιο.
1: Σενσίνη, ναι. Η Πάρμα το 94-95. Μου πες πόσο το... Άντε να το δούμε.
3: 4 Μαΐου 94, Πάρμα Arsenal, τελικό UEFA πρέπει να κάνει.
1: Πάρμα Arsenal. Άντε, θα το δούμε. Δεν το θυμάμαι καν ότι είχαν παίξει, να ξέρεις. 4 Μαΐου του 94 είναι.
3: Ναι. Θυμάμαι και η βραδιά, τους έκανε το λάθος τηλέφωνο η σύζυγός μου. Που με αφορμή αυτό το τηλέφωνο γνωριστήκαμε και προχώρησαμε.
0: Έγινε εσύ, Μαρκό.
1: Με γκολ του Άλαν Σμιθ.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, Μαρκό.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια και υπομονή, γιατί είναι, ο Μάιος είναι πολύ έτσι θερμός για όλους μας.
0: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, για χαρά.
0: Να πούμε για τον Ορτίθ φυσικά, το ξεχάσαμε. Το Χωσέ Πεδουλή Ορτίθ.
1: Πρώτα και εγώ ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Νέος, φίλε, 62.
0: 62.
1: Είχε πάλευε με τον καρκίνο.
0: Ανάρρωστος, ναι. Μεγάλος παίκτης.
1: Τεράστιο. Και έχει παίξει και χρόνια στην Ελλάδα.
0: Άρη, Ηράκλειο, όχι ΠΑΟΚ. Έχει πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Νομίζω έχει πάει και πάει. Λάρισα έχει πάει.
0: Λάρισα, Ηράκλειο, Άρη. Στον ΠΑΟΚ δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε πάει ΠΑΟΚ.
0: Ο Ορτίθ. Έχασα να δω.
1: Α, το δούμε.
0: Δεν το θυμάμαι στον ΠΑΟΚ.
1: Είχε παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Όχι, δεν είχε πάει ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι, όχι.
0: Ναι,
1: Λάρισα Ηράκλειο.
0: Άρης. Ναι.
1: Είχε πάει Ρεάλ πρώτο και μετά.
0: Μεγάλος παίκτης.
1: Και Μπαρτσελόνα.
0: Μεγάλος παίκτης. Κρίμα.
1: Εντάξει, όχι, τεράστιος ήταν. Πώς λέγανε τον άλλο, ήταν μαζί παίζανε στο Πορτορίκο.
0: Αγίουσο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ήταν πεντάρι. Ριβάς.
0: Μπορεί.
1: Τότε το Πέρτο Ρίκο ήταν Ορτίθ στο 4 και είχε και ένα καλό πεντάρι.
0: Okay. Δεν το θυμάμαι.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. 4-5 ήταν.
0: Ναι, στο 4. Ωραίος παίκτης. Για το Πέρτο Ρίκο ήταν legend. Και όχι μόνο. Λοιπόν, για πάμε, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Τάσος Μέγαρα, Παναθηναϊκός.
0: Ως Τάσος.
4: Ναι.
1: Από Μέγαρα.
0: Έλα, Τάσο.
4: Ναι. Ήθελα να πω για την Arsenal και εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Arsenal, αλλά τότε που έβαλε τον goal ο Ανλή, άμα θυμάσαι τη λεωφόρο και έκανε shoot, από τότε τη...
1: Τη διέλευσε.
0: 2-2.
4: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Βέβαια ο Ανλή, από τα καλύτερα πλασέ που έχουμε δει.
0: Τι σου το καλύτερο.
4: Εντάξει, δεν υπήρχε. Απίστευτος.
1: Πώς την έστελνε έτσι, ρε
0: φίλε. Τι σου το καλύτερο. Όχι, ίσως, νομίζω το καλύτερο πλασέ.
1: Παπ.
4: Δεν παίζω, ρε. Εγώ πιστεύω ότι κόντρα στα προγνωστικά ότι ο Μπενίτης θα μείνει τελικά.
0: Δεν το βλέπω. Θα είναι έκπληξη για μένα, μάγινε αυτό. Μεγάλη το ξαναπεί.
4: Ναι, είμαστε σαν ομάδα έτσι. Ο κύριος Γιάννης του αρέσουν οι εκπλήξεις.
0: Πειράσου.
4: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα η ομάδα χρειάζεται 10-12 μεταγραφές.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν γίνεται και 6 μήνες να μην έχει βάλει ένα τούβλο πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Να μην έχουμε δει κάποιο σχέδιο στο σύστημα αυτό που παίζει.
1: Οπα. Ξαναπάρε φίλε, γιατί έπεσες.
0: Έπεσε.
1: Το γράφουν εδώ οι φίλοι. Είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ αλλά ακυρώθηκε το συμβόλαιο.
0: Okay. Δεν το θυμάμαι να πει στον ΠΑΟΚ.
1: Στην Πόμπρο κάτι είχε γίνει ότι πήγε να πέσει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τεράστιος παίχτης. Να στείλουμε ένα κουράγιο στους χωρισμένους, λέει ο Θάνος από το Νέο Ηράκλειο.
0: Όπα.
1: Κουράγιο, φίλε μου. Εντάξει.
0: Κουράγιο, φίλε μου, λέει ο τραγούδι.
1: Θα το ξεπεράσεις, δεν είναι.
0: Έτσι είναι αυτά.
1: Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Την καλησπέρα στο γείτονα τον Δημήτρη.
0: Για πάμε.
1: Από την Ερυθρέα. Τώρα θα πάμε ένα λεπτό και μας ρωτάει ένας φίλος. Τώρα μου λέει που θα σταματήσει η Super League το καλοκαίρι, λέει, τι θα κάνετε, θα το περιμένετε με, περιμένετε με ανυπομονησία.
0: Ποιο να περιμένουμε?
1: Την έναρξη της νέας σεζόν.
0: Εντάξει, ξεκουραστούμε λίγο. Κοίτα,
1: παλαιότερα την περιμέναμε.
0: Παλαιότερα ήταν και περισσότερος ο χρόνος.
1: Όχι, άλλο θα σου πω. Το περιμέναμε, ήταν περισσότερος ο χρόνος. Πλέον.
0: Λαχταρούσες, ρε παιδί μου.
1: Πλέον, πλέον με τα προκριματικά που υπάρχουν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι θα κάνει να δει, ξέρεις, τις ομάδες μεγάλο διάστημα.
0: Σεζόν, ναι. Παλιά.
1: Εντάξει, έτυχε στον Ολυμπιακό που πήγε τώρα δύο χρονιές. Όχι, έτυχε, το κέρδισε με τη League Face. Αλλά αν είχε προκριματικά, θα γίνουν τα μάτια 23 Ιουλίου. Τι πιάνε σε ζωρμπουλέ και.
0: Αυτό λέμε, αυτό παλιά. Είχε 2-3 μήνες και λέει: άντε να δω την ομάδα, να δω κανένα φιλικό, κάνα μεταγραφή καινούργια.
1: Μα περίμενε πώ είμαι στο φιλικό.
0: Ναι, τώρα δεν προλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Δεν σου κάνει αίσθηση.
1: Λοιπόν. Πάμε.
5: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Γεια χαρά.
5: Α, ευχαριστώ πολύ. Εσύ άκουσα από Παγκράτη Παναθηναϊκός.
0: Παλαιός Παναθηναϊκός, κάτσε δεν το λες.
5: Παλαιός. Δεν έχει σημασία όλοι οι Παναθηναϊκοί.
0: Επειδή το λες πάντα, τώρα δεν το πες πρώτη φορά.
5: Δεν πειράζει, όλοι έχουμε...
1: Γιατί πόσο είναι.
0: Πάντα το λέει Παλαιός Παναθηναϊκός.
5: Απλώς έχουμε πιο πολλές, έχω πιο πολλές οπτικές...
1: Πόσο χρόνο είσαι.
5: Όρισε.
1: Πόσο χρόνο είσαι.
5: Είμαι στα 64-65.
1: Ακούγεσαι πολύ
0: πιο νέος.
1: Πολύ πιο νέος. Για 50 ας πούμε, σε κάνα για
0: 50 κάτι.
1: Ναι.
5: Τέλος πάντων, έχω περισσότερες οπτικές εικόνες από την ομάδα μας, γι' αυτό είχα πει και άλλη φορά ότι έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική με την γνωστή Μπένι Τεθιάδα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το διάστημα, κρίνοντας ένα προπονητή μέσα σε 7 μήνες. Και άλλες φορές έχει διώχθει, βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά, αλλά από τα ρεπορτάζ που διαβάζουμε, προς τα εκεί βαδίζει, αν τελικά επαληθευτούν αυτά τα ρεπορτάζ. Αλλά εγώ επειδή θυμάμαι και τον καταρχάς τον εκφράζω στη συγκίνησή μου, γιατί είδα τον μεγάλο Αντώνη Αντωνιάδη την Κυριακή στο γήπεδο.
1: Ναι.
5: Και πραγματικά ο αγαπητός μας Αντώνης είναι πάντα δίπλα στον Παναθηναϊκό.
1: Πάντα.
5: Μπράβο, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει με όσο περισσότερο.
0: Και στο καινούριο γήπεδο να το δούμε, να είναι καλά άνθρωπος.
5: Βεβαίως και θα τον δούμε. Ο Αντώνης είναι μεγάλη ψυχή και θέλω αν ακούει να του θυμίσω το τραγούδι που μια εβδομάδα μετά, μάλλον όχι 4-5 μέρες, γιατί με είχε πάρει σχολημένος ο πατέρας μου στο γήπεδο μετά τον αγώνα στο Λίβερπουλ με την Everton το 1-1 που είχε βάλει αυτό το γκολ, που η τότε θύρα 13, που τότε ας πούμε δεν υπήρχαν αυτό που λέμε οι ο οργανωτής της εξέδρας. Ήταν κάτι ομαδικό, όλα τα ομαδικό πνεύμα ξεκινούσαν τα συνθήματα και τότε ακούστηκε το τετράστιχο σε μια πόλη της Αγγλίας, έπεσε ένας κεραυνός που τον τρέμουν οι ομάδες, είναι ο Αντώνης ο ψηλός.
0: Ναι. Άλλα χρόνια, είχε, άλλες.
5: Άλλα χρόνια, ωραία χρόνια όμως. Και πραγματικά εκείνα τα χρόνια και αυτά που πέρασαν, αν εξαιρέσουμε, γιατί άκουσα για μεγάλα ονόματα, ο Καζημυρικός δεν ήταν μεγάλο όνομα, δεν πέτυχε. Τέλος πάντων, ας έρθουμε τώρα στα σημερινά. Είναι λάθος να απομακρυνθεί, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, ο κ. Μπένετ, μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Για τον απλούστο λόγο ότι μέσα σε 7 μήνες ακούω διάφορα θέματα τώρα για αυτόν, κατηγορίες, ότι η ομάδα κρύβεται, ότι το σύστημα είναι μπροστά η μπάλα στον Τετέιμ. Βέβαια υπάρχουν και κάποια θετικά, ότι έχει φτιάξει την άμυνα. Αν δείτε σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, οι προπονητές ξεκινούν από το φτιάξιμο της άμυνας. Και αν πραγματικά είναι αλήθεια, γιατί πολλά προσπαθούν να επικοινωνήσουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι έχει ζητήσει 10-12 παίκτες, εσείς κύριε Δεσίλα, για να αναφερθεί ότι χρειάζεται 9-10 παίκτες, ναι ή όχι.
0: Έχει πει 12 βασικούς. Όταν λες 12 βασικούς θα πας για 15-16. Για μένα αυτό είναι too much, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα το πω.
5: Ναι, σωστό αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κακά τα ψέματα. Θέλει ή δεν θέλει ομάδα μεταγραφές?
0: Όλοι, φαίνεται και θέλει.
5: Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε. Βλέπετε πόσους βαθμούς χάσανε, αποχάθηκαν από λάθη παιχτών. Τραγικά λάθη που είναι μέσα στον ποδόσφαιρο, αλλά επαναλαμβανόμενα. Τέλος πάντων, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι λάθος, πρέπει να τον αφήσουν τον άνθρωπο αυτό. Για τον απλούστατο λόγο να σας πω κάτι πολύ απλό. Πότε αρχίζουν οι ευρωπαϊκές πορεύσεις του Παναθηναϊκού?
0: 23 Ιουλίου.
5: Ιουλίου. Άρα λοιπόν γύρω στις 17 Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία.
0: 15. 17 είναι κλήρωση.
1: 15 θα μαζευτούν.
5: Ωραία. ποιος προπονητής θα έρθει, πώς θα μάθει τους παίχτες, πώς οι παίχτες θα μάθουν τον προπονητή.
0: Α, δούμε,
5: τα
0: αυτό...
5: νέα συστήματα.
0: Το κάνει με τον Νίκολιτς.
5: Ναι, αλλά είσαι ένα.
0: Για έκανα ανακοίνωση στον Νίκολιτς, αν δεν κάνω λάθος, 14 Ιουνίου και 15 είχε πρώτη.
1: Ναι, αλλά είχε υποχρεώσεις ο Νίκολιτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, και αυτό.
0: Γι' αυτό
5: το...
0: τον άρχισε να τον ανακοινώσει.
5: Ναι, και αυτό το επικοινωνιακό. Πώς να το πω, μοτίβο το έχω ακούσει, ότι πόσο.
0: Μα δεν μιλάω για επικοινωνιακό εγώ, φίλε μου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος εγώ.
5: Όχι, δεν λέω για εσά.
0: Με ρωτάτε και σας απαντώ.
5: Δεν λέω για εσά. Δεν είπα για εσά. Mm. Λέω, το έχω διαβάσει, ότι, ότι δηλαδή ανέσυσε παίχτες. Μα το ρόστερ της ΑΕΚ είναι πολύ ανώτερο του Παναθηναϊκού σε παγωγή ποιότητα παιχτών. Μόνο τη μεσαία γραμμή της να δούμε, θα κρίνουμε. Αλλά είναι δίκαιο να απολυθεί ένας προπονητής του οποίου ούτε το ρόστερ ήταν δικό του. Θυμάστε την επιλογή της Ευρώπης που ο Παναθηναϊκός δεν είχε.
0: Για να μην λέω τα ίδια, εγώ την έχω πει την άποψή μου. Όταν έχεις μια μέτρια εικόνα, αλλά αυτό το ξεπερνά, αυτό μπορεί να φτιάξει. Αλλά κυρίως όταν δεν έχεις ταύτιση απόψεων, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
5: Ναι, ποια είναι η σωστή όμως άποψη, μπορεί να μου πείτε.
0: Αν είχαν ταύτιση απόψεων, θα συνέχιζαν.
5: Και ποιος κρίνει δηλαδή, ο γνωρίζον τα ποδοσφαιρικά πράγματα ή κάποιοι διοικούντες οι οποίοι δεν γνωρίζουν τελικά.
0: Τι να σου πω, δεν είμαι εγώ ούτε τεχνικός διευθυντής, ούτε υπάρχουν στελέχοι.
5: Ποια είναι τα στελέχη, μπορείτε να μου πείτε, διότι...
0: Ο Μπαλντίνι, ο Κοτσόλης, ο Κορώνα...
5: Όλοι όσοι κατηγορούν ή ότι προτείνουν την απομάκρυνση αυτού του μεγάλου προπονητή, έτσι, θα πρέπει να προτείνουν κάποια διάδοχη λύση. Δεν είναι.
0: Προφανώς θα πάει χωρίς προπονητή.
5: Άρα λοιπόν, όλοι, ακόμα και ο προαναφερθής προπονητής, ο κύριος Νικόλης, είπε ότι ο Παναθηναϊκός είχε περισσότερη ενέργεια. Θυμάστε τις κράμπες του Οκτωβρίου με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, το έχει φτιάξει.
5: Ναι, θυμάστε
0: τις
5: κράμπες
0: εγώ...
5: του Οκτωβρίου.
0: Το θυμάμαι.
5: Που μέχρι και αναπληρωματική μεταφράση.
0: Ξέρετε τι δεν έχει φτιάξει ο Μπενιτέθ. Ναι. Δεν έχει φτιάξει τη δημιουργία του Παναθηναϊκού στο να παίξει ποδόσφαιρο.
5: Μα θα το έφτιαχνε γι' αυτό. Ξεκίνησε από την άμυνα. Και κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, κρίνουμε ένα προπονητή και είναι δικαίωμα, είναι απόλυτο σωστό η κριτική, αλλά να βασίζεται και σε κάποια ποδοσφαιρικά επιχειρήματα. Το ότι κρύβεται η ομάδα ή ότι. Εγώ θυμάμαι την επιλογή της Ευρώπης, το ρόζερ της Ευρώπης. Ποιος έκανε αυτή την επιλογή με 3-4 center four, με ένα αριστερό back.
0: Το πράγμα, ποιος έκανε την επιστολή.
5: Ναι, όχι, ξέρω ποιος την έκανε την επιλογή τότε. Τους παίκτες που είχαν δοθεί στην Ευρώπη.
0: Εγώ δεν. Εγώ.
5: Στο σημείο Παναθηναϊκός να παίζει με αριστερό μπακ όλο τον καημένο αυτό το ζαρούρι πάνω κάτω.
0: Ναι. Εγώ, ακούστε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει μεταγραφές. Θέλει. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να παίζει τόσο κακό ποδόσφαιρο επιθετικά. Δεν το πιστεύω.
5: Ναι, ναι, αλλά.
0: Ο Ντέμις είπε μια κουβέντα προχθές. Χθες μάλλον είπε μια κουβέντα χθες ότι. Πάνω κάτω αυτό που σας είπα τώρα. Βέβαια, είπε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και το καλύτερο ρόστερ. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αλλά δεν είναι και το ρόστερ του Παναθηναϊκού για να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Να παίξει κάτι, να δείξει.
5: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι.
0: Δηλαδή, δείξε μου κάτι.
5: Δεν μπορεί ξαφνικά από τις κράμπες του τέλος Οκτωβρίου μετά την παρέλαση.
0: Εντάξει, τώρα όμως, ξέρετε κάτι. Δεν είναι και μια εβδομάδα. Δεν είναι ένας μήνας και δύο.
5: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Πείτε μου σε ποια ομάδα της Ευρώπης έχει δοθεί, και τώρα μιλάμε για τον κύριο Μπενίτεθ, έτσι, δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος ένα Γερμανό, ένα Ελβετό.
0: Τεράστιο προπονητής, μεγάλο όνομα, όταν ήρθε είπαμε ότι το ερωτηματικό έχει να κάνει με τα τελευταία του χρόνια που δεν είχε επιτυχίες.
5: Τέλος πάντων, αυτό
0: τα
5: είναι...
0: Τα τελευταία 15 χρόνια, 10 χρόνια πόσο είναι, δεν είχε επιτυχίες.
5: Ναι, και πιστεύω να ξέρετε ότι στα.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλο ο Μπενίτεθ. Είναι μεγάλο.
5: Του ΕΦΑ είναι ο κύριο ομιλητή του Πάτρε, ο κύριο Μπενίτεθ. Αυτό
0: είναι
5: το γνωρίζετε.
0: Μεγάλη
5: έτσι.
0: Προσωπικότητα, δεν το συζητάμε αυτό.
5: Αυτό το γνωρίζετε. Άρα λοιπόν, ποιο προπονητή θα έρθει, επαναλαμβάνω. Ούτε έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο. Αυτό μα τι υποστηριχτέ του.
0: Ακούστε λίγο, σα λέω και πάλι. Εγώ ούτε. Αλλά εγώ
5: η διάδοση κατάσταση σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα μάθει, θα τον μάθουν και θα εφαρμόσει του τρόπου φυσική κατάσταση.
0: Αυτά στην προετοιμασία θα γίνουν. Στην προετοιμασία.
5: Απλά... Είναι ή δεν είναι ρίσκο λοιπόν αυτή η στιγμή.
0: Ξαναλέω. Η πέρυσι γινόταν ίδια κουβέντα με τον Βιτόρια. Και λέω εγώ. Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα μέτρια. Έως κακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Υπάρχουν κάποια μάτια τα οποία ο Παναθηναϊκός κάτι έδειξε. Δεν είχε όμως σταθερότητα. Κυρίως η κακή του εικόνα έχει να κάνει με τη δημιουργία του. Πάμε τώρα. Κάθεσαι και αξιολογείς και λες. Μπορώ εγώ με αυτόν τον προπονητή να πάω στο βήμα παραπάνω ή όχι. Αν θεωρείς ότι μπορείς, συνεχίζεις μαζί του. Αν θεωρείς ότι δεν μπορείς και ότι δεν τα βρίσκεις, πάμε παρακάτω.
5: Σωστό, ναι, αλλά αυτό το παρακάτω.
0: Μην την πατήσει ο Παναθηναϊκός όπως πέρυσι με το Βιτόρια, στο ναι μεν αλλά.
5: Σωστό, σωστό. Έχει το πόλιο το δύο και η κριτική.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αν έχω δίκιο. Την άποψή μου λέω.
1: Ναι, αλλά και από την άλλη,
5: έχει δίκιο. Με απόλυτη επιχειρηματολογία το λέτε, αλλά η διάδοση κατάσταση των συγκεκριμένων ονομάτων που έχουν γραφτεί. Δεν πρέπει να είμαστε σοβαροί τώρα. Όταν λέμε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό ο συμπαθέστατος και αξιοπρεπέστατος κύριος Λέτο, εάν. Ή κάποιος κύριος Ρεμπρόφ, έτσι. Του οποίου το βιογραφικό είναι ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ και με τη Φερετσβάρος. Έτσι. Δηλαδή. Από εκεί και πέρα τι να πω, ας πούμε.
0: Εμένα τα κριτήρια για μένα στον προπονητή, τα έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος στην καριέρα του μέχρι τώρα, τι ποδόσφαιρο παίζει και τι ποδόσφαιρο θέλω να παίξω εγώ ως ομάδα.
5: Ναι, αλλά και με ποια αντικείμενα θέλει να παίξει το ποδόσφαιρο αυτό, έτσι. Ποιο θα είναι το υλικό που θα παίξει το ποδόσφαιρο.
0: Προφανώς, μεταγραφές θα γίνουν, δεν γίνεται να γίνουν.
5: Ναι, αν είναι μεταγραφές.
0: Όμως, αν ο Παναθηναϊκός πάει σε μια λογική σούπερ μάρκετ και να παίρνει 15 το καλοκαίρι, 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, άλλους 15 το καλοκαίρι, άλλους 10 το χειμώνα, ομάδα θα φτιάξει ποτέ. Δεν είναι.
5: Και αυτό δεν έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
5: Και δεν είναι σωστό εκ μέρους του. Δεν ξέρω να μου πείτε, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι μπορεί να σου πούνε οι διοικούντες γιατί να βγάλουμε δήλωση στήριξη, αφού υπάρχει προπονητής. Έτσι είναι, σαν το μειώνουμε. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν επιτρέπεται τώρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σας λέω, έχω δει εδώ και 50 χρόνια τις απολύσεις προπονητών που δεν έπρεπε να γίνουν. Αλλά ήταν και διαφορετικά τα ρόστερ.
0: Δεν πρέπει να είναι κριτήριο το όνομα πάντως, το αν είναι κάποιος όνομα.
5: Σωστό, σωστό, μπράβο σας. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν νομίζω ότι είναι η πληγή του φετινού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι το θέμα.
0: Έγινε.
5: Εγώ σας ευχαριστώ
0: καλά
5: που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ που πάντα με ακούτε.
0: Έχεις πέσει έξω, φίλε, για το ποιον κράζαμε που λες. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Για το Μεντιλίμπαρ θα γίνεται. Πού να ξέρω τι θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ. Α δούμε.
1: Τι?
0: Για το Μεντιλίμπαρ.
1: Τι πράγμα.
0: Λέει ένας φίλος με τον Μπενίτεθ, με τον Ολυμπιακό, λέει τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ, θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Τώρα ο Ολυμπιακός διεκδικεί πρωτάθλημα.
1: Έχουν κολλήσει εμένα.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ανοίξει συζήτηση ο Ολυμπιακός τώρα για το.
1: Α, λέει με Μέντι πρέπει να υπάρχει υπομονή και πίσω στον πλέον με Μπενίτεθ. Αυτό.
0: Ναι, και ένας από κάτω που λέει Διονύση, αν ο Παναθηναϊκός έχει προβληματική εικόνα με Μπενίτεθ στον Ολυμπιακό με τέτοια κακή εικόνα, τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Κοίτα. Όπως όλα δείχνουν, ο Παναθηναϊκός θα πάει με άλλο προπονητή το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι ρίσκο αυτό που είπε ο φίλος, γιατί δεν ξέρεις αν στα προκριματικά μπορεί να έχει δέσει την ομάδα να την ξέρει, να περάσει, ξέρεις, τις ιδέες του. Είναι νωρίς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι κακός προπονητής. Πλά ο Παναθηναϊκός έχει αυτό που είχε πέρυσι η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ότι παίζεις δηλαδή ότι.
0: Με μια και έξω.
1: Μια και έξω. Έχεις τον πιστόλι στο κρόταφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αποκλεισμός, τελειώνεις.
0: Ναι.
1: Δεν έχει μαξιλαράκι.
0: Εγώ σου είχα πει ένας από τους δύο, μην είναι και δύο στα δύο.
1: Αυτά καλά, θα τα δούμε αυτά. Αλλά εγώ σου μιλάω τώρα για άλλο θέμα, γιατί σου λέω για τα προκριματικά. Το να πάρει έναν άλλο προπονητή τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Περιέχει ένα μικρό ρίσκο γι' αυτό. Δεν το ξέρεις, δεν σημαίνει επειδή το πέτυχε ο Νίκολιτς, παρά το πετυχαίνουν όλοι.
0: Ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Με Μαρτίνεθ όταν ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, πέρασε την Γκένκ με τον γκολ του Αλεξανδρόπουλου στο 91.
0: Το θυμάμαι, ναι. Θυμάμαι. Στο εκτός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Διάλειμμα, βάλε κανένα σποτάκι και ερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Μου λέει, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
5: Αφήσαμε άπλητο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
6: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
7: Ποιος αχειριστήκε.
6: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του.
7: Γκολ
6: Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
7: Νικολάκη.
6: Έξω από την περιοχή του ολοκρεμαστεί η σουτάρα.
7: Πάπο.
8: Και ο Εμπαπέ έπαθε
9: φλάση. Wow, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
8: Έπαθε φλάση.
7: Έλα ρε Κώστα.
10: Τότε ήθελα να πει στον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
7: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
10: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολήπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
7: Έτσι, δεν θα έκανε αλληλεγγύη χολήπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
10: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα δύο.
7: Μασονία των ηχοληπτών.
11: Πήρε το ροσφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροσφύλλο αγώνο.
12: Το καλό φινάλι γυάλι, γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
11: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό, κολοθό, ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
13: Βίβα μου έρθω το Λιπερνά.
14: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες, τι ωραίο, το τζάμπολ.
15: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
16: Ο Διονύσης.
15: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
16: Α.
15: Όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
17: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα, προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
19: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
20: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
21: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
22: Έχουμε φίλες.
23: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
22: Φίλους. Τι πεζαλίσατε με τα 40
23: μου.
22: Για πάμε στον επόμενο, θα γραφτεί ιστορία σήμερα.
7: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουνε 5 πόντι.
23: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακίκουκιουιχέκα.
22: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Το 94 η Άρσεναλ πήρε το κυπελούχο, η Ίντερ πήρε το UEFA. Okay.
1: Για πάμε. Καλησπέρα.
0: Θα πάμε μετά, λίγο όχι.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, δεκαθλητή, απλά μικροφωνίζει χαμήλως το ραδιοφωνό σου.
2: Εντάξει, είμαι τώρα.
0: Τώρα ναι.
1: Ναι.
2: Στον Ιρακλή, να του πω, έκανε λάθος με τα μαθηματικά.
0: Ποια μαθηματικά?
2: Πως είπαμε εσύ ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική στα Φιλαδέλφια, μου λέει δεν γίνεται με χ να το πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Για να πάρει ο Ολυμπιακός με χ, να του κάνει, πρέπει... Πρέπει να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Καλά, εντάξει τώρα. Και δεν το λες και το πιο πιθανό σενάριο.
2: Ναι, λέω. Με χ είναι το παίρνει ο Ολυμπιακός. Άμα παίρνει και μισή. Το Παναθηναϊκό και το... Ποιον άλλο παίρνει με τώρα. Το πάω και το Παναθηναϊκό.
0: Το παίρνει ο Ολυμπιακός γιατί έχει κερδίσει 2-0 και έχει χάσει 1-0.
2: Αυτό έλεγα. Τέλος πάντων. Εσύ τι... Πώς να σου πω, διεύθυνση, δεν κάνεις και ένα ποτάκι Ολυμπιακού. Με το
0: Μελτινίμα.
2: Με το Μελτινίμα. Τελειώσει, δηλαδή τελειώσει να αυτοί οι τρεις αγωνιστικές. Τι διεύθυνση θα μείνει...
0: Και τα πρώτα απλά έχει ανανεώσει. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει και κάτι. Θα γίνει σίγουρα κουβέντα.
2: Ναι.
0: Θα γίνει κουβέντα. Θα γίνει και μεγάλη κουβέντα.
2: Α, θα γίνει και μεγάλη.
0: Θα γίνει, ναι, θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Γιατί μιλάμε για έναν προπονητή, ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του.

0: ο Περέιρα μετά είχε πάει στη Φενέρ, δεν ήταν πίσω στη Φενέρ, είχε πάει, τον είχαμε αποκλείσει εμείς στη Φενέρ. Τότε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όχι, ο Περέιρα ήταν στο 03, ήταν ο Περέιρα. Κόλλησα το. Γιατί είχαμε πάει, δεν θυμάμαι, όπου κόλλησα. Αν ήταν στο 03 ή στο...
1: Όχι, δεν ήταν, όταν αποκλείσαμε εμείς ήταν ο Περέιρα νομίζω.
0: Στο 03 ναι. Πρέπει να ήταν ο Περέιρα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
0: Στο 03 ήταν ο Περέιρα, ναι.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν καλό προπονητή, αλλά φαίνεται ότι είναι καλό. Είναι ένα ταιριάξιο προπονητής, όπως λέει και ο Διονύσης, μωρέ.
0: Κοίτα, ένα τέτοιο προπονητή. Την κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Άκη στην πρωινή εκπομπή. Που λέει το. Πες ότι η Άκη είχε αποκλειστεί στα προκριματικά.
1: Ναι.
0: Όπου είχε πάει και που είχε δυσκολευτεί πολύ από την.
1: Ανάντελεκ.
0: Όχι, όχι, την Άκη. Και με, εντάξει, με, τη, και με την Άντελεκ που είχε περάσει ένα
1: σύμπαν.
0: Με την ομάδα από την Κύπρο.
1: Ναι,
0: από
1: την Κύπρο, μπράβο, ναι.
0: Και είχε χάσει το, από τον Ολυμπιακό 2-0 και με τον ΠΑΟΚ που είχε κάνει τις δύο ήττες καπάκι στα ντέρμπι. Δεν θα υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Θα υπήρχε. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τώρα κακά τα ψέματα γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Είναι λάθος, αλλά έτσι είμαστε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Ότι παίρνει σαν προπονητή και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημά του όσον αφορά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να του. Να προσπεράσεις ακόμα και έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, αλλά μετά έχει φάει τα κανονάκια του. Έτσι, δυστυχώς, έτσι συμβαίνει στη χώρα.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν αποκλειστεί, αν ο επόμενος προπονητής που θα έρθει στον Παναθηναϊκό δεν περάσει στο κόρφερες και αποκλειστεί, και ας αποκλειστεί στο 28ο πέναλτι της διαδικασίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσει το πρωτάθλημα και χάσει ένα τέρμι και γίνει μια αγγέλα.
1: Αυτό ναι. Είναι ρίσκο αυτό το Παναθηναϊκό.
0: Όποια ομάδα και να αλλάξει προπονητή σου. Παίζουμε εσύ, παίζουμε αυτό το σενάριο. Τι γίνεται. Και που μπορεί όντως να είναι καλός προπονητής.
2: Και ο προπονητής είναι δύσκολη πίστα και τα προκριματικά είναι δύσκολη πίστα.
0: Παίρνουν τα αποτελέσματα έτσι και γίνεται ανάσα ο κύριος.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι και μια ελεύθερη περίπτωση. Είναι κάτι που δεν θα πάρει. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός. Εντάξει, έχει και ένα κανονάκι, περίπου ότι εντάξει, μια χρονιά, δύο, μπορεί να μην πάει καλά, εντάξει, αλλά είναι, και είναι εντάξει άλλο. Αυτό το 1.55 της ΑΕΚ, πόσο βλέπετε εσείς, τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ πάντα, να ξέρεις, πάντα, και το είχα πει στο Διονύση και το έχω πει και νομίζω πότε και στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο διπλό.
1: Τρέμω
0: όταν υπάρχει ντέρμπι και είναι η απόδοση στη... Στην νίκη, ας πούμε, στο φαβορί, είτε είναι ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός. Αν είσαι στον Ολυμπιακό τρέμο. Και η απόδοση στο τσέντε είναι εξωπραγματική. Και αυτό το δεν το κάνω μόνο, ξέρεις, στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι Μπαρσελόνα, Ρεάλ και να βλέπεις το διπλό της Ρεάλ στο 3,80 στο 4.
1: Αύριο στο 1,55 η Μπάγκερ. Και 4,4,5 παρή. Είναι για 4,4,5 παρή.
0: Όχι, 4,40 δεν είναι παρή. Που και εγώ Μπάγκερ βλέπω. Ωραία. Αλλά δεν είναι. Αλλά και 4,40 τώρα.
2: Είναι ψηλή απόδοση, το κυνηγάς.
1: Ακριβώς. Να πω καταρχήν και τίποτα στο φίλο μου Αντώνα Τασφανία, ένα άρρωστο Ολυμπιακό αυτό και την οικογένειά του. Και έρχομαι και σε εσάς, είναι το καλύτερο. Και εγώ προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο και δεν μπορώ να το κάνω με καμία παραλία. Να δω τώρα πότε
0: και πότε να το εγώ θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ.
1: Και εγώ το ίδιο. Εσένα δεν πειράζει. Εμένα έχω πάθει. Τη
0: ζημιά, εσύ
1: εντάξει,
0: δεν λέει... Έχεις αδερφέ, δεν σφίξανε μη ποτή.
1: Τα γάτα. Τι?
0: Ναι. Αφού σπέθεις μια, κόφτο.
1: Ναι, προσπαθώ, δεν μπορώ, ναι, θα δω τώρα τι θα κάνω, Αλλά ποτά και τέλεια, εγώ δεν πέντε ποτέ, παρόλο που ήμουν της Λίτσας και τέλεια, δηλαδή, ποτά και αυτά δεν έπινα, μόνο τσιγάρο είχα και το...
0: Και τι έπινες όταν έβγαινες, δηλαδή.
1: Όταν έβγαινα, έπινα 2-3 από Ιουλίσια, 4. Αυτά τα μπουκάλια και τέτοια
0: που έχουν. Πώς έπινες δηλαδή, ήπιες 4.
1: Ναι, όχι, τι λένε, εδώ πήγαμε φίλους και κατεβάζανε ένα μπουκάλι, ένα μισό ο καθένας. Τι δεν είναι το ποτά, έγινα. Εγώ πήγαμε με παρέα 3 άτομα και έλεγε 2 μπουκάλια ουίσκι. Άσε πως θα έγινα. Και δεν πήγα και κάθε μέρα στα μπουζούκια. Όλα είσαι στα Ισταβένα, δηλαδή να πιω μια μπύρα. Δεν πήγα παραπάνω δηλαδή και έκλασα και τέτοια. Δεν είμαι του ποτού. Είμαι από το τσιγάρο και του τζόμπου. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Γιατί όπως έχω πει πάντα, τα ψάχναμε τσιγάρα στο εξωτερικό.

0: πουθενά,
1: όπου έχει πουθενά καζίνο ή τίποτα πρακτορείο, στοιχήματα και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει με τσιγάρα.
0: Όχι, λέει, όχι.
1: Αν ψάχνει τσιγάρα, δε εκεί που μπορεί να σου λέει bet here και τέτοια, δίπλα θα έχει παγάσει που πουλάει τσιγάρα.
0: Έλεγε η μάνα μου, λέει, με ρώταγε ένας, ξέρεις αυτό το λιντάρι τα βέτα, λέω, δεν ξέρω, μου λέει πώς θα πάω, του λέω, θα πάω τη δεξιά, αριστερά δεξιά, θα μπει σε ένα πρακτορείο, δηλαδή τα λιντάρι μου λέει η μάνα μου όλα τα πρακτορία, ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, έχουμε όλα τα καλή μου σε εσάς και τις οικογένειές σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο δάσκαλο από τον Αστακό, σε ένα φίλο της ΣΑΕΚ, τον ευχαριστώ πολύ. Δεν έπινα λίγο, μόνο 4-5 ουσκάκια.
2: Για πάμε.
1: Όχι, δεν όχι με το ουίσκι.
2: Όχι.
1: Αν είναι μόνο Μπαλαντάινς, θα έχουμε πει.
2: Μπαλαντάινς. Ναι.
3: Χαίρετε, κύριε.
1: Χαίρετε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
1: Έλα ρε Μίλτο.
2: Γεια σου, Μίλτο.
3: Πολλά θέματα σήμερα.
1: Ναι.
3: Τώρα που αυτό που έλεγες πριν για το αποτέλεσμα, ήθελα να το πω εγώ τώρα. Αυτό είχα σκοπό να πω για τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσω για τον Μπενίτεθ. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι είναι δύο παράγοντες. Είναι το καλό κλίμα και η συνεννόηση δηλαδή μεταξύ των... ναι, και το άλλο είναι η καλή εικόνα. Αν δεν υπάρχει κανένα από τα δύο, ναι, είναι δύσκολο. Mm. Αλλά είμαστε όντως, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται στις άλλες χώρες. Είμαστε πολύ το αποτελέσματος. Δηλαδή, πολλοί προπονητές που είχαν την υπομονή ομάδες να τις κρατήσουν και δικαιώθηκαν. Ακόμα και με το Ρεχάγκελ, που στην αρχή δεν ακουγόντουσαν καλά λόγια. Σκεφτείτε και στο Euro η Ρωσία να μας είχε βάλει ένα τρίτο γκολ, να μας είχε αποκλείσει. Θα λέγανε όλοι γιατί δεν πήρε το Ζήκο, το Στολτίδη. Από τότε το πάω τόσο πίσω εγώ για να δείξω ότι όντως είμαστε εκ του αποτελέσματος. Εγώ θυμάμαι και το καλοκαίρι σε κάτι εκπομπές που παίρνανε τηλέφωνο, θυμάμαι το Διονύση να υπερασπίζεται το Νίκολιτς, ξέρω εγώ, να λέει καθίστε, ξέρω εγώ, νωρίς είναι ακόμα. Που και τον έσωσαν οι συγκυρίες και πέρασε η ΑΕΚ στο conference, έτσι.
1: Μα αυτό είπα πριν, ότι αν η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί, πέστε, παιδί μου, μπάλα είναι. Μπορούσε, έχει μείνει.
3: Μα με την άντρα δεν θα έπρεπε να φάει τρία γκολ στο ημίχρονο, άμα βλέπω
1: τον... Εγώ μπορούσε να έχει αποκλειστεί και καλύτερη να ήταν στα μάτς. Και έχαρε το, όπως έχασε τα κολλητά των τέρμι Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ξέρεις την κρίτια θα υπήρχε. Δεν ξέρεις θα είχε στηριχθεί. Αν γινόταν και μια γκέλα στο καπάκι.
3: Μα εγώ την ΑΕΚ γενικά την είχα
1: το θέμα είναι ότι πρέπει, αν πιστεύεις σε έναν προπονητή, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος σκέψης, κυρίως των παραγόντων και μετά ας πούμε των οπαδών ή των φίλων των ομάδων.
3: Εντάξει, η ΑΕΚ προερχόταν από δύο δύσκολες χρονιές βέβαια, να λέμε τις αλήθειες.
1: Ναι, από την άλλη όμως είχε έναν προπονητή ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Ήταν τρία χρόνια στην ομάδα, δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι,
1: δεν είναι
3: ναι.
1: Απλή η μετάβαση, δηλαδή στη μετάλμεδα εποχή. Όπως όταν, όπως και στον Ολυμπιακό, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η επόμενη μέρα όταν, εάν θα αποχωρήσω με τη Λίμπαρ, στη μετά με τη Λίμπαρ εποχή. Και αυτό το μπορεί να το δεις και το τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Κάθε φορά που έφευγε ένας προπονητής, είτε καλός, είτε που έχει μείνει σημαντικό χρονικό διάστημα σε μια ομάδα. Είδαμε τι έγινε στη μετά Μαρτίνης εποχή. Έφυγε ο Μαρτίνης.
3: Ναι. Ναι.
1: Ήρθε ο Κορμπεράν, ο Μίτσελ.
3: Μετά το Βαλβέρδε.
1: Ναι, λοιπόν. Μετά το Σίλβα που έπαινε ένα χρόνο. Αλλά φαινόταν ότι ήταν πολύ καλός προπονητής και είχε και πολύ καλή ομάδα τότε του Ολυμπιακού. Μετά ήρθε ο Χάση. Γύρισε ο Λεμονής, έφυγε ο Λεμονής. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν είναι απλά πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικό Ολυμπιακός, διαφορετικό αυτό που πέρασε η ΑΕΚ αυτά τα δύο χρόνια και ο Παναθηναϊκός που έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι, εκεί απλά σου εξηγώ όμως ότι πρέπει όταν κάνεις μια επιλογή ως προπονητή, την έχεις κάνει, δηλαδή για να σου ξεκινήσει τη σεζόν, την έχεις κάνει για κάποιους λόγους που έχεις δει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Αλόνσο. Δεν τον πήρε γιατί τον βρήκε ελεύθερο και δεν είχε να πάρει κάποιον άλλον. Σωστά, τον είχε τσεκάρει. Είχε πει ότι έχει αυτά τα στοιχεία, μας κάνει, δεν μας κάνει.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα θέλω να πω και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, κυρίως εξωαγωνιστικά.
1: Εξωαγωνιστικά,
3: γιατί είναι καλές και οι φήμες και οι συνωμοσίες, αλλά κάπου όπα, γιατί το χάνουμε κι εμείς. θα μας το δώσει ο ΠΑΟΚ, θα κάνει ο ΠΑΟΚ, η Γκαγκατσική η ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ του Γκακάτσι δεν θα πάρει τίποτα στα 100 του χρόνια, όπως πάει, δηλαδή, όπως φαίνεται, έτσι. Πρέπει να γίνει λίγο θαύμα για να πάρει τίποτα.
1: Τώρα, όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίες που υπήρχαν πάντα και πριν από τα παιχνίδια και πόσες φορές έχει γίνει και αν είναι αδιάφορη μια μεγάλη ομάδα και δεν είναι. Εντάξει, κατά τα κουραστικό δηλαδή.
3: Ναι, είναι και κουραστικό. Μα δεν στηρίζει.
1: Και μόνο που το συζητάς, ρε Μπίλτο, η αλήθεια σου λέω κουράζομαι. Σου μιλάω ειλικρινά. Τι θα γινόταν, θα παίζω ΠΑΟΚ δηλαδή για να χάσει, να περάσει ο Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, θα καθόταν να χάσει από την ΑΕΚ τηλεφόρο. Μα τώρα είναι σοβαρές κουβέντες αυτές.
3: Πραγματικά, πραγματικά. Πάντως, τώρα πάμε και στο αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι μετά το μάτς με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει παίξει κάπως καλά και αυτό που βλέπω εγώ τώρα μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια.
1: Με τον Παναθηναϊκό ήταν βελτιωμένος, με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Μπορεί να έχασε με 3-1 γιατί πλήρωσε το αμυντικό τραζίσιο και λάθη στην άμυνα, αλλά κυρίως πλήρωσε το γεγονός ότι δεν ήταν αποτελεσματικός. Δηλαδή δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί όλες αυτές τις ευκαιρίες τις οποίες δημιούργησε. Γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσει 20 φάσεις εκτός έδρας στην Τούμπα. Δεν γίνεται. Αλλά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε καλύτερα να έχει προηγηθεί. Στο 5ο λεπτό θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
3: Αν παρατήρησε, Ηρακλή, ο Ολυμπιακός σε όλα τα εκτός έδρας ντέρμπι, σε όλα, είναι καλός τουλάχιστον σε ένα ημίχρονο.
1: Βεβαίως.
3: Και δεν μπορεί να.
1: Ισχύει.
3: Και έχει κάνει πολλές ευκαιρίες χωρίς να τις βάλει γκολ.
1: Στον Παναθηναϊκό συλλοφόρεται στο δεύτερο ημίχρονο. Καλός.
3: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν το πρώτο μάτς, θυμάμαι, τον Ελκαμπή να χάνει πολλές ευκαιρίες.
1: Ναι.
3: Ισοφάρισε στο τέλος, αλλά έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Ισχύει και αυτό να ξέρεις, θέλω να δω πώς θα. Γιατί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, αν εξαιρέσουμε το 2-0 με την ΑΕΚ.
3: Είναι κάκιστος.
1: Δεν έχει βγάλει φάσεις.
3: Έχει βγάλει
1: την μεγάλη ευκαιρία στο μία με τον Παναθηναϊκό, την μεγάλη ευκαιρία του Ζέλσον. Με την ΑΕΚ τώρα είχε βγάλει την ευκαιρία του Ελκαβίσο 22. Δεν μπορεί να πει τώρα με μία ευκαιρία.
3: Με τον Πάο, δεν έκανε ούτε ευκαιρία και στο κύπελλο ήταν πολύ καλύτερο σκοπάκο όταν μπήκε στο μάτς. Δηλαδή. Ναι, δεν είναι, δηλαδή γιατί εκτός έδρας τον βολεύει και ο τρόπος του παιχνιδιού του. Οι μεγάλες ομάδες
1: κύπελλο Μίλτο. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος δυστυχώς στο 15ο λεπτό που γίνεται το 0-2.
3: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως και εμένα τώρα που λέμε για το πρωτάθλημα, εμένα η ΑΕΚ με διέψευσε γιατί ακριβώς είχα δει όλα τα μάτια στην αρχή που δεν πήγε καλά με Τσέλιε, με Άντερλεχτ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό και λέω πού πάνε ξέρω εγώ. Αλλά τελικά όπως φαίνεται και θεωρώ ότι λίγο αχαριστεί αυτό που λένε και οι φίλοι της ΑΕΚ. Εντάξει. Πόσες φορές, δηλαδή, ντέρμπι παίζεις, δεν μπορεί να κάνεις 6 στα 6, να κάνεις 6 στις 6 νίκες. Εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένη, είναι λίγο κακό ο Βάργκα αυτό το διάστημα, δηλαδή αυτή η ευκαιρία που έχασε δεν χάνεται τώρα από τόσο από επιθετικό κλάσεις. Εντάξει, αγχωμένη, ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, μετά δεν ξέρω, βγήκε και ο Πινέδα, κουράστηκε και μεγάλη πάντως... Προσωπικότητα για τον Παναθηναϊκό, βιονικός είναι ο Τετέι. Δηλαδή, μ' ακούτε?
1: Ακούμε, ναι.
3: Α, ναι, ναι. Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να έχει ανεβάσει την ομάδα ο Τετέι παρά ο ίδιος ο προπονητής, δηλαδή. Που φοβερός, δηλαδή πάλευε μόνος του με όλα τα θηριά της ΣΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ήταν στους κορυφαίους.
3: Και η αλήθεια είναι ότι και λίγο στον πειθαρχικό έλεγχο θα μπορούσε να είναι πιο αυστηρός λίγο ο διαιτητής με τους παίκτες της ΣΑΕΚ, ειδικά με τον Μουκουντή. Πολλά, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Έγινε φίλε μου.
3: Έγινε, λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Ένας ακόμη, πρωτού πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Καλησπέρα.
4: Γεια σου, Ρίμ.
1: Καλησπέρα. Ναι.
5: Ναι.
1: Ναι.
5: Αλάνια.
1: Έλα πάνω.
4: Έλα πάνω.
5: Τι γίνεται, καλά.
1: Καλά.
5: Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Όλες αυτές οι... Όλα αυτά τα κανάλια που είναι στο ίντερνετ,
4: στο YouTube.
5: Στο YouTube, ναι. Έχουν χορηγούς όλους
1: κυρίως, μόνο αλλά κυρίως.
5: Τι γίνεται, η χώρα ένας απέραντος τζόγος.
1: Αμός.
4: Μπορείς να ανοίξεις κλοχεράδικο πάνω μου, πιάσε το φούρνο.
5: Ρε φίλε, εδώ διαμαρτυρόμαστε ότι άμα δεις τις ειδήσεις, άρα ψέματα κάνουν ο κόσμος. Δεν μπορεί να έχουμε να φάμε, δεν μπορούμε,
4: δεν πεις αδερφέ, όλοι οι Έλληνες. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Τι το συζητάς από την
5: Εδώ. Ρε, αυτός που έχει πρόβλημα να φάει το κόβει το τσιγάρο.
6: Να ξέρεις πάντως, έχουν δείξει έρευνες ότι ο τζόγος, όπως και το αλκοόλ, είναι πιο ισχυρός σε κοινωνίες που τα βγάζουν πέρα δύσκολα.
4: Ναι.
5: Οι πιο σκληρές μορφές εξάρτησης.
6: Ναι.
5: Και το αλκοόλ.
6: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή εγώ που πίνω δύο ουίσκια τώρα παράδειγμα την ημέρα...
6: Εσύ δεν έχεις πρόβλημα, ούτως ή άλλως. Αλλά να σε...
4: Αφού είχε αυτό.
6: Όχι, δεν λέω θέμα...
5: Ενώ εσύ... Να σου πω. Ποιος ζημιώνεται παραπάνω, εσύ που καπνείς δύο πακέτα τσιγάρα την ημέρα, εγώ που πίνω δύο ουίσκια. Και δεν καπνίζω.
6: Δύο πακέτα δεν κάνω.
5: Λέει μου τώρα, κάνουν πολλοί, κάνουν και τρία
6: πακέτα. Και τα δύο άσχημα είναι.
5: Τα δύο ουίσκια την ημέρα είναι άσχημα. Δεν ρωτά κανέναν καρδιολόγο να σου πει δύο, όχι δεκαδύο.
6: Άμα πίνεις κάθε μέρα πάνω με αλκοόλ είναι πρόβλημα.
5: Ενώ αν καπνίζεις κάθε μέρα είναι πρόβλημα. Αν
6: καπνίζεις είναι πρόβλημα, φυσικά.
4: Βέβαια.
5: Μπρε, όλοι οι άνθρωποι με προβλήματα είναι.
4: Εντάξει, ρε αδερφέ, δεν είμαι υποχρεωτικό να καπνίσω, αλλά καπνίζω δυστυχώς και καπνίζω από τα 17 μου. Με κούπερ.
5: Έχω πείρεση, φίλε, ότι οι άνθρωποι.
6: Εσύ συνεχίζεις και πίνεις ακόμα.
5: Εσύ συνεχίζεις και καπνίζεις.
6: Καπνίζω, ναι.
5: Ναι, και εγώ συνεχίζω και πίνω δύο ίσια την ημέρα. Δηλαδή, εγώ κάνω τόσο πολύ κακό στον εαυτό μου από σένα που καπνίζεις.
6: Σου είπα κάτι, παιδί μου, θα κάνω διαγωνισμό τώρα. Και οι δύο αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό για τον οργανισμό.
5: Αν ρωτήσει έναν καρδιολόγο όμως.
6: Ίσως έχει πει κάθε μέρα δύο ποτήρια ουίσκι.
5: Ένα ουίσκι την ημέρα κάνει καλό.
6: Ένα ουίσκι κάνει καλό.
5: Ένα ποτήρι, ή ένα ποτήρι κόκκινο κρασί.
4: Αυτό υπήρχε να ξέρει παλιά.
6: Λέρα, τώρα τα παραμύθια
5: που. Α, υπήρχε παλιά. Τώρα δεν υπάρχει, έτσι.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ισχύει οτιδήποτε.
5: Αυτά που ίσχυαν στο παρελθόν τώρα δεν ισχύουν, παράδειγμα. Γιατί, πρόσεξε, τα στάνταρ της χοληστερίνης πριν 30 χρόνια τα είχαν στα 230. Και τώρα τα έχουν στα 170.
6: Αν πίνεις κάθε μέρα αλκοόλ. Δεν είναι καλό. Αν το έχεις ανάγκη κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι θυστιωμός και το τσιγάρο.
5: Οπότε νιώνιο και οι δύο εξαρτημένοι είμαστε, οπότε...
6: Και εγώ λέω να το κόψω και δεν το κόβω.
4: Καλά, εσύ το έχεις κόψει, εσύ έχεις καρέγγλι.
6: Το είχα κόψει, το ξανάρισα, ναι.
4: Και να πω ότι πεθαίνεις και στο άγχος, ρε παιδί μου.
6: Συνήθεια είναι.
5: Κανα ποτηράκι δεν πίνεις νιώνιο.
6: Όχι, σπάνια.
5: Συγγνώμη, αυτό το σπάνια, όταν πάτε, δηλαδή, άρα σπάνια και βγαίνεις κιόλα σπάνια.
6: Ρε φίλε, θα βγω μια φορά εβδομάδα. Δεν θα κάτσω να πιω. Δηλαδή, προχτές που βγήκα,
5: όταν πας, ας πούμε, σε ένα μπαρ, τι πίνεις.
6: Ποτό. Τι θες να πω.
5: Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
6: Ανά, δεν θα βγω κάτι. Κάτσε να σου πω.
5: Άρα πίνεις κάθε εβδομάδα.
6: Δεν θα βγω κάθε εβδομάδα πλέον.
5: Νιώ. Φορά και παντόφλες, φορά και πιτζάμα, φορά τα πάντα και...
6: Πουλάκι
5: μου.
4: Δεν μπορεί να φοράει πιτζάμα, δεν θέλει να σε περιμένει.
6: Μία 15, ας πούμε.
4: Ο Άκης φοράει πιτζάμα.
6: Και όταν θα βγω, δεν θα πιω πολύ εγώ.
5: Ναι. Θα πεις 1,5 ποτό. 1,5 ποτό.
6: Δύο ποτάκια. Προχθές που βγήκα μετά το μάτς.
5: Σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ποτάκια.
6: Τι εννοείς να σπρώχνω όλη νύχτα. Εσείς σπρώχνεις όλη νύχτα με τα δύο ίσχυ.
5: Όχι, το αδειό ουίσκι εγώ τα πίνω σπίτι.
6: Α, εσύ θες ποτό για να σπρώξεις, δηλαδή. Να κάνουμε συζήτηση τέτοια θέλεις τώρα.
5: Πώς! Καλά, άστο.
6: Άστο, δεν θα μας βοηθάει.
5: Όχι, μωρέ, καλό είναι να πω.
6: Να σπρώξεις όλη μέρα.
5: Τα δύο ουίσκι σου φτιάχνουν ψυχολογία. Άκουμε ένα που σου λέω.
6: Α, γι' αυτό το κάνεις.
5: Και σεξ καλύτερο κάνεις και τα πάντα.
6: Γι' αυτό κάθε μέρα πίνεις δύο ποτήρια.
5: Και σεξ καλύτερο κάνεις και από τα πάντα. Με δύο, όχι με δεκαδυο.
6: Γι' αυτό κάθε μέρα.
5: Άσε με μένα εσύ!
4: Τι είσαι, ρε Πάνο, τώρα.
5: Έλα.
4: Κοροϊδευόμαστε. Εσύ πιστεύω ότι με το που πήγες τα δύο ουίσκι και τα τρία, πέφτεις σε χειμερή ανάρκη.
6: Εδώ άλλα λέει.
5: Σιγάρε.
4: Τι σιγά, μετά από τα τσίπουρα που έπινες.
6: Σήμερα, να σου πω τι έχεις πει σήμερα.
5: Να σου πω τώρα. Πάντως αυτό με το τζόγκο, ρε παιδιά, όπου ανοίγεις αυτές τις σελίδες, όχι μπιουίν,
6: μας έχει πει για τζόγκο, μας έχει πει για ουίσκι, μας έχει πει για σπουξίματα.
4: Ο καρδιολόγος.
6: Και για καρδιολόγους.
4: Ο καρδιολόγος που σου προτείνει να πιέσαι ένα ουίσκι.
5: Φίλε μου καλέ, πώς το λέγαν τον άνθρωπο που πήρε πριν από το... τέτοιο, από το διάλειμμα.
4: Τώρα δεν θυμάμαι. Το όνομα, οκ, ναι.
7: Δεν ξέρω πώς το λέγανε για να το
1: αναφέρω.
7: Σε αυτόν αναφέρομαι. Φίλε μου καλέ, αν ψάχνεις για ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό, μάταια ψάχνεις. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είναι ένα πρόβλημα από τη διοίκηση, από τους γύρω-γύρω που περιτριγύριζουν την διοίκηση, από τους δημοσιογράφους και από τους ίδιους μας τους οπαδούς, είναι ένα πρόβλημα, ένα σώμα με προβλήματα. Οπότε τζάμπα, δηλαδή λέει ο Νιόνιος παράδειγμα, δείξε και κάτι και σου λέει ο άνθρωπος από την άλλη πλευρά, έδειξε, έφτιαξε σαν αρχή τη φυσική κατάσταση, προσπαθούσε να έφτιαξε και λίγο την άμυνα, αλλά εμείς τα θέλουμε, πάτα ένα μπουτόνι και τα θέλουμε όλα, ας πούμε, να τα δούμε όλα. Λες και ο Παναθηναϊκός τα χαφ βγάζει μάτι από παίχτες, δηλαδή έχει χαφ ταχυδυναμικούς, δημιουργικούς και δεν ξέρω τι, και ο Σάνσετ και ο Τσέριν που έχει 500 χρόνια στην Παναθηναϊκό και από δημιουργία είναι τσομπάνος. Και από Μπακασέτα, άλλος ταχυδυναμικός παίκτης αυτός, δηλαδή που δηλαδή στο εξαροκτάρι, φίλε μου καλέ, ο Παναθηναϊκός είναι γυμνός, το έχω πει τόσα χρόνια, δηλαδή και από τα μπακ, γιατί η δημιουργία ενός παιχνιδιού ξεκινάει από τα μπακ, από τον ίδιο τον τερματοφύλακα. Και θέλουμε δημιουργικό ποδόσφαιρο χωρίς παίκτες κατάλληλους. Θέλουμε δημιουργικό, δείξε κάτι. Με τι να δείξω ρε φίλε. Δείξε κάτι. Με τον Μπακασέτα θα δείξεις κάτι.
8: Δεν φωνάζεις πάλι, γιατί φωνάζεις πάλι. Δεν μπορώ να
7: φωνάζεις. Δύο παίκτες στον Παναθηναϊκό. Όταν παίζουν μαζί ειδικά, δύο παίκτες. Μπακασέτα.
8: Δεν ακούς όμως, άκουσε μέσα. Πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες.
7: Σάντες βαδίζουνε, δεν τρέχουνε. Βαδίζουν στο γήπεδο, περπατάνε.
8: Μη φωνάζεις όμως.
7: Ωραία, περπατάνε. Στα χάφ ο Παναθηναϊκός, φίλε μου Διονύση, είναι γυμνός.
8: Ναι.
7: Γυμνότατος. Από την αρχή της χρονιάς, γιατί έγιναν πολύ λάθος χειρισμοί πάνω στη μισθέα γραμμή στον άξονα του Παναθηναϊκού. Δεν καλύφθηκε ποτέ ούτε το εξάρι ούτε το οχτάρι. Ναι. Διαφωνείς με αυτό που σου λέω?
8: Όχι, δεν διαφωνώ. Στα χάφη, ειδικά θέλει τη μεγαλύτερη.
7: Τι δημιουργικό ποδόσφαιρο θέλει.
8: Δεν θεωρώ εγώ ότι αυτό το ρόλο του Παναθηναϊκού είναι για να μην μπορεί να βάλει ένα γκολ. Για να φτιάξει μια φάση. Τι να σου πω, δεν το πιστεύω.
7: Τέλος πάντων, εντάξει.
8: Να φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο.
7: Οι γνώμες δίστανται.
8: Και δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζει παίκτη ράτσο πάνω.
7: Και δεν αφορά μόνο τον Μπενίτες.
8: Δεν θα χαρακτηρίσει όμως και παίκτε τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει.
7: Ναι, το παίρνω πίσω, έλα.
1: Έγινε πάνω μου, έγινε γιατί είναι μια μισή.
7: Και πρόσεξε, το παιχνίδι αύριο, και τελειώνω, το παιχνίδι αύριο, Διονύση, στο μπάσκετ, θα είναι δύσκολο.
8: Βεβαίως, το πιστεύω θα είναι δύσκολο, μα οι δύο νίκες που έχει πάρει ο
7: Παναθηναϊκός.
8: Θα είναι δύσκολο. Έχει πάρει δύο νίκες ο Παναθηναϊκός,
1: το όριο.
8: Γιατί να μην είναι.
7: Όχι, Ηρακλή, θα σου πω.
8: Έχει φέτος Παναθηναϊκός δύο ήττες από τη Βαλένθια. Συγγνώμη, πάνω. Δύο ήττες από τη Βαλένθια και δύο νίκες στο όριο. Πώς προκύπτει δεν θα είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, να παίζει μέσα, έχει την ψυχολογία.
7: Ηρακλή,
8: άκουσα
7: με. Αυτό θα εξαρτηθεί από την μάλλον από την ψυχολογική προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
8: Δεν είναι τέτοιο αντίπαλο. Ο Παναθηναϊκός φέτος με τη Βαλένθια, ξαναλέω. Δύο ήττες, δύο νίκες στο όριο. Δεν έχει πάρει εύκολη νίκη.
7: Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να μπει μέσα στο μυαλό του ότι έχει το 2-0. Όχι, ότι είμαστε 2-0. Εγώ, αν ήμουν παίκτης Παναθηναϊκού, θα έμπαινα ότι χάνω 2-0.
8: Ναι.
1: Έγινε πάνω.
7: Έλα,
8: γεια. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Θα επιστρέψουμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 94,6.
3: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πού, πού, πού, πού, πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
4: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
5: 333.
3: Εξακολουθείς,
6: μη γελάς, θα στσακίσω σου.
3: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλαθλοι, ήθελα να δούμε...
7: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες.
3: Καλά κάνετε.
8: Γράψτε, γράψτε.
9: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Να το γέρο σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
10: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
11: 6 ώρα ο Conex TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
12: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
13: Τέλος πάντων.
12: Η Sharp Job.
14: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
3: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
14: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
3: Μου βάλεις τώρα τέτοια... Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα.
9: Τελειώ, ούτε πείτε.
15: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού... στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο, από την Μπούτβα.
3: Για τρίο έχουμε καταδύσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι τη σημερινή εκπομπή Αυτερά. Πάμε στο επόμενο φίλο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Βαλάντης από Καλυθέα.
0: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά ρε Βαλάντη.
1: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο νέο ότι ο Ολυμπιακός που είχαν συναντηθεί η διοίκηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού για το Καραϊσκάκι, για την ανακατασκευή?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Που θέλει για να το κάνει 55.000.
0: Δεν υπάρχει κάτι Βαλάντη, περιμένουμε. Ξέρετε, να υπάρξει κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. Το γεγονός πάντως ότι ακόμα δεν έχουν βγει τα διαρκείας. Θυμίζω είχαν βγει τέτοια εποχή, είχαν βγει και νωρίτερα. Προφανώς κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και δεν έχουν βγάλει τα διαρκείας. Ναι. Πάντως κάτι νεότερο και κάτι επίσημο. Και κάτι επίσημο για να μπορώ να σας το μεταφέρω δεν υπάρχει. Αλλά έχει μια ανασκεπτικό δηλαδή.
1: Ναι,
0: έχουμε φτάσει με την Ιωάννη Μαϊού. Αρχή έχουμε πει
1: στον άλλο με το.
0: Και δεν έχουν βγει τα διαρκεία στο
1: πάνω. Αυτό με το Μεντιλίμπαρ, εγώ πιστεύω ότι. Ναι, με το Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, πες μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι, ότι είναι προπονητής, δηλαδή στην Ισπανία έπαιζε σε ομάδες που ήταν μεσαίας κατηγορίας και προς. Που πηγαίνανε
0: κύριος,
1: προς,
0: κύριος, ναι.
1: Να αποφύγουν τον.
0: Εντάξει, εκτός αν ήταν σε πιο μικρές κατηγορίες.
1: Ναι,
0: δεν. Στη Σεβίλη που είσαι ένα πολύ μεγάλο κλαμπ.
1: Δεν έπαιζε. Ναι, δεν. Ναι, άρα και γι' αυτό στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Βαλαντή, το Μεντιλίμπαρ δεν έχουμε
1: ρωτήσει. Επιθετικό ή πρωταγωνιστικό, γι' αυτό παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα τώρα.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή, άμα έχουμε το Μεντιλίμπαρ, μια ζωή στο γήπεδό μας θα φέρνουμε ισοπαλίες, θα χάνουμε 0-0.
0: Πέρυσι είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω με το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ ένας καινούργιος προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος έχει αφήσει. Το σύγχρονο έχει μείνει στην ιστορία.
1: Εγώ θα σου πω και με το conference και με το conference που πήρε, εγώ πιστεύω ήταν και τυχερός.
0: Τυχερός σε τι, ας πούμε, στο ότι πήγε μέσα στη Βίλανα και έπαιξε επιθετικά και έβαλε 4 γκολ.
1: Εντάξει, ωραία, και του κάτσαν κάποια παιχνίδια.
0: Ναι. Πέρυσι, ας πούμε, σου λέει και στο λυκό.
1: Είχε και τύχη, εντάξει.
0: Φυσικά θέλεις και την τύχη. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεσαι ποτέ και την τύχη. Σε κάποιες φάσεις που ήταν, ας πούμε, που περιμέναμε αν θα μετρήσει τον κόλπο είχε του
1: Ολυμπιακού. Ναι, εγώ λέω για το κόφερα.
0: Ναι, εγώ θα σου πω, μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το Μεντιλίμπαρ. Πέρυσι δεν είχε κερδίσει. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, εγώ δεν το θυμάμαι σε μία σεζόν. Να έχει βάλει 4 γκολ σε όλους τους μεγάλους αντιπάλους του Ολυμπιακού. 4 έχει βάλει. Και με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ. Δηλαδή εκεί πώς τα βάζανε. Δεν είναι, είναι το.
1: Εντάξει, αλλά. Ναι, γιατί. Ναι, όμως. Γιατί πρέπει να επιμένεις στους ίδιους παίχτες, γιατί και αυτοί οι ίδιοι παίχτες είναι μεγάλοι, μεγαλώνουν.
0: Ότι περάσανε δύο χρόνια, βεβαίως. Μα έχω πει. Τώρα δεν θυμάμαι αν το έχω πει εδώ τώρα, το πρωί, συγγνώμη, αλλά. Έχω πει ότι ξέρεις φυσικά και από την ομάδα που πήρε το conference πλέον. Περνάνε και έχουν περάσει και δύο χρόνια. Ο Ροντινέ είναι μεγαλύτερος. Δεν έχει τη φρεσκάδα την οποία είχε. Ο Ποντένς ακόμα. Βέβαια ο Ποντένς έχει και τα θέματα τραυματισμών. Ο Τσικίνιο ή ο Ελκαμπή.
1: Το Ελκαμπή.
0: Ίσως
1: και κακό
0: ανανεώσανε,
1: δεν ξέρω για πόσα
0: χρόνια. Κακό που ανανεώσαμε τον πρώτο σκόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Πρώτο σκόρο είναι και φέτος ο Ελκαμπή. Είναι κακό που ανανεώθηκε.
1: Πρώτο σκόρ, ναι, εντάξει. Και την κόλλη έχει βάλει, ας πούμε. Με σέντρες, του κάνουν τη σέντρα ακριβίας και βάζει κεφαλιές, εντάξει. Ο Ελκαμπή αυτό μόνο μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Όχι, ο Ελκαμπή όμως θα σου φέρει. Ο Ελκαμπή δεν έχει κάνει την τριπλή.
1: Λέω, ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να τριπλάρει και να βάλει γκολ.
0: Ο Ελκαμπή έχει όλα τα τελειώματα. Όλα, με οποιοδήποτε μορφή, δηλαδή τι θέλει να είναι πλασέ, τι θέλει να είναι ψαλιδάκι, τι θέλει να είναι κεφαλιά, έχει όλο το ρεπερτόριο. Είναι ένα παίκτη ο οποίο φεύγει, δεν μπορεί να τον προλάβει καν ο αμυντικό όταν θα του φύγει στην πλάτη, το οποίο το κάνει πάρα πολλέ φορέ. Και ένα παίκτη που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και κακώς τον ανανεώσαμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Και δεν μπορεί η ίδια ομάδα η οποία στο πρώτο εξάμηνο είχε κάνει φοβερές εμφανίσεις με ομάδες όπως ας πούμε η Άρσεναλ που έφτασε στο τελικό του Champions League. Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο διεκδίκησε μέχρι το 90 το να πάρει αποτέλεσμα. Αν θυμάστε το παιχνίδι, έκανε 3 νίκες και πέρασε στην επόμενη φάση. Μην τα σοπεδώνουμε όλα. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει όντως δείξει άσχημο πρόσωπο σε αρκετά παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά υπάρχει και είναι επηρεασμένοι οι παίχτες. Και εγώ επιμένω ότι από το Τσάμπος του Περισμένου και δεν πήρε βοήθειες από τους παίχτες οι οποίοι αποκτήθηκαν. Μου έγραψε ένας φίλος στην αρχή και συγγνώμη που δεν του διάβασα το μήνυμα και συμφωνώ, το έχω πει και πολλές φορές. Για μένα έγραψε ότι τελικά ήταν η Ηρακλή, ότι ίσως είναι λάθος που ήρθε ο Ταρέμι και δεν έμεινε ο Γιάρεψου και άλλαξε και η εικόνα της ομάδας, γιατί ο Ταρέμι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με το pressing, δηλαδή να παίζει πίσω από τον LKB όπως παίζει όταν γίνεται αυτό με τον Τζικίνιο. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ καθόλου, το έχω πει κιόλας.
1: Ναι, τώρα που είπες και μια που μου είπες και γι' αυτό. Τελικά λάθος δεν ήταν διώξαμε το Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ έφυγε
1: και το Στρεφέτσα και πήραμε τους πολύ πιο χειρότερους.
0: Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή καλύτερους τους δύο παίκτες τους δύο παίκτες που ήρθαν από τη Ρίο Άβε,
1: τον Κλέιτον και τον
0: Αντρέ Λουίς. Δεν μπορεί να τους πεις χειρότερους ή δεν μπορεί να τους πεις καλύτερους για τον άπιστο λόγο ότι δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον Κλέιτον είναι καλός και κακός ποδοσφαιριστής όταν έχει μπει 8 λεπτά, 12 λεπτά αλλαγή, 14 λεπτά αλλαγή. Όπως και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος έπαιξε και με το Λεβαδιακό βασικό, είχε μπει με την ΑΕΚ.
1: Ναι, όμως για να μην τους βάζει κάτι θα βλέπει.
0: Δεν είναι μόνο. Αυτή είναι μία οπτική. Η άλλη οπτική που κοινική πιο λογική είναι ότι για να πάρεις τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς μαζί στην αποστολή, θα πρέπει να κοπούν δύο άλλοι παίχτες που δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Δηλαδή, θα πρέπει να μείνει εκτός.
1: Ναι, εντάξει, απλώς επειδή. Επειδή ήταν, οι παιδί ήταν χειμερινές,
0: επειδή
1: ήταν ο χειμώνας, θα μπορούσε να μείνει με αυτούς που ήταν, άμα. Γιατί δεν σου έφερε και τίποτα ονόματα.
0: Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Να κάνουν τη διαφορά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε από ένα σημείο και ψάχτηκε, γιατί δεν έπαιζε. Άλλο να ξέρεις ότι είναι δεύτερος, επιθετικός πίσω από τον LKB. Και μάλιστα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιξαν και μαζί σε κάποια παιχνίδια. Είχαν μάθει να συνεργάζονται οι συγκεκριμένοι παίχτες. Και άλλο το να του πεις τώρα του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος προσέφερε στο περσινό πρωτάθλημα και γενικά στην περσινή σεζόν, να πεις στο Γιάρεμτσουκ και να το βάλεις ότι γίνεται τρίτος. Ειδικά και στο διάστημα που αγωνίστηκε λιγότερο, όταν έλειπε ο LKB στο Κόπα Αφρικα, ήρθε η πρόταση από τη Λιόν για δανεισμό. Και φυσικά και ήθελε να πάει γιατί ήθελε να πάει να παίξει. Και έχει αρχίσει και τα Μπαρσελόνη τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα ο Ουκρανός. Για μένα πρέπει να γυρίσει ο Ουκρανός.
1: Από ό,τι ξέρω γενικά και ο Μεντιλίμπαρ και όλοι οι προπονητές έχουν και τα κολλήματά τους με κάποιους παίχτες. Ας πούμε, θα σου πω για τον Γκαρθία. Δηλαδή, ο Γκαρθία πρέπει να είναι ο πρώτος που θα παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Μα δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μα παίζει, αλλά δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, γενικά, άμα έχει.
0: Είναι στις βασικές επιλογές του.
1: Σχεδόν σε όλα.
0: Είναι
1: στις
0: βασικές επιλογές
1: του. Πάνω απ' όλα.
0: Ναι, γιατί ο Γκαρθία έχει την καλή την πάσα. Και ο Γκαρθία έχει και την εμπειρία, έχει και εμπειρία και κάνει πράγματα που μου αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ μέσα στο παιχνίδι. Θα μπορούσα να μου πεις ότι. Γιατί και ο Νασιμέντο και ο Σιπιόνι, άσχετα που αν έχουν πει πολλές φορές αλλαγή, έχουν 26-25 συμμετοχές αντίστοιχα. Δεν είναι μικρός αριθμός αγώνων.
1: Έχει ακουστεί και κάτι άλλο ότι ο πρόεδρος του προσφέρει και του λέει να πάρει παίχτες, ενώ ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει. Ισχύει αυτό?
0: Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι δεν θέλει παίχτες, ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να ανέβει ο αριθμός στο ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή ότι δεν θέλει να ξεφύγει να πάει στους 28, 29, 30 ποδοσφαιριστές βάζουμε μέσα τους τερματοφύλακες. Δηλαδή λέει ότι αν είναι να γίνει μια μεταγραφή.
1: Να φέρει πιο καλούς παίχτες.
0: Να αποκτηθεί ο Βαλάντης αλλά να φύγει ο Ηρακλής. Δεν γίνεται να μείνει και ο Ηρακλής και να έρθει και ο Βαλάντης. Αυτό δεν θέλει ο Πεντηλίμπαρ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα πρέπει να του φέρει κάποιο όνομα, κάποιο καλό όνομα. Αλλά
0: το όνομα δεν είναι, γιατί συνήθως τα τελευταία χρόνια Βαλάντη, αν θυμάσαι καλά, τα ονόματα δεν μας έχουν βγει. Ονόματα που έχουν έρθει. Ο Φυσάλικο, ο Μαρσέλο.
1: Καλά, εντάξει, δεν θέλουμε θέμα ονόματα, θέμα κάποιος που ξέρει ότι μπορεί να...
0: Ναι,
1: αλλά την άλλη δεν μπορείς να μένεις και με τους ίδιους.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφές. Όλο αυτό το διάστημα. Μετά την κατάκτηση του Conference, το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι από την ομάδα που πήρε το Conference με τον Πεντηλίμπαρ στον πάγκο πριν δύο χρόνια, από όλες τις μεταγραφές που έγιναν μετά την κατάκτηση, παίζει ο Πιρόλα, παίζει ο Γκαρθία. Και το συμβόλαιο και τον Κωστίνια που είχε αποκτηθεί, αλλά ήταν να έρθει το καλοκαίρι όταν έλεγε για το συμβόλαιο του με τη ΛΟΑΠΑ. Δεν έχει βγει κάποιο από τα εξτρέμ, δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει έρθει ένα παίκτη που να έχει κερδίσει τη θέση του βασικού στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίκτε, δεν μπορεί να μην έχει εξέλιξει ο Σιπιόνι, να μην έχει εξέλιξει ένα Σιμέντο. Σου είπα για τον Κλέτο και τον Αντρέ Λουίς που δεν τους έχουμε δει. Αν τους κρίνουμε, πρέπει να πάρουν
1: ένα σχέδιο.
0: Εγώ ξέρω ότι όσοι έρχονται.
1: Εγώ θα συγκρίνω με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πήρε 15 παίχτες. Ναι. Εμείς δεν πήραμε τίποτα. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να πάρει 15 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μπορεί, ας πούμε, πάντα να ζούσαμε με τις μεταγραφές και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει και ποιος να έρθει. Το θέμα είναι ότι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι όντως να είναι καλύτεροι ή να μπορούν να διεκδικήσουν θέση. Όπως συνέβη με την περίπτωση του Πιρόλα. Γιατί ο Πιρόλα ήρθε πίσω από τον Κάρμο και προσπέρασε τον Κάρμο στην περσινή σεζόν.
1: Εντάξει, ο Πιρόλα όμως είχε και το νεαρό της ηλικίας του, ήταν και αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων.
0: Ποιος Σιπιόνι έχει νεαρό της
1: ηλικίας? Εντάξει, δεν ήταν και κάτι άγνωστο.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι όταν αποκτήθηκε ο Πιρόλα τον ξέραμε.
1: Και...
0: Από τη Σαλερνιτάνα ήρθε που υποβιβάστηκε και τότε προχώρησε και τα σχόλια.
1: Το μάθαμε ότι ήταν αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων και εντάξει.
0: Να δούμε. Δεν είναι πάντα ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές, γιατί υπήρχαν χρονιές, σας θυμίζω, και πρόσφατες που ο Ολυμπιακός έκανε 15 μεταγραφές και 16 και φεύγανε και ερχόντουσαν και μεταγραφές που έπαιζαν δύο μάτς και έφευγαν, σε περίπτωση Ζιγκερνάγκελ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε 15 μεταγραφές για να φτιάξουμε ομάδα. Πρέπει να γίνουν σωστές μεταγραφές και ο επόμενος Ολυμπιακός δεν χρειάζεται να πρέπει να πάρει ένα στόπερ ακόμα. Γιατί έχει βγει η σεζόν με δύο στόπερ.
1: Ο καλύτερος προπονητής που έχει πέρασει τον Ολυμπιακό, ποιος πιστεύεις ότι είναι?
0: Ποιος πιστεύω ότι είναι? Και βάσει αποτελεσμάτων και εικόνας είναι ο Βαλβέρδε, αλλά και ο Σίλβα ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής.
1: Και ονόματος και όλα.
0: Απλά ο Μεντιλίμπαρ μένει στην ιστορία. Πήρε ευρωπαϊκό Μεντιλίμπαρ. Και σε μία χρονιά.
1: Και
0: πρέπει να
1: κάνει. Που έπαιζε και καλά, ας πούμε, με το Βαλβέρδε. Έπαιζε και καλά.
0: Και σε μία χρονιά. Και σε μία χρονιά που. Το Γενάρη και πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ. Το μόνο που λέγαμε ήταν περιμέναμε να τελειώσει η σεζόν για να δούμε τι θα κάνουμε το καλοκαίρι.
2: Έγινε, φίλε.
0: Έγινε.
2: Να βγάλουμε ένα ακόμα, να είσαι καλά. Πάμε σε ακόμα τρία λεπτάκια.
0: Ναι, ξέφυγα.
1: Ναι.
0: Φορά του φίλου. Συγγνώμη για τον επόμενο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούτε. Βεβαίως.
1: Ναι, για τον Παναθηναϊκό ήθελα να πω κάτι.
0: Πάμε. Ναι. Το όνομά σας μόνο.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Άκουσα κάποια πράγματα από τον προηγούμενο φίλο. Θα τα πω, εφόσον έχω και τρία λεπτά, δεν θα πω πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν έχει δείξει έργο ο προπονητής αυτός στους 7 μήνες. Δεν υπάρχουν αυτοματισμοί πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει φυσική κατάσταση.
2: Φυσική κατάσταση υπάρχει, δεν έχει βελτιώσει.
1: Όταν βλέπω εγώ την μπάλα και επιστρέφει, ας πούμε, όταν φτάνει, ξέρω εγώ, στο εξτρέμ και η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο και μετά πηγαίνει πίσω στο τερματοφύλακα, αυτό δεν το έχω δει σε καμία ομάδα της...
2: Αυτό είναι θέμα δουλειάς στο τακτικό κομμάτι.
1: Σημαίνει ότι δεν έχεις δυνάμεις, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ναι, και δεν υπάρχει και δουλειά στο τακτικό κομμάτι. Επίσης, ένας άνθρωπος, επειδή άκουσα τον κύριο αυτόν πολύ προηγουμένως, από το Παγκράτη συγκεκριμένα, ο οποίος είπε ότι έχει και κάποια ηλικία στην οποία περίπου είμαι και εγώ λίγο παραπάνω, σε αυτή την ηλικία δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Πρέπει ο νέος που θα έρθει να είναι νεότερος, ο νέος προπονητής να είναι πολύ νεότερος και να έχει όρεξη για δουλειά. Θέλω να πω την τουρκική λέξη αυτή την οποία χρησιμοποιούμε Εβραίος. Πρέπει να έχει όρεξη για δουλειά. Εγώ δεν βλέπω όρεξη για δουλειά. Πρέπει να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση. Εκεί που κάνεις μία ώρα προπόνηση θα κάνεις δύο και τρεις. Ένα παράδειγμα, το λέω σε αυτόν τον κύριο αν μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Επειδή είπε ότι είναι και κάποιες ηλικίες και έχει δει το 83 τι έγινε. Ήρθε κάποιος άσχημος προπονητής, ο Κουμόχου, που ήταν στα Γιάννενα. Ανέλαβε την ομάδα και με μικρούς παίχτες βελτίωσε τη φυσική κατάσταση. Σημαίνει φυσική κατάσταση. Σημαίνει μεγαλύτερη ταχυδυναμικότητα. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Από εκεί, από αυτό το πράγμα, αποκτάς και μία αυτοπεποίθηση. Κερδίζεις τις προσωπικές όλες τις μονομαχίες και έχεις ένα σύν στο γήπεδο. Αυτά επειδή έχουμε εμείς οι παλαιότεροι, επέτρεψέ μου, επειδή νομίζω ότι είσαι πολύ μικρότερος, επέτρεψέ μου να έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, γιατί έχουμε δει και πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία οι νεότεροι στον Παναθηναϊκό δεν θα δουν. Συνεπώς λοιπόν, πρέπει να έρθει ένας νέος προπονητής, αυτό που είπες είναι σωστό, δεν χρειάζεται να είναι όνομα, αλλά να έχει όρεξη για δουλειά. Με δουλειά και κάποια άλλα πράγματα που δεν προλαβαίνω να πω, η ομάδα μπορεί να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: πάρει μου συγγνώμη, εγώ ξεφυγάμε την κουβέντα με το φίλο γιατί περίμενε για να φύγει.
2: Τα λέμε αύριο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 7 λεπτά και μετά τις 8. Καλημέρα, είναι ο Μπουιγουίν, Sport FM 94,6. Ο Μπουιγουίν. Ο Μπουιγουίν. Κόψτε αυτό, κόψτε αυτό. Είναι ο Μπουιγουίν. 94,6. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις πώς θα πάει αυτό. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσιβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος, ρύθμιση ήχου, μουσικές επιλογές, με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Είναι το μέγιστο χρώμα. Εγώ και ο Ρήλος μπορεί να βάλουμε ένα τέτοιο χρώμα ως μέγιστο.
1: Γκρενά.
2: Γκρενά είναι αυτό.
1: Γκρενά είναι.
0: Γκρενά Αρκαδίας. Λοιπόν, και θα πάμε μέχρι τις 10. Καλημέρα και στον Παναγιώτη Κεφαλά που κάθεται σαν διευθυντής με το ατμιστικό του κυρίως που του πήρα...
1: Καλή ατμόσφαιρα.
0: Ναι, στο Δίνο. Ακριβώς, ακριβώς. Του έκλεψα το πάρκινγκ με το σμαρτάκι του με χειρονομίες. Γιατί λέει πάρκινγκ και έκανα εγώ πίστεν από την... πολυκατοικία από απέναντι και του έκανα χειρονομία.
1: Δεν πρόλαβε να βάλει την καρέκλα.
0: Δεν πρόλαβε να βάλει τον κόνο. Έχουμε δει τέτοιους αμυντικούς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Φανταστικά, φανταστικά, φανταστικά. Χθες κατέβασα τα καλοκαιρινά, όχι χειμωνιάτικα. Κάλεσα χειμωνιάτικα. Κατέβασα καλοκαιρινά. Ναι. Των παιδιών. Τώρα που μεγαλώσανε τα παιδιά, είναι και πολλά τα
0: δεν ψηφίζουν ακόμα.
1: Όχι, αλλά όταν ήταν πιο μικρά, ήταν λίγα τα ρούχα. Ήταν μικρά τα ρούχα, ξέρεις, και δεν πιάνανε πολύ χώρο. Τώρα, τα χειμωνιάτικά του.
0: Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
1: Κάπως έτσι ήμουν εγώ χθες. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, φανταστικά. Είδα, εσύ ήσουν στην απερκοινωνία.
0: Ήμουνα σε πολύ απκοινωνία. Ένας βλάχος. Ένας αρτινός.
1: Τι ωραίο ρολόι.
0: Ένας αρτινός. Κάνω δώρα στον εαυτό μου. Ένας αρτινός ο οποίος μπήκε στο jet set για λίγο. Βέβαια.
1: Με τη Μαρίνα Βερνίκου, με το Λάκη Καβαλά. Με το Λάκη Καβατζίκι.
0: Ναι, βέβαια μετά πήγα για βρώμικο, κοτοπουλάδες. Επέστρεψα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλα καλά.
1: Γιατί μιλάμε εκτός αρχή και μου λέει, ήταν αυτή η τάδε. Ναι, αυτή.
0: Μα ξέρει όλες τις κυρίες που είναι ποτοξαρισμένες στα διευθύντριες περιοδικών. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι απενεχοποιημένες κυρίες οι οποίες τα πετάνε έτσι κοινικά. Και εμένα αυτοί οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι μου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι ήρεμος. Ξεκίνησα δηλαδή εχθές με το jet set την εβδομάδα. Και το μόνο που σκέφτομαι, Μαρία, είναι την Τετάρτη το 3-0. Σκέφτομαι μόνο τη Βαλένθια το 3-0 και να πάρω Παναθηναϊκό το εισιτήριο για το Final Four. Δηλαδή να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final Four. Και όπως είπε ο πατέρας μου, ο μεγάλος Παπατζίκης, όχι ο Καβατζίκης, όλοι 3-0 θα κερδίσουν. 3-0 όλοι, δεν παίζει κανένας. Δεν παίζει κανένας. Θα πάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Τη Μονακό θα την πατήσει μέσα εκεί. 3-0. Ο Παναθηναϊκός εδώ 3-0. Μου λέει, θυμίσου. Εν τω μεταξύ μπορεί να χάσουν όλοι τώρα. Μπορεί. Θα πάει.
1: Να το κάνουν για τα εισιτήρια.
0: Θα πάει η Ρεάλ. Η Ρεάλ που παίζει η Ντουμπάι. Πάνω εκεί στη Ρουμανία δεν παίζουνε. Πες το έτσι, ρε
1: πισοπλέον. Είναι μωρέ σιγά.
0: Θα πάει Ρεάλ. 3-0 η Ρεάλ και θα πάει. Θα παλέψει εκεί η Λιθουανή και στο τέλος ο Τούρκος. Η Φενέρμπαχτσε είναι ο Τούρκος. Θα κάνει και αυτά στο 3-0 και μετά θα κάθονται 20 μέρες μέχρι να αρχίσει το Φαράφορ να κάνουν σουτάκια μου κάνει.
1: Okay.
0: Πού θα βρουν ρυθμό.
1: Εντάξει.
0: Αν ανησύχησε και για το ρυθμό μα.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέει ο Φάδερ. 3-0 όλοι μου λέει. Παίξει το 3-0 μέσα στην εβδομάδα ξεμπερδεύουμε.
1: Μάλιστα, εντάξει. Εγώ το πιστεύω τον Παπαγιάννη.
0: Μια φορά μου είπε θα έρθει άντερ, αυτό και ήρθε 9-1.
2: Εντάξει, μια φορά.
1: Άντερ 14.
0: Ναι, μετράει.
1: Μετράει.
0: Βέβαια, όπως λέει ο φίλος, συγχαίρομαι με τους Ταλεγάκηδες, αλλά Τσούβε, ευχαριστώ για την Premier League. Το δίκαιο είναι να το πάρει η Arsenal. Αυτό είναι το δίκαιο.
1: Το δίκαιο. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί που έφτασε, να μην σκοντάψει από μοναχή της και βάλει τρικλοποδιά στον εαυτό της.
0: Αυτό με το ποδήλατο. Με την αλυσίδα, το μήμ.
1: Άντε παράταμε. Τελείωνε.
0: Δεν το βλέπω, μωρέ. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει η City, αν και πέρυσι μέταλλο.
1: 3-3. Δεν έχει κρυθεί ακόμα.
0: Τρεις στροφές πριν το φινάλε.
2: Είναι στο μείον 5.
0: Ναι, είναι στο μείον 5, αλλά έχει και μάτς λιγότερο. Η Arsenal καταλαβαίνουμε ότι έχει την τύχη στα χέρια της. Αυτό, όπως λέει η Μαρία, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Είναι επικίνδυνο, αυτό καταλαβαίνω τι λες.
1: Δηλαδή, να ήταν σε κανένα αλουνού τα χέρια, θα ήταν πιο σίγουρο. Τσόχος έχει κοιμηθεί. Θα μάθουμε στις 10 η ώρα.
0: Και πραγματικά, Μαρία, μέσα στο 26, όπου όλα μπορεί να γίνουν, πραγματικά πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να πάρει Premier League και Champions League.
1: Όχι.
0: Το πιστεύω.
2: Λες να κάνεις τέτοια double.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Δεν μπορεί. Καλά. Δεν μπορεί, θα πνιγεί.
0: Το πιστεύω.
1: Θα πνιγεί.
0: Καλά.
1: Καλά. Δεν νομίζω.
0: Εγώ θα τον ποντάρω.
1: Εσύ πονταρέ το.
0: Εντάξει. Μπράβο. Με την Ατλέτικο θα περάσει Ατλέτικο. Θα περάσει Ατλέτικο, θα περάσει Ατλέτικο. Θα δει δύο μπαλάκια που θα φάνε στο Λονδίνο τώρα οι Ατλέτικο.
1: Περίμενε. Σήμερα παίζουν ή αύριο.
2: Σήμερα,
0: γι' αυτό
1: παίζουν,
0: το λέω.
1: Σήμερα παίζουν αυτοί και αύριο παίζουν οι άλλοι.
0: Μπράβο, άντε αυτή είναι η ενημέρωση. Μάθετε γιατί έτσι σας κάνουμε να μπείτε. Λέει, παιδιά, τι είπαν αυτοί.
1: Άσαν Ατλέτικο σήμερα 1-1 και αύριο, θυμίζω το προηγούμενο παιχνίδι, και πάει και μόνο έχω Παρίσι Ζερμέν αύριο, 5-4 υπέρ της Παρί, σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, 1-0. 1-0 η Παρί.
0: 1-0 η Παρί, μην
1: μπερδεύεστε.
0: Και να σου πω κάτι, είχα πει θα περάσει Άρσεναλ και Μπάγερ και το πιστεύω ακόμα.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Τα πιστεύω ακόμα.
1: Το έχεις πει. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα τα αντίθετα, δεν μπορούν να βγουν και τα δύο και στη στιγμή που δεν μπορούν να βγουν και τα δύο θα ήθελα να περάσει Παρί.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Περάσει, λίγο, γιατί τη συμπαθώ πολύ αυτή τη, την Παρί και τα πιτσιρίκια της και τον προπονητή της.
0: Όλο.
1: Εντάξει, αυτό. Κόλαση στην Κατεχάκη, κολλημένη, μποτιλιάρισμα τεράστιο προς Αττική Οδό.
0: Όχι ρε φίλε.
1: Καλημέρα Αντώνη.
2: Είναι χαμηλά είναι η αλήθεια αυτό το τέτοιο. Μέχρι τον Καρέα, μετά ξαναπιάνει λίγο. Άπαξ και περάσει εκεί την Ασδέν, την παλιά που λέγαμε. Την Ασδάμ πια. Ανοίγει ο δρόμος.
0: Η Ασδέν έγινε Ασδάμ. Την Ασδέν ήμουνα γι' αυτό.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Το έχασα το μήνυμα. Που είναι 2 χρόνια και μας ακούει.
0: Ο Άκης είναι.
1: Γεια σου. Α, συγγνώμη, στον Παναγιώτη. Ω, το πέτυχα.
0: Παναγιωτάκης.
1: Στο δίχρονο Παναγιώτη που κάθε πρωί μας ακούει με αφοσίωση. Καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά, δε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνελήφθηκε ο περίεργος Ντελιβεράς διανομέας που επιτέθηκε στις 5 γυναίκες πετώντας πέτρες, πετούσε πέτρες στην Κηφισιά, σε γυναίκες μόνο. Πετούσε, είχε μαζέψει πέτρες, η μία τραυματίστηκε βέβαια στο θώρακα, ενώ τη βρήκε στο πρόσωπο με σοβαρό τραυματισμό, τη μία γυναίκα, πολύ μεγάλες πέτρες, περνούσε και πετούσε πέτρες, η μία κυρία υπέστη κατάγματα σε 5 δόντια και ένα 16χρονο κορίτσι και αυτό τραυματίστηκε στο πόδι. Συνελήφθη ο διανομέας.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Δεν
1: είναι καλά ο κόσμος. Τώρα αυτός θα πει ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν με χάιδευε η μαμά μου αρκετά. Μου κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο.
2: Και σύντομα θα είναι έξω.
1: Ναι.
0: Να ξαναπετάξει πέτρες. Μάλιστα. Αυτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό με πέτρες.
1: Όχι, ούτε κι εγώ.
0: Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο θα ακούσω.
1: Μόνο σε γυναίκες.
0: Αυτές τις πέτυχε και τις 5. Ποιος είναι αυτός που είναι κινήσει.
2: Παλιότερα σε ταξί από μια.
0: Εμένα μου έχουν πετάξει από γέφυρα.
1: Πετούσαν στα αυτοκίνητα,
0: και πέρασε πάνω από τα μάξι και έσκασε πίσω. Δηλαδή, οριακά δεν υπολόγισε. Ιούισον έσδιατε.

0: Και ακούω ένα δίπλα στο κεφάλι και σκάνε αυγά στο πρώτο τραπέζι. Και απλά. Και κάνει ο Κώστας. Ναι, και δεν προλάβαμε να τα τηγανίσουμε. Ο Κώστας και εμείς είχαμε γίνει. Και κάνει ο Θανάσης. Τώρα για ποιο λόγο το κάνανε αυτό.
1: Ναι, τώρα θα σου εξηγήσει και θα καταλάβει.
0: Από την ταράτσα στην πανόρμη σε ανοιχτό μαγαζί. Άκου εδώ. Άκου πέτρες. Delivery πέτρες.
2: Ραδιοφωνικοί ψυχαναλυτές συνιστούν.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτοί ξέρουν.
4: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία, υπάρχει πολύ χι.
5: Ναι. Εκτός
4: δεν
5: αν...
4: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
4: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
8: Wow.
9: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
5: Αμάν.
9: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
5: Νικολάκη.
9: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
10: Απ, εδώ θα σταθούμε.
9: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή. Τι, έχεις πάθει σοκ.
10: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
9: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
10: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
9: Θα γίνει σποντάκι.
10: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
9: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
11: Καλό.
9: Ευχαριστώ.
12: Πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει, ήταν στο γκου μας, λέει, χονδροθυμία. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
13: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
14: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στο γκου μας.
12: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
15: Άντε πάμε για καναμπάτσια τώρα.
16: Βέλογος διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
17: Στα 31 του, γιατί μας το λέγανε σε βετεράνο να πάω να παίξει το βραδυμποριακό στα λεωφορεία.
16: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
17: 55.
16: Τι 55.
17: Αυτό είπα.
16: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
17: 55 χρονών είμαι πρώτα.
16: Έτσι είπα, άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής, 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
18: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει το deal μόλι.
19: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
20: Με όλα του τα κομμάτια.
18: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με καλά. Ψυχραιμία.
21: Συνιστώ ψυχραιμία.
22: Το άκουσα το πρωί αυτό το
23: έκανα.
22: Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε με το ακούσαμε όλο. Σε εσένα πρέπει να έχει ABS τα αυτή σου και εγώ πιέσαι στο Λάμδα.
24: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
25: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
24: Με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
26: bwinΣΠΟΡ FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
27: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά, αδερφιά.

0: Κοιτάξτε, σε αυτή την εκπομπή και ειδικά τα τελευταία χρόνια που είμαστε μαζί εδώ με τον Αλέξανδρο και με τον Πάνο, μας την έχουν πει για πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Για το ποδόσφαιρο, για τη διαιτησία, για τα εμβόλια, για την κυβέρνηση, για τους μετανάστες, για τους γκέι. Να μου την πούνε για το Google Maps. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, να μου την πούνε για το Google Maps. Δεν μου είχε τύχει. Μπράβο ρε φίλε. Εσύ που το σκέφτηκες και νομίζεις ότι είστε μάγκες λέγοντας την κίνηση από το Google Maps. Πρέπει να καταλάβετε ότι όλα τα αμάξια έχουν Android Auto, εκτός από τα κάρτα δικά σας.
1: Εγώ έχω, αλλά δεν το έχω ενεργοποιήσει γιατί βαριέμαι.

0: ότι έχουμε κι εμείς Android Auto.
1: Έχουμε όλοι. Μα...
0: Θες να πάω τώρα στο αυτοκίνητο. Ξέρεις που είμαι.
1: Φύγε κάτω.
2: Φύγε και πάρε τηλέφωνο.
1: Αλλά να μιλάς φεύγοντας.
0: Έχω Android Auto.
1: Να μιλάς. Ακούστε.
0: Αλλά έχω Apple Car. Τι να κάνω τώρα.
1: Τώρα εμένα μου λέτε καταλαβίστηκα. Έχω Android Auto κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω να το.
0: Δεν έχω Android περιβάλλον.
1: Δεν το βάζω. Δεν το βάζω.
0: Να μην ζητήσετε είστε μάγκες και βλέπετε στην κίνηση από τον Google. Από πού θέλετε, τι θες να κάνουμε ρε αδερφέ. Αυτό έχουμε, αυτό λέμε.
1: Ρεμπρό, να είσαι updated.
0: Δεν είμαι updated.
1: Ρεμπρόσκι.
0: Τζεν
1: ωμέγα.
0: Αυτό.
1: Άστε τώρα, πήγαμε στο τέλος. Μας καβαλάνει James.
0: Πόσα γράμματα έχει. Αυτό, το τελευταίο.
1: Πόσες λέξεις.

0: Κάποιος άλλος λέει, ήθελα να ξέρω, λέει, το χειμώνα βελέτζες φοράτε. Τι σημαίνει ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κτλ. Εντάξει, τι να κάνω. Δυστυχώς ακόμα.
1: Μπορεί να είναι ο ίδιος με το Google Maps.
0: Όχι, όχι. Ακόμα δεν έχω διώξει τα παιδιά από το σπίτι να κάνω τα δωμάτια τους ντουλάπες.
1: Γιατί φέρτε λεφτά και μεροκάματα.
0: Να κάνω τα δωμάτια τους. Πώς θα είναι, στέπιν. Δεν θυμάμαι
1: κάπως. Πώς έχω εγώ που δεν έχω. Είναι με
0: στέπιν ντόρς, ξέρω
1: ναι.
0: Κάπως έτσι τις λένε.
1: Έχω δει τέτοια ταινία, ναι.
0: Μόλις τα διώξω, περιμένω τώρα να πάνε και τα 2-15 χρονών να πάνε να βρουν να πιάσουν τη ζωή από τα χέρια, από το λαιμό. Ξέρω εγώ από κάπου να την πιάσουν.
1: Η ηλικία σου ήμουν 22.
0: Δεν θα έχω να ανεβοκατεβάζω ρούχα. Γιατί ναι, τα βάζω σε υφασμάτινα συρτάρια.
1: Α, τόσο οργανωμένα.
0: Τι που θες να τα βάζω, έτσι να τα ρίξω πάνω.
1: Πέτα τα. Έτσι αν ήταν στο χέρι μου, έτσι
0: πουλόβερ,
1: θα τα έκανα.
0: Πουλόβερ, ας πούμε, και ναι ρε φίλε, το χειμώνα φοράω πουλόβερ και το καλοκαίρι φοράω κοντομάνικα και σορτσάκια και τέτοια.
1: Εγώ δεν φοράω σουτιέν.
2: 65 χρόνια γυναίκα σουτιέν φοράς.
1: Με κόβει.
2: Πρέπει 65 χρόνια γυναίκα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Από μια ηλικία και μετά δεν σε νοιάζει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός για το τρίτο παιχνίδι 9 παρατέταρτο απόψε. Απέχει μια νίκη από το να βρεθεί στο πέμπτο διαδοχικό Final Four.
0: Yes.
1: Έπεσα μέσα λέγοντας δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μείνει στο Final Four. Το λέω στον Ερατζιά από τον Οκτώβριο.
0: Το έχεις πει πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό πήγα να σου πω.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Έχεις πει ότι είναι και το φαβορί.
1: Και το πιστεύω
0: το
1: ακόμα.
0: Φαβορί.
1: Το πιστεύω ακόμα ότι είναι το φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Δεν έχω λόγο να μην το πω. Mm-hmm. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το φαβορί θα ξέρει εμένα. Φοβάται, μην πέσει μέσα.
0: Έχει τερματίσει και πρώτος, μην ξεχνάμε.
1: Ναι. Ναι, μπορεί να σπάσει αυτή η κατάρα της πρωτιάς.
0: Ναι, το ξέρω. Λέω και θα τα πούμε όλα μέσα.
1: Ποιος τα πιστεύει αυτά τα τυχαία γεγονότα.
2: Στις σωστές εκπομπές την κίνηση τη λένε από ελικόπτερο.
0: Να τα λέμε αυτά.
2: Έχω την εντύπωση ότι ήταν ο Σκάι αυτός.
1: Ο Σκάι με Γιώργο Αυτιά. Με Γιώργο Αυτιά. Πάμε λοιπόν, το έλεγε και ρεθιζόταν. Έκανε και τώρα. Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
3: Εγώ Γιώργο θέλω να σου πω ότι
0: το έχουμε ακόμα.
2: Όχι ρε. Το ελικόπτερο δεν ξέρω αν το έχει Sky. Πάντως δεν σηκώνεται.
0: Είπα το έχουμε.
2: Για την κίνηση.
1: Πάμε να συνδεθούμε με το ελικόπτερο του Sky.
3: Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος.
0: Να πω ακούς τον Αβαρίνο το ερωτηγητό λέω μου.
2: Μήπως βρίσκεται.
1: Έχει τρόπο. Έχει ελικόφο.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί δεν σε πάνε με αυτό.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Δεν πάω εγώ μου το πρότεινα την άλλη φορά να με πάνε και κάτω. Λέω θα έρθω με τα μάξι 2,5 ώρες. Μα είναι 20 λεπτά. Καλά να περάσετε. 25 λεπτά. Καλά να περάσετε. Είναι το πιο ασφαλές με. Καλά να περάσετε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι το πιο ασφαλές.
1: Όχι, αυτοί μου είπαν για ποιο λόγο είναι το πιο ασφαλές και ότι αν συμβεί η πτήση δεν θέλω να συμβεί. Τίποτα. Αυτό το μόνο που μπορεί να σημαίνει είναι ότι θα περάσει και μου κάνει μια σφίνα να μπει μπροστά μου στην Αττική Οδό. Αυτός μπαίνει μπροστά μου και μου λέει: κοίτα, πλήρωσα πιο γρήγορα. Ένα τέτοιο θέλω. Τίποτα άλλο.
0: Δεν έχω μπει ποτέ σε ελικόπτερο.
1: Θέλεις.
2: Θέλει.
1: Εγώ πιστεύω να έτσι θα προσγειωθεί ο πρόεδρος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα. Και θα ακούει. Πιστεύω θα πετάγεται παντού. Το ξυπνητήρι, εκεί που κοιμάσαι, το ξυπνητήρι.
2: Αγάπαμε!
1: Κάτω το κρεβάτι.
2: Αγάπαμε!
1: Θα πετάγεται παντού. Πρόεδρος θα τα δώσει όλα. Θα δώσει
0: περιεχόμενο. Σταμάτα, σταμάτα, έχουμε ακόμα 3 παιχνίδια μπροστά.
1: Καλά.
0: Καλά, Μαριά και Τούμπα.
2: Πέτρος Ματούβαλο, σωστά. Καλά. Σωστά, σωστά, σωστά, ελικόπτερο.
0: Ο ρεπόρτερ.
2: Ναι.
0: Είχε βάλει χιλιάδες ρεπτήσεις.
1: Τσούβι, πες αλεύρι, ο Μοντέρο σε γυρεύει. Θα βγάλω και σέλφι. Σούπερ σέλφι με Μοντέρο.
2: Δεν έρχονται οι οπαδοί,
1: Ναι, έδωσαν τα εστήρια. Όλα στον Παναθηναϊκό δεν έρχονται οι οπαδοί της Βαλένθια.
0: Τι είπανε, δεν ερχόμαστε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Έδωσαν όλα. Όλο πράσινο θα είναι.
0: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: 300 φίλες μου, τις βλέπω που τις ακολουθώ στο Instagram. Δώσε το link τώρα. Λοιπόν, θα δεις link και πατουσόνια στο ΑΚΑ, κάποια ζέστη. Καλά, θα γίνει χαμός. Εύκολο 3-0.
0: Θα πας έτσι.
1: Ναι.
2: Παλιά στα μαγαζιά μας έκαναν παρατηρήσεις, αν ήμασταν αξίριστοι, πού συνέβαιναν ακριβώς.
0: Να σου πω, στα καλά τα μαγαζιά, με συγχωρείς δεν πήγαινες αξίριστος. Καταρχάς δεν πήγαινες και μπακούρι. Δεν πήγαινετε και.
1: Όχι, όχι, το ξέρω αυτό.
2: Για να δουλέψεις προφανώς λέει, γιατί τώρα με τις πλατφόρμες κάθε ψυχάρι για κλέφτης βιαστής και delivery.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά, εγώ.
2: Άλλο να φας πόρτα σε μαγαζί, ας πούμε, πας αμέλητος.
0: Ναι.
1: Χελικόπτερ το σκάι.
2: Πάλι δεν το ακούω, αλλά οκ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μέχρι 8 και 4 το Kids Radio με Frozen. Εναι, λέει η Άννα από Κέρκυρα και μετά Big Wins for FM και μουσικές του Ρίλου.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα στην Άννα.
0: Καλό είναι αυτό, καλό switch.
1: Ωραίο.
0: Από walking εκεί. Closet λέγεται αυτό που θα κάνω όταν φύγουν τα παιδιά.
1: Αυτό που περπατάς μες στην τουλάπα να σου φύγουν τα ψυχικά τραύματα.
0: Που κοιτάς και λες δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα.
1: Εγώ και ο Σιμεών είμαστε ίδιοι με τα μαύρα. Μια μαυρίλα που έχει το δωμάτιό μου. Εγώ και Σιμεώνη και Αϊνστάιν. Τους έβαλα όλους μαζί αυτούς.
0: Έχω μπει, λέει, σε μονοκινητήριο, βιετναμέζικο ελικόπτερο.
1: Όπα, χαλάρωσε, Ράμπο.
0: Έπιανε 120 κόμβους στην κατηφόρα.
1: Ράμπο, αλλά. Όπα, Ράμπο. Ράμπο, έχω και στα λιώτια έναν. Ε, Ράμπο! Δεν ήξερα, λέω, θα εμφανιστεί κανένας που μοιάζει.
0: Και ήτανε τελικά.
1: Και ήρθε ένας.
0: Ήρθε ποντική.
1: Ήρθε ο Ράμπο. Έλα ρε, αγαρίθι να φάμε. Ρε το Ράμπο. Ρε το Ράμπο. Ήταν τζάμπο τελείως. Γίγαντας. Δεν το περίμενα, λέω, όταν ακούς ένα όνομα δεν περιμένεις και το ανάλογο. Έρχεται ο Ράμπο. Λέω, θα έρθει κάποιο που τον, τον φωνάζουν έτσι, ναι. Επειδή είναι γυμνασμένος, φλέβες και
0: ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Καμία από κάτι άλλο θα ήταν μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από κάπου αλλού βγαίνει. Από το τραμπολίνο, τράμπο, δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Αλλά ωραίος, ωραίος τύπος, με φοβερό άμα ναι. Θα χάσετε τσουβέλα, λέει, την Πέμπτη, την Τετάρτη, την Τετάρτη. Και μετά, λέει, θα φοβηθείτε. Εντάξει.
0: Καλά. Πιστεύω από, τη, από την κίνηση. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Δαμιανό από το Μόλμε. Μετά από μια μικρή περιπέτεια υγείας, λέει, πάλι σε επάλυξης.
1: Περαστικά.
0: Σιδερένιος.
1: Περαστικά. Και να σου πω κάτι, βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ακύλας έκλεψε τον Τάσο Μπουγά. Βγήκε ο Μπουγάς και είπε ότι με έκλεψε το. Είναι θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Θέλεις μπαράκια, φέρτο. Όσα έχω να τα πάμε, άντε πες και φέρτο.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε, δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά έχει κλέψει, λέει, το φέρτο μου, φέρτο μου.
0: Έχει είναι κλέψει το
1: τη μουσική.
0: Όχι, δεν έχει κλέψει τη μουσική, έχει κλέψει την, την ιδέα
1: για τη μουσική,
0: που το θέλω.
1: Μουσική. Για τη μουσική, άμα λέτε τα βάλετε κάτω, αλλά δεν θέλω να κινηθώ νομικά.
0: Ήταν σαν τον άλλον που έλεγε.
1: Ραταράρα, και το παίρνει ο Πασκάλι Τζαζή και μου το κάνει τα. Και έτσι μου το επεξηγούσε. Και εγώ το έκανα τη σύνδεση. Θέλει μπουζούκια, φέρτο. Θέλει μπαράκια, φέρτο. Πρέπει να γίνει αυτή η
0: μύτη.
1: Πρέπει να γίνει αυτό το σάφλ. Ναι, πε μου και φέρτο μου, φέρτο μου. Φόρεσε μου τα φέρτο. Εκείνα τα μέταξω, φέρτο. Και άντε στην υγειά σου.
0: Και βγήκε και είπε τέτοιο πράγμα. Έτσι.
1: Να, δεν θέλω, ladies and gentlemen. Κορυφαίος Τάσος Μπουγάς στην παράστασή μου, σου έχω πει με το μικρόφωνο.
0: Φέρε το μικρόφωνο, ναι. Και παρήγγειλε.
1: Ένα καμπάρι. Λέει, φέρε μου λίγο το φωνό.
0: Και δεν θα τραγουδήσει.
1: Λέω κάτι θέλει να πει. Ένα καμπάρι, δεν βλέπει σερβιτόρα. Με ladies and gentlemen.
0: Μάλιστα.
1: Κορυφαίος Μπουγάς με τράπεζα κλαμπ.
0: Δεν υπάρχει παρθενογένεση.
1: Τόσο αν είσαι Μπουγάς, τράπεζα κλαμπ. Ήταν Μπουγάς Χριστίνα Δελή από τα πρώτα μου αλκοόλια. Μπουζουκο αλκοόλια. Καταλαβαίνεις. Ο πλανητάρχης, εντωμεταξύ, είναι καλύτερος πολιτικός από τον Τραμπ. Ο Μπουγάς.
4: Εύκολο.
0: Καλά, ναι. Εδώ θα με βρεις λίγο κάπου.
1: Πόλεμος ορμούς. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη.
4: Πάμε.
1: Τώρα,
0: πάμε. Να δούμε το μεγάλο τελικό του Champions League, του UEFA Champions League από κοντά. Είναι εφικτό να ξέρετε. Είναι εφικτό γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη. Αρκεί να μπεις στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και να δηλώσεις συμμετοχή.
1: Αν είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica, φυσικά 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 26. Η Cosmote Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Σημείωσε αν έχεις το εισιτήριο την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Cosmote Telecom Booth. Σε περιμένουν happenings, δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Αυτό που έκανε ο Μπουγάς δεν ήταν αστείο, ήταν απίστευτη αγένεια. Σιγά που θα θυχτώ, ρε φίλε. Εγώ γέλασα. Και ας ήταν αγένεια. Όλα τα παίρνουμε βαριά.
0: Εντάξει, ήταν. Ότι ήταν αγένεια ήταν.
1: Καλά, και τι να κάνουμε τώρα.
0: Ότι να του ζήταγε στο λογαριασμό.
1: Ναι. Δηλαδή, αν μου το έκανε ο Μπαμπινιώτης, θα με σόκαρε. Αν το έκανε ο Καργάκος που έχει φύγει από τη ζωή, μπορώ να έχω το μικρόφωνο. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε, κύριε. Τότε θα. Το έκανε ο Μπουγάς, το περιμένει.
0: Το περιμένει. Έχει δίκιο.
2: Θα μου πει τίποτα άλλο.
0: Θες να σου πω.
1: Ναι. Και ντροπή σου.
0: Όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πάμε στα Lidl. Γιατί βρίσκουμε γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα μας από όλη την Ελλάδα. Τα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις πως ό,τι θέλεις θα το βρεις εγγυημένα και βραβευμένα στα Lidl.

0: καλοκαίρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ σφραγίζει το εισιτήριό του για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 τα βλέμματα στρέφονται στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι του Εργίνα Ταμάν υποδέχονται τη Βαλένθια με έναν στόχο. Μετά τα διπλά στην Ισπανία, να πάρουν ακόμη μια νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση. Στην περιγραφή, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη του μάτς, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια, απόψε στις 9 και 4. Οι κορυφαίοι παίζουν εδώ. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη και χρόνια πολλά στην Ειρήνη.
1: Χρόνια
0: σήμερα
1: πολλά
0: γιορτάζει η Ειρήνη και ο Ειρηναίος. Mm-hmm. Νομίζω.
2: Α, ναι.
0: Ναι. Γεια σου Ειρήνη σήμερα, 5 του Μάη.
2: Ωραίο όνομα και το Ειρήνη και Ειρηναίος. Ειδικά είναι Μητροπολίτης ο Ειρηναίος.
1: Ρένος.
0: Και ο Ρένος.
2: Είναι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Από εκεί πρέπει να βγει.
2: Καραλαμπίδης. Δεν θυμάμαι άλλο Ρένο. Ρένος. Δεν θυμάμαι άλλο.
0: Τέλος πάντων, Ειρήνη,
2: καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Μία ερώτηση στη Μαρία λέει.
2: Ναι, Ειρήνη.
0: Πώς γίνεται να σου στείλει κάποιος μήνυμα χωρίς να είναι φίλος στα social, επειδή είμαι άσχετη, λέει, και να σου πει: σήμερα που γιορτάζεις, σκέψου κάτι θετικό. Δηλαδή εμένα. Δηλαδή αυτό.
2: Δεν.
0: Αυτό
2: ποτέ,
0: σου έστειλε ένας άνθρωπος. Καλά, πέρα από αυτό, εννοείται ότι ποτέ.
2: Εκτός αν είναι ο Μπαρδέμ. Δηλαδή, μπαίνεις από περιέργεια. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Αν είναι και βλέπεις 2,5 εκατομμύρια followers και λες, μάλλον αυτός θα είναι. Ναι. Δεν είναι ψεύτικος λογαριασμός.
2: Εκτός αν σου πει μετά, θέλω 60.000 ευρώ για να γυρίσω το 2 το Βίκυ Κριστίνα Μπαρσελόνα. Ναι. Και επίσης έχει ανάγκη το παιδί, θα βγω από τον Τηρεσία και θα πάω να πάρω ένα δάνειο για το Χαβιέ τον Μπαρδέμ. Το αξίζει αυτό το παιδί. Πορχή μάδρε, πορχή πάδρε κτλ. Οπότε. Αν είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ και σου πει κάτι τέτοιο, είναι πολύ όμορφο. Αν είναι κάποιος άσημος της γειτονιάς και αυτά, θα πει σε Θεέ μου, τι είμαστε, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Αν είναι όμως κάποιος, ποιος να σου πω, εκτός από τον Μπαρδέμ, που μπορεί να σου πει κάτι τέτοιο.
0: Οποιοσδήποτε.
2: Αυτός που παίζει Peaky Blinders.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ο Σίλιαν Μέρφυ, ας πούμε.
2: Αυτός.
0: Ναι. Δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος.
2: Μπορεί να πει, α, μπήκε στο translation και το έβγαλε.
0: Το αντίθετο, πιστεύω ότι οι διάσημοι θα έχουν και μια συστολή. Κατάλαβες, για να κάνουν κάτι τέτοιο.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι και φίλοι μεταξύ τους, ενώ με τις κοπέλες, στέλνουν ό,τι να είναι. Ειρήνη μου, δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν δει τα ματάκια μου.
2: Ναι.
0: Μα είσαι λένε κάποια στιγμή. Ναι. Σε είδα στον ύπνο μου και κάναμε αυτό και πήγαμε εκεί και φάγαμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω από κοντά.
1: Θα κάνουμε και ζωντανά.
0: Ναι, αυτό.
2: Για να βγει το όνειρο.
0: Και λέω. Δηλαδή πιστεύεις ότι 50% επειδή η υπόθεση είναι τελειωμένη.
2: Μπήκε να δει αν είναι ο Μπαρδέμ.
0: Επειδή 50% λοιπόν είναι τελειωμένη η υπόθεση. Πιστεύεις
2: είναι με οψιόν.
0: Το υπόλοιπο 50 είναι το ίδιο εύκολο.
2: Είναι με οψιόν. Είναι αυτοδυναμία.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ή
2: ναι.
0: Το άλλο που σου λένε, ξέρω εγώ. Αχ, έχει χάρη που είσαι παντρεμένη. Ρε φίλε, αυτό είναι που μας κρατάει χώρια.
2: Έχει
0: όχι,
2: χάρη. Άμα δεν ήσουν να.
0: Έχει χάρη. Ή έχει χάρη που είμαι εγώ παντρεμένος, ξέρω εγώ. Έχει
2: καλά,
0: χάρη.
2: Πες του εσύ ένα ναι και θα δεις που θα πάει ο γάμος.
0: Γιατί δεν είχε... μας κρατάει αυτό χώρο, για να ξέρεις. Αυτό. Ναι, μάνθος φουστάνος, κανονικά.
2: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε. Γιορτάζει και ο Εφραίμ.
1: Ναι.
2: Χρόνια πολλά στον Εφραίμ Σαλέα. Ξέρω τι λέω.
0: Ρώτησε σε τι είναι θετικό, ναι, και εγώ φαντάστηκα ότι...
2: COVID. Έχω χαντοϊό. Είναι και η κάμερά μας τους άχαστους ο Ειρηναίος. Αυτή
0: α, να το χαίρεστε. Τελικά η
2: δεν
0: φωτογραφία
2: αξίζει,
0: που είχατε στείλει στο Μαλιάτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν ο Ιγκουαίν, ήταν AI.
2: Ναι, μετά όμως θέλαμε να πειράξουμε το Μαλιάτσι.
0: Ο Μαλιάτσι ποιος είναι αυτός, λέει, κιθαρίστας Παπα Κωνσταντίνου.
2: Κιθαρίστας, ναι.

0: Εντάξει, λέει, πάει, χάλασε ο κόσμος. Έκανα ζάπινγκ στο ραδιόφωνο και τι να δω. Είχαν διαφημίσει οι άλλοι σταθμοί και στην εκπομπή. Απίστευτο.
1: Έκανε ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα.
0: Δεν τρέπεσαι,
2: κάτι κακό θα σου συμβεί.
0: Μάρκε.
2: Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
0: Τι μας κρατάει η χώρια Μαρία.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Καλημέρα από μία που είναι 22χρονα σε ένα.
0: 22χρονα.
1: Και καλημέρα και στα παιδιά
2: του. Ωραίο το 22χρονα, 40 χρονών γυναίκα.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Καλημέρα και στο Στέφανο.

0: Έρχονται σιγά σιγά οι νταλίκες που μεταφέρουν το υλικό από τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Έχουν έρθει ήδη οι πρώτες.
0: Ο Σαλοπέτας λέει: έπαθα. Ναι, εννοείται. Είναι ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: είναι.
2: Θα στήσουν εκεί, θα γίνει χαμός.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Ναι, εννοείται. Θέλει πολύ δουλειά, δεν είναι.
3: Φερτώ λίγο πιο αριστερά στο εκεί.
0: Φέρε το μικρόφωνο εδώ και πάρτε και φύγε.
3: Λοιπόν, σε δύο ώρες βγαίνουν τα παιδιά.
2: Τεστ, τεστ, τεστ. Ένα, δύο, τεστ, τεστ.
3: Δώσε λίγο βάθος.
2: Τεστ, τεστ, nothing else, μα τεστ, τεστ, τεστ.
0: Τα λόγια σου, Μαρία, αποδεικνύουν ποιο gender είναι πιο σκληρό. Σε αγαπάει ο άνθρωπος, ρε Καγκίστρο. Παιδιά, δεν γίνεται να αγαπάει ένας άνθρωπος έναν άλλον που δεν τον ξέρει.
2: Εδώ την πατάς από ανθρώπους που ξέρει.
0: Ακριβώς.
2: Τι σ' αγαπάω, λέτε.
0: Το ότι κάποιος μπορεί να με βλέπει στο Instagram ή να με ακούσει στο ραδιόφωνο δεν σημαίνει ότι με γνωρίζει.
2: Πες μου, Μαρία, είναι ένα τέλειο ραντεβού με κάποιον.
0: Ναι.
2: Είναι όλα τέλεια.
0: Ναι.
2: Και, έλα, πάμε. Έχουμε ένα τέλειο ραντεβού το οποίο έχει ενδιαφέρον.
0: Καταρχάς, για να βγούμε.
2: Έχουμε
0: για
2: βγει.
0: Να βγούμε ραντεβού.
2: Έχουμε βγει.
0: Πρέπει να γνωριζόμαστε.
2: Ωραία, βγαίνουμε ραντεβού. Γνωριζόμαστε και βγαίνουμε ραντεβού που υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ωραία.
2: Κάτσε να λέω ωραία πράγματα για να σε εντυπωσιάσω. Όχι, όχι άβολα.
1: Βρήκες άνθρωπο.
2: Όχι άβολα. Όχι άβολα. Όχι άβολα. Τύπου. Εγώ λέω να πάρουμε μπουκάλι κρασί.
0: Ναι, συμφωνώ. Πάμε. Ναι, ρε παιδί, δεν θα πιούμε από δύο ποτήρια. Πάντα το μπουκάλι.
2: Θα πάρω μπουκάλι κρασί. Πραγματικά βλέπω στο απέναντι τραπέζι ο άλλος βάζει. Βάζει αναψυκτικό στο κρασί, μιλάμε για ηλιθιότητα.
0: Α, όχι, μην το κάνεις αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος.
2: Ναι.
0: Γιατί κάτσε και κοιτάς τι κάνει ο άλλος.
2: Πήγε το μάτι δίπλα μου.
0: Ναι, μην το κριτικάρεις.
2: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, ξέρεις, δεν να,
2: πάρουμε, να πάρουμε, πάρουμε ομάθελο και πάει σεβίτσε ποτέ. Και ταρτάρ και ταλιά. Ό,τι αρέσει σε σένα όλο. Σε έχω εντυπωσιάσει. Σε έχω εντυπωσιάσει. Όχι.
0: Εσένα τι σ' αρέσει.
2: Εμένα μ' αρέσει η ριμπάι, αλλά μ' αρέσει η rare. Δεν θέλω ούτε καν medium. Το ριμπάι το θέλω
0: έτσι,
2: με το αίμα. Είμαστε καλά, πάει ωραία τώρα.
0: Πάει καλά.
2: Το Περνιάκ, έχει παίξει φανταστικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν το έχει πάρει ακόμα, έχει ακόμα τρία παιχνίδια.
2: Εντάξει, εννοείται, γιατί πολλά γίνονται. Αν δεν πάρουμε κούπα, είμαι και αγγζής. Αν δεν δω μαθηματικά να πάρουμε
0: την κούπα. Είμαι και αγγζής, χτυπάει το τηλέφωνο και ακούγεται ήμουν στο Περνιάκ.
2: Έλα, Παναγία μου, τι βάλανε τα παιδιά εδώ.
0: Έχεις παιδιά.
2: Ναι, έχω ένα παιδί. Δεν θέλω να το κρύψω. Έχω έναν υπέροχο γιο. Εσύ.
0: Πόσο χρόνο είναι?
2: 13, εσύ.
0: Α, και εγώ έχω.
2: Α, αγόρι, κορίτσι. Έχεις δύο.
0: Έχω δύο, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία.
0: Ναι,
2: χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Εκεί φεύγεις από την κουβέντα. Μπορώ να έχω, ξέρεις, λίγο το λογαριασμό. Μπύρι. Πάει πολύ καλά το ραντεβού. Χέρι. Υπάρχει ένα τένσιο, ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Σ' αγαπάω.
0: Αυτό.
2: Αυτό! Δηλαδή δεν υπάρχει πιο μεγάλο red flag ούτε στο φεστιβάλ Κνεκ Τρίτσι. Το πάρκο Τρίτσι, τέτοιο κόκκινη σημαία.
0: Δεν αντί να ρωτήσει να έρθει στο πρώτο ραντεβού, το καλοκαίρι τι θα κάνει, θες να κανονίσουμε μαζί διακοπές? Όχι!
2: Να σου πω, αυτό που σου έλεγε είναι η μάνα μου μένει απέναντι. Αυτά που έλεγε.
1: Ναι. Να την γνωρίσει.
2: Είναι άβολο.
0: Δηλαδή και σκέψου να έχει βγει με τον άνθρωπο ένα ραντεβού. Τώρα ο άλλο που στέλνει μήνυμα και λέει, ξέρω, μπουρμπου και σε αγαπάω. Όχι, ρε φίλε, δεν με αγαπά. Και θέλω να σε παντρευτώ. Όχι, αν βλέπεις το γάμο έτσι.
2: Εγώ φοβάμαι τους άντρες που θέλουν γάμο και παιδιά. Θέλω ένα γωνία εκεί πέρα, σε μια γωνία κάνω τι θέλω.
0: Ναι.
2: Τώρα θα κανονίσει από τα λίγα σε πάνω, τα πάρουμε όλα σε μετάλλικα. Σπόγο. Του λένε και μετάλλικα, έρχονται τα χάλκινα. Τώρα περίμενε. Νικόλ λέει ότι είχε στόκερ αστυνομικό, λέει. Την παρακολουθούσε την Νικόλ. Θέλει παιδιά, εντάξει, δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλει μια μεγάλη προσοχή. Τι να πω τώρα, είναι λίγο άβολα όλα αυτά.

0: καλά τα γέλια, σοβαρευτείτε και πείτε καμιά κουβέντα, λέει ο καθένας τη γνώμη του για Arsenal Ατλέτικο. Το είπαμε πριν από λίγο, ρε φίλε.
1: Εγώ έχω πει θα περάσει Arsenal εδώ και 10 μέρες.
0: Εγώ τότε λέω Ατλέτικο.
1: Βλέπω νίκη Arsenal, καθαρή. 600 μπύρυμπα στα μπαστούνια. 2-1. Κάτι τέτοιο. Βλέπω νίκη Arsenal. Αυτό βλέπει το κεφάλι μου, αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι,
1: μπορεί να πάρει, λέω, και το Champions League Arsenal.
0: Ναι, το είπα. Εσύ, Ρίλο.
2: Εγώ νομίζω ότι θα περάσει και Arsenal. Αλλά δεν μπορώ να δω πώς θα κερδίσει μία από τις δύο που θα περάσουν από τις άλλες. Αλλά τελικώς είναι, όλα γίνονται. Η Bayern πάρει.
1: Άμα αν μπει η γκολ θα πάει 1-1-2-0.
2: Φίλε, νομίζω ότι μία από τις δύο που θα περάσει θα το πάρει κιόλας.
1: Α, λες ότι από εκείνο το ζευγάρι. Άλλο, αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Πάμε διάλειμμα τώρα. Τι σε τρόμαξε που σου είπα σ' αγαπάω, γιατί φεύγει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win for FM 94,6. Επιστρέφουμε σαρδάμ.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
0: Εν τω και στο Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
3: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Το 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Ναύσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
4: Πώς το πες αυτό?
3: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
0: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
3: Αυτό, πες το και έτσι.
5: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρώτος και από τη Βέιλε, έκανε τη δεξιά την πρώτη σφυγή, δεν ήθελε να πάει εκεί.
6: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει
2: πολύ ψωμί.
0: Αμάν,
2: είπε,
6: πολύ ψωμί.
0: Νικολάκη,
6: συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
7: Απ, εδώ θα σταθούμε.
6: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
7: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
6: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
7: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
6: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
7: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
6: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
1: Καλό, καλό.
6: Ευχαριστώ.
8: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπω το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
9: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέρι εδώ.
8: Τι έπαθες?
9: Πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παρέμεινα κατά πιο τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
10: Στα βράχια της Σαλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
11: Δύο, τρία,
2: ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
0: 12 η ώρα είναι ξενύχτη.
12: Βέβαια.
13: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλεις.
12: Ναι, όπως θέλετε. Α, παιδιά.
2: Καλώς τον.
14: Τι κάνουμε?
2: Πού είσαι?
14: Καλά, εδώ στο σπίτι πάνω, γιατί εσύ?
2: Εγώ στο στούντιο.
0: Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα σχολείο δοκιμαστικό.
12: Με την Τσέστερφιλ. Ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί. Ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος. Θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου? Έχεις επιστρέψει και κάνω σαρδάμ. Με εμπνέεις.
15: Τι λες, άρχισε εδώ μπουμπά?
16: Τίποτα δεν μου άρεσε, δε, όλα μου άρεσε με αυτό που λέμε. Τι λες τώρα?
17: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι δεν λένε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

0: Να ορίστε σε αυτά που λέμε σχετικά με συμπεριφορές. Χτες παίρνει η κυρία 45 ετών, ταξιτζής είναι ο άνθρωπος. Όλα μια χαρά, με την άκρη του ματιού μου βλέπω δύο πατούσες να κουμπάνε στο κάθισμα του συνοδηγού. Πίσω. Είχε απλώς πόδια, πίσω. Και τα κουμπούσε στο κάθισμα του συνοδηγού.
1: Είχε βγάλει τα παπούτσια προφανώς.
0: Ναι. Δύο πατούσεις είπε, δεν είπε δύο πόδια. Ναι. Τακ, άνετη και ωραία.
2: Που είναι επικίνδυνο αυτό, άμα φρενάρει απότομα.
0: Ακορντεόν.
2: Είναι αυτό. Θα διπλώσει.
0: Κογιότ.
2: Καλημέρα από σπηλιά Κέρκυρας.
1: Μέσα.
2: Ποιος βάζει αυτές τις μουσικάρες. Ποιος άλλο, παιδιά. Ρίλος, παιδιά. Ρίλος. Καλημέρα και στον Αντώνη από το εξωτικό πέραμα.
0: Εξωτικό το πέραμα.
2: Εξωτικότατο. Σε πρώτο ραντεβού το κουμπενάκι ρωτάει: μένεις με τους γονείς σου? Θα παίρνω κράνα και απαντάω: με τη γιαγιά μου μένω. Έχει πολλά θετικά. Μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί μου βάζει εκκλησία και χαλάει. Ο Γιώργος λέει: την έχει πατήσει. Το πέταξε αυτό, το σ' αγαπάω. Άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Ευτυχώς το έσωσα γιατί την είδα που γκρίντζαρε λίγο.
0: Καλά, ρε φίλε, τώρα την αγαπά την άλλη το πρώτο ραντεβού. Φοβάμαι.
1: Ακριβώς.
0: Σε συμπαθώ.
2: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Χαλκίδα, στο Μανώλη από το Μόχλο Σιτίας.
0: Καλημέρα και στο Γεμπενιάμα Μαρία, γιατί έγραψε ιστορία χτες στο NBA ο Γεμπενιάμα. Με 12 τάπες σε ένα μάτς. Είναι αυτός που είναι 2.45.
2: Μοίραζε σκοτάδι.
0: 12 τάπες.
2: Ωραία.
0: Triple double με 11 rebound. 11 πόντους, 15 rebound και 12 τάπες. Συνήθως το triple double είναι με assist.
2: Ναι.
0: Αυτός έκανε 12 τάπες.
2: Καλό, ωραίο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Άσε κανέναν άνθρωπο να βάλει.
0: Έλα. Μου θυμίζει. Έλα στο θείο να βάλεις καλάθι. Οπ, τάπα. 12 τάπες. Ρε βερε, Γουεμπενιάμα εξωγήινε. Μα είναι πολλές οι 12 τάπες. Έχεις φάει τάπα γενικά. Αυτό που μου είπες με ένα gaslighting, αυτή είναι τάπα. Που σε διο... Είναι τάπα,
2: ναι,
0: κόψιμο.
2: Ναι, σε υποβαθμίζεις.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Μια τάπα που έχω φάει εγώ με το βάτραχο που είχα το αυτοκίνητο. Βρίσκω πάρκινγκ και έρχεται ένας και μου λέει: πάρα από εδώ αυτό το διαόλι, γιατί βγάζει καπνούς. Θα να την αυτή και θα μου χαλάσει το μαγαζί. Εξαφανίσω από
2: εδώ. Είχε δίκιο.
0: Είχε. Έφαγα τάπα.
2: Το πήρες και έφυγες.
0: Ναι. Και η φίλη μου Καταρίνα Παπαγεωργίου γελούσε. Στα ΤΕΗ Αθήνας. Αυτή ήταν μια τάπα που ρούφηξα τότε. Έχω φάει τάπα. Ή όπως λέει ο κότς για μένα, ο Κοδράκος καπάκι. Το λέει καπάκι.
2: Καπάκι, ωραίο το καπάκι.
0: Ναι, είχε 12 καπάκια. Αυτό βγάζει 5 ευρώ με 12 καπάκια.
2: Ήταν τάπα αυτό που έφαγε ο Νάν προχθές.
0: Φάουλ είναι, φάουλ. Αλλά είναι στο NBA, δεν σφυρίζεται.
2: Άντε πάλι. Καλημέρα στον Since You've Been Gone.
0: Ποιον?
2: Since You've Been Gone. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Μόνο, Πανάθα μόνο, Θοδωρής ταξί.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
0: Τάπα.
2: Τι έκανε, έκανε καμιά κίνηση στο τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια ο Νάν?
0: Ναι. Σεκ τα μόρ.
2: Έπιασε να δει αν είναι εκεί.
0: Γι' αυτό έτρεξε ένας παίκτης να τον χτυπήσει.
2: Ναι.
0: Και γρίτσευσε και έπεσε. Ο Θεός τον φύλαξε από το Λεσόρ. Λοιπόν, ναι, γιατί μέσα στα αποδυτήρια βλέπεις χέρια και κεφάλια.
2: Ναι.
0: Στη φυσούνα ή τη φυστούνα, όπως το λέμε εμείς. Γλίστρεσε και χτύπησε τα γόνατά του στα σίδερα. Ο αθλητής, δεν ξέρω αν το είδες το σκηνικό. Τρέχει ένας να γενηγήσει τον Άν με το σεξ, τα μόρ! Και γλιστράει και σκάει με τα γόνατα. Όπω τσακίστηκε, σου λέω, και όταν σηκώθηκε έκανε.
2: Μαύρα τα γόνατα.
0: Κλαψίγελο.
2: Είναι τρίπλη τάπα, ωραίο.
0: Ωραίο το triple tap.
2: Καλό. Μέσα σε τρεις μέρες έσπασε το ρολόι, μου σκίστηκε το παντελόνι σε πάρτι και σήμερα το πρωί έσπασαν τα γυαλιά μου. Τι βγάζω, δεν τη βγάζω την εβδομάδα.
0: Το πάρτι λίγο σπίτι. Πώς πήγαινε χορέψει.
2: Πήγαινε χορέψει. Προφανώς. Έκανε τίποτα. Ναι. Το James Brown.
0: Ποιος κάνει σε παρτάκια.
2: Ναι, βέβαια γίνεται.
0: Ρε παιδί μου, στην ηλικία μας δεν σκέφτομαι ότι χορεύουμε με στα σπίτια.
2: Καλά, όχι μόνο σε σπίτια και σε μαγαζιά γίνονται 90s, 20s, zeros, πως τα λένε.
0: Κοιτά όπως εκείνο το μίμ, το πιθικάκι.
2: Εμένα μου αρέσουν αυτά.
0: Σ' αρέσει να μπαίνεις μέσα για να χορεύουν 55χρονοι.
2: Δεν είπα ότι πήγα.
0: Σ' αρέσει να τα βλέπεις.
2: Μ' αρέσει να λέω, α, γίνονται τέτοια πάρτι. Θα πάμε, όχι.
0: Είναι αυτό που 55χρονοι δείχνουν ένας τον άλλον στο χορευτικό.
2: Όχι, όχι. Μην ξαναπούμε τι.
0: Στην πλάτη ρίχνεις τα μαλλιά. Φορές καρδέλα βυσσίνια. Και χορεύει πάντα ένας ο CEO και όλοι είναι δίπλα του. Ο κύριος Μίλτος είναι υπέροχος.
2: Και παλαμάκια.
0: Βοηθάει το πόντι και Μαρία. Σε αγαπώ. Σε αγαπάω. Σε λένε. Το κορίτσι του Μουμπάι.
2: Λοιπόν, τεράστια απάτη έκανε ένας τύπος.
0: Τι έκανε?
2: Στο Τέξας, σε φαστφουντάδικο. 80.000 δολάρια.
0: Τι λες, ρε,
2: κατάφερε να προσπάσει 80.000 δολάρια βασιζόμενος σε εικονικές παραγγελίες mac and cheese.
0: Πόσο τι
2: έχει συμβεί, Μακ.
0: Αγαπούλα.
2: Έχει συμβεί.
0: Αγαπούλα, ναι.
2: Λένε αλλά... ότι έχει συμβεί με εικονικές παραγγελίες. Ναι. Λένε. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ.
1: Στυλό, κάτι
2: δεν, γραφές, κάτι καφέδες.
1: Καφέδες,
2: κάτι ναι. Καφέδες, βεβαίως. Σε ένα, σε ένα κατάστημα λυσίδας Chick-fil-A, δεν ξέρω τι είναι αυτό, στο Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα, πρώην εργαζόμενος, σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Μάλιστα, έκανε 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου και μάλιστα είχε μπει και μέσα στην ταμιακή μηχανή, είχε καταφέρει και είχε μπει στο σύστημα. Έβαζε μέσα παραγγελίες και έπαιρνε τα χρήματα, ναι.
0: Γίγαντας. Πόσα mac and cheese, φίλε.
2: 800 παραγγελίες, σου λέω.
0: Απίστευτο.
2: Φοβερό.
0: Έχω προμηθευτεί πλαστική τρομπέτα για την Τετάρτη. Είναι καλή επένδυση. Σκότης Βολάνης. Γεια και λέμε Σκότης. Αυτό που πάει να κάνει χάρτη είναι μαγικό.
2: Περνάει στο γήπεδο.
0: Περνάει το Σκότης.
2: Α, η τρομπέτα.
0: Πρέπει να τη βάλεις κάπου να μην υπάρχει τον έλεγχο.
2: Άμα έχεις αργήσει.
0: Μου φύγε. Λοιπόν, αυτό που πάει να κάνει η Χάρτς είναι μαγικό, του Κιζηρίδη. Η Χάρτς στη Σκωτία πάει να σπάσει το δίπολο μετά από 41 χρόνια, Μαρία. Μετά από 41 χρόνια νίκησε 2-1 τους Rangers η Χάρτς και γενικά πάει να κάνει κάτι μοναδικό. Φουλάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος με ανατροπή. Έχει 76 βαθμούς, είναι στο συν 3 από τη δεύτερη Celtic. Τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των play-off. Έχουν και εκεί τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Ναι.
0: Έχουν play-off. Παίζει Hearts Motherwell. Μάνα καλά. Ενώ τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Celtic εκτός. Θα παίξει με τη Falkirk εντός. Δηλαδή με δύο νίκες, γιατί σε ισοβαθμία το παίρνει Hearts. Μετά από 41 χρόνια. Πάει να μπει ανάμεσα. Διαβάζω εγώ εδώ.
2: Ανάμεσα στους Προτεστάντες και τους.
0: Διαμαρτυρόμενους.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι.
0: Έτσι το λέω πάντα. Οι Προτεστάντες και οι άλλοι.
2: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν ξέρω ποιοι είναι. Καθολικοί.
2: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
0: Καθολικοί και οι Προτεστάντες.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι είναι οι Προτεστάντες, νομίζω.
2: Οι Προτεστάντες δεν είναι διαμαρτυρόμενοι.
0: Ναι, προτέστ. Προτέστρεψε.
2: Δεν τα βασικά.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Συγγνώμη.
2: Και οι Καθολικοί.
0: Καθολικοί και οι διαμαρτυρόμενοι. Παίξε καλά. Ναι, κάτσε, θα λέω κάποια βλακεία σίγουρα.
2: Σίγουρα. Και δεν σέβεσαι.
0: Σέβομαι.
2: Εντάξει.
0: χρόνια δηλαδή, είναι φοβερό. Η Αμπερντίν το 85 του Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήταν το μακρινό 1985 όπου η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκισον είχε πάρει το κύπελλο, είχε πάρει το... Αυτό το είχε ξανακάνει.
2: 80.000 λέει δεν είναι τεράστια πάτη, ο Πεκεπέ είναι. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά τα
2: πέρατε... Thumb up, φίλε, thumb up.
0: Από κάτι. Το στοματάκι σας, το στοματάκι σας, τι καινούργιο είναι αυτό. Θέλω το, αυτό είναι... Τώρα επιχείδηνο να βαράζει το σχέση στη μόρη σου, Μάρτια. Πού είναι το στεφανοχάρτη σου. Εσένα σε πειράζει, μπράβο. Θέλω αυτό το αυγενικό που κάνεις.
2: Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Μέσα έχει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών. Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, το συζητάμε αυτό, άνετους χώρους. Δηλαδή για οικογενειακή μετακίνηση, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Top.
2: Και η τιμή του 24.990 ευρώ. Μπορείτε να το δείτε από κοντά και να κάνετε και test drive στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
0: Και αυτό που με συνδέει με τη Motherwell είναι εκείνο το σύνθημα που κάνουν οι Ισλανδοί. στο πλάγιο, ειδικά που κάνουν οι Ισλανδοί στην εξέδρα ένα.
2: Τι σχέση με τη Motherwell?
0: Είναι σύνθημα τη Motherwell. Οι οπαδοί τη Motherwell έπαιζαν και το. Το έκαναν όλοι. Και όταν έπαιζε με τη Στιανρά, μια Ισλανδική. Το πήραν οι Ισλανδοί αυτό το 14 και το υιοθέτησαν και το πήραν όλοι. Το κλέψαν το σύνθημα. Από Motherwell. Ξέρει η μάνα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η BWIN σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Με νέα προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN, διεκδικείς δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1355 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος, γιατί το μου...
6: Αξίριστος.
7: Μωρίς Παλιόγρης.
6: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
7: Και ο... Εγχωνημένη.
5: Πω.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
5: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπες
7: ένα. Βάλε και τ' άλλο κόμπι να ξανακλείσουμε τον Πέτρο.
6: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
6: Αυτά.
8: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του.